Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3. Σε όλο τώρα τα φιλαράκια μας έφυγαν. Ο Σωτηριάκης και ο Δημήτρης. Καλή ξεκούραση να έχουν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και 9. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943.

στο Μεξικό, που πιστεύω λόγω του το παγκόσμιο κύπελλο γίνεται δίπλα τους, θα περάσουν 16 και ίσως δίνει καλό cash out, αν και έχει αντίπαλο στα μέτρα του, μπορεί να πάει και στους 8, ακόμη καλύτερο cash out, το φίλος ο Βασίλης που έστειλε μηνυματάκι, το γνωστό ναυάγιο. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό σου κου, Παντελής από την Καλυθέα. Στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Είπαμε το μπουκαλάκι μας, ένα μπουκαλάκι για σήμερα ή για αύριο Σάββατο. Σήμερα Παρασκευή, ελληνική βραδιά, Σάββατο House, εκεί στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι σας περιμένει. Ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viber του σταθμού. Λίγο πριν τις 5 θα γίνει και η κληροσούλα μας. Λοιπόν, δύο τελικά αποτελέσματα. Είπαμε Παλμέιρας Αθλέτικο Junior 4-1 με 3-1 το ημίχρονο. Σέρο Πορτένιο Σπόρτινγκ Κριστάλ 2-0 με 0-0 το πρώτο ημίχρονο.

0: αργότερα 3:30, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, 25, ξεκινάνε ακόμα 4 μάτς. Κρουζέιρο, Μπαρτσελόνα, Γουαγιακίλ είναι για το Κόπα Λιμπερταδόρες. Ναι, Κόπα Λιμπερταδόρες και Μπόκα Τζούνιορς με την Κατόλικα. Και 3:30, δύο παιχνίδια για το Κόπα Σουντ Αμερικάνα, Αμέρικα Δεκάλι Μακαρά και Τίγκρε με την Αλιάνσα Ατλέτικο. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σου Βασίλη, εγώ είμαι που σου έλεγα για το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Παίζει το Σάββατο με τη Σκωτία.
0: Με τη Σκωτία.
1: Το κουπόνι στις 3 η ώρα. Παίζει στην Γλασκόβη.
0: Με τη Σκωτία.
1: Και φέρνει ένα 24 η Σκωτία. Ναι, το άμα.
0: Με τη Γλασκόβη, αυτό είναι φιλικό.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Εμείς μιλάμε για τα επίσημα, για το παγκόσμιο κύπελο, για τα φιλικά.
1: Α, πάντως αυτό.
0: Αυτό είναι φιλικό που λες, είναι φιλικό.
1: Ναι, ένα 24 η Σκωτία. Ως προς τον Αταμάν που ηρωνεύονται οι Παναθηναϊκοί, είναι εντάξει τώρα, από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι σωστό, πώς θα γίνει. Ένας άνθρωπος που έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες, εκ των οποίων οι δύο τις πήρε με μια άσημη ομάδα τουρκική, άσημη στην κυριολεξία.
0: Ναι, αλλά όμως τώρα η φετινή χρονιά ήταν αποτυχία όμως, έτσι.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Ίσως να μην οφείλεται σε αυτόν.
0: Και σε αυτόν. Και όλοι θέλουν, αλλά και αυτός που προπονητής είναι για αυτός.
1: Ναι, τέλος πάντων, και ποιο να πάρει, τον Πεδουλάκη και τον.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλοι προπονητές. Υπάρχουν προπονητές πολλοί. Αν βρει στην αγορά, θα βρει προπονητές.
1: Δεν νομίζω να.
0: Ναι, μόνο Αταμά, λέει με Αταμά το χάος.
1: Νομίζω ότι είναι μεγάλης κλάσης ο προπονητής.
0: Αλλά φέτος ήταν.
1: Επειδή είμαι άγγιζης, εγώ παρακολουθώ πολύ τον μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά φέτος η χρονιά ήταν απογοητευτική. Και έκανε και πολλά λάθη και ο ίδιος.
1: Εμείς τώρα αδειάσαμε λόγω ηλικίας. Τέτοιο, η
0: ΑΕΚ. Τι να κάνει, ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό τώρα, πού να πάει η ΑΕΚ.
1: Όχι, ήταν και όλη μεγάλη και με την ξένη ομάδα που χάσαμε στο τελικό. Οι παίκτες μας είναι από 35 και πάνω, άμα δεις, και ο προπονητής είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος μου, 75.
0: Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά πάντως, τέλος πάντων. Τώρα ως προς τις 3:30 ώρα παίζω την Μπόκα κόντρα.
0: Κόντρα, έχει δύο.
1: Και μια Κατόλικα πες,
0: ναι. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Εντάξει, άντε καθαρά.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά. Ρωτάει εδώ μου στέλνει ο Βασίλης, μάλλον ο Νίκος από τα Μέγαρα, ένα ωραίο. Λέει πάει μια κυρία σε ένα είδη με σεξ σοπ νομίζω. Λέει ποιον δόνητή θα θέλατε, ρωτάει υπάλληλος. Τον κόκκινο λέει κυρία, η πελάτησα. Και λέει κυρία μου αυτός είναι ο πρεσβεστήρας που ζητάτε. Μπερδεύτηκε το κορίτσι. Ο Παναγιώτης από το Βραχάτι, εξωτικό Βραχάτι τώρα, καλοκαιριάζει Παναγιωτάκι μου, αυγείτε στις παραλίες. Καλημέρα φίλε Βασίλη, καλό τρίμηνο. Ναι παιδιά, έχουμε τρίμηνο τώρα, το Αγίου Πνεύματος, 3 μέρες. Να πάτε να περάσετε όμορφα, όσοι έχετε αδειούλα. Πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο, σε κανένα παραλία. Να πάρετε τις θάλασσες.

Μέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Παναγιώτη μου. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και εμείς τρίμεο πάμε προς τα πεθερικά μεριά, έξω από την Πρέβεζα. Καλά να περάσεις φιλαράκο μου.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη στην ονόματο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από τα Ανολιώσια. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα Μπιλάρα, και από εμένα ο φίλος ο Βαγγέλης που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Στο φίλο μας τον Κώστα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Ο Βασίλης λέει, Μπιλάρα, δηλαδή Μπιλ θα παίξει Αγγλία και θα παίξω τον Maguire over 3,5 tackling, αφού σε κάθε μάτς κάνει συνέχεια tackling, λέει ο φίλος ο Βασίλης.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
0: μου. 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43. Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπαμπά, γιατί κοιμάς στον καναπέ? Ξέρεις, παιδί μου, να σβήνεις μηνύματα από το Messenger. Ξέρω, λέει ο γιος. Μπαμπάς, εγώ δεν ήξερα. Καναπεδάτος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@papaki943.gr.

Ξεκίνησαν τα μάτς των 3:30. Να πούμε ένα παιχνιδάκι το έχει και η Earth Sports 2. Το παιχνίδι της Boca Juniors με την Κατόλικα. Το έχει το η Earth 2 Sports. Ένα παιχνιδάκι βλέπω ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Α, όχι, αυτό είναι από την Κολομβία. Άσχετο. Τρίτο λεπτό, όλα στο 0-0. Κρουζέιρο, Μπαρσελόνα, Γκουαγιακίλ. Boca Juniors με την Κατόλικα. Αμέρικα Δεκάλι, Μακαρά. Και Τίγκρε με την Αλιάνσα Ατλέτικο. Ξεκίνησαν όλα πριν από περίπου 4 λεπτά.

Γκολ για την Cruzeiro με την Barcelona Guayaquil 1-0 από ό,τι βλέπω νωρίς το 5ο λεπτό. Γκολ για τους γηπεδούχους, για την Cruzeiro.

Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του στοιχήματος, όπως τα έχουμε αφήσει. Κρουζέιρο Μπαρσελόνα Γουαγιακίλ είναι στο 1-0. Μπόκα με την Κατόλικα 0-0. Αμέρικα Δεκάλι Μακαρά 0-0. Και Τίγκρε Αλιάνσα Αθλέτικο 0-0. Όλα τα μάτς είναι στο 15ο λεπτό περίπου.

Έχουμε και ένα μάτς για το NBA, για τους τελικούς. Spurs Oklahoma 13-7 στα πρώτα περίπου 4,5-5 λεπτά. +2 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onair@papaki943.gr.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο. Καλό σουκού να έχουμε. Καλό τριήμερο καλύτερα, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μηνυματάκι.

Διαβάζω εδώ στην, για την Ευρωλίγκα ότι η ομάδα του Τόνι Πάρκερ, εκεί που, ήταν, που λέγανε ότι μπορεί να αποχωρήσει η Βιλερμπάν από την Ευρωλίγκα, βλέπω ότι η ΑΣΒΕΛ έτοιμη να αλλάξει επίπεδο και σκορπάει εκατομμύρια. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω προσπαθεί να δημιουργήσει ένα από τα πιο ακριβά project της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η ΑΣΒΕΛ προσέφερε περίπου 7 εκατομμύρια για διετές συμβόλαιο στον Τιμωτέ Λουαού Καμπαρό, θέλοντας να το κάνει ένα από τα πρόσωπα της νέας εποχής του συλλόγου. Παράλληλα, οι Γάλλοι έχουν προσεγγίσει δυνατά και τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Έχουν πρόταση επίσημη κοντά στα 7 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Και η οικονομική υπέρβαση της ΑΣΒΕΛ έχει ήδη φανεί και από την συμφωνία με, με τον Αρμόνι Μπρουκς, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο αξίας 4,6 εκατομμύρια συνολικά. Λοιπόν, έχει και νέους επενδυτές στο πλευρό του ο πρώην μεγάλος παίκτης Τόνι Πάρκερ και τρέχει ένα project το οποίο φαίνεται ότι είναι έτοιμο να ταράξει τα νερά της Ευρωλίγκας. Πάει να γίνει ισχυρή η γαλλική ομάδα. Τα παιχνιδάκια στο στοίχημα, κανένα γκολάκι, μόνο η Cruzeiro προηγείται 1-0. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0 στα πρώτα περίπου 25 λεπτά. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 4, πάντα εδώ, 9.43 Interwetten Sports. Πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λιγάκι. Είπαμε λίγο πριν τις 5 κληροσούλα για το μπουκαλάκι μας που έχουμε ή για σήμερα Παρασκευή ή για Σάββατο, επιλέγετε όποια μέρα θέλετε. Μπουκαλάκι για 4 άτομα στο Περιστέρι, στο Μπιστρό. Είναι στην Βεάκη και Κνωσού. Το μόνο που χρειάζεται όνομα, επώνυμο και τη λέξη Μπιστρό στο Viber του σταθμού. Σήμερα ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά με house μουσική.

0: 943 Intermittent Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intermittent Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα, 5 παρά. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μια ματιά να ρίξουμε στα παιχνιδάκια στο κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο γκολ, μόνο η Κρουζέριο. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0, στο 34ο λεπτό περίπου βρισκόμαστε. Μόλις πετυχαίνει γκολ η Κατόλικα με την Boca Juniors, 0-1 στο 35ο λεπτό βρισκόμαστε. Boca Juniors Κατόλικα 0-1. Το μπασκετάκι Spurs Oklahoma 35-22, τέλος πρώτου 12 λεπτού. Και είναι φοβερό γκολ. Όσοι έχετε δυνατότητα να δείτε τον αγώνα στη τηλεόραση, είναι γκολάρα έξω από την περιοχή σου, στο γάμα τη εστία τη Boca Juniors. 0-1 προηγείται η Κατόλικα, η οποία παίζει, δεν παίζει, είναι καλύτερη η Boca. Αλλά τον γκολ το έβαλε η Κατόλικα.

Το δεύτερο συνεχόμενο Champions League να πάει στο Παρίσι. Θα δούμε, παιδιά. Σάββατο είπαμε ο τελικός 7 το απόγευμα. Καλημέρα σε όλη την παρέα της ομάδας και ιδιαίτερα στους Ρατσία, Βασίλη και Ιωσήφ, Γιώργος Σούπερ Ντόνατς, Στεφανάκης μόνο ΑΕΚ. Πες στο Βασίλη να κεράσει ένα σάμαλι και να τα αποδώσεις μια μακαρονάδα στο πίδημα, λέει. Α, ο φίλος μου καλημέρα, πάλι ο Παναγιώτης εδώ συντονισμένος από τον Μπιστρό. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλή δουλειά.

Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, θέλω γκολ γκολ Αμέρικα Ντεκάλι Μακαρά και γκολ γκολ Μπόκα με την Κατόλικα. Μπόκα Κατόλικα είναι 0-1, εδώ έχεις πιο πολλές πιθανότητες. Το άλλο είναι 0-0 στο 43, όχι βέβαια το έχεις χαμένο γιατί μπορεί να μπουν δύο γκολ σε 5 λεπτά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο, 42 λεπτά έχουν παίξει, ακόμα θέλουμε 3 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο και ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο. Φιλαράκο μου Νικόλα, μακάρι να σου κάτσει, να περάσει και να πληρωθείς. Σήμερα ρωτάει ο φίλος αν έχουμε τίποτα στο κουπονάκι έτσι για να παίξουμε κανένα δελτιάκι Παρασκευή. Κάτσε να δω φίλε, να ρίξουμε μια ματιά. Φιλανδία βλέπω παιχνίδια από τη Φιλανδία. Ένα φιλικό Ιράν Γκάμπια. Πολωνία από ό,τι βλέπω. Στην Κύπρο Απόλλων Λεμεσού με την Πάφο. Πρέπει να είναι τελικό σκυπέλο αυτό αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Δύο φιλικά ακόμα, Ανδόρα Ιράκ στις 7 και την ίδια ώρα Νότια Αφρική με την Νικαράγουα. Βλέπω ότι έχει κανονική κατηγορία από την πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας. Από ό,τι βλέπω 8 η ώρα, αρκετά μάτς. Σουηδία ματσάκι στις 8 από τη Ρουμανία. Ιταλία, Μόντσα Καταντζάρο. Φιλικό το βραδάκι 9.30 ώρα Βοσνία Ζεγοβίνη με τη Βόρεια Μακεδονία. Νίσε Ντεπιέν, τα μπαράζουν αυτά. Και το βράδυ Ιρλανδία κλασικά 10 παρατέταρτο. Αυτά είναι τα βασικά και μετά τις 12 επαιχνίδια από Λατινική Αμερική. Από ό,τι βλέπω, ωραίο κουπονάκι για Παρασκευή.

Καλημέρα, Βασίλη. Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚΤΖΙΣ από το φούρνο στην Πετρούπολη. Έστειλα μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Από την Ηλιούπολη, ο φίλος ο Γιώργος. Καθυστερήσει τα ματσάκια στο κουπόνι του ποδοσφαίρου. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ, άλλο γκολ καινούριο. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Κρουζέιρο Μπαρσελόνα, καθυστερήσεις 1-0. Μπόκα Κατόλικα και εδώ καθυστερήσεις, ακόμα 2 λεπτά θέλουμε, 0-1. Καθυστερήσεις και στο Αμέρικα Δεκάλι Μακαρά 0-0. Τίγκρε Αλιάνς Ατλέτικο 0-0 επίσης.

Λοιπόν, ημίχρονο, Αμέρικα Ντεκάλι Μακαρά 1-0. Να ρίξουμε μια ματιά και στο μπασκετικό κουπόνι. Spurs Οκλαχώμα, έχουν μειώσει Οκλαχώμα 49-41. Θέλει ακόμα 6 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μιλάμε για πάντα για playoff στο NBA.

Τελειώνει το ημίχρονο στο Κρουζέιρο Μπαρσελόνα Γουαγιακίλ 2-0. Είναι το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Μπόκα Τζούνιος 0-1. Ημίχρονο και εδώ. Ημίχρονο και στο Τίγκρε Αλιάνς Ατλέτικο 0-0. Ημίχρονο και Αμέρικα Δεκάλι με την Μακαρά 0-0.

στο μπασκετάκι τώρα. Τρία λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Στο Spurs Οκλαχώμα, μπροστά από την αρχή Spurs, 53-43. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4:30. Πάμε στο τραγουδάκι μας μέχρι να πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια. Για περίπου μισή ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Θα κάνουμε και την κληροσούλα μας για το μπιστρό. Άρα προλαβαίνετε οι φίλοι τελευταίος, θέλετε να στείλετε μήνυμα για ένα μπουκαλάκι για σήμερα βράδυ Παρασκευής, με ελληνική βραδιά σήμερα, ή Σάββατο αν προτιμάτε, με house βραδιά. Απλά χρειάζεται ένα όνομα και ένα επώνυμο με τη λέξη μπιστρό.

στείλετε μήνυμα από το Εγάλεο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα. Τι κάνανε τα ματς σήμερα στο μπάσκετ? Κέρδισε ο Ολυμπιακός εύκολα την ΑΕΚ. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός δύσκολα στην παράταση των ΠΑΟΚ. Έκαναν τη σειρά 1-1.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5 και η μασκότ της εκπομπής, η φίλη μας η Χαρά, πάντα στέλνει το μηνυματάκι της όταν να μολάνε από το Δαφνί και φεύγει νωρίς και είναι νωρίτερα από τις 5 που φεύγουμε εμείς. Στέλνει πάντα την καλημέρα της, η γνωστή σεφ της ταλαιπωρίας. Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα. Και άστα τα κέικ και τα υπόλοιπα που μας έλεγες τα παραμύθια σου χτες, τις παπάντζες μας έχεις δώσει κέικ. Ποτέ ούτε κέικ ούτε καφέ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, οδηγός Εθέλ, πάντα εδώ τέτοια ώρα η παρεούλα μας. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα. Το μπασκετάκι έχουμε ημίχρονο 60-53, Spurs Οκλαχώμα 60-53. Ξεκίνησα τα δεύτερα ημίχρονα με τον Goals Cruzeiro, παιδιά, ακυρώθηκε. Παραμένει το 1-0 με την Barcelona Guayaquil. Στο ημίχρονο είμαστε ακόμα. Boca 0-1, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Δύο Sports, όσοι θέλετε το έχει live. Και γκολ για την Τίγκρε με την Αλιάνσα Ατλέτικο στο 48, στο 47 μπήκε το γκολ με τον James. 1-0 προηγείται η Τίγκρε.

Και ο Νικόλας, ο φίλος μας από το Γαλάτσι. Καλημέρα, Μπιλάρα, στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο και βέβαια στη μεγάλη σεφ της καρδιάς μας, τη Χαρά. Δεν έχεις φάει, γι' αυτό τα λες αυτά. Αν δοκιμάς, ας πω εγώ, αν είναι σεφ της καρδιάς σου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση από το Μενίδη. Γεια σου, φίλε μου, και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο από τα κάτω Πετράλωνα. Μιλάρα, καλό τριήμερο να έχετε όλοι η παρέα, λέει η φίλη μας η Άννα που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Η χαρά γελάει, δεν έκανε, μόνη της γελάει. Μόνη της τα ακούει, μόνη της γελάει. Γνωστή περίπτωση. Τρέλας. Και ο φίλος ο Νικόλας και εγώ πιλάρα εδώ, οδηγός Εθέλ, λεωφορείο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή ξεκούραση σε εσάς τους βραδινούς και καλό τριήμερο να έχουμε όλοι μας. Όσοι φύγετε, παιδιά, καλό τριήμερο, είπαμε το Αγίου Πνεύματος.

ο Νικόλας Γαλάτση. Μια συνταγή για το τρίμερο να μας πει η χαρά. Έχει τρέλα μεγάλη, Νικόλα. Ωραία, να σου πει να φτιάξει μελιτζάνες με καστανόχωμα. Μούρλια.

Το έχουμε το μεγάλο τελικό μεταξύ Παρί Arsenal στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. 7 η ώρα, για πρώτη φορά τελικός γίνεται 7 το απογευματάκι. Από ό,τι είπανε, για να εξυπηρετηθεί και η Ινδία και η Κίνα, που είναι τεράστιες αγορές.

Αρνάκι με πατάτες στο φούρνο έχουμε την Κυριακή. Δευτέρα δεν τρώμε. Μόνο την Κυριακή. Σάββατο δεν τρώμε, Κυριακή τρώμε αρνάκι στο φούρνο με αμοχάλικο. Δευτέρα δίαιτα. Γιατί δεν υπάρχει Δευτέρα. Αν φας την Κυριακή, δεν υπάρχει στη Δευτέρα. Σωστό και αυτό. Ό,τι φας την Κυριακή.

Λογικό είναι, Σαββάτο δεν τρώμε. Να μείνουμε μια μέρα ακόμα. Σόι και Αυλαβής, Κυριακή Αρνάκη και Δευτέρα μας πήρε το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα φασολάκια, φάτα τα φασολάκια. Κάτι πιο εκλεκτό δεν έχεις?

δεν ξέρω ακόμα, ρε τρελέ μου λέει η χαρά. Για τη Δευτέρα, ναι, δεν ξέρεις εσύ. Ευτυχώς δεν θα μάθουν και οι άλλοι όταν φάνε το αρνάκι, γιατί Δευτέρα δεν υπάρχουν για να μάθουν.

πριν τις 5, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Interveten Sports. Ο φίλος Μπιλάρα δεν θα προλάβουμε το παιχνιδάκι, θα έχει σφίγει όταν τελειώνει. Το America Decali Μακαρά, το θέλω goal-goal. Και goal-goal την Μπόκα, ναι, από πριν το έχει στείλει το μήνυμα, φίλε. Η Μπόκα πιέζει πολύ από ό,τι βλέπω τώρα στην τηλεόραση. Το έχει κοσμό, είπαμε, ο TE Sports 2, όχι ο TE, Earth 2 Sports. Το έχει live το παιχνιδάκι, πιέζει πάρα πολύ, ίσως να το βάλει το κολλάκι η Μπόκα. Η Αμέρικα Τεκάλη βλέπω ότι παίζει καλύτερα, αλλά δεν μπαίνει γκολ εκεί. Λοιπόν, το μπουκαλάκι για σήμερα Παρασκευή, βλέπω το μήνυμα που έχει έρθει ο φίλος, 27 μηνύματα έχουν έρθει. Ο Σπύρος Γιαννακός κέρδισε το μπουκαλάκι. Σπύρος Γιαννακός για σήμερα Παρασκευή. Από ό,τι μου γράφει, θα πάει εκεί στο Περιστέρι, στο Μπιστρό. Είναι στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, φίλε. Σπύρος Γιαννακός σε περιμένει. Καλά να περάσεις. Σε περιμένει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Θα πεις το όνομά σου, το επώνυμό σου, τα παιδιά εκεί θα το έχουν το όνομά σου, το επώνυμό σου στην είσοδο, και ένα μπουκαλάκι σε περιμένει για ελληνική βραδιά σήμερα Παρασκευή. Φίλε μου, καλή διασκέδαση. Και λέω, τόσα χρόνια λέει στέλνει χαρά μήνυμα, ένα καφέ δεν σου έχει φέρει ποτέ, ποτέ φίλε, ούτε καφέ, τίποτα. Άστι λέει, παπατζής, λέει παπάδες, ούτε καφέ ούτε κέικ, ποτέ.

Παναγιώτης. Οκ, Βασίλη μου, για το Σπύρο είμαι οκ. Περιμένω το βράδυ να περάσει καλά. Τον περιμένουμε, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Το καλό μου φιλαράκι. Που ετοιμάζει ωραία πράγματα. Νοστιμιές, γλυκά. Γλυκά είπα, όχι χαρά. Μπερδεύεστε, θα τα φτιάξει τα γλυκά η χαρά. Είπαμε γλυκά.

Φτιάχνουν και γλυκά, λέει η Χαρά. Εντάξει, ποιος ερώτησε. Ποιος ερώτησε, φτιάχνεις γλυκά. Dark thoughts run beneath my skin. Μιλάρα, πάμε στα τελευταία 2-3 μηνύματα. Ο φίλος ο Χριστάρας, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Εμείς αφήγουμε, λέει, τριήμερο. Θα πάμε στο εξωτερικό, έξω από την Πάτρα. Να περάσετε καλά, φιλαράκο μου.

πριν φύγουμε να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοιχηματάκι. Γκολ για την Μακαρά 0-1 στο... Καλό για το φίλο αυτό, το θέλει γκολ-γκολ. 0-1 στο 61. Δύο γκολ μαζεμένα για την Κρουζέιρο που το κάνει το μάτς 3-0. Με την Μπαρσελόνα Γουαγιακίλ στο 55 παραμένει το Μπόκα Κατόλικα 0-1. Ήταν κύριο τον γκολ της Μακαρά. Κάτι γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι τον γκολ πρέπει να ακυρώθηκε της Μακαρά. Έχουμε και τα βάρε εκεί. Μάλλον ακυρώθηκε, φιλαράκο μου. Κρίμα.

και αλμυρό και γλυκό, λέει ο Παναγιώτης. Και να πας και με αλμυρό, να πας και με γλυκό. Αναλόγως τι θα επιλέξεις, να πας να βρεις τον Άγιο Πέτρο με αλμυρό ή με γλυκό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα λέμε πάλι Κυριακή βράδυ λίγο μετά τις 12. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα. Την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε, γεια σας.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Let them rise again.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
10: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Source 104. Πάμε για φινάλε της εβδομάδας. Και τι φινάλε, με τελικό του κυπέλου εδώ στην Κύπρο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι το τελευταίο επίσημο για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Αλήθεια είναι, πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η χρονιά. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι, δεν ξέρω αν το αισθάνεστε κι εσείς, ποδοσφαιρικά ομιλούντες. Αλλά ήταν μια χρονιά και πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ γεμάτη, και χρονιά η οποία είδαμε γενικά ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα, ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει και το σημερινό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ αμφίροπο ζευγάρι. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι εταιριούλες έχουν φαβορή τον Απόλλωνα, είναι μάτς 50-50 αυτή η τελική. Δεν θα πω κάτι το διαφορετικό. Οπότε με αυτά τα δεδομένα θα δούμε πώς θα πάει η αναμέτρηση. Θα τα πούμε σιγά σιγά, θα δούμε και τα αγωνιστικά νέα, αν και λίγο πολύ τα ξέρουμε, δεν έχουν αλλάξει κάτι. Εδώ και δύο εβδομάδες τα ίδια ακριβώς λέμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, με πολύ κόσμο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά στη μετακίνηση οπαδών από Λεμεσό προς Λευκοσία και από Πάφο προς Λευκοσία. Το ελπίζω, γιατί εντάξει. Εντάξει, μπορώ να πω ότι υπάρχει αντιπαλότητα και λοιπά μεγάλη, αλλά να δούμε. Καλημέρα, φίλε Άλκη, πρώτο μήνυμα έρχεται από το Γιώτη, μισό λεπτό, ήρθε στο Messenger, συγγνώμη, περίμενα να το ανοίξω, ρε Γιώτη. Λοιπόν, ο Γιώτης λέει, καλημέρα φίλε Άλκη, κάτι μου λέει ότι το κύπελο θα πάει Πάφο, κάτι είδα όταν κοιμόμουν, κάτι είδε όταν κοιμότανε. Κάτι είδε όταν κοιμόταν, ρε παιδιά, δηλαδή, μιλάμε για πρόβλεψη. Κάτι είδες, τι είδες δηλαδή, είδες ας πούμε λουκούμι παφίτικο στον ύπνο σου, είδες το λιμανάκι της Πάφου, τι είδες δηλαδή, ξέρω να δω, είδες το Χριστοδουλίδη που είναι από την Πάφο, δεν ξέρω, είδες τίποτα τον τυχικό στην Μητρόπολη της Πάφου, τι είδες, πες μου να δω τι είδες, για να καταλάβω. Καλημέρα, Ομόνια Λίβερπουλ. Μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ. Αντώνης υπάρχω. Γεια σας, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Χρύσανθο. Όχι, ρε, το σαπίντο στον ύπνο του. Δηλαδή, καλύτερα να βλέπεις το. Καλά σου είπα. Καλύτερα να βλέπεις λουκούμι παφίτικο. Το σαπίντο είδες στον ύπνο σου. Το σαπίντο. Για να δούμε αν είναι. Τέλος πάντων. Είδες το σαπίντο στον ύπνο σου. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου. Για όσους δεν το ξέρουν, 29 Μαΐου είναι η μέρα απένθους και περισυλλογής. Είναι η νύχτα όπου ήταν η πιο μεγάλη και η πιο βαριά που είχε γνωρίσει ποτέ η βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη. Μέσα στην Αγία Σοφιά τελευταία φορά, πρώτη και τελευταία φορά, έψαλαν μαζί Ορθόδοξοι και Καθολικοί, ευγενείς και απλοί στρατιώτες, λίγο πριν πέσει η πόλη στα χέρια των Τούρκων για πάντα. Με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο είναι μια διαφορετική μέρα και είναι μια μέρα η οποία, εντάξει, δεν θα πω κάτι παραπάνω, νομίζω μέχρι εκεί το καταλαβαίνετε. Τον είδε και χαμογελαστό το σαπίντο ο Γιώτης. Δεν είναι κανένα τα πράγματα, δεν ξέρω αν είναι. Τον είδε τίποτα, είχε κράταγε κάτι στο χέρι, καμιά βαλίτσα, καμιά μπάλα, κανένα τρόπαιο, κάτι είχε, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καλημέρα, το πιο εύκολο να παίζαν τον τελικό στο ΑΜΕΓΑ και τελείωσε ούτε φασαρίς ούτε ταλαιπωρία. Ναι, αλλά η μία πλευρά του νομίσματος είναι αυτή, 132. Η άλλη είναι ότι στο ΑΜΕΓΑ θα πηγαίναν 3.000 από τους μεν, 3.000 από τους δε. Γιατί τα υπόλοιπα θα πηγαίνανε σε προσκλήσεις και λοιπά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει. Σίγουρα θέλει επιχειρησιακό σχέδιο top από την αστυνομία. Αν τα καταφέρουν, εγώ θα τους βγάλω το καπέλο, διότι δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν περίπου 15.000 οπαδοί από άλλες πόλεις. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Άρα να δούμε πώς θα πάει γενικά αυτό το πράγμα. Ελπίζουμε ότι θα πάνε καλά όλα, να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο και τίποτα παραπάνω, πραγματικά τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, αρχίσα μου στέλνετε μηνύματα. Να δω με το σαπίντο. Ο Κουζάλης λέει τους είδε. Κουζάλης λέει είδε τους τρέφ να πίνουν καφέ στο λιμανάκι της Πάφου. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα. Ο Ηρώδοτος, δεν μπορώ να ακούσω τώρα τον ύμνο, γιατί να το ακούσει λίγο, Ηρώδοτε, καλημέρα. 2-2 απουσίες, αλλά πάμε να το πάρουμε. Ο φίλος μου ο Ηρώδοτος μου στείλε τον ύμνο της Πάφου, το νέο ύμνο της Πάφου. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Γενικά είναι μια μέρα που όλα κινούνται γύρω από αυτό το παιχνίδι. Αύριο έχουμε το τελικό του Champions League. Έτσι. Τελικός του Champions League είναι ματσάρα, τι να συζητήσουμε δηλαδή. Άρα και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα μας απασχόληση μέσα στην εκπομπή, γιατί αύριο εννοείται δεν έχουμε εκπομπή. Είναι και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ή του Κατακλυσμού, οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Τρίτη. Ο Γιώτης θυμίζει, λέει, πέρσι σου είπα, αν θυμάσαι, ότι είδα την ΑΕΚ Κυπελούχο. Δεν το θυμάμαι, ρε Γιώτη. Όχι, δεν το θυμάμαι, μια μισή λέω πελάρες τώρα. Δεν το θυμάμαι. Για να δούμε. Η πρόβληψη του φίλου μου του Γιώτη είναι να το τσιμπήσει η Πάφος στο τρόπαιο. Σε κάθε περίπτωση είναι το μάτς της ημέρας. Να τα πούμε σιγά σιγά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν υπάρχει κάτι πολύ πολύ καινούριο στην, πώς το λένε, στην επικαιρότητα. Εννοείται ότι γίνονται ζυμώσεις και στο ΑΠΟΕΛ και στην Ανόρθωση. Στην Ανόρθωση έχουν πάρει τα πάντα το δρόμο τους όσον αφορά το ενδιαφέρον συγκεκριμένης ομάδας, η οποία θα αναλάβει την διοίκηση. Απλά αυτό που περιμένουμε να δούμε, ποιος θα είναι το, ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος, ο οποίος θα είναι εκτελεστικός, δεν θα είναι κάποιος από τους ανθρώπους που θα βάλουν τα λεφτά, θα είναι κάποιος εκτελεστικός, ο οποίος θα τρέξει συγκεκριμένο project και στο θέμα marketing και στο θέμα χορηγών. Αυτό περιμένουμε να το δούμε. Υπάρχει πρόταση σε συγκεκριμένο άτομο, δεν έχει όμως απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Άρα, από τη στιγμή που δεν έχει απαντήσει, δεν θα μπω στη διαδικασία να πω κάτι παραπάνω. Το ΑΠΟΕΛ επίσης δεν έχει κάτι καινούριο όσον αφορά το θέμα Λιασί. Τα ξέρετε, υπάρχουν οι διεργασίες, έχει όλο αυτό το σκηνικό το οποίο γνωρίζουμε εδώ και 15 μέρες και παραπάνω, ναι, παραπάνω ουσιαστικά. Αυτό που έκανε έκπληξη εχθές. Έκπληξη ήταν η φυγή του Μαρίνου Σατσιά από την Ομόνοια Ραδίπου. Λοιπόν, και έφυγε και ο Σέλης μετά, ο Βαλεντίνος, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής. Για να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα. Ο Μαρίνος, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά με την Ομόνοια Ραδίπου, με το κουτσάρισμα του έσωσε την ομάδα. Και ναι, θα δούμε πώς θα πάει, πού θα πάει και γενικά πώς θα συνεχίσει και η Ομόνοια Ραδίπου μετά από αυτή, την επαναλαμβάνω, στο μέτρο του δυνατού, πετυχημένη χρονιά, γιατί καταλαβαίνουν πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο μάλλον ήταν το έργο και της ομάδας και του συγκεκριμένου προπονητή. Σας έχω κάποιες ειδησούλες, επιστρέφουμε μετά.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Super Sport 104.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
7: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, Σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
8: Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

10 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Είναι να μην σας τσιγκλήσει κανένα μήνυμα. Δηλαδή ξεκίνησε ο γιο της να λέει: είδα στον ύπνο μου του Σαπίντο να χαμογελάει. Η Πάφος θα πάρει πρωτάθλημα. Κύπελο, συγγνώμη, ναι, σήμερα. Και ξεκινήσατε. Ο 132 λέει: Εγώ κοιμόμουν μαζί με το Σαπίντο. Ο άλλος, ο 516, λέει: Κάλκη, καλημέρα. Εγώ που είδα τη Σακύρα στον ύπνο μου, τι σημαίνει? Τίποτα. Θα πας στην αυλία να δεις τη Σακύρα. Ξέρω εγώ. Θα αγοράσεις εξοχικό στην Πέγια. Που είναι στην Πέγια, δεν είναι που είχε Σακύρα στην Πέγια. Έχουμε και τρίτο στην παρέα. Ο 787 λέει: καλημέρα, εγώ είδα το λιασί με μαγιό. Τι σημαίνει? Καλά μπάνια. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Πάτε για μπάνιο στη θάλασσα. Δεν ξέρω. Άμα είδες το λιασί με μαγιό. Ο 719 λέει: η Αλεπού στον ύπνο της εθόρεπε την άρκα. Γεια σου, 719. Καλημέρα. Ο Δημήτρης λέει: είμαι και. Καλημέρα, ο Δημήτρης είμαι και είμαι Απολωνίστας. 3-1 το ματς σήμερα με μεταγραφές. Ο Απόλλωνας τι παίζει? Δεν παίζει τίποτα τώρα. Μόνο ανανεώσεις προς το παρόν. Και μεταγραφές έπονται. Δεν θέλει πάνω πολλούς παίκτες ο Απόλλωνας, αν τους κρατήσει τους βασικούς. Σίγουρα θα θέλει παίκτες, αλλά μην φανταστείτε ένα σκάσμο παίκτες. Καλημέρα, μόνο Αντώνης Αυγόρου. Καλώς στο Αντώνη από Αυγόρου. Λοιπόν, ο Στέλιος λέει: ναι, ανοιχτή ζώνη στον Α το παιχνίδι. Ναι, ναι, δεν είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, ανοιχτή, κλειστή. Είναι πλέον ο περισσότερος κόσμος έχει συνδρομητικά, όχι όμως όλος. Έτσι, άρα είναι. Πάντα ο τελικός σε ανοιχτή ζώνη του κυπέλου και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει διαχρονικά. Είναι από τα μάτς τα οποία έχουν τηλεθέαση, ενώ αυτά τα μάτς που είναι σε ανοιχτή ζώνη, γενικότερα μάτς, έτσι όχι μόνο ο τελικός του κυπέλου, έχουν τηλεθέαση γιατί ο κόσμος τα παρακολουθεί. Γενικά η τηλεόραση είναι στα κάτω της τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά, δεν υπάρχει πλέον αυτό που γινόταν με τις τηλεθεάσεις στους αριθμούς των προηγούμενων ετών ή δεκαετιών. Καμία περίπτωση. Τώρα ο κόσμος έχει στραφεί στα τάμπλετ και τα κινητά και στα κομπιούτερ που παρακολουθεί live streaming και οτιδήποτε άλλο. Το ραδιόφωνο παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Εννοώ ότι βλέπουμε τους αριθμούς, τις ακροματικότητες οι οποίες έχουν, μας έρχονται κάθε μήνα εδώ και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιος αριθμός που ανθρώπων που ακούει ραδιόφωνο καθημερινά. Είναι πολύ πιο άμεσο το ραδιόφωνο. Δηλαδή το πρωί, ας πούμε, τα πρωινάδικα στην τηλεόραση, okay, τα βλέπουν, αλλά μην φανταστείτε. Το σύνολο των ραδιοφώνων έχει περισσότερο κόσμο που ακούει. Καμία σχέση το ραδιόφωνο με την τηλεόραση, όπως γενικά η τηλεόραση. Φανταστείτε ότι μου έγινε μια πρόταση για να κάνω κάτι στην τηλεόραση, ένα project, και δεν το σκέφτονται. Δεν είμαι ζεστός, γιατί ρε παιδιά, δεν ξέρω, η τηλεόραση δεν είναι όπως παλιά. Ξέρω. Το ραδιόφωνο είναι πολύ πιο ωραίο. Εντάξει, ανέκαθεν το ραδιόφωνο εμένα μου άρεσε περισσότερο, αλλά γενικά πλέον με τα podcast, με τα γενικά τα social media που παρακολουθούμε πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μες στην ημέρα, έχουν αλλάξει αυτές οι ισορροπίες. Γι' αυτό έχει μεταφερθεί και ένα μεγάλο μέρος της διαφημιστικής πίτας στα social media και έχει φύγει από την τηλεόραση. Παραμένει πάντως ένα μέσο πολύ δυνατό, δεν συζητάμε, αλλά δεν είναι όπως πριν, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή μια εκπομπή η οποία θα μεταδοθεί στην τηλεόραση και θα τη δούνε, ξέρω εγώ, 10.000 άτομα, η ίδια εκπομπή που θα πάει online και θα είναι διαθέσιμη ή στο YouTube ή σε κάποιο άλλο, με κάποιο άλλο τρόπο στα social media, θα τη δούνε 5 και 10 φορές περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η αλήθεια, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει, ο Στέλιος λέει, στην τηλεόραση στη βεράντα θα πρέπει να βάλω τους κωδικούς της InterVision για να ενωθώ και τους ξέχασα.

0: Αυτό ρωτάω. Πάρε τηλέφωνο, μάθει τους κωδικούς να τους χρειαστείς γενικά. Από εκεί και πέρα, σε ανοιχτή ζώνη επαναλαμβάνω στον Αλφα σήμερα και εννοείται ραδιοφωνικά εδώ στον Super Sports στους 104. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει: η Προεδρία της Άρνησης. Η νέα Βουλή ξεκινάει με βέτο αποκλεισμούς και εύθραστες ισορροπίες. Υγειονομική βόμβα, καταγγελίες για πρόχειρη ταφή ζώων στην Λάρνακα. Αυτό το θέμα με την Προεδρία της Βουλής έχει πολύ δρόμο ακόμα. Δεν είναι τόσο απλά όσο λέγανε ότι εντάξει, ήταν η Ανίτα, είναι φαβορή, θα τα βρούνε με το δίκο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον από αυτά που ακούω ότι είναι περισσότερο φαβορή για την Προεδρία ο Νικόλας παρά η Ανίτα. Έτσι τουλάχιστον από αυτά που ακούω από τις εργασίες, χωρίς όμως να... Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως τα τρία φαβορή που μπορώ να πω ότι είναι η Ανίτα, ο Νικόλας και κάποιος άλλος ίσως από το Δίκο, θα το δούμε. Και εκεί στην εξίσωση και ο Στέφανος, ο οποίος θα πρέπει να δει ο Στεφάνου τις συμμαχίες του ΑΚΕΛ, που και αυτό έχει πολύ ψηλό αριθμό εδρών. Χαραυγή, κλείδωση, Ανίτα για δυσία, ανοιχτό το σκηνικό. Τα υπόλοιπα κόμματα συνεχίζουν επαφές και βολιδοσκοπήσεις για την Προεδρία της Βουλής. Είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής. Ο πολίτης λέει: ανίκητος ο αυθόδης πυρετός. Μου θυμίζει πρωτοσέλιδο του κορονοϊού. Θυμάστε που είχε πρωτοσέλιδα ανίκητος ο κορονοϊός. Τώρα είναι ανίκητος ο αυθόδης πυρετός. Τρία νέα κρούσματα χτες, 120 μολυσμένες μονάδες. Δεν θα μείνει ζώο για ζώο, σας το είπα και άλλη φορά αυτό. Μακάριο νοσοκομείο lifting και στους παιδιατρικούς θαλάμους. Φρουρές πολιτικών αποφάσεις μετά την εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα στον πολίτη. Ένα λεπτό. Προχωράμε. Κινούμενη άμμος η Προεδρία της Βουλής, λέει ο Φιλελεύθερος. Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με Ανίτα μέχρι τέλους Οδυσσή, πυρεμπτός κομματικών επαφών. Πανάκριβο αλλά εντυπωσιακό στην όψη, Αρχαιολογικό Μουσείο, η παράδοσή του 2027. Μα πού είναι αυτό το μουσείο, στη Λευκωσία? Στη Λευκωσία, λογικά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν το είχα δει αυτό το πράγμα. Ωραίο είναι. Και πανάκριβο όμως, πανάκριβο. Ξανά καυγάδες στα κρατικά νοσοκομεία, συντεχνίες και ο Κιπί. Βαράτε Τούρκοι τάρματα. Αναβολή για 24 Ιουνίου με αυτοεξαίρεση δικαστή, άρχισε η δίκη του Φέδωνα στο Κακουργοδικείο για το βιασμό. Είναι η εκδίκαση της υπόθεσης φερόμενου βιασμού. Μάλιστα. Υπουργείο Παιδείας, στόχος ο κλιματισμός σε όλα τα σχολεία στους επόμενους μήνες. Προχωράει αυτό με αργούς ρυθμούς, αλλά προχωράει. Και έχει και ένα ωραίο θέμα, το οποίο είναι η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας για πολλούς από εμάς, από εσάς. Τα ενίκια φωτιά στην Κύπρο. Ο Φιλελεύθερος λέει: τα νέα ζευγάρια δυνατούν να αποκτήσουν το δικό τους σπιτικό, καθώς σε πολλές περιοχές τα ενίκια ξεπερνούν ακόμα και έναν ολόκληρο μισθό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, έχει ένα πίνακα εδώ, ο οποίος είναι ένα τρελένς. Δεν θα πω τη Λεμεσό, γιατί να κουφαθείτε πρωί-πρωί. Η Λεμεσό στην πόλη, το Μονάρι, το ένα υπνοδωμάτιο, 1150. Ο Άγιος Τίχωνας 1200 και η Γερμασόγεια 1250. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Δηλαδή, Μονάρι, για να μείνει ένας άνθρωπος, θες 1250 ευρώ, αλλά πρέπει να παίρνεις 3000 και για να ζήσεις άνετα. Που δεν βγαίνει αυτό το πράγμα στην εξίσωση. Η Λευκωσία που είναι πιο φτηνή, αλλά πάλι είναι τσιμπημένα τα ενίκια. Άγιος Δομήτριος 675 ευρώ, Μονάρι. Έγκομαι 725, Στρόβολος 675. Εννοείται ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά μιλάμε για πολυκατοικίες ή διαμερίσματα Μονάρια, τέλος πάντων, Χαλαμάντουρα. Συνήθως οι τιμές είναι εκεί, 600 με 700 ευρώ στο Μονάρι. Στην Πάφο τα ίδια ακριβά, 660 Γεροσκήπου, 750 μέσα στην Πάφο. Η Λάρνακα, η οποία παραδοσιακά ήταν πιο φτηνή, έχουν ανέβει και εκεί πολλοί τιμές. Η Αραδή που από το πουθενά 650 ευρώ, δηλαδή για Μονάρι, ό,τι να είναι. Και μέσα στην Λάρνακα 750, δεν βάζω τις νεόδημητες περιοχές όπου είναι ακόμα πιο ψηλά. Και στην επαρχία Μοχώστου, η Αγία Ανάπα, που Αγία Ανάπα το χειμώνα τι να κάνεις, δεν είναι... Αν δουλεύεις, οκ, αλλά αν δεν δουλεύεις και πρέπει να μείνεις Αγία Ανάπα και να μετακινείς, εξόγω, προς Παραλίμνη ή Λάρνακα, 675 ευρώ το Μονάρι, πάλι δεν βγαίνει πουθενά. Σίγουρα οι τιμές είναι πάρα πολύ τσιμπημένες. Σε πολύ, πολύ μεγάλο θέμα και δύσκολο για όλους το θέμα του ενοικίου. Εντάξει, οι τράπεζες δίνουν δάνεια στο βαθμό του δυνατού, αλλά πρέπει να, όταν πάρεις δάνειο πρέπει να μπορείς και να το αποπληρώσεις, έτσι, για να μπλέξει άλλα μετά. Σούπερ σπορ, αλήθεια, Απόλλων Πάφος, γλυκό μόνο για λίγους. Γλυκό μόνο για λίγους, τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ. Ο επίλογος της φετινής σεζόν γράφεται απόψε με τον τελικό του κυπέλου στο Γασιπί ανάμεσα στην ομάδα του Λοσάδα και του Ρικάρντο Σαπίντο. Okay. Χαραυγή κόσμο στον σπορ, θέλει να τριτώσει το καλό. Τρίτο τρόπαιο σε διαφορετικές περιόδους διεκδικεί απόψε η Πάφος. Σημαντικές απουσίες μετράει ο Σαπίντο. Έχει απουσίες, αυτό είναι αλήθεια. Γήπεδο του Πολίτη, ποιος θα βάλει τα χέρια στο τρόπαιο, ο ΑΕΟ, Απόλλων και Πάφος διεκδικούν στο Γασιπί το κύπελο. Goal news, τελικός με Σπίρτο και Μπαρούτι. Πρέπει να τους σκέφτεστε πολύ τους τίτλους. Και τελικός με Σπίρτο και Μπαρούτι. Απόλλων και Πάφος παίζουν για τρόπαιο, κυρίως, μάλλον για τρόπαιο, κύρος και ευρωπαϊκή αναβάθμιση. Οκ. Okay. Θα έχει και drone show, λέει. Έτσι πράγμα. Τι λέτε ρε, να έχει drone show για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μετά τη λήξη του τελικού, άρα το drone θα βγάζει να κάνει φατσούλες στον ουρανό εκεί με τα σήματα, πώς το λένε, τα σήματα των ομάδων ή δεν ξέρω. Μπορούμε να δούμε τον έφηβο του Απόλλωνα ή τον Ευαγόρα. Σχηματισμένο, άμα θα σχηματιστούν τα σήματα των ομάδων. Οκ, okay, θα έχει και drone show. Εντάξει, εμείς θα τους βλέπουμε από εδώ, από τα Λατσιά. Από την Κάλσμπεργκ θα τους βλέπουμε. Καταλαβαίνω, σηκωθεί πάνω ψηλά το drone, τα drone, να τους βλέπουμε. Sorry δηλαδή. Η Πάφος το έχει πάρει μόλις μία φορά το κύπελο. Απόλλωνας 9. Τελευταία φορά όμως για τον Απόλλωνα 2017, πριν από 9 χρόνια. Τελευταία φορά για την Πάφο πριν 2 χρόνια, το 24. Πρώτη και τελευταία βασικά. .051. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Για τους τίτλους των εφημερίδων, δεν μπορώ να το διαβάσω. Είπα, χτες να μην βάζω τους ίδιους τίτλους. Τι να κάνουμε, τώρα βάζουν, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, μόνο Ομόνοια, Μάριος, Τσαντάρα, τελικός κυπέλου, 2-2, correct score, penalty και Απόλλων Γουίμα. Πάει έτσι να ξενυχτήσουμε τον Λάζαρο, ρε 206, μέχρι τα penalty. Τέλος πάντων, μπορεί να πάει και στα penalty. Είδαμε τελικούς τα τελευταία χρόνια με τα penalty. Λοιπόν, ο 132 λέει είδε στον ύπνο του ένα voucher smart, ένα MOT και να πίνει γάλα χναγάλ. Περιττώ να σας πω ότι όσοι στέλνετε μηνύματα σήμερα και έχετε και πολύ χιουμόρ, μπαίνετε στην κλήρωση για μια τσανταρά της Αχναγάλ και να δώσουμε και ένα voucher 50 ευρώ για τα smart discount shops, τα οποία μπορείτε να βρείτε παντού σε όλη την Κύπρο, έτσι με ολόχρονα σούπερ τιμές. Άρα με μια κίνηση στο 23-24 με ένα οποιοδήποτε μήνυμα για να μπείτε στην κλήρωση για το smart, για τα smart discount, το voucher πρέπει να γράφετε πάνω smart. Οι υπόλοιποι μπαίνετε για την τσαντάρα της Αχναγάλ. Καλημέρα και τσαντάρα, Ομόνοια, Λαός Πρωτάθλημα, Αδάμος. Γεια σου Αδάμο, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, νεόφυτος από Λεμεσό, μόνο Ομόνοια. Συμμετοχή σκληρώσει smart, καλημέρα, εμωτή δώσαμε. Δώσαμε αυτήν την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Γεια σου φίλε 058, καλημέρα. Καλημέρα από το Γιάννο, από το Καϊμακλή, Ομόνοια αιώνια. Λοιπόν, Απόλλων ή Πάφος. Αν βάλω τη χρονιά, το φινάλε της χρονιάς από τον Γενάρη και μετά, ο Απόλλωνας είναι καλύτερη ως ομάδα. Αλλά τα ρόστερ είναι σούπερ και των δύο ομάδων. Η Πάφος έχει θέματα αγωνιστικά, διότι είναι η απουσία του Σούνιτς και του Σέμα. Ο Σέμα ok, αλλά ο Σούνιτς είναι απουσία λόγω ενοχλήσεων. Ο Μπρούνο, ο Πηλέας και ο Ζάζα δίνονται ως αμφίβολοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Απ' την άλλη είναι διαθέσιμος επιτέλους πριν από αγώνα ο Γκολντάρ, ο οποίος έλειψε πολύ το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, ο Απόλλωνας έχει εκτός επιλογών 4 παίχτες, Μέρχαλ, Διοντού, Σπολιέριτς και Βούρο. Εντάξει, είναι και για τις δύο ομάδες κάποιες σημαντικές απουσίες, αλλά τώρα ποτέ δεν στεκόμαστε στις απουσίες. Βλέπουμε τους διαθέσιμους και αυτοί που θα είναι στην διάθεση του coach Λοσάδα και του coach Σαπίντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν παιχταράδες και στη μία και στην άλλη ομάδα για να διαχειριστούν το παιχνίδι, για να μπουν στο παιχνίδι και να προσφέρουν το καλύτερο τους σε αυτό για να πάρουν το τρόπαιο. Και αυτό το πράγμα θα γίνει σήμερα. Εγώ περιμένω εδώ ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Μ' αρέσουν και οι δύο ομάδες στον τρόπο του παιχνιδιού τους. Είναι και οι δύο ομάδες ικανές για να πετύχουν γκολ. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Εάν θα είχα κάτι υπόψη μου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, εννοώ για να δούμε τι και πώς, όχι για win κλπ. Είναι τα γκολ. Παρά το γεγονός ότι είναι τελικός και ο τελικός καμιά φορά είναι λίγο πιο σφιχτές οι ομάδες, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα σκοράρουν και οι δύο. Διότι είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ και το Απόλλωνα και της Πάφου. Πολύ ποιοτικό. Παρά, επαναλαμβάνω, τις κάποιες απουσίες που έχουν οι δύο ομάδες. Έχει φτάσει ούτως ή άλλως ημέρα για τον Απόλλωνα και την Πάφου. Το περιμένουν εδώ και σχεδόν ένα μήνα από ό,τι και είχαν πάρει την πρόκριση για το τελικό του Γασιπή. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ελπίζω μάλλον θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και ο καλύτερος εννοείται ας το κερδίσει. Διότι και για τους δύο, οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένη την έξοδο στην Ευρώπη, είναι upgrade, αναβάθμιση για την Ευρώπη. Έτσι. Το Conference League γίνεται αυτομάτως Europa League. Γίνονται δύο ευκαιρίες για League Phase. Γίνεται ευκαιρία για πολύ περισσότερα κέρδη. Το Europa League είναι double money για οποιαδήποτε ομάδα σε σχέση με τον το ίδιο σκηνικό στο Conference League. Επαναλαμβάνω, είναι 7 η ώρα. Έχουμε Ιταλό διαιτητή, τον Μάρκο Γκουίντα, καλή σφυριχτρά, θεωρείται από τους top διαιτητές στην Ιταλία. Είναι διαιτητής FIFA και λοιπά, elite μάλλον, έτσι, UEFA. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία με το σημερινό τελικό και θα δούμε αν στις 9 το βράδυ θα έχουμε νικητή ή αν θα πάμε λίγο παραπάνω προς τις 10 για να δούμε επίσης τι ακριβώς θα συμβεί. Καλημέρα, μια ζωή. Τσαντάρα Χναγάλη, λέει ο φίλος 875, καλημέρα. Άλκη μου, εξήγα μου, σε παρακαλώ, τι ρόλο παίζει στην Κύπρο η κατάκτηση του Europa από τη... Δεν παίζει για το Europa. Για τον Ολυμπιακό ήταν, έκανε upgrade σε ένα γύρο παραπάνω στο Champions League. Στην Κύπρο δεν έχουμε κάτι. Θα γλιτώσουμε ένα γύρο στο Europa βασικά. Η ομάδα μας ξεκινάει που θα πάει στο Europa από τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Δεν θα είναι στον πρώτο. Θα είναι στον δεύτερο. Γενικά το Europa είναι άλλη φάση, μόνο και μόνο ότι έχεις δεύτερη ευκαιρία. Στο Champions League έχεις δύο ευκαιρίες. Στο Europa έχεις μία ευκαιρία. Έτσι. Κολντάρ δύσκολο, λέει ο φίλος μου ο Ηρόδοτος. Θα παίξει. Εντάξει, τον έχουν δώσει έτοιμο πόλεμο. Σου λέω το ρεπορτάζ. Τώρα, αν θα παίξει, όχι, είναι θέμα σαπίντο. Εννοείται αυτό. Ο Γιώτης λέει ο φίλος που είδε τη Σακύρα στον ύπνο του σημαίνει ότι θα πάει στη φιέστα της Πάφου. Σωστός. Καλημέρα. Όλοι οι πρόεδροι πάνε Champions League στον τελικό, λέει ο φίλος μου 2-2-2. Ναι. Όλοι οι πρόεδροι πάνε στο τελικό. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, ποιος πυρετός, αλλά είναι που καλπάζει η Ομόνια. Κανένα νέο, δεν έχουμε κάτι καινούργιο για την Ομόνια. Μετά τις 7.30, οπότε όταν θα επανέλθουμε από τα διαφημιστικά μηνύματα, θα πούμε και για την Ομόνια και για το Απόλλη και για τους υπόλοιπους, γιατί ξεκινήσαμε το πρώτο κομμάτι με τα πρωτοσέλιδα κλπ. Και μείναμε στα του Κυπέλου, που είναι γενικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα και άσχετα αν θα είστε. Πώς το λένε, δεν είστε με τον Απόλλωνα ή με την Πάφο, θα το δείτε οι περισσότεροι από εσάς. Τι άλλο έχουμε? Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο στο σημερινό τελικό να πούμε. Εννοείται θα ασχοληθούμε αρκετά στη συνέχεια με ρεπορτάζ, καλεσμένους κλπ. Άρα ναι, μέχρι εκεί. Μιας και μιλάω για Απόλλωνα Λεμεσό, το Τσίριο μπαίνει για τα καλά στο κάδρο της πρώτης κατηγορίας και φαίνεται ότι θα παίζει ο Ύψωνας εκεί και η Καρμιώτισσα την επόμενη χρονιά. Εντάξει, το Τσίριο πήγα πρόσφατα σε αγώνες Στίβου, όπως ήταν είναι, καμία αλλαγή. Δηλαδή, δεν θα πω ετοιμόρροπο, αλλά εντάξει, το ξέρετε πώς είναι η κατάσταση του Τσίριου. Έχει ζητηθεί, υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις για υλοποίηση τεχνικών θεμάτων, κάποιες συγκεκριμένες επιδιορθώσεις, διότι απαιτείται έγκριση από την αρχαία διοδότηση σταδίων. Αν πούνε ότι το τσίριο είναι σαράβαλο, δεν πρόκειται να δώσει την άδεια η αρχαία διοδότηση. Έστω και με περιορισμένα, δεν ξέρω αν θα ανοίξουν ποιες και πώς κερκίδες, αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Θα γίνει το τσέκ από την αρχαία διοδότηση σταδίων και αν είναι OK θα πάει και ο Ύψωνας και η Καρμιώτισσα εκεί την επόμενη χρονιά. Εντάξει, δεν είναι έδρα προφανώς, έτσι, γιατί μιλάμε για μάτς τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις θα παίζονται μεταξύ συγγενών και φίλων και είναι και μακριά το Τσίριο. Αλλά όταν παίζουμε μεγάλες ομάδες, θα τσιμπάνε κάποια αρκετά εισιτήρια. Το σίγουρο είναι πρέπει να φτιαχτεί και ο Χλωοτάπητας, ο οποίος ήταν σε μέτρια κατάσταση και λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα, εγώ βλέπω να έρχεται στο ξύπνιο μου το γαλατούιν. Γεια σου, 996, καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σπανό, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα στον Εκτάριο. Καλημέρα στον 215, το Χρήστο από Άχνα. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα για σένα, που έβλεπε να τρώει στον ύπνο του καρπούζι και χαλούμι της Αχναγάλα. Ρε, μας έπιασε ο Γιώτης με το πρώτο μήνυμα και το πάμε κορδόνι με τα όνειρα που βλέπετε. Βλέπετε πολλά όνειρα όλοι. Λοιπόν, θα πάμε 7:30 πρώτα λεπτά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στο διατάφτα της εκπομπής.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όρη και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
11: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
12: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
14: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
16: All Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. All Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
17: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
20: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
19: 15. Από πού θα πάμε?
20: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
19: Τι?
20: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
19: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά, 7 λεπτά μετά τις 7.30, δηλαδή 7 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Ζέστη θα έχει σήμερα, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό στο σκηνικό. Εντάξει, δεν θα τρελαθούμε από υψηλές θερμοκρασίες ακόμα. Δεν είναι το σκηνικό της Ευρώπης όπου είχε καύσωνα αυτές τις μέρες. Οπότε, ναι, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτή η κουβέντα με τον καιρό. Καλημέρα, τι γίνεται στην Ανόρθωση. Τώρα θα τα πω στην Ανόρθωση τι γίνεται. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, ρωτάει. Ο Θωμάς, ρε Θωμά, μα πες μου ότι είσαι Βουδαπέστη. Καλημέρα από την κόκκινη Βουδαπέστη. Πήγα τον τελικό του κυπέλου. Οχ, αύριο είναι το τελικός του Champions League, έτσι. Όχι του κυπέλου, του Champions League, ανάμεσα στην Παρί και την Arsenal. Καλημέρα στο Χάρι, στον Πάρι, συγγνώμη, την νέα τη φωτογραφία. Πάρι, καλημέρα. Και ο Χρήστος μου στείλε. Ρε, μα είστε Βαλτί και ο Πάρις και ο Χρήστος μου στείλε την ίδια φωτογραφία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε την επικαιρότητα τα υπόλοιπα. Κλαμπ, σωματεία. Στην Ομόνια, εντάξει, ο Μπέρ και οι συνεργάτες συνεχίζουν το σχεδιασμό για την ομάδα της νέας χρονιάς. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι ακόμα πιο ψηλές από τη στιγμή που υπάρχει το Champions League στη μέση το καλοκαίρι. Γι' αυτό γίνεται προσεκτική μελέτη για τις νέες προσθήκες. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Αναμένουμε και τα νέα τους για τους Μάρι Τσεμέδο και Ντιουνκού. Ούτε εδώ υπάρχει κάτι καινούριο όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ειδικά για το Τσεμέδο θα περιμένουν στην Ομόνοια το επόμενο διάστημα. Και δεν υπάρχει και καμιά πρόταση αυτό που ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα για Ανδρέου και Παναγιώτου επίσημη στα γραφεία της ομάδας. Οπότε, αν προκύψει, οκ. Okay, αν δεν προκύψει, συνεχίζουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να πούμε. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Στο ΑΠΟΕΛ, εντάξει, ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα. 4 Ιουνίου, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, Πέμπτη, θα έχουμε την Γενική Συνέλευση. Εκεί θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα αναλάβει ο κύριος Σάββας Λιασί, θα υπάρχει τελική πρόταση, θα μείνει η διοίκηση Φωτίου και θα παλέψει με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν επαφές με την πλευρά Σάββα Λιασί. Θα πω σε καθημερινή βάση. Ήδη η ομάδα του κυρίου Λιασί έχει επεξεργαστεί τους αριθμούς και τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει εννοείται κάποια συμφωνία ή κάποια τελική κατάληξη. Όμως γενικά αυτή η διαδικασία έχει περάσει σε ένα στάδιο πέρα από την διερεύνηση και μπαίνει στο οικονομικό, στο νομικό και γενικά στο πλαίσιο των προθέσεων. Επαναλαμβάνω, κομβικό σημείο η Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου για το ΑΠΟΕΛ. Τώρα, ο προγραμματισμός έχει μείνει πίσω. Δεν υπάρχει το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Να σου πω την αλήθεια, το θέμα προπονητή είναι κάτι το οποίο εννοείται θα παίξει στο ΑΠΟΕΛ, διότι ο Γκαρσία δεν θα μείνει όπως όλα δείχνουν. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση επίσημη. Αλλά οι πιθανότητες είναι, αν ήταν να ψηφίσουμε ναι ή όχι, είναι στο όχι όσον αφορά την παραμονή του. Ένα από τα ονόματα, και το λέω διότι αυτή είναι η πληροφόρησή μου, τα οποία θα είναι στη λίστα, στα top ονόματα όσον αφορά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ, είναι ο Μαρίνος Σατσέας. Θα παίξει πάρα πολύ το όνομά του. Έφυγε από την Ομόνια Ραδίπου χτες και δεν μπορώ να αποκλείσω το σενάριο να είναι αυτός ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ, είτε είναι ο Φωτίου, είτε ακόμα και το σενάριο να έρθει ο Λιασί. Θα παίξει πάρα πολύ το όνομά του Σατσέα. Υπάρχει μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Είναι ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ. Έκανε καλή δουλειά φέτος στην Ομόνια Ραδίπου και είναι πολύ ψηλά στις όποιες σκέψεις γίνονται στο ΑΠΟΕΛ αυτή την ώρα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Μένω μέχρι εκεί, δεν έχει γραφτεί κάτι τέτοιο, το λέω, είναι πρώτη φορά που το λέω, αλλά θεωρώ ότι ο Μαρίνος θα είναι μια από τις επιλογές που θα είναι πολύ ψηλά στη συγκεκριμένη εξίσωση. Μέχρι εκεί, και θα το δούμε. Και ξέρω ότι σε περίπτωση που αν όντως αναλάβει το ΑΠΟΕΛ ο Σατσέας θα υπάρχει ευρύτερη αποδοχή από πλευράς κόσμου στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τέλος εποχής και επίσημα για άλλους 5 παίχτες. Μάρκους Ροντέν, Ζλάταν Αλομέροβιτς, Τζίμι Σουάρεθ, Ρόμπερτ Μουντρατζίγια, Άλεξ Κορδέρο. Ο Ροντέν πήγε ήδη στην Έλσμπορκ και ανακοινώθηκε. Θα λείψει ποιότητα του Ροντέν, πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Αλομέροβιτς επίσης θα λείψει στην ΑΕΚ. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα και στην Ευρώπη και στην κατάκτηση του κυπέλου πέρσι. Πάει στην Πολωνία, στην Ζαγκλέμπιε Λούμπιν. Ο Αλομέροβιτς, ο Τζίμι Σουάρεθ. Να περιμένουμε να δούμε πώς και τι στον επόμενο σταθμό. Το ενώ ο Μουντρατζίγια και ο Κορδέρο θα πάνε δανεικοί στην Οβιέδο και στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Όχι δανεικοί, επιστρέφουν από το δανεισμό τους σε αυτές τις ομάδες. Okay. Οπότε με αυτά τα δεδομένα η ΑΕΚ είναι επίσης μια από τις ομάδες οι οποίες θα πάρει πολλούς ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε το επίσημο για τον Αντερέγγεν, για τον Μπιλέα. Θα δούμε και με τα μεταματοφύλακα τι θα κάνει. Βασικό, έχει πολύ πράγμα να δούμε στην ΑΕΚ το επόμενο διάστημα, γιατί θα φύγουν πάρα πολλοί παίχτες. Εννοείται και το θέμα προπονητή παραμένει στην πρώτη γραμμή. Τουλάχιστον αυτή την ώρα φαίνεται ότι υποψήφιος από τους βασικούς υποψήφιους είναι προπονητές οι οποίοι έχουν, δύο προπονητές οι οποίοι έχουν ξαναδουλέψει στην ΑΕΚ Λάρνακας, χωρίς να είναι όμως αυτοί μόνο στο μπλοκάκι του Τσάβι Ρόκα. Η ΑΕΛ ψάχνει έναν παίκτη που θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα επιθετικά. Στην ΑΕΛ που ψάχνουν την περίπτωση του Γκομής. Ο Γκομής φέτος ήταν εξαφανισμένος από τον Άρη, δεν έπαιξε πολύ λίγο. Όμως είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει την ΑΕΛ. Την ίδια ώρα που περιμένουν, φαίνεται ότι θα υπάρχει πρόταση από το εξωτερικό για τον Κονσεϊσάο. Εμένα ο Κονσεϊσάο μου αρέσει πάρα πολύ. Έκανα τρία παιχνίδια φέτος της ΑΕΛ. Γενικά δεν κάνω κυπριακό στην τηλεόραση. Έτυχε να κάνω τρία παιχνίδια της ΑΕΛ. Και ο Κονσεϊσάο θεωρώ είναι ένα από τους παίκτες που παίζει άνετα παντού. Παντού στην Κύπρο. Παντού, σε οποιαδήποτε ομάδα. Αν θα φύγει, αν θα πάει στο εξωτερικό, θα το δούμε. Αλλά θα είναι πλήγμα για την ΑΕΛ να αποχωρήσει. Ο Άρης είναι μια περίεργη κατάσταση. Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Φεύγουν παίχτες, δεν έχει ακουστεί κάτι το καινούριο. Ρίχνουν το μπάτζετ. Έφυγε η ομάδα η γυναική από την εταιρεία και πήγε στο σωματείο, που σημαίνει ότι το μπάτζετ της γυναικείας ομάδας θα πέσει δραματικά, απίστευτα κάτω σε σχέση με το πώς το λένε, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, που υπήρχαν πέρσι στο οικονομικό. Ακούω ότι θα υπάρχουν και κάποιες σημαντικές αλλαγές ή κάποιες αλλαγές και στις ακαδημίες. Ότι φεύγει κάποιος από τα βασικά στελέχη από την ομάδα και μετακομίζει σε άλλη, στη Λεμεσό. Γενικά ο Άρης είναι μια περίεργη κατάσταση. Δεν έχω καταλάβει πόσο θέλει να ρίξει το μπάτζετ ο Λευκορώσος, ο κύριος Νίκ. Αλλά να είναι δύσκολη η επόμενη χρονιά. Και μου κάνει εντύπωση αυτό, διότι ενώ κρατάει λεφτά ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Φέρνοντας πίσω και τον Ράτσκοφ, έδιωξαν τον βοηθό, τον Τόμι Γίνικεν, κάπως έτσι θυμάμαι το όνομα του, ο οποίος ήταν βοηθός προπονητή, και γενικά θα είναι ένας Άρης με πολύ διαφοροποίηση την επόμενη χρονιά. Πολύ περίεργη η κατάσταση αυτή την ώρα στον Άρη, εννοώ με πολλά ερωτηματικά. Καλημέρα ο Κώστας. Ναι, αύριο είναι τα 7 η ώρα ο τελικός του Τσούλου. Παρή Άρσαλ είναι 7 η ώρα, νωρίς. Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος λέει: «Μας δεν κουνιέται φίλος στην ΑΕΛ». Όχι, κινούνται στην ΑΕΛ. Των αντίον. Απλά κινούνται σε συγκεκριμένα μπάτζετ. Οπότε θα δούμε. Είναι θέμα ανταμάχου. Πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Οπότε, ναι, κλείνω και με τον Άρη. Πάμε στην Ανόρθωση. Αν και είπα νωρίτερα στην Ανόρθωση. Στην Ανόρθωση έχει μπει το νερό στα βλάκι. Ξεκάθαρα. Εντός των ημερών, μέχρι την 5η Ιουνίου, οπότε εκείνη η Γενική Συνέλευση, θα ανακοινωθούν όλα τα ονόματα των ανθρώπων που θα αναλάβουν τις τύχες της ομάδας αμοχώς του. Σας το λέω πως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στην Ανόρθωση, για να ξέρετε. Θα υπάρχει ένα ισχυρό διοικητικό συμβούλιο, με το οποίο θα επαναδραστηριοποιήσει την ποδοσφαιρική εταιρεία. Οι αποφάσεις θα παίρνονται από μια ομάδα 3-4 στελεχών που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στα διοικητικά ή γενικότερα έχουν μεγάλη εμπειρία στα του ποδοσφαίρου. Συν της άλλης, θα συνεχίζεται η προσπάθεια για εξέβρεση του επικεφαλή όσον αφορά τα εκτελεστικά καθήκοντα, όχι ανθρώπου που θα είναι από τους χρηματοδότες του project. Θέλουνε κάποιον ο οποίος θα είναι ο εκτελεστικός πρόεδρος, και αυτό είναι σε προχωρημένο στάδιο, αλλά δεν έχει ακόμα τελεσιδικήσει το όνομα. Είναι η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει από αυτούς που θα αναλάβουν την Ανόρθωση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Τίποτα άλλο. Και όπως είναι αυτή τη στιγμή, εκτός, όχι δραματικού, 100% στην επικείμενη Γενική Συνέλευση θα αναλάβει νέα διοίκηση. Αυτά είναι τα δεδομένα, και από εκεί και πέρα μπαίνει στο κομμάτι της κουβέντας και στην εξίσωση της νέας χρονιάς ο προγραμματισμός, με Καμορανέζη αυτή την ώρα να είναι φευγάτος. Να το δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Η Ανόρθωση είναι μεγάλο κλαμπ, μεγάλη ομάδα, οπότε δεν πρόκειται να κλείσει ή να, αν φύγει ο Καμορανέζη, να τα βάψουν μαύρα. Προφανώς θα μπορούσε να μείνει, θα θέλα να μείνει, γιατί έχει και συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά και ξέρει και το ρόστερ. Αν όχι, προχωράει με νέο προπονητή.

0: Η Νέα Σαλαμίνα κινείται αθόρυβα. Ο φίλος μου ο Λάρκο εκεί, ο νεόφυτος Λάρκο, ο οποίος κάνει τον προγραμματισμό, θέλουν έναν παίκτη Γερμανός. Είναι αυτός τώρα, είναι Γερμανός. Μάνουελ Φάιλ είναι extreme. Παίζει. Δεν το έχω τώρα. Έπαιζε Bundesliga 2. Τώρα θέλω να δω τις ομάδες. Στην Elversberg. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. 250 παιχνίδια με τη συγκεκριμένη ομάδα. Και πολλά γκολ, 70. Τον θέλουν όμως και άλλες ομάδες στις μικρότερες κατηγορίες της Γερμανίας. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει. Η Νέα Σαλαμίνα, η ταπεινή μου άποψη με αυτά που βλέπω όσον αφορά πώς στείνεται το ρόστερ, θα είναι από τις ομάδες οι οποίες θα πετύχουν, δεν ξέρω εύκολα, αλλά θα πετύχουν το στόχο που θα έχουν την επόμενη χρονιά και δεν είναι άλλος από την παραμονή. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος, η παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Εθνική ομάδα συνεχίζει προπονήσεις. Έχουμε φιλικά με Σλοβενία και Λιχτενστάιν. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει στον Αρχάγγελο χωρίς Μαλεκίδη, Σίκη και Μιχαήλ που θα ενσωματωθούν από Δευτέρας μετά τον τελικό του κυπέλου. Οπότε ναι, και εδώ μέχρι με τα δεδομένα αυτά. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο στα δικά μας. Πάμε εκτός συνόρων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: 7 και 51 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες. Λοιπόν, ακούστε, έχω μέχρι στιγμής 41 μηνύματα όσον αφορά οτιδήποτε θέμα. Εννοώ στο 23-24, όχι στο Messenger, γιατί μπορώ να έχω άλλα τόσα στο Messenger. Λοιπόν, στα 41 μηνύματα, ό,τι προσθεθεί από τώρα μέσα στα επόμενα 4 λεπτά που θα ολοκληρώσουμε τα διεθνή, γιατί δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι, θα κάνουμε τώρα την κλήρωση για να δώσουμε τσαντάρα της Αχναγάλ. Άρα, ένας από εσάς, από τους 41 που έχετε στείλει μήνυμα ή αυτοί που θα προσθεθούν στα επόμενα 4 λεπτά, θα τσιμπήσει τσαντάρα της Αχναγάλ. Τώρα θα γίνει, οπότε θα ακούσετε και το τσακ μπαμ το όνομα. Δεν θα το αφήσουμε για μετά. Θα την κάνουμε τώρα την κλήρωση, γιατί ήδη είναι πολλά τα μηνύματα, έτσι μόνο ούτε μια ώρα εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι παίζει εκτός σύνορων. Βασικά δεν παίζει τίποτα όσον αφορά ποδόσφαιρο και λοιπά. Ξεχάστε τις μπάλες. Πέρα από το Champions League αύριο, τελειώσαμε. Έχει κάποια διεθνή φιλικά σήμερα. Ας πούμε, έχει Ιράν Γκάμπια. Ναι, να μην ξέρουμε τι ώρα. Να ψάχνουμε το δορυφόρο, να βρούμε κανάλι να το δούμε. Ή το Ιράκ Ανδόρα. Μιλάμε για ματσάρες. Ή το Βοσνία Σκόπια. Ακόμα πιο μεγάλη ματσάρα. Το μόνο ματς το οποίο είναι σήμερα της προκοπής είναι ένα στη Γαλλία για ένα εισιτήριο στην πρώτη κατηγορία της επόμενης χρονιάς. Είναι το Nice Saint-Étienne. Είναι στις... τι ώρα είναι, 10 το βράδυ νομίζω, δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Revanche του 0-0 στο Geoffroy Guichard, την έδρα της Saint-Étienne, το πρώτο ματς 0-0. Και okay, μέχρι εκεί. Άρα θα δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Ποιος θα είναι στην πρώτη κατηγορία την επόμενη χρονιά. Τώρα, γενικά είναι μια περίοδος όπου, ας πούμε, ξεκινώντας από την Ελλάδα, το μόνο ενδιαφέρον που θα υπάρχει το επόμενο διάστημα πέρα από τις όποιες μεταγραφές είναι το μπάσκετ. Περιμένουμε τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ελλάδα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εχθές συγγνώμη, είχαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού ΑΕΚ 94-77. Νίκη για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, 1-0 στη σειρά των αγώνων. Τώρα ξεκίνησε αυτή η σειρά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 114-102, με τρομερό ΠΑΟΚ να στέλνει το μάτι στην παράταση, να υπάρχει πολύ γκρίνια στις κερκίδες του ΟΑΚΑ απέναντι σε έναν ασταθέστατο Παναθηναϊκό. Στην παράταση καθάρισε ο Σλούκας και ο Λεσόρ για να γίνει το 1-0 στα τελικά των play-off. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στα καλύτερά του. Υπάρχει μια τεράστια μουρμούρα μέσα στις τάξεις ομάδας για το Ναταμάν και όχι μόνο, για τη χαμένη χρονιά. Θέλουν να σώσουν ό,τι σώζεται από τη χρονιά μέσα από τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό εννοείται να είναι το μεγάλο φαβορί στην φάση των τελικών. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό τον ποδοσφαιρικό περιμένουμε εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, με Πυρόλα τον οποίο και τον Κάρμο τον οποίο φαίνεται τον θέλουν στο εξωτερικό. Υπάρχει γενικότερα μια υπομονή όσον αφορά το στήσιμο της ομάδας. Ο Ολυμπιακός θέλει πολλούς παίχτες και καλούς παίχτες για να επανέλθει στην πρωτιά και να ξαναπάρει πρωτάθλημα. Στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι αποφασισμένος να επιβραβεύσει με νέα συμβόλαια τόσο τον Νίκολιτς όσο και το Ριμπάλτα. Την ίδια ώρα στον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής, επαναλαμβάνω είναι Νίστρουπ και όχι Νέστρουπ, είναι Νίστρουπ. Ο νέος προπονητής θα επιλέξει παίχτες από αυτούς που έχουν προταθεί από τον Κοτσόλη και από τον Κορώνα, δηλαδή τους τεχνικούς διευθυντές. Στο τραπέζι ξανά είναι ο Βαύρο, ένα όνομα που είχε παίξει και τον Ιανουάριο για τον Παναθηναϊκό. Στην Τσεχία γράφουν για έναν τερματοφύλακα θηρίο, Δήμετρο, τον Φλόριαν Βίγκελε, ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι το, το δεδομένο. Στον ΠΑΟΚ έφυγε ο Σάστρε. Και στον Άρη θέλουν τον ταξιάρχη Φούντα και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να μπει δυνατά. Έτσι, μια ομάδα ιστορική η οποία επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία και να δούμε σε τι βαθμό θα κινηθεί με τα γραφικά και να δούμε γενικότερα πώς θα είναι η επόμενη χρονιά στην Super League, την οποία την περιμένουμε με ενδιαφέρον, εννοείται. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάτι καινούριο όσον αφορά το αγωνιστικό, όχι το αγωνιστικό, το μεταγραφικό στην Ελλάδα. Εχθές το Ρολάν Γκαρός, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι σε τεράστια πτώση, η καριέρα του δεν ξέρω πραγματικά πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πάει, ιτήθηκε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρνάλντι με 3-1 σετ και εννοείται αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Αντίθετα, η Σάκαρη πέρασε το εμπόδιο της Κλέρ Λιού και συνεχίζει το Ρολάν Γκαρός στο ταμπλό των γυναικών στον τρίτο πλέον γύρο της συγκεκριμένης διοργάνωσης, ένα από τα top τουρνουά τένις είναι στο αυτό που γίνεται στο Παρίσι αυτές τις μέρες με πολύ ζέστη, έτσι, γιατί είδατε ότι υπάρχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα ο Νικόλας, τι έφερε ο Νίκο, ο φίλος μου ο Νίκος, τι, δεν τον βρίσκω τώρα το μήνυμά του. Ο Λάκης, καλημέρα παιδιά, ό,τι μηνύματα στο 23-24 έχετε στείλει, κάνουμε την κλήρωση αμέσως τώρα, μισό λεπτό να δω πόσο πήγαμε μηνύματα, ένα λεπτό. Λοιπόν, 6, το πρώτο έρθει 6 και 5, παιδιά, ήμασταν πριν από 3 λεπτά, ήμασταν 40 μηνύματα, 41 μηνύματα, τώρα είναι 85, σταματάμε εδώ. Και ο κύριος Πουλής μου λέει έναν αριθμό από το 1 έως το 85. Από το 1 στο 85. Τώρα για να δώσουμε τσαντάρα. 18. Και να τον βγάλουμε και στο τηλέφωνο, μας πήγε καλημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Το 18. Ένα λεπτό να το πάω στο. Να τον βγάλουμε και στο τηλέφωνο το φίλο, να δω τι είναι. 18, Γιώργος Καραολής. Ο Γιώργος. Ρε Γιώργο, λοιπόν, να τον πιάσουμε ένα τηλέφωνο, αφού είναι φρέσκο το μήνυμα, γενικά είναι πρωινό, και μας πήγε την καλημέρα, θα μας δώσει και κίνηση αν είναι. Γιώργο, περίμενε, μην είναι γραμμή. Λοιπόν, περίμενα. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι στον αέρα, στο Super Sport.
2: Ναι.
0: Ήσουν να παίρνεις την τζαντάρα, μας δώσει και report για δρόμο, είσαι κάπου έξω, να μας δώσει και κίνηση, είσαι...
2: Όχι, είμαι στο σπίτι.
0: Είσαι στο σπίτι, δεν έχει θέμα. Μια χαρά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Σε τι πολύ.
2: Λευκοσία.
0: Ωραία. Γιώργο, εγώ δίνω το τηλέφωνο στην Αχναγάλ. Θα σε πάρω τηλέφωνο και έρχεται να σε βρει το δώρο μες την εβδομάδα.
2: Έγινε.
0: Εντάξει. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Στο σπίτι, παιδιά, ακούτε ραδιόφωνο στο σπίτι. Ωραία, ακούτε ραδιόφωνο στο σπίτι, Οκ. Okay. Και εγώ ακούω πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά. Εντάξει, άμα τύχει δεν είναι άσχημο. Και ειδικά στο... με το κινητό, έτσι τα ακουστικά, μια χαρά. Λοιπόν, έφυγε η τσαντάρα της Αχναγάλ. Θα δώσω άλλη μία στο φινάλε, οπότε ό,τι μηνύματα, επειδή ήδη είναι σχεδόν 90 τα μηνύματα, 85, μέχρι το φινάλε θα δώσουμε άλλη μία, θα το ανακοινώσουμε αργότερα γύρω στις 10 και έχουμε και ένα voucher για τα smart, έτσι, 50 ευρώ για τα smart discount shops. Ό,τι μήνυμα στέλνετε και βάζετε και την ένδειξη smart, εννοείται μπαίνετε αμέσως στην κλήρωση. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Καλή σας μέρα, λίγη ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Ώρα τελικού, μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο ΓΑΣΥΠΗ με τον Απόλλωνα και την ΠΑΦΟ να παίζουν για το τρόπαιο του κυπέλου Coca-Cola, το κύρος αλλά και την ευρωπαϊκή αναβάθμιση, αφού ο νικητής θα πάει στο Europa League της επόμενης χρονιάς. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν και στις δύο ομάδες. Στον Απόλλωνα είναι εκτός επιλογών Σμέρχαλ, Διοντού, Σπόλιαριτς και Βούρος. Στην ΠΑΦΟ λείπουν οι δύο διεθνείς, ο Σούνιτς και ο Σέμα, ενώ δύσκολα θα προλάβουν οι Μπρούνο, Πιλέα, Ζάζα και ίσως και ο Γκολντάρ. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 7 ραδιοφωνικά από τον Super Sports στους 104 με Ιταλό διαιτητή τον Μάρκο Γκουίντα. Στην ανόρθωση μπήκε το νερό στα βλάκια για το νέο διοικητικό σχήμα, αφού εκτός απρόπτου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση θα αναλάβει νέα διοίκηση την ομάδα της Αμοχώς του. Την ίδια ώρα στο ΑΠΟΕΛ είναι πρώτον πυλών η πρόταση Σάβα Λιασίε, με τον χρόνο να αρχίσει να μετράει αντίστροφα από τη στιγμή που υπάρχει Γενική Συνέλευση την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Η ομάδα Λιασίε έχει επεξεργαστεί τους αριθμούς, έχει αξιολογήσει τα δεδομένα και έχει πάει ένα βήμα παραπάνω με διερεύνηση στις οικονομικές παραμέτρους, στο νομικό έλεγχο αλλά και το πλαίσιο γενικότερα των προθέσεων της επενδυτικής ομάδας. Στην Ομόνια, ο Μπέρκ και οι συνεργάτες του σχεδιάζουν την ομάδα της νέας περίοδου. Γίνεται προσεκτική μελέτη για τις νέες προσθήκες χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη, η οποία αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα μετά και τη λήξη συμβολέων στις 31 Μαΐου, την ίδια ώρα που το θέμα ανανεώσεων με Ντιουνκού, Μάριτς και Σεμέδο δεν έχει καμία διαφοροποίηση. Ο Κονσεϊσάο φαίνεται ότι ενδιαφέρει ομάδες από το εξωτερικό, με τον αμυντικό της ΑΕΛ να βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένων συλλόγων και δεν αποκλείονται εξελίξεις. Την ίδια ώρα στην ΑΕΛ, στην λίστα των υποψηφίων για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, βρίσκεται ο Γιάννη Γκομής του Άρη Λεμεσού. Τέλος εποχής και επίσημα για 5 παίκτες στην ΑΕΚ, ο λόγος για Μάρκος Ροντέν, Ζλάταν Αλομέροβιτς, Τζίμι Σουάρεθ, Ρόμπερτ Μουντραζίγια και Άλεξ Κορδερό. Στη Νέα Σαλαμίνα βλέπουν την περίπτωση του Γερμανού εξτρέμ Μάνουελ Φάιλ, για τον οποίο πάντως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες στις μικρότερες κατηγορίες της Γερμανίας. Στον Άρη όλα δείχνουν παραμονή του Βανά Άλβες και την επόμενη χρονιά με μονοετές συμβόλαιο. Η Εθνική έχει αρχίσει την προετοιμασία εν ώψη των φιλικών με Σλοβενία και Λιχτενστάιν, χωρίς Μαλεκίδη, Σίκη και Μιχαήλ, που ενσωμάτωνται από την Δευτέρα μετά τον τελικό του κυπέλου. Στην Ελλάδα, για την Basket League, χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των αγώνων. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός επικράτησε 114-102 στην παράταση δύσκολα του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΆΚΑ και έκανε επίσης το 1-0 στα ημιτελικά των play-off. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι αποφασισμένος να επιβραβεύσει με νέα συμβόλαια Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Την ίδια ώρα στον Παναθηναϊκό, ο νέος προπονητής Νίστρουπ θα τσεκάρει τους στόχους που έχουν προταθεί από τον Κοτσόλη και τον Κορώνα. Στην Τσεχία γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον τερματοφύλακα Φλόριαν Βίγκελε. Εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα το επόμενο διάστημα στον Ολυμπιακό, με Πιρόλα και Κάρμο, αλλά και τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Ο Παράδα είναι ένα από τα ονόματα που συζητούνται για αριστερό μπακ στην ομάδα του Πειραιά. Αντίο του Σάστρε στον ΠΑΟΚ, την ίδια ώρα που ο Άρης είναι κοντά στην απόκτηση του ταξιάρχη Φούντα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
14: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
16: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
17: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
18: Ποτέ δεν ξεκινάμε τη μηχανή του αυτοκινήτου αν όλοι οι επιβάτες και οδηγός δεν φορέσουν ζώνη.
19: 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
20: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
2: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
2: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
4: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
5: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
10: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo. Με δυναμικό design από 21.000

0: 2.500 ευρώ. Ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Unicars. Driving your stories.
2: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Skoda. Unicars. Driving your stories.
3: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
7: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
14: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας. Χορηγός της εκπομπής η Pizza Hut, όπου είναι μόλις σε 15 λεπτά έτοιμη μια πίτσα. Δηλαδή, Pizza Hut Take Away. Παραγγέλνετε την αγαπημένη σας πίτσα. Απολαμβάνετε κατευθείαν από το φούρνο έτοιμη σε 15 λεπτά. Με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο. Μια Pizza Hut είναι απλά στο δρόμο σου. Σε λίγο θα έχουμε τη Στέλλα για τα. Για τα γεγονότα, το τι υπάρχει γενικότερα στην επικαιρότητα όσο αφορά τα του εκτός αθλητισμού. Σε μια μέρα όπου έχουμε τελικό κυπέλου, να σας πω πως είναι πάνω κάτω το πρόγραμμα για την τρίτη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε 9 και 10 θέμα για τον Απόλλωνα, θα έχουμε τον Μάριο Χαραλάμπους, θα έχουμε 9 και 20 θέμα για την Πάφο τον Κούλη Γνατίου και μετά τις 9.30 θα έχουμε τον Γιώργο Μερκή. Αυτή θα είναι η τριάδα των καλεσμένων στην τρίτη ώρα της εκπομπής, οπότε έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: Λοιπόν, επειδή να έχουμε σε πολύ λίγο τη Στέλλα, εγώ θα προτείνω να πάμε σε 3 διαφημίσεις, 4 και να επιστρέψουμε με την Στέλλα Σάβα.
1: Super Sport 104. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
1: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Skoda. Unicars. Driving your stories.
5: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
1: Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Super Sport 104.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στις 10 το πρωί. Έχουμε... θα έχει διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στο ΓΑΣΥΠΗ. Δεν ξέρω αν θα μείνουν μόνο εκεί. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα και θα πάνε προεδρικό στις 11, αν θυμάμαι καλά. Στέλλα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλή μας μέρα.
0: Καλημέρα,
7: ναι,
0: καλημέρα.
7: Πάνε προεδρικό οι κτηνοτρόφοι.
0: Θα πάνε πρώτα 10 ώρα. Η πρώτη συγκέντρωση είναι στο ΓΑΣΥΠΗ, 10
7: όχι,
0: ώρα.
7: Ναι, για να καταλήξουν στο προεδρικό μέγαρο.
0: Ναι, άρα εκεί, από εκεί θα μαζευτούν όλοι, ναι, και θα πάνε πορεία, ναι, στο προεδρικό. Εντάξει, άρα έτσι είναι.
7: Ναι. Λοιπόν, να σου πω ότι από το προεδρικό μέγαρο δρομολογούνται εξελίξεις, όπως λέχθηκε και χθες, για την αντιμετώπιση αυτής της πολύ σοβαρής καταστάσης του αυτοδιστηριατού. Έγιναν χθες κρίσιακές συσκέψεις υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανέλαβε δράση ο Νίκος Χριστοδουλίδης για τον αυτοδιπηρετό.
0: Εγώ θα πω για μία ακόμα φορά όμως, έτσι, γιατί πήραν πρωτοβουλίες και η Προεδρία και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Πολάκης, αλλά μέχρι τώρα δεν είδαμε αποτελέσματα. Τώρα,
7: όχι, να σου πω κάτι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νομίζω ότι πρώτη φορά το, όχι πρώτη φορά, το βλέπει ζεστά, αλλά χθες έκατσε σε συσκέψεις με στενούς τους συνεργάτες, με την αρμόδια υπουργό.
0: Και τι βγαίνει.
7: Νομίζω κάνει εξισώσεις στο χαρτί για να δει τι βγαίνει. Δεν ξέρω.
0: Θέλω να σου πω όμως κάτι. Δηλαδή, κάνουμε εξισώσεις, λέμε θα, γιατί εγώ θα ακούω προς τους κτηνοτρόφους. Λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν αλλάζουν, μπορούμε εμείς να αλλάξουμε από μόνοι μας κάτι. Εγώ αυτό είναι
7: λοιπόν, ο πρόεδρος έκανε δήλωση χθες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ότι.
7: Είπε ότι εμφανίστηκε καθησυχαστικός γενικότερα για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προεκτάσεις του ζητήματος. Είπε ότι όλοι όσοι πρέπει να ενημερωθούν έχουν ενημερωθεί. Έστειλε μήνυμα ετοιμότητας και υπευθυνότητας εκ μέρους της κυβέρνησης και άφησε να νοηθεί ότι αναμένεται να συζητήσει. Να ασκήσει περαιτέρω πίεση, δεν ξέρω, στους Ευρωπαίους, σε όλους όσους...
0: μα μπορούμε, εδώ είναι το θέμα. Μακάρι να βάλουμε πίεση, αλλά να έχουμε αποτέλεσμα.
7: Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε.
0: Αν μπορούμε, γιατί δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε τόσο καιρό.
7: Το κάναμε.
0: Αποτέλεσμα.
7: Αυτό λένε, ότι πιέζουν. Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή τη είπαμε να μας ακούσει, να μας το κάνει. Χρειάζονται τεκμήρια, χρειάζονται διαβουλεύσεις. Περίμενε. Εδώ και ένα-δύο μήνες ξεκίνησε η διάβουλευση. Δυστυχώς όμως όσο προχωράει η διάβουλευση, προχωράνε και οι θανατώσεις. Ίσως η διαχείριση θα έπρεπε να ήταν καλύτερη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαβούλευση στον αέρα.
0: Να πάρουν αποφάσεις
7: και να πούν ότι μέχρι να έχουμε αποτέλεσμα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με αυτούς, δεν θα θανατώσουμε άλλα ζώα.
0: Μα αυτό το είπαμε, το λένε οι κτηνοτρόφοι εδώ και μήνες τώρα και δεν έχει γίνει αποδεκτό. Αφού συνεχίζουμε κάθε μέρα και βγαίνουν και τα ζώα πάνω στη γη, βγαίνουν από κάτω, από τα χώματα.
7: Επειδή είναι δίκοπο μαχαίρι, δεν μπορεί να ακυρώνει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιστήμη την οποία σου λέει να κάνεις. Και όντως όλες οι χώρες ακολούθησαν αυτή την πρακτική. Απλά δεν είχαν την ιδιαιτερότητα της Κύπρου να είναι μικρή χώρα και μοιρασμένη. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες χώρες ακολούθησαν τις ανατολές.
0: Ναι, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν συγκινήθηκαν από αυτό το πράγμα από την πρώτη μέρα που τους το είπαμε ότι είναι διαφορετικά. Ήρθα από μια μη ελεγχόμενη. Πώς είναι η ιδιαιτερότητα, αφού δεν μας γράψανε την ιδιαιτερότητα, δεν μας είπαν κάτι διαφορετικό, να το δούμε διαφορετικά, αφού έρχονται από ένα κατεχόμενο. Θα μείνει ζώο για ζώο. Αυτό είναι το θέμα στο τέλος, μέχρι να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και δεν λέω για εμάς, για τους Ευρωπαίους.
7: Για να είμαστε έτσι πολύ δίκαιοι, είμαι όλους. Δεν είναι εύκολη διαχείριση του αυτοδιπηρετού. Λάθη έγιναν, εξοργιστικά λάθη, μας εξοργίσαν όλους.
0: Βεβαίως.
7: Τα βάλαμε με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και θα τα ξαναβάλουμε αν χρειαστεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όμως να είμαστε και λογικοί.
0: Ναι.
7: Ο αυτοδιπηρετός δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε στην Κύπρο. Είναι κάτι που εμφανίστηκε από το 2000 στην Αγγλία πρώτα απ' όλα, όπου θανατώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. Δεν έχουμε το μέγεθος της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό είναι δεδομένο. Και μετά ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων των κτηνοτρόφων, ο αυτόδης πυρετός, που και εμείς τον μάθαμε εν έτη 2026, εγώ προσωπικά. Οι παλιότεροι ίσως θα θυμούνται κάτι περισσότερο από μένα. Υπάρχει μια επιστήμη, μια στρατηγική που αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δεν μπορείς να τα ακυρώνεις, απλά να τα ακυρώνεις. Το λάθος με τους δικές μας υπηρεσίες είναι το πώς διαχειρίστηκαν την κατάσταση άλλη. Και τι εννοώ. Έπαιρναν δείγματα, δεν άκουαν τους κτηνοτρόφους να πάρουν και μια δεύτερη δειγματοληψία, να τους καθησυχάσουν τους ανθρώπους πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα ζώα τους είναι όλα μολυσμένα.
0: Μάλιστα.
7: Κάποιοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες λένε ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Εντάξει όμως, θα έπρεπε να ισορροπήσουν την κατάσταση, θα έπρεπε να ακούσουν και τους κτηνοτρόφους, θα έπρεπε να καταλάβουν την κατάσταση την οποία βρίσκονται αυτοί οι κτηνοτρόφοι, που δεν έχουν να χάσουν απολύτως τίποτε. Όταν να χάσουν, το έχουν χάσει. Γι' αυτό και είναι τόσο έντονοι, γι' αυτό είναι και τόσο άγριοι, σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Γι' αυτό και δεν τα βάζουν κάτω. Γιατί δεν έχουν να χάσουν κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
7: Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορούμε τώρα να είμαστε όλοι απέναντι από τις ανατόσεις ή τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας βάλουμε τη λογική μας κάτω και να δούμε τι συμβαίνει. Το λάθος ήταν στη διαχείριση. Μέχρι και εμάς που είμαστε έξω από το χώρο, μας εξόργησε η διαχείριση και θα την πω ποιου είναι των κτηνιατρικών υπηρεσιών η διαχείριση. Έχει όνομα και υπηρεσία αυτή που έκανα τα πιο εξοργιστικά κατά την άποψη μου λάθη. Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Αυτοί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και όχι ούτε το Υπουργείο Γεωργίας, ούτε οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Από την πρώτη στιγμή έκλεισαν, κατέβασαν ρολά, έκαναν σαν να μου και οι υπόλοιποι ούλοι χαζοί και γίνει έξυπνοι. Αυτό το πράγμα έφερε όλες αυτές τις αντιδράσεις. Όλες αυτές τις αντιδράσεις. Με την Υπουργό της Γεωργίας να δυστυχώς να μην έχει, να μην μπορεί, να μην το πω διαφορετικά, να μην μπορεί να τους βάλει στη θέση τους. Αυτό συνέβη, ήταν θέμα διαχείρισης. Το πώς επικοινωνήσαμε με τον κόσμο. Στην αρχή να θυμάσαι κτηνοτρόφους.
0: Θυμάμαι.
7: Άκουγαν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
7: Άκουγαν, Γεωργίας, ήταν οι πρώτοι που συμφώνησαν να τελειώνουμε με αυτόν τον κακό. Δεν θέλει κανένας να βλέπει τα ζώα του να τα σκοτώνουν. Από εκεί και πέρα όμως, το πώς το διαχειρίστηκαν, η συμπεριφορά, ο τρόπος και συνεχίζουν ακόμα, εξοργίζει ακόμα και εμάς που μας τρέψει το αγρό.
0: Εσύ βλέπεις με αυτά που ακούς και βλέπεις και από το ρεπορτάζ «Φως στο τούνελ»?
7: Εγώ θέλω να ελπίζω ότι τώρα που σήκωσε μανίκι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τους έβαλε όλους κάτω σε σειρά, θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Θέλω να ελπίζω. Εάν δεν βρεθεί τώρα νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει δύσκολα. Δεν έχει άλλη ευκαιρία δηλαδή η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα να λυθεί τώρα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να καταλάβουν και οι κτηνοτρόφοι ότι κάποια ζώα πρέπει να θανατωθούν, να καταλάβουν τα πρωτοκόλλα, να καταλάβουν αυτά που πρέπει να αποκολουθήσουν και από την άλλη η κυβέρνηση να καταλάβει ότι επιτέλους πρέπει να κόβει κεφάλια σε λάθος διαχείριση. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται ακόμα στην Πάχνα Άλκη να τους λένε ότι θα έρθουμε να σας πάρουμε δεύτερη δειγματοληψία για να σας, επειδή μετά από απέτηση των κτηνοτρόφων που δεν δεχόντουσαν να θανατωθούν τα ζώα χωρίς δεύτερη δειγματοληψία. Γιατί δεν τους έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι. Αυτό.
0: Ναι,
7: και
0: ναι.
7: Τους λένε εντάξει θα έρθουμε να πιάνουμε δεύτερη δειγματοληψία. Πιάνουν δεύτερο δείγμα από τα ζώα του ιερέα στην Πάχνα. Και τρεις μέρες δεν περιμέναμε όλοι τα αποτελέσματα να δούμε τελικά τα αποτελέσματα είναι θετικά αρνητικά. Και μαθαίνουμε στην τρίτη μέρα ότι ο διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών τελικά δεν τα στείλε στο κρατικό χημείο για ανάλυση.
0: Κατάλαβα.
7: Και γιατί το κάνουμε αυτό? Και ένα σπασμένο τηλέφωνο ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν το γνώριζαν ότι θα πάρουμε δεύτερο δείγμα, ενώ ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων φωνεί. Έχει μηνύματα που αντάλλαξε με το διευθυντή των κτηνιατρικών υπηρεσιών.
0: Ναι.
7: Άρα αυτό το πράγμα, τι φοβούνται, δηλαδή το πήραν το δείγμα στο κρατικό χημείο και έδειξε αρνητικό και φοβούνται την καταγραφή. Δηλαδή αυτά που κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Εγώ μπορώ να σου
0: φίλος,
7: πω
0: ότι
7: πέρα
0: από
7: μεμονωμένες περιπτώσεις,
0: να σου πω ένα μήνυμα και να μου πεις αν ο φίλος ο 00 τέλος πάντων μας λέει κάνετε λάθος, οι άλλες χώρες εμβολιάζουν και θανατώνουν. Έγινε για την Κύπρο αυτή η εξαίρεση να εμβολιάζουμε και να παίρνουμε δείγματα. Σε άλλες χώρες εμβολίαζαν και εντός 3 χιλιόμετρων θανάτωναν.
7: Εννοεί δεν εμβολίαζαν καν.
0: Εννοείς.
7: Αποκλείεται να μην εμβολίαζαν καν. Δηλαδή αυτό κάνουμε και στην Κύπρο.
0: Ναι, αλλά εδώ στις άλλες χώρες δεν παίρναν δείγματα. Εμβολίαζαν και θανάτωναν.
7: Πώς γίνεται να μην παίρνουν δείγματα για να μην ξέρουν ότι είναι θετικό ή όχι?
0: Μετά το εμβόλιο. Μετά τον εμβολιασμό εννοεί.
7: Δεν νομίζω ότι αυτό δεν κολλά κάπου. Δηλαδή εγώ έχω μάντρα 3 χιλιόμετρα μακριά από αυτή που είναι μολυσμένη και θα δεχτώ να μου θανατώσουν τα ζώα μου.
0: Ναι.
7: Σαν τα δικά μου ζώα δεν είναι αποδεδειγμένα μολυσμένα.
0: Πάντως αυτό με, τα, με τις χιλιομετρικές αποστάσεις το έχουμε ξανακούσει για τα τη ζώνη 3 χιλιόμετρων.
7: 3.000 χιλιόμετρα απόσταση.
0: 3 χιλιόμετρα.
7: Σε ταραντσίνα όλες οι μονάδες.
0: Ναι, ναι.
7: Όλες οι μονάδες που βρίσκονται κοντά στην πολισμένη. Και γίνεται δειγματοληψία.
0: Και εκεί χάθηκε
7: εάν
0: το μέτρο.
7: Μονάδα...
0: Στέλλα, και εκεί χάθηκε το μέτρο. Δηλαδή από την αρχή δεν έγιναν, δεν μπήκαν καραντίνα μονάδες οι οποίες ήταν σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από μονάδες που είχαν πληγεί με αυτό.
7: Μα και εδώ, και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και υπάρχουν ευθύνες και από κτηνοτρόφους και από ανθρώπους που εμπορεύονται ζωοτροφές και πηγαίνουν έρχονται που δεν το πήραν σοβαρά ότι αυτό το πράγμα όντως, όντως είναι πολύ μεταδοτικό.
0: Ναι,
7: και
0: ναι.
7: Η πρώτη ευθύνη πάει σε ανθρώπους που πήγαιναν στα κατεχόμενα και για 20 ευρώ φθηνότερα έφεραν τον αυτόδη πυρετό στις ελεύθερες περιοχές. Δεν είναι ότι τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι.
7: Τώρα όμως, επειδή είμαστε σε πόλεμο και προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να σώσουν τη κτηνοτροφία αυτού του τόπου, είτε με εμβόλια, είτε με πρωτόκολλα, είτε με έτσι, είτε με αλλιώς. Και από την άλλη υπάρχουν κτηνοτρόφοι που είναι στα σκοτάδια, γιατί έχασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι απλά να κρατούμε ψυχραιμία και να βλέπουμε, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Εγώ έτσι το ερμηνεύω.
0: Ο 172 λέει κάτι βρωμή από μακριά. Καλημέρα. Ο 982 λέει τελικά ο διευθυντής των κοινωνιατρικών πρέπει να τον στείλει σπίτι του ο πρόεδρος. Μάλιστα. Άρα, Στέλλα, 10 η ώρα οι κτηνοτρόφοι μαζεύονται στο Γασιπί, από εκεί πορεία προς το Προεδρικό, θα καταλήξει γύρω στις 11 το πρωί στο Προεδρικό η πορεία και διαμαρτυρία εκεί με ταλαιπωρία. Αντιλαμβάνεστε όσοι κινείστε πέριξ του Προεδρικού ή γενικά από την διαδρομή Γασιπί μέχρι το Προεδρικό, να ξέρετε ότι ή θα πρέπει να το αποφύγετε αυτό ή να έχετε πολύ υπομονή, γιατί προφανώς θα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και ελπίζω ότι η αστυνομία θα κάνει.
7: Θα λάβει και τα μέτρα.
0: Ναι, δε, και να σου πω κάτι, επειδή το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, και να λάβει μέτρα πάλι θα γίνεται ένα χαμό. Δεν μπορείς να το...
7: Ναι, σίγουρα,
0: δεν είναι εύκολη η κατάσταση.
7: Σίγουρα.
0: Άρα υπομονή, οι άνθρωποι πάνε να διαμαρτυρηθούν εκεί. Θυμίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα με την εκλογή Προέδρου της Βουλής αναμένονται νέες διαμαρτυρίες εκτός Βουλής, 4 Ιουνίου, σωστά.
7: Και από τους δεσμοφύλακες.
0: Και από τους δεσμοφύλακες και από τους θυροφύλακες, αν είμαι σωστός. Ναι. Συν τους κτηνοτρόφους, από ό,τι αντιλαμβάνω. Τι άλλο έχουμε?
7: Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ναι, ναι, θα δούμε, γι' αυτό λέω. Ναι, ακόμα δεν είναι σίγουρο για τους κτηνοτρόφους.
7: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την ονοματολογία, την Προεδρία της Βουλής, ένα παρασκήνιο το οποίο παίρνει φωτιά, με όλα να είναι ρευστά, όλα να είναι ρευστά πλέον. Έχουμε δεδομένη την υποψηφιότητα της κυρίας Αμίτας Δημητρίου, που χθες με ανακοίνωσή της είπε ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής. Έχουμε έναν Νικόλα Παπαδοπούλο που είδε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και κλείσε τον κύκλο επαφών του. Τώρα να μένει απλά να του πούν ποιοι μπορεί να τον στηρίξουν και ποιοι μπορούν και ποιοι όχι.
0: Ναι.
7: Χθες κατά τη διάρκεια που ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν στη δική μας εκπομπή στο μεσημέρι και τον ρωτούσα για τη συνάντηση του με τον κύριο Μιχαλίδη και πώς πήγε, μου έλεγε αναμένουμε, και από την άλλη ο κύριος Μιχαλίδης στον Νικήτα Κυριάκου έκλεινε την πόρτα στο Λινικόλα Παπαδόπουλο και κάπως το έπαιξαν τα σάιδας και αυτό.
0: Δηλαδή.
7: Ότι ο ένας απαντούσε δεν ξέρω και ο άλλος έκλεινε την πόρτα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
7: Σε δύο διαφορετικές εκπομπές. Όταν με ενημέρωσαν συναδέλφοι, το είχα ρωτήσει τον κ. Παπαδόπουλο και είπε απλά σέβεται. Άρα ο Δησέας Μιχαλίδης έκλεισε την πόρτα στον Νικόλα Παπαδόπουλο και θέλει να πάει με την Ειρήνη Χαραλαμπίου στην Προεδρία της Βουλής.
0: Μάλιστα.
7: Ο Δησέας Μιχαλίδης την έχει ήδη συγκριθεί, ίσως να αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, την πρώτη είναι την έριξη, γι' αυτό
0: ναι,
7: το τραπέζι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Τώρα το ΑΚΕΛ, πόσο θα δεχτεί να μια υποψηφιότητα της κυρίας Ειρήνη Χαραλαμπίου, χλωμό το βλέπω, για να είμαστε ειλικρινοί. Από εκεί και πέρα, είπαμε, το ΕΛΑΜ λέει θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο, στον πρώτο γύρο τουλάχιστον. Βέβαια όλα είναι ρευστά, γιατί να υπενθυμίσω ότι και το ΕΛΑΜ την προηγούμενη φορά έλεγε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και τελικά το άλλαξε τελευταία στιγμή. Όμως επιμένουν τα στελέχη του κόμματος ότι στον πρώτο γύρο των εκλογών για τον πρόεδρο της Βουλής θα κατέλθουν με δικό τους υποψήφιο. Ο Φιδίας Παναγιώτου δεν ξέρουμε τι θα κάνει, με την περιραίουσα να λέει ότι θα πάει προς την κυρία Δημητρίου. Ο κύριος Μιχαηλίδης θα έχει επαφές και αυτός με κόμματα, ο κύριος Στεφάνου το ίδιο. Κάνουμε τα μαθηματικά, κάποιοι κάνουν εξισώσεις, σβήνουν, γράφουν. Τα μαθηματικά βγαίνουν μόνο για την κυρία Δημητρίου νομίζω.
0: Μόνο πώς όμως, με ποιον μαζί?
7: Κοίταξε, έχει 17 έδρες η κυρία Δημητρίου, άρα περνά από τον πρώτο γύρο χωρίς να έχει ανάγκη κανένα άλλο κόμμα.
0: Ναι.
7: Έτσι.
0: Ναι.
7: Άρα, πάμε στο δεύτερο γύρο. Αν ο κύριος Στεφάνου κατεβεί με ο ίδιος, έχει 15 έδρες.
0: Mm-hmm.
7: Δεδομένου ότι ο κύριος Μιχαηλίδης θα στηρίξει τον κύριο Στεφάνου, εάν ο κύριος Στεφάνου δεν στηρίξει την κυρία Χαραλαμπίδου. Άρα 15 και 4, 19. Περνάει και ο κύριος Στεφάνου. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να περάσουν στο δεύτερο γύρο.
0: Mm-hmm.
7: Άρα στο δίλημα το ΕΛΑΜ, στο δίλημα Στεφάνου, Ανίτα Δημητρίου θα κρατήσει αποχή. Στο Δημοκρατικό Κόμμα, νομίζω στο δίλημα Ανίτα Δημητρίου Στεφάνου Στεφάνου, νομίζω ότι θα πάει προς το δημοκρατικό σάγιο. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτό λένε οι εκτιμήσεις. Ο Φιδίας Παναγιώτης και ο κύριος Μιχαηλίδης είναι συν 8, εάν αποφασίσουν μαζί να ψηφίσουν τον κύριο Στεφάνου, τότε αλλάζει. Όχι, και πάλι δεν αλλάζει, νομίζω.
0: Mm-hmm.
7: Να κάνουμε τα μακάρια. Τέλος πάντων, τα μακριά κοντά έγιναν αλκοί, την άλλη εβδομάδα, μέχρι την Τρίτη θα αποφασίσουν όλοι. Να κλείσουμε για αυτό το θέμα της Προεδρίας της Βουλής,
0: ναι.
7: Να δούμε κιόλας ποιος θα αναλάβει τις Προεδρίες των Επιτροπών της Βουλής, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία ποιοι θα αναλάβουν ποιες Προεδρίες. Υπάρχουν κάποια κόμματα που παραδοσιακά στη Βουλή, θυμάμαι από όταν καλύψαμε κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και ακόμα πίσω, αν η Επιτροπή Άμυνας πήγαινε πάντα στην ΕΔΕΚ. Κάτω τον κύριο Βαρνάβα, τον κύριο Σιζόπουλο και διάφορους άλλους. Τώρα αφού η ΕΔΕΚ δεν είναι... Τώρα που η ΕΔΕΚ δεν είναι στο...
0: Στη Βουλή,
7: να δούμε σε ποιον θα πάει η Επιτροπή Άμυνας, στην οποία βέβαια, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, ζητάνε και άλλα κόμματα. Επιτροπή Παιδείας ζητά και το ΕΛΑΜ.
0: Ναι.
7: Έτσι,
0: ναι.
7: Την οποία την είχε το Δημοκρατικό Κόμμα με τον Παύλο Μιλωνά. Για χρόνια τώρα.
0: Άρα το ΕΛΑΜ ζητάει ήταν... να αναλάβει την Επιτροπή Παιδείας, εννοείς?
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Να έχει επικεφαλή. Ωραία. Ναι. Χαμός. Άρα είναι μεγάλο παζάρι και αυτό.
7: Αυτά.
0: Ναι, ναι,
7: ναι. Αφού αυτό είναι το παζάρι και είναι από τα ανταλλάγματα για την Προεδρία της Βουλής.
0: Ναι. Okay.
7: Έχουμε και κύπελο, ποψιάλκι μου.
0: Έχουμε κύπελο, βέβαια. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
7: Να πω.
0: Να πεις, όχι βέβαια.
7: Κοιτάξτε, άκου να σου πω κάτι.
0: Ως Μεσιανή και ως ποδοσφαιρόφιλο.
7: Εγώ θέλω να το πάρει ο Απόλλωνα, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους όλοι που είναι με τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
7: Η κόρη μου είναι με τον Απόλλωνα.
0: Okay.
7: Θα την πάρω και απόψε στο γήπεδο. Άρα θα ήθελα να το πάρει ο Απόλλωνα, αλλά καλή επιτυχία και στους φίλους μας, στους παθήτες, ασχέτα με το τι θέλει ο καθένας από εμάς.
0: Βέβαια, λογικό είναι αυτό. Να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ 50-50. Δεν έχω προτίμηση, γιατί δεν είμαι ούτε με τη μία ούτε με την άλλη ομάδα. Άρα γενικά, επειδή πιστεύω θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, εγώ να σου πω την αλήθεια, θέλω να σκοράρουν
7: Μακάρι.
0: Και οι δύο. Να βάλουν και οι δύο από ένα γκολ. Έτσι θέλω. Αυτό θέλω.
7: Αυτό είναι ωραία. Κοίταξε, Αλκή, επειδή εν τω μεταξύ, παρόλο που μας ακούνε πάρα πολύ που την πάθανε, που τη λέμε ζω,
0: ναι.
7: Να κάνουν λίγο τον προγραμματισμό τους στο αυτοκινητό δρόμο, γιατί
0: ναι.
7: Φαντάσου τώρα, ας πούμε, πόσες χιλιάδες κόσμος θα βγει από τη Λέμεσο στην Πάφο
0: ναι.
7: για να έρθει στο Γασιπί.
0: Ναι.
7: Το οποίο εγώ πραγματικά το θεωρήσα εντελώς άκυρο αυτό που έγινε. Έτσι. Δηλαδή, κουβαλούμε τους Λέμεσο.
0: Μα πού να τους βάλουμε, στο Αλφα Μέγα θα πηγαίναν 3.400 από την κάθε ομάδα το πολύ.
7: Ναι, αλλά είναι πιο κοντά από την Πάφο.
0: Είναι πολύ πιο κοντά και πιο ασφαλές. Το πρόβλημα είναι πώς θα τη μετακίνηση. Να μην έχουμε κανένα θέμα στον δρόμο. Μην πάνε και πλακωθούν, γιατί δεν έχουμε και τέτοιους.
7: Γιατί τώρα μέσα στον αυτοκίνητο δρόμο προς τα Λευκοσία δεν θα βρεθούν στον δρόμο.
0: Αυτό λέω. Εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς το λένε, τι θα γίνει. Τι πλάνο θα έχει
7: στην Ελλάδα. Είναι μα στους δρόμους. Τελικώς κυπέλλου είναι.
0: Γιορτή είναι. Ναι, εννοείται.
7: Μια χαρά.
0: Στέλλα, καλό τριήμερο. Θα τα πούμε Τρίτη. Πες μου. Βέβαια, βέβαια. Και δεν θα είναι και λίγοι, 15.000.
7: Καλό τρίμερο,
0: θα τα πούμε Τρίτη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, όχι, θα πάμε. Ο Γιάννης είναι πανό. Πάμε, έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ. Γιάννης Παπαγιάννου. Τι, ένα λεπτό, τι θα. Χορηγό, άντε, είσαι εδώ.
8: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
11: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού
11: 4. Πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο. Δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
17: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top-up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
0: Λοιπόν, Γιάννο, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Γιάννο.
0: Και ο Ανδρέας εδώ, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι έφυγε.
21: Είναι ότι η σημερινή μέρα θα έχει εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται πριν από το μεσημέρι να γίνει συνάντηση του κύριου Σάβα Γιασί με την εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο και με το Σωματείο. Έφτασε η ώρα που ο κύριος Γιασίς θα δώσει γραπτός την πρότασή του ενώπιον των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας και του Σωματείου. Μια πρόταση η οποία αναμένεται ότι θα αξιολογηθεί τόσο από την εταιρεία και από το Σωματείο, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η πρόταση θα παρουσιαστεί στην Γενική Συνέλευση. Είναι ορισμένη 4 Ιουνίου, όμως το πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το πιο πιθανό θα οριστεί πιο αργότερα.
0: Να πάει λίγο πιο πίσω για να γίνουν όλες τις απαραίτητες διεργασίες.
21: Ναι, διότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στην πρόταση του κύριου Γιασί, που είναι και το πιο σημαντικό, είναι το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που θα πάρει, που θα χρειαστεί καταστατική αλλαγή. Αντιλαμβάνεστε, διότι μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει ορισμό μέχρι το 25%. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο κύριος Γιασίς θα πάρει 60 με 70% μετοχικού κεφαλαίου. Πληροφορίες μας αυτό αναφέρουν, θα δούμε. Είναι γύρω στο 60 με 70%. Όπως και να έχουν τα δεδομένα, το νερό μπήκε στο αυλάκι, οι εξελίξεις έρχονται, η πρόταση του κύριου Γιασί θα είναι ενώπιον της εταιρείας και του Σωματείου πριν από το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο Αρχάγγελο ή σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν έχει προσδιοριστεί. Δεν θέλει να είναι οι πληροφορίες μας να μας αναφέρουν και πού θα γίνει. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα δοθεί γραπτός η πρόταση από τον κύριο Γιασί, που αναμένεται ότι θα είναι το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, πόσα χρόνια θα θέλει την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα είναι το κομμάτι των χρεών, το budget. Από τη στιγμή που θα πάρει μετοχικό κεφάλαιο 60 με 70% θα είναι ο απόϊδος που θα αποφασίζει για την εταιρεία, έτσι. Θα έχει τη δυνατότητα να εκλέξει το επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Αναμένεται ότι θα υπάρξει αναδιορθώσεις γενικότερα στην εταιρεία. Θα υπάρξουν αρκετές εξελίξεις. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που περίμενε και ο κόσμος, να έρθει αυτή η μέρα, να δοθεί πρόταση, και μια πρόταση η οποία θα πάει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Θα περιμένουμε και τον ορισμό της Γενικής Συνέλευσης από 4 Ιουνίου, δεν ξέρουμε ακριβώς, πιθανό να πάει 15 μέρες πιο πέρα. Και θα αναμένουμε πλέον τις εξελίξεις, αν ο ΑΠΟΕΡ θα γυρίσει σελίδα. Πάντως, με αυτά που μαθαίνω, πλέον βλέπουμε ότι ο κύριος Γιασίς είναι στο κατόφλι του Αρχαγγέλου, της εταιρείας, πώς και να το πούμε. Δεν νομίζω ότι η πρόταση που θα έρθει θα απορριφθεί από κάποιον, διότι αντιλαμβάνεστε, είναι και η Συμβουλευτική Επιτροπή, κάποια πράγματα τα γνωρίζουν. Απλώς είναι σημαντικό ότι θα επισημοποιηθεί η πρόταση, θα συζητηθούν αρκετά πράγματα και αυτή η πρόταση θα πάει ενώπιον των μετόχων που εκεί θα αποφασιστεί αν θα εγκριθεί η πρόταση του κύριου Γιασί, που αντιλαμβάνεστε θα υπάρξουν οι εξελίξεις. Έτσι για να συνοψίζουμε το όλο σκηνικό, πριν από το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση, μετά το μεσημέρι αναμένεται και από πλευράς ΑΠΟΕΛ να επισημοποιηθεί.
0: Θα υπάρχει κάποια ενημέρωση προφανώς. Έτσι,
21: θα υπάρχει ενημέρωση σίγουρα, ναι. Τα γεγονότα, τι έγινε σήμερα, δεν ξέρουμε αν έχουμε λεπτομέρειες όσον αφορά την πρόταση που θα έχει από τον κύριο Γιασί. Θα αναμένουμε όλοι με αγωνία ποια θα είναι οι επόμενες μέρες μετά, τι θα ακολουθήσει μετά την πρόταση του κύριου Γιασί. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, ναι μεν θα εγκριθεί από τους μετόχους, όμως όταν έρθει η πρόταση θα βγουν σίγουρα κάποια πράγματα προς τα έξω και θα δούμε και τις αντιδράσεις όσον αφορά την πρόταση που θα δώσει ο κύριος Γιασίς ενώπιον της εταιρείας και του σωματείου.
2: Μάλιστα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι να είναι ικανοποιητική η πρόταση.
21: Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό υπάρχουν, πέραν από το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, θα είναι η χρονική διάρκεια διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος, τα χρέη που θα αναλάβει ο κύριος Γιασίς. Αναφερόμαστε στα χρέη που είναι χρέη του όσον αφορά από το κράτος και χρέη που είναι όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που έχουν να παίρνουν λεφτά, που βλέπουμε καθημερινά ότι διεκδικούνται, και άλλα πράγματα.
2: Και σε τι πλαίσια θα κινηθεί ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς.
21: Και κάτι σημαντικό, το budget.
0: Ναι. Το budget.
2: Ναι, αυτό το budget.
0: Θέμα προπονητή. Θέμα
21: προπονητή.
0: Το είπα και το πρωί στους προπονητές που θα είναι ψηλά στη λίστα, ενώ Σάτσιας πλέον. Έχω αυτή την πληροφόρηση. Είναι από τα ονόματα που θα παίξουν πάρα πολύ. Δεν λέω ότι είναι το πρώτο φαβορί, αλλά θα είναι μέσα στα ονόματα 2-3 τα οποία θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Είτε είναι ο Λιασί, από ό,τι φαίνεται, που θα είναι ο Σάββας Λιασί, είτε παραμείνει, αν δεν αλλάξει κάτι στα διοικητικά.
21: Ναι, το σίγουρο άρχη μου είναι ότι αυτό που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπήκε στην διαδικασία όσον αφορά σε θέματα προγραμματισμού, διότι υπάρχουν οι εξελίξεις που είναι ενώπιον μας. Το γεγονός ότι ο κύριος Γιασίς έκανε την προεργασία του, επέλεξε τα άτομα του, είναι έτοιμος για τα πάντα. Δηλαδή και ποιος θα είναι ο CEO δίπλα του, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του, ποιοι θα έχουν γνώση και όσον αφορά και στο θέμα του κομμάτι του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δηλαδή οι εξελίξεις θα είναι αρκετά, δηλαδή θα δούμε νέα πρόσωπα πλέον στο ΑΠΟΕΛ.
0: Εννοείς στο οικοδόμημα μιλάμε τώρα.
21: Στο οικοδόμημα, διότι θα φέρει τους συνεργάτες του κύριος Γιασίς, εάν όλα πάνε καλά και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, και νομίζω ότι από τις επόμενες μέρες θα αρχίζουμε να μπαίνουμε και σε αυτούς τους ρυθμούς, ποιοι θα είναι δίπλα από τον κύριο Γιασί. Και αντιλαμβάνεστε ότι εάν η πρόταση κριθεί ικανοποιητική και δεν υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση και θα αναμένουν την ορισμό της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα καταστατικά, νομίζω ότι δεν θα μείνουν και στάσιμα τα θέματα του προγραμματισμού μέχρι τώρα. Μπορεί να αρχίσει και προεργασία μέχρι να επισημοποιηθεί η εποχή Σάββα Γιασί στο ΑΠΟΕΛ. Όμως όσον αφορά την ονοματολογία προπονητών, νομίζω είναι πρόωρο.
0: Είναι πρόωρο.
21: Το γεγονός ότι ο Μαρίνος Σατσάς είναι ελεύθερος αφού δεν συνεχίζει στην Ομόνοια Ραδίπου, δεν αποκλείω να είναι και ένα όνομα που θα παίξει.
0: Σίγουρα θα παίξει, τώρα αν θα...
21: Όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η φιλοσοφία και η σκέψη του Σάββα Γιασί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο CEO που θα είναι δίπλα του όσον αφορά στην εταιρεία πιθανόν να είναι και ξένος, δεν μπορούμε, δεν το επιβεβαιώσαμε, κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει και διαφορετικός τρόπος σκέψης. Έτσι, θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, ποιοι θα είναι οι εργάτες του, και είμαι σίγουρος ότι στο ΑΠΟΕΛ δεν θα περιμένουν όσον αφορά τα βήματα προγραμματισμού μέχρι και η Γενική Συνέλευση. Κάποια πράγματα πιθανόν να γίνονται και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα θα υπάρξει μια επισημοποίηση όσον αφορά το ενδιαφέρον από τον κύριο Σαββαγιατή, την πρόταση που θα επιβληθεί επίσης.
0: Άρα περιμένουμε το ραντεβού με το μεσημέρι,
21: πριν από το μεσημέρι
0: λογικά, και ανακοινώσει.
21: Λογικά μετά το μεσημέρι θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση από τους γαρασίτες.
0: Ωραία. Γιάννο, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. Θα αναμένουμε και αργότερα. Yeah. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Super Sport 104. Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 9.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
25: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ημέρα τελικού σημερινή με Απόλλωνα και Πάφο να διεκδικούν τον δεύτερο τιτάξη τίτλο της σεζόν αυτών του κυπέλου. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί στο Γασιπί θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από τον Α. Στον Απόλλωνα ξεκαθαρίζει τελευταία στιγμή συμμετοχή των Γκασπάρ και Σμέρχαλ. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει για Ζάζα και Μπρούνο. Εξέλιξεις αναμένονται εντός της ημέρας στον ΑΠΟΕΛ, αφού το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Σαβαλιασί με το Διοικητικό Συμβουλίο της Εταιρείας και του Σωματείου για να δώσει και γραπτό στην πρότασή του, η οποία θα τεθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης στις 4 Ιουνίου. Η πληροφόρησή μας κάνει λόγο για το 60-70% του μετοχικού κεφαλαίου. Στην Ομόνοια σε προτεραιότητα έχει απόκτηση δερματοφύλακα και δεξιού μπακ με το όνομα του 31χρονου Κεβίν Μπαμπού να παίζει στο ρεπορτάζ των Πρασίνων. Θετικές ενδείξεις για τα διοικητικά της ανόρθωσης και τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στις 5 Ιουνίου που είναι και η εκλογική και γενική συνέλευση του Σωματείου. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση προπονητή αλλά και οι ανανεώσεις. Μετά τη Γενική Συνέλευση της 2ης Ιουνίου αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ. Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα με τους Σέρβους να ενεργοποιούν τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει διαιτές συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, την ώρα που ο Σέρβος τεχνικός έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βίκτορ Απαράδα, την ίδια ώρα που η Κόμο θέλει τον Πυρόλα. Στον Παναθηναϊκό εξετάζουν την περίπτωση των Κροατών Αμάουρο Πέροβιτς και Μιχέλε Σενγκό. Αύριο κορυφώνονται σε ζώνη αφού Αρσενάλ και Παρί θα διεκδικήσουν το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αυτό του Champions League. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
6: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
7: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
26: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Unicars. Driving your stories.
28: Στο κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
29: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
30: Κραστ τι?
29: Δβά κραστ! Δώσ' κραστ! Τσου κραστ! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
30: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
29: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
31: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
2: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Skoda. Unicars. Driving your stories.
10: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης.
14: Every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης.

0: Europa League.
1: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε σε αυτό το ημίωρο με το μεγάλο τελικό του κυπέλου σήμερα. Απόλλων Πάφος, Πάφος Απόλλων. Χαμός, ξέρω.
1: Ναι, ναι. Πράγματι. Δύο ισοδύναμες ομάδες. Ανοιχτό παιχνίδι σε ουδέτερο γήπεδο. Η Πάφος τελικά πόσο κόσμο θα φέρει, αν έμαθες.
0: 5 πλάς, αλλά δεν ξέρω, το, δεν έχω εικόνα για το τμήμα, δεν είπανε κάτι
1: και,
0: για...
1: Και ο Απόλλωνας θα πάει στις 9.
0: Sold out, ξέρω, 8 κάτι, ναι, όσο είναι κάτι. Διαθέσιμο. Ναι.
1: 5 πλάς.
0: Άξι, θα έχει πολύ μεγάλη μετακίνηση ο Παναλέα, μιλάμε, εγώ υπολογίζω κοντά στις 15.000 να έρθουν από...
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για πάμε να βάλουμε χορηγό και να πάμε στον πρώτο καλεσμένο.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
4: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
3: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
4: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
3: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Ξεκινάμε από Απόλλωνα. Ποιον έχουμε στην γραμμή?
1: Ναι, ένα παίκτη που έπαιξε πολλά χρόνια στον Απόλλωνα, ήταν αρχηγός, αμυντικός, διεθνής, ο Μάριος Χαραλάμπους.
0: Ξέρει τι σημαίνει το διεθνή,
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: Απόλλωνα.
1: Ναι, ναι, να μας πει. Μάριε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Ποιος ήταν ο τελικός που θυμάσαι περισσότερο?
5: Αυτό που κατακτήσαμε με την Ομόνια το 92.
1: Το 92, σε εκείνο το παιχνίδι που μετέδωσαν τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Με το πέναλτι που κέρδισε ο Πίτας και εκτέλεσε ο Πτακ.
5: Σωστό, σωστό.
1: Εκτέλεσε ο Πτακ το 92, μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Και μετά ήσουν στον... στον τελικό, χάσατε τελικούς με Αποέλ.
5: Χάσαμε
1: με
5: δύο φορές, ναι, ναι, δύο φορές από Αποέλ, μία από ΑΕΛ
1: και μία από Ανόρθωση.
5: Και στην ΑΕΛ και μία από Ανόρθωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Απόλλωνας έχει 9 τρόπαια.
1: 9.
0: 9 τρόπαια. Με τελευταίο το 17. Ναι,
1: ναι, είναι αρκετά. Έχει αρκετά
0: τρόπαια. Ναι, αρκετά. Ναι, ναι, αρκετά. Ναι. Θέλει να πάει σε διψήφιο αριθμό τροπέων σήμερα.
1: Πάντως, Μαρία. Νομίζω ότι πολύ λίγοι περίμεναν μετά το ξεκίνημα του Απόλλωνα τους πρώτους 3-4 μήνες ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο, θα έκανε αυτό το άλμα ο Απόλλωνας και μέσω πρωταθλήματος και μέσω κυπέλλου.
5: Είσαι επιγής, Ανδρέα, νομίζω κανένας.
1: Κανένας, α?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανένας.
5: Νομίζω κανένας δεν περίμενε αυτήν την πορεία. Νομίζω τα έχουμε ξαναπεί, είναι άθλος για τα παιδιά, για τον προπονητή.
0: Το πιστώνουμε στον προπονητή, Μάριο, όλο αυτό το...
5: Ναι, ναι, όλα, όλα.
0: Ναι, ναι.
5: Θεωρώ ότι και πιστώνω σίγουρα στον προπονητή, στον τρόπο που δουλεύει και σε αυτούς που τον έφεραν, παιδιά, ή αυτοί που πίστευσαν σαν. Αυτός που τον σύστησε, αυτός που τον έφερε στην Κύπρο, φαίνεται ότι ο άνθρωπος κατέχει το αντικείμενο, έχει...

0: μεταδώσει τη δική του φιλοσοφία, έχει βάλει τη δική του σφραγίδα, οι παίχτες ακολουθούν και βρίσκεται η ομάδα στον τελικό και τερμάτισε τρίτος στο πρωτάθλημα. Είναι, αξίζει χαρακτηρίων όλοι.
1: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι σήμερα, τι νιώθεις?
0: Είναι τελικός το κυπέλλον. Εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω σαν πρώην παίχτης του Απόλλωνα ή σαν φίλαθρος του Απόλλωνα. Εγώ θα μιλήσω σαν έτσι ουδέτερος. Θεωρώ ότι είναι 50-50. Είναι δύο ομάδες πολύ καλές, δύο ομάδες με εμπειρία, υπάθος και με ενθουσιασμό Απόλλωνας. Τώρα ποιο από τα δύο θα κερδίσει στο τέλος, θα το δούμε η ώρα 9 το βράδυ. Από εκεί και πέρα, ένας τελικός του κυπέλλου, όποιες ομάδες και να αγωνίζονται, είναι 50-50. Είναι τυχεροί αυτοί που θα, εμείς που θα τον παρακολουθήσουμε από κοντά, είναι τυχεροί οι παίχτες που θα ζήσουν αυτή την εμπειρία. Είναι ένας τελικός κυπέλλου, είναι μια γιορτή και, σαν γιορτή πρέπει να τη δούμε. Θα έχει αρκετό κόσμο και εύχομαι και να απολαύσει ο κόσμος ένα καλό παιχνίδι αντάξιο των δύο ομάδων.
1: Ναι, σημασία έχει αυτό που λες.
0: Από εκεί και πέρα, να σας πω, μπορεί να κριθεί σε μια λεπτομέρεια, μπορεί να κριθεί σε μια απόφαση του VAR, μπορεί να κριθεί σε ένα γλίστριμα, σε μια λάθος απόφαση. Είναι λεπτές ισορροπίες σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Παίχτης κλειδί, ποιος μπορεί να είναι, ή πιστεύεις ότι μπορεί να είναι από την πλευρά σ' Απόλλων?
0: Θεωρώ ότι όλοι οι παίχτες θα είναι κλειδιά, όμως θεωρώ η απουσία του Σούνιτς είναι μεγάλη απώλεια για την Πάφο. Η προσωπική μου άποψη, διότι είναι ένας παίχτης ο οποίος εξαρτάται η ομάδα της Πάφου πάρα πολύ από τη δική του προσωπικότητα, από το δικό του στυλ παιχνιδιού, και θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη απώλεια ο Σούνιτς. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα παίξει εκεί, αν μπορεί να τον αντικαταστήσει, αλλά είναι ένα σημαντικό πλήν για την ομάδα της ΠΑΦΟ.
2: Σε έχω ρωτήσει ξανά, αλλά αυτή τη φορά είναι άλλο το κοινό μας, επειδή έπαιζε σε αυτήν τη θέση. Το Κβίτα πώς το χαρακτηρίζεις?
0: Θεωρώ ότι ο Κβίτα έχει δώσει μια άλλη προσωπικότητα στην ομάδα του Απόλλωνα. Με τη δική του αγωνιστική παρουσία έχει τραβήξει και τους υπόλοιπους παίχτες του Απόλλωνα να ανεβάσουν και να φτάσουν το επίπεδο του Κβίτα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, διότι έχει ενσωματωθεί πλήρως και από τις δηλώσεις του λέει ότι είναι ευτυχισμένος, και ξέρεις, ένας παίχτης που λέει ότι νιώθω ευτυχισμένος από την ομάδα, από τον κόσμο, από τη διοίκηση, σημαίνει βγάζει υγεία και θεωρώ ότι για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Και αν του δίνεις και 4 χρόνια συμβόλαιο, σημαίνει ότι θες να χτίσεις πάνω στον...
0: Ακριβώς. Και είναι σε μια ηλικία. Και είναι και σε μια, στην καλύτερη ηλικία, νομίζω είναι 28-29. Είναι σε μια εξαιρετική ηλικία, άρα θα χτίσεις πάνω του για τα επόμενα 4 χρόνια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπόγραψε και... που ανήκει στο ρόστερ του Απόλλωνα.
1: Ο Απόλλωνας, εντάξει, δεν είναι τώρα επί του παρόντος, αλλά δεν θέλει πάρα πολλές προσθήκες. Έχει πολύ καλή βάση για την επόμενη χρονιά. Δεν θέλει πάρα πολλές.
2: Ναι, δεν έχει βάθος μεγάλο ο Απόλλωνας.
1: Έχει καλή βάση. Ενώ αυτό που
0: θεωρώ, ο κορμός του θεωρώ είναι καλός. Θεωρώ ότι θέλει σίγουρα ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό στο επίπεδο του Κβίτα. Θεωρώ ότι θέλει αμυντικά χαφ, ένα ή δύο αμυντικά χαφ, και ίσως τα πλάγια επιθετικά να ενισχυθεί. Συμφωνώ, δεν θέλει 10-12 ποδοσφαιριστές, ίσως να θέλει 5-6.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για το...
0: Παιδιά, εύχομαι να απολαύσουμε το παιχνίδι και να το κερδίσει η καλύτερη ομάδα, όχι η πιο τυχερή, η καλύτερη ομάδα, και ο κόσμος να το απολαύσει, διότι θεωρώ ότι θα είναι γιορτή σήμερα.
1: Μάλιστα. Μάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Από το Μάριο Χαραλάμπους πάμε Πάφο, στον Κούλη Ιγνατίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κούλη, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Ο Μάριος είπε ότι για την Πάφο είναι θέμα η απουσία του Σούνιτς. Θεωρεί ότι μπορεί να είναι μέχρι και καθοριστική για το απόψινο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ο Σούνιτς είναι ένας από τα βασικά κρανάκια της ομάδας. Σίγουρα είναι απώλεια, αλλά στην συνέχεια μπορεί να φανεί ότι μπορεί να μην επηρεάσει.
1: Οι παρόντες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά ενδεχομένως.
0: Ακριβώς, και νομίζω έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές η Πάφος για να καλύψει το κενό του Σούνιτς.
2: Ο Μάριος Χαραλάμπου σας συμπεριφέρθηκε σαν ουδέτερος παρατηρητής και είπε ότι βλέπει 50-50 το παιχνίδι. Εσύ πώς το βλέπεις?
0: Θα συμφωνήσω με τον Μάριο, αν και άκουγα κάποιον συνομιλητή σας πριν από το ράδιο που άκουγα την εκπομπή σας που έλεγε ότι είναι φαβορί ο Απόλλωνας και πρόπερσι ήταν η Ομόνια και πέρσι ήταν η Μπάβος.
1: Από σήμερα,
0: που,
1: σήμερα.
0: Ναι, κάποιος μίλαν εκεί και έλεγε ότι είναι φαβορί ο Απόλλωνας. Και πριν 3 χρόνια ήταν η Ομόνια που κέρδισε η Πάφος 3-0 που το πρώτο ημίχρονο.
1: Όχι, δεν είπαμε έτσι πράγμα, κάτι άλλο.
0: Όχι εσείς, όχι εσείς.
1: Α, στο ραδιόφωνο εννοείς.
0: Ναι, ο συνομιλητής σας, ένα κάποιος ήταν εκεί. Και τώρα είναι φαβορεί ο Απόλλωνας. Δεν βλέπω ότι είναι φαβορεί ο Απόλλωνας.
1: 50-50, όποιος λέει ότι είναι φαβορεί ο Απόλλωνας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν ξέρει μπαλίτσα.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος που έξα, τα πρώτα 15 λεπτά κοιμήθηκε η Πάφος, βρέθηκε να χάνει 2-0. Και μετά έβαλε γκολ, ακυρώθησαν άλλα 2-3 γκολ οριακά, είχε 2-3 δοκάρια. Βλέπεις ότι είναι δύο καλές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, που η κάθε μια με το στυλ παιχνιδιού της. Όπως είπε ο Μάριος, είναι 50-50.
2: Αυτός ο Κίνα, ο οποίος είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Σούνιτς, τον πλησιάζει, είναι στο επίπεδο του?
0: Να σου πω, Ανδρέα, ο Κίνα μπορεί να σου κάνει έναν απίστευτο παιχνίδι, και μπορεί να σου κάνει ένα παιχνίδι να υπάρχει. Εγώ τι σου βλέπω.
2: Του ύψους του βάθους.
0: Έκαμε αρκετά καλά παιχνίδια και άλλα παιχνίδια που δεν ήταν καλός. Αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Όταν έπαιζε στην Ιταλία πρώτη κατηγορία, τώρα θέλω να αμφισβητώ, ούτε να παίξεις στην Κύπρο.
2: Μάλιστα. Δεν Ιταλία.
0: Ήταν ποδοσφαιριστής στην Ιταλία πρώτης κατηγορίας. Δεν ξέρω αν κανένας ποδοσφαιριστής που ανεφεράμε που μια υποδιέστερη χώρα, που η Μάλτα, ας πούμε, και έχει να αποδείξει κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι καλός ποδοσφαιριστής, έκαμε αρκετά καλά παιχνίδια και στο Champions League. Έκαμε και παιχνίδια όμως που εντάξει, μπορεί να μην το γίνει.
1: Θα έρθεις Λευκοσία, Κούλη?
0: Θα έρθω Λευκοσία. Και ο Κίνα είναι πιο επιθετικός που τον...
2: Α, είναι πιο επιθετικός.
0: Είναι πιο επιθετικός.
2: Σε ρωτώ επειδή μου αρέσει η σκιαγραφής πολύ καλά τους παίκτες. Για τον Γκολτάρ ήταν ένας από τους λόγους που δέχτηκε...
1: Δεν νομίζω να παίξει ο Γκολτάρ.
2: Που δέχτηκε πολλά γκολ η Πάφος φέτος, η απουσία του, αυτό ήθελα.
0: Για μένα ο Γκολτάρ είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Πάφος τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Μάλιστα. Καλύτερος από τον Λούκασεν?
0: Για μένα είναι καλύτερος.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Ο Γκολτάρ πριν 2 χρόνια...
1: Καλύτερος και από τον Κβίδα?
0: Και από τον Κβίδα, ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Και να σου πω, ναι, τώρα πάει στα αμυντικό κομμάτι. Ο Γκολτάρ πριν 2 χρόνια μπορεί να θυμάμαι πάλι 10 γκολ. Να μην γυρεύκεις σέντερφορ να πληρώσεις αρκετές χιλιάδες ευρώ για να σου βάλει 10 γκολ και βάλεις στον Γκολτάρ που είναι στόπε. Είναι έναν παρόμοιο αυτό μπορώ να μου χαρακτηρίσω όπως ήταν ο Δημήτρης Ιωάννου.
2: Ο Δημήτρης Ιωάννου με πρόλαβε.
0: Ναι, ο Δημήτρης Ιωάννου στην ανόρθωση είναι στον Απόλλωνα, μπορεί να βάλει που τα...
2: Που τα 7-8 γκολ και πάνω.
0: 7-8 γκολ γκολ το χρόνο που ήταν καθοριστικά φάση, ισοφαρίζει την Ομόνοια στο...
2: Που πήραν το πρωτάθλημα.
0: Με το παιχνίδι τίτλου. Μιλούμε για μεγάλη ιστορία. Να μπορεί να σκοράρει. Ο Γκολτάρ έχει το προνόμιο και είναι και πολύ καλός αμυντικός.
2: Και πολύ καλός αμυντικός. Τον Νταβίτ Λουίς πώς τον βλέπεις? Είναι μεγάλη προσωπικότητα.
1: Για τέτοια μάτς είναι...
2: Για τέτοια είναι ιδανικός. Το φοβάσαι ότι είναι λίγο αργός?
0: Είναι μια προσωπικότητα, όπως το είπατε, παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί να μου σχολιάσω τώρα εγώ τον Νταβίτ Λουίς. Όμως αν ήταν να προτιμήσω για τις 6 εκεί, να προτιμήσω τον Λούκασεν με τον Γκολτάρ.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Βλέπεις ότι όμως σε παιχνίδια που η ομάδα μπορεί να έδωσε την προσωπικότητα του, ας πούμε, έτσι την παλιά, ναι, γι' αυτό, εντάξει, θα μην πήγα.
2: Και στην επίθεση προτιμάς τον Άντερσον από τους άλλους επιθετικούς?
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Πιο σταθερός.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί από ό,τι είχαμε νομίσω, και με τον Μπασουαμινάκη, αξιολελέ, δεν έδειξε και τόσα άσχημα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι ο Άντερσον είναι καλύτερος. Ξέρει για την ομάδα.
3: καλύτερα. Mm-hmm. Έχει παραπάνω, παραπάνω αθλητικός.
2: Περιμένετε και περισσότερα από Κορέα και Όρσιτς ή τον άλλον, τον Ζάζα.
3: Εντάξει, ο Κορέα νομίζω μπορεί να είναι πιο κορύφαιος ποδοσφαιριστής της Παγκοσμίως.
2: Ο Ζάζα.
3: Ναι, ο Κορέα.
1: Όχι, όχι, για τον Ζάζα του λέω τον Αντρέα ότι μάλλον μπορεί να μην παίξει. Είναι στους αμφίβολους.
3: Εντάξει, το γνωρίζω. Αλλά ο Κορέα νομίζω ότι μπορεί να είναι ο κορυφαίος από εδώ στην ποδοσφαιριστή της Παγκοσμίως. Και βλέπουμε ότι η απουσία του είναι τον έναν ανάμιση μήνα που έλειψε. Επηρεάζει την ομάδα μας αρκετά.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ωραίο παιχνίδι θα είναι, γιατί είναι και δύο, είναι και δύο πάρα πολύ καλές ομάδες.
3: Εντάξει, το καλό ποιο είναι ότι και οι δύο ομάδες είναι Ευρώπη, ή χάσουν ή κερδίσουν.
1: Ναι, αυτό τους βγάζει λίγο
3: και
1: την πίεση.
3: Και δεν θα υπάρχει το άγχος, πιστεύω, για από τις δύο ομάδες. Είναι δύο ομάδες οι οποίες τώρα και πάφος έμαθαν. Και στα τρόπια έμαθαν και στους τελικούς. Δεν είναι ο τρίτος τελικός που πάει, ο συνεχόμενος τελικός που πάει. Λίγο
1: λοιπόν,
3: ναι, ναι, θεωρώ ότι δεν έχει κάποιον άγχος ή κάτι να αποδείξει σαν ομάδα.
2: Ναι, εντάξει, όταν πάει τελικό θέλει να γιατί στο τρόπιο. Μα διαβάζω ότι πάνω από 7.000 φίλοι της Πάφου.
1: 6+. 6+. Ήταν 5 μέχρι πριν 2-3 μέρες. 6+ είναι τα εισιτήρια.
3: Εντάξει, Ανδρέα μου, θεωρώ ότι.
2: Αυτά είναι πάρα πολύ.
3: Ναι, θεωρώ ότι η απόσταση παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες θα ταξιδέψουν να βάσει.
1: Καθημερινή κουλή. Είναι και καθημερινή.
3: Ναι, είναι και καθημερινή και θα ταξιδέψουν. Ναι, και θα ταξιδέψουν να πάνε. Και μπορεί να βρεθούν μέσα στον δρόμο.
1: Φοβάται και ο κόσμος λίγο. Κάποιοι φοβούνται.
3: Όπως το λέει, όπως το λέει, Άλκη μου. Γιατί τώρα σκέφτομαι να πάει παράταση, να πάει πέναλτι και να πέφτει να φύγει ο κόσμος. Είναι να μπορεί να γίνει όπως έγινε και μέσα σήμερα.
2: Ναι. Σωστό.
3: Και μιλούμε για το άσυμο που είναι έξω από τη Λευκοσία. Μου ήταν εύκολη η επιστροφή τώρα. Που να μπήξουν εκεί οι Λεμεσανίδες, Παβίδες. Αν έχει κανένα επεισόδιο, χτύπα ξύλο και κανένα ατύχημα, κανένα άξιο με αυτοκίνητα, με αυτό καταλάβεις να που γίνεται.
1: Συμφωνώ.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Να το παρακολουθήσουμε εννοείται.
2: Βεβαίως. Λοιπόν. Καλή τύχη και στις δύο μας.
1: Καλή τύχη και καλή επιτυχία στις δύο μας.
3: Να σχετούμε έναν καλό παιχνίδι. Και ο καλύτερος, ο καλύτερος δεν μπορώ να πω το που πέρα ο Μάριος, μα δεν έχω πιάσει μάφος.
2: Είσαι ωραίος.
1: Καλημέρα Κούλη, ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
1: Καλό πρωινό. Λοιπόν, ο Στέλνο δεν ένα μήνυμα, ρε Αντρέα, το θυμάσαι, εγώ δεν ήμουν Κύπρο. Ένα λεπτό. Στον τελικό λέει το 92 λέει ο Κώστας είχαν σφάξει την Ομόνοια, ήμουν ένα παιδί και το τσίριο έγινε γυαλιά καρφιά. Είχε επεισόδια τότε το 92.
2: Το 92 είχε επεισόδια στο πρωτάθλημα. Επέξανε το
1: 92.
2: Όχι, δεν. Διαμαρτυρήθηκε λίγο για το πέναρτι που κέρδισε ο Απόλλωνας.
1: Ενώ είχε επεισόδια.
2: Δεν θυμάμαι να έχει. Το έκανα τηλεοπτικά από το ΡΙΚ, αλλά δεν θυμάμαι να έχει.
1: Α, το έχει κάνει τηλεοπτικά.
2: Τηλεοπτικά από το ΡΙΚ, ναι. Το 92. Ναι. Δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει.
1: Φύσκα το τσίριο.
2: Φύσκα. Ναι, ναι. Φυσικά.
1: Σε εποχές που εντάξει.
2: Δεν ήταν πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ένα μηδέν.
2: Κέρδισε το πέναρτι ο Πίτας από αριστερά στην περιοχή.
1: Στο τέλος.
2: Όχι, δεν ήταν στο τέλος. Όχι, δεν ήταν στο τέλος. Και το έβαλε ο Πτάκ.
1: Ο Πτάκ, ναι.
2: Ο Πτάκ.
1: Ναι, Πτάκ. Ναι. Πτάκ.
2: Αλλά πιστεύεις έτσι, είναι θυμούμε πολλά πράγματα από το παιχνίδι.
1: Εντάξει.
2: 34
1: ήταν,
2: χρόνια.
1: Ναι, και σήμερα δεν ήταν κανένα παιχνίδι.
2: Δεν έρχεται στη. Στην μνήμη μου μια φάση, μια κλασική, δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι, ναι.
1: Λοιπόν, για τους φίλους που ρωτούν εδώ για τα ΑΠΟΕΛ, να πω ότι θα έχει εξελίξει σήμερα. Θα υπάρξει ραντεβού του Σάβα Λιασί με την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και της εταιρείας και του σωματείου. Το ραντεβού θα γίνει σε λίγη ώρα, πριν το μεσημέρι. Δεν ξέρουμε πού θα είναι στον Αρχάγγελο ή σε κάποιο άλλο χώρο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνει αυτό το ραντεβού, το οποίο είναι προάγγελος εξελίξεων. Πιθανότητα σοβαρή να πάρει μια ολιγοήμερη αναβολή η Γενική Συνέλευση, έτσι ώστε να δουν οι δύο πλευρές πώς προχωρούν. Αλλά νομίζω ότι θα περιμένουμε σήμερα την επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ, που εικάζω ότι θα βγει λίγο μετά το μεσημέρι, όταν και ολοκληρωθεί αυτό το ραντεβού.
2: 10 δευτερόλεπτα, κάτι που θυμήθηκα για τον τελικό. Νομίζω ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια που μετέδωσα αυτό.
1: Είναι το 92,
2: ναι. Και θυμάμαι που ο υπεύθυνος σκηνοθέτης μου έλεγε συνέχεια στο αυτή, ο έμνησος ο Κωστάκης ο Κωνσταντινίδης, μην μιλάς πολύ, δεν είναι ραδιόφωνο, είναι τηλεόραση. Μην μιλάς. Είμαστε επηρεασμένοι από το
1: ραδιόφωνο.
2: Διαφορετική τηλεόραση. Και το λέω και στους. ναι, συναδέλφους τώρα, η τηλεόραση βλέπει ο κόσμος. Δεν πρέπει να μιλάμε πολύ. Δεν πρέπει να λέμε ρίχνει το αράουτ, χτυπά την μπάλα. Ούτε, το
1: ναι, ειδικά το πλάγιό των να...
2: αράουτ. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε break και επιστρέφουμε με Γιώργο Μερκή.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιούν σήμερα τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων, ενώ θα προηγηθεί συγκέντρωση και πορεία από το ΓΑΣΥΠΗ. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τερματιστούν οι θανατώσεις ζώων λόγω αυτόδους πυρετού και εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την διαχείριση του όλου θέματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αυτόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Κοντά σε μια συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Ωστόσο, η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε εκκρεμότητα. Τα ξημερώματα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance δήλωσε ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει προσωρινά μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ορισμένα σημεία διατύπωσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άντρα που έπεσε στο κενό από πολυόροφο κτίριο στην προσπάθεια να αποφύγει τον έλεγχο από την Υπηρεσία Λωδαπών και Μετανάστευσης. Πρόκειται για 46χρονο από το Κονγκό, ο οποίος βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρχικά σήμερα αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά. Ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα νότια και τα ανατολικά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Καλησπέρα. Το ισπανικό brand που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
10: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
11: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
19: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μπασκετάκι, χθες τα καταφέρατε, κερδίσατε τον ΠΑΟΚ. Εντάξει.
1: Σκοτωθήκαμε.
0: Καλά, ρε, 114 πόντους, έβαλτε και λίγους.
1: Ναι, ρε, πήγε παράταση με τον ΠΑΟΚ. Έχει πενταπλάσιο προϋπολογισμό από τον ΠΑΟΚ.
0: Πενταπλάσιο. Ναι, όχι, πενταπλάσιο.
1: Ναι, περίπου. Έχει βάλει του χρόνου, θα βάλει πολύ περισσότερο αυτό.
0: Μα να πάνε Ευρωλίγκα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θέλουν να πάνε.
1: Ναι, το συζητάμε. Ο Άρης χτυπά το σπανούλι.
0: Το είδα.
1: Ναι, ναι.
0: Το είδα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Ο Παναθηναϊκός πραγματικά μπορεί να έχει παίχτες. Διαρωτάμε πώς θα πάει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
0: Να πάει. Στα η ψυχολογία ήξερα, τι να σου πω.
1: Πώς θα πάει. Πώς τον εκατάντησε έτσι τον Παναθηναϊκό ο κύριος Αταμάν. Και πρέπει και ο Γιαννακόπουλος.
0: Του ζουχάραν λίγο χτες.
1: Πολύ.
0: Όχι, λίγο, ναι, του ζουχάραν. Ναι.
1: Και ο Γιαννακόπουλος πρέπει επιτέλους να σταματήσει να βλέπει τον Ολυμπιακό. Να βλέπει τη δική του ομάδα.
0: Επειδή και εγώ προσπαθώ να διαβάζω τα ρεπορτάζ, ναι, στην Ελλάδα που ασχολούνται πολύ, εχθές έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ πού το διάβασα. Όχι, δεν το διάβασα, ήταν εκπομπή για τον μπάσκετ. Έχει δώσει εντολή ο Γιαννακόπουλος να φέρουν παίχτη πρώτο όνομα από το NBA. Πρώτο όνομα. Και έλεγε ο άλλος δημοσιογράφος, καλά του λέει, με ποιον προπονητή. Λέει με οποιονδήποτε. Δηλαδή, αν ήρθε ο Μπράντοβιτς να του φέρουν παίκτη έτοιμο χωρίς να τον εγκρίνει ο Μπράντοβιτς, δεν θα γίνει έτσι πράγμα.
1: Διάβασα και έναν από αυτούς που διαβάζεις.
0: Με πρώτο στόχο τον. Έχει Μπογκδάνοβιτς, έχει έναν Σερβοκροάτη. Mm-hmm. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Είναι αυτός ο σπουδαίος που. Ναι. Πες στο NBA.
0: Ναι. Μπογκδάνοβιτς.
1: Νομίζω κάτι, κάπως έτσι το όνομα του. Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτά είναι για του χρόνου, δεν είναι για τώρα.
1: Ναι, θα έπαιρνε από τώρα τον Ομπράτοβιτς, σύμφωνα με τους Ελλαδίτες συναδερφούς, αλλά είπε ότι δεν συνηθίζει να αναλαμβάνει η ομάδα.
0: Πριν το.
1: Ναι, πρέπει να από την αρχή. Ναι.
0: Να τον πιάσει.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Okay.
1: Έτσι φαίνεται. Τώρα. Τι να πω, ξέρουν καλύτερα αυτοί. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, να πάμε.
0: Να πάμε στον καλεσμένο.

0: ποδοσφαιροκουβέντα με έναν ποδοσφαιριστή που έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία στα κυπριακά γήπεδα, με Απόλλων, Αποέλ, Εθνική, χίλια δύο πράγματα.
1: Μα τον είδα έπαιξε και φούτσα.
0: Μα έπαιξε σε πολύ φόρμα τον είδα το Μερκή.
1: Πολύ φόρμα τον είδα. Μα έπαιζε με
0: τον Legend με το πρωταθλήτρια ομάδα φούτσαλ του Αποέλ, στη φιέστα του Λευκού.
1: Μέρκατσε καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σε φόρμα είδα ότι είσαι με το παιχνίδι προχτές.
2: Εντάξει, αγωνίζομαι ακόμη στο αγροτικό.
0: Ναι,
2: το άθλημα.
1: Μεράκι ρε, μεγάλο ρε, δηλαδή δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή να πει ότι σταμάτησα την μπάλα.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Αν αντιληφθείς, Αντρέα μου, ότι ξεκίνησα το ποδόσφαιρο στα 6 και σταμάτησα στα 37, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι η μισή σου ζωή ήταν το ποδόσφαιρο, ήταν ολόκληρη η ζωή σου, άρα ο εγκέφαλος μας είναι προγραμματισμένος για αυτό το πράγμα, για αυτό το σκοπό, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσεις εντελώς αυτό που έχεις μάθει να κάνεις από πολύ μικρός.
1: Ναι, και να σου πω την αλήθεια, λείπουν μου εκείνα τα ταξίδια με την Εθνική, ρε, και οι πλάκες μέσα στο αεροπλάνο που τους έστεινες προσοχή, ρε, λείπουν μου, ρε, πολύ, ρε.
2: Όντως, ήταν
1: ωραίες. Λείπουν μου πολύ, ρε, ακόμα και τον Μπαμπουλή, ρε, ακόμα και τον Μπαμπουλή, ρε.
2: Ήταν, περάσαμε, όμορφες.
1: Τι όμορφα, ρε, τι πράγμα, ρε.
2: Αυτά μένουν, Αντρέα μου, για να μνήσεις.
1: Λείπουν μου πάρα πολύ, ναι.
0: Γιώργο, εγώ όσες φορές μιλάω με ανθρώπους που έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο, είτε πρόσφατα είτε πιο παλιά, όλοι μου λένε ότι χαίρονται που κρατήσαμε φιλίες στον χώρο του ποδοσφαίρου, και ότι και ο κόσμος, δηλαδή άσχετα με το ποια ομάδα ήταν, τους μιλάει, τους πλησιάζει κλπ. Παίρνεις αυτή την αύρα.
2: Όντως, έτσι είναι. Το μεγαλύτερο εκτίμημα για έναν ποδοσφαιριστή είναι μετά όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο, να νιώθει την αγάπη, την αναγνώριση και το σεβασμό του κόσμου, σε όποια ομάδα και αναγωνίστηκε, και αυτό το νιώθω από το κυπριακό φιλαθλό κοινό, ανεξαρτήτως αναγωνιστικά σε δύο ομάδες, και στην Εθνική, και αυτό είναι, το όπως σας έχω προαναφέρει, το μεγαλύτερο επίτευγμα, γιατί η καθημερινότητα που έχεις μετά με τον κόσμο είναι αυτή που σου φέρνει τις αναμνήσεις, και τις ωραίες στιγμές που πέρασε στο παρελθόν αγωνιζόμενος μέσα στα γήπεδα.
1: Ξέρεις, καταλαβαίνω δηλαδή πόσο δύσκολα περνάνε οι ποδοσφαιριστές. Μετά φεύγουν από ένα χώρο δηλαδή, που είναι μόνιμα πρωταγωνιστές.
0: Ναι,
1: είναι στο επίκεντρο καθημερινός.
0: Έπαθες λίγο καταθλιψούλα, μα θέλεις από τα φώτα της δημοσιότητας, ξέρω εγώ.
2: Σίγουρα, όχι για τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Είναι το ότι λείπεις από το χώρο, είναι σαν να μου και βγάζεις το...
1: Ναι.
2: Το ψάρι έξω από τη θάλασσα, έξω από το νερό.
0: Ναι.
2: Και για να σας πω και κάποια πράγματα, γιατί αναφέρατε το θέμα κατάθλιψης, ποδοσφαιριστές, παραδείγματος χάρη ο Ινιέστα, που έκαναν τεράστιες καριέρες,
1: ναι,
2: και πήραν εκατομμύρια, και όταν σταμάτησαν το ποδόσφαιρο είχαν βαριά μορφή κατάθλιψη. Δηλαδή κάποιοι λένε, α, εντάξει, αυτός είναι εκατομμυριούχος, αυτός έκανε αυτό.
1: Αφού αρνείτον να σταματήσει, έπαιζε μέχρι τα 41, 40.
2: Όταν σταμάτησε έπανε κατάθλιψη. Δηλαδή είχαν και αρκετοί υπερκτοί, όπως πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη.
0: Το θέμα της κατάθλιψης, επειδή είσαι και στο μπάσπ και λοιπά και ξέρεις το περιβάλλον ενός ποδοσφαιριστή, δεν είναι αστείο, και δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Γενικά οποιοδήποτε λόγος μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους κατάσταση σε έναν άνθρωπο και πολύ περισσότερο σε έναν ποδοσφαιριστή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χειριστεί και ο ίδιος και η οικογένειά του με πολύ προσεκτικό τρόπο. Και με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, έτσι δεν μπορεί να το κάνεις.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Γιώργο, το Αποέλ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πήγες προχθές στη Φιέστα, έτσι, εντάξει, διαφορετικό τώρα το κομμάτι, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα πω μπερδεμένη, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που περιμένουμε να γίνουν ή πρέπει να γίνουν. Τι ακούς ή τι βλέπεις με την κατάσταση?
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την διοίκηση του Φούτσαλ του Αποέλ, που μου έκαναν την τιμή να με ευχαριστήσουν και να με τιμήσουν μέσα στους 10 αθλητές για τα 100 χρόνια της ιστορίας του Αποέλ, στη φιέστα του Φούτσαλ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και είδαμε παγιούς φίλους, παγιούς συμποδοσφαιριστές, και περάσαμε πολύ όμορφα. Όσον αφορά το Αποέλ, δεν ακούω αρκετά πράγματα. Λίγα πράγματα που έχω μιλήσει με ανθρώπους που περιβάλλουν το ΑΠΟΕΛ μου έχουν πει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο αρκετά πράγματα ώστε να, το ΑΠΟΕΛ να μπει ξανά στο σωστό δρόμο, να μπουν ανθρώποι που θα μπορέσουν να φέρουν το ΑΠΟΕΛ ξανά στις σωστές γραμμές όπου το θέλει και ο κόσμος του. Εντάξει, δεν είναι από την μια μέρα στην άλλη που μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα θέλει κάποιο χρόνο, γιατί υπάρχουν κάποια χρέη, όπως όλοι γνωρίζουμε, που θα πρέπει πολύ σιγά σιγά να καθαρίσει από αυτά, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όταν χρωστάς λεφτά, όταν έχεις προβλήματα οικονομικά, σε επηρεάζουν όχι μόνο στο να μην κάνεις μεταγραφές, στα εμπάρκα και τέτοια, και στη ψυχολογία των παιχτών και στο να φέρεις παίχτες στην ομάδα. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, για παράδειγμα, χάρη και ξέρεις ότι μια ομάδα έχει οικονομικά προβλήματα, θα ήθελες να πάει να παίξεις για αυτή την ομάδα? Δεν πιστεύω. Και όπως ακούω, ο κύριος Γιασής μιλάει με τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ, που είναι εκεί οι δεύτεροι προς το παρόν, και προσπαθούν να βρουν κάποια λύση. Θεωρώ ότι θα βρεθεί η λύση, γιατί το ΑΠΟΕΛ είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει αρκετό κόσμο και θα είναι ενδιαφέρον για όποιον θέλει να επενδύσει σε μια ομάδα, ανεξαρτήτως αν έχει οικονομικά προβλήματα δεδομένη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Τελικός κυπέλου.
1: Πάμε στον τελικό του κυπέλου.
2: Τελικός κυπέλου. Γιορτή για το κυπριακό ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Εντάξει, γέρνησε λίγο, είναι λογικό προς τον Απόλλωνα.
2: Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Αγωνίστηκα τον Απόλλωνα από τα 6 μου μέχρι τα 31 μου. Ήταν μια ομάδα που αντρώθηκα, μια ομάδα που αγάπησα, αγαπήθηκα από τον κόσμο. Ανεξαρτήτως αν μετά έφυγα, ακόμη διατηρώ άριστες σχέσεις και με το μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου. Σίγουρα μεταξύ των δύο ομάδων θέλω να κερδίσει το κύπελλο Απόλλωνας. Εν τω μεταξύ στην Πάφου, επειδή ο πατέρας μου αγωνίστηκε στον Ευαγόρα.
1: Ναι, ο Λάμπρος Βερκής, ο Λάμπρος Βερκής, ναι.
2: Και έχουμε αρκετούς φίλους και συγγενείς στην Πάφου. Υπάρχει και μια συμπάθεια στην ομάδα της Πάφου, αλλά εντάξει, σαν λέμε σαν σαν άνθρωπος που αγωνίστηκε στον Απόλλωνα, σαν παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα,
1: θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Φέτος ο Απόλλωνας έχει πετύχει 3 νίκες επί της Πάφου. Αυτό δίνει ψυχολογία, λέει κάτι, ή ένας τελικός είναι όλα διαφορετικά?
2: Πάντα τα στατιστικά έχουν έναν ρόλο και δείχνουν έναν δρόμο, Ανδρέα μου, αλλά νομίζω ένας τελικός με οποιαδήποτε ομάδα, όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον στις μέρες μας με το ΒΑΡ, με κάποιες λεπτομέρειες, δεν μπορείς να ξέρεις ανεξαρτήτως αν έκανε 3 νίκες, και ιδιαίτερα στη φετινή χρονιά, ας πούμε, είδαμε πολλά πράγματα να αλλάζουν. Δηλαδή η ΑΕΛ το ΑΠΟΕΛ είχε να το κερδίσει τόσα χρόνια μέσα στο
1: ΒΑΡ,
2: έγινε η ΑΕΛ την Ομόνια μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ, έγινε στο κύπελλο. Δηλαδή θυμάμαι έτσι δύο παραδείγματα τώρα και τα ανέφερα. Ένας τελικός είναι πάντα τελικός. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις στο θέμα φαβορή, ανεξαρτήτως και ποιες είναι αυτές οι ομάδες. Και αν με ρωτάτε, δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Απόλλωνα, γιατί είναι η ομάδα που στον δεύτερο γύρο, να πω από τον Δεκέμβρη και
1: μετά, ήταν η καλύτερη, ήταν μετά την Ομόνοια.
2: Ήταν η ομάδα που έδειξε τη μεγαλύτερη βελτίωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Αντίθετα, η Πάφος, αν και ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα, ήταν η ομάδα μαζί με τον Άρη που είχαν την χειρότερη πορεία και αγωνιστική κατάσταση μέχρι τον Μάιο. Μέχρι στα τελευταία 2-3 παιχνίδια με την έλευση του Σάπιντο έδειξε κάποια βελτίωση, γιατί προσπάθησε ο κύριος Πίντο να ανυψώσει το ηθικό κάποιων παιχτών.
1: Είναι γεγονός, ναι.
2: Που είναι κλειδιά για την ομάδα, όπως ο Ζάζα, όπως ο Πέπε. Και θεωρώ ότι τα κατάφερε, αλλά κάποιες απουσίες που έχει η Πάφος με κάνουν να, σε συνδυασμό ότι την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση που έχει ο Απόλλωνας, με κάνουν να πιστεύω και να δίνω ένα προβάδισμα ελαφρύ στην ομάδα του Απόλλωνα.
1: Ποιους παίχτες ξεχωρίζεις από την Πάφο, κλειδιά έτσι για απόψε, και ποιους από τον Απόλλωνα?
2: Από την Πάφο θεωρώ ότι ο Ζάζα και ο Κορέα είναι δύο παίχτες που κάνουν τη διαφορά, που μας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι έχουν πιάσει την Πάφο στα σβέρκα τους. Και αρέσκεται η Πάφος σε αυτό το είδος παιχνιδιού, πάντα να, κάποιος παίχτης να είναι στη μέρα τους και να, στη μέρα του και να ξελασπώνει την ομάδα. Από τον Απόλλωνα θεωρώ μεγάλη γενική μορφή ο Κβίτα, ο Γκάρι Ροντρίγκες και ο Μπράντον Τόμας.
0: Έχει αστέρια και στις δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Πολύ καλούς παίχτες. Οπότε ναι. Αυτό νομίζω είναι χέγγιο για κάτι καλό. Γιατί εντάξει, σίγουρα θέλουν το τρόπαιο. Δεν συζητάμε, πίεση υπάρχει. Αλλά από τη στιγμή που είναι και οι δύο στην Ευρώπη. Να το κερδίσω είναι ο στόχος μου. Να πάω Europa League, να κάνω upgrade, να πάω σε καλύτερη διοργάνωση σίγουρα. Αλλά και αν χάσουν, εντάξει, χάσανε, δεν χάνουν τα πάντα. Είναι Ευρώπη του χρόνου. Οπότε,
2: σωστά. Αλκή μου, σωστά τα λες, δεν έχουν την πίεση του να βγω στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι και δύο ομάδες με σίγουρο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά σαν ποδοσφαιριστής, μιλάω εκ πείρας, όταν βρίσκεσαι σε έναν τελικό και βλέπεις εκεί το τρόπαιο και νιώθεις αυτή την άφρα του κόσμου, γίνονται τεράστια πάρτι, τι λέμε, από τον κόσμο του Απόλλωνα. Στην Πάφο το ίδιο, με οι παφίτες ανυπομονούν να πάνε στα δεις ένα γήπεδο κατάμεστο. Δεν θα ήθελες να φύγεις από το γήπεδο με σκυμμένο το κεφάλι, και πίστεψέ με, εγώ σαν πρώην ποδοσφαιριστής, μια από τις υπερηφάνειες που έχω είναι τα τρόπια που πήρα, γιατί όταν τελειώσεις σου μείνουν οι αναμνήσεις. Έστω και αυτή η φωτογραφία που θα έχεις κρατώντας αυτό το τρόπαιο, είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχουν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Και να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε ο Ντάνιελ Κιντέρος, όταν ήταν στον Απόλλωνα και πήραμε το 2009-10 το κύπελλο, επειδή δεν είχε ξαναπιάσει τρόπαιο στις ομάδες που αγωνίζονταν, έκανε τα τουάς, την ημερομηνία που πήρε το τρόπαιο. Εκεί οι ποδοσφαιριστές είναι τόσο σημαντικοί για τους ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα τρόπαια.
1: Ναι. Γιώργο, θέλω να μου πεις έναν αμυντικό που έτσι μοιάζει με τον Γιώργο Μερκή.
2: Έναν αμυντικό που μοιάζει με τον
1: Γιώργο. Από αυτούς που παίζουν τώρα.
0: Οποιονδήποτε.
2: Στους οποιονδήποτε.
1: Κύπριος με τον Λαϊφή δεν μοιάζει.
2: Όχι, είναι προσπαθώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να... Έχει πάρα πολύ καλούς αμυντικούς. Προσπαθώ να βρω στα στοιχεία τα δικά μου και δεν βρίσκω, γιατί εγώ ήμουν περισσότερο... μπορεί να μην ήμουν τόσο ήρεμος με την μπάλα, αλλά είχα κάποια άλλα χαρακτηριστικά που δεν τα βλέπω. Δηλαδή μπορώ να δω αυτά τα πράγματα τον Κβίτα, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής από μένα. Δηλαδή ήμουν πολύ καλός στο κεφάλι.
1: Ας σου πω κάτι, είχες κάτι που δεν το είχε ένα άλλος, ρε. Ήσουν ηγέτης, ρε. Ήσουν αρχηγός, ρε. Είχε το πάθος. Έμπαινες μέσα, ήσουν ο νικητής.
2: Μπορεί να έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές τώρα, αλλά ξέρεις πόσες φορές κερδίσαμε καλύτερους ποδοσφαιριστές. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής και κερδίζεις καλύτερους ποδοσφαιριστές από σένα, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Και αυτά τα είδαμε και τα βλέπουμε καθημερινά στις ομάδες μας στην Ευρώπη. Γιατί η ΑΕΚ κέρδισε την Crystal Palace, είναι καλύτερη ομάδα της Crystal Palace. Ο Ροπέρος είναι καλύτερος από τον Λερουά και αυτούς τους αμυντικούς. Αλλά όταν κερδίζεις τους καλύτερους ποδοσφαιριστές από σένα, αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη
1: συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχόμαστε να δούμε ένα όμορφο τελικό και να τον απολαύσουμε, και ο πιο καλός και ο πιο τυχερός να πάρει το κυπέλλο.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μερκή. Καλημέρα, καθηγητές. Θέλουμε ενημέρωση για τον Παιχταρά Λοΐζου. Λοιπόν, χθες μίλησα με ένα Σέρβο.
1: Ναι.
0: Στη Σερβία το έχουν δεδομένο, θα πάει στον Ερυθρό.
1: Δεδομένο,
0: ναι. Και υπάρχουν κάποια ποσά ρήτρε που πρέπει να πληρώσει ο Ερυθρός Αστέρας. Θεωρούν ότι είναι δεδομένη μεταγραφή.
1: Να δώσει τόσα χρήματα.
0: Ναι. Πάνω από 3 εκατομμύρια.
1: Α, πάνω από 3.
0: Ναι, ναι.
1: Α, πάνω από 3.
0: 4,5 γιατί... δεν ξέρω, αλλά θα του δώσει και ναι. μεγάλο συμβόλαιο. Ο...
1: Ναι, πάνω από 3.
0: Πολυετές, γιατί αυτοί υπολογίζουν ότι αν του βγει για καλύτερο. Πάνω. Να τον δώσουν παρακάτω μετά. Ναι. Να πάει
1: πάνω από 3. Και, και μπορεί το συμβόλαιο του να ξεκινά από τις 500-600 και να πηγαίνει.
0: Είναι πιο ψηλό. Δεν ξέρω τι διάρκεια κλπ. Ακούγονται διάφορα, αλλά στη Σερβία θεωρούν, το έχουν δεδομένο ότι θα.
1: Είναι δεδομένο.
0: Ναι, θα πάει ο Λοΐζου.
1: Μπορεί να ταιριάζει στον, στον Ερυθρό Αστέρα ο Λοΐζου. Ξέρεις, εκεί κυριαρχούν, να παίξει μπάλα. Είναι φύση επιθετική ομάδα ο Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει. Το ευχόμαστε τα καλύτερα και χαιρόμαστε. Γιατί λοιπόν, εγώ ήμουν από αυτούς που είχα αμφιβολίες για την μεταγραφή του στο Ισραήλ. Λέω, ποιος θα το δει.
0: Ότι δεν θα παίζει.
1: Όχι ότι δεν θα παίζει.
0: Να παίζει και
1: όχι,
0: το Ισραήλ.
1: Όχι ότι δεν θα παίζει.
0: Ξέρω αυτό που λες για το
1: ποιος θα τον προσέξει. Ναι. Και
0: εσύ πιστεύεις ότι αν τους βλέπουν περισσότερο Ισραήλ ή Κύπρο. Ίδιο level εγώ πιστεύω.
1: Ναι, ίσως, ίσως.
0: Απλά το δύσκολο είναι στο, το δύσκολο είναι ότι δεν είχε με τον πόλεμο δεν είχε, ήταν χαμός.
1: Ναι ρε παιδί
0: χαμός.
1: Μου
0: αφού ήρθαν ένα μήνα εδώ ήταν ναι. η Χάπολ. Ο Δημήτρης Ιωάννου λέει είναι ένας παίκτης που μοιάζει με το που έμοιαζε με το Μερκή.
1: Ναι, αλλά ο Δημήτρης Ιωάννου ναι, αλλά από τους τωρινούς του είπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Δημήτρης Ιωάννου ναι, έμοιαζε πολύ με το Μερκή. Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες σε Απόλλωνα
1: και
0: Πάφο.
1: Έχουμε και τον τελικό αύριο του Champions.
0: Αύριο είναι το Champions League. Ναι, είναι αύριο 7 η ώρα. Μα ο Θωμάς μου στείλε μήνυμα καλημέρα από τη Βουδαπέστη, πρέπει να πήγε να δει Arsenal.
1: Μπράβο του.
0: Καλά έκανε.
1: Τι ωραία.
0: Καλά έκανε.
1: Τι ωραία.
0: Και θα τα πούμε Τρίτη. Τρίτη πρωί, γιατί τη Δευτέρα είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζω να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Και Τρίτη πρωί πάλι εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα και εκπομπή. Συμφωνείς κύριε Παγιάννη?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: γεια
0: καλό
1: σας.
0: Τριήμερο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15? Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App. My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ημέρα τελικού σημερινή με Απολλώνα και Πάφωνα διεκδικούν τον δεύτερο τιτάξη τίτλο της σεζόν αυτών του κυπέλου. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί στο Γασιβί θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από τον Α. Στον Απολλώνα ξεκαθαρίζει τελευταία στιγμή η συμμετοχή των Γκασπάρ και Σμέρχαλ. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει για Ζάζα και Μπρούνο. Εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας στον ΑΠΟΕΛ, αφού το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Σαβαλιασί με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλά και του Σωματείου για να δώσει και γραπτό στην πρότασή του, η οποία θα τεθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης στις 4 Ιουνίου. Η πληροφόρησή μας κάνει λόγο για το 60-70% του μετοχικού κεφαλαίου. Στην Ομονία σε προτεραιότητα έχει απόκτηση τερματοφύλακα και δεξιού μπακ με το όνομα του 31χρονου Κεβίν Μπαμπού να παίζει στο ρεπορτάζ των Πρασίνων. Θετικές ενδείξεις για τα διοικητικά της ανόρθωσης και τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στις 5 Ιουνίου που είναι και η εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση προπονητή αλλά και οι ανανεώσεις. Μετά τη Γενική Συνέλευση της 2ης Ιουνίου αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις από την ΑΕΛ. Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται η μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα με τους Σέρβους να ενεργοποιούν τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει διετές συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς την ώρα που ο Σέρβος τεχνικός έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βίκτορ Παράδα την ώρα που η Κόμο θέλει τον Πυρόλα. Στον Παναθηναϊκό εξετάζουν την περίπτωση των Κροατών Μάουρο Πέροβιτς και Μιχέλε Σενγκό. Αύριο κορυφώνεται η σεζόν αφού Αρσενάλ και Παρί θα διεκδικήσουν το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο αυτό του Champions League. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Super Sport 104.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα σε διεθνή φιλικά στις 9.30 Βοσνία Σκόπια.
2: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμη!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο 2324, τα βλέπω. Στο 2324 το τετραψήφιο νούμερό μας. Αν θέλετε να ζητήσετε κανένα τραγούδι να το ακούσετε, η εκπομπή μας είναι δική μας. Είναι και η κυρία Εύα εδώ που μας καθαρίζει, μας απολυμμένει το στούντιο κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έρχεται και πιτά μου διάφορα πράγματα πάνω μου. Αν μου καθαρίσει την καρέκλα. Για το όνομα του Θεού. Να χαιρετήσω.

Τι να πούμε σήμερα. Σήμερα να σας πω πόσο δίκιο έχουν οι χτινοτρόφοι. Και ξέρω ότι αρκετοί με ακούν. Και δεν το λέω αυτό το πράγμα για να γίνω αρεστός, αλλά έχουν δίκιο τα πλάσματα. Άκουα και τον δήμαρχο της Αθιένου, ο οποίος είπε ότι έπιαν να θάψουν τα νεκρά τα ζώα που τα εθανατώσαν λόγω του αυτόδη πυρετού. Θάψαν τα πρόχειρα. Είναι ξέρω ο ποταμός που πάνω που τα νερά που έκαμε το Σάββατο. Και είδαμε όλοι τις σκηνές αυτές. Τι είπε το χτινιατρίο, είναι να πάω να σύρω κι άλλο χώμα, κι άλλον άργυλο που πάνω. Όχι τα με έκαμε με προχειροπράματα. Άκουα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό το φίλο μου τον κοινοτάρχη της Κόκκινο Τριμηθιάς

Κωστάκι μου, καλημέρα. Γράφει μου ένας φίλος, είμαστε μια ομάδα ζαχαροπλαστός, σε ακούμε καθημερινά, αλλά έχουμε μια για να οξύνει μαζί μας.

Έχουμε τη Σκεύη, λέει, και δεν της αρέσει η εκπομπή. Γιατί δεν της αρέσει η εκπομπή? Να της κλείσεις το ραδιόφωνο αν της αρέσει η εκπομπή. Εν τα που είναι σκάμω ρε παιδιά. Σε παρακαλώ Κωστάκη μου, ένας φίλος να μας βάλει στο όμορφέ μου, αφιερωμένο στον καλύτερο υπάλληλο και πάσης Κύπρου από τον μάστρο του. Να το βάλουμε μετά στη συνέχεια παιδιά. Αλλά προβλημάτισε με τούτη Σκεύη που μόλις αρχίζει η εκπομπή.

Άμα σας αλλάσει το σταθμό, να τις το αλλάσατε κι εσείς. Να κάνετε όπως τις κεντρικές φυλακές. Κεντρικές φυλακές δεν παίζουν άλλο ραδιόφωνο. Ακούν μόνο το Super Sport. Και εδώ που τα λέμε, φίλε μου, μιλώ για την ομάδα των ζαχαροπλαστών. Είπα το χίλιες φορές. Η εκπομπή εμπετυχεμένη.

0: να μ' αγάπη. Ο Χριστόδουλος είναι ο ταχυδρόμος της αγάπης. Παίρνει τα γράμματα και διούν του τα φερούθια οι κοτσάκαρες και κόφκουν τους και βάλουν του φρουτάκια μέσα. Παίρνει τα στην καρτίνα μετά εκεί που κάνουν τα σάντουιτς με τον Κόκο και τη Μαρία και τον Χρήστο.
1: Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να...
0: Μα είναι δυνατό ρε κουμπάρε μες στο σάντουιτς να βάλετε καπάρι.
1: Θέλω να μ' αγαπάς.
0: Έφερε σας το Πάτερ Σαμέ για να το πουλήσετε ή να το βάλετε μες στα σάντουιτς. Αν και εδώ που τα λέμε είναι πολλά ωραίο το σάντουιτς να έχει και καπάρι μέσα.

0: φτάσει.
1: Για τους φίλους τους ζαχροπλάστες λοιπόν, όλα αυτά όμως δεν ευθύνεσαι. Στη συνέχεια της εκπομπής να βάλουμε και το κουι κουι για να το ακούσει τούτη η Σκέβη.
2: Υπεύθυνη μας στη καρδιά μου και εγώ που πληγωνόμαστε από...
1: Εγώ θα τη λαλώ όπως την είπετε εσείς όξινη. Η Σκέβη είναι μια χαρούμενη λεμονάδα, έτσι να τη λέμε. Γεια σου ρε Σκέβη, σε αγαπούμε.

Παλά να δώσεις την αγάπη μου, τους χαιρετισμούς μου εκεί στα σουβλάκια του Τάση, του φίλου μου του Ανδρέα, στην κυρία Αντίνα, στην κυρία Αντρούλα. Θέλω να τους τα πεις αυτά, να τους τα πεις. Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους που μας ακούν από το Δάλι και τον φίλο μας τον Κυριάκο και τον φίλο μας με τις πίτσες, το Γρούτα, τον Νίκο τον Καλένο με τη μουστάκα,

Οι κτηνοτρόφοι αύριο ενάρτουν στη Λευκοσία. Ενάρτουν στη Λευκοσία να διαμαρτυρηθούν. Πρέπει ο πρόεδρος να τους δεχτεί, να τους ακούσει τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Και γίνεται να βάλουν εμβόλια πας στα ζώα για να αποκτήσουν αντισώματα. Ύστερα πάνει το κτηνιατρίο να κάνει αναλύσεις και να βρίσκει αντισώματα του πυρετού, του αφρόδη, του αφροδίτη του πυρετού, όπως έλεγε ο Φιδίας. Έκανε και χαρά ο Φιδίας ότι έφκαλε 4 βουλευτές στην Βουλή. Με τον αφροδίτη τον πυρετό, Φιδία μου. Τέλος πάντων, οι εκλογές δεν τελειώσα. Αρχίζουμε να φέρνουμε τα μίλια μας. Περιμένουμε να δούμε είναι τα συνδιαλλαγές να γίνουν για να φύγει ο πρόεδρος της Βουλής. Να μου δώκεις, να σου δώκω. Να σου δώκω ύστερα από πιο χρόνια. Να μου παίζουν οι καμπάνες, τι έγινε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
1: Ακολουθούμε και σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να υπάρχει αρμονία στους δρόμους.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
11: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 10:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. I'm dancing on the table, baby.
1: Shake my hips to the... Θέλω να το ακούσουμε το τζάλα τζάλα, διότι ξεχάσαμε το.

Πάντως εμείς ετοιμάζουμε μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Φέρτε ματσάλα. Και θα είμαστε έτοιμοι για πρεμιέρα στις 5 του Ιούνιου στο θεατράκι του ΡΙΚ 5 και 6. Να έρθείτε να μας δείτε και μετά θα περιοδεύσουμε σε όλη την

σου είπα φέρτο. Και πάμε, πάμε να ακούσουμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αφιερωμένο σε και μου τον Ρολάνδο που του αρέσει.

Άντε να δούμε, να δούμε ποιος μπορεί να βγει πρόεδρος της Βουλής. Να βγει Ανίτα, να βγει ο Στέφανος Στεφάνου, ο Νικόλας, να βγει η Ειρήνη. Εν τω μεταξύ τσακώνονται ο ένας αποκλεί τον άλλο. Το ΕΛΑΜΕ θέλει την Ειρήνη, θέλει ούτε τον εκπρόσωπο του Αγγέλ. Ο Άλμα θέλει τον τούτους που μέσα στην κυβέρνηση. Προκαθορισμένο το αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος να προέλθει από τα δύο μεγάλα κόμματα. Αφού αλλάξαν τον νόμο και να γίνει διαφορετικά η επιλογή του πρόεδρου της Βουλής. Όχι όπως έγινε τόσα χρόνια. Υπάρχει ένα σενάριο ότι να στηρίξουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο είναι του Άλμα για την Προεδρία της Βουλής. Ο άλλος λέει άλλα. Άμα τους ακούσεις δεν καταλαβείς. Τέλος πάντων, ενάρθει η μέρα και θα ξέρουμε. Έφυγε και ο Οδυσσίας ο Μιχαηλίδης. Το σενάριο στήριξη λέει του Νικόλα Παπαδόπουλου από το Άλμα για την Προεδρία της Βουλής αποκλείεται. Ο Οδυσσίας ο Μιχαηλίδης, εκτός που το Στέφανο Στεφάνου, είδεν εχτέξε τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Είναι τα του stories. Αφού λαλείς ότι θα ψηφίσεις Νικόλα. Τέλος πάντων, λόγουθηκε.

Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Κυριακή που μας ακούει από τα μαντριά της Πάφου. Στα μαντριά να στείλω την αγάπη μου και

0: Αυτό είναι τα παιδιά της γειτονιάς σου. Αφιερωμένο στα κοπέλια που δουλεύουν στα μαντριά.
1: Μαζί θα το πούμε αυτό.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
0: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Απόλλωνας και Πάφος διεκδικούν απόψε το κύπελλο καθώς και το εισιτήριο που οδηγεί στο Europa Link. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί στο Γασιπί θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από τον Α. Στον Απόλλωνα ξεκαθαρίζει τελευταία στιγμή συμμετοχή των Γκάσπαρ και Σμέρχαλ στην Πάφο. Ξεκαθαρίζει για Ζάζα και Μπρούνο. Η μέρα εξελίξεων στον ΑΠΟΕΛ με καθορισμένη συνάντηση γύρω στο μεσημέρι ανάμεσα στη Σαβαλιασί και την εταιρεία και το Σωματείο των Γαλαζοκυτρίνων. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Ζαλιασί θα δώσει την πρότασή του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μας κάνει λόγο για το 60 με 70% του μετοχικού κεφαλαίου. Στην Ομόνια σε προτεραιότητα έχει απόκτηση η τερματοφύλακα και δεξιούμπακ με το όνομα του 31χρονου Κεβίν Μπαμπού να παίζει στο ρεπορτάζ των Πρασίνων. Θετικές ενδείξεις για τα διοικητικά της ανόρθωσης και τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στις 5 Ιουνίου που είναι η εκλογική γενική συνέλευση του σωματείου. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση προπονητή αλλά και οι ανανεώσεις. Μετά τη γενική συνέλευση της 2ης Ιουνίου αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ. Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται η μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα με τους Σέρβους να ενεργοποιούν τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει ιδιαίτερες συμβόλες στον Μάρκο Νίκολιτς, την ώρα που ο Σέρβος τεχνικός έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βίκτορ Παράδα, την ίδια ώρα που η Κόμο θέλει τον Πυρόλα. Στο Παναθηναϊκό εξετάζουν την περίπτωση των Κροατών Μάουρο Πέροβιτς και Μιχέλε Σέγκο. Αύριο κορυφώνεται η σεζόν αφού η Arsenal και η Paris θα διεκδικήσουν το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αυτό του Champions League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κωστάκης και Πασής Κύπρου. Παρασκευή. Έχουμε τριήμερο, παιδιά, μπράβο μας. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χάρη. Ένας φίλος μου γράφει εδώ: φίλε, λόγω μέρας θέλω να βάλεις το τραγούδι για την αμόχωστο. Άλλος μου γράφει, αυτός μου γράφει εδώ: φίλε, λόγω μέρας θέλω να βάλεις το τραγούδι για την αμόχωστο. Άλλος μου γράφει:

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Και θα βάλω και τα τραγούδια που ζήτησαν οι ζαχαροπλάστες και ο άλλος που ζήτησε το όμορφε μου έρχονται, έρχονται. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό με τον Γιάννη τον Σέλλα.

Μιλούμε για το φίλο μας το Γιαννάκη της Four Season. Γιαννάκη Σταυρινίδης. Με την Λίνταν του.

Στην Πάφο μας ακούει και η φίλη μας η κυρία Δώρα Οικονομίδου, εκεί στο ξενοδοχείο Άζια. Γεια σου κυρία Δώρα.

έχω.

με το γύρο του θανάτου. Ένα θέαμα με μοτοσυκλέτες που στείνεται αυτές τις μέρες στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Για τις εκδηλώσεις του κατακλυσμού. Και μου λέει ένας φίλος, πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά τις βάσεις στήριξης, τα πρόχειρα υποστηρίγματα και την κατάσταση της ίδιας της μεταλλικής κατασκευής. Διερωτάται ο φίλος μας αν αυτή η εικόνα εμπνέει ασφάλεια για ένα χώρο που θα βρεθεί κόσμος. Την ίδια ώρα, λέει, κατά τη μεταφορά και το στήσιμο της κατασκευής προκλήθηκε σοβαρή ζημιά στο ξύλινο τεκ του μόλου, το οποίο αντικαταστάθηκε πρόχειρα με διαφορετικών υλικών. Εντάξει φίλε μου, εμένα είναι θέμα δικό μου, θέμα του Δημαρχείου, απευθυνθείτε στον Δήμαρχο.

Τραγούδι που το στέλνω στα φιλαράκια εκεί στο πρακτόριο του Chris. Γεια σας ρε παιδιά. Και στον Εμίλιο.

0: αυτό το.
1: Super Sport 104. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
5: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Μα μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είντε που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
12: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμοι!
12: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
12: Μπάρτσα ή Liverpool?
13: Μπάρτσα!
12: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιούν σήμερα τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων, ενώ θα προηγηθεί συγκέντρωση και πορεία από το ΓΑΣΥΠΗ. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τερματιστούν οι θανατώσεις ζώων λόγω αυτόδους πυρετού και εκφράζουν την έντονη δυσαρεσκιά τους για την διαχείριση του όλου θέματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού ώστε να αντιμετωπιστεί πρόκληση του αυθόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Κοντά σε μια συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Ωστόσο, η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει σε εκκρεμότητα. Τα ξημερώματα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, δήλωσε ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει προσωρινά μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ορισμένα σημεία διατύπωσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άντρα που έπεσε στο κενό από πολυόροφο κτίριο στην προσπάθεια να αποφύγει τον έλεγχο από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Πρόκειται για 46χρονο από το Κονγκό, ο οποίος βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρχικά σήμερα αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά. Ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα νότια και τα ανατολικά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: είμαστε, εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Το φίλο μου τον καλό μου, έλα κύριε Κωστάκη.
0: Έλα κύριε.
1: Κύριε ο πρόδρομος, ο φίλος σου που η χουλούν της Πάφου.
0: Γεια σου ρε πρόδρομε μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά.
0: Είμαι καλά.
1: Έχει μέρα να βγούμε διότι ήταν οι εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Πιάνε μας τηλέφωνα, έρχονταν να πας στη Μάντρα, ρόει να μας πιούν το ένα, να μας πουν το άλλο. Καλιούσαν μας σε πάρτι, ρε, πιέναμε, τρώαμε, ρε, περνούσαμε ωραία. Ήταν ο χρυσός μήνας, ήταν ο χρυσός μήνας, πώς πάει.
0: Είσαι καλά, είσαι καλά. Είσαι καλά, πέμπω.
1: Είμαστε καλά και εμείς είμαστε καλά, θα πάρω δά. Ευτυχώς ένιχτε ο αυθόης ο πυρετός,
0: ναι.
1: που γυρίζει την Κύπρο.
0: Να προσέχετε.
1: Ένιχτε να μας συγχούλουν, δεν επίραξε τίποτε, δεν κάθουμε θα πάρω δά, κάνω παρέα.
0: Να προσέχεις, να προσέχεις, να προσέχεις.

0: Άκου. Ρε παιδιά, να δείτε ποια έμπηκε μέσα στο στούντιο τώρα να μου κάνει έκπληξη, παιδιά. Να μου κάνει έκπληξη για το όνομα του Θεού, ρε παιδί μου. Γιώτα Κρός, γεια σου ρε Γιώτα μου.
1: Κωστάκη.
0: Μάνα μου, καλή μου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είχα ένα podcast να με στο καλά λίντζο, ήρθα να σε βρω.
0: Μπράβο ρε, είναι τέλος και σκέφτηκες με, ρε παιδί μου. Σκέφτηκες με
1: πολλά. Τα σκέφτομαι τίποτε άλλο εκτός που σένα.
0: Μάνα μου. Είχαμε ένα τηλεφώνημα πριν. Ένα λεπτουδάκι, γιατί κόπηκε στη γραμμή ρε Γιώτα μου. Να τον... να επικοινωνήσω μαζί του, να τον ξαναβάλω, να δούμε ήταν που θέλει.
1: Ναι, καλό. Να μας ξαντιμάσεις.
0: Όχι, μάνα μου.
2: Ο φίλος μου τον καλό μου, έλα κύριε Κωστάκη.
0: Έλα.
2: Είμαι ο πρόδρομος, ο φίλος σου που η χουλούν της Πάφου.
0: Γεια σου ρε πρόδρομε μου.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά? Έχει μέρα να βγούμε διότι ήταν οι εκλογές.
0: Ναι.
2: Έπιανα μας τηλέφωνα. Έρχονταν να πας στη Μάντρα, ρόει να μας πιούν το ένα, να μας πούν το άλλο.
0: Να προσέχετε.
2: Καλούσαν μας σε πάρτι, ρε, βγαίναμε, τρώαμε, ρε, περνούσαμε ωραία.
0: Πολύ
2: ήταν ωραία. ήταν ο χρυσός μήνας, πώς
1: πάει. Φάτε, ήπιατε και ξαναψηφίσετε.
0: Και ξαναψηφίσετε.
2: Είμαστε καλά και εμείς είμαστε καλά, τα πάγοδα. Ευτυχώς ένιχτε ο αυθόης ο πυρετός.
0: Ο αυθόδης.
2: Που γυρίζει στην Κύπρο. Εν ήρθε να μας συγχούλουν, δεν επίλαξε τίποτε.
0: Μπράβο.
2: Δεν κάθουμε τα παγωδά, κάνω παρέα.
0: Ακούνται πουλούκια.
2: Ακούνται πουλιά που κελαδούσουν, είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός. Λαόκης χαιρετισμούς, πάρα πολλούς κύριε Γωστάκη Κωνσταντίνου, λαόκης πάρα πολλούς χαιρετισμούς στη Γιώτα Αντικρός, που την έχεις φιλοξενούμενη.
0: Πού το μάθες,
2: να μας πει, ας πούμε, μπορώ να εισβάλλω μια ερώτηση.
0: Καλό να εισβάλλεις.
1: Να μου βάλεις ερώτηση.
2: Περίμενε. Να πάω εδώ να ειζόγω και χαλούμια, να ειζόγω για να ρί φρέσκα. Να βγάλω τώρα να βγάλουμε αλαρί με τον νορό.
0: Μπράβο.
1: Φρέσκα να
2: βάλεις ζάρι και κανέλα. Είναι εδώ αυτό. Λοιπόν κυρία Γιώτα Κρός, εγώ από σε σέβουμε σε. Θέλω να μου πεις κυρία Κρός, ίνταλος αδυνάτησες να μάθουν και άλλες οι γενές και γίνηκες πολλά ωραία. Και γίνηκες όμορφα. Εμένα αρέσει μου να έρθεις να πας στη Μάντρα. Να έρθεις να πας στη Μάντρα στη Χούλου της Πάφου. Ας δούμε να δεγιά σας, γιατί έχω ένα πρόβλημα εδώ με ένα σύλλο.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Έχει πρόβλημα με ο Σίλο.
0: Μπορούμε
1: να σε βοηθήσουμε. Έχει με στη Βουλή Νικολόγου τώρα να σε βοηθήσουμε με ο Σίλο.
0: Μάνα μου.
1: Θα έρθω στη Μάντρα γιατί αρέσκει μου πολλά το γάλα αντιτσούρας.
0: Ναι. Πιμείς το γάλα.
1: Παπαναγιά μου, βραστών όλο είχε από βυζίν. Αρέσκει μου
0: πολλά
1: το γάλα αντιτσούρας.
0: Και όπου μου μωρών είχε μια τσούρα ένας κοινοτάρχης της Κλήρου και επειδή έκανα παρέα με τον άγκονα του, διάμασε τη τσούρα και παίρναμε την έξω.
1: Πού την παίρνετε?
0: Παίρναμε την έξω να την βοσίσουμε. Μια τσουρούα, ας πούμε. Και πολλές φορές εσύφκαμε και βυζάναμε το βυζί και πίναμε το γάλα.
1: Ολόγησε από βυζί.
0: Ολόγησε από το βυζί.
1: Αυτό πάει να πει φρεσκάδα, κυρίες.
0: Φρεσκάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Κατάλαβες, natural.
0: Αγάπη μου, είναι
1: βιολογικός.
0: Πες μου τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, αδιαθέτησα όμως.
0: Ου Παναγία μου, τώρα να και μα λαλείς έτσι πράγμα, ρε Γιώτα.
1: Αφού αδιαθέτησα τώρα πριν να έρθω εδώ, αμέ, γι' αυτό σου το λέω.
0: Χριστέ μου, ρε παιδί μου.
1: Ρωτάμε, εντάλλω σε πας την ο άνθρωπος.
0: Πολύ
1: σεξ.
0: Πολύ σεξ.
1: Ναι.
0: Να του πούμε έτσι.
1: Είναι η καλύτερη γυμναστική. Δώστε στη γυναίκα σας μπόλικο να δείτε εντό φεύγουν τα κιλά.
0: Α, μπράβο. Συμβουλή του.
1: Συμβουλή καλό να μου.
0: Ακού.

0: Ξυπνήσω το πρωί, πολλά πρωί. Φρίξει με ρώσει, δηλαδή καλά καλά. Φορώ πόινες κι ανώ τσαπαντζέ ή σιωνώ. Τα κοράφια μου τσαρκεύκω τη δουλειά.
1: Είναι από την παράστασή μας.
2: Από την παράστασή μας, φέρτε μας τσάλα.
1: Να πούμε και για την παράστασή μας. Να την πούμε την παράστασή μας.
2: Να την πούμε.
1: Φέρτε μας τσάλα. Είναι
2: κείμενο σκηνοθεσία Κώστα
1: του Σχοινιού, Κώστα Σχοινιού.
2: Παραγωγή Δώρος Κυριακίδης.
1: Ναι.
2: Παίζουν Κώστα Σχοινιού, Κωστάκης Κωνσταντίνου, Ιώτα Κρός, Απόστολος Ιωαννίδης, Νανά Γεωργιάδου και Κυριακή Μανουσάκη.
1: Και είναι μια ωραία κωμωδία.
2: Καταπληκτική, ξεκαρδιστική κωμωδία, γέλιο μέχρι δάκρυα.
1: Εμείς κάνουμε πρόβες και γελούμε.
2: Φυρνούμαστε, ο γελούμε.
1: Φυρνούμαστε.
2: Καλό.
1: Καλά, και σήμερα εντέλος είναι να κάνεις πρόβα να σου αδιάθετη, κορή μου.
2: Να κάνω διάθετη πρόβα.
1: Α, να έχει διάθεση. Δεν μου είπετε με τη Μαρία Ντεμιωάννου στο podcast.
2: Μα και τι δεν είπαμε, πολλά καλή ψυχολόγος η Μαρία Ιωάννα.
1: Μαρία, ναι, είναι καταπληκτική.
2: Ρε κουμπάρε, γάμνε μου κάτι ερωτήσεις που έκαμε με και αντιλήφθηκα και πράγματα εγώ που είχα χωσμένα μέσα μου, δεν ήξερα.
1: Μάλιστα. Μίλα πας στο μικρόφωνο,
2: ναι,
1: για να ακούσει καλύτερα.
2: Θεωρούν τη σερβιέτα.
1: Ου Παναγία, ου Παναγία μου, ρε Παναγία. Τα πελή γενέκα, εν τούτη γενέκα, ρε παιδί μου.
2: Συγγνώμη, είμαστε στο σπορτ, ναι.
1: Ένα λεπτό, πέ μου, είμαστε στο Super Sport 104. Ναι, μένω ο Σταθόμνας είναι αθλητικός, αλλά η εκπομπή μας, αδαμέ, η δική μου είναι ψυχαγωγική εκπομπή. Τα λέμε όλα. Πια μας ο πρόδρομος που τη χούλουν τη Σπάφου, ο καλός ο φίλος. Κάλεσε μας τσιπάνω να πάμε. Να κλείσουμε και καμιά παραστάση.
2: Κανονίστε τα χορκά σας, δήμους, κοινότητες.
1: Βεβαίως.
2: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα.
1: Πέμουν,
2: να το πούμε, δημόσια.
1: Να το πούμε.
2: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Εμείς οι επαγγελματίες ηθοποιοί κάνουμε έκκληση σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
2: Να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέμα ότι εμάς τους ηθοποιούς, τους επαγγελματίες, είναι η ζήση μας, είναι η δουλειά μας. Κάθε καλοκαίρι που πάμε περιοδία βασιζόμαστε μπαστούτην τη δουλειά για να βγάλουμε δυο πακύρες, ουσιαστικά δυο πακύρες να επιβιώσουμε.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν είναι σωστό να κλείνεται μόνο ερασιτεχνικούς θειάσους δωρεάν ή με χαμηλή τιμή και να μελείτε τους επαγγελματικούς θειάσους. Πρέπει να το δει λίγο και το Υπουργείο Πολιτισμού του τον το πράγμα.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι να σου πει, μα εγώ επειδή θέλω να εθαρρύνω τις ομάδες να κάνουν θέατρο, δεν μπορώ να σου απαγορεύσω. Σου τον πρέπει να το πει.
2: Το θέατρο είναι για όλον τον κόσμο.
1: Το θέατρο είναι για όλον και δικαιούνται όλοι να κάνουν θέατρο.
2: Δικαιούνται όλοι βεβαίως και επιβάλλεται όλοι, μάλιστα, να κάνουν θέατρο. Μάλιστα. Είναι και θεραπεία το θέατρο. Επιβάλλεται να υπάρχουν ερασιτέχνες. Οι ερασιτέχνες είναι έναν τεράστιο κομμάτι της ζωής μας και αγαπούμε τους και έχουμε φίλους ερασιτέχνες και συνεργαζόμαστε μια χαρά μαζί. Απλά δεν πρέπει στις καλοκαιρινές περιοδίες οι δήμοι και οι κοινότητες να προτιμούν, επειδή είναι μικρότερη τιμή, τους ερασιτεχνικούς,
1: ναι, ναι,
2: θειάσους παρά τους επαγγελματικούς. Δεν είναι δίκαιο,
1: ναι, ναι,
2: για,
1: ναι,
2: μας.
1: Θα γίνουν επαγγελματικές δουλειές από πολλούς συναδελφούς. Είναι και η δική μας η δουλειά εξαιρετική. Έχουμε κλείσει παραστάσεις, αλλά θέλουμε κι άλλες παραστάσεις. Τσάλα, τσάλα, τσάλα, τσάλα.
2: Φέρτε μα τσάλα.
1: Φέρτε μα τσάλα.
2: Η παράσταση μας έχει να κάνει με σκάνδαλα, με περιουσίες, με γέλιο πολύ, περιπέτεια πολύ. Είναι μια πλούσια
1: κερδιά. Εν τούτα που ο κόσμος σήμερα ζήτα, και πριν τις εκλογές ζούσαμε τα πιο πολλά μες τα προεκλογικά. Για να καταλάβεις, έφυγε και ζουν το σκάνδαλο με τη Σάντι και δεν ξέρουμε τίποτε να που γίνει και ποιος το εύκαλε, που είναι η Σάντι, αν υπάρχει η Σάντι, αν υπάρχουν τα πράγματα. Έφυγαν προηγούμενα άλλα σκάνδαλα. Και εμείς λαλούμε μέσα στην παράσταση, φέρτε μας τσάλα, φέρτε μας τσάλα.
2: Ναι, εμείς χρησιμοποιούμε το μόνο για γέλιο, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Απλά δημιουργήσαμε, ο κύριος Κώστας Σχοινιού έγραψε έναν καταπληκτικό κείμενο. Ξεπέρασε τον εαυτό του φέτος, μπορώ να πω, ίσως επειδή ήρθα εγώ, ήξερε ότι είναι να επιστρέψω.
1: Μαγία μου, Παναγία.
2: Θέλω να περιαυτολογήσω, κύριε Κωστάκη Κωνσταντίνου, αλλά.
1: Έχει 7 χρόνια,
2: έχει 7 χρόνια να πει
1: γιατί είναι κάτι σε τσαμίτζε, είναι να πει ο κόλο σου. Σαν επέζαμε, εντάξει. εντάξει, να σε σάσω, πας στη σκηνή, να σε σάσω.
2: Να έρθει μετά από 7 χρόνια παίξει θέατρο, καλά κάνω να γράψω κάτι, wow.
1: Μα έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Ναι, πολλά ωραία.
1: Βλέπεις τους ηθοποιούς σου που έχεις και πάνω στους ηθοποιούς σου που γράφεις.
2: Έτσι έκαμε ο Κωστάκης.
1: Ναι, και έτσι κάνει κάθε χρόνο ο Κωστάκης Χινιού και έτσι πρέπει να γίνεται για να είναι επίκαιρο το πράγμα, η κωμωδία να είναι επίκαιρη, να γελάσει ο κόσμος. Ναι. Εμείς ενδιαφερόμαστε να γελάσει ο κόσμος. Κανεί με τα προβλήματα, είπαν τα προεκλογικά, ευκάλαμε τώρα τους νέους μας τους βουλευτές, να δούμε τα χαΐρκα τους. Σε 5 χρόνια μπορεί να έχουμε άλλες εκλογές.
2: Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να κάτσει να θωρεί στο θέατρο τώρα παράπονα.
1: Καλά, μα γιατί δεν έβαλε και σου υποψηφιότητα, ρε παιδί μου.
2: Τα μόνοι που έβαλε, άλλο πως ήμουν εγώ.
1: Σου είπε κανένας βάλε, ρε Γιώτα.
2: Είπα μου πολύ, 5 κόμματα που μου κάμα στην πρόταση. Μάλιστα. Δεν θέλω, δεν είμαι έτοιμη για τις καταστάσεις. Που να είμαι έτοιμη ενώ καταλάβουση.
1: Μάλιστα. Τώρα είσαι με τα μωρούθια σου, με τον άντρα σου.
2: Με το θέατρο μου.
1: Με το θέατρο σου.
2: Θα πίσω στη δουλειά μου, θα συγκεντρωθώ στα μωρά μου και δουλειά μου μόνο. Τώρα, τίποτε άλλο.
1: Τα μωρούθηκα σου πόσο χρόνο είναι?
2: 15 και 6. Μάνα μου.
1: Μάνα μου, είναι 15 και 6.
2: Ναι. Η έφηβη εποφκάλε με. Η τσάτσα με εποφκάλε.
1: Α, μάνα μου. Φαντάζομαι μπορεί να γίνει εκείνη η εφηβεία.
2: Νομίζω να ησυχάσει η μίτσα που να πάει εφηβεία.
1: Να τραβάς τα μαλλιά σου.
2: Όχι. Συνήθως είναι αντίθετα που συμβαίνει. Γιατί τούτη η έφηβη που έχω τώρα που τα μίτσα ήταν φρόνιμη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα έσπασε με. Οι άλλοι να το αντίθετα.
1: Μην σου κάνει, α πούμε, και σπάσε, ρε παιδί μου τώρα.
2: Δεν ακούει τίποτα. Δεν
1: συνεργάζεται.
2: Ενώ πως τον τζίριν της εντέχει Αγγλέζα. Αγιά μου, πήρε τον τζίριν.
1: Εν τω μεταξύ ο κόσμος έστειλε μήνυμα δαμέ, γιατί Γιώτα Κρός, το Κρός πότε θέλει
2: που
1: φκήκε.
2: Που το Σταύρου.
1: Είσαι Γιώτα Σταύρου.
2: Ναι, και μετάφρασα το στα Αγγλέζικα γιατί αρέσκει μου πολλά η Αγγλέζικη γλώσσα.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Γι' αυτό πήρα και Αγγλέζο.
1: Πε μου πότε θέλει που κατάγεσαι.
2: Κατάγομαι που τα μαμόνια της Πάφου, τα χασαμπουλιά της Πάφου είμαι original.
1: Χασαμπουλού.
2: 100% μες στον DNA Κυπρέα. Αναγιώθηκα Πάφο γεροσκή.
1: Εγώ έφτασα ένα χασαμπουλί στην Κλήρου. Είχαμε έναν κασάπι που τον αναούσα χασαμπουλί. Που ήταν που τα χασαμπουλιά της
2: τα
1: Κύπρου.
2: Ναι, μαμονίτς.
1: Μαμόνια. Τα μαμούνια δεν έχουν σχέση με τον μαμονά, τίποτε.
2: Είναι η Παναγιά του μαμονά που είναι η εκκλησιά μας στα μαμούνια, η οποία.
1: Μα η Παναγιά του μαμονά σημαίνει ο μαμονάς ήταν ο θεός του χρήματος.
2: Τα μαμούνια, μπράβο.
1: Μάλιστα.
2: Έχει πολλά ωραία ιστορία, αλλά όσοι θέλουν να την ακούσουν πρέπει να κάνουν subscribe στο TikTok μου.
1: Α.
2: At Yota Cross 1 και At Yota Cross 2. Κάμετε subscribe και θα σας πω πριν.
1: Επέντου κόσμου τι σημαίνει subscribe, μπορεί να μην ξέρει.
2: Συνδρομητές. Πρέπει να γίνετε συνδρομητές.
1: Subscribe. Μάλιστα. Να ευκαλεί πολλά λεφτά από το TikTok από ό,τι ακούω. Πόσα ευκαλεί, 4-5.000 το μήνα.
2: 7.000
1: το μήνα, μπράβο. Ακούει ο φόρος εισοδήματος.
2: Ναι, και κοινωνικές ασφαλίσεις. Όχι να αξιάσετε.
1: Ναι, βάλετε και κοινωνικές ασφαλίσεις.
2: Πούλα βάλουμε αφού βγάλουμε τα ίσια μα. Λαλούμε το και στην παράσταση του τον παιδιά. Ο κόσμος έτσι νομίζει Κωστάκη.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Μπορεί να κάνουμε 5 ώρες live. Από τούτην την.
1: Μα να κάθεσαι 5 ώρες, πας στην καρέκλα και να κάνεις live.
2: Ψυχαγωγία 5 ώρες και να βγάλω 7 cents.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω το, αγαπητοί μου, ξέρω το. Πιστεύει ο κόσμος ότι τούτοι οι TikToker. Εντάξει, οι TikToker μες στην Αμερική είναι εντάξει, μπορεί να βγάλουν
2: τάντερα τους. Στην Κύπρο με την Αμερική.
1: Συγκρίνεται με τίποτα.
2: Τάντερα τους. Γιατί θέμα πληθυσμού. Ναι. Στέλνει ένας άνθρωπος να βάλει 5 cent που την κάρτα του να στείλει δωρούθια 5 cent, 5-30 φιλούθια.
1: Μάλιστα.
2: Αν το κάμουν όμως 1000 άτομα, κάτι είναι να πιάσει.
1: Ναι. Να πιάσει 1000 cent και τα μισά να τα πιάσει ο TikTok.
2: Ναι.
1: Για να ακυρώσει και τους υπαλλήλους του.
2: Ναι, το 70% μοιάζει το TikTok.
1: Σε εσένα που τους υπαλλήλους του είναι ο γιος μου ο Στέφανος, ο οποίος είναι στο TikTok στην Ιταλία, στο Μιλάνο. Βέβαια, μα το ξέρεις το πράγμα.
2: Δεν το συζήτησα.
1: Μα δεν θέλω να συζητώ τώρα να διαφημίζω τα παιδιά μου, αλλά είναι γερή.
2: Στέλνω μηνύματα στο TikTok και μου απαντά ποτέ κανένας. Να στέλνω Στέφανο.
1: Στέλνω του Στέφανο. Όταν θα έρθει στην Κύπρο θα σου το γνωρίσω να κάνετε καλή παρέα.
2: Μπράβο. Να έχουμε επικοινωνία, να μου προωθά τα μηνύματα μου να μάθω.
1: Αγάπη μου, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είναι παρά 8 λεπτά. Να έχουμε και διαφημίσεις. Δεν έχεις κανένα τραγούδι που θέλει να σου βάλω, ας πούμε, να το ακούσεις.
2: Το Πακαράγκα. Την Παράγκα.
1: Α, το Πακαράγκα, άρεσε μου και εμένα. Άρεσε σου.
2: Άρεσε μου πολλά, παίξε μου την Πακαράγκα.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, τώρα να το. Μίλα μου και να το εύρω.
2: Μίλα μου. Ναι. Μιλάμε.
1: Όχι να μου τραγουδήσεις, όχι να μου τραγουδήσεις.
2: Ρυπόπι, με μου αλλάξεις εμένα κουβέντα, γιατί η υπομονή έχει τα όρια της. Ξέρω γιον να μου
1: θέλει. Ραϊντα που μου βάλεις λόγια μέσα στο μάμπου πέντα υπέρα.
2: Οι χώτσες να σου πουν, Πόπι.
1: Όπου να σε, να κάνουν και σαμί μες στα χορκά τώρα οι χώτσες.
2: Ρα, με μου αλλάξεις εμένα κουβέντα, η υπομονή έχει και τα όρια της.
1: Να σου αλλάξω.
2: Ελάβα, ξέρω γιον να μου θέλει. Νάρα, ποια ριάλια, σύντησε.
1: Μα 10 ευρώ, ρα. Τα 10 ευρώ δεν μπορεί να αγοράσεις ούτε κούνερ.
2: Α, το δαίμονα το μαύρο μου σπάσει τα νεύρα μου, λαδάρα.
1: Έλα τα.
2: Κι ας τη ματσανούλη.
1: Ναι.
2: Και σώνος τα, με τα ούλα.
1: Άκου το τραγούδι σου. Το Παγκαράγκα. Για να πάμε να κλείσουμε με το Παγκαράγκα. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, γεια και χαρά σας. Ήρθε ο Μιχάλης ο Πουλής, απαγορεύκη μας να συνεχίσουμε.
2: Την αγάπη μας.
1: Ενώ ηχολήπτης μας ο ωραίος.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Η αρχή των πάντων στο Μουντιάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
6: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
7: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
8: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063 00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
12: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το burger μένεις. Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
13: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
14: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Απόλλωνας και Πάφος διεκδικούν απόψε το κύπελλο, καθώς και το εισιτήριο που οδηγεί στο Europa Link. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί στο Γασιμπή θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από τον Αλφα. Στον Απόλλωνα ξεκαθαρίζει τελευταία στιγμή η συμμετοχή των Γκασπάρ και Σμέρχαλ στην Παφ. Ξεκαθαρίζει για Ζάζα και Μπρούνο. Στην Ανόρθωση άρχισαν από σήμερα να γίνονται τα εμβάσματα, τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου, που είναι και η εκλογική Γενική Συνέλευση, με τα άτομα που θα αναλάβουν τα ενία του συλλόγου να δείχνουν έμπρακτα πως η ομάδα σύντομα γυρίζει σελίδα. Η μέρα εξέλιξεων στον ΑΠΟΕΛ, με καθορισμένη συνάντηση γύρω στο μεσημέρι ανάμεσα σε Σαβαλιασί και την εταιρεία και το σωματείο των γαλαζοκυτρίνων. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Λιασί θα δώσει την πρότασή του, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάνει λόγο για το 60-70% του μετοχικού κεφαλαίου. Στην Ομονία σε προτεραιότητα έχει απόκτηση τερματοφύλακα και δεξιού μπακ, με το όνομα του 31χρονου Κεβίν Μπαμπού να παίζει στο ρεπορτάζ των Πρασίνων. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση προπονητή αλλά και οι ανανεώσεις. Μετά τη Γενική Συνέλευση της 2ης Ιουνίου αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ. Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται η μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα, με τους Σέρβους να ενεργοποιούν τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ για Νίκολιτς παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Μπεσίκτας. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βίκτορα Παράδα την ίδια ώρα που η Κόμο θέλει τον Πυρόλα. Στον Παναθηναϊκό εξετάζουν την περίπτωση των Κροατών Μαούρο Πέροβιτς και Μιχέλ Εσέγκο. Αύριο κορυφώνεται η σεζόν, αφού Arsenal και Paris θα διεκδικήσουν το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αυτό του Champions League. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
24: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές, στο Super Sport 104 και τη εκπομπή 12 στα σπορ. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού και θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2ωρο. Μαζί μου στο στούντιο και ο Μιχάλης Πουλής. Χαίρετο και τον Μιχάλη, αλλά και όλους εσάς που μας ακούτε. Λοιπόν, είναι η μέρα του κυπέλου. Σήμερα κρίνεται και ο δεύτερος στη τάξη τίτλος της σεζόν για να ολοκληρωθεί άλλη μία ποδοσφαιρική περίοδος στην Κύπρο στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι με τη δική του σημασία, με, με το δικό του suspense ανάμεσα σε δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Ο Απόλλωνας, υπενθυμίζουμε, είναι η ομάδα που έκανε την μεγαλύτερη αντεπίθεση στη φετινή σεζόν και νομίζω δεν χωρά καμία αμφιβολία πως ξεχώρισε, και εγώ το είπα έτσι και σε προηγούμενες εκπομπές, πως θεωρώ ότι μετά από την Ομόνια ο Απόλλωνας είναι η ομάδα που ξεχώρισε τη φετινή σεζόν απέναντι σε μια Πάφο η οποία μέχρι και τον Γενάρη ήταν πρωτοπόρος και στο πρωτάθλημα αλλά και στο Champions League, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν. Από εκεί και πέρα ήρθε και η κούραση και κάποιοι άλλοι παράγοντες που επηρέασαν την ομάδα και δεν είχε την πορεία που θα ήθελε. Θέλει να σώσει τη σεζόν με την κατάκτηση του κυπέλου. Ένα κύπελο που εκτός από τον ίδιο τον τίτλο, που σίγουρα είναι κάτι που θέλει μια ομάδα για να ολοκληρώσει τη σεζόν, την κατάκτηση ενός τίτλου, δίνει και ένα πάρα πολύ καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δίνει εισιτήριο για το Europa League. Άρα και μετά και την κατάκτηση του φετινού θεσμού του Europa League από την Aston Villa, έχει ανοίξει ο δρόμος για την κυπριακή ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει να ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, να κερδίσει δηλαδή ένα γύρο και να έρθει ακόμη πιο κοντά σε league phase, διότι υπενθυμίζουμε πως στο Europa League όποιος αγωνιστεί έχει τη δεύτερη ευκαιρία όταν αποκλειστεί από το Europa. Εάν αποκλειστεί, προχωρά στο Conference League. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Champions League, απλώς εκεί υπάρχουν τρεις ευκαιρίες. Άρα και αυτό από μόνο του δίνει τεράστιο κίνητρο για τις δύο ομάδες να παλέψουν απόψε για τον τίτλο. Πάντως έτσι υπάρχει ένα βρασμός και στα δύο στρατόπεδα, ανυπομονησία για τον μεγάλο αυτό αγώνα απόψε. Στο Γάσιπι θα γίνει το παιχνίδι στις 7. Βεβαίως ο Super Sport 104 θα είναι εκεί, ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. Πάμε, Μιχάλη,

Λοιπόν, τώρα βλέπω από το Mega Channel και την εκπομπή Ενημέρωση Τώρα πώς δημιουργείται ένα θέμα με τους ακτινοτρόφους οι οποίοι θέλουν να πάνε στο προεδρικό, δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση έξω από το προεδρικό και ήδη τους άφησαν στο γάσιπι αυτή τη στιγμή και ήδη προειδοποιούν ότι θα παραμείνουν στο στάδιο της πρωτεύουσας μέχρι και τον τελικό κυπέλου, έτσι ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα με στην προσπάθεια τους και αυτοί να διεκδικήσουν τα δικά τους δικαιώματα. Ξέρουμε ότι εδώ και μήνες ταλαιπωρούνται πάρα πολύ κτηνοτρόφοι με το επάγγελμά τους, με τον αυθόδη πυρετό, με το όσα τους στέρισε όλη αυτή η ιστορία. Είχαν γίνει κινητοποιήσεις και το προηγούμενο διάστημα, στη Λάρνακα κυρίως. Τώρα ο στόχος τους ήταν να πάνε στο προεδρικό, δεν τους αφήνουν να πάνε εκεί και τώρα δημιουργείται μεγάλο θέμα, γιατί ουσιαστικά θα έχουμε. Μιχάλη Πουλή, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα, σε εισαγωγικά να το βάλουμε. Πόλεμο, όχι πόλεμο, αλλά θα υπάρχει όχι κομφούζιο. Δεν ξέρω τι μπορεί να δημιουργηθεί στους δρόμους και θα είναι και επικίνδυνο στο τέλος της ημέρας, γιατί αντιλαμβάνεστε πως είναι μονόδρομος και από Πάφο και από Λεμεσό, από τον ίδιο δρόμο έρχονται. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα που θα έρθει από εντός της Λευκωσίας προς το Γάσιπι. Όλη την ίδια κατεύθυνση θα κρατούν. Ο Θεός βοηθός, τι να πω, και μακάρι να λυθεί. Λοιπόν, πέραν από, θα σας κρατάμε και ενημερούς όσο είμαστε στην εκπομπή και βλέπουμε τα τεκτενόμενα, θα σας ενημερώνουμε και για αυτό το θέμα. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις, μάλλον αναμένουμε εξελίξεις από ΑΠΟΕΛ, θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ στην συνέχεια. Γιατί σήμερα καταθέτηκε γραπτός στην εταιρεία και στο σωματείο Σάββας Λιασί την πρότασή του, η οποία θα είναι η τελική και ολοκληρωμένη πρόταση, μπαίνει το νερό στο αυλάκι εάν πρότασή του, η οποία θα είναι η τελική και ολοκληρωμένη πρόταση, μπαίνει το νερό στο αυλάκι εάν

για το πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Περιμένουμε και ανακοίνωση. Θα έχουμε όμως και τον Γιάννο Παπαϊωάννου αργότερα να μας τα πει καλύτερα. Στην ανόρθωση τώρα, και εδώ προκύπτουν εξελίξεις, καθώς και εδώ έχει αρχίσει να μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Έγιναν ήδη και τα πρώτα εμβάσματα από τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στα διοικητικά της ομάδας. Υπάρχει η Γενική Συνέλευση 5 Ιουνίου και μέχρι εκείνη την ημέρα θα ολοκληρωθεί το ποσό που θα κατατεθεί. Και εδώ φαίνεται ότι η ανόρθωση πάει να γυρίσει σελίδα. Θα έχουμε και τον Χαράλαμπο Παρπετά αργότερα να μας τα πει καλύτερα. Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον Κώστα Σακά να μιλήσουμε και για το σημερινό τελικό κυπέλλου, αλλά και για τον αυριανό τελικό του Champions League, Arsenal και Paris. Στην πορεία θα έχουμε το Φανούριο Κωνσταντίνου, θα έχουμε ρεπορτάζ Πάφου από ΕΛ Ομόνιας Ανόρθωσης, ενώ θα ασχοληθούμε και με wrestling στο τέλος της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον προπονητή Κώστα Σακάγια, να συνομιλήσουμε αφενός για τον απόψινό τελικό κυπέλλου. Θα πούμε όμως και κάποια πράγματα για τον αυριανό μεγάλο τελικό του Champions League. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, απόψε ουσιαστικά κορυφώνεται η σεζόν στην Κύπρο. Με την έννοια του ότι κρίνεται και ο δεύτερος τίτλος της σεζόν, ένας πολύ σημαντικός τίτλος που και από μόνος του είναι σημαντικός, αλλά δίνει και ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες που ξεχώρισαν για διαφορετικούς λόγους μέσα στη σεζόν με τις πορείες τους σε πρωτάθλημα, ο Απόλλωνας και Ευρώπη η Πάφος. Έτσι αρχικά ένα σχόλιο για το πώς περιμένεις εσύ το απόψινο παιχνίδι.
1: Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πάντα η τελική είναι παιχνίδια τα οποία όλοι θέλουν να κερδίσουν. Όταν κρίνεται ένας τίτλος είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ομάδες. Θεωρώ ότι θα δούμε, έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύο ομάδες ισοδύναμες, το ότι έχουν δείξει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Βλέποντας και τα στατιστικά θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στην αμυντική συμπεριφορά και στην επιθετική συμπεριφορά. Είναι δύο ομάδες τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό είναι περίπου οι ίδιες ομάδες. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, οι τελικοί κερδίζονται με πειθαρχία, συγκέντρωση, καλές αποστάσεις και σωστές αποφάσεις σε όλες τις φάσεις παιχνιδιού. Θεωρώ ότι αυτό θα προσέξουν οι δύο ομάδες και θα είναι ένα παιχνίδι που περιμένουμε όλοι έτσι με αγωνία.
0: Το περιμένεις ανοιχτό παιχνίδι ή θα είναι πιο επιφυλακτικές οι δύο ομάδες? Θα κριθεί σε στενό σκορ.
1: Θεωρώ ότι επειδή είναι ένας τελικός, επειδή δίνει τρόπαιο, θεωρώ ότι οι ομάδες θα ξεκινήσουν συντηρητικά. Όμως αυτό μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με τη φάση που θα είναι το παιχνίδι. Δηλαδή αν προηγηθεί μια ομάδα γρήγορα, ίσως το παιχνίδι να ανοίξει. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά θεωρώ ότι οι ομάδες μπαίνουν περισσότερο με αμυντικό προσανατολισμό.
0: Να μην δεχθούν γκολ. Λογικό. Το βλέπεις έτσι να κρίνεται στο 90 λεπτό ή θεωρείς ότι μπορεί να έχουμε είτε παράταση ή ακόμη και πέναλτι?
1: Όλα είναι ανοιχτά. Θεωρώ όμως ότι με το σκεπτικό να μπαίνουν οι ομάδες έτσι λίγο συντηρητικά, αν όλα

0: παραμείνουν έτσι πολύ κλειστά, ίσως να πάμε και στην παράταση, αλλά θεωρώ ότι βλέποντας και τις δύο ομάδες, θεωρώ ότι στο 90 λεπτό θα έχουμε γκολ. Τώρα θα είναι και από τις δύο ομάδες ή θα είναι μόνο από τη μια ομάδα, αυτό θα δείξει. Όμως είναι ομάδες οι οποίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, δηλαδή ο Απόλλωνας είναι αρκετά επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, έχει έτσι αρκετά καλά, καλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δέχεται γκολ ο Απόλλωνας στα τελευταία παιχνίδια, όμως θεωρώ ότι και σκοράρει. Από την άλλη, η Πάφος τη θεωρώ πάρα πολύ δυνατή στα στατικές φάσεις. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου σκοράρει από κάθε φάση παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ έμπειρη, γιατί καταστίζεται και πολύ καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Δίνεις εσύ έτσι σε κάποια από τις δύο ομάδες έστω και ένα ελαφρύ προβάδισμα?
0: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε προβάδισμα. Όπως έχω προαναφέρει, είναι δύο ομάδες περίπου της ίδιας έτσι
1: εμβέλειας.
0: Ίσως να δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Πάφον, γιατί αν δεν κάνει λάθος, τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται
1: στο τελικό.
0: Ίσως να έχει έτσι περισσότερη άνεση, περισσότερο έτσι εμπειρία, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Το κατάκτησε μία φορά, έχασε το άλλο. Όμως εντάξει, θεωρώ ότι αυτό ίσως τη βοήθησε.
1: Ναι. Και στον Απόλλωνα όμως υπάρχει δίψα, πολύ δίψα, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια έχει ο Απόλλωνας να διεκδικήσει αφενός το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι λιγότερα χρόνια που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έτσι ανυπομονώ.
0: Δεν κάνω λάθος, το 13 κέρδισε το, ναι, νομίζω, το κύπελλο.
1: Πριν 11 χρόνια, δεν κάνω λάθος, το κύπελλο, και πριν 4 το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έτσι ανυπομονησία εδώ στον Απόλλωνα, γιατί ταλαιπωρήθηκε κιόλας αγωνιστικά. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Απόλλωνας έχει τη δίψα, αλλά έχει και έναν στατιστικό της φετινής χρονιάς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλο που έχω δώσει έτσι ένα μικρό προβάδισμα στην Πάφο για τακτικούς περισσότερο λόγους, ο Απόλλωνας στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχασε από τον Πάφο, έχει τρεις νίκες, μια ισοπαλία.
1: Νομίζω τώρα, ναι.
0: Ναι, και έχει σκοράρει 6 γκολ απέναντι στον Απόλλωνα.
1: Στην Πάφο.
0: Απέναντι στην Πάφο. Αυτό ίσως η Πάφος να πρέπει να προσέξει, ότι απέναντι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ο Απόλλωνας έτσι να έχει λίγο τον αέρα. Όμως είναι κάποια πράγματα που για ένα παιχνίδι τελικό κυπέλου είναι πολύ διαφορετικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ διαφορετικά παιχνίδια με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό το λέω γιατί θεωρώ ότι, όπως προανέφερα, είναι δύο ομάδες πολύ ισοδύναμες.
1: Είναι και ένα παιχνίδι που σίγουρα μπαίνει περισσότερο η τακτική μέσα σε σχέση με έναν κανονικό αγώνα πρωταθλήματος.
0: Ναι, και μπαίνει η τακτική, και εντάξει, η Πάφος με τον Μπίντο στον πάγκο και ο Απόλλωνας με τον Λοσάδα στον πάγκο, περίπου το παιχνίδι και η τακτική προσέγγιση τους, αλλά και έτσι η στρατηγική τους είναι περίπου η ίδια.
1: Ναι.
0: Είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που σύμφωνα και με τους ποδοσφαιριστές που έχουν, τους ταιριάζει. Έχει το πλεονέκτημα λίγο Απόλλωνας στο επιθετικό κομμάτι όσον αφορά το ανοιχτό παιχνίδι, αλλά και η Πάφος έχει τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και στο σε ατομικό επίπεδο, τελειώνουν τις φάσεις πιο καλά οι ποδοσφαιριστές της Πάφου, είναι πολύ ισχυροί και στις στατικές φάσεις. Νομίζω ότι κάθε ομάδα έχει τα πλεονεκτήματα της απέναντι στην άλλη και τα μειονεκτήματα. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.
1: Απλώς για να διορθώσω, το 17 κατέκτησε το τελευταίο του κύπελλο Απόλλωνα, okay. Στο 18 πήγε σε τελικό με την ΑΕΚ και έχασε. Υπάρχουν έτσι κάποιοι παίχτες που θεωρείς ότι θα πάρουν απόψε στους ώμους τους, στην ομάδα τους, είτε από, και από την μια και από την άλλη ομάδα?
0: Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η απουσία του Σούνιτς από την Πάφος. Θεωρώ ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο ποδοσφαιριστής που ελέγχει το κέντρο, που εγκεφαλικά είναι ένας παίκτης που οργανώνει, που και ανασταλτικά και επιθετικά βοηθάει αρκετά την Πάφο. Όμως υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Εντάξει, από πλευράς Πάφου θεωρώ πολύ σημαντικούς τους Κορέιρα, αν είναι όλα καλά και θα είναι, θεωρώ, στην ενδεκάδα. Ο Σίλβα, αν ξεκινήσει το παιχνίδι, ένας ποδοσφαιριστής για μένα που είναι από μόνος του μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Αλλά και θεωρώ, επειδή είναι πάρα πολύ δυνατή και στα στατικά η Πάφος, ο Νταβίτ Ρουίς, ο Λουκάσεν, αν είναι όλα καλά, είναι παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν αρκετά την Πάφο. Από πλευράς Απόλλωνα θεωρώ ο Τωμάς είναι ένας, μαζί με τον Γκάρι τον Τρίκες, είναι τα δυνατά όπλα του Απόλλωνα. Ο Μάτκες, αν είναι σε καλή μέρα και είναι καλά 100%, θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν ζημιά στην Πάφο.
1: Ναι. Όπως και να έχει, περιμένουμε έτσι ένα ωραίο παιχνίδι και μακάρι να το απολαύσουμε όλοι και να είναι αντάξιο και της ιστορίας αλλά και της αγωνιστικής εικόνας και καταστάσεις των δύο ομάδων.
0: Θεωρώ ότι η ομάδα η οποία θα πετύχει αυτά που είπαμε στην αρχή, να είναι επικαρσιμένη, συγκεντρωμένη, να έχουν καλές αποστάσεις στις γραμμές, θεωρώ ότι θα έχει το πρώτο χέρι.
1: Λοιπόν, έτσι πάμε λίγο και στο Champions League, γιατί αύριο κορυφώνεται και η σεζόν στα ευρωπαϊκά δρόμενα, στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος της σεζόν. Έχει κρυθεί ήδη το Europa και το Conference League τις προηγούμενες μέρες. Και οι Παρί με την Arsenal τώρα διεκδικούν, όπως είπα, τον κορυφαίο τίτλο, ευρωπαϊκό τίτλο της χρονιάς, αυτό του Champions League. Τι περιμένεις από αυτό το ζευγάρι?
0: Όταν λέμε για Πάφο και Απόλλωνα ότι είναι δύο ομάδες ισοδύναμες, θεωρώ ότι και αυτό το παιχνίδι είναι κάπως περίπου το ίδιο, αλλά μια άλλη εμβέλεια. Θεωρώ ότι δίκαια αυτές οι ομάδες είναι στον τελικό, αν και εγώ θεωρούσα ότι ίσως η Μπάγερ να μπορούσε μια ομάδα να ήταν, μια εκ των δύο ομάδων να ήταν στον τελικό. Όμως θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι, ένα ανοιχτό παιχνίδι. Θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι και εκ της φύσεως αυτές οι ομάδες θα δούμε, τουλάχιστον από την μεριά της Παρί, θα δούμε ένα πολύ καλό και ανοιχτό επιθετικό παιχνίδι.
1: Πιστεύεις ότι η Παρί θα κάνει τον back-to-back ή οι αγγλικές ομάδες το 3-3?
0: Δύσκολο να το προβλέψω, αν και εγώ δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Παρί. Όμως η φετινή Arsenal είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά τακτικά στημένη στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να αντιμετωπίσει την Παρί, που είναι έτσι από τα χαρακτηριστικά των παιχτών, έχει να αντιμετωπίσει πιάσει ένα πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά έτσι δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Παρί.
1: Ναι. Και έτσι πριν ολοκληρώσουμε, έχεις να μας πεις για κάποιο νέο για σένα, πώς σε βρίσκουμε αυτό το διάστημα?
0: Αυτό το διάστημα αξιολογώ κάποιες προτάσεις που έχω, κάποιες προτάσεις που ήρθαν κοντά μου, θεωρώ ότι σύντομα θα ίσως να έχουμε και νέα.
1: Και σύντομα θα επιστρέψεις σε πάγκο?
0: Ναι. Το παλεύουμε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο για τον Κύπριο προπονητή, που θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ίσως αδικείται και λίγο.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό και το έχουμε ξανασυζητήσει. Μακάρι έτσι να αρχίσει να αλλάζει αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε αξιόλογους Κύπρους προπονητές και το και δείχνετε και με το έργο σας. Ναι.
0: Που έχουν αποδείξει και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ότι ο Κύπριος προπονητής δεν έχει να δουλέψει τίποτε από τον προπονητή εκτός Κύπρου.
1: Ναι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ κάθε καλό, να πάρεις την καλύτερη για σένα απόφαση και θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ποτέ θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα σε Διεθνή Φιλικά στις 9.30 Βοσνία Σκόπια.
2: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
3: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone,
9: τα Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Η

0: Εκπομπή 12 σας πω και πάλι μαζί σας, Μαρίνα Αργυρού. Πάμε, Λεμεσό, πάμε στο Φανούριο Κωνσταντίνου να δούμε πόσο ο Απόλλωνας προετοιμάζεται ψυχολογικά, γιατί αγωνιστικά έχει προετοιμαστεί εν ώψη του απόψινου μεγάλου τελικού. Φανούρια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Φαντάζομαι έτσι μια ανυπομονησία, μια κατάσταση στους δρόμους της Λεμεσού που να θυμίζει και το απόψινο γεγονός, Φανούριε, να μυρίζει Απόλλωνας γενικά στην πόλη σήμερα.
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για μας. Είναι ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου, ένα παιχνίδι το οποίο ζούσε ολόκληρος οργανισμός στα πόλη τις τελευταίες 20 περίπου ημέρες. Ένα παιχνίδι μονής επιλογή για μας, όσο και αν τα προγνωστικά είναι στο 50-50, όσοι είστε σε ένα μεγάλο τελικό και πολύ περισσότερο όταν αντίπαλος σου είναι περσινή πρωταθλήτρια και προπέρσινη κάτοχος του κυπέλλου, η Πάφος, η οποία έχει κάνει τρομακτικά βήματα προ τα τελευταία χρόνια και συγκαταλέγεται πλέον στις μεγάλες ομάδες του τόπου. Από εκεί πέρα έχουμε προετοιμαστεί και ψυχολογικά και αγωνιστικά για να ανταποκριθούμε στα παιδί στο αγώνα, όμως αντιλαμβάνεστε ότι το κάθε παιχνίδι είναι μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία για την οποία δεν μπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων το πώς μπορεί να εξελιχθεί. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς για να έχουμε τις δικές μας πιθανότητες για να κατακτήσουμε τρόπο είναι να παρουσιαστούμε επαφιασμένοι, συγκεντρωμένοι, να περιορίσουμε τα λάθη μας για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις όποιες ευκαιρίες δημιουργήσουμε για να σκοράρουμε και να πάρουμε το κυβέρνηση.
0: Όπως είπες, η Πάφος τα δύο προηγούμενα χρόνια πήρε τίτλους, πέρσι το πρωτάθλημα, πριν δύο χρόνια το κύπελλο, Απόλλωνας. Έχει χρόνια να γευτεί αυτή τη χαρά, μια ομάδα Απόλλωνας σαφώς με περισσότερες διακρίσεις και τίτλους από την απόψινη αντίπαλο, αλλά εδώ και χρόνια έχετε να πανηγυρίσετε ένα τρόπαιο. Θεωρείς ότι αυτό βάζει περισσότερη πίεση στην ομάδα σας?
1: Όχι, Απόλλωνας πριν 4 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Σίγουρα 4 χρόνια χωρίς ένα τίτλο είναι πολλά για ομάδα όπως τον Απόλλωνα. Παρά το ότι κάποιες ομάδες έχουν τα διπλάσια πάγια από εμάς, αυτό δεν αποτελεί την μόνη δικαιολογία. Όταν είσαι μια ομάδα με σωστή οργάνωση, σωστό προγραμματισμό και με το ειδικό βάρος που κουβαλάς, όπως ο φετινός Απόλλωνας, μπορείς και με το μισό και το 1/3 του προπολογισμού τους να είσαι ανταγωνιστικός και να τους κέρδισεις. Άρα εμείς θα παρατάξουμε το πάθος μας, τη λίστα που έχουμε για να κατακτήσουμε αυτό το τρόπαιο, συμπαράσταση ολόχη για τον οπαδό μας και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε.
0: Αγωνιστικά όμως και πάλι έχετε κάποια πλήγματα, Φανούρη?
1: Ναι, θα είναι εκτός ο Πλήττων, ο Βούρος και ο Ντανίλος Πογιάρης.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, όσοι θύστε να λέμε, σε τέτοια παιχνίδια αυτοί που καλούνται να αγωνιστούν είναι αυτοί που καλούνται να πάρουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Ναι, σίγουρα το ότι έχουμε εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του θεσμού του πρωταθλήματος μας απαλλάσσει από το άγχος που μπορεί να προκαλεί ένας αγώνας μονής επιλογής που να διακυβεύεται και το τρόπαιο και η έξοδος στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή για τις δύο ομάδες η μοναδική τους έννοια είναι το τρόπαιο σαν τρόπαιο και όχι η επιβίωση. Άρα προμηνύεται ένα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο επιθετικές ομάδες. Ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα.
0: Ναι. Φανούριε, το είπαμε πάρα πολλές φορές. Ο Απόλλωνας φέτος είναι μία από τις ομάδες που ξεχώρισαν με αυτή την τεράστια αντεπίθεση που πραγματοποιήσατε και ήταν και αντεπίθεση διαρκείας. Ακόμη και αν απόψε δεν επιτευχθεί ο στόχος, θεωρείς ότι η σεζόν για την ομάδα είναι πετυχημένη?
1: Σίγουρα ο τίτλος είναι πάντοτε τίτλος. Όπως έχει μετατραπεί και έχει εξελιχθεί το κυπριακό πρωτάθλημα με πολλές ανταγωνιστικές ομάδες, με πάρα πολλά χρήματα, με τον Άρη και την Πάφο, οι οποίοι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν πισίνα και έχουν πάρει ευρωπαϊκά εισιτήρια στερώντας από τις παραδοσιακές μεγάλες ομάδες και περιορίζοντας πλέον και τις πιθανότητες τους για διάκριση. Πλέον η ευρωπαϊκή παρουσία σίγουρα για όλες τις ομάδες μηδενού εξαιρεμένου αποτελεί επιτυχία. Ναι. Από εκεί πέρα όμως, όπως είπα και πριν, ο τίτλος είναι αυτός που μένει στην ιστορία, είναι αυτός που ο οποίος σου δίνει περισσότερη όθηση, είναι αυτός ο οποίος δίνει χαρά στον κόσμο και είναι αυτός ο οποίος γράφεται στην ιστορία. Άρα εννοείται ότι η κατάκτηση του κυπέλλου και για τις δύο ομάδες, αλλά πολύ περισσότερο για εμάς που είμαστε μακριά από τους τίτλους τα 7-4 χρόνια,

0: αποτελεί διακαϊπός.
1: Ναι. Είπες για χιλιάδες οπαδούς σας που θα ταξιδέψουν στην Λευκωσία από βάση, θα έλεγα εγώ, γιατί ο Απόλλωνας έχει ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια του από τα πρώτα 24 ώρα, δείχνοντας και έμπραχτα ο κόσμος πόσο ανυπομονεί για αυτό τον τελικό.
0: Σίγουρα με κάποιες προσκλήσεις οι οποίες έχουν παρθεί από χορηγούς, ο Απόλλωνας θα έχει σίγουρα απόψε στο γάσι και θα το δείτε πέραν των 10.000 φίλων.
1: Ναι. Άρα έχετε εξασφαλίσει εννοείς...
0: Όχι, όχι. Θα είναι 10.000. Θα το δείτε. Από εκεί πέρα να είχαμε κι άλλες χιλιάδες πήρα, θα τα εξαντλούσαμε. Είναι μεγάλη η δίψα του κόσμου. Ήδη η ομάδα έχει κερδίσει τον κόσμο, έχει δώσει ελπίδα ξανά στον κόσμο του Απόλλωνα. Μέσα από την παρουσία της και τα αποτελέσματα και την απόδοση της στους τελευταίους μήνες, εννοείται ότι ο Απόλλωνας τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν σκυλιά του καλού του εαυτού, μένοντας μακριά, έστω και αν ήμασταν δύο χρόνια στα ημιτελικά, για μας δεν αποτελούσε σημείο αναφοράς. Έμεινε μακριά από πρωταγωνιστικές παρουσίες και αντιλαμβάνεσαι όταν τα προηγούμενα 11 χρόνια η ομάδα μεσουρανεί, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που μπορεί να αλλάξει και το μέταλλο των οπαδών και οι φιλοδοξίες και όλα. Άρα τα δύο χρόνια για μας που ήμασταν ουσιαστικά αδιάφοροι βαθμολογικά χωρίς μεγάλους στόχους, ήταν κάτι το οποίο πίκρανε και τον κόσμο και όλους την ομάδα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας, ο οποίος επανέρχεται σε μια κανονικότητα όπως το αρμόζει, να πρωταγωνιστεί, να κερδίζει όλους τους μεγάλους αντιπάλους μέσα και έξω, δίνει πίστη στον κόσμο και αυτό υπάρχει αυτό το ξεσηκωμός.
1: Ναι. Ένας ξεσηκωμός όμως υπάρχει και από τους κτηνοτρόφους σήμερα και δεν ξέρω, Φανούρη, αν έχετε έρθει σε επικοινωνία καθόλου με την αστυνομία, διότι δημιουργείται ένα θέμα τώρα εδώ στο Βασιλείο.
0: Έχουμε ενημερωθεί, εμείς προσπαθούμε και με τον κόσμο, τουλάχιστον με αυτούς που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να παραμείνουν ψύχρεμοι, αλλά θα είναι δύσκολα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος είτε μας αρέσει είτε όχι, τα πίνει από το πρωί να διασκεδάζει. Αντιλαμβάνεσαι ότι να τους στερήσεις να πάει στο γήπεδο. Θα είναι δύσκολο το έργο όλων εκεί στο σημείο συνεύρεση.
1: Ναι, και μακάρι να αποφευχθεί, και είναι δουλειά της αστυνομίας εδώ που πρέπει να το χειριστεί σωστά, διότι απειλούν πάντως να μην φύγουν από το γασιπί και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι μπορεί να επικρατήσει όχι μόνο στους δρόμους, να μην γίνει και κάτι χειρότερο.
0: Ναι, το χειρότερο φοβάστε, γιατί αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να στερήσει τόσο χιλιάδες τον κόσμο την μετάβαση στο γήπεδο. Αυτοί έχουν τα δίκαια τους.
1: Όλοι έχουν τα δίκαια τους.
0: Έχουν το ελεύθερο δικαίωμα έκφρασης απέναντι σε οποιαδήποτε παράπονα μπορεί να έχουν απέναντι στην πολιτεία. Αλλά θεωρώ ότι το σημείο το οποίο έχουν ορίσει, γιατί έχω ενημερωθεί ότι θα πήγαινα στο προεδρικό και δεν τους έχω αφήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό λέμε. Ότι δεν τους έχει. Ναι. Και αυτοί εκμεταλλεύονται πλέον ουσιαστικά τον τελικό κυπέλλου για να βάλουν πίεση.
0: Άρα είναι καθαρά θέμα της αστυνομίας πλέον.
1: Ναι.
0: Ποιος μπορεί να ελέγξει τους χιλιάδες κόσμου, γιατί δεν είναι μόνο το Απόλλωνα. Είναι και της Πάφου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι από την ίδια κατεύθυνση. Ναι, άρα θα ήταν δύσκολο το έργο εξ αρχής χωρίς το συγκεκριμένο γεγονός. Άρα αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ναι. Θα κάνετε έτσι κάποια προσπάθεια να ξαναμιλήσετε με την αστυνομία?
0: Αφορά καθαρά το θέμα της αστυνομίας. Είναι θέμα καθαρά της αστυνομίας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει να κάνει Απόλλωνα. Ο κόσμος του Απόλλωνα, αυτό το οποίο κάνει, είναι να απευθύνει έκκληση στον κόσμο της ομάδας, αλλά και στους φίλαθλους της Πάφου να είναι ψύχρεμοι, για να έχουν μια ομαλή μετάβαση στο στάδιο βασίψη.
1: Ναι. Και στο κάτω-κάτω ας ξεκινήσουν όλοι λίγο νωρίτερα.
0: Αυτό είναι εργάσιμη ημέρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πείσει στον κόσμο να αλλάξει το πρόγραμμα του, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να κάνει εκεί διαμαρτυρία.
1: Ναι.
0: Το επαναλαμβάνω, αναφέρεται το δικαίωμα τους, όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να το επιληφθεί η αστυνομία από τη στιγμή που τους αφαίρεται το δικαίωμα εκτός προεδρικού να διαμαρτυρηθεί.
1: Σωστά. Μάλιστα. Φανούριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ και στον Απόλλωνα και στην Πάφο καλή επιτυχία. Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.

0: Πάμε και στην Πάφο. Επίσημες δηλώσεις δεν θα γίνουν σήμερα από την ομάδα της Πάφου. Γι' αυτό θα μας πει τα νεότερα ο ρεπόρτερ της ομάδας, ο Χάρης Χατζικυριακός. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι στους αγαπητούς φίλους του Σούπερ Σπορ 104.
0: Πλήρης κινητοποίηση, φαντάζομαι, και στην Πάφο εν ώψη του απόψινου τελικού. Παρόλο που στην Πάφο δεν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, Χάρη, και θα ήθελα να δω τουλάχιστον μέχρι που έχουν φτάσει.
1: Λίγο έχει πάνω από 6.500, Μαρίνα μου.
0: Ναι.
1: Και για τους φίλους που ακούνε, γιατί είχαμε μια τελευταία επικοινωνία πριν από ένα ημίωρο περίπου με τον Χριστόφορο τον Μαρθέου, τον φίλο, τον εκπρόσωπο τύπου. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα παρόλες τις αντικειμενικές δυσκολίες που τις έχουμε αναφέρει πολλές φορές, είναι καθημερινή, κόσμος έχει υποχρεώσεις και όλα τα σχετικά, είναι η ώρα, είναι η απόσταση που καλούνται και πάλι οι φίλοι της Πάφου να καλύψουν, όπως το έκαναν ολόχρονα και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τα εκτός έδρας μάτς. Παρ' όλα αυτά περίμεναν σίγουρα κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικό μιλούνται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και πάλι δεν είναι ένας άσχημος αριθμός. Λίγο πάνω από 6.500 για καθημερινή, από τη μια άκρη της Κύπρου στην άλλη, 7 η ώρα, εντάξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διακίνηση του κόσμου στους αυτοκινητόδρομους, έχουν εφηστήσει την προσοχή και από την επίσημη Πάφο. Ήρθαν στην αντίληψή μου πριν από λίγη ώρα κάποια μηνύματα προς κατόχους διαρκείας, γενικότερα προς οπαδούς, ότι καλό θα είναι μέχρι τις 3 περίπου, 3.30 maximum, ο κόσμος σιγά σιγά να ξεκινά, διότι υπάρχει πυκνή κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Θα είναι και η πορεία των φίλων του Απόλλωνα γύρω στις 3, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Είναι οι χτινοτρόφοι που διαδηλώνουν αυτή την ώρα εκεί στο
0: ναι, και Χάρη, επειδή τώρα είχα και συνομιλία με τον Φανούριο Κωνσταντίνου για το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρω από Πάφο, από την ομάδα της Πάφο, αν έχει γίνει κάποια έκκληση στους φίλους της ομάδας, ίσως να αναχωρήσουν πιο νωρίς για τη Λευκωσία, αν έχει συνομιλήσει Πάφος. Και αν έχει συνομιλήσει Πάφος με την αστυνομία, Χάρη.
1: Αυτό έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι μας φαίνουμε, θα υπάρχει και συνοδεία του κόσμου της Πάφου από αστυνομία εκεί πέριξ των δρόμων πριν τη Λεμεσό. Και όπως είπα και προηγουμένως, έχει σταλεί και ένα μήνυμα σε κόσμο, ο οποίος έχει παραλάβει τα εισιτήριά του, ότι γύρω στις 3 με 3.30 το πολύ, καλό θα είναι να ξεκινά ο κόσμος από την Πάφο, για τους λόγους που έχουμε προαναφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι η πορεία των φίλων του Απόλλωνα, είναι η διαδηλώση των χτινοτρόφων, θα υπάρχει ούτως ή άλλως και πυκνή κίνηση και από πολίτες γενικότερα που διακινούνται και προς τη Λευκωσία. Οπότε είναι καλό γενικότερα να το αναφέρουμε κι εμείς, όσο πιο νωρίς ο κόσμος τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του, τις δουλειές του και ξεκινήσει, τόσο το καλύτερο για να είναι έγκαιρα στο γήπεδο.
0: Ναι. Πάντως, εντάξει, επειδή τα βλέπαμε και από την τηλεόραση τώρα, είναι ένα πρόβλημα. Οπότε εντάξει, μακάρι να το διευθετήσει η αστυνομία και να πάνε όλα καλά.
1: Είναι και κόσμος, να το πω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, αλλά έχει δώσει αλήθεια. Είναι και κόσμος ο οποίος το έχει πάρει απόφαση, Μαρίνα μου. Είναι σκεφτεί να πάει από τον δρόμο, από τον Τρόδος.
0: Α, εντάξει.
1: Γλιτώνεις κάποια κίνηση.
0: Γλιτώνεις. Το θέμα, Χάρη, είναι τι θα γίνεται έξω από το γάσι, πια δεν φύγουν οι κτηνοτρόφοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Δηλαδή, από όπου και να έρθεις.
1: Ναι, αυτό είναι το.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο καθαρά αγωνιστικό.
1: Ναι, στα αγωνιστικά. Να πούμε ότι χτες, καλύπτοντας ως Sport και sportpavlafm.com.cy την αναφόρηση της αποστολής της Πάφου από το προπονητικό κέντρο της ομάδας στη Γεροσκήπου, όπου εκεί βρέθηκε και κόσμος της ομάδας για κάποιες τελευταίες ψυχολογικές ντόπες προς παίχτες, προς Σαπίντο, προς άπαντες της αποστολής. Να πούμε ότι μπήκαν όλοι στο λεωφορείο και όσοι ήταν αυτοί τις προηγούμενες μέρες, τους είδαμε δηλαδή με τα μάτια μας. Ο Γκορτάκ που ήδη έχει πάρει κάποιο χρόνο, μετά από 4 μήνες και κάτι στο τελευταίο παιχνίδι με τον Αποέλ, ήταν κανονικά στην αποστολή. Ο Μπρούνο το ίδιο, ο Ζάζια το ίδιο. Αναφέρουμε τώρα σε παίκτες οι οποίοι ήταν στα ρεποστάζ και στα τελευταία 24 ώρα εμφανίζονταν όταν αυτοί βολή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι στο 100% υπερκοσταντή, αλλά είναι αυτό που λέγαμε και χθες, Μαρίνα μου, ότι και κάποια μικροθέματα να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Μιλάμε τώρα για έναν τελικό. Έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που θα ήθελαν να χάσουν ένα τελικό.
0: Ναι.
1: Αν πρόκειται, το επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, δεν είμαστε και στις προπονήσεις να γνωρίζουμε επακριβώς την κατάσταση του κάθε παίκτη, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι σοβαρά τα θέματα που αντιμετώπισαν οι προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές. Ασύν ότι και ο Λούκας τελικά, από τη στιγμή που δεν καλέστηκε από την εθνική του, είναι και αυτός κανονικά την αποστολή της ΠΑΠ.
0: Ναι.
1: Είναι εκτός Σούνιτς και Σέμα η Μουντιαλική, για τους λόγους που γνωρίζει ο κόσμος. Έγινε αυτός ο λάθος υπολογισμός από την ΚΟΠ, πήγαν όλα λάθος εκεί πέρα και στο τέλος μένουν εκτεθειμένες οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν κατέστη δυνατό με την Βοσνία και με τη Σουηδία να γίνει κάποια ρύθμιση, έτσι, για να ενσωματωθούν πιο μετά Σούνιτς και Σέμα, οπότε θα στερηθεί των υπηρεσιών αυτών των δύο παιχτών ως αμπίπτω και ξέφρασε μάλιστα και το σχετικό παράπονο, απόλυτα δικαιολογημένο όπως το άλλος τεχνικός, στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου για τον τελικό.
0: Εντάξει, είναι όντως ένα θέμα το οποίο, εντάξει, χρήζει πάρα πολύ συζήτηση και θεωρώ ότι οι άνθρωποι της ΠΑΦ θα το κάνουν χάρη τις επόμενες μέρες, ίσως μετά τον τελικό.
1: Μα το είπε ο Χάρης ο Θεοχάρης ότι θα επανέλθω. Ό,τι και να, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είτε έρθει το κύπελλο στην ΠΑΦ είτε όχι, και θα πούμε αρκετά πράγματα έχει δει ο Χάρης επί αυτού του θέματος.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, Χάρη, που να...
1: Κάτι άλλο. Παραμένουμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα πω το κλασικό και το εννοώ απόλυτα όμως, ότι είναι 50-50 ακριβώς. Και θα προσθέσω αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι αν συζητούσαμε για την ΠΑΦ με την εικόνα που είχε πριν από ένα μήνα, θα έδινε ένα προβάδισμα στον Απόλλωνα. Αλλά αυτή τη στιγμή με την ΠΑΦΟ να συνέρχεται και αγώνα με τον αγώνα να θυμίζει την παλιά καλή ομάδα που γνωρίζαμε, είναι ακριβώς το 50-50 που θα κρυφθεί ο τελικός. Κάποιες προσωπικότητες εκατέρωθεν μπορούν να κάνουν την διαφορά. Game changers που λέμε. Ο Γκάρι από τη μια, με τον Κβίτα, τον Μπράντον Θόμας, από την άλλη και η ΠΑΦΟΣ έχει ποδοσφαιριστές στημένους σε εισαγωγικά σε αυτό το επίπεδο, που έχουν ήδη κατακτήσει πράγματα με την ομάδα, ένα δεμένο σύνολο, παίχτες που παίζουν μαζί 3 και 4 χρόνια, Τράγκομιρ, Πέπε, υπάρχει πίσω η εμπειρία και η ποιότητα του θρυλικού Νταβίτ Λουίς. Αν και ο Μπρούνο καταστεί δυνατόν να ενισχύσει ουσιαστικά το πλάνο, δηλαδή να πάρει χρόνο συμμετοχής είτε ως βασικός είτε από τον πάγκο, θα είναι ένα μεγάλο σύν, η αλήθεια, Μαρίνα, για την ΠΑΦ. Διότι ναι, σε μια χρονιά η οποία από ένα σημείο και μετά εξελίχθηκε σε μέτρια επίπεδα, σχεδόν για άπαντες στην ΠΑΦ για όλους τους παίχτες, ο Μπρούνο ήταν σταθερά καλός.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Κορέα είναι ένας παίχτης ο οποίος ξεχώρισε τη μετριότητα της ομάδας που παρουσίασε από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που λες ότι αν βρεθούν στη μέρα τους μπορούν να σου κάνουν διαφορά.
0: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι πάντως που περιμένουμε, χάρη με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι δύο ομάδες πάρα πολύ καλές, από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, και ευελπιστούμε ότι θα δώσουν έτσι μια ωραία μάχη, ένα ωραίο θέαμα.
1: Ακριβώς.
0: Και ο καλύτερος εννοείται ας κερδίσει, και πάντα σε κόσμια πλαίσια όλα.
1: Όπως λέμε, ναι, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα κυλήσουν όλα ομαλά και με την, και με την πορεία των οπαδών προς το γήπεδο και κατά την πηγή τους μετά, κατά την αποχώρησή τους, να μην έχουμε το οποιοδήποτε ευστράπελο, το οποιοδήποτε αρνητικό, να κυριαρχήσει αυτοπρέπεια και, όπως είπες και εσύ, η καλύτερη ομάδα να το σηκώσει.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Μαρίνα μου, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, απλώς να πω και το νεότερο, γιατί έχει να κάνει και με τον τελικό, ασχέτως ότι είναι διαφορετικό θέμα. Μένουν επαόριστον στο γάση πυκτινοτρόφι και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, όσοι μας ακούτε και θα έρθετε είτε από ΠΑΦΟ είτε από Λεμεσό, υπομονή, ξεκινήστε αν μπορείτε λίγο πιο νωρίς, υπομονή σε οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσετε μπροστά σας. Καλύτερα ίσως να αφήσετε και τα αυτοκίνητα λίγο πιο μακριά και να περπατήσετε για λίγο μέχρι το γήπεδο. Φτάνει να αποφευχθεί οποιοδήποτε δυσάρεστο. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
5: Δεν τρέχουμε περισσότερο από τα όρια ταχύτητας της περιοχής.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
6: Four Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπελε όλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία? Λεμεσό? Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Μέρα τελικού κυπέλλου σημερινή με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο σέντρα στις 7 στο Γασιπίμε, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από τον Αλφα. Στην αποστολή του Απόλλωνα είναι Γκασπάρκες Μέρχαλ, το ίδιο ισχύει και για Ζάζα Φελίπε στην Πάφο. Αυξημένη ανησυχία επικρατεί γύρω από τον αποψινό τελικό Απόλλων Πάφο στο Γασιπί, καθώς η απεργία των κτηνοτρόφων έχει δημιουργήσει ένα πρόλεπτο σκηνικό γύρω από το στάδιο. Οι διαμαρτυρόμενοι, στους οποίους δεν επιτράπηκε να μεταβούν έξω από το προεδρικό, μετακίνησαν την κινητοποίησή τους εκτός Γασιπί, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν στο χώρο μέχρι και την ώρα του αγώνα. Έγινε πριν από λίγο το έμβασμα των 300.000 στο λογαριασμό της ανόρθωσης από τους ενδιαφερόμενους για να αναλάβουν τα διοικητικά ηνία, ανανέωσε με την κυρία Οκίκο. Καθοριστική συνάντηση σήμερα ανάμεσα σε Αποέλ και Σάβα Γιασί με τον Κύπριο επιχειρηματία να καταθέτει την τελική του πρόταση. Οι πληροφορίες του Supersport 104 κάνουν λόγο για απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών κοντά στο 60%. Μπαμπού και Γκάρνιτσικ είναι δύο παίχτες που απασχολούν την Ομόνοια, ψάχνει και για τερματοφύλακα το Τριφύλλι. Έρχονται ανανεώσεις των Λέδες, Παρασκευά και Ναούμ στην ΑΕΚ, η προετοιμασία θα γίνει στην Ολλανδία. Προχωρημένες οι επαφές της ΑΕΛ με τον Παπαγεωργίου, συζητήσεις με Παπαφώτη για λύση συμβολέου. Όλα δείχνουν πως στη νέα σεζόν Καρμιώτησα και Ήψωνας θα παίζουν στο Τσίριο. Στο στόχαστρο της Λανς βρίσκεται ο παίκτης του Ολυμπιακού Πειραιός Ζουλιάν Μπιαγκόν. Δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του Γιαννούλη μπήκαν οι Ερυθρόλευκοι. Προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό είναι η απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και χαφ. Απέρριψε την Μπεσίκτας ο Λουτσέσκου, καθώς είναι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ. Ο Ιμπραήμα Κονατέ δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τη Λίβερπουλ για ένα συμβόλαιο και μετά τους Σαλάχ και Ρόμπερτσον αποχωρεί και αυτός από το Anfield. Με διαρροή που δημοσιεύτηκε στον Ισπανικό τύπο, η Ατλέτικο Μαδρίτης καταφέρεται εναντίον της Μπαρτσελώνα για την προσπάθεια παράνομης συμφωνίας με Άλβαρες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
5: Supersport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
6: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Λοιπόν, εκπομπή 12 στα σπορ. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Μαρίνα Αργύρου στο μικρόφωνο, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Περνάμε να ασχοληθούμε με ρεπορτάζ από ΕΛ, γιατί από τις πρώτες πρωινές ώρες, θα έλεγα σήμερα, προκύπτουν εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ. Πάει έτσι πάρα πολύ θετικά υπόθεση Σάβα Ηλιασί, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Θα μας τα πει καλύτερο ο Γιάννος Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, Γιάννο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, και στους ακροατές μας. Ναι, είναι γνωστό ότι από το πρωί είχαμε τις εξελίξεις. Από την πλευρά του Σάβα Ηλιασί θα έδινε πρόταση προς την εταιρεία από ποδόσφαιρο και στο σωματείο, την πρόταση όσον αφορά στο ενδεχόμενο να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ ως ο επενδυτής. Αυτή η συνάντηση έχει γίνει. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε τώρα είναι ότι υπάρχει συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με στόχο την πρώτη ανάγνωση, τη μελέτη της πρότασης του κύριου Ηλιασί. Και αυτό που μάθαμε είναι ότι ακολούθως θα υπάρξει συνάντηση σωματείου και εταιρείας για να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα. Φαίνεται ότι το νερό μπήκε στα βλάκι όσον αφορά τον πολυπόθετο, τη μεγάλη επιθυμία που υπήρχε μετά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα για να αναλάβει κάποιος επενδυτής τον ΑΠΟΕΛ. Είναι ο Σάβα Ηλιασίς. Αυτό που θα περιμένουμε να δούμε είναι, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, πρώτον να βγει ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ να επισημοποιήσει αυτή την πρόταση από την πλευρά του κύριου Ηλιασί, και είναι αντιληπτό ότι μετά την ανακοίνωση ότι θα βγουν και κάποια πράγματα όσον αφορά την πρόταση που υποβλήθηκε από τον κύριο Ηλιασί, αν είναι αποδεκτή, αν υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, αν είναι καλοδεχόμενη από όλους και τα επόμενα βήματα είναι η ολοκλήρωση του ντυλ. Αυτό που βγαίνει από πλευράς ΑΠΟΕΛ δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το αρνητικό. Επί του παρόντος όμως θα πρέπει να περιμένουμε, διότι πριν λίγη ώρα έγινε η πρόταση. Είναι αντιληπτό ότι θα γίνει η ανάγνωση της πρότασης. Θα δώσουν τις απόψεις του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αλλά και του σωματείου. Και νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα θα είναι πολύ καθοριστικά όσον αφορά τις εξελίξεις που θα διαδραματιστούν. Είναι γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση είναι στις 4 Ιουνίου. Έτσι είναι πρώτον πυλών η Γενική Συνέλευση, όμως θα περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον χρειαστεί να μεταδεθεί λίγο πιο αργότερα, αν υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να χρήζουν μελέτης και να γίνουν κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα, η κατασταλτική αλλαγή όσον αφορά τις μετοχές, διότι είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα κάποιος θα μπορούσε, ή φυσικό άτομο ή εταιρεία, να έχει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου. Είναι αντιληπτό ότι τώρα θα πρέπει να γίνει η καταστατική αλλαγή να είναι πέραν του 50%, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πλευρά του ο κύριος Ηλιασίς προτίθεται να έχει μετοχικό κεφάλαιο που θα ξεπερνά το 60% με 70%. Κάποιες πληροφορίες που πήραμε, φυσικά θα περιμένουμε να ανακοινωθούν κάποια πράγματα για να είμαστε και απόλυτα σίγουροι. Φαίνεται να είναι μακροχρόνια η πρόταση που πρότεινε ο κύριος Ηλιασίς όσον αφορά την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, και θα πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι προθέσεις του όσον αφορά το πάκετ που προτίθεται να κάνει. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι από τη στιγμή που είναι ο επενδυτής του ΑΠΟΕΛ και θα αναλάβει την εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο, ότι θα αναλάβει και τα χρέη όσον αφορά του κράτους, αλλά και τα χρέη όσον αφορά σε ποδοσφαιριστές που έχουν να παίρνουν κάποια χρήματα, που τα βλέπουμε καθημερινά ότι γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για να διευθετηθούν. Και budget, χρέη και άλλοι τομείς που σίγουρα θα δούμε στις επόμενες μέρες, διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πιο διαφωτιστικές όσον αφορά την πρόταση από τον κύριο Γιατί και πιθανόν να βγουν και κάποια πράγματα όσον αφορά τα άτομα που θα είναι δίπλα του. Δηλαδή είναι γνωστό ότι από τη στιγμή που θα είναι ο επενδυτής και ο άρχοντας εκεί όσον αφορά την ανάληψη της εταιρείας από ποδόσφαιρο, ότι θα ορίσει και τα άτομα για το επόμενο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι, λογικό. Θα ήθελα να έχει.
1: Και έκανε την προεργασία. Την προεργασία του την έχει κάνει. Και θα αναμένω, Μαρίνα, πλέον την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.
0: Γιάννο, όμως, θα έχει και ανθρώπους του νυν διοικητικού συμβουλίου ή ανθρώπους που είναι ήδη στον ΑΠΟΕΛ?
1: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό είπα ότι θα είναι πολλά στις επόμενες μέρες, θα δούμε αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο κύριος Γιασής αναλαμβάνει αυτόν τον χορτίο και θα βάλει κάποια χρήματα, θα αναλάβει τα πάντα, το πιο πιθανό σενάριο είναι να δούμε νέα άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, νέους ανθρώπους τους οποίους έχει επιλέξει. Άρα είναι να δούμε νέα άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, νέους ανθρώπους τους οποίους έχει επιλέξει.

0: να η πρόταση του κύριου Γιαφή να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και ο ΑΠΟΕΛ να μπορέσει να γυρίσει σελίδα. Ναι. Όμως το πιο καλό είναι να περιμένουμε πρώτα τις επίσημες ανακοινώσεις και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν σίγουρα.
1: Για να απλώς έτσι να διακόψω τη συζήτησή μας για μισό λεπτό, να πούμε ότι για το θέμα των κτηνοτρόφων ξεκινούν να πάνε στο Προεδρικό. Άρα αδειάζει, τουλάχιστον με τα δεδομένα για την ώρα, ο χώρος εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ. Αν προκύψει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. Επιστρέφουμε στα του ΑΠΟΕΛ και από εκεί πέρα, Γιάννο, με το που έτσι ξεκαθαρίσει αυτό το σκηνικό, γιατί είναι ο κύριος λόγος, είναι το κύριο μέλημα έτσι ώστε να προχωρήσει και τα υπόλοιπα δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό. Είναι το θέμα του προπονητή, είναι μεταγραφές, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία για την ώρα είναι παγωμένα.
0: Ναι, τώρα δεν κινείται κάτι.
1: Τίποτα, αφού όλα εξαρτώνται ουσιαστικά από το ναι. πώς θα
0: προχωρήσει. Νομίζω όμως εάν μετά την ανάγνωση της πρότασης του κύριου Γιαφή, αν είναι όλα αποδεκτά και ουσιαστικά θα απομένει η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, δεν ξέρουμε αν είναι 4 Ιουνίου ή αργότερα, για κάποιες καταστατικές αλλαγές που χρήζουν και θα πρέπει να γίνουν, πολύ πιθανόν, εάν υπάρχει η σύγκληση ότι θα αποδεχτούν την πρόταση του κύριου Γιαφή, να προχωρήσουν κάποια πράγματα και προηγουμένως, πριν την Γενική Συνέλευση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Άλλωστε ο κύριος Γιαφής είναι απόλυτα έτοιμος, θα έλεγα. Βρήκε τα άτομα που θα τον στελεχώνουν και είναι πολύ πιθανόν να βρήκαν και τα άτομα όσον αφορά την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έτσι θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε πρώτα και θα είναι αντιδράσεις από εταιρεία και σωματείο για την πρόταση του κύριου Γιαφή και για τα υπόλοιπα θα υπάρχει χρόνος σίγουρα, διότι εάν ο κύριος Γιαφής θα είναι αποδεκτός και θα λάβει το ΑΠΟΕΡ, θα μιλάμε για πολύ διαφορετικά δεδομένα όσον αφορά τον προγραμματισμό του ΑΠΟΕΡ.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Γιάννο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν προκύψει οτιδήποτε
0: εννοείται... Αυτό που ακομένει με Μαρία μου, νομίζω είναι η ανακοίνωση από πλευρά ΑΠΟΕΛ εντός της ημέρας. Που θα έχουμε μια επίσημη ενημέρωση γενικότερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννο.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Μαρία.
1: Γεια σου. Γεια σου.

0: πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, να δούμε εδώ πώς κινούνται τα πράγματα για τον προγραμματισμό. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Ανδρέας Χρήστου μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, εδώ εντάξει, είναι πιο ήπια, γιατί είχαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι πιο ήπια τα δεδομένα σε σχέση με την Ομόνια. Η Ομόνια έχει μπει ήδη στις διεργασίες για τον προγραμματισμό. Έχουν ήδη γίνει και κάποιες έτσι, κινήσεις εξ όσων γνωρίζουμε. Περιμένει και απαντήσεις. Έτσι, ποια είναι τα θέματα που είναι ψηλά στην ατζέντα αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, ουσιαστικά είναι μια περίοδος διακοπών για τους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους, γιατί ακόμη και οι παίκτες που είναι στην Εθνική Κύπρο και όμως εμέδωπα στο Μουντιάλ είναι σε περίοδο ακόμη αγωνιστικών υποχρεώσεων και είναι λογικό στην Ομόνια μετά το πρωτάθλημα να κοιτάζουν την επόμενη χρονιά. Έτσι,

0: ενδιαφέρον επικεντρώνεται αυτές τις μέρες σε τρεις περιπτώσεις. Του Σεμέδο, Μάριτς και Ντιονγκού είναι τρεις παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια τους και στην Ομόνοια γίνεται προσπάθεια για ανανέωση τους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, θα έλεγα. Ο Σεμέδο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ο οποίος ακόμη δεν έχει πάρει την απόφαση του και θα τον περιμένει όσο χρειαστεί. Και για τους Μάριτς και Ντιονγκού είναι σε επαφές, σε αρκετά καλό δρόμο οι δύο πλευρές, όμως ακόμη δεν έχει προκύψει κάποια ουσιαστική εξέλιξη όσον αφορά το αν θα συνεχίσουν ή όχι.
1: Ναι. Εντάξει, μέχρι πότε μπορεί να προκύψει η εξέλιξη?
0: Ναι. Για τους Μάριτς και Ντιονγκού είναι πιο... περιμένουν ότι θα ξεκαθαρίσει το όλο θέμα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο. Αυτός είναι και ο στόχος που έχουν ουσιαστικά στην Ομόνοια. Δεν είναι θέμα διαπραγματεύσεις, μεγάλων διαπραγματεύσεων, όμως ευελπιστούν ότι θα βρουν την κοινή τομή για να συνεχίσουν και τη νέα χρονιά στην Ομόνοια και να έχουν ρόλο στο ρόστερ της νέας σεζόν. Για το Σεμέδο είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Είναι διατεθειμένη και η Ομόνοια να τον περιμένει. Αυτό το διάστημα πήγε ήδη στην Πορτογαλία με το πράσινο ακροτήρι για προετοιμασία, όμως είναι σε επαφή με την Ομόνοια. Η πρόταση δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι σε επαφή για να ξέρουν και τις προθέσεις του παίκτη, αν και εφόσον θα πάρει, πότε θα πάρει την απόφασή του. Από πλευράς Ομόνοιας θα τον περιμένουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Όσο περνάνε οι μέρες, ίσως να μπει και περισσότερη πίεση από πλευράς Ομόνοιας για να ξέρουν και πώς θα κινηθούν στο μεταγραφικό μπαζάρι. Και έτσι και αλλιώς το Τριχύλι και ο Μπέρ και οι συνεργάτες του κοιτάζουν για εναλλακτικές περιπτώσεις εφόσον αποχωρήσει ο Σεμέδο, αλλά και ακόμη και αν δεν αποχωρήσει, θεωρώ πως θα γίνει μια κίνηση σε εκείνη τη θέση. Οπότε γενικότερα εξετάζουν και το κομμάτι των μεταγραφών στην Ομόνοια.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα θα έρθουν περισσότερες εξελίξεις, όπως αντιλαμβάνομαι, πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, γιατί λογικό είναι ο Μπέρκ να θέλει τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ του να είναι διαμορφωμένο μέχρι τότε.
0: Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή που, αν δεν κάνω λάθος, 18 Ιουνίου ξεκινούν τα εργομετρικά και η προετοιμασία της Ομόνοιας, θα θέλει και ο κ. Μπέκ να ξέρει να έχει ένα ρόστερ που να μπορεί να βασιστεί σε αυτό, τουλάχιστον στους προκριματικούς γύρους. Δεν περιμένουμε να βιαστούν στην Ομόνοια για τις όποιες προσθήκες, όμως θα θέλει να έχει τον βασικό κορμό μαζί του στην προετοιμασία. Οπότε είναι λογικό να έχουμε περισσότερες εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα μέσα Ιουνίου και αυτοί που θα παραμείνουν, αλλά και ίσως κάποιες προσθήκες που να είναι εφικτό να γίνουν από νωρίς μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά στην Ομόνοια το έδειξαν και πέρσι ότι παίκτες που αξίζει να τους περιμένουν θα τους δώσουν τον χρόνο που χρειαστεί, ακόμη και για μεταγραφές μιλώ. Ίσως και πιο μετά μέσα στο καλοκαίρι για να έρθει στην Ομόνοια.
1: Ναι, μάλιστα. Προκύπτει έτσι κάτι άλλο, Πολωνία πάει η Ομόνοια, έτσι, δεδομένα.
0: Ναι, στην Πολωνία αυτές τις μέρες αναμένεται να κλειδώσει έτσι γενικότερα το πρόγραμμα και των φιλικών που θα δώσει στην Πολωνία η Ομόνοια, και θα γίνει και μια προσπάθεια να έχουν έτσι ένα δυνατό φιλικό είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό όταν τελειώσει η προετοιμασία. Ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, να πούμε 17 Ιουνίου η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Champions League και η έναρξη των υποχρεώσεων 22 Ιουλίου το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Υπάρχει έτσι κάποια ένδειξη για τον αντίπαλο του φιλικού?
0: Όχι ακόμη, γιατί εξετάζουν όλες τις πιθανές επιλογές ανάλογα και με τις προετοιμασίες των άλλων ομάδων. Γίνονται αρκετές σκέψεις, κάτι παρόμοιο όπως είχε γίνει πέρσι με την ΑΕΚ Αθηνών. Αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, έναν παρόμοια δυναμικότητα αντίπαλος, αυτός είναι ο στόχος που θέλω στην Ομόνοια να έχουν για αυτό το φιλικό.
1: Ναι. Και φαντάζομαι ότι σύντομα και η Ομόνοια θα εξαγγείλει και τα εισιτήρια διαρκείας, Ανδρέα, με αυτό το κομμάτι τι γίνεται?
0: Ναι, και για αυτό το κομμάτι θα περιμένει ο κόσμος μέσα στον Ιούνιο ουσιαστικά την ανακοίνωση της Ομόνοιας. Είναι νομίζω μεγάλο και το ενδιαφέρον του κόσμου. Αναμένεται έτσι αύξηση σε σχέση με πέρσι. Ήταν περίπου 8.000 τα διαρκείας, πρόπερσι για στις 11.000. Θεωρώ πως εκείνα τα νούμερα θα κινηθεί και τη φετινή σεζόν η Ομόνοια, δεδομένη και την προκλήρη του Champions League αλλά και γενικότερα της ομάδας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλό Σάββατο και καλό τρίμερο.
1: Καλό τρίμερο και σε σένα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
14: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
17: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
18: Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι 1:30.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιούν σήμερα τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων, ενώ θα προηγηθεί συγκέντρωση και πορεία από το ΓΑΣΥΠΗ. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τερματιστούν οι θανατώσεις ζώων λόγω αυτόδους πυρετού και εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την διαχείριση του όλου θέματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αυτόδου πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Κοντά σε μια συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Ωστόσο, η τελική έγκριση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει σε εκκρεμότητα. Τα ξημερώματα, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, δήλωσε ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει προσωρινά μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ορισμένα σημεία διατύπωσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άντρα που έπεσε στο κενό από πολυόροφο κτίριο στην προσπάθεια να αποφύγει τον έλεγχο από την Υπηρεσία Λωδαπών και Μετανάστευσης. Πρόκειται για 46χρονο από το Κονγκό, ο οποίος βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρχικά σήμερα αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά. Ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα νότια και τα ανατολικά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: πολλές εξελίξεις προκύπτουν όπως φαίνεται και στην ανόρθωση, σημαντικές εξελίξεις και στο διοικητικό και όχι μόνο και στα θέματα των ποδοσφαιριστών. Πάμε στον Χαράλαμπο Παρπετά να μας τα πει όλα. Καλό μεσημέρι, Χαράλαμπε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και θέλω τον κόσμο, γεια σας.
0: Φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει να κάνουν, έχουν κάνει μάλλον έμβασμα οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά, έτσι.
1: Ναι, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση που έγινε ανάμεσα στις δύο πλευρές τις προηγούμενες μέρες, η ομάδα ατόμων που θα σχηματίσει συνδυασμό και θα αναλάβει τα ενία του Σωματείου της Ανόρθωσης είχε δεσμευτεί για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευτεί. Ήδη άρχισε σήμερα η διαδικασία των εμβασμάτων. Το μεγαλύτερο ποσό, όπως έχω πληροφορηθεί, έχει γίνει ήδη η μεταφορά των χρημάτων και μέχρι την Τρίτη με Τετάρτη θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τη μεταφορά ενός ποσού το οποίο είναι λίγο πάνω από 300.000 ευρώ. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση, την οποία νομίζω είναι πρωτοφανές για διοίκηση η οποία έχει να κάνει με σύλλογο, με σωματείο, γιατί εδώ δεν μιλάμε για εταιρεία ή πώληση μετοχών, μιλάμε για άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για να εμπλακούν και να αναλάβουν θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου της Ανόρθωσης. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν σε καμία περίπτωση, όμως ήθελαν να το πράξουν κυρίως για να δείξουν στον κόσμο της Ανόρθωσης ότι οι προθέσεις τους είναι σοβαρές. Θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, να δείξουν ότι είναι αξιόπιστοι και είναι ένα πρώτο μήνυμα, να δίνουν το στίγμα, θα έλεγα, θα το χαρακτηρίζω με αυτόν τον τρόπο, ότι δίνουν το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει και πώς θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να διοικήσουν τον οργανισμό της Ανόρθωσης.
0: Ναι. Χαράλαμπε, σε προηγούμενη ανακοίνωση της Ανόρθωσης είχαν γραφτεί κάποια ονόματα, 3 δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι αυτή η ομάδα είναι πολύ περισσότερη, έτσι.
1: Εννοείται, ναι, ήταν μια αντιπροσωπεία αυτά τα άτομα. Να αναφέρω μαζί μου σε σχέση με το προηγούμενο που έλεγα ότι αυτά τα ποσά μετά από συνεννόηση που έγινε με τα άτομα που βάζουν τα χρήματα και η διοίκηση Πραστίτη, η οποία θα αποχωρήσει τουλάχιστον με αυτή τη μορφή. Υπάρχει συνεννόηση έτσι ώστε τα ποσά να πάνε πάνω σε υποχρεώσεις οι οποίες είναι επίγουσες και έχουν να κάνουν και με μισθοδοσία ποδοσφαιριστών και γενικότερα θα πάνε κυρίως σε εκκρεμότητες που υπάρχουν με παίχτες.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και αυτό σημαντικό να το δώσουμε στον κόσμο. Το υπόλοιπο ποσό που έχει μαζευτεί και είναι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, θα μπει σταδιακά μέσα στη χρονιά στην ομάδα. Και εννοείται ότι θα γίνει προσπάθεια για να μαζευτούν και άλλα χρήματα σε συνδυασμό με τα έσοδα που έχει η ίδια η Ανόρθωση από τηλεοπτικά, από τα εισιτήρια διαρκείας και από τους χορηγούς.
0: Και παράλληλα φαντάζομαι θα τρέχει και το θέμα εξέβρεσης επενδυτή.
1: Εννοείται, ναι. Εννοείται ότι είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναλάβει από την ερχόμενη εβδομάδα, όταν θα έχουμε την Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 5 Ιουνίου, μια εβδομάδα από σήμερα. Να αναφέρω ότι έγινε χθες το βράδυ ακόμα μια συνάντηση από τις πολλές που έγιναν τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στα άτομα τα οποία θα αναλάβουν τα ενία στην Ανόρθωση. Το puzzle του νέου σχήματος δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη, αλλά βρίσκεται στο τελικό του στάδιο και μεγάλο μέρος της συζήτησης, όπως έχω πληροφορηθεί στη χθεσινή συνάντηση, αναλώθηκε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με το οργανωτικό πλάνο θα υπάρχει ισχυρό διοικητικό συμβούλιο στο σωματείο. Έχουν κλειδώσει περισσότερες θέσεις, όχι όμως αυτή του Προέδρου, γιατί γίνονται ακόμα επαφές για το ποιος θα είναι ο Πρόεδρος. Αν και αυτός ο οποίος ηγείται αυτής της μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό, θα έλεγα, είναι ο Σάββας Κουμής, ο οποίος είναι ανώτατος στελέχος της εταιρείας Island Oil. Είναι εδώ και αρκετά χρόνια χορηγός της Ανόρθωσης στα πλήστα αγωνιστικά της τμήματα και μάλιστα είναι και το άτομο το οποίο ηγείται της Επιτροπής, στην οποία η διοίκηση Κυριάκου Πραστήτη ανέθεσε την αναζήτηση επενδυτών. Απλά επειδή θέλουν να δουν πώς θα στηθεί το νέο οργανόγραμμα, μπορεί ο κύριος Κουμή να μην είναι στο σωματείο και να είναι στην ποδοσφαιρική εταιρεία, η οποία θα έχει να κάνει με εκτελεστικά καθήκοντα και τις αποφάσεις που θα παίρνονται σε σχέση με το ποδοσφαιρικό τμήμα και την λειτουργία της ποδοσφαιρικής εταιρείας, που εκεί τουλάχιστον οι πρώτες σκέψεις είναι να δημιουργηθεί μια ολιγομενής ομάδα στελεχών που θα έχουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να τρέξουν το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, αρκετές αλλαγές, αλλά σίγουρα για να θέλουν να αναλάβουν Χαράλαμπε, είναι και ήδη σίγουροι είτε για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν, είτε για τα επόμενα βήματα που θα κάνουν και ιδίως για το θέμα του επενδυτή, αν έχουν ήδη και κάτι υπόψη τους.
1: Ναι, σίγουρα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εδώ και μέρες από εδώ, από τον Σούφεσπορ, είπαμε για το θέμα του επενδυτή, ότι υπήρχαν προχωρημένες επαφές από αυτή την επιτροπή, στην οποία κάποια άτομα θα είναι και στη νέα διοίκηση, οπότε γνωρίζουν πολύ καλά τις καταστάσεις και για τα οικονομικά της ανόρθωσης. Οι επαφές που έγιναν με τον συγκεκριμένο επενδυτή, που είναι Ρώσος επενδυτής, ο οποίος πήγαινε έρχεται στην Κύπρο, πάγωσαν από ένα σημείο και μετά και λόγω του εμπάρκου αλλά και λόγω κάποιου άλλου προσωπικού ζητήματος του επενδυτή. Μάλιστα αντισκέφθηκε κάποια στιγμή κάτω από μυστικότητα και το Αντώνης Φοβαδόπουλος. Το είπαμε πάρα πολλές φορές, όπως και άλλα ζητήματα εδώ για όλες τις επαφές που έγινε η Μαρίνα μου στη Λεμεσό όλες αυτές τις μέρες, και είναι κρίμα που κάποιοι δεν σέβονται ούτε δεοντολογικά και επικαλούνται αυτά τα πράγματα ως δικά τους. Δεν το αφήνω μέχρι εκεί. Δεν κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να το προχωρήσω.
0: Ναι.
1: Αλλά η υπομονή έχει και τα όρια της.
0: Εντάξει.
1: Η υπομονή έχει και τα όρια της και υπάρχει και φράσος από κάποιους να πάρουν το μήνυμα.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Δυστυχώς δεν θα εκλείψουν ποτέ αυτά τα πράγματα. Το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται και εκ των αποτελεσμάτων.
1: Εννοείται ότι όλοι κρυόμαστε στον κόσμο, και η σοβαρότητα η οποία μιλά κάποιος και η αξιοπιστία, αν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που παραθέτει κάποιος δημοσιογράφος και χτίζεται και ο ίδιος δημόσια σε σχέση με αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, το σημαντικό και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο της ανόρθωσης και είναι πολύ ευθαρρυντικό είναι ότι μπαίνουν κάποια άτομα τα οποία είναι επιχειρηματίες, μπαίνει άμεσα ένα σημαντικό ποσό στην ανόρθωση και η μεγάλη προσπάθεια θέλει η φιλοσοφία, έτσι όπως έχω αντιληφθεί με κάποια από αυτά τα άτομα που μίλησα μαζί τους, είναι ότι θεωρούν ότι η ανόρθωση πρέπει να λειτουργήσει σωστά, να βγάζει ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω, να οργανωθεί πιο καλά, να πληρώνει καλά, να δουλέψει επαγγελματικά, έτσι ώστε να πάει στο επόμενο στάδιο που είναι ο πολύ μεγάλος στόχος, η παρουσία ενός επενδυτή, ο οποίος θα έχει την μεγάλη οικονομική επιφάνεια για να τρέξει την ανόρθωση και να λειτουργήσει στα πρότυπα που δουλεύουν άλλες ομάδες στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα άτομα, δεν έχουν την τεράστια οικονομική δυνατότητα που η ανόρθωση θα πάει ξαφνικά στα μεγάλα budget και θα μπορέσει να καλύψει όλα τα προβλήματα σε χρόνο ρεβόρ, αλλά τουλάχιστον θεωρητικά φαίνεται ότι είναι ευθαρρυντικά τα πράγματα και είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι κάτι όμως το οποίο θα το δούμε και στην πράξη.
0: Ξέρεις Χαράλαμπε, νομίζω ο κόσμος της ανορθώσεις αυτό είναι που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, να νιώσει ότι υπάρχει ένα καλύτερο αύριο, μια ελπίδα, να νιώσει λίγη αυτοπεποίθηση, διότι το είπαμε πάρα πολλές φορές, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή έχουν να φτάσει στη χειρότερη κατάσταση για την ανόρθωση. Άρα πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει μπρος αντίστροφα η ομάδα και ανώδικα. Από εκεί και πέρα σίγουρα αν υλοποιηθεί όλο αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα, θα τεθεί και έναν πλάνο για μέσα στο οποίο θα τεθεί και πότε η ομάδα θα φτάσει στο σημείο, στο επιθυμητό σημείο.
1: Ναι, θα κάνει
0: υπομονή ο κόσμος, ενώ αν δει ότι υπάρχει αυτή η καλή πρόθεση και ξεκινάει τα πράγματα να λειτουργούν θετικά, θα κάνει την υπομονή που χρειάζεται για να φτάσει η ανόρθωση.
1: Μα υπομονή έκανε ακόμα και φέτος, Μαρία μου, που ήταν, ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από όλες τις απόψεις.
0: Ναι.
1: Να δέχεσαι τεσσάρες, πεντάρες στο γήπεδο σε αρχή της χρονιάς, να κινδυνεύει η ομάδα σου να μπει σε περιπέτειες για δεύτερη κατηγορία, να έρχεται απόφαση που λέει ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Να βλέπεις ότι η επικαιρότητα της ανόρθωσης επικεντρώνεται σε θέματα με προσφυγές παιχτών στη FIFA, να περιμένεις το ΚΑΣ.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Είχε πιάσει πάτο.
1: Για να φυλαχθώ μεγάλης ομάδας. Και ήταν εκεί, και αν δεν ήταν εκεί, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα.
0: Σωστό, σωστά.
1: Οπότε μεταφέρω από όσα έχουν τα γεγονότα. Περιμένω ότι μέχρι την ερχόμενη, επειδή Δευτέρα είναι αργία, ίσως δοθεί παράταση και παρουσιαστεί ή κατατεθούν την Τρίτη υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Μέχρι τότε πιθανόν να ξεκαθαρίσει το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του Σωματείου. Και από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρωθεί η Γενική Συνέλευση, θα καταρτιστεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Και ακολούθως θα έχουμε και τις εξελίξεις με την ενεργοποίηση της εταιρείας. Ο στόχος είναι η εξέβρεση ενός ατόμου για την ποδοσφαιρική εταιρεία, ο οποίος θα είναι ο εκτελεστικός πρόεδρος και θα παίρνει τις αποφάσεις σχετικά με την ομάδα για τον προγραμματισμό. Να σου μεταφέρω ακόμα κάποιες σημαντικές πληροφορίες ότι η επιθυμία της ομάδας ατόμων που τώρα θα δημιουργήσουν το συνδυασμό, θέλουν να βάλουν και άτομα από το εφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τρία άτομα αναφέρουν πληροφορίες είναι ο κύριος Χελιμήντρης, ο κύριος Ιωαννική, ο οποίος είναι για τις εγκαταστάσεις και κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το θέμα της εγκαταστάσεις, και ο Γιάννης Οπκέρα, που είναι αντιπρόεδρος. Δεν ξέρω αν θα αποδεχθούν αυτοί οι τρεις, αλλά λέω ποιες είναι οι πληροφορίες και τι θα επιθυμούσαν αυτά τα άτομα. Επίσης θα δούμε άτομα τα οποία οι οικογένειες τους παραδοσιακά ήταν κοντά στην ανόρθωση, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα παρτίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο από άτομα από διάφορες επαρχίες, που ευρεύουν ενώ σε διάφορες επαρχίες. Είναι γι' αυτό ένα στοιχείο. Στα ποδοσφαιρικά έχει προχωρήσει το θέμα του Κίκο σε συνεννόηση της διοίκησης Πρασπίτη μαζί με τα άτομα που θα αναλάβουν από την ερχόμενη εβδομάδα, και έχουν προχωρήσει σε συμφωνία με τον Κίκο. Έμεινα μόνο είναι τυπικό το ζήτημα. Το πιο πιθανό το συμβόλαιο του θα είναι για 2-1 χρόνια, άρα θα μείνει ο Κίκο, και θα προχωρήσουν και τα άλλα ανοιχτά ζητήματα, εκτιμώ τις επόμενες μέρες πολύ σύντομα, και του Ελκύου θα δοθεί το ποσό που απαιτείται και κάποια άλλα θέματα με παίχτες που έχουν συμβόλαιο. Για τον Καμορανέζη, το νέο που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι άτομο που βρίσκεται σε αυτή την ομάδα που θα αναλάβουν την επόμενη εβδομάδα έχει επικοινωνήσει με την πλευρά του Μάουρο Καμορανέζη. Του έχουν εκφράσει τις θέσεις του σε σχέση με το πλάνο που θα λειτουργήσει η ομάδα, την υγεία που θα υπάρχει στο οικονομικό, τη σοβαρότητα. Του είπαν ότι το θέλουν. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν τους είχε αλλάξει άποψη, αλλά έχει μεταφερθεί από την πλευρά του προπονητή ότι θα το σκεφτεί και ότι θα απαντήσει σίγουρα τις επόμενες μέρες, θα το ξεκαθαρίζει ενώ τις επόμενες μέρες, αν υπάρχει θέμα να αλλάξει, αν υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει άποψη. Και ίσως δεν έχει να κάνει μόνο την ανόρθωση, γιατί λέφθηκε από την πλευρά του κ. Καμορανέζη ότι είναι κάποια άλλα προσωπικά θέματα που δεν έχουν να κάνουν, δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Μπορεί κάποια οικογενειακά του θέματα.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χαράλαμπε.
1: Αυτά δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι.
0: Όχι.
1: Να ρωτήσεις εσύ κάτι άλλο. Νομίζω ότι καλύψαμε.
0: Μας έχεις καλύψει πλήρως. Γι' αυτό και εγώ πολλές φορές θα αφήνω να μιλάς, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Το θέμα που είναι που επίσης το είδαμε εδώ στο Σούφες εδώ και αρκετές μέρες, για την ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος, ότι είναι σε εξέλιξη επαφές. με συγκεκριμένη εταιρεία. Αν όλα πάνε καλά, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ανόρθωση.
0: Και μεγάλη χορηγία, ναι, ναι.
1: Γιατί θα αυξήσει την ρευστότητά της και θα αξιοποιήσει το Αντώνης Φωμανόπουλος που γνωρίζουμε όλοι και γίνονται χρόνια προσπάθειες για να αξιοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν αυτή τη φορά γίνει
0: η πράξη. Θα καρποφορήσει. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως έτσι μονοθετικά τα βλέπω εγώ τουλάχιστον τα πράγματα έρχονται στην ανόρθωση και μακάρι γιατί έχει περάσει πάρα πολλά αυτή η ομάδα και είναι καιρός να επιστρέψει εκεί που ήταν πάντα η ανόρθωση σε πρωταγωνιστική τροχιά. Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου και ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό τρίμερο.
1: Καλό τελικό, να πάνε όλα
0: ναι,
1: καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, ναι. Γεια σου, Χαράλαμπε.

0: Λοιπόν, θα ξεφύγουμε λίγο από τα ποδοσφαιρικά και σήμερα εντάξει είναι μια μέρα που έχουμε πάρα πολλά θέματα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το ACW. Είναι ένα άθλημα το οποίο θα μας, για το οποίο θα μας μιλήσει καλύτερα ο κομισάριος, θα τον αποκαλέσω έτσι, Ηρόδοτος Μιλτιάδους. Θα μας πει ο ίδιος και τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, αλλά και για το άθλημα. Γενικότερα, επειδή παρακολουθώ λίγο τα events τους, είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία κάθε φορά που διοργανώνεται. Αλλά να μας τα πει καλύτερα ο Ηρόδοτος. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Μαρίνα, χαιρετίσματα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, επειδή δεν το πολύ κατέχω κιόλας, βάλε μας λίγο έτσι στο νόημα τι είναι αυτό το άθλημα, πώς πραγματοποιείται τα events και πού αποσκοπεί κιόλας. Και για τον τίτλο που προανέφερα, τι ακριβώς σημαίνει.
1: Πιστεύω ότι όσοι έχετε Instagram ή TikTok ή Facebook ακόμη, σίγουρα θα έχετε δει το ACW, το οποίο στην Κύπρο ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο, είναι επαγγελματική πάλι. Είναι promotion επαγγελματικής πάλης. Όπως στην Αμερική έχουν το WWE, στην Κύπρο έχουμε το ECW, το οποίο κάθε 1,5-2 μήνες αναλόγως της περίοδου διοργανώνουμε στο Σατυρικό Θέατρο στη Λευκοσία το show μας, το οποίο γεμίζει το Σατυρικό Θέατρο. Έχουμε συνήθως 500 άτομα στην εξέδρα, βάζουμε το ring για την πάλη πάνω στη σκηνή, έχουμε και τις ringside θέσεις και είναι ένα show περίπου 2,5-3 ώρες διάρκεια, το οποίο περιλαμβάνει παλαιστές, Κύπριους, ξένους, με storylines, με κόντρες, είναι entertainment για άτομα 6 ετών και πάνω. Έχουμε και πάρα πολλούς νεαρούς που έρχονται σε αυτό το show. Ναι. Εμείς αύριο έχουμε το Σάββατο 30 Μαΐου, αύριο, αύριο στις 5, στο Σατυρικό Θέατρο το ACW Zero Hour, το οποίο είναι το επόμενο μας show, το οποίο θα έχει τρομερούς αγώνες, ωραία stories, θα έχει συνέχεια στα μεγάλα stories που όσοι παρακολουθούν το ACW ξέρουν τις κόντρες που έχουν πλέον οι παλαιστές μας μεταξύ μας και όχι μόνο. Το ACW λοιπόν είναι επαγγελματική πάλι στο Σατυρικό Θέατρο, το διοργανώνουμε εκεί, το οποίο είναι ένα show που είναι απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.
0: Ναι, είναι show αλλά την ίδια ώρα είναι και αγωνιστικό, έτσι, διεκδικούν τίτλο οι αθλητές.
1: Κοίτα, εγώ προσωπικά, αν είπες ότι είμαι ο κομισάριος.
0: Ναι.
1: Ο κομισάριος είναι ο τίτλος που έχω στο ACW. Το ACW έχουμε και αρκετά άτομα που είναι εκτός του ring, όπως είναι ο Φρίξος Μασούρας. Τον ξέρετε το Φρίξο Μασούρα.
0: Είναι δικός μας πλέον ο Φρίξος, είναι συνάδελφος.
1: Ο Φρίξος Μασούρας είναι ο general manager του ACW, ο οποίος όμως πάει να χάσει το έλεγχο μετά το τελευταίο ACW show. Το ACW Genesis, το οποίο έγινε τον περασμένο Απρίλιο, ο Φρίξος Μασούρας έφαγε ξύλο από το Kill πάνω στο ring. Ο Kill ήταν ο πρωταθλητής Κύπρου, το οποίο έχασε τη ζώνη του όμως από τον Ρολάντο Καϊά. Ο Ρολάντος Καϊάς έχει μεγάλη μάχη αύριο παρελθόντος με ένα ξένο παλαιστή έκπληξη. Λοιπόν, υπάρχουν οι παλαιστές στο ring, όπως τους ανάφερα, ο Kill, ο Ρολάντος Καϊάς, ο Πάμπος, ο Παλίκαρος, ο Τζάκο Πίκας, οι οποίοι είναι παλαιστές, μπορεί να τους δείτε στα social media για να τους ακολουθήσετε. Υπάρχουμε και εμείς που είμαστε εκτός του ring. Εγώ προσωπικά αν πω στο ring δεν θα βγω, διότι είναι πραγματικά πολύ έντονο πράγμα.
0: Παίζουν
1: ξύλο.
0: Είναι άγριο.
1: Οι παλαιστές προπονούνται εδώ κάθε εβδομάδα. Έχουμε 2-3 φορές την εβδομάδα προπόνηση στις Χαλεφτιανές, όπου έχουμε το dojo του ACW. Προπονούνται εκεί οι παλαιστές μας. Αυτό που θα δουν οι θεατές αύριο Σάββατο, μπορείτε να μπείτε όμως στο acw.cy για να δείτε όλο το πρόγραμμα του ACW και τα επόμενα shows που θα ακολουθήσουν. Μπορείτε να δείτε εκεί τα shows. Λοιπόν, οι παλαιστές αύριο θα δώσουν αυτό το θέαμα στον
0: Μάλιστα.
1: κόσμο. Είναι αληθινή πάλι, αλλά με ωραία storylines.
0: Και τι ώρα ξεκινά?
1: Λοιπόν, αύριο είναι η ώρα 5, Σάββατο, και είναι το τελευταίο show της τη σεζόν, διότι το επόμενο θα είναι στις 12 Σεπτεμβρίου το 10ο μας show με το ACW Rebellion, το οποίο πάλι θα γίνει στο Σατυρικό Θέατρο.
0: Και πόσο χρόνο παίρνει η Ρόδοτε, δηλαδή ξεκινά στις 5 και τελειώνει περίπου?
1: Τελειώνει γύρω, θα είναι περίπου 2,5 ώρες η διάρκεια, 2,5 ώρες πάνω κάτω η διάρκεια και ναι, ξέρω γιατί ρωτάς.
0: Ναι, κάποιος μπορεί να το συνδυάσει, γιατί είναι ο τελικός του Champions League αύριο, αλλά κάποιος μπορεί να το συνδυάσει.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τυχεροί αφενός, διότι έχουμε πάρα πολλούς θεατές που είναι άτομα που είναι dedicated, είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το πράγμα. Άρα θα έρθουν αύριο. Η αλήθεια είναι ότι η νωρίς η ώρα έναρξης του τελικού του Champions League αύριο μας χάλασε λίγο τα σχέδια, διότι όταν κλείσαμε το θέατρο πριν από αρκετούς μήνες, ξέραμε ότι ο τελικός ξεκινάει η ώρα 10, ξέρω. Θα είναι ένα θεματάκι, όμως θα διαμορφώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε το πρόγραμμα για να βολέψουμε τον κόσμο να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση και να μπορεί να απολαύσει το χιόνι, αλλά και να δει και το ποδόσφαιρο όσοι ήθελαν να δουν και ποδόσφαιρο μετά.
0: Ωραία. Ωραία. Η Ρόδοτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο event.
1: Ένα και... τελευταίο μόνο, ναι, Μαρίνα, ξέρω ότι είναι ο χρόνος. acw.cy. Όσοι ακούσατε αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε, το οποίο είναι μοναδικό στην Κύπρο, δεν υπάρχει έτσι πράγμα στην Κύπρο. Στην Ελλάδα υπάρχει το ΣΜΑΚ που είναι συνεργάτες μας με τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Όμως όσοι είστε ενδιαφέρεστε αυτό που ακούσατε, μπείτε στο acw.cy, κάντε follow τα social media μας. Να πω μόνο ότι ως κομισάριος του ACW έχω να δώσω 5 προσκλήσεις διπλές αύριο, εγώ προσωπικά ως άτομο. Άρα όσοι μπείτε τώρα στο Instagram του ACW, όσοι θέλουν και στείλουν το όνομα τους, οι πρώτοι 5 θα βάλουν 2 διπλές προσκλήσεις, Μαρίνα, από προσφορά από τον κομισάριο του ACW.
0: Ωραία. Η Ρόδοτε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Μαρίνα.
0: Καλή επιτυχία. Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί ακροατές του σταθμού μας και της εκπομπής 12 στα σπορ. Ακολουθεί τριήμερο, εγώ να σας ευχηθώ να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, μπαίνει και το καλοκαίρι, θα έχει την τιμητική της η παραλιακή πλευρά της Κύπρου. Να ευχηθώ καλά να περάσετε, να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό τελικό απόψε, αντάξιο των δύο ομάδων, να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχει κανένα θέμα εδώ στο Γασιπί, γιατί νωρίτερα σήμερα είχαμε το θέμα με τους ακτινοτρόφους. Όλα να πάνε καλά, ο καλύτερος να κερδίσει και αύριο να έχουμε έτσι ένα ωραίο τελικό Champions League. Και εμείς θα τα πούμε ξανά, πρώτα ο Θεός, την Τρίτη. Καλό απόγευμα.
2: Την εκπομπή προσφέρει η EPIC. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το EPIC One είναι έρωτας.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
4: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: All Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. All Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
3: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
4: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
8: Στο Κλίμα για Παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
13: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
16: Το
15: My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Λήξη συναγερμού με κτηνοτρόφους καθώς αποχωρούν από το ΓΑΣΥΠ και πάνε στο Προεδρικό. Καθοριστική συνάντηση σήμερα ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και την πλευρά του Σάβα Γιασί, στην οποία θα κατατεθεί και γραπτώσει τελική πρόταση. Οι πληροφορίες του Σούπερ 24 κάνουν λόγο για απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών που κυμαίνεται μεταξύ 60 με 70%. Το όνομα του Ρωμάν Τουπόφ επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς δημοσιεύματα από Ρωσία και Πολωνία το συνδέουν με τον ΠΑΟΚ για την θέση του Γενικού Διευθυντή. Μέρα τελικού κυπέλλου, η σημερινή με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο. Σέντρα στις 7 στο ΓΑΣΥΠ με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από τον Αλφα. Στην αποστολή του Απόλλωνα, Εγκασπάρ και Σμέρχαλ, το ίδιο ισχύει και για Ζάζα Φελίπε στην Πάφο. 300.000 είναι ήδη στο ταμείο της ανόρθωσης και επαφές των ανθρώπων που θέλουν να αναλάβουν την κυρία είναι προχωρημένες. Παραμένει κάτοικος Αντώνης Παπαδόπουλος ο Κίκο. Δεν βιάζονται στην Ομόνια για τερματοφύλακα και εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις που προτάθηκαν. Ακόμη δεν απάντησε ο Σεμέδο. Πάει Ολλανδία για προετοιμασία η ΑΕΚ, θετικές ενδείξεις για παραμονή του Πονς. Φουλάρι για Ταβάρες και Παπαγεωργίου η ΑΕΛ την ίδια ώρα που ο Παπαφώτης είναι στην έξοδο. Ο Ράτσκοφ έπιασε δουλειά στον Άρη, εντοπίστηκαν οι μεταγραφικοί στόχοι ενώ ενδιαφέρει αρκετά και το κυπριακό στοιχείο. Όλα δείχνουν πως στη νέα σεζόν Καρμιώτης, Σάκη και Ύψωνας θα παίζουν στο Τσίριο. Στο στόχαστρο της γαλλικής Λανς βρίσκεται ο παίχτης Ολυμπιακού Πειραιός Ζουλιάν Μπιανγκόν. Προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί απόκτηση τερματοφύλακα κεντρικού αμυντικού και μέσου. Απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας ο Λουτσέσκου λέγοντας πως είναι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ. Ο Κονατέ δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τη Λίβερπουλ και έτσι μετά τον Σαλάχ και τον Ρόμπερτσον αποχωρεί και αυτός. Τεινάζει την μπάγκα στον αέρα για τον Άλβαρες, στην Μπαρτσελόνα έχει καταθέσει επίσημη πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστολία του Supersport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
2: Ακούτε Supersport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
18: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
19: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
21: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
22: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
21: Τροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είμαστε στην εκπομπή Game Time 2-4. Αφήσαμε το τραγουδάκι να παίξει διαχειρός Τάσου Μιχαηρίδη, γιατί μου θυμίζει και εμένα, έτσι, παιδί μου, παγιές εποχές. Δηλαδή 2010, 13 χρόνια ακούω το πράγμα, πολλά πιο παλιό φυσικά. Τάσου, ήταν σε καμιά σειρά του το τραγουδί στην τηλεόραση, όχι? Μπορεί να μπορεί, για να μην νομίζω ότι θυμούμε εδώ. Τέλος πάντων, χαίρομαι που τα τραγουδία σου αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και σε παρέσει, γιατί μπορεί να εξορωτούμε. Βασικά, ρωτούμε, καταλάβουν πότε σε χολύπτεις εσύ πριν σε ανακοινώσω. Λοιπόν, Τάσος Μιχαηρίδης, όπως αντιληφθήκατε. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο. Πολύ ως Αλεξάνδρου, είναι 4 με 7 σήμερα. Εν τη απουσία του αδιούχου και καλού φίλου Στέκη Παπαμουσίου. Άρα, εδώ σε πάσα περνά στα χέρια του Πολύβη Αλεξάνδρου. Όπως φυσικά και η εκπομπή παλένε και γυρίζει. Εγώ με το τέλος της εκπομπής εδώ θα μεταβώ στο Γασιπί. Έχουν αποχωρήσει και κτηνοτρόφια από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα, δεν θα υπάρξει κάποια επιπλοκή επί του θέματος. Θα πάμε στο Γασιπί και θα φιλοξενήσουμε δηλώσεις απολωνιστών παφητών εδώ στην εκπομπή μας. Των οπαδών των δύο ομάδων. Πολλούνας έχει τη Δυτική, την Ανατολική Ιππάφος και από έναν πέταλο. Λέει ο 554, λέει: χαιρετίζω εμπαρέα το τραγούδι. Ποιο το διάλεξε, να ακούσε το καλά πριν το βάλει, λέει. Εσύ είσαι ο Τάσο μου που το διάλεξε. Οπότε, αν θέλει, κατέβασε μικρόφωνο για πάντα το 554. Τι να του πω, εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα διάλεξε το Τάσο Μιχαηρίδη όμω.
1: Εγώ το διάλεξα, πάντα διάλεξα.
0: Ναι, τι λέει, κάτι παράνομο μέσα. 54, τι να του πω, εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα διάλεξε το Τάσο Μιχαηρίδη όμω.
1: Εγώ το διάλεξα, πάντα διάλεξα.
0: Ναι, τι λέει, κάτι παράνομο μέσα.

0: εξωτερικό, άρα είναι με ανθρώπους της πλευράς του Σαββαγιασί η συνάντηση. Όλα δεν είναι καλώς. Ο Γιάννος μίλησε και έναν ποσοστό κοντά στο 60-70% και μια πάρα πολύ καλή διάθεση για να προχωρήσει και να τεθεί επιτάπητο στη συμφωνία, να δοθεί γραπτός αυτή το πλαίσιο της συμφωνίας και να προχωρήσουν οι δύο πλευρές. Εγώ ως εξωτερικός παρατηρητής αντιλαμβάνομαι ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Αυτό είπε και ο Γιάννος. Οπότε να περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις και αντιλαμβάνομαι ότι είναι στην ίδια γραμμή στον Αποέλ. Άρα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση για το τι έγινε ακριβώς σήμερα και ποιες ήταν εξελίξεις. Αντιλαμβάνεστε, διοίκηση Χάρη Φωτίου ενημερώνει και για τα εμπάρκο, για προσφυγές, για πώς αλύνονται, πώς διευθετούνται. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι η δράση είναι ένα πλαίσιο διαφάνειας. Οπότε σε αυτόν τον μήκος κύματος εκτιμώ ότι θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη που προκύπτει σήμερα. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο γεμάτο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους, συνεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Σας εισηγούμε και από προσωπική εμπειρία να κατεβάσετε. Έχετε μόνο να κερδίσετε και είναι μεγάλη ευκολία. Από πλευρά Echo, όπως είπαμε, ευχαριστήσεις και σε McDonald's και σε Kevon. Τα ληχτικά τους θα έρθουν στη συνέχεια. 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις γίνονται σε αυτόν τον νούμερο, να άνοιξαν οι γραμμές και σας περιμένουν. Και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα, όσα ήρθαν τα διαβάσαμε για την ώρα. Και πάμε στον πρώτο για σήμερα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, φιλαράκι μου, εσύ?
1: Πολύ καλά. Καταρούμε να ακούσουμε
0: Ένα γίνει μια χαρά εκτινοτρόφι πανπροεδρικών τώρα από ό,τι διάβασα. Δεν ξέρω αν θα μείνει μια μερίδα των διαμαρτυρόμενων πίσω. Αλλά είναι όλα καλά.
1: Τα ίδια πράγμα διαβάσατε εγώ. Όταν τη λαμβάνουμε η άλλη μισή να μείνω το γασιδί την οστοροφή, αν πάει και αν έγινε ο αγώνας το κάτω κάτω, πάνω από τα υγεία.
0: Να γίνει, Αντρέα, με φάση.
1: Μακάρι, όλα είναι πιθανά και...
0: Πέμπτη, τι σκέφτεσαι.
1: Θα ήθελα να πω σήμερα το στήριο να έχει αγώνε το στήριο...
0: Στίβο.
1: Στίβο, ναι.
0: Μπράβο, ρε Ανδρέα μου.
1: Να σε αγωνιστήσω και οι καλύτεροι να κερδίσουν. Καλύτεροι.
0: Μπράβο, Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
1: Okay,
0: γεια σου, συνεργάτη μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σα.
2: Ιωάννης που την Λινού.
0: Γεια σα, κύριε Ιωάννη.
2: Θέλω μια παράκληση να γυρίσκετε προ εσένα.
0: Ναι, καλό, πείτε μου.
2: Βάλτε μας σε κανένα ελληνικό τραγούδι που τα καταλάβουμε.
0: Εντάξει, τούτα είναι δουλειές του κύριου Μιχαλίδη. Εγώ ετάχθηκα ανοιχτά πολλές φορές για να υπέρ το ελληνικό.
2: Κύριε Μιχαλίδη, αγαπώ σας πολλά.
0: Όχι, καλά κάμε.
2: Θα βάλω και κανένα ελληνικό.
0: Εντάξει, άκου, για να είμαι δίκαιος, κύριε Ανήμου, θα σας βάλει ελληνικά. Απλά ξεκίνησε με αγγλικό σήμερα. Χτες ήταν μόνο ελληνικά.
2: Έχει πρόβλημα, λεβέντη μου.
0: Θα το υλοποιήσουμε και αυτό, κύριε Ιωάννη.
2: Okay.
0: Να σε καλά, καλόν υπόλοιπο.
2: Άντε, πάει.
0: Αυτά για από τον κύριο Ιωάννη. Εντάξει, τα τραγούδια είναι ένα απόσπαστο μέρος της εκπομπής και δεν έχουμε παράπονο από το συγχωλήπτη μας. Που εντάξει, είναι και ο αλέρτ συνέχεια. Δεν είναι και εύκολο με τις γραμμές να χτυπούν συνεχώς σε μεγάλα διαστήματα της εκπομπής. Είπαμε και για τους κτηνοτρόφους που είναι να δημιουργηθεί μια ανησυχία. Όχι παραλογή, καταλαβαίνω τι θα σήμαινε να ήταν τόσοι πολλοί εκτός γασιπή και να δημιουργεί τον πρόβλημα στην προσέλευση των οπαδών, στην είσοδο στο γήπεδο. Φαίνεται ότι τελικά πάνε προεδρικό μέγαρο, έτσι, με μια αντιπροσωπεία, και οι υπόλοιποι θα περιμένουν στο γασιπί για την κατάληξη των επαφών και ανάλογα θα πράξουν. Εντάξει, θα μπορούσαν εξ αρχής, εκτιμώ, να τους δεχτούν στο προεδρικό για να αποφευθεί αυτή η αναστάτωση. Φτάνει όμως που θα πάει η αντιπροσωπεία και ελπίζω, παιδί μου, να τα βρουν, έτσι. Είναι δυναμικά τα μέτρα που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι. Παλαιότερα έκλεισαν και λωρίδες του δρόμου. Θυμάμαι εκεί στη Ριζογιά. Λοιπόν, βάλετε και αρμένικα τραγούδια, λέει ο 32. Τάσο, έχεις αρμένικα στη λίστα σου? Έχει και αρμένικα. Είσαι Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ είσαι DJ.
3: Ό,τι θέλεις έχουμε.
0: Είσαι ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, εσύ.
3: Όχι, sorry.
0: Δεν είσαι DJ. Δεν είσαι DJ. Λοιπόν, ναι, είσαι εκτός συνόρων, θα έλεγα. Βλέπω και κάποια βίντεο στη Λεμεσόν. Μαζεύτηκαν πάτη του Απόλλωνα με μέλη της διοίκησης εκεί σε ένα χώρο εστίασης. Στην Ανόρθωση υπάρχουν έτσι σημαντικές εξελίξεις, να πούμε. Πάνε προεδρικό ενός κεράσι. Αυτό λέει ο 34 από τα ζώα που δεν θα ανάδωσε ο πρόεδρος. Βάζει λάγη παράταση, χθες δεν περνάτε. Μα πήρες με που το ένα στο άλλο. Εντάξει, για το

0: για τα κτηνοτρόφων δεν τα ξέρω πολύ καλά, να τα αφήσω σε κανέναν πιο ειδικό, αλλά για τον μπάσκετ ναι, έχεις δίκιο ρε φίλε, θέλουμε παράταση και θυμάσαι μέτρησε και έναν δίποντο του πάω κάνει τρίποντο. Εμένα δεν μου αρέσει να ευνοούμε. Ήταν τρίποντο, έπαιρνα μετρήσει για τρεις, να μην νομίζεις λάλο μόνο τα δικά σου που έχεις ρεκόρ στις βολές. Λέμε και για τα δικά μας που είναι τα τρίποντα και τα δίποντα. Ναι, μάλιστα. Όντως τάσω έτσι με την πάσα μου δίνει ο Γαβραντώνης. Χτες χρειαστήκαμε τα. Νομίζω ο Σλούκας είναι ο πλέον κομβικός μας παίχτης στα 30 πόσα του. Και αν λείπει όντως χάνουμε έτσι παιχνίδια.
1: Αν λείπει χάνουμε γενικώς.
0: Ναι, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Δεν ξέρω ομάδα. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν θέλουν τον Αταμά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν βλέπω πώς έχουμε τύχει στους τελικούς. Τουλάχιστον μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επόμενη μέρα. Δεν σου είπα ότι θα παλέψουμε, αλλά δεν έχουμε τις παραπάνω πιθανότητες. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθούμε κιόλας. Γιατί μην ξεχνάς ότι και ο Ολυμπιακός για να έρθει τώρα να ζει αυτές τις μέρες πέρασε από μπόρες. Και δεν το λέω ειρωνικά. Ειδικά οι Ολυμπιακοί ξέρουν τι πέρασαν με τα χαμένα Final Four. Και πάντα πέρασε πιστός σε έναν πλάνο. Γιατί στηρίχτηκε και ο Μπαρτζόκας, τάσου.
1: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Δηλαδή εξηγάμε λίγο τούτο καλύτερα. Ξηγάμε λίγο καλύτερα.
1: Όπως ήταν πριν δύο χρόνια.
0: Εντάξει, με την DPG νομίζω ότι θα είναι τόσο ακραίο. Αλλά εντάξει, λάθη θα γίνουν, ρε φίλε, έτσι είναι. Να μου επιτρέψεις όμως να σταματήσουμε με μπασκετινγκ. Δεν όχι γιατί δεν με συμφέρει, γιατί έχει εξελίξει η ανόρθωση όπως σας είπα. Και όπως μετέφερε ο συνάδελφος ρεπόρτερ της ανόρθωσης, Χαραλάμπος Παρπετάζος, στο Σούπερ Σπορ 14, η διαδικασία ενίσχυσης της οικονομικής βάσης του συλλόγου έχει ξεκινήσει. Από σήμερα πήγαν τα πρώτα εμβάσματα, έναν ποσό κοντά στις 300, είναι 300.000 ίσως και λίγο περισσότερες. Είναι 30% του συνολικού ποσού που συγκεντρώθηκε, λίγο πάνω από 300.000. Και η ανόρθωση το έχει πλέον στα ταμεία της για να τρέξει κάποιες άμεσες υποχρεώσεις. Πράγμα πολύ σημαντικό για την ανόρθωση. Και φαίνεται ότι τα πράγματα βαίνουν και εκεί καλώς με τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν ανάμειξη. Μου έκανε εντύπωση ότι η ανόρθωση στην ανακοίνωση της προημερών είχε μπει και ποιοι είναι εκπρόσωποι του επενδυτή επιχειρηματία που θέλει να έχει ανάμειξη στα διοικητικά. Τους κατονόμασε, είναι επώνυμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για διαφάνεια. Και επειδή μου αυτό που βγαίνει προς τα έξω τη δεδομένη στιγμή και για ΑΠΟΕΛ και για ανόρθωση και τα συσχετίζω γιατί είναι δύο μεγάλες ομάδες που ταλανίζονται από οικονομικά προβλήματα, είναι ότι βλέπουν ένα φως στην άκρη του τούνελ και έναν τρόπο να εισρεύσει χρήμα στα ταμεία και να γίνει επιτέλους μια σωστή διαχείριση. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι απλά να μπει χρήμα σε ταμεία ομάδας. Είναι θέμα και διαχείριση. Να μαθαίνεις από τα λάθη των προηγούμενων και να τα αποφεύγεις εσύ. Νέα για Ανόλαν και τι πιστεύεις να αλλάξει η διοίκηση λόγω 29. Κοίταξε, εγώ εκτιμώ με αυτά που μαθαίνω και αυτά που ακούω και βλέπω ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρχει ανάμειξη των ανθρώπων που θέλουν να αναμειχθούν και θα κρατήσουν και κάποιους από το εφιστάμενο συμβούλιο. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι είναι δύο πλευρές που ενώνουν δυνάμεις για το καλό της ομάδας που υποστηρίζουν ή που θέλουν να βοηθήσουν στο τέλος της ημέρας. Έτσι το εκλαμβάνω να θα απαντήσω εξατομικευμένα για την ανόρθωση. Γιατί φαίνεται ότι αυτοί που θέλουν να αναμειχθούν δεν έχουν κανένα πρόβλημα κάποιοι από το εφιστάμενο συμβούλιο να παραμείνουν. Έτσι. Άρα είναι κάτι που περιμένουμε και εκεί να δούμε πώς θα κυλήσει η διαδικασία. Και κάτι άλλο σημαντικό για αυτές τις δύο ομάδες είναι ότι οι διαδικασίες προχώρησαν και προχώρησαν γρήγορα σε μια περίοδο που θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει ο προγραμματισμός. Στην ανόρθωση όχι τόσο γιατί υπάρχει το εμπάρκο, αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο στην υπόθεση Γκαμορανέζη, για παράδειγμα, τυχόν λύση του διοικητικού. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Από την άλλη, στον ΑΠΟΕΛ όμως, επειδή θα τρέξει ο προγραμματισμός, θα μπορούν να κάνουν μεταγραφές στον Αρχάγγελο, είναι διαφορετικό, ναι, έτσι. Και είναι ένα θέμα που βλέπουν και οι δύο ομάδες. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ο τελικός είναι στις 7. Από πολύ γρήγορα θα έχουμε συνδέσεις με το GACP. Αναστασία Πέτρου για τα social media εκεί για να βγει υλικό εντός των επόμενων ημερών. Γιώργος Λεωνίδου για δηλώσεις οπαδών και όχι μόνο, όσο θα περνούν θα είναι στο διάβα μας σε δυτική και ανατολική. Αλλά και στα δύο πέταλα ενδέχεται να κάνουμε την επίσκεψή μας, να βγάλουμε κόσμο και από τις δύο ομάδες. Και φυσικά στη μετάδοση Μάκης Νικολάου και στο σχόλιο Γιώργος Κωστή. Και στο post-game θα έχουμε ρεπορτάζ, αναλύσεις, τα πάντα μέσα από τον Super Sport 14. Στην Ομόνια να πούμε ότι φαίνεται πως τερματοφύλακας και δεξιμπάκι είναι στις προτεραιότητες και στα των συμβολέων που έχουν δοθεί υπάρχει χρόνος και υπομονή. Μιλάω για Σεμέδο για παράδειγμα που λύγει, για τις επαφές με ΜΑΕ για επέκταση. Φυσιολογικό είναι εκεί να μην πιέζει ο χρόνος. Περισσότερο για Σεμέδο θα λέγαω ότι πιέζει, αλλά το χειρίζονται διακριτικά της Ομόνας και καλά κάνουν γιατί δημοσιότητα και μορφή σύριαλ δεν εξυπηρετεί τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, τερμαφύλακας και δεξιμπάκι είναι στις προτεραιότητες. Και πριν φύγει ο Κυριακίδης, ξέρω ότι πήγαινα για βασικό, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, σημαίνει βασικό τερμαφύλακα, για να είναι πιο έμπειρο να το πούμε. Και έχει εντατικοποιηθεί προσπάθεια μετά την αποχώρηση Κυριακίδη που πάει πάφο. Να δούμε ποιο θα είναι ο εκλεκτό για δεξιμπάκ. Μπαμπού και Γκάρνιτσικ τα δύο ονόματα που έχουν γραφτεί. Ο Μπαμπού έμεινε και ελεύθερο από τη Μίτιλαν. Ο Γκάρνιτσικ είναι στη Τσέλιε. Και να δώσω μια πληροφορία για αυτόν τον παίχτη. Μου είπαν κάποιοι Σλοβαίνοι ότι, που ξέρουν τα του ποδοσφαίρου εκεί, ότι αν μείνει τρία χρόνια, τάσο κυρίε και κύριοι, στην ίδια ομάδα, από τον τρίτο χρόνο και μετά σε κουρεύει ο φόρο σημαντικά. Κάτι γίνεται στον τρίτο χρόνο συμβολέου με το φόρο. Φυσικά τελειώνει το συμβόλαιο του, από ό,τι βλέπω τώρα το 26, λίγη. Αλλά και να μην έλεγε, δεν θα θέλει να μείνει, νομίζω, τρίτο χρόνο στην ίδια ομάδα, κάτι με το φόρο. Άρα είναι και αυτό ένα κομμάτι. Άρα μιλάμε για δύο παίχτες που είναι ελεύθεροι. Έτσι.
1: Είναι όπως το NBA. Αν μείνει 10 χρόνια σε μια ομάδα, δικαιούσε full σύνταξη. Αν μείνει 9 ζεφής, δεν δικαιούσε τη full σύνταξη.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Εν
1: το θέμα που υπάρχει τώρα με τον Μποκτάνοβιτς, που είναι 9 χρόνια στην Αμερική.
0: Και θέλει να μείνει ακόμα ένα.
1: Βασικά θέλει να μείνει για ΕΠΟΕΝΗ, αλλά θέλει να φύγει όλα που το NBA.
0: Γιατί θα φτιάξει τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί θα πιάσει full σύνταξη.
0: Εντάξει, να του την πληρώνει ο Γιαννακόπουλος σε φόρους ζωής.
1: Εκτός αν του δώσει.
0: να του την πληρώνει. Μα κάπου είδα χτες fake news φυσικά για Σρέτερ και Παναθηναϊκό. Α, επειδή είναι το fake news σε άλλο level. Δηλαδή σε ένα μήνα θα θωρώ για τον LeBron James. Δεν έχω αμφιβολία για αυτό. Γιατί γίνεται, ρε φίλε. Κάθε χρόνο. Να μου μας έβαλες τραγουδάκι.
1: Είναι θέλες αρμενικό.
0: Αρμενικό. Να σου πω μόνο για τον Γκάρνιτσι και ο συμβόλαιο του είναι 26 λίγοι. Και αφού θέλουν αρμενικό, α, στο απέξιλο θα ακούσουμε.
1: Και πάει διαφημίσεις.
0: Α, εντάξει, εδώ το μήνα του 292 πρωτά, αποθηκάρων και ταμεία. Βρήκα, λέει, θέλουν και CEO, εντάξει, ναι, λίγο να αντιαπολίστηκε και το 292, οπότε δεν μπορώ να το μεταφέρω ακριβώς. Έτσι, Μάικλ Τζόρνταν στο μάθημα, εγώ έλεγα 32. Εντάξει, 92 για ο CEO που λες, εντάξει, περίμενε, γιατί ο κύριος Γιασής μπορεί να έχει κάτι δυνατό στο μανίκι του, έτσι. Οπότε μην προτρέχουμε των εξελίξεων. Και μπορεί όντως η παρουσία κάποιου ανθρώπου που ξέρει και να βάλει ανθρώπους στα κατάλληλα πόστα να βοηθήσει. Και δεν μιλώ μόνο για τον κύριο Γιασή, μιλώ για όλες τις ομάδες αν έχουν τους κατάλληλους ανθρώπους. Μάικλ Τζόρνταν στο μάθημα, εγώ έλεγα 32, ωραίο ταστιάκι. Και τον 188, επειδή δεν προλαβαίνω τώρα, θα απαντήσω με την επιστροφή μου να παίξει λίγο το τραγούδι.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιείς. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύες περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
5: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible-gaming.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Super Sport 104.
17: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
19: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Ω, ερετάσου μου επιλογή που έκαμε. Σα ήθελαν ελληνικό και έβαλες άσυλα ελληνικό, το οποίο έχεις διασκευάσει κιόλας.
1: Όταν ευκήγε.
0: Ναι, όταν ευκήγε. Ήταν από τα hit της εποχής.
1: Σίγουρα, λίγο.
0: Οκ. Θέλω μια μέρα να βάλεις μια διασκευή σου, να μην το ξέρω για την αξιολογήσω. Βρίσκουμε. Πώς ήταν το όνομα σου, DJ, Τάσο Σεμ.
1: Ice tea.
0: Ice tea. Ροδάκινο ή λεμόνι.
1: Όχι. Ice tea.
0: Άκου ρε τον Τάσο τον ice tea. Ice tea ρε Τάσο τη μουσικάρα να παίξει. Ice tea να παίξει.
1: Τούτο ήταν international. Στην Κύπρο ήμουν ο Τάσο.
0: Έλα ρε σε μπακούσε τον Τάσο.
1: Έντε.
0: Για τουρίστες είναι ο ice tea.
1: Όχι στο εξωτερικό.
0: Άμα κάμε και διεθνή καριέρα. Εγώ εντροπή μου αφήκω ακούστηκα φύο. Αν έχω ενώπιον μου διεθνή, δηλαδή Κύπρο διεθνή με 180 συμμετοχές στο Παλμαρέτο, εγώ να πείω. Μάλιστα ρε Τάσο, μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό, χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά σας μηνύματα και ευχαριστίες και στα McDonald's που είναι στη συντροφιά μας. Εκεί όπου ήταν η μεγάλη πει να κάνει την εμφάνισή της, μπορείς απλά να κάνεις ό,τι έκανε και ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος δοκίμασε το νέο Big Arts και πολύ καλά έκανε γιατί είναι εξαιρετικό. Μπορεί να εξαφανίσει την πείνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, γιωμένο τη ριτσέταρ, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και την νέα μοναδική Big Arts Sauce. Η λύση για την μεγάλη πείνα είναι πλέον στα σταθερά McDonald's. Ήρθε για να μείνει και προσθέτω εγώ, μας περιμένει για να την απολαύσουμε. Ευχαριστές και σε ΕΚΟ και σε Cablenet, τους τρεις χορηγούς μας που είναι μαζί μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να απαντήσω στο 188 που λέει: γεια σας παιδιά, πώς είναι αυτός που χρωστά 23 να μην έχει δικαίωμα για μεταγραφές και ο άλλος με 53 να κάνει. Λοιπόν, έχει να κάνει με τις συσσωρευμένες προσφυγές, το βεβαρημένο ιστορικό που δημιουργείται και την ποινή από την FIFA, φαντάζομαι, από το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει, που επιβάλλει αυτές τις ποινές. Άρα έχει να κάνει με το πώς μπορείς να αποκρούσεις αυτές τις προσφυγές να μην φτάσουν μέχρι το ανώτατο επίπεδο, γιατί αν φτάσουν και συσσωρευθούν πολλές, τότε σου επιβάλλεται αυτή η ποινή. Η ανόρθωση δεν είναι ότι δέχθηκε την ποινή για μια συγκεκριμένη περίπτωση, είναι για ένα βεβαρημένο ιστορικό που έχει και γι' αυτόν πλήρωσε αυτή τη διαδικασία με το, αυτή την ιστορία με εμπάρκο, το οποίο δεν φεύγει ακόμη και να πληρώσει. Γιατί μας ρώτησαν κάποιοι, όχι και να πληρώσει τώρα κάποια λεφτά και ό,τι άλλον υπάρχει, δεν φεύγει αυτή η ποινή. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, παιδιά.
0: Γεια σας.
2: Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου, Τάσο μου.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
2: Το λίγο, Γιώργο, ο Τάσος είναι ο Μέση της Κύπρου στους DJ.
0: Μα έτσι σε κατάλαβα με τις συμμετοχές στο εξωτερικό.
2: Τάσο, κατάλαβες ποιος μιλάει, ναι.
1: Ναι, κατάλαβα, καλή, κατάλαβα.
0: Θέλω να μας πείτε και εμάς, είμαστε φίλοι σας, θέλω να μας εξηγήσετε.
2: Ένα σου πείτε μου να κλείσω. Και εμένα ρωτούσα μου, το τραγούδι μου ήταν όπως στη μάπα μου, ήταν να παίζω Εθνική Βραζιλίας.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι μου ρωτούσα.
0: Πείτε μου ξανά, αν το τραγούδι σας,
2: ναι,
0: ήταν όπως στη μάπα σας.
2: Ναι.
0: Άρα το τραγούδι σας είναι καλό και η μάπα ήταν καλή, όχι αν το κατάλαβα εγώ.
2: Όχι, ανάποδα.
0: Άρα αν η μάπα σας ήταν όπως
2: της... Αν η μάπα μου ήταν όπως το τραγούδι μου, δεν ήταν
0: στην κοινότητα. Άρα είσαστε και εσείς το συνάφι του κύριου Μιχαηλίδη από ό,τι κατάλαβα.
1: Πρώην συνάδελφος.
2: Είμαι κάπου για μη.
0: Μάλιστα. Επίετε αποστολές στο εξωτερικό Εθνική Κύπρου μαζί, ας πούμε, έτσι.
2: Έχω και εγώ εξωτερικό αποστολές.
0: Εθνική των DJ.
2: Έχω καμιά
1: 20ετία στην Ελλάδα.
0: Ποιος είναι πιο μητσής, εγώ ή ο κύριος.
1: Όχι, ο κύριος.
0: Ο κύριος, μάλιστα.
2: Ο Τάσο μου περίμενε, δεν ήταν γεννημανίση.
1: Α, μην τα λάλλουμε τζουλά τώρα.
0: Να μένει σε του 55 ρε Τάσο.
1: Όχι, του 49.
2: Όχι, όνομα του διάρκεια.
0: Έρικα, φέρνει μου λαλί, μάγου μόνος μου. Μην ξέρω εν παρεξηγά. Μην ξέρω εν παρεξηγά, είπα να του την πω.
1: Είπε τα μίτσι,
2: είπα. Τάσο μου, εγώ με το 65.
1: Είσαι πιο μητσής λάλλος. Αρκετά μάλιστα.
2: Γιώργο μου, ο 007 είμαι.
0: Α, έλα κύριε 007.
2: Είπα σου ότι άλλη φορά είπαμε ότι είσαι καλοφωνάρης, πρέπει να βρεθούμε που κοντά.
0: Μπορείς να μου γυρίσεις δίσκο να θέλεις.
2: Θα σου γράψω, αν έχει πρόβλημα.
0: Θα μπορούσα να κάνω και καριέρα αν τσάμε.
2: Δεν κατάλαβα, γιατί θα το χάνεις δηλαδή.
0: Θα βάλω μάνατζερ μου εσέναν και τον Τάσο.
2: Ήμουν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην Κύπρο πρώτη κατηγορία που τραγούδουσε.
0: Α, έπαιξες και πρώτη κατηγορία. Και τραγούδας.
2: Και στην Ελλάδα έπαιξα.
0: Μάλιστα.
2: Και στην Βουλγαρία έπαιξα.
0: Α, μιλούμε για διεθνή καριέρα και εκεί. Αχα. Εντάξει, θέλω πολλά να μαθώ να ρωτήσω τον Τάσο εκτός αερά, αφού δεν μπορείς να μας πεις. Να μας πει. Να μας πει. Μάλιστα. Να σε καλά κύριε 007.
2: Έγινε.
0: Να σε καλά. Καλό είναι υπόλοιπο.
2: Υγεία να έχουμε και προσοχή στους δρόμους.
0: Πάντα όλοι μας. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστηθήκαμε τον μπάσκετ τους.
0: Ναι κύριε Εξπρέσε. Ευχαριστήθηκες το γιατί σου είμαι ο ΜΠΑΟΚ.
2: Εν κάνει που να σε καθυστερήσετε να ξεκινήσουν
0: και μέσα. Εν είδετε το λάβαρο. Φωνάζεται ο Ολυμπιακή, ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τη διαδικασία με το λάβαρο.
1: Εξεπίδι ευποκάδερ.
0: Ήταν οδηγία.
2: Φίλε, δεν έμεινε τίποτε άλλο. Έμεινε ο τελικός. Σήμερα τον μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Σωστός. Eurovision εντέγιος,
1: Να μας πάρεις και εβδομάδες ώστε να πάρει πιο παγκόσμιο.
0: Και μετά σε Μουντιάλ, μα και σταματούμε.
1: Ναι, να έχουμε κάτι από σκολιούμαστε.
0: Συνέχεια, συνέχεια.
2: Να περάσει ο καλός χέρι.
0: Ναι.
1: Αν ναι, τόσο Μουντιάλ είναι να κέψουν τα ευρωπαϊκά, ύστερα εντάξει, τέλειωσε.
2: Η πιο γλυωρή ομάδα μας, που παίζει, η πιο γλυωρός μας ομάδα είναι από δεύτερο προκριματικό. Δεν έχει κάποια που πρώτο.
1: Όχι, όχι, δεν έχει πρώτο.
0: Όχι.
2: Δεύτερον,
0: και
2: ο δεύτερος πάει περίπου
1: 14
2: του Ιουλίου.
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Εβάλεν τα
1: εικόπ
0: να τα βρω να σου τα πω. Τέλος
2: Ιουλίου.
0: 22
1: νομίζω, τώρα σου πω ακριβώς.
0: Εβάλεν τα εικόπ είναι εύκολο να τα βρούμε. Α, σου πω ακριβώς. Αλλά εντάξει, ναι, θα δούμε και ο Σεκέο Κύπελλο, γιατί ποιος πιάνει ο Κύπελλο πάει η Ευρώπα.
1: 20-21, 22-23.
0: Καλά σας είπα εγώ ότι ο Τάσος είναι και δημοσιογράφος.
2: Να κάτσουμε στην τηλεόραση να το ευχαριστηθούμε εμείς οι ιδιαίτεροι.
0: Σωστός.
2: Όποιος θέλει να σκερδίσει. Σε στις φάσεις να δουν ο καλύτερος. Φυσικά παίζει ρόλο και η τύχη. Σε έναν τελικό, σκοράροντας νωρίς, αλλά στα δεδομένα.
0: Πέρσι θυμίζω 0-0, δεν είδαμε τίποτε ιδιαίτερο.
2: Ήταν η προσοχή ήταν στις άμυνες πέρσι.
0: Ναι.
2: Ιδιαίτερα. Μπορεί να πάρει στον προηγούμενο που τη στιγμή που προηγήγηκε η πάφος της Ομόνιας ενέχει ο
0: Σανούλα. Βασικά ρε παιδιά τραγούδι και βάζω ο Κυπελλούχος θα ξεκινά από τον πρώτο του Ευρώπα αλλά κέρδισε γύρω, ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό. Πήγε δεύτερο, ναι. Άρα τέλη Ιούλη ξεκινούν.
2: Ναι. Πώς είδες χτες τον Παναθηναϊκό?
0: Με μια από τα ίδια ρε φίλε. Πολύ πόντι, αμυντικά είναι προσιλωμένος. Όσους βάλουμε, όσους φάμε.
1: Άμα τρώει 100 πόντους στην κανονική διάρκεια από τον ΠΑΟΚ.
2: Κοινός ο παίχτης του ΠΑΟΚ χωρίς τα πράσινα τα παπούτσια.
0: Χωρίς να θυμούμε παπούτσια μπορεί να λες για τον Μπέβερλι λογικά.
2: Έτσι με τα ράς πούτσια έτσι. Κοντά τα μαλλιά του άλλου. Φίλε είσαι έναν τζαμέχτη τζαμέ που καθόμαστε. Λάω του δέντον τούτον λάω του δέντον μου σύρνει τρίμον τον τρατούκο μέσα. Είναι χαζερ λάλο του, έχει πράγμα ξεγυρίζει λάλο του. Σύρνει λάλο του.
0: Βέρχει ο μία Παναθηναϊκός. Όποιος κυκλοφορεί και βάλει τρίποντα θέλουμε το.
1: Όχι.
2: Εμείς κλείσαμε το πίσω και με δουν τους και όπου ακούγεται τώρα.
0: Μοντέρο και Μαγκιντάγια.
2: Ναι.
0: Ο πόλης σε λίγο χεζόνια τώρα να δούμε.
2: Αν δεν μπορούσε να λούσε ρε φίλε, στέκει η κουβέντα, να λύθηκε οξά.
0: Που ξέρω αν είστε και φίλε, μπορεί να χρησιμοποιεί τον Ολυμπιακό για να πιάει αλλού ψηλότερο συμβόλαιο.
1: Μα αφού είχε υπογράψει, μπέρσι 3 χρόνια στην
0: Ελλάδα. Ναι, σωστό, εντζαμί.
2: Εντάξει, έχει pay out.
0: Το λογικό λέω ότι να μην είναι ρεάλ, ξέρω εγώ.
2: Να σου πω, πέρσι είχε ένα άλλο αν πέρσι το Ολυμπιακό που ξεκίνησε για αρμάρι και στράφηκε στα σύνορα.
0: Ξέρω αν είναι στον
1: Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ που ήταν. Ήταν συμφωνημένο. Ήταν συμφωνημένο, σχεδόν συμφωνημένο και πήγαινε ο Ολυμπιακός και του παραπάνω και έμεινε στο Ολυμπιακό.
2: Άντε να δούμε, ψες είσαι θερμό κλίμα για τον Πίτερς.
0: Ναι, προσπαθούν να ομπίσουν να μείνει.
2: Ναι, άξε ρε φίλε, ας πω κάτι, ως που ήταν ο Βεζένκοφης των Ολυμπιακών, είχε πιο σημαντικό ρόλο και πιο αξιόλογο ρόλο και ήταν βαρόμετρο. Με την έλευση του Βεζένκοφη μειώθηκε πολλά χρόνια.
0: Αξιολογικό το βρίσκω ρε φίλε όμως.
2: Εντάξει, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει αυτόν και θέλει να παίζει φυσιολογικά.
0: Μάλιστα κύριε Εξπρέσ.
2: Ο φίλος κάκης της να μην τα καταφέρει. Φέρε το ρουκούμπα να τρώνε να παίζει.
0: Ένα τα κανονίσει, μην αγχώνεσαι.
1: Επίενω σκάκης της εχθές
0: στο Μητσοτάκη. Εδώ και τους κακοί. Θα ξασταυρώσει η Ευρωπαϊκό Μπαρτζόκας τα επόμενα 10 χρόνια δεν ξαπιάνει τίποτε για να μην πει στο Μητσοτάκη.
2: Είχε διαγωνισμό, μπόξο που το σέφερ. Κάκι.
0: Να σε νούνε πιένε στο Μητσοτάκι. Εν το ακούσαμε.
2: Όχι, ρε, πόξω μου το σέφι είσαι διαγωνισμό. Κάκι το πιο σέφι είσαι διαγωνισμό. Κάκι χάρη του Ματσόκ.
0: Εν το ακούσαμε.
2: Όχι, μπαλίσκια τώρα. Εχθέ πέραξε ίσο παιχνίδι.
0: Εν το ακούσα, ειλικρινά.
2: Ναι, ναι, είπε το και στην εκφωνητή και στην αυτή του συμπεριγραφή του αγώνα.
0: Να σε καλά, κύριε Εξπρέσ.
2: Γεια σου κύριε Πόλη μου, δεν πειράζει αν μένεις για με, είπατε εγώ.
0: Γεια σου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας.
3: Φίλε Λορίου.
0: Ναι.
3: Γαράσιος παρατηρητής και πορτοκαλί παρατηρητής. Θυμάσαι.
0: Περίμενε. Άκουσα το πορτοκαλί παρατηρητής. Το πρώτο είναι τα χρωμανή ήταν.
3: Γαράσιος παρατηρητής.
0: Είσαι και γαράσιος, είσαι και πορτοκαλί.
3: Είναι δύο άτομα.
0: Μα αφού γέρασα τα μέσα, ξέρω εγώ τι, εθικό διαφορετική, εξιστόρα μου λίγο.
3: Καλώς στο παθιακό.
0: Α, μάλιστα ρε καθηγητή, ναι ρε. Εντάξει, εν το θύμω μου, ναι, σωστό, αγωνιστικό χώρο. Μα είσαστε μαζί τώρα. Είσαστε να πω του κόσμου που δεν καταλάβει, γιατί πρέπει να ξέρει. Είναι δύο φίλοι που τους εγνώρισα στο Στέκιο Κυραγίδη, είναι επιτηρητές οι άνθρωποι καταγωνιστικών χωρών και ζητήσαμε όσοι υπογράψουν αυτόγραφο και τα ακούν την εκπομπή. Α, ευτυχώς που με δόκετε. Να μου θέλεις για το Σούνιτς και το Σέμα. Μα είπαμε το εχθές φίλε να σου πω ότι ο κύριος Λοεζίδης κατάλαβα να μας λέει ότι από τον Ιανουάριο του 25 ήρθε εγκύκλειος που έγραφε μέσα ημερομηνίες από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς γίνεται να μην ελήφθηκε σοβαρά υπόψη του το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αδυνατό να καταλάβω, είμαι μαζί σου, δηλαδή και εγώ απορώ πώς γίνεται σε μια σοβαρή χώρα που πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε. Να...
3: Να δεχτεί την προηγούμενη την Παρασκευή
0: τον
3: τελικό,
0: τώρα
3: γίνει
0: τούτη η
3: αγωνιστική
0: αμήτερα. Ξέρω φίλε, σίγουρα θα πρέπει να δουν τον εγκύκλιο και να βάλουν τον τελικό σε μια άλλη ημερομηνία, εν πάση περιπτώσει το τέλος των υποχρεώσεων να μπει όταν έπρεπε.
3: Εντάξει, μου σε μια φιέστα δεν να με πάρεις, α.
0: Πού να σε πάρω?
3: Σε μια φιέστα.
0: Ναι, περιμένω, αφού είπα σου που να κάνει η ΑΕΚ, να σε πάρω, είπα σου. Μαζί που να σας φέρω κάτω επιτήρητες στο γήπεδο. Η ΑΕΚ επειδή έχει εμπειρία που φιέστες, θα φέρει τέσσερις τραγουδιστές διαφορετικούς.
3: Όλε.
0: Θα φωνάζουμε ΑΕΚ. Προσεκτικά στον δρόμο ρε παιδιά, θα πάτε τελικόν και καλή απόλαυση. Προσεκτικά, προσεκτικά. Είχε μπορεί πρωί και έβαλαν την μέσα στο σιρτάρι, μην τα μου να σου πω, δεν ξέρω. Επίσης παιδιά, επίσης, χαρικά πολλά που ακούσα παιδιά, γιατί είδα τους και τρεις φορές στο γήπεδο της Πάφου και είναι εξαιρετικά παιδιά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Επόμενος, πως λαλεί ο υπεύθυνος. Ναι, χαίρετε. Εσύ είσαι ο επόμενος κύριε κυνηγέ.
4: Φίλε, ξέρετε τα γιορτή σήμερα.
0: Πέ μας.
4: Όχι, μάντεψε.
0: Α, ξέρω, Αγία Επομονή.
4: Ποιος κάνει υπομονή?
0: Η γενέκα μου, πέμουν το πρωί. Λαλή μου πέμουν χρόνια πολλά, λέει σ' αγάπη μου αφού είναι τα γενέθλια σου, δεν γιορτή σου. Λαλή μου είναι της Αγίας Υπομονής, έκλεισε την πόρτα και πήγε δουλειά.
4: Ας πω κάτι, αύριο με το καλό μου να έρθει το μωράκι σας, θα σου διάσει σημασία. Μα,
0: φίλε, είπα μου πολύ ότι μόλις γίνω πατέρας για τους επόμενους μήνες, θα αλλάξουν πολλά στη ζωή μου, με το καλό.
4: Καταρχήν, η έργαση θα σε σκέφτεται καν εσένα.
0: Ναι, έτσι να γίνει.
4: Εσύ πάει σε δεύτερη μοίρα. Μου δεδομένο, σε δεύτερη μοίρα.
0: Εντάξει, θα ικανοποιηθώ και με τα λίγα, δεν μπορούν να κάνω. Χαλάλιν του μωρού, δεν μπορούν να κάνω.
4: Φίλε, το πιο σημαντικό πράγμα που θα σου συμβεί στη ζωή σου.
0: Εγώ νομίζω να είμαι, πώς το λένε, χαζομπαμπάς έτσι στυλ.
4: Θα αλλάξεις τις προτεραιότητες σου, θα σκέφτεσαι δυο φορές κάποια πράγματα που να κάνεις.
0: Σωστό.
4: Έτσι είναι, αλήθεια έτσι είναι.
0: Φίλε, να είμαστε όλοι καλά, να σου χαράνε ο κόσμος.
4: Ακριβώς. Πες μου τώρα, πόψε.
0: Πρόβλεψη είναι παράταση.
4: Εγώ δήλωσα το έσχυσε, πού είπα στο πριν κάνα μήνα.
0: Παράταση.
4: Ξέρω, είπα το πολύ την ημέρα που είπες που μου και άμεσο σταθμό και...
0: Τι, για παράταση.
4: Όχι, είπα το να είσαι καθαρό σκορ 3-0 και πάνω, αλλά δεν ξέρω ποιος το σπιώ.
0: Α, βλέπεις έναν καθαρό σκορ,
4: καθαρότατο σκορ,
0: κυπελούχο, ναι. Καθαρά, αλλά...
4: Μια από τις δυο ομάδες θα πάθει παρατράκ.
0: Εντάξει, δεν έχουμε τόσο πρόβλεψη, γιατί είναι και λίγο ακραία ενώ να πεις 3-0. Αν πέσεις μέσα, θα σου το δώκω.
4: Ναι, καλό είναι να μπορείς. Και αύριο, νομίζω είναι η χρονιά της Αγγλίας.
0: Ναι.
4: Επειδή ο Λιθορούν Παρί, νομίζω είναι η χρονιά της Αγγλίας.
0: Θεωρείς ότι θα πιάσει ο Μουντιάλ?
4: Δεν ξέρω ρε φίλε, εντάξει, είναι κάτι να μελετήσω ούτε ο Μίλους, ούτε να δω, να που γίνεται.
0: Φίλε, να μην έχεις εννιά, θα έχεις έθετα στις εκπομπές μας, καλημέρα στα Σπορ 12, στα Σπορ και Game Time, θα σε ενημερώνουμε συνέχεια.
4: Λοιπόν, το διαγνωρίζουμε να βάλα φάμε, είπαμε, να.
0: Εντάξει, περιμένω, εγώ είμαι γεννήθηκα έτοιμος.
4: Γεννήθηκες έτοιμος. Δεν
0: τώρα, ας πω ότι αν όλα γιατί αύριο μου να έρθει το μωρό, έτσι να πιένεις έξω από το. Δεν θα αγαπηστεί
4: ποτέ,
0: α. Τούτο σαν κάτι που θα πρέπει να αλλάξει. Είμαι λίγο χορκοϊρής.
4: Λοιπόν,
0: ρε φίλε,
4: ο φίλος μας
0: έρθει να
4: 4-7
0: και θα πάει και με τον τελικό στούδιο συντονισμό μέχρι τέλους.
4: Εφιάμε που
0: θα κοντά σας ηχθεί ο τροφή. Ναι, νομίζω σε πιάσει έναν προεδρικό.
4: Α, μάλιστα, σημαίνει και εγώ είπα τους ότι να τους δεχτεί ο πρόεδρος, σημαίνει θέλει να πάει γιώσεις τη μάπα, να μην τους είπες τα αποκαλύτερα.
0: Ναι, καλούσα μόλις οι συναδέλφοι πάνω ότι λόγω του κυπέλλου Χριστολής να τους δει.
4: Τέλος πάντων, άντε, καλώς τρίμερο ρε πίλε.
0: Να σε καλά κυνηγέ μου επίσης, να σε καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο.
5: Γεια σου φίλε.
0: Χαίρετε.
5: Είμαι ο Άγγελος.
0: Έλα κύριε Άγγελε. Είμαι καλά, εσύ.
5: Μπράβο. Τι είναι το όνομα σου εσένα?
0: Γιώργος.
5: Επειδή έτσι ξέρω κύριε Γιώργο αγαπώ σε πολλά.
0: Να σε καλά κύριε Άγγελε μου.
5: Εμπαρπάτω εγώ.
0: Α, είσαι σπίτι.
5: Είμαι πως στο καροτσάκι.
0: Και είμαστε η παρέα σου, α, να είσαι δυνατός.
5: Να μου κάνεις αντώ.
0: Είμαστε καλά, ετοιμαζόμαστε για τον τελικό.
5: Τι σημαίνει τελικός?
0: Τελικός είναι δύο ομάδες που παίζουν και ποιος κερδίσει πιάνει ο κύπελλο.
5: Επειδή δεν ξέρω που μα πάνε και αυτό δεν
0: έχω. Δεν έχει πρόβλημα, παίζει ο Απόλλωνας με Μπάφο.
5: Εντάξει, καλό τριήμερο.
0: Επίσης κύριε Άγγελε μου, να σε πάντα καλά. Τι ωραίο ρε φίλα, σε πιάνουν έστω, μην ξέρουν που ποδόσφαιρο. Να σου εκφράζουν την αγάπη τους. Ακούτε τον κύριο Άγγελον και καλά να λείτε αγαπώ. Σε κάποιον καμιά φορά μέσα μέσα. Έτσι, εσκληρή η καθημερινότητα, αλλά πραγματικά είναι ωραίο να ακούεις έτσι ανθρώπους. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, περιμένω την υπόδειξη. Σου σηκώνεις τον φωτεινό πίνακα και μου λες ότι. Τι, ενέδειξες κάτι, ενέδειξες λεπτά καθυστερήσεων.
1: Έχεις ένα λεπτό μέχρι να διαφημίσεις.
0: Εντάξει, δείξε μου ένα. Γίνεται, δεν να πω. Μάλιστα, ένα λεπτό μέχρι διαφημίσεις, μηνύματα έχουμε. Καντέμογλου μόνο Ομόνια να με φύγει, Ανταμάννα Χαρή, τελευταίο 53. Καντέμογλου ακόμα δεν κατάλαβα τι ομάδα είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, είπα να ανοίξουν στο σελίδα της ΚΟΠ και που γίνονται ώρα δεν δουλεύουν τα άρθρα, τώρα επανήλθαν. Άρα να προσπαθήσω να βρω τις ημερομηνίες για να δούμε λίγο ακριβώς πότε ξεκινούν τα ευρωπαϊκά. Γιατί εντάξει, κοιτάξτε, και ομάδες τώρα έντσι να έχουν πολύ χρόνο για προετοιμασία. Δηλαδή, θυμάμαι πέρσι να έχει 2-3 εβδομάδες ανάσες και ύστερα προετοιμασία ξεκίνημα. Αλλά παίξτε 10 του Ιουλίου πρώτων προκριματικών. Τώρα φέτος δεν έχουμε ομάδα στον πρώτο προκριματικό. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τις ομάδες να πάρουν κάποιες ανάσες. Αντιλαμβάνεστε, αν το σκεφτείτε και σε παγκόσμιο επίπεδο, πότε να ξεκουραστούν οι παίχτες. Όταν καλούνται να πάνε στο παγκόσμιο, να μου πεις εντάξει, οκ, θέλουν να παίξουν παγκόσμιο. Αλλά δεν πάει να είναι το σώμα τους. Τι γίνεται, τι έχουμε.
1: Ε, πάμε άλλο ένα κροατή.
0: Άλλο κροατή. Γεια σας.
4: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Κωστάς Ομόνια Ολυμπιακός.
0: Έλα, Κωστά μου.
4: Επίεσες το τελικό του, επίεσες το Final Four.
0: Ω, είναι πια ρε φίλε, τι να πάω καμώ.
4: Σαν μου και κατάλαβα ότι έκοψα εισιτήρια και περίμενε να φάει η πανάθα.
0: Έκοψα, περίμενα, ένεπιεν ή βραν άλλον κάτοχο. Ήταν μελετημένο το έργο, προετοιμάστηκα για ούλα.
4: Το τελευταίο λεπτό ατσιμήθηκα την περσινή χρονιά και μπήκε μέσα στο νου μου η Λούζερ, η Άρσεναλ, που τα είχαν πάντα πιένε νοτιάμε. Λαλό αν επατσέναμε και φέτος έτσι. Γιατί ως το τελευταία 30 δευτερόλεπτα πριν να ρίξει επέζεται τον αγώνας.
0: Εντάξει, την ώρα στο σούτ του Φελίθ λαλώ ότι ο Ολυμπιακός αν ισοφαριστεί και πάει παράταση, γιατί σαν άλλο μια επίθεση αν επίσης παράταση στο παιχνίδι, λαλώ με κάθε πιθανόν τρόπο πλέον θα έχω δει ότι ο Ολυμπιακός χάνει Ευρωλίγκες. Αν την έχανε τελικά.
4: Πέντε τελικούς και δεν το πιάμε. Ναι.
0: Εντάξει, πάει, κάποια στιγμή να πιάσει γιατί ιστορικά δικαιούσε ένα ρε παιδί μου. Τώρα εγώ πιστεύω λίγο στο δικαιοσύνη, στον αθλητισμό.
4: Σπάθηκε η παράδοση
0: του πρώτου, πρώτη
4: ναι. Ναι, μπράβο, πρώτη φορά να το πιάσε.
0: Ομάδα που τερμάτισε πρώτη, ναι, ισχύει.
4: Και όσε παραδόσει, ρε, εγώ παίζω με τι παραδόσει.
0: Α, είσαι προληπτικό πολλά.
4: Ναι, να σου πω, σπάζουν οι παραδόσει, αλλά για μένα δύσκολα.
0: Ναι. Εντάξει, ας πούμε όμως αλλάσουν τα ρόστερ τούτοι που έρχονται και είναι ήδη παγιοι πάντα, δηλαδή και προϊστορία στην μάπα που τη λέμε και σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο.
6: Ναι, αλλά μια προϊστορία για να σπάσει.
0: Εντάξει, δέχομαι, τότε μπορεί να δημιουργεί κάτι.
6: Φέτος πιστεύω ότι να σου πω σαν επέζεζουν το... Με βαθμολογίες πριν να πάει το Final Four, επίστευκο αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός τον πάντα μα πιένει καλά και καταφέρει και μπει Final Four.
0: Ναι, πιάνει το συνήθως. Έχει καλή αναλογία αν κατακτήσει ο Παναθηναϊκός, πολλά καλή.
6: Μπράβο, και αμέ φοβούμουν, αλλά με τον το υλικό μπος ο Ολυμπιακός πιστεύω εξεχώριζε φέτος, ήταν πλήρης.
0: Κατάφερε να παίξει καλύτερα από άλλες χρονιές, η αλήθεια.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
6: Εγώ
0: προβλέψα παράταση.
6: Παράταση.
0: Ναι, τώρα ήξερα πέναλτι, αλλά παράταση σίγουρα θέλω.
6: Παρί
0: Αρσέναλ, βλέπω παρί.
6: Έπαιξα και τα 3-0-0 και χάσα την Κρίστα Παράς.
0: Ναι, επειδή είναι κοντά και 1-0.
6: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.
7: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
11: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
12: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
15: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
14: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
15: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
21: Ακούτε Super Sport 104.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η μέρα κυπέλου η σημερινή, με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο. Σέντρα στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τον Α. Στην αποστολή του Απόλλωνα, η Γκασπάρ και Σμέρχαλ, δεδομένα εκτός η Βούρος και Ντουοντού. Στην Πάφο διαθέσιμη είναι η Ζάζα, Φελίπε και Γκολτάρ, εκτός η Διεθνής, Σέμα και Σουνίτς. Στον Αποέλ μετρούν αντίστροφα για το πρώτο χειροπιαστό βήμα, μετά και την κατάθεση της τελικής πρότασης του ενδιαφερομένου επενδυτή Σάβα Γιασί. Οι πληροφορίες του σταθμού μας κάνουν λόγο για απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών που πλησιάζει το 70%. Τρέχουν οι διοικητικές εξελίξεις στην ανόρθωση με την ομάδα των ενδιαφερομένων, οι οποίοι κατέθεσαν 300.000 ευρώ στα ταμεία της κυρίας. Παραμένει κάτοικος Αντώνης Παπαδόπουλος ο Κίκο. Εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις τερματοφυλάκων στην Ομόνοια. Ακόμη δεν απάντησαν οι Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού. Θετικές είναι οι ενδείξεις για παραμονή του Πον στην ΑΕΚ. Στο ψάξιμο προπονητή βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκα. Μετά τη Γενική Συνέλευση αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ. Κλειστοί θεωρούνται οι Ταβάρες, Παπαγεωργίου και Γκόμες. Ο Ράτσκοφ έπιασε δουλειά στον Άρη, εντοπίστηκαν οι μεταγραφικοί στόχοι, ενώ ενδιαφέρει αρκετά και το κυπριακό στοιχείο. Στο στόχαστρο της Λανς βρίσκεται ο Ζουλιάν Πιανκόν του Ολυμπιακού Πειραιός. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Έλμιν Ραστόντερ για την γραμμή κρούσης. Απέρριψε την Πεσίκτας ο Λουτσέσκου, καθώς είναι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ. Η Μπαρσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες. Η Μπούρκ ανακοίνωσε την απόφασή της να μην αξιοποιήσει το δικαίωμα συμμετοχής της στην Ευρωλίγκα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
21: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
25: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα.
26: Ναι, ναι, Λεύκαρα.
25: Καπνιστής, ε?
1: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
2: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
4: Τα νέα, μωρό μου!
3: Ανακαινίζουν το!
4: Έτσι!
3: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
3: Μα μόνο τηλεόραση!
4: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
3: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
5: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
17: Χαραλάμους. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
26: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
17: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
29: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Τάσο, Μαστερτεμπό, θα σε ερωνευτώ, αλήθεια, δεν το λέω ειρωνικά. Το συγκρότημα, είναι οι διασκευές μες οποίες μεγαλώσαμε τα 15 χρόνια μες στα κλαμπ, δεν ξέρω αν υπήρχαν πιο παλιά. Εγώ έχω την εντύπωση του καιρού μας, ελπίζω να μην μου το αποδομήσεις το όνειρο. Δεν μου πεις υπήρχαν πως 2000 τώρα. Μαστερτεμπό.
1: Εντάξει.
0: Το 12, 13, σαμε. Ναι, το 2010 είναι τη δεκαετία. Φίλε, που μου μιλήσετε σε 15 χρονών, δεν έχανα στίχο που Master Tempo, ρε φίλε. Εσκεφτούν να γίνω ράπερ. Τάπο. Μάλιστα, Master Tempo. Τι, κάναμε πολλές διασκευές. Επιπέδου Τάσου Μιχαηλίδη ρε συνδιασκευές τώρα μόνο να πω. Έτσι, εμένα αρέσκα μου πάντα. Τα παιδιά, ρε παιδιά, άλογα σήμερα είναι 4 λέει παιδιά, ο 69. Έτσι είναι Τάσου, στις 4 και μετά πάει ένα μισάωρο, 4,5, 5,5.
1: 9 υποδρομή.
0: Ξεκινούν 4 και ένα μισάωρο έχει. Όλες ζωντανά εδώ στο Super Sport.
1: Μέχρι
0: 8 λες ζωντανά εδώ στο Super Sport 104 διαχειρός Τάσου Μιχαηλίδη, σύνδεση με τη Cita Vision για να ακούμε τους τα άλογα, να ακούμε τις υποδρομίες. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραφτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες και στη CableNet πέραν από McDonald's και εγώ, γιατί στη CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα αλλά τον ζεις με Unlimited Sport Pass. Στα 25 ευρώ το μήνα, μόνο 25 ευρώ το μήνα, μπορεί να δεις το Κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας και tennis με τα Grand Slam μέσα φυσικά, Wimbledon, US Open, Australian Open και Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα, όλες τις Sport Show εκπομπές, Match Day, The Ball Poison Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone, την πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και μέσα από το TV Go App για να μην χάνεις λεπτό που για να βρίσκεις οποιαδήποτε συσκευή. Όλα αυτά. Μην το χάσετε, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα καλέσεις στο 130 ή πηγαίνετε σε ένα κατάστημα CableNet ή μπείτε στο www.cablenet.com.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ευχαριστίες λοιπόν σε Echo CableNet. Και McDonald's Λεωνίδου με κίνηση που δει γερμασόγια λέει ο 145. Μάλιστα, χρήσιμη πληροφορία, προσεκτικά στο δρόμο όσοι πάτε από Πάφο Λεμεσόν προς Λευκοσία. Άρχισε πολύ νωρίς η κίνηση και είναι λογικό γιατί ο κόσμος υπό το φόβο της κίνησης ξεκινά γρήγορα. Είναι και πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου. Χρειάζεται υπομονή και ό,τι κασκόλκια δείτε είναι όλοι φίλοι, μην αντιδράσετε έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Να πάτε όλοι μαζί παρέα στο γασιπί και έτσι να φύγετε. Και στο πίσω προφανώς υπομονή. Θα είναι για τους ηττημένους και δύσκολο, αλλά θα πρέπει να γίνει. Και να πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Έλα φίλε μου.
0: Γεια σου πρόεδρε.
2: Είμαι ο Γιώργης Αλλάης Παντελής Αυτός Γιάννης.
0: Είσαι, ναι.
2: Ο Κίκος υπόγραψε που σου είπα ότι να αγοράσει.
0: Ο Κίκος ναι υπόγραψε, διότι είναι να είσαι απόλυτο δίκαιο.
2: Που έχει κυρία ένας και λέω ότι μπελάρες που λέει ο Γιάννης.
0: Μα ποιος είπε έτσι.
2: Ένας είστες τον παπό.
0: Εν τύχερος που τον άκουσα ο πρόεδρος έλα λέει μπελάρες.
2: Και εγώ πιστεύω. Αν κάνει όμως τις κάρτες του το γήπεδο μας θα είναι καμίνι το Αντώνη Παπαδοπούλος.
0: Μάλιστα. Μιλάς για σύζο τίκετ.
2: Ναι. Θα είναι καμίνι
0: το Παπαδοπούλος. Πόσα σύζο τίκετ πιστεύεις πρέπει να έχει ανορθώσει.
2: Καμίνι το Αντώνη Παπαδοπούλος.
0: Μάλιστα. Μιλάς για σύζο τίκετ.
2: Ναι. Θα είναι καμίνι το
0: Παπαδοπούλος. Πόσα σύζο τίκετ πιστεύεις πρέπει να έχει ανορθώσει.

0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο, πόσα θέματα σήμερα.
0: Πάμε καλά για να σώσει.
1: Πάμε καλά. Μάλιστα, πρόεδρε.
0: Δυνατό συμβούλιο.
1: Μάλιστα, πρόεδράρα μου, να είσαι καλά.
0: Και με ο νους σας.
1: Ούλη, ούλη. Γεια σου, Λεβέντη μου, πάμε στον επόμενο.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο. Κύριε, πολύ Παναγία μου.
1: Γεια σου, κύριε Αντώνη.
2: Όχι, όχι, εσύ.
1: Είναι όχι, εσύ είπες με Αντρόνικο, εγώ.
2: Συγγνώμη, Λεωνίδου, μου τα λαλμπή τώρα. Ο Τάσος άλλος πίσω τύρα.
1: Εμπειραζή, ρε.
2: Άκουγα τον πρόεδρο του βαφτιστικού, τον κύριο Στέλιου, και όσο τον βαφτίσε πρόεδρο, τον λοιπόν, και πήρε νου μου αφηρήθηκα. Και της Αγίας Επομονής σήμερα, φυσικά και της Αγίας Θεοδοσίας και τελευταίο ψύχο Σάββατο.
1: Μεγάλη χάρη τους, υπομονή έχουμε κάθε μέρα.
2: Σωστό. Για την αδόρθωση λαϊκή, ο ανάγκη μας καμίνει μόνο. Εχθές ακούγαν την εκπομπή, όπως είπε μου στείλες του κάποιο μήνυμα για ο Γιαννάκη και τα λίπη, να μου είπε τέλος παντό, μια χαρά είσαι, ας διεύθυνστο με αγάπη το...
1: Ναι, ξέρει το πρόεδρος ότι σε έχουμε τώρα, εντάξει, να τα λέμε.
2: Ο αγαπητός Τάσος, ο Τάσος είναι ο όνομα τους, εχθές ανοίξε μας την όραξη και σήμερα κάνουμε εγώ τον κουνέλη ξυπιάν με τα ωραία τραγούδια που η ώρα 2 η ώρα 7. Το μόνο που ξέχασε να πει για τον γιατρό τον μεγάλο Σοκράτης εχθές.
1: Το Βραζιλιάνο.
2: Ναι, ναι. Ήταν ένας αυτοκράτορας πίσω.
1: Ναι, στις μπάλας.
2: Ναι, λοιπόν. Άλλο να μου να πούμε. Στην ονόματα είσαι καλά.
3: Μια χαρά, σύνομαι.
2: Οκ. Okay. Εσύ είπε ο αρχηγός να φέρνουν τρεις μαθήματα για μαγειρική τώρα, ναι. εσύ εδώ κοίμαστε στη Ξηρκιάνη, 10 αλφα. Σούπερ.
1: Μάλιστα,
2: και να και... Αβράχω και λίγα καραολούκια και κιλά, να περάσει...
1: Αν αδίκιο είναι τελικό με την ησυχία σου.
2: Ναι, ενώ μεταξύ ακούσα αγαπητέ Λεωνίδου, που σου είπα την προηγούμενη φορά, ΑΕΚΑΡΙ 2-0, πριν το παιχνίδι, ήταν η μόνη φορά που το έπρεπε εγώ μόνος στην Κύπρο.
1: 2-0.
2: Ναι, εσύ ήταν του Σιάχη Πιανούλη. Το 3 ήταν της Πάφου με την ΑΕΚΑΡΙ πριν το πολύ, και είπε ο Στέλιος ο Τάχος που είσαι ότι ήταν το πρέπει μόνο.
1: Μάλιστα, κύριε Τάσο.
2: Και βάλαμε την Κρίστα Πάλας 2-0 εχθές, εντάξει, ήταν 1-0, κάτσε το κάρι, τέλος παντό. Έβαλα, νιώθω ότι ο Απόλλος θα νικήσει 2-1 και 3-1 είναι η Παρή.
1: Μάλιστα, καταγράφεται. Να είσαι καλά, κύριε Τάσο.
2: Καλή συνέχεια, καλό τρίμανο για όλον τον κόσμο.
1: Επίσης. Τελευταίο τελικό λέει Απόλλων και Πάφος έχασαν και δύο από την ΑΕΚ 205. Ναι, έχει δίκιο το 18 ΑΕΚ Απόλλων 2-1 και το 25, 7 χρόνια μετά ΑΕΚ Πάφος 0-0 και στα πέναλτι ο Αλαμέροβιτς αποκρούει το τελευταίο. Και μεταξύ άλλων, γιατί απέκρισαν άλλων και προηγούμενο πέναρτη. Και η ΑΕΚ στέφεται εκεί πελούγος. Ναι, έχει δίκιο 205, νομίζω. Χαίρετε τον επόμενο.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Ρουμ, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, Μαρίνο.
4: Είσαι καλά.
1: Καλά, ίδρασε, ναι. Ναι,
4: εντάξει.
1: Εντζε.
4: Εντζε βρέσει.
1: Όχι, όχι, η τελευταία οπτική επαφή που είχαμε τον καιρόν έξω ήταν καλά.
4: Επειδή θα κάτω ξεκινήσα, εσύ και θύμισε μόνο τελικό το ένα με σαλαμίνα, αλλά εσύ σου μωρό, πού να το θυμώσαι.
1: Σαλαμίνα γασιπή.
4: Ναι, πέντε νερά τότε.
1: 2-0, Απολλώνας. 1-0. Ζουμπάρεφ, μπράβο. Πάμπης Ανδρέου στη Σαλαμίνα τότε.
4: Να μου κάνεις.
1: Είμαι καλά, Μαρίνο, είμαι καλά.
4: Να πάεις,
1: ναι. Να πάω, αλλά πριν τις 7 να φύγω, μην ξέρω, μην πιάνει η κακαοσκιά μου.
4: Φίλε,
1: να πάω για το pre-game ρε φίλε, θα κάτσω μετά στο κήπεδο, να πάω από σπίτι μου να το απολαύσω.
4: Χρειάζεται,
1: αν μείνω θέμα να τελειώσει στο τραφείο, να γίνει μια να πάω σπίτι.
4: Κτηνοτρόφια φιάρε.
1: Ναι, ναι. Έμεινε μία, βασικά αντιπροσωπεία τους πήγαινε στο προεδρικό, έμειναν οι υπόλοιποι στο GACP, αλλά περιμένουν τα νεότερα από το προεδρικό, έτσι είναι πιο ήρεμη η κατάσταση τώρα.
4: Α, πάλι καλά. Εντάξει, Γιώργο μου, άντε. Καλή συνέχεια.
1: Προσεκτικά στον δρόμο, παιδιά, για να απολαύσετε το παιχνίδι.
4: Εννοείται, άντε φίλος.
1: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο, γεια σας.
5: Γεια σου, αγαπητέ Γιώργο. Καιρό να τα πούμε.
1: Γεια σου...
5: Αν τον έβρεις. Ας σου ρίξω από δί. Με τον ΑΕΚ.
1: Σταύρος.
5: Μπράβο.
1: Α, έλα.
5: Ήρθε ο αρχόντερ μου προχτές που την Ελλάδα έπιαν τα χώρια του 13 ημέρες.
1: ΑΕΚ Αθηνών.
5: Ναι, και έστειλε μου μήνυμα με τον Νίκο Λίτς, γιατί έστειλα τους και όλους χαλούμια και πέλανε. Και λέει, ας θα ξαναδουλέψω στην Κύπρο για το χαλούμι, ας δουλέψω καμιά φορά στην Κύπρο για το χαλούμι μου να δουλέψω.
1: Γιατί δεν το λαλείς του Νίκο Λίτς, κύριε Φκύπρο, μόνο την ΑΕΚ Λάρνακας. Διότι εγώ που τα χαλούμια μου αν είναι.

0: Κοίταξε που να πιάει σύνταξη, να έρθει. Ακούγεται, Γιώργο, εάν δεν πατάτα εκεί πρέα, εκεί επέλεγα ένα άφρο, αλλά μάτα μου τρώνε το χώμα.
1: Εντάξει, η Ελλάδα δεν έχει καλή κουζίνα, αλλά και η Κυπριακή είναι
0: η τρόιτα της. Ναι, αλλά η Κυπριακή, έχουμε μια ποικιλία, ρε, Γιώργο, που έγινε στην Κύπρο, στη Γερμανία, η Άναμπελ. Και στείλαμε του ποδού, δες, και λέει μου, λέει του πέτου θείου σου, μόνο ΝΑΕΚ. Θα του πω να πάει σπέτον καιρό που θα οδηγεί με την άκη σου να γέννητος. Λοιπόν, Γιώργο μου, χάρηκα να σε καλά.
1: Να σε καλά, Σταύρο μου, να σε καλά.
0: Να σε πάντα καλά, να σε ακούμε.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ επίσης. Γεια σου, Γιώργο μου, καλή επιτυχία, λέει ο Ραφαέλο Αεκάρα στο δύο παίζουν. Τώρα, γιατί του αποκαλεί βαφτιστικού, ρε Ραφαέλο Αεκάρα 545. Μην είσαι αριστικό. Κάμε το Παπαδοπούλο Καμίνη, λέει στο τέλο να χρειαστεί να πουλούμε καρπούνα. Λέω 523, όχι κύριε 523, θα χρειαστεί να πουλάσει καρπούνα, γιατί έχει ρεύσει τώρα χρήμαστε ανορθώσει και οδεύει προ συμφωνία. Άρα δεν ξέρω αν είσαι ανορθωσιατή, έτσι καταλάβω μήνυμα. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ανησυχεί. Γενικά πάει το όνομα, δεν χρειάζεται ανησυχεί. Χρειάζεται επίσης υπομονή και πάντα βρίσκει το δρόμο μια ομάδα όταν είναι ενωμένη. Τελικώ 2001 έβρεχε 3 ώρε ασταμάτητα σε τραποντικού και φαγιά του Μακαρίτη Βίκτορ Ζουμπάρεφ. Έβαλε εντέρμαν ο Πάμπη Αντρέου και το αγύρωσε λέγα το Σαντρέμ. Άρα καλά θυμάμαι ότι ο Πάμπη Αντρέου παίζε σε εκείνον τον τελικό για τη Σαλαμίνα, η οποία πήρε λίγα χρόνια πριν το κύπελο με την Ομόνια στο Τσίριο. Έχω μάθει την ιστορία ενώ τότε με τον Μουσκάλι που του άφηκε στο ημίχρονο πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Έπειρε κάτω του παίκτε για να πάρουν την άβρα του κόσμου, λέει ο Μουσκάλι. Έτσι ισχυρίζεται. Και δικαιώθηκε γιατί πήρε σε λαμίνο κύπελο. Ναι, εντάξει, παιδιά, όσοι θυμάστε ιστορίε από τότε, εμένα μου αρέσει να τι γράφετε γιατί έχει άλλη έγκλη. Και είναι κάτι νοσταλγικό να το συζητάς. Μας κοφτεί η Σαλαμίνα έτσι σήμερα, λέω 902. Εντάξει ρε φίλε, ούτε μας κοφτεί, σε κοφτεί να μπορούν να σου πω. Απαγορεύεται να μιλήσουμε για Σαλαμίνα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Ρίλο λέω, λέω, λέω, λέω, λέω, κύπελο.
1: Αξιός τώρα αν έχει βρίσκα μέσα.
2: Κύπελο.
1: Θα σου ετοιμάστου.
2: Κύπελο.
1: Κόφκο εδώ για γέρμα σόγιαν τώρα κολλημένο στην κίνηση.
2: Κύπελο, κύπελο.
1: Μάλιστα, ωραίος, ωραίος, χάρηκα. Έπια μας να μας βάλει στον παλμόν ο άνθρωπος. Εντάξει, κατάλαβα ότι ήταν σε θέση να βολό μιλήσει. Γι' αυτό ας τον αφήκουμε να το ζήσει. Χωρίς βρίσκες όμως κύριος, α. Επέτυχε το σύστημα που έπρεπε να μας πιάει. Πάμε στον επόμενο, γεια σας. Χαίρετε. Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
2: Κύπελο.
1: Άτε πάλι.
2: Κύπελο.
1: Κι αν νουνούλοι και βάλουν το ίδιο σύνθημα.
4: Από το ίδιο αυτοκίνητο.
1: Κι αν ο συνοδηγός τώρα. Μάλιστα. Ναι, άσε, θέλω να πανηγυρίσω. Να το ζήσω. Λοιπόν, εντάξει, είναι κλειστό αφού πιάνουν για να φωνάξουν τα συστήματα τους. Αλλά θα σου respect, δεν έχει βρίσκα μέσα. Δικαιούται να πει από θρύλε θρύλε κύπελο. Και βαφή της να με πιάνει να τον αφήκω ρε φίλε, δεν έχει πρόβλημα. Πρέπει ούλια στον ίδιο τόπο μες στο highway τώρα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Για το κύπελο που πιάσε η Σαλαμίνα.
1: Ναι.
5: Τότε ήταν προπονητής στην Ομόνια ο Κόλεφ.
1: Ο Κόλεφ.
5: Ναι. Ο οποίος υπόγραψε συμβόλαιο με τη Σαλαμίνα.
1: Και πήγε στη Σαλαμίνα την επόμενη χρονιά δηλαδή.
5: Μπράβο. Okay. Επήγαμε στο Τσίριον και εσαντάρωσε την ομάδα. Έβαλε τον αριστερό μπακ, δεξιμπακ, τον δεξιμπακ που τσί μες στο κέντρο. Εσαντάρωσε την ομάδα.
1: Με λίγα λόγια εννοείται ότι έκαμε το επίτηδες από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Όπως διότι έπρεπε να πιάει κυπέλλον η Σαλαμίνα για να πάει στην Ευρώπη ο άνθρωπος. Έκαμε το εσαντάρωση την ομάδα. Τέλος πάντων, χαλάλι.
1: Ένες ζούσα τότε, τι να σας πω εγώ, ένα εγώ εικόνα.
5: Είμαστε στο κύπελλον για μένα εμείς και αυτό που σου λέω. Η πραγματικότητα ήταν ότι εσαντάρωση την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, έτσι εξελίχθηκε, έτσι έθελε ο άνθρωπος. Έκλεισε όμως. Το λάθος ήταν ότι έκλεισε προηγουμένως και εν του καμασίν.
1: Θυμάστε το μικρό του ενώ Άγγελ Κόλεφ.
5: Ο Τζιλ Κόλεφ.
1: Οκ.
5: Ο Άγγελ Κόλεφ ήταν το 96-97
1: ο Άγγελ Κόλεφ, ναι.
5: Μάλιστα, τσέφιεν, τσέφιεν, τσέφιεν, ο Μιχαηλίδης.
1: Μάλιστα, θυμάστε τα καλά με τη σειρά, να.
5: Ας θυμούμε που το 1970 ρεβεντήτα, λεπτομερός τα πάντα.
1: Μπράβο, χαίρομαι, είναι σημαντικό να μας κατοπίζετε. Κάτι άλλο που θυμάστε, έτσι μια ιστορία από τα παγιά, αφού σας έχουμε.
5: Εντάξει το ρεατσιού με τον Άιαξ που παίξαμε 4-0.
1: Σε γίνει το παιχνίδι με την Άντερλεκ που είχε 45 χικές ομονία. Όχι, είναι
5: 45.
1: Ναι, τρόπος του λέγει, χαριτολογώντας 45.
5: Άκου, εκοπήκαν 27.000 εισιτήρια, αλλά είχε πέραν των 30.000, διότι αντιλαμβάνεσαι τι ήταν, ας πούμε, επειδή μπαίναν και άλλοι που ήταν παραπάνω, 27.000 εισιτήρια εκοπήκαση.
1: Και μπήκαν 30, ας πούμε.
5: Ναι, ήμουν και στο σωματείο και όταν εκοπήκαν 20 για παράδειγμα, ελαλούσαν ότι έτσι δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια, ξέρω εγώ, και έφτανα ακόμα 7.000 και χαθήκαν αμέσως και πήγαν 27.000, αλλά είχε και επιπλέον κόσμο που μπήκε μέσα, ξέρεις, πάντα και 3.000 πέραν των 30.000.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την αναδρομή.
5: Να
1: είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Αλλά οι δρόμοι γασιπίεν κλειστέ από χτινοτρόφου, φίλε ο φίλος 200. Νομίζω τώρα είναι κλειστέ, αλλά δεν είμαι εκεί, φίλε ή φίλοι 200. Αν είσαι εκεί, ενημέρωσ' μας, γιατί δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να μάθω από κάποιον που μπορεί να βρίσκεται στη γύρω περιοχή. Πάμε στον επόμενο.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Χριστάκη.
3: Χριστάκη, θα εκάρες και πεντούχη εκεί που είναι η τελευταία φορά που
1: ναι, λέω. Ναι, ήταν να σου το πω, είναι η τελευταία μέρα.
3: Γι' αυτό κόπια παραπάνω να πω να έχουμε έναν καλό τελικό, να μην έχουμε εκτρώμα με του συνοστρόφου μας, γιατί και γίνει δικαιωματικά υπερασπίστος στις οικογένειες, στα ζώα τους, γιατί
1: μάλιστα.
3: Και να μην πειράζουμε στις ομάδες μετάντες, όπως δεν μας αρέσει να πειράζουμε και εμείς. Έχει τόσα εκατομμύρια παίχτες, ας πούμε, αφέρει 10 παίχτες καλούς.
1: Μάλιστα Χριστάγη μου, αύριο έβρε άλλον παρά τους κλίπας, κάπου τρίτη.
3: Έχουμε πολλά, δεν πάμε Γιώργο.
1: Θέλω να σκεφτείς.
3: Να ευχηθούμε τον Θεό και να βρούμε ράντα, δεν πάμε.
1: Μάλιστα Χριστάγη μου, να είσαι καλά.
3: Να σκεφτούμε κάτι το λοιπόν, όσο και χαιρετισμά στο φίλο Πακουτάζο.
1: Να του δώσω, ευχαριστώ.
3: Φωτιάστε, κάνω μερβόγια, να φάμε να πιούμε.
1: Και τον κύριο Μάριο.
3: Για τον κύριο Μάριο.
1: Δεν το ξιάσω.
3: Ακούσα τον το ράδιο που μου είπε να μου κεράσει.
1: Ναι, δεν το ξιάσεις το, σημείωσ' το.
3: Όχι, ήμουν να το χρωστώ
1: στις εκλογές. Αν ήμουν και χρωστώ του κεραστικό. Να βρεθούμε το πιο. Μπράβο του ανθρώπου. Μάλιστα, να είσαι καλά Χριστάγη μου, προσοχή στον δρόμο, να είσαι καλά.
3: Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο και προσοχή στους δρόμους.
1: Όπως το είπες ακριβώς.
3: Έγινε,
1: γεια σου Χριστάγη μου, γεια σου. Να σε καλά. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχουν αποχωρήσει χτινοτρόφοι από τον περιβάλλοντα χώρο του Γασιπί. Επικρατεί ρεμία εκεί. Και πάει τώρα ένας φίλος που μας ακούει, μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα. Ήταν στο δρόμο για Γασιπί, γιατί θα δουλέψει ο άνθρωπος στον τελικό. Και θα με ενημερώσει την ώρα του πολιτικού δελτίου τι συμβαίνει και θα σας το μεταφέρω στο τελευταίο μισάωρο για την ώρα διαφημίσεις πολιτικό δελτίο. Και επιστρέφουμε.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableland. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο Eco. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου Eco Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
10: Κάθε μέρα φροντίζεις το

0: Πόσο πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
5: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Η φιλοσοφία μου.
8: Να ζω την κάθε στιγμή.
9: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
10: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
11: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
12: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
13: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
14: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
15: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
16: We are who we are at McDonald's.
17: Έλα μαζί μας.
18: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
19: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
20: Super Sport 104. Η ώρα είναι 3:30.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έξω από το Προεδρικό συγκεντρώθηκαν τελικά οι κτηνοτρόφοι της ομάδας Φωνή των Κτηνοτρόφων μετά την ένταση και το χάος που σημειώθηκαν νωρίτερα στο Γασιπί, όπου συγκεντρώθηκαν για να ξεκινήσουν την πορεία τους. Η αστυνομία δεν επέτρεψε αρχικά την μετακίνηση φορτηγών προς το Προεδρικό με τους κτηνοτρόφους να αντιδρούν έντονα. Τελικά συμφώνησαν στη συμβιβαστική λύση που πρότεινε η αστυνομία για μεταφορά μόνο 3 ημιφορτηγών. Οι κτηνοτρόφοι επέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις τους για τερματισμό των θανατώσεων ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση που εξαπέρυσε η Ρωσία με ντρόουν στη Ρουμανία. Από την πτώση του ντρόουν στην νοτιοανατολική πόλη Γκαλάτσι προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 2 άτομα. Στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ του νέου κειμένου για συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το σχέδιο περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να θέλει λίγο χρόνο για να το σκεφτεί καθώς αμφιταλαντεύεται σχετικά με ορισμένα σημεία της διατύπωσης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή, όπως είπε, στον στρατό της χώρας του να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας, μια κίνηση που ενδέχεται να τορπιλήσει την εύθραυστη εκεχηρία και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον Παλαιστινιακό θύλακα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στα νότια και ανατολικά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
17: Θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπληξίες μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
23: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Τάσο, μα να μην είναι το ποτπουρί ρε. Πού είμαστε ρε Τάσο καθηγητή? Στο Βοτανικό, στην Πύλη Αθηνών, πού είμαστε? Πού είμαστε εσύ? Λεπά, είναι ο Λεπά. Έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Είναι εδώ ο Τάσος μας, με τα τραγουδάκια του, ειδικά ο Λεπά. Ο κύριος 817 ή η κυρία 817 ήθελε να το αφήσω μέχρι το τέλος, κάτι που έγινε. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν και το Λεπά. Λοιπόν, έχω δει βίντεο τώρα 3,5 γυρίστηκε από φίλο μου που πάει τώρα στο Γασίπι, όπως σας είπα. Και είναι όλα καθαρά. Έτσι. Πολλοί απολωνίστες έξω από το Γασίπι. Αν διέκρινα σωστά, φίλοι του Απόλλωνα πρέπει να ήταν. Και ναι, μου το έγραψε και κάτω σε μήνυμα ότι είναι πολύ απολωνιστές έξω από το Γασίπι, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Μαζεύονται ανθρώποι ενώ φυσιολογικά, αλλά τα επίπεδα κίνησης έξω από το Γασίπι είναι σε φυσιολογικά επίπεδα για την ώρα.
1: Προς το παρόν είναι, είναι η δρόμηση του Προεδρικού
0: που... που έχουν πρόβλημα. Και μεταφέρθηκε εκεί το πρόβλημα για όσους ακούν και πάνε προς Προεδρικό και είναι στις γύρω περιοχές. Λίγο προσοχή, λίγο υπομονή. Γιατί τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έδωσαν όλα μαζί. Και να πω σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι στη Λεμεσό στο Τσίριο είναι το Διεθνές Meeting Στίβου. Παρελάβουν πολύ σημαντικά ονόματα. Γι' αυτό όσοι θέλουν μπορούν να το επισκεφθούν. Ναι, και ο Μίλαν Τραϊκόβιτς από εμάς και άλλοι, να μην αδικήσουμε κάποιον. Λοιπόν, και να πούμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι από στιγμή σε στιγμή βγαίνει κοινή ανακοίνωση από εταιρεία και σωματείων από ΕΛ. Και νομίζω ότι σε αυτήν την ανακοίνωση, από ό,τι διαβάζω, θα γίνεται και για πρώτη φορά αναφορά στο όνομα Σάββας Γιασής, έτσι. Και θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για το νέο σκηνικό που επικρατεί. Θα είναι κοινή η ανακοίνωση με εταιρεία σωματείων και συμβουλευτική επιτροπή. Η οποία, ρε παιδιά, φαίνεται ότι το δρόμος κάνει λίγο διαφορετικό έργο από πριν και προσέγγισε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και περιμένουμε τις εξελίξεις, όπως φυσικά και στην ανόρθωση, για να μην λέμε μόνο για τη μία πλευρά, και στην ανόρθωση είναι ανθρώποι εκεί. Περιμένουν τα νεότερα οι άνθρωποι της κυρίας, ο κόσμος της ανόρθωσης. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Φυγάμε για τον επόμενο, γεια σας.
2: Μητσί.
0: Ναι, μεγάλε.
2: Κάμνεις πολύ πασαρία, ξέρεις το.
0: Ας σου πω ένα πράγμα που δεν ξέρεις.
2: Να μου πεις.
0: Έχει μια επιλογή στο ράδιο που λέει ανίσχυς τη φωνή.
2: Ναι.
0: Αν θέλεις λέω να την εφαρμόσεις.
2: Αφού είμαι στη γραμμή και περιμένω πως θα λέει άλλο τη φωνή.
0: Έχω και άλλη επιλογή να απομακρύνεις το τηλέφωνο που αυτής σου.
2: Ναι.
0: Φίλε, δουλεύει και όσες φορές το δοκίμασα.
2: Δουλεύει, μα νομίζω. Δεν θέλω να σου μιλώ για να σε ακούω.
0: Εντάξει, έφαγα φασαρία, κάνει μονόλογο.
2: Τέλος πάντων. Ρε φίλε, έχω μια αναπορία. Αφίλα στη Λούλη να κατευθυνθούς είναι από Λεμεσό μεριά.
0: Ναι, Λεμεσό. Πάφο Λεμεσό προς Λευκοσία.
2: Ναι, Λεμεσό μεριά.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι τέλος να μπουν και εσείς και σου λένε να πας να μπουν μέσα να χωριστούσουν. Αφού είναι μαζί.
0: Να σου πω, η Πάφος αρχικά βάλε λεωφορεία, οπότε να και όλος ο κόσμος της Πάφου που να πάει με γιοταχή δικά του
1: αυτά. Αυτά ξέρει ποιος είναι ποιος, ρε, είναι μπλε και άσπρο, ναι.
0: Σωστόν και τούτο, μια άλλη
1: προσέγγιση. Έτσι να ξεχωρίζουν.
2: Εντάξει ρε φίλε, αλλά να είναι πολύ τροχιά γεννήθη. Κάποιοι πρέπει να κατευθυνθούν πιο νωρίς.
0: Εντάξει, ήδη στον δρόμο, τα φίλε ταξιτών λίγο αφημένων και στην κρίση του καθενός δεν αντιλήφθηκα να έχει εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μπήκα λεωφορεία που την Πάφο, από όλα δεν ξέρω αν έβαλαν κάποια λεωφορεία τελικά. Σιγά σιγά ο κόσμος να πάει ρε φίλε, θέλει υπομονή.
2: Θέλει, κάποιοι να ασκήσουν να πούμε στο
0: γύρο. Εγώ δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που ήρθε η ομάδα Πάφου Λεμεσού να παίξει. Εγώ θυμάμαι το ΑΕΛΠΕΙΑ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Μετά ήξερα αν υπήρξε ένα κανάλι, πρέπει να δώσει τελικούς.
2: Ναι. Εντάξει, να πούμε τελικά, όλα καλά.
0: Ναι, είμαστε καλά, θα πάρουμε τον τελικό.
2: Η Παναθηναϊκάρα μας, τι να μου γίνεται.
0: Η Παναθηναϊκός ρε φίλε, μπασκετικά θα έχει εξελίξεις, θα έχει εξελίξεις. Τώρα πετά ο Τάσος λέει, πετά για να πάρει ορκή.
2: Αλυσεύει για τον παίχτη τον...
0: τον Παντιό, τον Μποκτάνοβιτς, ποιο θέλεις να μάθεις.
2: Μποκτάνοβιτς.
0: Αλυσεύει, ναι, ο Παναθηναϊκός τον έχει στο στόχαστρο του, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση, γι' αυτόν τον λόγο μου είπε και ο Τάσος πριν. Με τη σύνταξη. Ο Παντιό είναι πιο εφικτή περίπτωση, καλός περιφερειακός, αμυντικά, με καλό shoot, έναν upgrade του Grant, κατά κάποιον τρόπο.
2: Η περίπτωση που είχαμε είναι ότι είναι ο Βαλατσούνας για φέτος είναι που εγκαλυφέρει.
0: Και αυτόν είναι στο μπλοκάκι. Ναι, είναι στο μπλοκάκι, όχι με διθυράμπους όπως πέρσι όμως.
2: Ναι.
0: Καταλάβες, δηλαδή είναι λίγο διαφορετική αυτή η περίπτωση.
2: Το ότι είχε υπογράψει κάτι, ξέρω εγώ.
1: Παιδιά, περιμένα, κλείσουμε προπονητή, προλαλήστερα.
0: Εγώ λέω ότι προπονητής σαν ο Ζέλικος, όσον αντίον το λέγω να συζητάμε ενώ υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, θα μου ζητούσες να κάνω μια πρόβλεψη για προπονητή, θα έλεγα ο Μπράντοβιτς.
2: Φίλε, εγώ δεν το πιστεύω τον το πράγμα και να σου το εξηγήσω αν θέλεις.
0: Γιατί?
2: Ο Μπράντοβιτς έχει χτισμένο, ενώ όπως το λέμε πάντα με την αρρώστωση, η σκιά του και σπάγια.
0: Ναι.
2: Και γύρισε μετά κάπως έτσι λίγο μπούμεραν. Εν το βλέπω εγώ ο Μπράντοβιτς να έρχεται, γιατί έχει ήδη χτισμένη την ιστορία και μήπως πάει κάτι στραβό, ρε φίλε.
0: Έχει μια βασική διαφορά μόνο Τιμούρ όμως, ότι δεν ξέρω τώρα για την ανόρθωση κατά πόσο είσαι, αλλά είναι καθολικά αποδεχτό στον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς.
2: Ευχαριστώ το για παράδειγμα, εγώ λέω έτσι για να μην το πείτε. Απλά λέω, η σκιά όμως του χτισμένης καλής ιστορίας μπορεί να χαλάσει όμως μέσα.
0: Μα προφανώς υπάρχει κίνδυνος να λιωθεί η εικόνα του Ζωτς στον κόσμο. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, ο ίδιος αν θέλει να έρθει, αν πάρει το θέλει και ο ίδιος δεν το σκέφτεται το πράγμα, να έρθει να κάνει το όλιν του, να βοηθήσει την ομάδα και να δέσει το σύνολο.
2: Ακούγεται και για Μπατίστα, αν έρθει ο Μπράντοβιτς για βοηθός, ξέρω εγώ.
0: Ο Ξανθόπουλος ακούγεται για βοηθός, που ήταν παλιά παίχτης του ο Μπράντοβιτς. Και προπονητής στο Περιστέρι, γιατί τον μελέτησα λίγο.
2: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ να σας αφήσω καλή συνέχεια, την αγάπη μου. Να τα ξαναπούμε, να μην καλυστερούμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Να είστε καλά και να τα πούμε.
0: Να σε καλά, πάρη μου, να σε καλά.
2: Ένα καλό τριήμερο,
0: τετραήμερο. Επίσης. Άντε, 14 λεωφορεία για λογαριασμό των ομάδων της Πάφου ξεκίνησαν έτσι από την Πάφου στη Λευκοσία. Άρα έχουν μπει, παφείτε σε αυτά τα λεωφορεία. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλά πάει.
0: Καλά πάει, Μαδόρο.
3: Θα πω δύο προβλέψεις.
0: Να κάνεις προβλέψεις.
3: Μία πρόβλεψη είναι ότι ο Απόλλωνας θα παίξει με τη Ομόνοια στο Super Cup.
0: Άρα θα πάρει το κύπελλο ο Απόλλωνας. Ναι.
3: Και ακόμα μία χρονιά ο Ενρίγκες θα είναι πρωταθλητής
0: Ευρώπης.
3: Και κάτι άλλο, θα σου βάλω μία ερώτηση για να δούμε εάν θυμάσαι το μπορεί να σου πω το
0: σπάν. Ναι.
3: Λοιπόν, 18, 20, 25, 35, 36. Τι σου θυμίζω?
0: Νούμερα που αυξάνονται με συγκεκριμένο τρόπο. 18.
3: 18, 20, 25, 35, 36.
0: Τα νούμερα του Τζόκερ.
3: Όχι, φίλε. Θέλω να σε θυμίσω.
0: Βοήθαμε.
3: Είναι οι διαφορές που έχει η Ομόνοια από το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο.
0: Ωραίος. Εν το είχα σκεφτεί έτσι. Δεν το είχα δει.
3: Επειδή για μένα αυτές οι διαφορές δεν υπήρξαν ποτέ από την ένταξη της Ομόνοιας.
0: Φίλε, και εγώ, η αλήθεια έτσι οι διαφορές έχει χρόνια να δω.
3: Όχι χρόνια.
0: Μπορεί να μην υπήρξαν και ποτέ.
3: Ακούμε προσέκτικα. Είναι η πρώτη φορά που έχει τέτοιες διαφορές ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και πάει λέγοντας. Αν είναι να πούμε από τους αγώνες του αγώνα κατάταξης, αλλά εγώ λέω σου και από αγώνες που ήταν κανονικοί αγώνες, ήταν κανονική διάρκεια.
0: Μάλιστα, δωρό μου.
3: Από τον καιρό που... Όχι από το 34.
0: Ναι, κατάλαβα τώρα.
3: Και το 34, φίλε μου, και 47, έπαιζαν στις 8 ομάδες.
0: Ναι, μα πρέπει να συγκρίνεις πρωταθλήματα που εξαχθήκαν μόνο ίδιον τρόπο όταν συγκρίνεις βαθμολογίες.
3: Ναι, ωραία. Τούτο όμως που σου λέω, δεν υπήρξε ποτέ. Από το 7-8 που άρχισαν οι αγώνες κατάταξης.
0: Μάλιστα, δωρό μου, να είσαι καλά. Γεια σου φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, έχουμε και ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy για τα τεκτενόμενα στον ΑΠΟΕΛ. Θέλετε να μπείτε, διαβάστε την κυρία είδηση. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σου κύριε Παναγιώτη μου.
4: Είκαμε, είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, εσύ.
4: Και στον κύριο Ντάσο.
0: Σε χαιρετάει αυτός.
4: Εγώ σε ρωτήσω κάτι, επειδή είμαστε στην καλύτερη χώρα αναθλητικά γήπεδα. Το τσίριο μπορεί να κάνουν τους αγώνες. Πού μπορεί να βάλουν τους φιλαθλούς να κατσούν.
0: Είναι το μόνο πράγμα που εκκρεμεί για να προχωρήσει η διαδικασία, να διοδοτηθεί.
4: Αυτό την άλλη φορά στο Μακάριο είχε κουφή, η βράση κουφή μες στις κερκίδες. Δάμε να βρουν τον κροκόδιλο, να το πούσουν να στείλουν.
0: Ξέρω εγώ να βρουν. Αλλά υποτίθεται ότι το μόνο που μένει είναι τούτο.
4: Συντήκη που ζούμε εδώ μέσα. Πρώτα ριάγια και δεν ξέρουν τίποτε. Τούτα γήπεδα έπρεπε να το βράσει γήπεδα που με την πίντο μασέ μόλις να ξεκινήσω πρωτάθλημα είναι εδώ κουρία.
0: Να σου πω, έχω μια τραυματική εμπειρία στο Τσίριον εγώ. Είχα πάει για δηλώσεις για το Στίβον τότε με την Κέβολνετ και είχα την Ολίβια Φωτοπούλα, δεν κάνω λάθος, δίπλα μου και περιμέναμε το και του σκηνοθέτη να βγούμε αέρα για δηλώσεις. Κρεπάρει λάμπα, σπάζουν τα γιαγιά του, τον προβολέα και πέφτουν δίπλα μας κατά τύχην και πέφτουν πάνω μας.
4: Πέμουν εσύ, πέμουν εσύ.
0: Μα γιατί μόνο το Τσίριο δυστυχώς έχει κι άλλα γήπεδα έτσι.
4: Είμαστε ειδικαιρή χώρα.
0: Άκου, γενικά είπες την καλύτερη κουβέντα που δυστυχώς είναι αλήθεια. Ζούμε που τύχει.
4: Καλύστε έναν και χαμή που τούτον που είναι οι δήμονες που τα κάνουν πως τα ξέρουν όλα. Και μιλά, να φτιάχνει ο κόσμος να τους μιλά, να δούμε να καταπίνει και να μην μπορεί να καταπίνει. Και όνομα του Θεού, φίλε, να φέρουμε το ξέρω τον κόσμο και να μην κινδυνεύει ο κόσμος που να πάει.
0: Ελπίζω ότι θα γίνει η δουλειά που πρέπει, τουλάχιστον να υπάρχει στοιχειώδης ασφάλεια.
4: Είμαστε για τα Παναγίκα, sorry που μιλώ.
0: Εντάξει, θα δούμε τι να σας πω και εγώ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Στον κόρνο τώρα πάνε σημειωτών προς Λευκοσία, λέει ο 658. Μπράβο, όποιος, χαίρομαι που το στέλνει γιατί πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί. Όποιος είναι κάπου και γίνεται κάτι που πρέπει να τύχει προσοχής, φαντάζομαι σε πολλά σημεία του δρόμου, έτσι. Στείλτε μας το επίτεδο σε δικούς σας ανθρώπους να προσέχουν. Ένα μέρα να βιαζόμαστε. Δυστυχώς, έτσι είναι τα δεδομένα στον δρόμο. Είναι και λίγο λογικό, ρε παιδί μου. Φεύγουν τόσες χιλιάδες κόσμο από Πάφων, πάλι Λεμεσόν. Και όλοι ενώνονται που Λεμεσόν. Αναπόφευκτα μέσα στο highway να πάει Λευκοσία. Πολλά λίγα πήγαν που τα βουν απάνω. Είδα κάποιους φίλους του Απόλλωνα να πιάνε για φαϊν πάνω Κακοπετριάν. Οκ, okay, εντάξει, πως μπορεί να γλιτώσει κίνηση. Είναι παραπάνω η ώρα, φαντάζομαι. Ή μπορεί να πάνω κάτω ήδη, αν ξέρω. Αλλά προσοχή όπου και αν πηγαίνετε. Γεια σας.
5: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
5: Χρυζάφτος Ομόνια.
0: Ο Σάρμελ Σέικ.
5: Σάρμελ Σέικ Ομόνια.
0: Έλα φίλε.
5: Να που κάνεις.
0: Είμαι καλά εσύ.
5: Απλά ενημερώνω τον κόσμο να πέρασουν τον προεδρικό γιατί είναι χαμός ο δρόμος.
0: Είπε μας το δάσος, ναι, λόγω είναι το κτηνοτρόφο, ναι, και τι γίνεται,
5: Ναι, ναι, κλείσαν τον δρόμο ήδη. Έρχομαι που κάτω, Λευκοσία, κλείσαν τα φώτα για αγώνι κόρνε. Σε κλώθουμε, έρχομαστε που πίσω που είναι προδρόμου, που είναι το ταχυδρομείο. Είναι πόντον πόντον που πάμε.
0: Εντάξει, θέλει πολύ προσοχή. Είναι ακόμα και εγώ που είναι να φύγω από αλφα δαμέ να πάω λατσά στο γάσι πι δίπλα, δεν ξέρω τι είναι να εύρος που πάω.
5: Περπατητός, Γιώργο, περπατητός.
0: Πάμε για δηλώσεις, σας πολύ πολύ μοιάνοντες που μέσα στο δρόμο είναι τις δηλώσεις.
5: Λοιπόν, να ευχηθούμε να διεξαχθεί ένας καλός αγώνας.
0: Σωστό.
5: Να δούμε πολλά τέρματα.
0: Θέλεις πολλά.
5: Όποιος κερδίσει, πιο τυχερός.
0: Εμείς οι ουδέτεροι θέλουμε πέναρτη.
5: Λαλείς ρε, να πάνε και πέναρτη.
0: Εμείς οι ουδέτεροι ρε φίλε. Έζησα το πέρσι Πάφο ΑΕΚ και σε διαβεβαιώ ότι είναι πολλά ψυχοφθόρο. Είναι καλή κουβέντα. Έζησες το και εσύ με την άχνα.
5: Ήταν να σου πω τώρα.
0: Ναι, είναι πολύ.
5: Με την άχνα ήμουν με τον κόρο και ήμουν έσω λαλού μου. Καλύτερα που ήσουν έσω.
0: Είναι πολλά καλή κουβέντα.
5: Εποφίσαν, ο άλλος εποφίσαν λαλού.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Ενώ ακόμα και να το πιάσεις με πολύ το συνάχου και να το χάσεις πολλά. Λυπάσαι πολλά ενώ φτάνεις ο τσόμος.
5: Ναι, τραβάς το κοινούλο και στο τέλος να χάσεις.
0: Πράγεις κατά νου ότι ένας είναι να κερδίσει, ένας είναι να χάσει ρε φίλε.
5: Έτσι, εντάξει.
0: Να πάνε όλα καλά και στο πιένε και στο έλα και να δούμε ένα ωραίο τελικό.
5: Α, τη χαιρετίζουμε, καλό τρίμηνο.
0: Να είσαι καλά φίλε, επίσης πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
6: Άλλο.
0: Γεια σου Μάικ.
6: Να πω ένα πράγμα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Είπες προηγουμένως ότι σημειωτό λέει σε ποια
0: αναφέρος... Κόρνο που πάμε προς Λευκοσία.
6: Άκου να δεις. Μισή ώρα, 6:30 έχουμε ένα σπερινό.
0: Μα πού, στη Φανερωμένη.
6: Ναι, στη Φανερωμένη. Είναι το ψυχόν. Ώσπου να πήγε τα ονόματα ο παπάς, περίπου να φτάσουμε το ίδιο, το δεύτερο ημίχρο με τούτους τους ανθρώπους.
0: Αλλά εσύ να πάει και κλεισά.
6: Ναι, να πάει και κλεισά.
0: Πέ του πατέρ Μιχάλη, αγάπη γλίωρα.
6: Ναι, εσύ είναι γλίωρα. Είναι που τους πιο γλίωρους, αλλά πρέπει να τα λέει και να ακούει και ο κόσμος τα ονόματα.
0: Πολλά εκτός ο παπάς.
6: Ναι, ναι, ναι. Ού, έχει και
0: εισιτήριο. Είμαστε πολλά φίλοι και πολλά φίλοι.
6: Γνωρίζεις τον που κοντά.
0: Αφού ο παππούς μου εμπάτερε εμένα στη Λάρνακα.
6: Ναι, ναι, ξέρω το, αλλά εγώ εσένα δεν σε γνωρίζω.
0: Γνώρισα τον κύριε Μάικ, ναι, τον πάτερ Μιχάλη, ναι.
6: Αγνώρισες το.
0: Ναι, ναι, πολλά καλώς.
6: Θέλω να σε γνωρίζω και εσένα που κοντά.
0: Μα να είσαι ο μόνος πια η σειρά, κύριε Μάικ, έχω κατάλογο τώρα. Σε το νούμερο 260.
6: Και όσο για προηγουμένως κάτι είπετε για αν κάνεις ηθοποιός, αν κάνεις, εγώ λέω σου με τα λεγόμενα σου που λέει, ξέρω εγώ, θα σου τέλειος πολιτικός.
0: Θα μπορεί για πολιτικά, βάλω βουλευτής.
6: Άνετα,
0: αυτό.
6: Άνετα.
0: Να βρω καμιά επαρχία που φκένεις με καμιά 300 ψήφου και να πάω. Δεν και θέλω παραπάνω.
6: Λοιπόν, καλό τρίμερο.
0: Να είσαι καλά κύριε Μάικ μου επίσης.
6: Να παιχτεί έναν ωραίο παιχνίδι χωρίς παρατράγουδα.
0: Σωστός.
6: Αυτό είναι. Το ποδόσφαιρο είναι μια
0: γιορτή.
6: Μια έξοδος γιορτής τα ευλογημένα.
0: Σωστό και όχι τόπος εκτόνωσης. Έχεις απόλυτο
6: δίκιο. Βεβαίως, τούτα είναι.
0: Να σε καλά κύριε Μάικ μου, καλό υπόλοιπο. 8-17 λεπτά, αν έχεις φάπη δεν χάνεις τα πέναλτι. Όντως νομίζω η Ομόνοια το 90% διαδικασία. Ο πέναλτι που πήγαινε και είχε το Φαμπιάνο επέρασε. Αλλά όπως μόνο που την adverb έφυγε έξω, αλλά πιάνω στα πέναλτι τότε, θύμουμε, σου πω αμέσως. Ομόνοια. Τάσο, ο Ρούπλεφ επέρασε, να. Έτσι. Να το πούμε του κόσμου για το Ρολάν Καρός, παίζει ο Τζόκοβιτς σήμερα. Adverb Ομόνοια 2-0, άρα πια πέναλτι. Πολλά πιθανόν, ναι, τότε στην Αμβέρσα. Επί απέναρτη, ναι, σωστά θυμούμε. Και ίσως μπορεί να είναι και μοναδική, αν δεν κάνω λάθος, διαδικασία που είχα συνεχώνει με Φαπιάνο, αλλά εντάξει, τώρα μπορεί να μου διαφεύγει και καμιά. Ο 205 λέει και εμείς ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε πέρσι, αλλά τελικά χαθήκαμε στους πανηγυρισμούς. Α, ένα εξής ο 205. Ναι, τότε το θυμάμαι πολύ καλά. 24 του Μάη του 25 με Αλομέροβιτς από το πουθενά πρωταγωνιστής και όντως ο κόσμος της ΑΕΚ ξέσπασε. Ήθελε πολύ το τρόπαιο. Όχι πως δεν το ήθελαν οι άνθρωποι της ΠΑΦΟ προς Θεού, αλλά είπαμε. Ένας χαμογελά, ένας δεν τα καταφέρνει. Ποδόσφαιρον είναι. Διαχειριζόμαστε συναισθήματα και πάμε παρακάτω. Να ευχηθώ και εγώ για σας Κώστας Φυσαραβευτής Ομονιάκα το παιχνίδι 2-2 παράταση πέναρτη να το δούμε και εμείς που δουλεύουμε μέχρι τις 8.30 λέω 0.74. Και με τον Κώσταν το Φυσαραβευτή τον Ομονιάκα κλείνουμε αφού διαβάσαμε και το μήνυμα του. Γεια σου Κώστα μου, χαιρετώ και όλον τον κόσμο. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία σε Απόλλωνα Πάφος, σε Πάφων και Απόλλωνα. Θα είμαι στο pre-game με δηλώσεις κόσμου εκτός Γασιπή. Κάπου εδώ εκπομπή Game Time έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Αναστασία Μπέτρου. Η εκπομπή Δώσε Πάσαν με τον Πολύον Αλεξάνδρου που θα είναι και στο συντονισμό μέχρι και αργά τη νύχτα σήμερα. Από μένα τον Γιώργο Λεωνίδου και από τον Τάσο Μιχαηλίδη. Ευχές για καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
17: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
18: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
19: Ελέγχουμε συχνά τα ελαστικά του αυτοκίνητου ώστε να μην σκάσει κάποιο λάστιχο εν ώρα οδήγησης.
20: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
21: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
22: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
23: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
24: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
25: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
27: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η ώρα είναι 4.
0: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στον ΑΠΟΕΛ μετρούν αντίστροφα για το πρώτο χειροπιαστό βήμα μετά και την κατάθεση της τελικής πρότασης από πλευράς Σάβα Γιασί. Εντός της ημέρας αναμένεται ανακοίνωση από πλευράς Γαλαζοκυτρίνων με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι θα κάνουν αποδεκτή την πρόταση του Κύπριου επιχειρηματία. Οι πληροφορίες του σταθμού μας κάνουν λόγο για απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών που πλησιάζει το 70%, ενώ αναμένονται ριζικές αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα. Η μέρα τελικού κυπέλου η σημερινή με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο σέντρα στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τον Α. Στην αποστολή του Απόλλωνα η Γκασπάρ και Σμέρχαλ, δεδομένα εκτός η Βούρος και Ντουοντού. Στην Πάφο διαθέσιμη είναι η Ζάζα, Φελίπε και Γκολτάρ, εκτός η Διεθνής, Σέμα και Σουνίτς. Τρέχουν οι διοικητικές εξελίξεις στην Ανόρθωση με την ομάδα ατόμων που ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία. Αβέβαιο για την ώρα το μέλλον του Καμορανέζη. Πάμε Άγιο Δωμέτιο και επιστρέφουμε.
7: Σιμέλς, Ρόκετ, Αλάκιο, Σαβάν, Λαζάρ, Σαβαλίο και εξωτερικά τώρα και η Βερτούρα που θα διεκδικήσει και αυτή την πρωτοπορία. Σιμέλς, Ρόκετ επιμένει εσωτερικά. Ο Σαβάν Λαζάρ θέλει να είναι σε καλή θέση, αλλά και η Βερτούρα πλέον στην εξωτερική. Εσωτερικά είναι τρόσο στα Γιάμου. Βελτιώνει θέσει, περνά τέταρτη. Εξωτερικά είναι και η Περσεφόνη, Βέντο Ειρήνη. Δίπλα η Βερτούρα από την Μέλς Ρόκετ. Πιο πίσω, Σαβάν Λαζάρ. Εσωτερικά είναι τρόσο στα Γιάμου. Περσεφόνη προσπαθεί να κάνει βάση. Βερτούρα στο βήμα τη Μέλς θέλει να περάσει στην πρωτοπορία από την Μέλς Ρόκετ και θα περάσει. Σαβάν Λαζάρ είναι κάπου εκεί κοντά. Πιο πίσω προσπαθεί η Περσεφόνη, Βέντο Ειρήνη. Η Βερτούρα έχει πάρει και εσωτερική και έχει στο ένα μήκο ο Σαβάν Λαζάρ που πιέζει και θέλει να είναι κοντά. Παίξω προσπαθεί Βεντορίνο και δρόσω στα Γιάμου εσωτερικά και η Περσεφόνη. Βερτούρα στο μεταξύ είναι στα δυο μήκη από το Σάβα Λαζάρ που συνεχίζει την καταδίωξη. Πιο πίσω είναι η Βέντο Ειρήνη και η Περσεφόνη. Βερτούρα στην πρωτοπορία Σάβα Λαζάρ και Βέντο Ειρήνη στην εξωτερική. Με Βερτούρα να έχει τις δυνάμεις. Βερτούρα θα κερδίσει πολύ εύκολα. Στο τέλος το μεγάλο φαβορί Σάβα Λαζάρ. Στη δεύτερη θέση Βέντο Ειρήνη και στην τέταρτη θέση Μέλες Ρόκετ.
6: Επιστροφή στο αθλητικό μας δελτίο. Εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις τερματοφυλάκων στην Ομόνοια. Ακόμη δεν απάντησαν οι Σεμέδο, Μάριτς και Ντιούγκου. Θετικές είναι οι ενδείξεις για παραμονή του Πον στην ΑΕΚ. Στο ψάξιμο προπονητή βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκα. Μετά τη Γενική Συνέλευση αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ. Κλειστοί θεωρούνται οι Ταβάρες, Παπαγεωργίου και Γκόμες. Ο Ρατσκόφ έπιασε δουλειά στον Άρη, εντοπίστηκαν οι μεταγραφικοί στόχοι, ενώ ενδιαφέρει αρκετά και το κυπριακό στοιχείο. Στο στόχαστρο της Λανς βρίσκεται ο Ζουλιάν Πιανκόν του Ολυμπιακού Πειραιός. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Έλμιν Ροστόντερ για την γραμμή κρούσης. Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις με Λίβερπουλ και αποχωρεί ως ελεύθερος ο Κονατέ. Η Μπαρσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Αλβαρές. Η Μπούρκα ανακοίνωσε την απόφασή της να μην αξιοποιήσει το δικαίωμα συμμετοχής της στην Ευρωλίγα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
27: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the Room να κάνεις.
10: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
12: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
27: Δώσε πάσα.
13: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Master Tempo.

Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή «Δώσε πάσα» εδώ στον Supersport 104. Είμαι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, εδώ μαζί με τον Τάσο τον Μιχαηλίδη. Για την εκπομπή «Δώσε πάσα», αλλά βεβαίως και για τον τελικό του κυπέλλου. 83ος τελικός του κυπέλλου Coca-Cola. Με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώνεται η φετινή ποδοσφαιρική περίοδος στο νησί μας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά πράγματα να ακούσουμε και για το pre-game, τι θα γίνει πριν το παιχνίδι, τι γίνεται πριν το παιχνίδι, αλλά πολύ περισσότερα θα δούμε και θα ακούσουμε την ώρα του αγώνα, αλλά ασφαλώς και μετά το παιχνίδι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στον Supersport 104. Θα ακολουθήσουν πολλά και διάφορα. Ευχαριστίες καταρχήν σε Σίτα και Παπαν Τζόνς που είναι οι χορηγοί της εκπομπής «Δώσε μπάσα». Πώς σας ακούγονται? Διακοπές 2.000 ευρώ δωρεάν. Με το Easy Rewards γίνεται και αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξαγυρώσετε τα stars σας μέχρι τέλος Μαΐου και να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο δώρα επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy rewards. Και βεβαίως έχουμε και τον νικητή για το 200 της Sita. Είναι ο Μιχάλης Αγγελή. Ο Μιχάλης Αγγελή είναι ο νικητής για τα 200 ευρώ προσφορά της ΣΥΤΑ και θα επικοινωνήσει το αρμόδιο τμήμα για την διευθέτηση παραλαβής του δώρου του. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Χάρη τον Χατζή Κυριακό, ο οποίος, δεν ξέρω, είναι καθοδόν από την Πάφο στο ΓΑΣΥΠ, έτσι να μας δώσει και την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους, διότι γίνεται μεγάλη κουβέντα για το πώς θα έρθουν καθοδόν από την Πάφο στο ΓΑΣΥΠ, έτσι να μας δώσει και την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους, διότι

0: στα πλαίσια αυτού που είπες προηγουμένως, καλείται ο κόσμος να είναι πάρα πάρα πολύ υπομονετικός. Ήταν απίστευτη η κίνηση και από, από την πορεία των φίλων του Απόλλωνα που ξεκίνησαν γύρω στις 3-3 και κάτι από το Τσίριο, και από την Πάφο βέβαια ο κόσμος, οι φίλοι των Γαλάζιων, είναι πυκνή και έντονη κυκλοφοριακή κίνηση και καλείται ο κόσμος, επαναλαμβάνω, να έχει πάρα πολύ υπομονή στο τιμόνι. Εντάξει, στα θετικά είναι ότι λύθηκε και το ζήτημα εκεί στο χώρο του ΓΑΣΥΠΗ με τους κτηνοτρόφους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι διαβάσαμε και προηγουμένως, αποχώρησαν, κατευθύνονται προς προεδρικό. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα βρουν τον πρόεδρο μέσα πόλη. Έτσι, για να το...
1: Εντάξει ρε Χάρη μου, να σου πω κάτι, για να τους καλέσει έναν παρόν. Ο πρόεδρος και παραπέντε να ξεκινήσει, να φτάσει πριν το παιχνίδι, τον είναι σίγουρο.
0: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει γρήγορα, λέει. Λοιπόν, εντάξει, θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, τα έχουμε πει πολλάκες και τις προηγούμενες μέρες.
1: Έτσι, για να το δώσουμε και λίγο. Έχεις πληροφορίες να φορήσει τη φανέλα της Πάφου, πάλι ο πρόεδρος απόψε?
0: Ελέγχεται η πληροφορία.
1: Ξέρεις, έγιναν πολλά την πρώτη φορά. Και
0: μα
1: νομίζω...
0: ο ίδιος δεν πολύ.
1: Τι
0: είπε? Τις προάλλες που ρωτήθηκε,
1: ναι,
0: στα πλαίσια ήταν σε μια εκδήλωση άσχετο με το ποδόσφαιρο και ρωτήθηκε από κάποιον συνάδελφο ενώ ψητελικού και είπε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φορώ γαλάζια φανέλα. Πλέ.
1: Εντάξει, τουλάχιστον να σου πω κάτι, τουλάχιστον να στη φορήσει μετά τη χειραψία των ομάδων, το διαδικαστικό πριν αρχίσει το παιχνίδι. Που για μένα δεν στη φορήσει, ό,τι θέλει ας κάνει.
0: Θα είναι μπλε το οποίο το καλύπτει όλα.
1: Κοίταξε, μπορεί να μπουκάμισο μπλε ρε φίλε, μπορεί να μπουκάμισο μπλε, τι να σου πω τώρα.
0: Σωστό.
1: Εν και της μόδας τώρα τον μπλε το γαλάζιο.
0: Δεν
1: μου έναν πολιτικό που φορεί μπλε η γαλάζιο.
0: Αλίμονο.
1: Ο Στεφάνος Στεφάνου. Εντάξει, γιος φορεί άσπρο.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω πριν τα αγωνιστικά, τώρα πάει σημείωτο, ας πούμε, είσαστε μέσα στο δρόμο και έρχεστε σημείωτο, Λευκοσία.
0: Μέχρι ενός σημείου, ναι, τώρα είναι πιο καλή η ροή. Αλλά με χαμηλή ταχύτητα.
1: Εντάξει, πάντα με χαμηλή ταχύτητα, έτσι τρέχουμε, έτσι να γίνουμε της Φόρμουλα
0: 1. Οπωσδήποτε. Είπαμε, άρα, πάρα πολύ υπομονή.
1: Υπομονή στους φίλους και του Απόλλωνα και της Πάφου, οι οποίοι φαντάζομαι αυτοί που θα έρθουν είναι στο δρόμο τώρα. Εν νομίζω να έχει κανένα που ακόμα να ξεκινήσει να...
0: Όχι, ο κόσμος είναι η αλήθεια ότι ο κόσμος προγραμματίστηκε και αφού γράφτηκε έλαβε υπόψη και τα μηνύματα που ήρθαν και από την επίσημη Πάφο και από Δελτία ότι καλείται ο κόσμος να ξεκινήσει από νωρίς για πολλούς και διάφορους λόγους, πέραν των καθαρά της μετακίνησης των οπαδών, είναι και καθημερινή, είναι και ο κόσμος ο οποίος κατευθύνεται από και προς τις δουλειές τους, και από όσο γνωρίζω όλος ο κόσμος από την Πάφο ξεκίνησε αρκετά έγκαιρα.
1: Μάλιστα, ωραία. Δώσε μας έτσι λίγα αγωνιστικά, τελευταία νέα.
0: Ναι, επί των αγωνιστικών να πούμε ότι με βάση και την εικόνα που έχουμε από την χθεσινή τελευταία προπόνηση, παρευρισκόμενος εκεί στο προπονητικό κέντρο στη Γεροσκήπου, στην αναχώρηση της αποστολής της Πάφου προς Λευκοσία, όλοι οι ποδοσφαιριστές και αυτοί που εμφανίζονταν ως αμφίβολοι μπήκαν στο λεωφορείο να ταξιδέψουν για το ΓΑΣΥΠΗ. Τώρα, αν είναι στο 100% κάποιοι παίχτες που αναφέρονταν στα ιατρικά δελτία, όπως ο Μπρούνο, ο Ζιάζα, ο Γκολτάρ, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με τα βεβαιότητας, πόλη μου και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, όμως τα μακριά κοντά έγιναν που λέμε, και θα δούμε τώρα κατά πόσον είναι διαθέσιμοι κάποιοι παίχτες και αν θα χρησιμοποιηθούν από το Σαπίντο. Εκτός είναι εννοείται η Μουντιαλική. Mm. Σέμα και Σούλης. Δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κάποια λύση εκεί πέρα. Μετά την γκάφα ολκής, στην οποία επέπεσε η Ομοσπονδία. Τα είπαμε, εξαντλήσαμε νομίζω το θέμα.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ περιμένω είτε το κερδίσει η Πάφος είτε το χάσει την οργήλην αντίδραση.
0: Του χάρισε ο Χάρος.
1: Είμαι εξεκάθαρον το πράγμα και εγώ είμαι συντονισμένος πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα η αλήθεια είναι ότι είναι απαράδεκτα πράγματα.
1: Φίλε, δεν γίνεται να βγαίνει ο
0: πρόεδρος. Τώρα είμαστε.

0: βασικούς ποδοσφαιριστές.
1: Τώρα είμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη του τελικού, αλλά είμαστε αναγκασμένοι. Δεν γίνεται ο πρόεδρος της Σκόπτσε να βγαίνει και να λέει είχαμε την επιστολή της FIFA από τον Ιανουάριο του 25. Ναι, από τον Ιανουάριο του 25, αλλά δεν κρίναμε ότι έπρεπε να τη ζώσουμε την απαραίτητη σημασία. Δηλαδή, εμπροτάκουστα ήταν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ είπα το χτες, εν τα πολλά χατήρια που κάνουν στην ΚΟΠ στις ομάδες. Εν τούτο που μας εκρούσε. Τα πολλά χατήρια. Οι ημερομηνίες υπήρχαν πολλές. Και για εμβόλυμες αγωνιστικές, για να μπορέσουν να βολέψουν και το κύπελλο. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έγινε. Να σε καλά, Χάρη μου.
0: Θα επανέλθουμε και στη συνέχεια με ρεπορτάζ γηπέδου, εννοείται, μέσω της ιστοσελίδας μας, όλα τα σχετικά.
1: Αν τύχει οτιδήποτε που θεωρήσεις ότι πρέπει να βγει στο ράδιο, χτυπάς έναν τηλέφωνο και μας ενημερώνεις.
0: Βεβαίως.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Χάρη μου, να σε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χάρης ο Χατζηγυριάκος, ο οποίος είναι καθοδόν από Πάφων προς Γάσιπη. Ακούσατε κι εσείς, χρειάζεται πολύ υπομονή από τους οδηγούς. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε ότι είναι αυτονόητο ότι προσεκτικά στο δρόμο, όπως θα έρθετε προσεκτικά να αναχωρήσετε κι ας κυλήσουν όλα ομαλά. Διάλειμμα, είπε ο κύριος Τάσος Μιχαηλίδης, διάλειμμα και επιστρέφω.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα σε Διεθνή Φιλικά στις 9.30 Βοσνία Σκόπια.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
15: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda. Unicars. Driving your stories.
4: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
14: Πάμε για τη σούστα!

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Εδώ σε πάσα και ως που περνάει η ώρα ανεβαίνουν και τα αντεσυμπέλα, ανεβαίνει και η αγωνία. Κορυφώνεται μάλλον η αγωνία. 4:33, επιθυμίζω στις 7 η σέντρα του αγώνα. Ακούσαμε από πλευράς Πάφου τον Χάρη τον Χατζή Κυριάκο τον συνάδελφο. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον συνάδελφο τον Παύλο τον Πελεγκάρη, ο οποίος επιμελείται ρεπορτάζ από όλων. Είναι και αυτός κάθοδον προς Γασιμπή. Καλό απόγευμα και σε σένα Παύλο.
1: Καλό απόγευμα, Πολύβια, καλό απόγευμα στους φίλους ακροατές. Με τη μόνη διαφορά, συνάδελφε, ότι εγώ είμαι από το πρωί στην πρωτεύουσα και αυτή τη στιγμή, άρα είμαι πιο κοντά, να το πω έτσι.
0: Πας αντίστροφα δηλαδή.
1: Πάω αντίστροφα, πολύ σωστά. Ήμουν προνοητικός και έτσι ήρθα από το πρωί για να αποφύγω την ταλαιπωρία των χιλιάδων οπαδών και των δύο ομάδων, του ζευγαριού του Κυπέλλου και του Απόλλωνα και της Πάφου FC, που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και έρχονται από Πάφο και Λεμεσό αντιστοίχως. Απλά να δώσουμε και μια πληροφορία ότι πριν από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, είχαν ακόμα 10 λεωφορεία με οπαδούς του Απόλλωνα, βρισκόντουσαν ακόμα εντός των ορίων Λεμεσού, να το πω έτσι.
0: Πριν από 10 λεπτά...
1: Ναι, πριν από ένα τέταρτο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή τελικά διευθετήθηκαν λεωφορεία για τους οπαδούς του Απόλλωνα?
1: Δεν ξέρω, αυτή την πληροφορία την μεταφέρουμε. Αυτοί μου έδωσαν και εμένα και γνωστοί φίλοι που είναι καθοδόν ήδη προς Λευκωσία. Πάντως τα πράγματα, γιατί πριν από 5 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα μιλούσαμε παιδιά που είχαν περάσει, είχαν πλησιάσει την Μοσφυλωτή, λίγο πριν την Μοσφυλωτή, ότι η κίνηση, η ροή στον αυτοκινητόδρομο είναι κανονική, χωρίς προβλήματα σε εκείνο το σημείο, έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε από πλευράς φίλων οπαδών του Απόλλωνα. Πολλοί άλλοι ήρθαν πολύ πιο νωρίς, από τις 2, από τις 3 η ώρα. Μάλιστα είχα επικοινωνία, είχαν μαζί μου γύρω στις 3 παιδιά που είχαν έρθει και ήταν έξω από το Γάσιμπι από τις 3 η ώρα, παρακαλώ, το μεσημέρι. Προνόησαν και ήρθαν πιο νωρίς. Οπότε, εντάξει, αυτοί που προνόησαν νομίζω δεν θα ταλαιπωρηθούν. Αυτοί που καθυστερούν λιγάκι, νομίζω θα ταλαιπωρηθούν πολύ περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, Πολύβη, έτσι.
0: Μάλιστα. Εσύ τώρα σε ποιο σημειώνεσαι?
1: Λοιπόν, εγώ έχω ορατό τώρα το Γασιμπί, περνάω το Ίδρυμα Στέγιου Ιωάννου, έτσι, είμαι κοντά. Άρα εγώ προσωπικά παραλαμβάνω,
0: είσαι στον κυκλικό κόμβο.
1: Δεν έχω ταλαιπωρηθεί, άρα θα είμαι και στην Γασιμπί. Ήδη βλέπω και κόσμο έξω, γιατί τώρα ουσιαστικά ανοίγουν και οι εισόδοι του Γασιμπί.
0: Ναι, 4:30. Αλλά από ό,τι μου είπες προηγουμένως, όταν ήσουν στο αρχηγείο της αστυνομίας και κατευθυνώσουν προς το Γασιμπί,
1: υπήρχε
0: τρομερό μποτιλιάρισμα.
1: Από τα φώτα εκεί του Αποέλ μέχρι και το φώτα του ΡΙΚ γίνεται πανικός σημειωτών και στις δύο λωρίδες της ανόδου, έτσι, για
0: να ναι.
1: Ο κόσμος που μας ακούει να είναι υπομονετικός. Οπότε, εντάξει, αυτή τη στιγμή πάμε και εμείς, επαναλαμβάνω, είμαστε κοντά εδώ στο Γασιμπί για να δούμε διαζώσεις στον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Απόλλωνα. Απόλλωνας που πριν από 4 χρόνια ουσιαστικά πανηγύρισε τον τελευταίο του τίτλο, αυτό του πρωταθλητή. Και εδώ αρχίζουν λίγο τα δύσκολα. Είμαι πάνω στον κυκλοφοριακό κόμπο του Γασιμπί. Πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται τώρα από Λεμεσό και Πάφο αντιστοίχως.
0: Εντάξει, εκεί είναι το σημείο συνάντησης, ρε Παύλο. Κάνει υπομονή, τι να σου πω τώρα.
1: Ακριβώς, θέλει υπομονή αρκετή.
0: Και προσοχή πολύ.
1: Από όλο τον κόσμο. Εντάξει, έλεγα λοιπόν ότι ο Απόλλωνας πριν από 9 χρόνια, το 17, πανηγύρισε το τελευταίο κύπελλο. Πάει για το 10ο κύπελλο στην ιστορία του. Θυμίζω ότι πέρσι και πρόπερσι ο Απόλλωνας έφτασε στα ημιτελικά και αποκλείστηκε από την Πάφο FC, παρακαλώ. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό λέει κάτι, ήταν ημιτελικά θα πει κανείς.
0: Λοιπόν, να, επειδή είσαι παλιός, θα σου βάλω έναν quiz. Να δούμε αν το βρεις. Τώρα το διαβάζω
1: και
0: εγώ.
1: Θα τεστάρουμε και τη μνήμη μας, Πολύβιε, πες μου.
0: Σε ποιο γήπεδο παίχτηκε ο τελευταίος τελικός κυπέλλου πέραν του Γασιμπί?
1: Ο τελευταίος, νομίζω ήμουν και παρόν, ήταν στο νέο Γάσης Δηλάρνακος.
0: 18 Μαΐου του 2016, όταν ο Απόλλωνας αντιμετώπισε στο Τσίριο την Ομόνοια, κέρδισε 2-1 και κατέκτησε το τρόπαιο.
1: Αυτό που είπα για νέο γάσιμο πότε ήταν, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ ημερολογιακά.
0: Το γάσιμο, αν αντιληφθείς, θα φιλοξενήσει για ένατη συνεχόμενη χρονιά των τελικών του Κυπέλλου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Ωραίο το αριστείο.
1: Από αγωνιστικής πλευράς.
0: Ναι, πες μας έτσι γρήγορα, διότι πρέπει να πάμε και αλλιώς δωμέτιο.
1: Ναι, είναι εκτός μάχης η γνωστή, να το πω εδώ και καιρό. Δηλαδή ο Πραξιτέλης Βούρος, ο Κλέιτον Ντουοντού. Παίχτες που εδώ και αρκετό καιρό είναι στα πίτς, είναι εκτός προπονήσεων και αγωνιστικής δράσης, να το πω έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε ποια εντεκάδα θα κατεβάσει ο Ερνάν Λοσάδα.
0: Λοιπόν, δώσε μου μισό λεπτό, πάμε να γιώδομαι για τη δεύτερη υποδρομία και επιστρέφουμε.
2: Σας τερίας, ο οποίος σε οδηγήσει την υποδρομία, αλλά βίδανε σε καλή θέση απ' έξω τώρα και η Βέτο Νικολέτα, η οποία τοποθετείται στη δεύτερη θέση, δίπλα σχεδόν από τον Δίτια Αστερία που θα οδηγήσει. Στράτα είναι εσωτερικά, τώρα έξω η Χάνι Μπι βελτιώνει θέση, επίσης έμεινε και ο Top Gun. Καθώς η Βίτη Νικολέτα είναι δίπλα από τον Βίτη, η Βίτη Νικολέτα είναι δίπλα από τον Βίτη Αστερία. Απ' έξω όμως έρχεται η Χάνι Μπι τώρα, η οποία βελτιώνει τη θέση της νωρίς πίσω τώρα από την Βίτη Νικολέτα που έχει το πλεονέκτημα. Χάνι Μπι εξωτερικά, εσωτερικά είναι ο Βίτη Αστερία πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Στη στροφή η Βίτη Νικολέτα έχει το πλεονέκτημα. Χάνι Μπι προσπαθεί, Στράτα επίσης προσπαθεί λαβίδα. Βίτη Νικολέτα μπαίνει με το πλεονέκτημα στα 3-4-5. Μήκη τώρα ανοίγει τη διαφορά η Βίτη Νικολέτα από Χάνι Μπι πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Βίτη Νικολέτα ανοίγει με το διασκελισμό της τη διαφορά στα 7-8. Ο Μίκη Χάνι Μπι προσπαθεί να διατηρήσει την δεύτερη θέση από Γιώκα Μπονίτο στην εσωτερική. Εσωτερική είναι και ο Βίτης Αστερίας. Βέντο Νικολέτα κερδίζει εύκολα. Είναι Χάνι Μπι στη δεύτερη θέση. Γιώκα Μπονίτο και Βίτης Αστερίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα της δεύτερης υποδρομίας σήμερα.
1: Μόλις τώρα διασταύρωσε μπροστά μας ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς με τον Κασκόλ του Απόλλων.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, απλά να σου πω κάτι να πω και ο κόσμου για να έχει πολύ υπομονή. Πώς μας μετέφερε τώρα ο Χάρης, ο Χατζή Κυριακός, ο συνάδελφος, στο ύψος. Ποιος? Ο Πάρης. Α, ο Πάρης. Στο ύψος παρεκκλησιάς. Πούρε. Παρεκκλησιάς προς Λευκοσία. Υπάρχει πάρα πολλή κίνηση λόγω του ότι υπάρχουν αρκετά λεωφορεία που μεταφέρουν οπαδούς.
1: Αυτό που σας είχα μεταδώσει. Αυτό που σας είχα μεταδώσει, Πολύπιε.
0: Άρα χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και προσοχή.
1: Έχει πληροφορία μας τότε. Ναι, είχα πει ότι ήταν ακόμα εντός Λεμεσού τα λεωφορεία που μεταφέρουν οργανωμένους οπαδούς του Απόλλωνα, απολύς κόσμος έξω από το γασιπί, άναμα φωτοβολίδων. Είναι το άσπρο και το μπλε και των δύο ομάδων. Δεν ξεχωρίζεις. Εντάξει, για την ώρα είναι, φαντάζομαι εκεί ήταν οπαδοί του Απόλλωνα, οπότε είμαστε, επαναλαμβάνω, έξω από το ΓΑΣΥΠΗ. Να βρούμε και εμείς τώρα τον χώρο στάθμευσης για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε από κοντά διαζώσεις των γεγονότων του τι προηγείται αυτού του πολύ μεγάλου τελικού. Έτσι.
0: Πες μας τώρα και αγωνιστικά πώς παρουσιάζεται ο Απόλλωνας.
1: Έλεγα ότι ο Βούρος, ο Ντουοντού είναι εκτός σίγουρα. Είναι παίχτες που ταλαιπωρήθηκαν, όπως και ο Ντανίλος Πόγιαριτς. Ταλαιπωρήθηκαν πολύ τους τελευταίους από τραυματισμούς και έτσι χάνουν αυτό το μεγάλο και τελευταίο ραντεβού αυτής της ποδοσφαιρικής χρονιάς, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος θα επιλέξει ο Ερνάν Λοσάδα για να διεκδικήσουν το 10ο κύπελο στην ιστορία του Απόλλωνα, που θα σημαίνει και συμμετοχή στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν χαθεί ο τίτλος, ο Απόλλωνας θα παίξει στο Conference League, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Δεν έχει δηλαδή την πίεση της εξόδου Ευρώπης, να το πω έτσι.
0: Μα καμιά ομάδα εκ των δύο δεν το έχει αυτό.
1: Ακριβώς, ούτε ο Απόλλωνας ούτε η Πάφος FC, αλλά είναι το Δέλεαρ, είναι το Νέκταρ που θα πει ο κυπελούχος από την κούπα του κυπέλου. Έτσι.
0: Και το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό πολύ βιε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Παύλο. Καλή δουλειά, καλή θέαση του αγώνα και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Παύλο τον Πελεγκάρη. Ακούσατε και από τις, και από Λευκοσία προς Γασιμπή και από Λεμεσό Πάφο προς Γασιμπή. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ προσοχή είναι ο κόσμος θέλει να έρθει στο Γάσιμπι για να παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24. Ανοίγουμε τώρα τηλεφωνικές γραμμές μέχρι να έχουμε και τα πρώτα ρεπορτάζ από το στάδιο της πρωτεύουσας. Καλό απόγευμα.
3: Καλό πολύ μου.
0: Καλώς τον πράσινο.
3: Να μπορώ να μιλήσω.
0: Καλά φίλε μου εσύ.
3: Καλά ρε φίλε. Φίλε, είπες πριν για ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα και που λειτουργούμε κάτι για την κόπια του τελικού και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Φίλε, είμαστε πλην κάτω από το μηδέν. Σε ούλα. Στον προγραμματισμό, στα πάντα, πραγματικά. Και ξεκινώ, ας πούμε όμως και πράγματα. Αν το γίνονται της Λεμεσού ήταν 10.000, ήταν 15.000, δεν μπορούσαμε να με το, και να μην υπάρχει στην προκήρυξη, ο τελικός να υπάρχει μια παράγραφος που να λέει ανάλογα με τις ομάδες.
0: Όχι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Στην προκήρυξη λέει ότι εάν το ζητήσουν και οι δύο ομάδες αυτόν, μπορεί να υπάρξει αλλαγή.
3: Και σου λέω, αν το γήπεδο της πάρει, Λεμεσού σήμερα 15.000 θέσεων, και όχι 10. Έτσι θα το ζητούσαν και πιο. Να έρθουν οι μισοί που την Πάφων, οι άλλοι μισοί που είναι Λεμεσό, με κίνηση, με τίποτε.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
3: Αλλά πρώτον λάθος πιάμε. Δεύτερον λάθος, εγώ πρέπει για όνομα 18 μήνες πριν επιάσει έγγραφο από την UEFA. 18 μήνες.
0: Που τη FIFA. Που τη FIFA από την UEFA.
3: 18 μήνες. Μα για όνομα του
0: Θεού. Να σου πω κάτι τώρα, δεν ξέρω. Είναι προς το τραγελαφικό. Αυτό είναι το πράγμα που γίνεται.
3: Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα. 18 μήνες πριν. Δεν παίρνουμε τίποτε τα καλά παραδείγματα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, τα ρίχνουμε όλα στο χάρι του Λοϊζίδη, διότι αυτός ήταν που απάντησε, αυτός ήταν που μίλησε.
3: Ήταν ο Χάρης Λοϊζίδης, 18 μήνες, δεν ήταν τσινός.
0: Ήταν αναπληρωτής πρόεδρος ο Χάρης Λοϊζίδης, πάλι ήταν στην ηγεσία. Αλλά έντσι θέμα, είναι
3: τα πράγματα...
0: Ναι, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά είναι δουλειά του Γενικού Διευθυντή. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν ξέρω. Αλλά όποιο και έναν ιέτερον εκάτερον, γενικά η ΚΟΠ, ο ΣΚΟΠ, δεν λειτουργά
3: σωστά. Είναι ούλα στον αυτόματ. Ούλα στον αυτόματ. Έχει γίνεται, ρε φίλε. Λάμε ολόκληρη η Αγγλική Ομοσπονδία. Φίλε, έχει 9 ομάδες που να βγουν στην Ευρώπη φέτος. 9 ομάδες και να βγάλει το πρόγραμμα από ναούς.
0: Κυρία μου, εγώ το είπα πολλές φορές, δεν θα κουραστώ να το λέω. Εφάν την ΚΟΠ, την έκαψεν τα πολλά χατήρια που κάνουν σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες. Μα εγώ θέλω να παίξω τζαμέ, εγώ θέλω να παίξω δαμέ, η μια πλατφόρμα έρχεται μα εμένα ναι με βολεύκει τούτη μέρα, εγώ θέλω τούν την ώρα,
3: έγινεται
0: τούν το πράγμα. Δηλαδή κάποτε...
3: Βέβαια, κάνουν ρε φίλε κουμάντων τα τηλεοπτικά ανάγκια. Έγινεται ρε φίλε. Τούτη την ημέρα θα παίξεις, αν δεν σου αρέσει μην πάει να παίξεις και πάει τρεις βαθμούς πόντου να δω. Έτσι είναι ρε φίλε, δεν το καταλάβω.
0: Δάμε ολόκληρη Premier League με 20 ομάδες καταφέρνουν και βγάλουν ένα πρωτάθλημα. Πώς να το πω τώρα, περπατητή μια σεζόν και αναβολές να υπάρξουν. Βλέπεις το πράγμα που γίνεται. Εμένα με βάλει τσάμε. Εγώ η μια ζητά, εγώ το μοναδικό καλό που ήβρα τη ΣΚΟΠ, ξέρεις και όνειρο, το μοναδικό νούσιμο που άλλαξε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Επήρε την τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου να τελειώσουν όλα τα προκριματικά για να μην έχει τον το βραχνά να μην παίζουν οι Ευρωπαίοι.
3: Δηλαδή, ξέρεις για την Αγγλία, ρε φίλε, με 20 ομάδες, με 2 κύπελλα και με το μίνιμουμ 8 με 9 ομάδες στην Ευρώπη. Εμείς πάμε με 2 ομάδες στην Ευρώπη, αν πάμε παρατσί και έχουμε προβλήματα.
0: Ρε κυνηγέ μου, μα τώρα τι συζητούμε. Έχουμε σήμερα 29 Μαΐου και ακόμα δεν ξέρουμε στο νέο πρωτάθλημα Καρμιώτισσα και Ύψωνας ποια έδρα θα χρησιμοποιούν. Λαλούν μας για το Τσίριο στάδιο.
3: Δεν
0: είναι μόνο ότι είναι έχει άδειες. Θέλει να γίνουν έργα και περιμένει το Τσίριο από τον πρόεδρο να τους δώσουν 8 με 9 εκατομμύρια από όσα έλεγαν προχτές στο Supersport 104. Μα πότε να τους δοκούν τα και πότε να γίνουν τα έργα. Δηλαδή ποιον περιπέζουν. Πότε προλαβαίνουν να παίξουν στο Τσίριο και πρέπει να δηλώσουν έδρες, πρέπει να γίνει κλήρωση και όλα αυτά είναι στον αέρα. Και όταν τους λες κάτι, σου λέει, μα κάνουμε τη μέσα του... Μα τι σημαίνει να κάνεις κλήρωση μέσα του Ιούλη του πρωταθλήματος, ρε παιδιά.
3: Φίλοι μου, ό,τι είσαι να πεις, ας τα συντραγεί.
0: Τέλος πάντων. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Εδώ κύριε Γιώργο.
0: Ποιος εμπώνει.
4: Κύριε Γιώργο.
0: Κύριε Τσουπί, Πολύβιος, over.
4: Εχθές ήταν ο Γιώργος, σήμερα ο Πολύβιος.
0: Σήμερα είναι ο Πολύβιος, ναι.
4: Εγώ ξέρω κάνω σοου με το Στέντιο και το παλιά των Πανίκων Κωνσταντίνου εδώ και 22 χρόνια.
0: Μάλιστα.
4: Ποτέ σένα που φτιάχνω στο ράδιο.
0: Σήμερα θέλει να κάνει σοου μαζί μου σήμερα.
4: Αγαπώ σε πολλά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις την εντεκάδα της Πάφου και του Απόλλωνα που να παίξουν σήμερα.
4: Εάν είμαι να μιλήσω για τον τελικό.
0: Άρε πέ.
4: Εμείνα σκιο τελική για να τελειώσει η σεζόν σήμερα στο Γάσι Πία Απόλλων Πάφος και αύριο στο Πούσκας Αρένας Παρίς Γερμέ. Άρσενα δύο τελική και 11 του Ιούνι ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο Αμερική, Καναδά και Μεξικό 48 χώρες πρώτη φορά στην ιστορία που το 30 στην Ουραγουάη πόσοι Μουντιάλ πάει το Μουντιάλ ανάμιση μήνα και φαβορεί είναι η Βραζιλία, Αργεντινή, αλλά εγώ ποντάρω από ποια η χώρα από την Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία. Για τον τελικό, ο Απόλλων πήγε 18 φορές τελικό, έπιαν το 10, η Πάφος 3 χώρες συνεχόμενες, έπιαν το 24 με την Ομόνια 3-0, πέρσι στα πράτη ο Κοντάλ έντοβαλε και έπιαν το ΙΑΕΚ, είναι τελικός 50-50, 50-50, αν παίξει ο Μπρούνο θα κερδίσει η Πάφος. Αν δεν παίξει ο Μπρούνο, είναι η απώλεια, θα κερδίσει ο Απόλλων 2-1. Καλή επιτυχία, τέλειο ποδόσφαιρο, θα κερδίσει και ο πιο τυχερός του καλύτερος. Προβλέπω ο Απόλλων 2-1.
0: Μάλιστα.
4: Εντεκάδα, η Ιαπωνία του 6, η Γερμανία του 90.
0: Γερμανία να μου πεις. Γερμανία, η Ιαπωνία, δεν θα βρούμε πολλούς, δεν θα θυμόμαστε πολλούς.
4: Ξέρω σου τους εγώ.
0: Άντε, δεν έχουμε να πει και τα δυο, άντε.
4: Γερμανία του 90 έρθισε 1-0 στην Ιταλία 12 του Ιούλη στο Ολύμπικο στη Ρώμη 1-0 την Αργεντινή του Μαραντόνα με πέναρτη του Ανδρέα του Μπρέμε στο 83 από παλιά του Λόταρ Ματέους και ανθρωπή του Ρούντι Φέντερ προς Σεσίνη. Έκλαιγε ο Μαραντόνα γιατί το πέναρτη ήταν οριακό. Ο διαιτητής Κοντεσάλ γενεκολόγος του Μεξικό, μάμος. Έπαιξε η Γερμανία, προπονητής Φράμπεγκε Πάουε, έπαιξε το παγκόσμιο κύπελλο του 1974. Ως παίκτης αρχηγός την Ολλανδία του Κρόιφ Νέσκερεπ 2-1 με 2 γκολ του Κερμίλε και το 90 ως προπονητής την Αργεντινή του Μαραντόνα 1-0. Έπαιξε η Γερμανία, τα Πάντζερ με τη Σούπερσταρ, Ρανικέντε Γάλα, Πίνκνερ, Ρόιτερ, Μπρέμερ, Πόλερ, Μπούλφατ, Αουκεταλερ, Λιμπάσκι, Κέσλερ, Πέλερ, Ματέους και Κλίνα. Η Ιαπωνία του 6 στη Γερμανία. Προπονητής ο Ζίκο. Έκαμε καρκίνα στη Βραζιλία το 82. Χάσε από την Ιταλία. Σκουάντρα Ζούρα 3-2. Το 86 στο Μεξικό. Ισοπαλία από την Γαλλία. Με γκολ του Πλατινί και πέρασε η Γαλλία. Προπονητής ο Ζίκο. Έπαιξε η Σαμουράι η Ιαπωνία με τη Σούπερσταρ Ρανικέν Τεγάρα. Νακαμούρα, Μιγιαμότο, Ναζαράκι, Πομπάνι, Μάτσι, Νακάτα, Σουζούκι, Χόντα, Ναμάρα, Ρασουάρα, Ονάτσι, καλώς σε Αβγκριάκο και ελπίζω καλόν τελικό και να κερδίσουμε έτσιος. Αλλά ποντάρω από το 2-1.
0: Γεια σου Τσουπί μου, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε και στον επόμενο, χαίρετε.
5: Καλώς σου αγώριμα, με Βολίβια.
0: Καλώς τον καλώς, όρισε.
5: Ο κύριος Τσουπίς είναι δύναμη.
0: Ο κύριος Τσουπής, κύριε Καουλή μου, είναι απίστευτος. Απίστευτος και μοναδικός.
5: Δεν υπάρχει άλλος. Τι να κάνουμε. Το δικό φίλε μου πόψε, υπάρχει ένας τελικός μεταξύ δύο ομάδων, της Λεμεσού και της ΠΑΦ. Και πρέπει και οι δύο φιλάθλοι να αντιληφθούν ότι είναι ποδόσφαιρο. Είναι και οι δύο ελληνοκυπριακές ομάδες της Κύπρου, ελληνική μου ηθαγένεια, για να καταλάβουν ότι κανένας δεν είναι εχθρός του άλλου. Θα δείξω σεβασμό στο άθλημα, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος να νικήσει. Ελπίζω και ο πρόεδρος αυτή τη φορά το χαιρετισμό να το κάνει με κοστούμι. Σαν πρόεδρος και σαν επίσημο παιχνίδι που είναι, να ευχαριστεί σαν πρόεδρος για όλους τους φιλάθλους και για το δύο ομάδο.
6: Μπορεί να μπλε το κοστούμι όμως.
5: Αν και πειράζει το χρώμα του κοστούμι, αν μην κατεβεί με τη φανέλα της Πάφου. Γιατί η φανέλα της Πάφου προδίδει πολλά πράγματα αν κατεβεί.
6: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα.
5: Είναι ένα ΕΠΕΟ. Η Πολύβια μου είναι επίσημο παιχνίδι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, το παιχνίδι συνοδεύεται που τη φιλαρμόνικα της Κύπρου. Συμφωνούμε.
6: Είναι επίσημο παιχνίδι.
5: Ναι, είναι επίσημο παιχνίδι. Πρέπει να κρατήσει η γραμμή που ακολουθούν και πάντως πρόεδρος. Άμα τελειώσει το χαιρετισμό, ας παρακάτσω σε όποια κερκίδα θέλει και να δει η στολή θέλει. Την ώρα μου να χαιρετήσει και που να δώσει το έπαθλο να είναι με το κοστούμι. Αυτά έχω να πω. Τίποτε άλλο.
6: Να σε καλά, να σε καλά κύριε Καγουλή μου.
5: Να σε καλά, για.
6: Λοιπόν.
0: Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφω.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
17: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
18: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
19: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
20: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
21: Η φιλοσοφία μου.
22: Να ζω την κάθε στιγμή.
23: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
24: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
25: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
26: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
27: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
28: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
29: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
30: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
31: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
32: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
33: Η ώρα είναι 5.
34: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
35: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
36: Super Sport 104.
37: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
38: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Πάμε Αυτή η ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολυβίος Αλεξάνδρου. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του κυπέλου με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν στις 7 το δεύτερο τη τάξη θεσμός στο ΓΑΣΥΜΠΗ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Αλφα Κύπρου. Στην αποστολή του Απόλλωνα είναι Γκασπάρ και Σμέρχαλ, δεδομένα εκτός Βούρος και Ντουοντού. Στην Πάφο διαθέσιμη Ζάζα, Φελίπε και Γκολτάρ, εκτός η διεθνή Σέμα και Σούνιτζ. Στον Αποέλ μετρούν αντίστροφα για το πρώτο χειροπιαστό βήμα μετά την κατάθεση της τελικής πρότασης από πλευρά Σαβαλιάς ή εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση από πλευρά Καλαζοκυτρίνων με όλες τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι θα κάνουν αποδεχτή την πρόταση του Κύπριου επιχειρηματία. Οι πληροφορίες του Σαθμάς κάνουν λόγο για απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών που πλησιάζει το 70% ενώ αναμένονται ριζικές αλλαγές στην διοικητική πυραμίδα. Τρέχουν οι διοικητικές εξελίξεις στην ανόρθωση με την ομάδα ατόμων που ετοιμάζεται να λάβει τα ηνία, βέβαιο για την ώρα το μέλλον του Καμορανέζη. Εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις τερματοφυλάκων στην Ομόνια, ακόμη δεν απάντησαν σε Μέδο Μάριτς και Ντουοντού. Θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Πον στην ΑΕΚ στο ψάξιμο προπονητή ο Τσαβιρόκα. Μετά τη Γενική Συνέλευση αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΡ κλειστή Ταβάρες, Παπαγεωργίου και Γκόμες. Ο Ράτσκοφ έπιασε δουλειά στον Άρη, εντοπίστηκα μεταγραφική στόχη ενώ ενδιαφέρει αρκετά και το κυπριακό στοιχείο. Στο στοχάστρο της Λαντς βρίσκεται ο Ζουλιάν Πιανκόγκ του Ολυμπιακού Πειραιός. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Έλμιν Ραστόντερ για την γραμμή κρούσης. Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις με Λίβερπουλ και αποχωρεί ως ελεύθερος ο Κονατέ. Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Αλβάρες. Η Μπρουκ ανακοίνωσε την αποφάση της να μην αξιοποιήσει το δικαίωμα συμμετοχής της στην Ευρωλίγκα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Για όλες εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή «Δώσε πάσα».
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy allwin.cy/l/responsible-gaming.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κράστ διπλό!
5: Κράστ τι?
4: Δβά κράστ! Δός κράστ! Τσου κράστ! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
6: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Unicars. Driving your stories.
9: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
10: Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, μα είναι live η κούρσα. Πάμε να ακούσουμε τρίτη υποδρομία και πάμε γασιπί. Είναι live η κούρσα. Λοιπόν, πάμε γασιπί, έλα Γιώργο Λεωνίδου.
1: Πολύ καλή, Αλεξάνδρου, μ' ακούς καθαρά, έτσι.
0: Σ' ακούω μια χαρά,
1: έχω,
0: ναι.
1: Έχω βρει φαντσάπ σου εδώ. Από τις σπάνιες στιγμές. Όχι, σταμάτα, είμαστε live. Παναγία μου, αυτά συμπαίνουν στα live, όχι, δεν υιοθετούμε. Είμαστε live.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι, θέλω συνέπεια, κύριε, και ρεμία. Λοιπόν, έχουμε εδώ φίλους στο Απόλλωνα, να έρθαμε στη Δυτική πρώτα. Θα πάμε μετά στην Πάφο. Ο Πολύβος Αλεξάνδρου ρωτά, τι προβλέπετε για τον τελικό.
0: Μάλιστα.
2: Σε αγούμε καθημερινά.
0: Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά. Καλή είναι επιτυχία.
2: Να σε καλά, είσαι μαζί μας.
0: Να σου πω, θέλεις να μας βάλουν μπόμπα μέσα στο στούντιο. Έτσι να μείνετε ορεξάτη και χαμογελαστή και μετά το τέλος του αγώνα.
2: Να σε καλά.
1: Εγώ θέλω να μου προβλέψετε πρωταγωνιστή στο σημερινό μας από πλευράς Απόλλωνα. Ποιος παίχτης θα είναι κλειδί?
3: Ο Ιώσεφ Κλειδί, Βίτα.
1: Θα σκοράρει κιόλας?
3: Πιστεύω, ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε.
3: Με την Πάφον είναι αίτητος.
1: Αίτητος, ωραίο στατιστικό. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, θα πάει όπως είπα πριν και στους ανθρώπους της Πάφου. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε εδώ ανθρώπους να μιλήσουν. Γεια σας, είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο στο 24 και θέλουμε εκτίμηση τελικού αποτελέσματος.
2: 2-1
1: Απόλλων. Εδώ άκουσα ένα άλλο αποτέλεσμα. Απόλλων 3-1 και η Πάφος είναι να το βάλει μετά που να είναι τελειωμένο το παιχνίδι μετά το 75. Επειδή κόφκος έτσι φτασμένος στα αθλητικά έχω σου κομβική ερώτηση. Είμαστε στο 90, 0-0, κερδίζει πέναλτι ο Απόλλωνας τελευταία φάση. Άιστο Ποκλωσιον, είχες το ήδη. Ποιο το διάς να το εκτελέσει? Ποιο πέναρτι είναι? Το ένα πέναρτι είναι το παιχνίδι, 0-0.
2: Μάρκερ Ροντρίγκες.
1: Μάρκερ Ροντρίγκες. Μπράντον Τόμας, μάλιστα. Άρα όλοι μπορούν να εκτελέσουν πέναρτι από ό,τι κατάλαβα. Στον Απόλλωνα. Πολύβιε, οπότε σε λίγο θα έχουμε...
0: Λεωνίδου, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να εκτελέσει και εσύ πέναρτι στο τέλος.
1: Έχω την εντύπωση εδώ ότι μπορεί να ακούσουν και πράγμα που περιμένουμε. Οπότε προσπαθώ να σινιάρω και λίγο προς τα που κινούμε. Γιατί είμαστε και ζωντανά και δεν σταματιέται εύκολα καμιά κατάσταση. Να πω ότι ο κόσμος έτσι έχει έρθει από νωρίς εδώ γιατί έζησα την κίνηση εδώ στο γασιπί. Πάρα πολλοί κόσμος. Ευτυχώς για την ώρα δεν έχω δει κάτι να συμβαίνει. Έχω παρατηρήσει κάτι άλλο που μου άρεσε αρκετά. Φίλοι της Πάφου να περνούν ανάμεσα από τους φίλους του Απόλλωνα πίσω από τη Δυτική. Κάτι που έγινε και πέρσι σε αντίστοιχη περίπτωση με τους φίλους της ΑΕΚ. Και είναι φυσικά πολύ όμορφες εικόνες να τις βλέπεις αυτές και να μην ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είμαστε στο 2026, από τη στιγμή που θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι, κάποτε τα πράγματα πρέπει να είναι αυτονόητα, ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτονόητα είναι, αλλά το 2026 δεν θυμόμαστε συχνά ότι το έχουμε, θα έλεγα. Τουλάχιστον δεν φαίνεται. Έχω φίλους στο Απόλλωνα εδώ, θέλω εκτίμηση τελικού αποτελέσματος.
2: Live link.
1: Ναι, live. Χαίρομαι γιατί κατάλαβε το αυτό, δηλαδή σου να μετρήσω τι είναι να πω. Είμαστε live στο Πεσπορ 14 και θέλουμε να εκτιμήσουμε τελικό αποτελέσματος.
2: Δεν μπορώ να πω σκορ, ευελπιστώ ότι να πιάσουμε. Εν τελικό, εν 50-50, αλλά πάντα στον τελικό έφτιαξε...
1: Επειδή κόφκωσε πολλά χωμένο από ό,τι καταλάβαμε, φυσιολογικό θα πω με έναν αστατονεσέ. Είσαι ο Λοσάδα και είναι ο τελευταίο πέναλτι στη διαδικασία. Το πέναλτι και έχεις την ευκαιρία να διαλέξεις τον παίχτη που θα εκτελέσει γιατί δεν τον αποφάσισες πριν. Ποιος θέλεις?
2: Μπράντον
1: Τόμας. Θέλω την ίδια απάντηση για το τελευταίο πέναλτι. Ποιος θα τον αναλάβει?
2: Μπράντον Τόμας.
1: Εντάξει, ο Μπράντον κυριάρχησε. Ευχαριστώ, δουλειά. Καλή επιτυχία. Ο Μπράντον Τόμας κυριάρχησε. Νομίζω αν ακούει ο κύριος Λοσάδα, αν το μεταφέρει κάποιος, μπορεί και να του το δώσει αν υπάρχει.
0: Ναι, ρε, περίμενε σε εσένα να το πει ο Λοσάδα.
1: Α, υπάρχει ενδιαφέρον να πάει και προς την καφετέρια. Πολύ με κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχει εκεί πάρα πολύς κόσμος των δύο ομάδων και είναι και πιο χαλαρός. Αφού κάθεται στην καφετέρια.
0: Κοίταξε στην καφετέρια, πάντα είσαι χαλάρος όταν πάεις. Δεν νομίζω να είσαι κανένας σφιγμένος στην καφετέρια.
1: Είμαστε live στο ράδιο, να είσαι χρόνιμος μιλάς. Θέλω να μου πεις πως θα πεις, είσαι μονιατής.
4: Όχι,
1: εντάξει, είσαι εγκόκνητο εδώ.
4: Είμαι...
1: Τηλημένος από... Θέλω να μου πεις πως θα πεις, είσαι μονιατής.
4: Όχι,
1: εντάξει, είσαι εγκόκνητο εδώ.
4: Είμαι...

0: Τέλος πάντων, γιατί ξέρεις τον Απόλλωνα, κερδίζει πέναλτι. Ποιος το έχει τελεί? Μπράντον, ακούσαν, Μπράντον. Ούλιν Μπράντον.
1: Μπράντον, εκτός και αν είναι ο Ροντρίγκες μέσα στο παιχνίδι.
0: Χαιρετίζουμε και στον πατέρα του Μαδού Απόλλωνα. Λοιπόν, έτσι, πολύ ωραία παιδάκια εδώ, πραγματικά είναι πολύ ωραίο το κλίμα και πολύ χαλαρό. Πολύβιε.
2: Ναι. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ρε Γιώργο? Όσους ρώτησες για σκορ, για κορέ σκορ, όλοι σου είπαν γκολ γκολ.
0: Όλοι βλέπουν αυτή σκορ, έτσι. Λοιπόν, σκεφός Πολυκάρπου, γνωστός ηθοποιός από εγώ το ξέρω τουλάχιστον. Έτσι πιο χαλαρός μας ελάχιστος στο σκορ 24, κύριε Πολυκάρπου. Ο Πολύβιος Αλεξάνδρου είναι μέσα στο στούντιο. Σου το δίνω να σε ανακρίνει, έχεις 3 λεπτά να πεις αλήθειες.
3: Έλα, Πολύβιε μου, γεια σου, Πολύβιε μου.
2: Έλα, φίλε, τι κάνεις?
3: Τι έκανε, είμαστε στο pre-game, έξω από το γάσι πήραμε, πίνουμε τις μπίρες μας και είμαστε έτοιμοι να μπούμε μας στην κερκίδα.
2: Μάλιστα, λοιπόν, τι βλέπουμε απόψε? Σκορ.
3: Είναι πολύ ναχός απόψε, πάρα πολύ ναχός, έτσι ας πω ψέμα. Για μένα το παιχνίδι νομίζω να είναι πάρα πολλά close, πάρα πολλά close. Πολλά. Θα παίξουν κλειστά οι ομάδες νομίζω.
2: Δηλαδή μπορεί να πάμε και παράταση δηλαδή?
3: Ελπίζω πως όχι, ρε Πολυβιέ μου, γιατί αν θα πάμε παράταση, να κάνουμε τις σκοπόσεις μες στο βάθμι νομίζω.
2: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, την ερώτηση που κάνει σε όλους ο Λεωνίδου. Εάν ήσουν ο Σαπίντο.
3: Αν ήμουν ο Σαπίντο, μάλιστα.
2: Και κέρδιζε η Πάφος πέναλτι το 90.
3: Μάλιστα.
2: Ποιο θα έβαλες να το εκτελέσει?
3: Φίλε μου, Νταβίτ Λουίς απευθείας, εννοείς.
2: Νταβίτ Λουίς απευθείας, μάλιστα.
3: Δηλαδή, όποιον πιέζεις εννοώ, όποιον σταματήσεις μέσα στον δρόμο και στην Κύπρο, που καταλάβει που μάθω, να το πεις στον πρόβλημα, να σου απαντήσει Νταβίτ Λουίς.
2: Από πλευράς Πάφου, ναι. Από πλευράς Απόλλωνα.
3: Από πλευράς Απόλλωνα. Ποιος θα βάλα? Εγώ, Μπράντον Τόμας.
2: Μπράντον Τόμας, μάλιστα. Έγινε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και ό,τι καλύτερο. Και ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ, Διώσου τον Γιώργο.
0: Αυτά από το Σκευόν, ο οποίος είναι γνωστός τσοπαδός του Απόλλωνα. Ο Σκευός, κάλεσα γιατί έχω κάλεσμα από έναν τραπέζι να δω θα μιλήσουν. Ναι, έχω να ξεχωρίσω.
2: Ας πω, εν καλό μήνυμα που έστειλε ο 567, για να του κεράσουν που πάει στην καφετέρια. Α, είναι ο πράσινος κυνηγός.
0: Καλό, καλό, όχι, όχι. Κύριε Καυκαγιά, θέλω αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Δύο νούμερα είναι να πεις. Δύο νούμερα.
4: 3-1 τελικό.
0: Είμαι παραπάνω. Λοιπόν, μάλιστα. Ένα λεπτά γιατί πέτυχα και το Θανάση το ριζβάνι. Θανάση εσύ ομονιαντής, ξέρω το κυπέτρες. Θέλω να μου πεις αποτέλεσμα στον τελικό.
4: Νίκη Απόλλων, 1-0.
0: Μάλιστα, ο ριζβάνι μίλησε. Νίκη Απόλλων, 1-0. Πολύ ωραία, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή στάση από μέρους σου να αποτελέσεις να πάω και στην Πάφο. Γιατί πήραμε δόση. Ένα λεπτά γιατί έχουμε τα παιδιά εδώ. Ένα λεπτό. Και οι τέσσερις ελάτε κοντά. Θέλω να μου... Όχι, μην άντρες, έλα.
2: Να τους συστήσεις και προσοχή στο
0: τέλος. Πώς θα τελειώσει το παιχνίδι?
5: 2-1.
0: 2-1. Εσύ πώς θα τελειώσει?
5: 3-2.
0: Α, πολλά γκολ, εσύ.
5: 4-3.
0: Ω, βροχή. Εσύ τι θα πεις?
5: 2-0.
0: Μάλιστα, είπαμε και να μην το δώσει γκολ προς το παιχνίδι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, ακούς εσύ?
2: Σ' ακούω μια χαρά.
0: Εντάξει, τα παιδάκια τώρα εδώ, οι φίλοι του Απόλλωνα είναι όλοι συγκεντρωμένοι στην καφετέρια και έχω να πω ότι και η ροή εισόδου στο γήπεδο είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Ειδικά από πλευράς Απόλλωνα που είμαι και βλέπω, πολύ καλό το κλίμα, με σαροπουρούδες, με όλα να παίρνουν φωτιά, αρκετή κατανάλωση αλκοόλ σε κόσμια πλαίσια πάντα από τους οπαδούς που πίνουν την πυρίτσα τους πριν μπουν στο γήπεδο, στην καρτίνα εδώ έξω. Και νομίζω ότι περιμένω να δούμε έναν πολύ καλό τελικό. Η άβρα που πιάνω εδώ από τους ανθρώπους στο γήπεδο είναι ότι πραγματικά περιμένω έναν πολύ καλό τελικό. Και με γκόλι περισσότερο, οφείλω να πω.
2: Μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, να σου δώσω και την ευκαιρία να μεταφερθείς και στην άλλη πράγμα που είναι η Πάφος. Μπράβο ρε παιδιά, πάντως είναι ωραίο το κλίμα που επικρατεί. Μπορεί να υπάρχει άγχος, μπορεί να υπάρχει στρες. Είναι λογικό πριν από έναν τελικό κυπέλλου όπου κρίνεται ο δεύτερος στην τάξη τίτλος της χρονιάς να υπάρχει αυτόν το άγχος, αυτόν το συναίσθημα, αλλά από την άλλη χαίρομαι που υπάρχει αυτή η εφορία ανάμεσα στον κόσμο και τους οπάδους. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
6: Καλησπέρα κύριε Πολύβιε.
2: Καλησπέρα, ο Δημήτρης.
6: Ο Δημήτρης.
2: Πού είσαι ρε Δημήτρη, είσαι καλά?
6: Καλά, μια χαρά, να μου κάνετε.
2: Είμαι καλά, εσύ?
6: Μια χαρά. πρόβλεψη για τον τελικό έκαμε, γιατί δεν άκουσα κάτι.
2: Όχι, εγώ δεν έκανα πρόβλεψη για τον τελικό. Πρόβλεψη είναι ο κόσμος. Πονείς το βάση.

0: Βι.
1: Ας πεις την άποψη σου.
0: Θέλει και την άποψη τη δική μου.
1: Καλό αντιστερό.
0: Εν ξέρω ρε Δημήτρη. Εγώ βλέπω πολλά ισοδύναμες ομάδες. Εγώ βλέπω το 90 χ.
1: Χ και παράταση είναι να πεθάνουν ούρλοι.
0: Εντάξει, οκ. Του αμέσως εσύ όποιος αντέξει.
1: Όποιος αντέξει, ναι. Που να λέει το τραγούδι.
0: Πες μας να δούμε.
1: Δύο, έναν προβάδισμα μικρό της Πάφο εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και να πω και έναν τελικό σκορ 2-1.
0: 2-1, μάλιστα. Άρα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Πάντως να σου πω κάτι, είναι από τα παιχνίδια που να κάτσεις να βλέπεις τις κινήσεις που να κάνουν οι δύο προπονητές. Είναι παιχνίδι της κακέρας που λέμε τούτο.
1: Να σου πω, πάντα τα Απόλλων Πάφος, όποτε κάτσα να δω πάντα, συγκεκριμένα Απόλλων Πάφος, όχι Πάφος Απόλλων, τα Απόλλων Πάφος είναι πραγματικά πάρα πολλά ωραία παιχνίδια. Είναι πάντα με πολλά γκολ, πάντα είσαι γκολ το Απόλλων Πάφος, πάντα είσαι ποτέ 0-0. Τέλος πάντων, το σύγχρονο, 3-4 χρόνια. Και πραγματικά θεωρώ παίζουμε πολύ πάθος οι παίχτες. Ειδικά σε το Απόλλων Πάφος που σου είπα, είναι πραγματικά πολλά ώρα μέχρι να κάτσεις να δεις.
0: Άλιστα. Πέμα και λίγο για την ομάδα σου.
1: Πιάσε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα ο πρωί, αλλά ευκαινούν νέες πληροφορίες, τώρα αν ισχύουν, αν ισχύουν. Ο Καμορανέζι έφυγε, δεν έφυγε.
0: Κοίταξε, για να φύγει ο Πραστίδη και να πει ότι θέλει να φύγει, να φύγει. Δεν νομίζω να αλλάξει.
1: Άλλες πληροφορίες τώρα λέω ότι Βρεντών, επειδή ο λόγος που, που ήθελε να φύγει ο Καμορανέζι, που δεν έφυγε ακόμα, πιστεύω, μπορεί να έφυγε. Ήταν η διοικητική αβεβαιότητα. Έτσι
0: ναι.
1: Μας το έπλασε ο Πραστίδη.
0: Ναι, διότι τούν το πράγμα δεν έφυγε προχτές που το είπε ο Πραστίδης. Φαντάζομαι ότι τούν το πράγμα είναι πλανά του τουλάχιστον το τελευταίο δεκαπεθήμερο.
1: Εύκολα.
0: Που έξερε ο Καμορανέζι τι γινόταν.
1: Να σου πω όμως τώρα, έφυγα στην άλλα, δεν ξέρω, μπορεί να του καφένε κουβέντες, ότι επίαση είναι δεν οστεραρούν. Οι εμπλεκόμενοι που μάχονται να μπουν στη διοίκηση της αόρθωσης, ότι θα πιάνει βράν τον Καμορανέζι, είπαν του, δεν έχει θέμα, δεν είναι μες τα πλάνα μας να σε φτιάξουμε. Αντιθέτως, θέλουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, Δημήτρη μου, σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν περιμένεις επίσημη ανακοίνωση, ποτέ να μείνεις εσύ. Ποτέ να μείνεις εσύ. Μάλιστα.
1: Όπως λαλούν και με τον Κίκο τώρα, ας πούμε, δεν υπογράψει ο Κίκο, δεν έχει.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, να σε καλά, τα λέμε την Τρίτη.
1: Έγινε.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός πανηγύριζε το ευρωπαϊκό δίτη εναντίον της Φιωρεντίνας.
0: Το conference.
2: Το conference, βέβαια.
0: Ναι.
2: Στο αρένα της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το άλλο. Βλέπω νικητή το Απόλλωνα στον τελικό και μάλιστα θα προηγηθεί όταν θα υποπέζει σε πέναλτι ο Νταβίτ Λουίτς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτό πρέπει.
0: Να μου επιτρέψεις να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ Δώρο, διότι έχουμε τώρα ανακοίνωση από τον Αποέλ, η οποία λέει καταρχής συμφωνία με επενδυτικό σχήμα, ανακοίνωση συμβουλευτικής επιτροπής εταιρείας και σωματείου Αποέλ. Άρα στην ανακοίνωση την υπογράφουν η εταιρεία, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ και η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία, να επιθυμίσω, αποτελείται από 4 άτομα. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, η εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτεθ και το σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνουν ότι μετά από περίπου 2 μήνες εντατικών διαβουλεύσεων έχει επιτευχθεί καταρχής συμφωνία με επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο κύριος Σάββατ Λιασής στην βάση περιγράμματος που κατέθεσε σήμερα. Το όνομα του Σάββα Λιασί, απλά να πω ότι είναι η πρώτη φορά που λέγεται, αναφέρεται από επίσημα χείλη. Η καταρχής συμφωνία αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ και ανοίγει τον δρόμο μιας νέας εποχής για τον μεγαλύτερο και πιο ιστορικό σύλλογο της Κύπρου. Το βασικό πρόγραμμα της συμφωνίας θα παρουσιαστεί στις προσεχές γενικές συναλλεύσεις της εταιρείας και του σωματείου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό συγκεκριμένους όρους συμπεριλαμβανομένων της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας due diligence και της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων της UEFA. Στις γενικές συνελήψεις θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να διεκπεραιώσει τις εκκρεμότητες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Το κοινό όραμα όλων των πλευρών είναι ξεκάθαρο. Διασφαλίζεται η οικονομική επιβίωση του ΑΠΟΕΛ και οικοδομούνται οι βάσεις για μια ισχυρή πρωταγωνιστική ομάδα που θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην κορυφή του Κυπριακού ποδοσφαίρου και στις ευρωπαϊκές διακρίσεις, ως αρμόζει στην ιστορία της κατάκτησης και το μέγεθος και τον κόσμο του. Αυτά αναφέρει, επαναλαμβάνω, η κοινή ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της εταιρείας και του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Από αυτά κρατάμε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό συγκεκριμένους όρους συμπεριλαμβανομένου της επιτυχής ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας και της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από την UEFA. Είναι αυτό που είπαμε και χθες, ότι εγκρίθηκε η εταιρεία, αλλά υπάρχει έναν, επειδή υπάρχουν νομικά ζητήματα και θέματα των τραπεζών, θα πάρει έναν περιθώριο τουλάχιστον 2-3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν και αυτές οι διαδικασίες, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το να αλλάξει χέρια μια εταιρεία δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη ο κύριος Λιασής και οι άμεσοι συνεργάτες του να υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα. Άρα μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, ο προγραμματισμός θα γίνεται από κοινού, από την εταιρεία και από τους ανθρώπους του ΣΑΒΑ Λιασί, οι οποίοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι γνωρίζω θα εμπιστευθεί ανθρώπους στη διοίκηση δικής του επιλογής, τους οποίους γνωρίζει πάρα πολύ καλά, σε κέρια πόστα, οι οποίοι θα αναλάβουν την οργάνωση της ομάδας. Και μάλιστα ο Γενικός Διευθυντής, ο ΣΕΟ όπως λέγεται, είναι Κύπριος, εξ όσων έμαθα εγώ, είναι Κύπριος, το όνομα του οποίου θα προκαλέσει έτσι έκπληξη, είναι γνωστός Κύπριος, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι δεν αναμίχθηκε ποτέ στα διοικητικά ομάδας ή ομάδων. Άρα είναι γνωστός, ο οποίος γνωστόν το όνομα του, το οποίο έτσι θα εκπλήξει με την ανακοίνωση και τη δημοσιοποίηση του ονόματος του ο νέος ΣΕΟ του ΑΠΟΕΛ. Αν και εφόσον είναι το όνομα το οποίο γνωρίζω, αλλά γνωρίζω, ξέρετε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε έτσι πράγματα προς τα έξω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Skoda. Unicars. Driving your stories. Summer mode on.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
10: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έξω από το Προεδρικό συγκεντρώθηκαν τελικά οι κτηνοτρόφοι της ομάδας Φωνή των Κτηνοτρόφων μετά την ένταση και το χάος που σημειώθηκαν νωρίτερα στο Γασιπί, όπου συγκεντρώθηκαν για να ξεκινήσουν την πορεία τους. Η αστυνομία δεν επέτρεψε αρχικά την μετακίνηση φορτηγών προς το Προεδρικό με τους κτηνοτρόφους να αντιδρούν έντονα. Τελικά συμφώνησαν στη συμβιβαστική λύση που πρότεινε η αστυνομία για μεταφορά μόνο τριών ημιφορτηγών. Οι κτηνοτρόφοι επέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις τους για τερματισμό των θανατώσεων ζώων λόγω αυθόδου πυρετού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση που εξαπέρυσε η Ρωσία με ντρόουν στη Ρουμανία. Από την πτώση του ντρόουν στην νοτιοανατολική πόλη Γκαλάτσι προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 2 άτομα. Στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ του νέου κειμένου για συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το σχέδιο περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να θέλει λίγο χρόνο για να το σκεφτεί καθώς αμφιταλαντεύεται σχετικά με ορισμένα σημεία της διατύπωσης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή, όπως είπε, στον στρατό της χώρας του να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας, μια κίνηση που ενδέχεται να τορπιλήσει την εύθραυστη εκεχηρία και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον Παλαιστινιακό θύλακα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στα νότια και ανατολικά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 29 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
6: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Τέταρτη υποδρομία, πάμε αγιο δωμέτιο.
1: Η πρωτοπορία έχει φύγει πολύ δυνατά. Ο Σαν Χωζέ όμως έρχεται τώρα η Ερώρα για να διεκδικήσει για αυτή την πρωτοπορία, την οποία θα πάρει. Η Ερώρα στην πρωτοπορία, Σαν Χωζέ ακολουθεί στη δεύτερη θέση, στη συνέχεια είναι ο Μπλουακάλυπτος, ενώ έμεινε πάρα πολύ πίσω με την εκκίνηση ο Χαβάη Τζίρα, συγκεκριμένα στην τελευταία θέση. Η Ερώρα στην πρωτοπορία προηγείται του Σαν Χωζέ. Πιο πίσω είναι ο Μπλουακάλυπτος, ακολουθεί συνέχεια ο Χαβάη και η Ορτάντζα 400. Τώρα γίνεται επίθεση στην Ερώρα από τον Σαν Χωζέ, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στην πρωτοπορία, έχει δίπλα του την Ερώρα. Πιο πίσω προσπαθεί ο Μπλουακάλυπτος με τον Σαν Χωζέ να αποσπά τώρα την πρωτοπορία και να προηγείται, ενώ από την εξωτερική είναι ένα καλό φίνιτς ο Χαβάης. Με τελευταία 100 μέτρα με τον Χαβάη από την εξωτερική να θέλει να περάσει στην πρωτοπορία. Επιμένει ο Σαν Χωζέ στην εσωτερική, Χαβάης όμως από την εξωτερική να περάσει και να κερδίσει ο Χαβάης. Σαν Χωζέ, Μπλουακάλυπτος και Ερώρα εκπλήξεις στην τέταρτη υποδρομία.
0: Άιστα, αυτά τα αποτελέσματα της τέταρτης υποδρομίας, όλων εκπλήξεις, όπως μας είπε και ο συνάδελφος στην περιγραφή. Στην τρίτη υποδρομία η σειρά τερματισμού ήταν 5-3-1-8. 5-3-1-8 λοιπόν. Είπαμε για την ανακοίνωση που εκδόθηκε από πλευράς εταιρείας σωματείου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΑΠΟΕΛ. Ενώ αμέσως μετά ο Σάββας Λιασής, ο επενδυτής του οποίου αναγράφηκε το όνομα στην εταιρεία, με ανάρτησή του στο Instagram, σε story, βάζει το τραγούδι Seven Nation Army των The White Stripes. Πάμε να τον ακούσουμε το τραγούδι αυτό, αν για κάποιον λέει κάτι.

0: Λοιπόν, αυτό εδώ τραγούδι που συνόδευσε το story του ο Σάββας ο Λιασής, Seventh Nation Army των The White Stripes. Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του μεγάλου τελικού στις 7. Είναι 5:43 η ώρα, έγινε γνωστή εντεκάδα του Απόλλωνα. Κουν, Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Κβίτα, Άδωνη, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, Τόμας, Ροντρίγκες και Μάρχες. Αυτή είναι η 11 για τον Λοσάδα που θα αρχίσει το παιχνίδι κόντρα στην Πάφο. Γκασπάρ και Άδωνη είναι στην 11. Λοιπόν, έγινε τώρα γνωστή και η 11 της Πάφου με Λελέ στην κορυφή. Γκόρτερ, Ιωάννου, Κορέια, Λουκάσεν, Νταβίτ, Λουίς, Σίλβα, Πέπε, Ντράκομιρ, Όρσιτς, Κίνα και Λέλε. Αυτή είναι και η 11 του Σα Πίντο για τον μεγάλο τελικό του κυπέλου. Λοιπόν, είπαμε για την καταρχή συμφωνία του Αποέλ με τον Σάββα τον Λιασί. Να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα για τον τελικό. Ερνάν Λοσάδα και Ρικάρτο Σαπίντο θα βρεθούν αντιμέτωποι για δεύτερη φορά φέτος. Η προηγούμενη ήταν στις 3 Μαΐου στο Αλφα Μέγα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης της Cyprus League. Μπαϊ στοίχημα όπου επικράτησε ο Απόλλωνας με 2-1. Κοινό χαρακτηριστικό για τους δύο προπονητές ότι ανάλαβαν τις δύο ομάδες στην διάρκεια της χρονιάς. Ο Λοσάδα ανέλαβε τον Απόλλωνα τον περασμένο Δεκέμβριο και ο Σαπίντο τέλη Απριλίου. Από εκεί και πέρα, ο Κβίτα, μέλος του Απόλλωνα από τον Ιανουάριο του 2025, ήταν βασικός και από τους πρωταγωνιστές των τελικών κυπέλλου το 2024, όταν η Πάφος επικράτησε με 3-0 της Ομόνια στην Λευκοσία και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο, εξασφαλίζοντας έτσι συμμετοχή στο Europa League. Είπαμε και προηγουμένως ότι στο στάδιο Γάσιμπι θα φιλοξενήσει για ένατη συνεχόμενη χρονιά ο τελικός. Να υπενθυμίσουμε ότι την περίοδο 2019-2020 η διοργάνωση διακόπηκε λόγω COVID. Ο τελευταίος τελικός που έγινε μακριά από το Γασιμπί καταγράφεται στις 18 Μαΐου του 2016, όταν ο Απόλλωνας αντιμετώπισε στο Τσίριο την Ομόνια κερδίζοντας την με 2-1. Τα τέρματα του Απόλλωνα πέτυχαν Παπουλή στο 5 και Αγγελή στο 73. Η Ομόνια σκόραρε στο 51 με τον Μαρκάσα. Λοιπόν, είναι κάποια έτσι ενδιαφέροντα στατιστικά. Ο Απόλλωνας μετρά 9 κατακτήσεις με πιο πρόσφατη την επικράτηση στον τελικό του 2017 με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ με 1-0 με γκολ του Βινίσιου στο 78. Συγκεκριμένα πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου το 1965-66, 66-67, 85-86, 91-92, 2000-2001, 2009-10, 12-13, 15-16 και 16-17. Από την άλλη, η Πάφος θα λάβει μέρος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του κυπέλλου και στοχεύει στη δεύτερη κατάκτησή του. Η αρχή έγινε το 23-24 όταν επικράτησε της Ομόνιας με 3-0 στο Γασιμπί, Τάνκοβιτς στο 8 με πέναλτι, Ντράκομι στο 36 και Πέπε στο 41. Ήταν ασύλληπτη εκείνη η εμφάνιση της Πάφου, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό. Στον περσινό τελικό η Πάφος αντιμετώπισε πάλι στο Γασιμπί την ΑΕΚ, από την οποία ιτήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα και στην διαδικασία της παράτασης. Στην διαδρομή για τον τελικό πήραν χρόνο συμμετοχής 24 ποδοσφαιριστές. Συμμετοχή και στους 5 αγώνες είχαν Μπράουν, Ντουοντού, Κουν, Μάρκες. Εκτός από τον Μάρκες, σε αυτή τη διαδρομή του Απόλλωνα σκόραναν επίσης Μάρκοβιτς, Ντουοντού, Τομάσα, Σουτσάο, ενώ έναν γκολ προήλθε από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Πρώτο σκόρερ του Απόλλωνα μέχρι την τελική φάση αλλά και της διοργάνωσης είναι ο Μάρκες με απολογισμό 6 τέρματα, 2 περισσότερα από το Ζάζα της Πάφου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σκόραρε σε όλες τις προκριματικές φάσεις και μόνο στον επαναληπτικό με τον Απόελ δεν βρήκε δρόμο προς το αντίπαλο τέρμα. Με 4 νίκες και μία ισοπαλία φτάνει στον 83ο τελικό Απόλλωνας, πέτυχε 14 τέρματα και δέχτηκε 5. Μάλιστα. Από την άλλη, Η Πάφος χρησιμοποίησε συνολικά 26 ποδοσφαιριστές σε αυτόν τον δρόμο προς τον τελικό. Συμμετοχή και στους 4 αγώνες είχαν Ζάζα και Ντράκομιρ. Σημειώνεται ότι στις προκριματικές φάσεις η Πάφος χρησιμοποίησε 3 τερματοφύλακες. Ο Παπαδούδης αγωνίστηκε εναντίον του Διγενείου, κόρτερ στους 2 αγώνες απέναντι στην ΑΕΛ και ο Νιόφυτος Μιχαήλ αντικατέστησε τον κόρτερ στον επαναληπτικό με την ΑΕΛ και αγωνίστηκε βασικό στην πρώτη φάση εναντίον του Χαλκάνορα. Και στις 3 φορές που προκρίθηκε στον τελικό, η Πάφος, η κλήρωση για σκοπούς έκδοση συντηρίων την έβγαλε φιλοξενούμενη. Όπως και πέρσι, οι φίλοι της ομάδας θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από την Ανατολική Κερκίδα και το Βόρειο Πέταλο. Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενες ομάδες του τελικού παρέλαβαν για προπόληση από 8.967 εισιτήρια. Πάμε, Λεωνίδου. Έλα, Γιώργη.
1: Λοιπόν, είμαστε από την πλευρά του Πετάλου που ενώνεται με την Ανατολική. Είναι αρκετοί φίλοι της Πάφου. Συστηθήκε έναν κιόσκιν κάτω με προϊόντα για να βρούμε φίλους της Πάφου έτσι να συνομιλήσουμε. Έρχονται εδώ. Έκαναν και αυτοί το δικό τους ταξίδι για το παιχνίδι. Κυρία, σας σταματήσουμε ζωντανά στο ραδιόφωνο. Θέλουμε πρόβλεψη. Σου πω πω εγώ, δεν σας έχω τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε που το ξέρετε. Πολύ μου νομίζω λειτουργεί το να με στέλνεις έξω. Να είστε καλά, το χρεώνω, αλλά για σας πω κάτι μπορώ να κάνω δωρεά, αφού μας μιλάτε. Πρόβλεψη, ναι, για το αποτελέσματος.
2: 1-0 υπέρ της ΠΑΦ.
1: Σκόρερ.
2: Λελέ
1: και πολύ λελέ εδώ έπεσε. Εσείς πρόβλεψη. Στον κύριο, πρόβλεψη.
3: Για ο σκορ. 8-0. Απόλλωνας
1: 8-0. Προφανώς.
3: Αστεύκο. Είναι δύσκολος αγώνας. Πιστεύω ότι είναι να κρυθεί στον κόλ.
1: Στον κόλ. Και MVP της Πάφου θέλω.
3: MVP της Πάφου. Αν νικήσουμε. Κορέα.
1: Θα νικήσει η Πάφος, είπετε.
2: Ναι.
1: Και αποτέλεσμα.
2: 2-1.
1: Και ο καλύτερος παίκτης σήμερα για Μπάφος θα είναι ο
2: Κορέιρα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία. Λοιπόν, έχουμε και άλλους φίλους που ήρθαν από την Μπάφος, ζωντανά στους υπόλοιπους προηγούμενους. Θα θέλουμε πρόβλεψη αποτελέσματος μόνο.
2: 2-1.
1: 2-1, εσείς.
2: 0-3.
1: Α, 3-0 Μπάφος, λοιπόν. Έχουμε και άλλους ανθρώπους από την Πάφος, ζωντανά στο ραδιόφωνο Super Sport 4. Θέλουμε να μας πείτε, ρώτησα για πρόβλεψη τους άλλους. Σας ρωτήσω, ποιον παίχτη του Απόλλωνα να κλειώνεται στα ποδητήρια να μην παίξει σήμερα.
4: Κανένα.
1: Ακούω το. Κανένα.
4: Φίλε μου, μια καλή Πάφος δεν φοβάται κανένα.
1: Ωραία, έχω άλλη ερώτηση και δύσκολη. Στο 90-0 και η Πάφος έχει κερδίσει πέναλτι. Ποιο το δίνεις να το εκτελέσει.
4: Όχι τον Κολτάρ Παλό, γιατί πέρσι...
2: Ούτε του Πέπε. Μακριά μου, Πέπε.
1: Μακριά, είναι καλός παίχτης.
2: Θα περάσει την κούτσα.
1: Εντάξει, πίσω το δώσουμε, μπείτε μας.
5: Του Πέπε.
1: Ο κύριος είπε του, όχι εγώ, δεν είπα εγώ.
5: Νταβίτ.
1: Λουίς.
5: Νταβίτ Λουίς.
2: Ω, τον Ντράκομιρ.
1: Ντράκομιρ, Λουίς και Ντράκομιρ. Ακούσαμε πολλές απόψεις. Εντάξει, είναι πολύ καλό το κλίμα από πλευράς και των οπαδών των δύο ομάδων. Έτσι, που έρχονται εδώ, κατεβαίνω και εγώ κάτω προς το σημείο όπου έρχονται περισσότεροι φίλοι της Πάφου για να έχουμε περισσότερα ρεπορτάζ από τους φίλους της Πάφου. Για να δούμε λίγο τι θα μας δηλώσει για το παιχνίδι, το οποίο ξεκινά, δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα, είναι 5:50, αλλά έχει γεμίσει σχεδόν το γασίκι να σας πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί από πλευράς Πάφου και Απόλλωνα που ήρθαν. Γενικότερα γίνονται και πολλές δραστηριότητες έξω από το γήπεδο. Είναι σε πολύ καλό κλίμα. Θα πάω έτσι και προς την Ανατολική, να μου επιτρέπετε, αν έχω λίγο χρόνο, για να βρω ακόμη περισσότερο κόσμο. Οπότε σε μερικά λεπτά πιθανολογώ ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερους παθήτες στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Λοιπόν, μείναμε σε κάτι στατιστικά. Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά στις κατακτήσεις του ΑΠΟΕΛ, είναι στην πρώτη θέση, έχει κερδίσει το κύπελλο 21 φορές, ακολουθεί Ομόνια με 16, Ανόρθωση με 11, ο Απόλλωνας με 9, η ΑΕΛ με 7, ΕΠΑ με 5, Trust με 3, όσους έχει και η ΑΕΚ, Τσεντίνκα για με 2, Ολυμπιακός, Νέα Σαλαμίνα, Πεζοπορικός, Απόπ, Κινήρα, Σπέιας και Πάφος με μία κατάκτηση. Τώρα, φιναλίστ σε τελικούς. Και δεν το πήραν το κύπελλο. Είναι ο Αποέλ 12 φορές, όσους και η ΑΕΛ. Ο Απόλλωνας και η Ομόνια από 8, ο Πεζοπορικός 7, η Ανόρθωση 6, η Αλκή 5. Από 4 φορές Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Ολυμπιακός, 3 φορές η ΕΠΑ, από δύο φορές ΑΕΚ, Νέα Σαλαμίνα, Εθνικός Άχνας και Τσετίνκαγια και από μία φορά Άρης, Διγενής, Ερμής Αραδίπου, Τραστ και η Πάφος. Λοιπόν, αυτά τα οποία είναι πολύ ενδιαφέρον στατιστικά. Έχουμε και τους πολύτιμότερους παίχτες από την περίοδο. Λοιπόν, ο θεσμός του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή με την βράβευσή του από την χορηγό εταιρεία άρχισε στον τελικό της αγωνιστικής περίοδου 17-18, ο οποίος ήταν ο Φλωριάν Τολμές. Ο Γάλλος επιθετικός της ΑΕΚ μπήκε αλλαγή στον αγώνα στο 57 και στο 70 λεπτό πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης στο νικηφόρο 2-1 της ομάδας του επί τον Απόλλωνα. Το 18-19 πολυτιμότερος ήταν ο Ντόσαν Τζούνιορ, ο αρχηγός της ΑΕΛ. Στο 1 λεπτό του αγώνα άνοιξε στο σκορ στο ΓΑΣΥΠΗ στην νίκη της ομάδας του με 2-0 επί του ΑΠΟΕΛ. Το 20-21 ο Κωστάκης Αρτηματάς, ο αρχηγός της Ανόρθωσης, με στο 59 πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του στο 2-1 επί του Ολυμπιακού. Το αποτέλεσμα κρίθηκε στη διαδικασία της παράτασης. Το 21-22 ήταν ο Ριμπέιρο Φαπιάνο, ο τερματοφύλακας της Ομόνιας, που με δύο αποκρούσεις πέναλτι βοήθησε στα μέγιστα την ομάδα του να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου με αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας. Πάμε ΓΑΣΥΠΗ, έτοιμος ο Γιώργος, έλα Γιώργο, έλα.
1: Έτοιμος με φίλους της ΠΑΦ μας στον Αναστρό Ραδιοφόνο, θέλουμε την εκτίμησή σας για το τελικό αποτέλεσμα.
3: 2-1.
1: Σκορέρ έχουμε, ζήτω πολλά.
3: Ζάζα και ο Νομπαλαιόμενο Κορέα.
1: Ένα λεπτά ακούσα από δάκα τη Σκορπιά. Τέσσερα έπαιρνε ο κύριος.
3: Τέσσερα είπα.
1: Εσείς είπετε πως... Και ο Κορέα.
3: Κορέα, Ζάζα. Ποιος άλλος ήταν τα παλί. Ο Άντερσον.
1: Ο Λελέ. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή φαίνεστε άνθρωποι που υπάρχουν την ακολουθάτε χρόνια. Έρχεστε για τρεις-τέσσερι χρονιές, κάνουμε και συνέντευξη τώρα, έτσι κάτι διαφορετικό. Τρεις-τέσσερι χρονιές στον τελικό. Να ρωτήσω, εσείς φανταζόσασταν ποτέ στα παλαιότερα χρόνια, όταν η Πάφος δεν ήταν στην ελίτ του Κυπριακού ποδοσφαίρου, ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να ζήσει τέτοιες στιγμές, γιατί κακά τα ψέματα είναι στην ελίτ τα τελευταία χρόνια.
3: Τι να μπορεί να ζήσει. Κοιτάζομαι πίσω. Εσείς είσαι άθρωπος τώρα, κοιτάζεσαι να μπούκαμε ο παππούς σου ή κοιτάζεσαι τι θα κάνεις εσύ που είσαι νέος και τα παιδιά σου. Απάντα μου εσύ.
1: Κοιτάζω προφανώς το μέλλον, αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι κάποτε συνθήκες...
3: Ένα, θα πω κάποτε... Κοιτάζουμε πίσω, κοιτάζουμε μπροστά.
1: Αυτό που εννοώ είναι ότι συνθήκες κάποτε δεν ήταν ευίωνες για κάτι τέτοιο και η Πάφος έχει κατορθώσει, αντιλαμβάνομαι εγώ μέσα από τη δική της δουλειά, να είναι στην elite με παρουσία στο League Face, στο Champions League, ταξιδάκια με Πάφον έχουμε πάει. Παντού. Ποιο ωραίος προορισμός.
3: Ακολουθούμε παντού ή πήγαμε στον Πειραιά μόνο.
6: Όχι,
3: έπαιξε. Στο Μιλάνο δεν έπαιγα.
1: Α, έπαιξε Ολυμπιακό νομίζω πολύ εδώ γιατί λέω άστρος πήγαμε στον Πειραιά. Ναι, είμαι ο Ομόνια Παναθηναϊκός, λέει ο άνθρωπος. Αλλά ακούστε τώρα, είναι ο Ομόνια Παναθηναϊκός και ήρθε στον τελικό να υποστηρίξει την Πάφο και ο Πειραιάς είναι το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Καταλάβατε. Ναι, εγώ είμαι ο Λεωνίδου, ναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, πολύ μου, αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές μεταδόσεις. Καλές επιτυχίες, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν όπως σας είπα στις ζωντανές μεταδόσεις. Ο κόσμος το περιμένει με μεγάλη ευφορία το παιχνίδι. Αλλά σας είπα, έχω βρει πολλοί κυρίες και κύριοι, όντως και παντούς άλλων ομάδων, και που θα κάτσουν στην πλευρά του Απόλλωνα, που θα κάτσουν στην πλευρά της Πάφου, που ήρθαν εδώ να δουν το παιχνίδι και είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Αλλά ο άνθρωπος είπε, είμαι μόνοι Παναθηναϊκός. Ήρθα για την Πάφο και ο Πειραιάς είναι το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Αυτή είναι ωραία κουβέντα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίος ο φίλος, ωραίος. Και ξέρεις, εγώ χαίρομαι αυτόν το αίσθημα που βγαίνει πριν τον τελικό του κυπέλλου. Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι ένα αντρόπαιο το οποίο και οι δύο και είναι λογικό να υπάρχει αυτόν το αίσθημα του άγχους, της πίεσης. Αλλά το ότι πάνε και οι οπαδοί των δύο ομάδων με αυτόν το χαμόγελο στο γήπεδο λέει πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα είναι δεδομένο και είναι αυτό που είπα και στον άνθρωπο ότι θα ταξιδομικεύσουμε τη συζήτηση πάνω στην Πάφο, χωρίς να θέλω να αποτιμήσω τα πολλά καμία σχέση, απλά είναι ένα σχόλιο για την Πάφο συγκεκριμένα. Είναι η τρίτη σερή χρόνια που νεστούνται λίγο. Κάποτε στην Πάφο, αν μιλήσεις με ανθρώπους που έφτασαν άλλες εποχές, δεν ήταν οι συνθήκες ευγιώνες για κάτι τέτοιο, έτσι. Άρα είναι και αυτό ένα ποδοσφαιρικό νερό το οποίο το ζεις, το απολαμβάνεις και προσδοκάς πάντα στο καλύτερο το αποτέλεσμα. Από την άλλη, και ο Απόλλωνας, έχω εκλάβει πραγματικά πρωτόγνωρη δίψα του κόσμου για αυτό το παιχνίδι. Έχουν έρθει πάρα πολλή ώρα πριν στο γήπεδο. Είναι πάρα πολλή ώρα εδώ ο κόσμος στα δικά του κόσμια πλαίσια και πραγματικά το γιορτάζει και το ζει έντονα και είναι ενδεικτικό ότι και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ το τρόπαιο για τους δικούς τους λόγους. Ό,τι και να πεις έρχοντας εδώ, ερχόμενος εδώ, είναι πάντα ένα τρόπαιο το οποίο θες να κατακτήσεις. Δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα ότι σε παίρνει στο Europa League, είναι ένα άλλο όφελος το οποίο καρπώνεσαι μετά. Εκείνη τη στιγμή θες απλά να ξημεροβραδιάζεσαι στην πόλη σου με το τρόπαιο για να πανηγυρίζεις. Είναι κάτι που θέλουν πολύ και οι δύο ομάδες και αν το παιχνίδι αγωνιστικά είναι σαν το κλίμα που εισπράττουν εδώ, θα έχει γρήγορο ρυθμό και πολλά γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Φτάσαμε και σχεδόν στις 6.
1: Θα έχω και άλλους νομίζω πολύ μου για την Πάφο. Αν υπάρχει χρόνος φυσικά.
0: Δώσε.
1: Όχι σε λίγο λέω ότι πάω προς ένα συγκεκριμένο μέρος που είναι φίλη της Πάφου. Σε μερικά λεπτά νομίζω θα έχω και άλλο ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σε έχουμε ξανά για τελευταία
1: πολύ
0: φορά.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
6: Super Sport 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
12: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
13: Προστατεύουμε τα παιδιά, βάζοντάς τα στα πίσω καθίσματα με ζώνη. Αν πρόκειται για βρέφος, πρέπει να έχουμε φωδιαστεί με το ειδικό καρεκλάκι αυτοκίνητου.
14: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
15: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Ακούτε Super Sport 104.
20: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
21: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
22: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
23: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
24: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
25: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας! Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
26: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
27: Απάντηση.
26: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
27: Απάντηση.
26: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
27: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
26: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
27: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
26: Ταβέρνα η απάντηση.
27: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
28: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
29: Στο κλίμα για παραλία με έκπτωση 20
0: ευρώ. Λοιπόν, πάμε στον Αλφα Κύπρο, ακούσουμε τη ροή από τον πρώτη του
30: Απόλλων. Have to do the same things we did since I came. Believe in our game plan, play with a lot of passion and energy without the ball and dare to play with the ball. You need to dare, you need to have balls, you need to don't forget all the things we did to arrive to this game, to this final game. So we have to replicate that and of course play with joy, passion and don't forget to enjoy.
31: Ο Hernán Losada ανέφερε πως η ομάδα του πρέπει να παίξει με πάθος, να μην ξεχνάνε πως έφτασαν μέχρι τον τελικό, να παίξουν καλά με ή χωρίς την μπάλα και να μην ξεχάσουν πως έφτασε η ομάδα, πως έφτασαν οι παίκτες μέχρι το, μέχρι το τελικό. Gracias. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο προπονητής της ΠΑΦΟ, ο Ρικάρντο Σαπίντο. Boa tarde, mister. You came to Paphos a few weeks ago. Was it so difficult for you to prepare the team for the final in such a short time?
32: Yes, of course. The final is the final. When you arrive to a club since one month, it's normal that you want to do many things, and but you don't have time. So I think. I start slowly and well and without without giving too much information, without changing too much things, only touching some points that I think is good for our team in defensive way, in offensive way, in our organization. Of course, the strategy in these games also is very, very important. I don't know, two good teams that they know each other, with good players, and I think it will be a good final.
31: Λοιπόν, ο προπονητής της ΠΑΦΟ ανέφερε πως πράγματι είναι πολύ μικρό διάστημα που είχε να αναλάβει. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν χρειάζεται να αλλάξεις, μάλλον σε τόσο μικρό διάστημα δεν χρειάζεται να αλλάξεις πολλά πράγματα, να δώσεις πολλές πληροφορίες. Το ότι η ομάδα χρειάζεται να παίξει με έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού στον τελικό. Ασφαλώς ανέφερε και ότι οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και ότι ελπίζει πως η ομάδα του θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Ο Μπριγκάντο Μίστερ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους δύο προπονητές, τον Ερνάρ Λοσάδα από πλευράς Απόλλωνα, ο Σαπίντο από πλευράς Πάφου. Τάσο μου, τι κάνουμε, πάμε διαφημίσεις.
29: Για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
28: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
29: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
7: Crust τι?
5: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
8: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέ τη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπάλα είναι και γυρίζει.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε γάση πιέτσι για να ολοκληρώσει ο Γιώργος Λεωνίδου με το ρεπορτάζ του. Ενώ να πούμε ότι τα άλογα εισέρχονται στο μηχάνημα εκκίνησης για την Πέμπτη υποδρομιά. Έλα, Γιώργο.
10: Λοιπόν, είμαστε ακριβώς έξω από την Ανατολική που είναι η φίλη της Πάφου. Έχει έρθει μεγάλο όγκο φιλάθρων αριθμητικά για να μας δώσουν τις προβλέψεις τους για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θέλουμε προβλέψη για το αποτέλεσμα. Ζωντανά στο ραδιόφωνο, προβλέψη.
11: Προβλέψη. 3-1 η Πάφος.
10: Σκορέ. Ένα, ναι.
11: Λελέ 2.
10: Α, ο Λελέ φοριέται πολύ σήμερα. Γιατί παίζουν το αποτέλεσμα.
11: 0-0 παράταση, πέρα.
10: Επιτέλους, δεν παίρνει παράταση. Επιτέλους, έγινε κανένα από την παράταση.
0: Δεν με ολοκληρώθηκες δηλαδή.
10: Πόσα? 2-0. Έναν καθαρό 2-0.
11: Άσουσαν κι όλοι ανατροπή.
10: Α, έχουμε κι ασόφ κι όλα ανατροπή. Άλλος, άλλος, 4-0. Έλα σου πω άλλη ερώτηση σένα. Είσαι ο Σαπίντο, προφανώς ενισχύ ανήσουν. Και πέναρτη η Πάφος στο 90-0. Ποιο το διάνει να το εκτελέσει. Τελευταία φάση όμως, α.
11: Είσαι ο Λεωνίδου.
10: Ο Λεωνίδου που φωνεί, ναι. Που φωνεί, σαν πως είμαι τραγουδιστής. Ο Λεωνίδου που φωνεί.
0: Αφού Λεωνίδου, βάλε μια ανανοτελία, πάμε ένα γιώδο μέτρο για την πέμπτη υποδρομία και επιστρέφουμε.
12: Εσωτερικά έρχεται και ο Μίστερ Σαν, μένει λίγο πιο πίσω πλέον η Γουιμπάινα. Εσωτερικά είναι και ο Αρχιαντάρτης. Η Σεμέλη πάει στην πρωτοπορία. Η Γουιμπάινα προσπαθεί να βρει το διάδρομο να περάσει δεύτερη και θα περάσει πίσω από την Σεμέλη. Τώρα στο ένα μήκος, μισό μήκος. Τώρα και μάλιστα νωρίς η Γουιμπάινα θέλει να πάει στην πρωτοπορία από την Σεμέλη που είναι δίπλα σε καλό ρυθμό. Μίστερ Σαν πιο πίσω. Προσπαθεί και βελτιώνει η θέση του Λος στην εξωτερική. Στο μεταξύ, η Γουιμπάινα θέλει να πάει στην πρωτοπορία από τη Σεμέλη στα δυο μήκη τώρα, στη στροφή, με τη Γουιμπάινα να είναι μπροστά. Η Σεμέλη είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί η Λεραπιούδη στην εξωτερική, με τη Γουιμπάινα να είναι στα 3-4 μήκη και να φαίνεται να ελέγχει τον ρυθμό και την υποδρομία. Η Σεμέλη σταθερά στην δεύτερη θέση, με την Γουιμπάινα να είναι 3-4 μήκη μπροστά. Γουιμπάινα 5 μήκη μπροστά. Από τη Σεμέλη, πιο πίσω κάνει ένα καλό finish Έτνα στην τρίτη θέση. Στο μεταξύ που πάει να κάνει περίπατο, Σεμέλη, Έτνα και Βαρβάρα Νίκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Γιώργο Νέλα.
10: Είμαστε εδώ. Θέλουμε ένα τελικό αποτέλεσμα.
11: Ένα παιδί Πάφος.
10: Και θέλουν να μας απαντήσετε αυτό που εκόπηκε πριν ερώτησή μας για εκτέλεση πέναλτι στο τελευταίο λεπτό από πλευράς Πάφου. Ποιος θα επιλέγατε αν ήσασταν προπονητής.
11: Τώρα για μένα δύσκολο.
10: Μα γι' αυτό είναι δύσκολο. Να σε απαντήσει ο κύριος, εντάξει, όσο σκεφτεί. Πείτε μας τον. Ψάχνουμε τον παίχτη που θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι 0-0 στο 90.
11: 0-0 στο 90 θα το εκτελέσει ο Λούκας.
10: Ο Λούκας.
11: Άντερσον
10: αυτό. Άντερσον. Ο Άντερσον έχει φαν κλαμπ εδώ για την τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Ο Λούκας, μάλιστα. Άντερσον,
11: Άντερσον.
10: Ο Άντερσον έχει φαν κλαμπ εδώ για την τελευταία εκτέλεση πέναλτι.

0: Πάφου, 14 είχα ξεκινήσει ταυτόχρονα από την Πάφο. Έβαλε λεωφορεία από όλα σα ακούγα πριν τον Παύλο τον Μπελεγκάρη, τον συνάδελφο που τα είχε μεταφέρει και αυτός από την δική του πλευρά. Εντάξει, γυρίστηκαν και τα βίντεο στα social media, στην ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy υπάρχουν και πολλά βίντεο τα οποία ανέβηκαν από τους συναδέλφους στην ιστοσελίδα. Όλα έτοιμα.
1: Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά, καλή θέαση του αγώνα. Λοιπόν, αυτά έξω από το ΓΑΣΥΠΗ, αυτά συμβαίνουν, ο κόσμος φτάνει, παίρνει τη θέση του στο ΓΑΣΥΠΗ. Λοιπόν, επειδή είχαμε και πολλές διαφημίσεις, έχουμε και τις υποδρομίες σήμερα, είχαμε όλα αυτά, ώρα να πάμε και εντός του ΓΑΣΥΠΗ τώρα, ένα 45 λεπτό πριν από τη Σέντρα. Τον λόγο θα το δώσουμε στον Μάκην τον Νικολάου, ο οποίος έχει μαζί του τον προπονητή τον Γιώργο τον Κωστίν και για την περιγραφή του αγώνα. Καλό απόγευμα, Μάκη.
2: Σας χαιρετώ, καλησπέρα εσένα Μπολίβιε και τους φίλους ακροατές του Super Sport 104 για αυτό το μεγάλο παιχνίδι, τον τελικό, τη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, ο 82ος τελικός κυπέλλου Κοκακόλα ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Η μεγάλη ώρα τώρα είναι, έφτασε για το τρόπαιο και για το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο του Europa League. Καλησπέρα και στον προπονητή Γιώργο Κωστή, τον οποίο ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Coach, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα, Μάκη, και στους ακροατές σου.
2: Τώρα, ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στην Ευρώπη και η ομάδα που θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο θα πάρει θέση, θα πάρει το δικαίωμα να παίξει τα προκριματικά του Europa League. Να πω ότι ο Απόλλωνας έχει 17 παρουσίες, 9 κατακτήσεις, αυτό είναι η 18η του συμμετοχή σε τελικό κυπέλλου. Τελευταία φορά το πήρε κερδίζοντας τη σεζόν 17-18 το ΑΠΟΕΛ με 1-0 στο ΓΑΣΥΠΗ, ενώ από την άλλη η Πάφος, η περσινή πρωταθλήτρια, για τρίτη φορά είναι εδώ σε τέτοιο παιχνίδι. Το πήρε πριν από 2 χρόνια νικώντας την Ομόνια με 3-0, ενώ πέρσι ήταν χαμένη, ιτήθηκε στα πέναλτι από την ΑΕΚ με 5-4 μετά από μια δύο-ωρη μάχη 0-0. Έτσι ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, μια γενική εκτίμηση, πως βλέπεις εσύ με τον δικό σου προπονητικό φακό τον μεγάλο τελικό.
3: Εντάξει, η προστορία υπάρχει για όλες τις ομάδες, αλλά νομίζω σήμερα δεν θα παίξει κάποιο ρόλο. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και προσωπικότητες και νομίζω θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι σήμερα.
2: Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα πάμε να δώσουμε δεκάδες, καθώς οι δύο ομάδες είναι στο αγωνιστικό χώρο και προθερμαίνονται. Ο Απόλλων, ο οποίος στην κλήρωση βγήκε τυπικά γηπεδούχος, οι φίλαθλοι του που είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικοί, ενθουσιώδεις, έχουν κατακλείσει το κάτω διάζωμα της Δυτικής. Σχεδόν γεμάτη, ελάχιστα καθίσματα είναι άδεια στο νότιο πέταλο. 9.000 εισιτήρια πήραν σε λίγες ώρες sold out, έκαναν οι φίλοι του Απόλλωνα. Υπάρχει τεράστια δίψα, πάθος και από τις δύο ομάδες, δύο μονομάχους. Από την άλλη, η Πάφος, πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι πούλησε 6.500 εισιτήρια. Θα πάρουν φυσικά και θα έρθει και κόσμος στο πάνω διάζωμα της Δυτικής. Είναι τα τιμητικά που δίνει η ιδιωτικαρχή, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Περίπου πρέπει να είναι 3.000 τώρα οι φίλοι της Πάφου σε ανατολική και βόρεια κερκίδα. Και πάμε να δώσουμε εντεκάδες. Με τερματοφύλακα τον Φίλιπ Κουν θα ξεκινήσει η ομάδα του Λοσάδα. Δεξιά πρόλαβε ο Κασπάρ, πήρε φανέλα βασικού στην άμυνα. Αριστερά ο Μαλεκίδης, προτιμήθηκε ο Άδωνη αντί του Λαμ στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον Χβίτα. Η κεντρική, μάλλον η αμυντική μέση, ο Μπράουν με τον Λιούπιτς. Μπροστά ο Καετάν Βέισπεκ, ακραίοι δύο εξαιρετικοί εξτρέμ, ο Γκάιο Τρίκες με τον Μπράντον Τόμας. Και στην κορυφή ο πρώτος σκόρερ του κυπέλου με 6 γκολ, ο Πέδρο Μάρκες για την ομάδα του Απόλλωνα. 4-2-3 τακτικός σχηματισμός για τους γαλάζιους της Λεμεσού. Το κύπελο σίγουρα θα είναι γαλάζιο μπλε. Η Πάφος του Σαπίντο

0: με βελτιωμένη θα την χαρακτήριζα απόδοση που έχει τα τελευταία 3-4 παιχνίδια. Από τα δοκάρια θα είναι ο Ολλανδός ο Γκόρτερ, στην άμυνα ο Κορέια, ο Λουκάσεν, ο Λουίς και ο Νικόλας ο Ιωάννου την τετρά από δεξιά αριστερά. Ντάνι Σίλβα, ο Πέπε και ο Ντράκομιρ στην μεσαία γραμμή με προθυμένο πιστεύω το Ρουμάνο διεθνή. Ο Λελέ θα είναι στην κορυφή και στα άκρα εκτιμώ Κίνα και Όρσιτς. Από την Πάφο δεν υπολογίζονται οι διεθνείς Σούνιτς και Σέμα, είναι ολόκληρο θέμα και αυτό το πράγμα. Στον πάγκο θα είναι Μιχαήλ, Παπαδούδης, Πιλέας, Γκολτάρ, ο Μπρούνο Φελίπε, ο Μπάσου Αμινά, Ζάζα, 4 γκολ στο σκόρες της Πάφου στο κύπελο, Γκεσάν, Όντεφαλκ, Μίμοβιτς, Άντερσον και Μπρίτο. Από τον Απόλλωνα, αναπληρωματική στη Λιανού, Λέουβεμπερκ, Λαμ, ο Άσουν Σάο, ο Τσίκης, Εσκρίτσε, Βρίκης, Μάρκοβιτς, Ιούσεφ, Χαραλάμπους, Ρωτής και ο Πολυβίου και εκτός τραυματίες για την ομάδα της Λεμεσού είναι ο Γούρος, ο Σκόλιαρης, ο Σμέρχαλ και ο Τουντού. Τον αγώνα θα διευθύνει τα μεγάλη συρρήκτρα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Μάρκο Κουίτα, ελίτ κατηγορίας UEFA, 44 ετών από την Πομπία, από το 2014 είναι διεθνής FIFA, έχει διευθύνει τελικό του κυπέλου Ιταλίας πριν από δύο εβδομάδες μεταξύ της Λάτσιο και της Ίντερ. 16 μάτς φέτος φύριξε στη Σέρια, 10 στην Ευρώπη, εκ των οποίων τα 6 ήταν στο Champions League. Βοηθή του Ιταλία Λάσιο, Στέφανο Αλάσιο και Τζουζέπε Περότη. Τέταρτος ο Μάριος Χριστοφόρου. Παρατηρητής η κυρία Σοφία Καραγιώργη. Βαρίστας επίσης Ιταλός ο Βαλέριο Μαρίνη και βοηθός Βαρ ο Ανδρέας Τεχάνη. Γιώργο Κωστή, βλέποντας, έχεις και σου το φίλο αγώνα μπροστά σου, τακτική σχηματισμή νομίζω αυτή είναι. Πώς περιμένεις να εξεχθεί το παιχνίδι, να μου πεις τώρα αυτό είναι θεωρία, που υπερέχει η μια ομάδα της άλλης.
1: Νομίζω ότι καταρχήν να μιλήσουμε για τους προπονητές. Ο κύριος
0: Ρωσάδα ή Πίντο.
1: Ρωσάδα, ναι. Ο κύριος Ρωσάδα είναι περισσότερο χρόνο, ναι, στον πάγκο της ομάδας του σε σχέση με τον κύριο Σαπίντο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε. Όσο για την εντεκάδα, πρέπει να δούμε πόσο θα επηρεάσουν οι απουσίες λόγω τραυματισμών στις δύο ομάδες, είτε αυτές θα ξεκινούσαν από την αρχή, είτε θα ήταν μια επιλογή για να βοηθήσουν τις ομάδες.
0: Ναι, θεωρώ ότι πιο σημαντικές είναι οι απουσίες της ΠΑΦ, του διεθνή Σούνιτς, που είναι σίγουρα βασικός με τη Βοσνία. Δεν ξέρω ποιος έμενε διεθνής, δεν ήταν πάντα βασικός, ενώ από τον Απόλλωνα οι παίκτες που λείπουν σίγουρα είναι τα επιλογές στον πάγκο, είπαμε τα ονόματά τους. Αφού είπες για προηγούμενες προηγουμένως, να πω ότι είναι η δεύτερη φορά που θα τεθούν αντιμέτωποι οι δύο προπονητές, καθώς στις 3 του Μάη στο Αλφα Μέγα για την έκτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης της Cyprus League ο Απόλλωνας κέρδισε με 2-1 ο Λωσάδα το Σαπίντο.
1: Εντάξει, ήταν τα πρώτα παιχνίδια του κ. Σαπίντο, ακόμα δεν γνώριζε την ομάδα του, οπότε ναι, σήμερα σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι και η προετοιμασία του για το παιχνίδι αυτό. Όπως είπα και πριν, Μάκη, είναι πολύ σημαντικό το βάθος των ομάδων σήμερα, πώς θα επηρεάσουν οι απουσίες και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω ότι οι απουσίες του Απόλλωνα θα επηρεάσουν πιο πολύ την ομάδα από ό,τι την ΠΑΦ.
0: Το Απόλλωνα.
1: Το Απόλλωνα.
0: Μιλούμε ότι είναι έξω ο Σπόλιαριτς, είναι ο Γούρος, ο Σμέρχαλ. Εντάξει, ο Σμέρχαλ ήταν, όταν έπαιζε, ήταν άνθρωπος που ξεκινούσε.
1: Νομίζω πιο πολύ εμένα με ανησυχεί η απουσία του Γούρου.
0: Του Γούρου. Εντάξει, ο Γούρος με το πρόβλημα αυτό σίγουρα ήταν βασικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εδώ και αρκετά παιχνίδια με αυτό το οστικό είδημα που έχει τον ταλαιπωρεί.
1: Και επίσης ο τραυματισμός του Λαμ και σε τι κατάσταση είναι να χρειαστεί να βοηθήσει. Και επίσης πώς θα είναι η απόδοση του Άδωνη, που σίγουρα δεν είναι εύκολη για έναν νεαρό να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Νομίζω το ξέρεις καλά τον Άδωνη. Το ξέρεις καλά νομίζω τον Άδωνη.
1: Το ξέρω καλά τον Άδωνη. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος που θέλει.
0: Ήταν στο Αποέλ.
1: Ήταν στο Αποέλ. στις ακαδημίες και τον είχα και στην πρώτη ομάδα. Μπήκε πολύ καλά στην ομάδα και νομίζω ένα στοίχημα για τον ίδιο σήμερα να έχει την απόδοση που θα βοηθήσει την ομάδα του στο μέγιστο.
0: Coach, βλέπεις μια ομάδα με βάση το τι έχουν οι δύο προπονητές στη διάθεσή τους να έχει βάθος περισσότερο στον πάγκο μια από την άλλη ή είναι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα?
1: Εντάξει, έχει λίγο μεγαλύτερο βάθος πιστεύω έχει η Πάφος και υπερέχει σε κάποιες θέσεις νομίζω στην εντεκάδα.
0: Ναι. Το γεγονός ότι ο Απόλλων με τον Λωσάδα έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία. Η Πάφος με μεταπτώσεις, με διακυμάνσεις στην απόδοσή της. Ερχόμενος ο Σαπίντο θεωρώ ότι την έχει φτιάξει και στα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος είδαμε να βγάζει η Πάφος μια πολύ καλή εικόνα και να δείχνει αρετές πρωταθλήτριας περσινής. Αυτό τι μπορεί να παίξει ρόλο με αυτό το παιχνίδι?
1: Καταρχήν η ομάδα του Απόλλου έχει δείξει ότι είναι ομάδα.
0: Σύνολο.
1: Είναι ομάδα. Ο κ. Σάδα έκανε ομάδα. Και πιστεύω αν ήταν πλήρης θα ήταν ο πρώτο φαβορή.
0: Ναι.
1: Σε αντίθετη πλευρά η Πάφος, σίγουρα ο κ. Σαπίντο έβαλε την προσωπικότητά του στην ομάδα. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και η άποψή μου είναι ότι η Πάφος έχει πιο πολλές προσωπικότητες που μπορούν να κρίνουν το παιχνίδι και όπως είπα και πριν σε μερικές θέσεις νομίζω υπερέχει αλλά σαν μονάδες όχι σαν ομάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτά τα στοιχεία θα κρίνουν το τελικό.
0: Έχει ακριβώς, θα σε ρωτούσα, η επόμενη μου ερώτηση ήταν και πιστεύεις παράγοντες θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην έκφαση του μεγαλοτελικού.
1: Ναι, μαγιά, όπως είπα ο Απόλλωνας για μένα είναι πιο ομάδα αυτή τη στιγμή από την Πάφο. Από την άλλη η Πάφο έχει πολύ μεγάλες προσωπικότητες και νομίζω σε μερικές θέσεις έχει και ποιότητα και ταχύτητα. Από μένα να δούμε ποια στοιχεία θα υπερισχύσουν με το στοιχείο της ομάδος πάντα για μένα να υπερτερεί.
0: Ναι, διότι μπορεί και παράδειγμα μια κόκκινη κάρτα όσο μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι.
1: Ναι, αυτή είναι αστάθμιο την παράγοντες.
0: Ιδιαίτερα από την αρχή.
1: Ναι, ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Να μην συμβεί αυτό και να δούμε ένα παιχνίδι όπως αρμόζει σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Τώρα, όσον αφορά κόσμο, ενώ συνεχίζεται η προσέλευση και το ζέσταμα που κάνουν οι παίχτες των δύο ομάδων, αναμένουμε πάνω από 16.000 κόσμο. Σίγουρα το κύπελλο, είπαμε, θα είναι γαλάζο. Θα ρωτήσω τον coach έτσι και με λίγο χιούμορ, σε ποια παραλιακή πόλη θα πάει?
1: Δεν θέλω να κάνω προγνώσεις. Είναι και δύο ομάδες καταπληκτικές με πολύ καλούς προπονητές και πολύ καλούς παίχτες. Νομίζω θα απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο τελικό μάγκη.
0: Κάτι άλλο, το ότι εξασφάλισαν και οι δύο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό πώς λειτουργεί στο μυαλό του ποδοσφαιριστή? Μπορεί να μου πεις αμέσως, το ξέρω, ότι μα είναι ανατρόπαιο.
1: Νομίζω θετικά θα επιδράσει και δύο ομάδες, ναι. Γιατί δεν θα έχουν το άγχος και την πίεση για να πετύχουν κάποιο στόχο. Νομίζω αυτό το ότι εξασφάλισαν εισιτήριο ευρωπαϊκό θα λειτουργήσει θετικά για να απολαύσουν πιο πολύ αυτό το τελικό.
0: Ναι. Δεν ξέρω πολύ διαφέρεται όσο κάτι άλλο από το στούτιο. Να πω ότι
2: ναι.
0: Απλά το ΓΑΣΥΠΗ φιλοξενεί για ένα τη συνεχόμενη χρονιά τον τελικό κυπέλλου. Υπενθυμίζεται το 19-20 η διοργάνωση διακόπηκε λόγω COVID. Ο τελευταίος τελικός που έγινε μακριά από το ΓΑΣΥΠΗ καταγράφεται στις 18 Μαΐου του 2016 όταν ο Απόλλωνας νίκησε στο Τσίριο την Ομόνοια με 2-1. Είναι, θα λέγαμε, μετά από αρκετά χρόνια ο πρώτος τελικός που θα διεξαχθεί εδώ στην Ποτέντουσα στο ΓΑΣΥΠΗ στην απουσία του αείμνηστου διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ του φίλου του Κωνσταντινίδη. Πιστεύω θα έχουμε και μονόλεπτο σιγή. ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, άφησε το αποτιμά στον αθλησμό, το τα είπαμε, όλους να βοηθήσει, όλους είχε να πει ένα, να τους αστιέψει, να τους βοηθήσει. Κανείς δεν μπορεί να πει κάποιο λόγο κακό, ενώ τη μνήμη συλληπιτήρια στους ανθρώπους, στην οικογένειά του, αύριο θα είναι η κηδεία.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε κοντά σου, Μάκη μου. Πάρε τις απαιτούμενες ανάσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Skoda.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
9: Πάμε να ακούσουμε Χάρη Λοϊζίδη.
10: Αγωνιστική τη σεζόν. Κλείνει η σεζόν με αυτόν τον αγώνα, τον οποίο θέλουμε και εμείς να τον θεωρούμε και σιγά σιγά να τον καθιερώσουμε σαν τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Ένας τελικός στο γήπεδο το οποίο φαίνεται ότι αποδεικνύεται κάθε φορά μικρότερο για να χωρέσει τους φιλάθλους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ την χορηγό μας, την εταιρεία Coca-Cola, η οποία είναι πάντοτε μαζί μας εδώ και δεκαετίες. Και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και τον Αλφα, με τη βοήθεια του οποίου θα φτάσει το τελικός σε όλα τα σπίτια, σε όλους τους συμπολίτες μας.
11: Και στο εξωτερικό να το πω.
10: Και στο εξωτερικό ακριβώς. Από εκεί και πέρα ελπίζω να διεξαχθεί ένα ωραίο παιχνίδι, να το απολαύσουν οι φιλάθλοι. Οι φιλάθλοι να υποστηρίξουν την ομάδα τους στα πλαίσια της αθλητοπρέπειας και να ξέρουν ότι στο τέλος πάντα ο ένας θα κερδίσει. Οπότε να ευχηθούμε καλές επιτυχίες και στους δύο και όποιος από τους δύο τα καταφέρει θα είμαστε εκεί να του δώσουμε τα έπαθλα.
11: Ποδοσφαιρικά μιλώντας τώρα, βλέπετε φαβορή, κάποια ομάδα έχει προβάδισμα?
10: Ο τελικός ποτέ δεν έχει φαβορή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πολλές φορές έχουμε δει το φαβορή να ιτάται και γι' αυτό δεν επιτρέπονται οι προβλέψεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι όμως και οι δύο πολύ καλές ομάδες, ιδιαίτερα φέτος. Έδειξαν και οι δύο ότι Είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Κατάφεραν να τερματίσουν στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και οι δύο. Άρα σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει και ψηλή ποιότητα.
11: Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
12: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
13: Η φιλοσοφία μου.
14: Να ζω την κάθε στιγμή.
15: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
16: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
17: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
18: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
19: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
20: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
21: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
22: We are who we are at McDonald's.
23: Έλα μαζί μας.
24: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
25: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
26: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
27: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
28: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
29: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
30: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
31: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
32: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
34: Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
35: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την Allwin Bet.
36: Τώρα η Allwin Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα σε διεθνή φιλικά στις 9.30 Βοσνία Σκόπια.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz.
3: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Το Βόρο Πλουδαρχό, συνέχεια είναι ο multi-millionaire, που ακολουθεί τρίτος, πιο εξωπαντερής chief στην εσωτερική, είναι ο Χάλι Μπάλακ, ακόμα και είναι ο Ματέο. Με τελευταίον το Λίζαρ με τον Πλούταρχο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στο 1,5 μήκος ο Ζούγκοφ. Στα 2 με 3 μήκη είναι ο Μάλτι Μιλιονέρ. Στην εσωτερική είναι ο Χάλι Μπάλακ. Και ο πίσω είναι ο Παντελής Τσίφ. Ακόμα και ο πίσω είναι ο Ματέο με Ξεναγόρα. Και τελευταίο το Λίζαρ πλησιάζοντας το 800 τώρα με τον Πλούταρχο να προηγείται. Ο Ζούγκοφ είναι στο 1 μήκος και προσπαθεί να διατηρήσει επαφή, υποπίεση. Ο Ματέο είναι αυτός υποπίεση σε αυτό το σημείο και προσπαθεί να μειώσει κάπως. Είναι αρκετά πίσω σε αυτό το σημείο. Στο 602 πρώτοι έχουν ξεφύγει Πλούταρχος και Ζούγκοφ. Στην τρίτη θέση τώρα προσπαθεί από την εξωτερική να περάσει ο Παντελής Τσίφ, ενώ είναι αρκετά πίσω σε αυτό το σημείο ο Ματέο, με τον Πλούταρχο να μπαίνει πρώτο στη ευθεία και να προηγείται του Ζούγκοφ, ο οποίος πλέον είναι σε απόσταση αναπνοής τώρα, με τον Ζούγκοφ να κάνει επίθεση τώρα στον Πλούταρχο και να περνά στην πρωτοπορία ο Ζούγκοφ. Πλούταρχος μένει στη δεύτερη θέση, με τον Ζούγκοφ να αυξάνει τώρα τη διαφορά από το δεύτερο Πλούταρχο. Είναι πάρα πολύ πίσω ο Ματέο, με τον Ζούγκοφ να έχει τις δυνάμεις να είναι δύο μήκη μπροστά από τον Πλούταρχο. Ζούγκοφ στην πρωτοπορία πάει για να κερδίσει άνετα την υποδρομία. Πλούταρχος στη δεύτερη θέση, πιο πίσω είναι ο Χάλι Μπάλακ και ο Ξεναγόρας.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Ακούσαμε και την έκτη υποδρομία και πάμε ξανά γάσιμπι. Ένα δεκάλεπτο περίπου μας χωρίζει από την σέντρα του αγώνα. Ελαμάκι.
12: Καλησπέρα σας και πάλι λοιπόν, όπου σχεδόν όλα έτοιμα, κάνει εμφάνιση της και η φιλαρμονική της αστυνομίας. Το κύπελλο τοποθετήθηκε σε ένα στάν εκεί με ένα κόκκινο χαλί. Στο κέντρο του γηπέδου το σύμβολο της, το έμβλημα του Coca-Cola, Scop, που είναι η χωρικός εταιρεία η Coca-Cola. Ο 83ος.
11: Λοιπόν, Μάγκη, να δώσε ένα μισό λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που κάνει δηλώσεις στον Αφρό.
13: Νομίζω θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Έτσι τελείωσε το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, η Πάφος έρχεται πέρσι πρωτάθλημα, προπέρσι κύπελλο. Θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή τη νέα σελίδα στην ιστορία της με νέο προπονητή. Άρα θα δούμε, θεωρώ, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο καλύτερος να κερδίσει. Όλοι έχουμε τις προτιμήσεις μας, αλλά είμαι εδώ για να απολαύσω το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα, γιατί ήμουν και πέρσι εδώ, να κριθεί στα πέναλτι.
14: Αγωνία μεγάλη.
13: Είναι άδικο σε ένα τελικό κυπέλλου να δούμε να κριθεί στα πέναλτι.
14: Αρκετός κόσμος στο κυπέλλο.
13: Ναι, χαίρομαι που είναι αρκετός κόσμος. Είδα πολλές οικογένειες, μικρά παιδιά. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου και επαναλαμβάνω να δούμε ένα καλό παιχνίδι.
14: Ευχαριστώ.
13: Εγώ ευχαριστώ.
11: Επιστρέφουμε στα Ζαραμάκη.
12: Coach, φανταστική η ατμόσφαιρα. Μιλούσαμε και εκτός αέρα. Τι ωραία σε ένα τελικό κυπέλλου και ένα τρόπαιο τελευταίο μάτς της σεζόν και να είναι τόση ωραία ατμόσφαιρα. Είναι φοβερό.
15: Μάγκη, πριν σχολιάσω την ερώτησή σου, θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του κύριου Φίβου Κωνσταντινίδη. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώρισα μέσω της εργασίας μου στο ΓΑΣΥΠΗ και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε την ομάδα, όλες τις ομάδες και εξυπηρετούσε όλες τις ανάγκες των ομάδων.
12: Δόνια του η μνήμη, καλό παράδεισο, άσε ένα φωτοχώμα που θα σκεπάσει με αύριο νικηδία. Είμαστε λοιπόν σε εξέλιξη τα διαδικαστικά. Λίγο πριν η μπάλα σχεδί στη σέντρα για τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο ως FC. Περίπου 15.000 οι φίλοι των δύο ομάδων. Μπορεί να πάμε και στους 16, πρέπει κανονικά με βάση και την προπόληση των εισιτηρίων. Συνεχίζεται να αυξάνεται η ροή του κόσμου. Και θα επαναλάβω εντεκάδες για όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Βλέπω τον δίνει πρόεδρο και τον πρώην στα επίσημα coach Νίκο Χρυστοδουλίδη, Νίκο Αναστασιάδη, ο ένας Παφίτης, ο άλλος Δεμεσανός.
15: Είναι ο δημός του κυπέλου, ενώνει όλους.
12: Ναι, ναι. Να δούμε. Λοιπόν, Απόλλωνας του Λωσάδα, η 11 κλεχτή, Κουν, Κασπάρ, Λαχαρίας Άδωνη, Κβίτα, Μαλεκίδης, Μπράουν, Λιούπιτς, Βέισπεκ, Ροτρίκες, Τόμας και Μάρκες. 4-2-3-1 ο τακτικός σχηματισμός για την ομάδα της Τελεμεσού. Ο Απόλλων πρωτάθλημα τρίτος. Η Πάφος που ξεκίνησε την τέταρτη θέση, ξεκίνησε με τον Καρσέδο, Ελλάδες, και τελειώνει με τον Σταπίντο. Είναι στην Ευρώπη και αυτή. Θέλει να παίξει στα προκριματικά του Europa αν πάρει το τρόπο δεύτερη φορά στην ιστορία της, ενώ Απόλλων θα το διεκδικήσει, θα επιδιώξει να πάρει στην Λεμεσό το 10ο κύπελο στην ένδοξη ιστορία του. Η Πάφος έρχεται στο πρωτάθλημα και εντεκάδα που κατεβάζει σήμερα ο Πορτογάλος ο Σαπίντο, Γκόρτερ, Κορέια, Λουκάσεν, Λουίς, Ιωάννου, Τασίλβα, Πέπε, Δράκομιρ, Κίνα, Όρσιτς και ο Λελέ. Και εδώ βλέπουμε ένα πλάνο 4-2-3-1, πλάνα τα οποία, τα συστήματα τα οποία ουσιαστικά coach είναι πράγματα που μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλάζουν τη ροή του αγώνα, έτσι.
15: Ναι, είναι άλλο σύστημα τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και μεταφέρονται και σε εμάς εδώ. Άλλο σύστημα παίζει στη φάση άμυνας, άλλο σύστημα στη φάση επίθεσης.
12: Ωραία. Οι ομάδες στο αγωνιστικό χώρο με τις άσπρες στολές

0: ο Απόλλων, τυπικά γηπεδούχος, και η ομάδα της Πάφου με τις μπλε, σκούρες μπλε, με τους Ιταλούς ετητές στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε και την ανάκουση του εθνικού μας ύμνου.
1: Όχι για την ανάκουση του εθνικού μας ύμνου, αλλά με την

0: Συγκεντρωθεί ο κόσμος όλος. Πάνε τώρα να χαιρετήσουν τους ποδοσφαιριστές, πρώτα του Απόλλωνα ο πρόεδρος Κόμ Χαλιλοϊζίδης, ο πρόεδρος της Πάφου Ρωμάν Τουπόφ, ο πρόεδρος του Απόλλωνα Νίκος Κίζης, ο εκπρόσωπος της Coca-Cola προφανώς, και ο κύριος Αθούλης Μιλωνάς, αν δεν κάνω λάθος, ο γενικός διευθυντής της ΚΟΠ, ο οποίος αποχωρεί. Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά στην έναρξη του μεγάλου αγώνα.
1: Μάθαμε να σε διακόψω μισό λεπτό. Έχω μια ανακοίνωση από το σωματείο από ΕΡΤ, το οποίο ενημερώνει ότι ενημερώνει τα μέλη του ότι η ετήσια γενική έλευση της εταιρείας από ΕΡΤ Ποδόσφαιρο Δημόσια Λίμιτερ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου και ώρα 6 στο Παβίλιο στη Λευκοσία, θα είναι ανοιχτή και για τα μέλη του σωματείου από ΕΡΤ. Η παρουσία των μελών, λέει η ανακοίνωση, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο πλαίσιο της έλευσης θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την καταρχή συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα και το μέλλον του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ. Το σωματείο ΑΠΟΕΛ καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν ώστε να ενημερωθούν υπεύθυνα και άμεσα για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τα επόμενα βήματα. Έλα, συνεχίζεις.
0: Ωραία. Χαιρετούν τώρα οι παίκτες της ΠΑΦΟΥ τους αντιπάλους. Είπαμε και μια πολύ μεγάλος διαιτητής στην Ιταλία, στο χώρο της Ευρώπης. Είναι στην κατηγορία Elite της UEFA, ο Μάρκο Γκουίτα, 44 ετών, εδώ και 12 χρόνια διεθνής. Με Στέφανο Αλάτσιο και Τζουζέπε Περότη βοηθούς. Πάγω συγχωρώ τέταρτος ο Μάριος ο Χριστοφόρου. Στο Σεκάρα Γιώργη είναι δίπλα μας βοηθός, μάλλον παρατηρητής διαιτησίας. Στο VAR ο Βαλέριο Μαρίνη Ιταλός και ο Ανδρέας Τεχάνη βοηθός. Οι δύο αρχηγοί, μεγάλο όνομα, ο Νταβίτ Λουίς, παγκόσμιο κύπελλο με την Βραζιλία, και ο Γιώργος ο Μαλεκίδης, ο διεθνής αριστερός μπακ του Απόλλωνα. Θα βγάλουν και τις φωτογραφίες έτσι πριν από τον τελικό οι δύο ομάδες. Ήρθαν και οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ, περίπου 6.500, και οι 9.000 φίλοι του Απόλλωνα και κάποιοι άλλοι που έχουν πάρει τιμητικά εισιτήρια από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Περισσότεροι είναι φίλοι του Απόλλωνα και κάποιοι άλλοι ουδέτεροι στο πάνω διάζωμα της Δυτικής. Μεγάλο παιχνίδι, όπου να είναι, ξεκινά ο 83ος τελικός. Ο Απόλλωνας με 9 κατακτήσεις σε 17 τελικούς, 8 χαμένοι. Η ΠΑΦΟΣ, η τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τελικό που διεξάγεται στο ΓΑΣΥΠΗ, το χάσε πέρσι, το πήρε πρόπερσι κερδίζοντας την Ομόνια. Πέρσι έχασε από την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι, και όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προηγουμένως, εντάξει, είναι άδικο να κρίνονται τρόπαια στα πέναλτι.

0: αλλά Γιώργο Κωστή, αυτό έχει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όλα είναι πιθανά.
0: Συγγνώμη που σε εγώ. Φαντάζομαι την ένταση που έχετε σε τέτοια παιχνίδια, είτε τελικό, είτε κάποιο μας κυπέλλου, εσείς στον πάγκο, οι προπονητές, να κρύβονται στα πέναλτι. Πόση αγωνία τραβάτε και πόσο άγχος.
1: Εντάξει, Μαγκή.
0: Αλλά
1: το θέμα είναι η ένταση και η αγωνία έρχεται μετά, γιατί όταν σχεδιάζεις ένα παιχνίδι και κατά διάρκεια οι παίχτες δεν ανταποκρίνονται, τότε αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Και εσύ είσαι και ένας προπονητής που από εδώ που σε βλέπω στο Ολυμπιακό που είσαι, αλλά και στο από παλιά που είσαι και βοηθός, να στο Ολυμπιακό περισσότερο, πόσο παθιασμένος είσαι εκεί πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν θέλει να μείνουμε να παίξεις.
1: Εντάξει, δυστυχώς δεν μπορούμε να παίξουμε, αλλά κρατήσαμε το μικρόβιο του νικητή.
0: Μάλιστα, έτσι. Ελπίζουμε ότι και την επόμενη σεζόν θα είσαι σε πάγκο. Θα το δούμε σύντομα.
1: Θα δούμε Μάκη.
0: Ναι. Ωραία. Θα απολαύσουμε λοιπόν τον τελικό και σε ευχαριστώ εκ των ποτέρων για τη βοήθεια που προσφέρεις και τα
1: εγώ
0: λόγια.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα που μαζί.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Θα έχουμε και ενός λεπτού ζυγή στην μνήμη του αείμνηστου Φίβου Κωνσταντινίδη. Να σεβαστούμε. Καλή μόνο. Ενώ για ποιο ζυγή στην μνήμη

0: Αιωνία του η μνήμη.
1: Νότια εστία για τον Φίλιπ Κουν, ένα από τους καλύτερους θεματοφύλακες στο ποδόσφαιρο μας φέτος. Και από την άλλη πάει ο Ολλανδός, ο Τζέι Κόρτερ, νεαρός της Πάφου. Ολλανδός στην καταγωγή, από τον Άγιαξ ήρθε. Όρθιοι δύο προπονητές, με το Λοσάδα να φοράει και το καπελάκι, τον Αργεντίνο. Πέτυχε τον Απόλλωνα, που την άλλη ο Σαπίντο, ο οποίος ενδεχομένως στα λίγα παιχνίδια που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας της Πάφου να πάρει τρόπαιο. Πήρε τρόπαιο τον αθλητή με το Αποέλ. Τώρα είναι στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στον πάγκο της Πάφου με Νούνο Μωράης βοηθό. Έτοιμος ο Μάρκο Γκουίτα, 15 και πλέον χιλιάδες κόσμος, 16 περίπου κάπου εκεί. Το μάτς ξεκίνησε, καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Αν όμως για αυτό το κλισέ που λέμε, ο καλύτερος να το κερδίσει και ο πιο τυχερός, διότι στο ποδόσφαιρο είναι μέσα, παίζει μεγάλο ρόλο και ο παράγοντας τύχη. Από το πλάγιο τώρα με τον Κορέια, υπό άλλες συνθήκες θα έπαιζε μπροστά λογικά, εάν ο Μπρούνο ήταν στις πρώτες επιλογές του Σαμπίντο, έτσι, coach.
2: Ναι, ο Μπρούνο κάνει πολύ επιθετική την ομάδα όταν αγωνίζεται και σίγουρα είναι μεγάλη απώλεια σήμερα για το τελικό.
1: Εκτέλεσε ο Κορέια, προσπάθησε ο Λελέ και έχουν από το πλάγιο που είναι για την ομάδα της Πάφου. Ετοιμάζεται ο Κορέια που παίζει στο δεξιάκο της άμυνας να εκτελέσει. Πολύ νωρίς αρκετός κόσμος στα καρέ του τερματοφύλακα Κουν. Έτοιμος ο Πορτογάλος, αρκετοί παίχτες με μπλε σκούρες και άσπρες στολές. Μπαλιά εκεί εκτελέστηκε, προσπαθεί ο αρχηγός Λουίς, ελέγχει ο Μπραντον Τόμας, μαρκάρει ο Κίνα, παραξέφυγε, είναι πλάγιο. Να ο Κίνα που παίζει, όπως είπαμε, στο δεξιφτερό.
2: Ναι, ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει εξίσου καλά σε πολλές θέσεις. Αυτό που βλέπουμε στην αρχή του παιχνιδιού, Μάκη, με την έναρξη του παιχνιδιού, προσπάθησε ο Απόλλων να μεταφέρει την μπάλα και να βάλει πίεση στο τρίτο του Σπάφου. Αντίθετα, τώρα βλέπουμε την προσωπικότητα της ομάδας του Σπάφου να προσπαθεί να επιβληθεί από τα πρώτα λεπτά.
1: Ωραία. Και έχουμε το πρώτο κορνέρ, όχι δεν είναι κόρνερ, μια κεφαλιά από τον Ντράκομιρ σε μακρινή εκτέλεση από τον Γκιο Κορέια. Η μπάλα περνά έξω από την εστία του τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Περισσότερη φύση του Απόλλωνα και θορυβώδης, εκδηλωτική, διψασμένος ο κόσμος. Για ένα τρόπαιο ο Απόλλων έχει 8 χρόνια να το πάρει, η Πάφος πριν από 2. Στέλνει την μπάλα τώρα στον Ζαχαρία Άδωνη ο Κουν, η κάθετη στη μεσαία γραμμή εκεί που κινείται ο Ροτρίκες. Γυρίζει μπάλα πίσω ο Λιούπιτς στον πρώην παίχτη της Πάφου, τον Γιώζεφ Φίτα, που ανανέωσε για ακόμα 4 χρόνια κάτοικος πλέον Λεμεσού για μια τετραετία. Μόρκαν Μπράουν, βαθιά μπαλιά τώρα εκεί που προσπαθεί ο Γκάρι Ροτρίγκες. Ελέγχουν οι της Πάφου και έχουμε και το φάουλ που κερδίζει ο Ντέρικ Λουκάσεν από την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού. Και οι δύο βοηθοί είναι Ιταλοί, όπως και ο διαιτητής και ο Βαρίστας. Πρώτα λοιπόν λεπτά παιχνιδιού, 3 από το πρώτο σφύριγμα του Μάρκο Γκουίτα σε αυτό το μεγάλο τελικό κυπέλου. Πέφτει η αγωνιστική περίοδος 25-26, 0-0 Απόλλων Πάφος. Ο Κόρτερ πήρε από τον Λουκάσεν, έβγαλε για τον Λουίς, πρέσιγε από τον Πέδρο Μάρκες, βαθιά μπαλιά, προσπάθησε χωρίς όμως να καταφέρει να ελέξει ο Λελέ. Η μπάλα είναι τώρα για τον Απόλλωνα, αποτέρματος λάκτισμα. Με την Πέτον Αλφα δεν είναι χορηγός εταιρεία μετάδοσης του αγώνα. Ζαχαρία Σάδωνη, που τιμήθηκε αντί του Λαμ, παρτενέρ του Κβίτα στην άμυνα. Κεφαλιά του Μαλεκίδη νικάει στον αέρα τον Κορέια. Πλάγιο για την ομάδα του Λοσάδα με τον αρχηγό Γιώργο Μαλεκίδη. Οδηγίες από τον Σαπίντο, το ίδιο κάνει και από την άλλη πλευρά ο ομόλογος του Λοσάδα. Στον κενό χώρο τώρα ο Μπράντο Τόμας, καλή πάσα, όσοι εκεί θα ελέξει, δεν αφήνει εκεί τον Κασπάρ που προωθήθηκε να κάνει υποδοχή. Και πάει πάθος μπροστά, γρήγορα γρήγορα τώρα από την αριστερή πλευρά με τον Νικόλ τον Ιωάννου. Καλό μαρκάλισμα από ένα παίχτη μηχανάκι, τον Μόρκαν Μπράουν. Πλάγιο για την ομάδα της Πάφου. 5 λεπτά παιχνιδιού, από όλον Πάφος 0-0.
2: Πάει να πω ένα σχόλιο για τα πρώτα 7 λεπτά. Ένα σχόλιο για τα πρώτα 7 λεπτά. Και δύο ομάδες μπήκαν πολύ συγκεντρωμένες και είναι πολύ οργανωμένες. Ο Απόλλωνας προσπαθεί στη φάση ανάπτυξης πιο ορθόδοξα να αναπτυχθεί σε σχέση με την Πάφο που στα πρώτα λεπτά έχει επιλέξει όταν πιέζεται να παίξει μεγάλες μπαλιές. Βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια η τακτική και η στρατηγική της των ομάδων.
1: Μάλιστα. Έχουμε τώρα ένα πλάγιο για την Πάφο από αριστερά με Νικόλα Ιωάννου στον Όρσιτς. Ξανά στον Ιωάννου. Θα βγάλει και τη σέντρα. Η μπάλα πρέπει να έχει βγει. Ναι. Μπήκε και βγήκε υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό. Την υπόδειξη του ασπάζεται ο συμπατριώτης του Μάρκο Γκουίτα. Στέφανο Αλάσιο ο πρώτος. Τζουζέπε Μπερότη ο δεύτερος. Χωρίς την μεγάλη φάση. Στα πρώτα λεπτά του τελικού. Στο 6 του τελικού. Τώρα είναι ο Άδωνη, τον πιέζει ο Λέλε, παλιά μεγάλη, με στόχο τον Τόμας. Ο Ισπανός κλείνεται από τον Κίνα, τον Πορτογάλο, προτιμά τη σιγουριά του Ιώσεφ Θήτα. Μεγάλη, παλιά.
2: Μια λεπτομέρεια που δείχνει πώς προτίμασε η Πάφος το παιχνίδι στη φάση άμυνας. Οδηγεί το παιχνίδι να αναπτυχθεί στον Άδωνη Ζαχαρία. Είναι ένα στοιχείο, πρέπει να κρατήσουμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
1: Ναι. Μόρκαν Μπράουν. Γιούμπιτς, ο Αυστριακός, γυρίζει πίσω για τον Άδωνη. Ξανά τώρα ο Μόρκαν Μπράουν. Σε φάση επίθεσης ο Απόλλωνας και η Πάφος θα μείνεται με τον κόσμο κάτω από το κέντρο πίσω από την μπάλα. Έχοντας ψηλά, πιο ψηλά τον Λελέ και τον Ντράγκομιρ. Κβίτα, αρκετές πάσεις από τους παίχτες της Λεμεσανής ομάδας. 0-0 πάντα, προσποιείται. Ο Πράνο Τόμας απέφυγε εκεί. Τον παρενόχλησε να τράβηξε την φανέλα λίγο ο Ζωάο Κορέα. Το κλέψιμο του Μπράντο Τόμας. Ο Πέδρο Μάρκες δεν μπορεί να περάσει. Καλή άμυνα από τον Πορτογάλο τον Πέπε. Πέφτει κάτω σφύριγμα από τον Μάρκο Γκουίτα. Και διαμαρτυρίες από τους παίχτες του Ερνάν Λοσάδα. Συζητούν τώρα και κάνει παρατηρήσεις. Δεν δέχεται μήκα στο σπαθί του Γκουίτα. Σε Παλεκίδη και Κίνα. Ένας διαιτητής με προσωπικότητα. Έτοιμος ο Ντέρικ Λουκάσεν, Γαλλέζος διεθνής, δεν πήρε κλίση από τον τεχνικό της Γκάνας για το Μουντιάλ και είναι σήμερα εδώ για να βοηθήσει την ομάδα του να πανηγυρίσει το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της. Ετοιμάζεται ο Τζέι Κόρτερ για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Στο 8 παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ομάδα του Απόλλωνα και της Πάφου. Ο Μάκρινε ο Γασπάρ, κέρδισε ο Ιωάννου, ο Νικόλας για τον Κόρτερ. Βαθιά μπαλιά με στόχο τον Όρσιτς, με δυσκολία, με υπερένταση ο Αγγολέζος δεξής μπακ, ο Γασπάρ θα στείλει την μπάλα να περάσει. Έτοιμος τώρα ο Πέπε, ο Λουίς, συνεργάζονται. Το σκηνικό τώρα ανάποδο με την έννοια ότι η Πάφος είναι αυτή που προσπαθεί να οργανωθεί και να βγει μπροστά για να απειλήσει. Τον Απόλλωνα να μείνεται, να πεστάρει όμως τώρα ψηλά. Πέπε, ο Λουκάσεν, μαρκαρίστηκε εκεί, προσπαθεί ο Κίνα. Πέρσι συμπέχτηκε με τον Κβίτα, πέρασε, έδιωξε ο Ιώζεκ Κβίτα. Μπάλα πάει πλάγιο για την ομάδα του Σαπίντο. Θα κάνω μια παρατηρήση στο coach, καμία σχέση φυσικά με τη δουλειά μας. Το μπλουζάκι του διαιτητή με αυτό του Κουν.
2: Ναι, δεν είναι τόσο διακριτικό έπρεπε, συμφωνώ μαζί σου.
1: Μάλιστα. Τζέι Κόρτερ θα στείλει την μπάλα πλάι εκεί που είναι ο Ιωάννου, πάνω από τον προσφεριστή της Πάφου, η μπάλα πάει πλάγια. με τον Κασπάρ στην επαναφορά. Εκτέλεσε Ροτρίγκες, μαρκάρει ο Ιωάννου, η μπάλα είναι για την Πάφο. Κλειστό παιχνίδι, coach.
2: Ναι, οι ομάδες έχουν προετοιμαστεί πολύ καλά η μία για την άλλη. Υπάρχει το pressing και από τις δύο ομάδες και οι δύο ομάδες έχουν προετοιμαστεί πώς να σπάζουν το pressing.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε ένα πολύ καλά προετοιμασμένο παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Και σε αυτό, όταν ένα παιχνίδι είναι τέτοιο, τότε η διαφορά την κάνει η προσωπικότητα και η ποιότητα του παίχτη.
1: Ακριβώς έτσι. Ένα φάουλ τώρα, το έδωσε ο Μάρκο Γκουίτα. Φάουλ για τον Απόλλωνα στο χώρο του κέντρου, προσαριστά εκτελέστηκε και γρήγορα από Ζαχαρή Άδωνη σε Ιβάν Λιούπιτς. Δίνει πλάτους Απόλλωνα στο παιχνίδι του. Μαλεκίδης, Λιούπιτς, πάλι η μπαλιά για τον Παρτέζο στη μεσαία γραμμή, Μπράουν. Αρκετές πάσεις από τους παίχτες του Απόλλωνα, πέρασε από δύο ο Μπράουν. Νομική ενέργεια το μέτωπο επίθεση δίνει στον Καϊροτρίκες. Θα δώσει τώρα στον Παντοτόμας, κλείνεται, χάνει χωρίς φάουλ και αντεπίθεσε τον γρήγορο Κορέα. Σε φεύγει, τώρα θα πέσει κάτω από μαρκάρισμα που γίνεται και αντεπίθεσε και βγάζει κάρτα. Που δεν γίνεται η κάρτα που ήταν στον Λιούπιτς. Νομίζω πως σωστά ήταν υποσχόμενη επιθετική ενέργεια για μένα.
2: Ναι, ήταν μια δύσκολη φάση και πολύ καλό τακτικό φάουλ από τον Απόλλωνα και δεν επέτρεψε να εξελιχθεί η φάση στην ΠΑΠ.
1: Εντάξει, την πλήρωσε ο Ιβάν Λιούπιτς ο Αυστριακός, δεχόμενος στο 11, την πρώτη κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν είχε προηγουμένως πίσω ένα σπρόξιμο του Κορέια στον Μπράντον Τόμας. Εκεί σταμάτησε με τον τρόπο που είδαμε εμείς, με φάουλ και κάρτα πρωτοσπέξιμο στο ποινολόγιο του Μάρκο Γκουίτα. Συμπληρωμένα 10 λεπτά, πάμε στο 12. Ο Λελέ μπροστά και κόρνερ για την Πάφο. Γύρισε ο Μόρκαν Μπράουν, έβγαλε καλή άμυνα. Ο Βαζιλιάνος σέντραρε από την γρήγορη εκτέλεση φάουλ για να κάνουν μια κομπίνα οι παίχτες του Σαβίντο. Και έχουμε το κόρνερ τώρα με ένα παίχτη που coach έχει πολύ καλά χτυπήματα, τον Μίσαν Κόρσιτς.
2: Να πούμε, Μάγκη, ότι και οι δύο ομάδες έχουν πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές στις αρχικές φάσεις.
1: Ακριβώς.
2: Ο Κβίτα από τη μία πλευρά είναι ένας,
1: Λουκάσεν,
2: και ο Λουκάσεν από την άλλη πλευρά.
1: Και ο Λουίς.
2: Και ο Ντάβιτ Λουίς, σίγουρα.
1: Μίσαν Κόρσιτς, πρώην διεθνής, ετοιμάζεται να εκτελέσει 0-0. Στο 12 προσταριστά στον Σίλβα. Τώρα είναι ο Πέπε, τριγωνάκι επιτυχημένο, δάκτος περιοχής. Βάζει ο πόδι ο Μαρτοτόμας, η μπαλά πήγε

Εκεί όπου κινείται ο Κορέα για τον Τράκομιρ Ρουμάνος. Εκεί όπου κινείται ο Κορέα για τον Τράκομιρ Ρουμάνος. Διεθνής μπαλιά για τον Κίνα. Αποθέσει ελεγχόμενη, προσυμβαγημένη κάτω και έχουμε πλάγιο.

0: πίσω στον Λουκάσεν. Θα δώσει τώρα για τον Κορέα. Θα χάσει το κλέψιμο και πάει ο Απόλλων μπροστά με τον γρήγορο Μπράντο Τόμας. Ανεβαίνει και ο Μαλεκίδης. Κρατάει ο Ισπανός. Συγκλίνει. Σεντράρει. Θα κόψει εύκολα και ο Σίλβα. Θα πάει στο Ελούμπιτς. Δεν μπορέσει όλοι να σταματήσει. Και τώρα από τον Κασπάρ στον Άδωνη. Ξανά στο προσκήνιο ο Απόλλων με την Πάφο να είναι στο αμυντικό της τρίτο. Μορκάν Μπράουν, Λιούπιτς, κάθεται στο 11, η σέντρα, θα γίνει ευκαιρία εδώ, μαζεύει ο Γκόρτερ. Σημάδεψε τον Ροτρίκες, την έβαλε την παραμπροστά του, χτύπησε στο κορμί του από την ωραία μεταβίβαση, αλλά ο Γκόρτερ διάβασε την φάση και μάζεψε μπροστά από τον Ροτρίκες.
1: Να κάνω μια επισήμαση, Μάκη, να δούμε πώς τακτικά στη φάση άμυνας οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν μια την άλλη. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας υπερτερεί, γιατί φέρνει τρίτο παίχτη και κάνει μια υπεραριθμία στην πρώτη ζώνη και αυτό δεν το αντιμετωπίζει με τρίτο παίχτη η Πάφος και έτσι δίνει τη δυνατότητα να γίνει
0: πιο επιθετική, πιο επικίνδυνη η ομάδα του Απόλλωνα.
1: Να γίνει τελική πάσα,
0: ναι.
1: Και έτσι δημιουργήθηκε και αυτή η φάση που είδαμε.
0: Ήταν η πιο καλή παρεμπόθεση, ναι. Κόβει εδώ ο Ντομίνγκο Σκίνα τον Γιώργο τον Μαλεκίδη. Ήταν καλή μεταβίβαση, ιδέα εκεί και συστημένη μπάλα από τον Λιούπιτς στον Ροτρίκες, τον διεθνή του πράσινο ακροτήρι. Θα είναι στο Μουντιάλ της Αμερικής. Φαντάζομαι αύριο μεθαύριο φεύγει για να πάει στην Πορτογαλία να προετοιμαστεί με την ομάδα του. Το λάθος εκεί του Κβίτα, κερδίζει ο Ντάνι Σίλβα. Ανεβαίνει ο Νικόλας ο Ιωάννου. Η Πάφος στην επίθεση στο 15ο λεπτό τελικού. Απόλλων Πάφος 0-0. Πέπε. Πίσω για τον
2: Πάμε για τον Έλιο για την 7η υποδρομία.
3: Δεν είχε πολύ καλή κρίση ο Χαβάη Ματζέστικ, ο οποίος είναι στο μέσο του ομίλου. Έχει πολύ καλή κρίση ο Βίτης Κάστρος, ο οποίος πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται να τον ακολουθήσει τώρα ο Νίκολας Σάντερ από τη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Δαχαμόν, η Μιράζ ακολουθεί με τον Σερ Λάσερος και ακόμα πιο πίσω είναι ο Χαβάη Ματζέστικ στο 800 περίπου. Βίτης Κάστρος στην πρωτοπορία, ένα μήκος μπροστά από τον Νίκολας Σάντερ. Πιο πίσω είναι ο Δαχαμόν, τώρα βελτιώνει θέση του. Ο Χαβάη Ματζέστικ είναι στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη ο Σερ Λάστερ. Ο Ξακοσάρη Βίτης Κάστρο στην πρωτοπορία. Προσπαθεί να βρει εσωτερική ο Χαβάη Ματζέστικ, να πούτε εξωτερική αναπτύσσεται τώρα και ο Σερ Λάνσελοτ με πολύ μικρές διαφορές στο 400. Βίτης Κάστρο στην πρωτοπορία. Προηγείται ο Νίκολας Σάντερ, είναι υποποίηση του Τουτανχαμών, είναι μέσα στη διεκδίκηση και από την εξωτερική και ο Σερ Λάνσελοτ με τον Τουτανχαμών να κάνει επίθεση και να φαίνεται να περνά. Όμως το ανέβασμα ακολουθεί τώρα από την εξωτερική. Ο Σερ Λάνσελοτ, ο οποίος θέλει να πιέσει στα τελευταία μέτρα του Τουτανχαμών και Σερ Λάνσελοτ. Σερ Λάνσελοτ φαίνεται να περνά τον Τουτανχαμών στην εσωτερική. Νίκολας Σάντερ. Σερ Λάνσελοτ από την εξωτερική. Νίκολας Σάντερ στην εσωτερική. Σερ Λάνσελοτ θα κερδίσει ο Νίκολας Σάντερ. Πιο πίσω είναι ο Τουτανχαμών και ο Χαβάη Ματζέστικ.
2: Επιστρέφουμε, Μάκη.
0: Στο 16 χτύπησε στο κεφάλι, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Ο Λιούπιτς, συγγνώμη, ο Βέισπεκ ήταν σε μια διεκδίκηση εν αέρια με αντίπαλο και έτσι τώρα το παιχνίδι επανάρχισε. 0-0, στο 16 καλύτερη στιγμή ήταν μια παλιά του Λιούπιτς που πήρε κάρτα στο 11. Υπάστε και στο 14, στοχεύοντας, ψάχνοντας τον Ροτρίκες. Έκανε σταμάτημα, έχασε το κοντρόλ αμέσως και μάζεψε με έξοδο σωτήρια ο Γκόρτερ. Από τον Άδωνη στον Κβίτα. Καλή παλιά στον κεντρικό διάδρομο. Και τον Απόλλωνα δεν μπορείς να βρει ο Παλωτόμας τον Μάρκες. Κόβει εκεί ο Κίνα, πέφτει κάτω, κερδίζει και φάουλ. Θα τα βλέπουμε αρκετά φάουλ, coach.
1: Εντάξει, λογικό, γιατί η ποιότητα των παιχτών είναι πολύ υψηλή και οι μονομαχίες και αυτές νομίζω θα είναι μοιρασμένες. Γενικά όμως βλέπουμε ένα παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου, προετοιμασμένο και αυτούς δύο προπονητές, με τακτική.
0: Τακτική πολύ και.
1: Τακτική πολύ, ναι. Και η μία ομάδα έχει προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει την άλλη και οι λεπτομέρειες πιστεύω θα καθορίσουν
0: θα το αποτέλεσμα. Θα κρίνει το παιχνίδι, ναι, ναι. Κίνα, πιέζεται πάρα πολύ από 2-3 παίχτες. Θα κάνει το λάθος, ο Ροτρίκες, ευκαιρία μεγάλη, πλασάρει, επεμβάσει το σουτ, η μπάλα βοκάρει. Φοβερή ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Βγάλει ο Τρίκες μοιραίος, έσωσε ο Γκόρτερ, πήρε την μπάλα, λίγο πλάγια, ο Ροτρίκες από λάθος, στέμε της Πάφου και βρήκε τον Λοκάρι.

0: σκοράρει. Τεράστια ευκαιρία τον Απόλλωνα στο 18. Ο Λαδός είπε όχι στον Καποδεστιανό. Τεράστια ευκαιρία διπλή. Το λάθος από τον Κίνα. Έδωσε στον Ροτρίγκες, μπήκε στην περιοχή, πλάσταρε, έσω τερματοφύλακας. Στη συνέχεια το σούτ από τον Ροτρίγκες. Σύστημα των δοκαριών. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, κλασική. Πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Στο 18 με τον Ροτρίγκες. Τεράστια επέμβαση με το χέρι στο τετατέτ του Ροτρίγκες από τον Πόρτερ και στη συνέχεια σουτ του Ροτρίγκες, δοκάρι coach.
1: Ναι, αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι η πίεση της Πάφου αποδίδει καλύτερα. Οδηγεί σε περισσότερα λάθη την ομάδα της Πάφου και έτσι με αυτή την πίεση ήρθε και αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα.
0: 0-0 λοιπόν με τον Απόλλωνα να πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στο πρώτο γκολ του τελικού από το λάθος του Κίνα που στο τέλος δεν πλήρωσε αφού πρώτα έσωσε το πλασέ του Ροτρίγκες ο Γκόρτερ και στη συνέχεια ο παίχτης του Απόλλωνα από πάρα πολύ κοντά ατύχησε με βολέ, βρήκε το σίγουρο δοκαριών του τερματοφύλακα Γκόρτερ.
1: Νομίζω Μάκη μέχρι τώρα αυτά που βλέπουμε είναι ότι η Πάφος πρέπει να δώσει, να βρει τη λύση για την άμυνα στην πρώτη ζώνη για να αποφύγει την πίεση, για να αποφύγει την επιθετική ανάπτυξη της,
0: πάντως,
1: του Απόλλωνα
0: και επίσης, προβλήματα,
1: και επίσης να βρει άλλον τρόπο να αναπτύσσεται πιο ορθόδοξα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα.
0: Είναι διότι η Πάφος, το τι έκανε ως τώρα ήταν κάτι από στιμένες μπάλες, από πλάγια. Να δούμε τώρα την προς την Πάφο με τον Λελέ. Η σέτα χαμηλά, ο Όρσιτς θα γυρίσει πάνω σε σώμα μηνωμένου. Έδιωξε ο Λιούπιτς. Η Πάφος στην επίθεση τώρα. Ο Λελέ θα να περάσει πολύ ωραία τον κόβει ο Μαλακίδης εκπληκτικά. Παρανάψει ο τελικός. 20 λεπτά παιχνιδιού 0-0 με την κορυφαία φάση του τελικού. Την είδαμε πριν από 2 λεπτά από το λάθος του Κίνα, το πλασέ του Κάιρο Τρίκε στην επέμβαση του Γκόρτερ και στη συνέχεια σούτα από πολύ κοντά στο δοκάρι από τον Κάιρο Τρίκε. Πάφος δεν απείλησε. Έτοιμος ο Όρσιτς. Κόρνερ στο 21. Κεφαλιά, εκεί ήταν ο Λελέ, βρήκε η μπάλα σε αμυνόμενο και πήγε κόρνερ. Αυτό δείχνει ο Μάρκο Γκουίτα. Έδειξε και την κάρτα στο 11 για φάουλ στον Ιβάν Λιούπιτς, ο ελίς διαιτητής της UEFA. Παλιά εκτέλεση κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο από τη δεξιά πλευρά στα μέσα του πρώτου μηχρού του τελικού, ο Μίστα Βόρσιτς. Συναγερμός στην περιοχή, σπροξίματα, περιμένει ο Κούλ για αρκετός κόσμος, κεφαλιά, το διώξιμο, μακριά από τον πρώτο Τόμας, η μπάλα είναι ο Κορέια και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Κόρτερ που έκανε τη μεγάλη επέμβαση αλλά ήταν και σωτήρια, έσωσε λίγα λεπτά νωρίτερα που πήγε εκείνα τον απειλήσει ο Ροτρίγκες στο 14 μεγάλη φάση του 18. Με τον δοκάρι στο τελείωμα της φάσης από τον Ροτρίγκες. Πιο επιθετικός, πιο επικίνδυνος ο Απόλλωνας. Μπροστά τώρα από δεξιά το πέσιμο του Πέδρο Μάρκες. Δεν υπάρχει φάουλ. Παραπέρασε την λίγη γραμμή. Είναι έξω για την Πάφο. Που ετοιμάζεται με τον Ολλανδό να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τον τερματοφύλακά της δηλαδή. Χωριστοντάδες του αγώνα με τον Αλφα στο ακροατές του Super Sport 104. Οι δύο ομάδες οι οποίες έπαιξαν 4 φορές φέτος στο πρωτάθλημα. Στον πρώτο γύρο η Πάφος έχασε σπίτι της Πάφου 1-0. Ο Απόλλων στο δεύτερο γύρο πρωταθλήματος κέρδισε 2-1. Είχαμε ισοπαλία στον πρώτο γύρο των play-off 1-1 στο Σκυριακίδης. Και ο Απόλλωνας κέρδισε για δεύτερη φορά με το ίδιο σκορ 2-1. Αυτό το τελευταίο αντεβού των δύο ομάδων και το καθοριστικό κρίσιμο γιατί κρίνεται ένας τίτλος που στέλνει την ομάδα που θα το πάρει το τρόπαιο τα προκριματικά του Europa League στον δεύτερο συγκεκριμένα γύρο.
1: Να και μια επισήμανση που έκανα και πριν ξεκινήσει ο τελικός. Για μένα φαίνεται ότι ο Απόλλωνας λόγω της του περισσότερου χρόνου παρουσίας του προπονητή του στην ομάδα φαίνεται ότι είναι πιο ομάδα από ότι η Πάφος.
0: Είναι αυτό πολύ σωστό και ναι, είναι ένα πλεονέκτημα για τον
1: είναι
0: την ομάδα.
1: Είναι γιατί ο κύριος ναι. Σπίντο έχει πολύ λιγότερο
0: ώσπου να μάθει τους παίκτες.
1: Βέβαια.
0: Ο Απόλλων ξανά στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά τώρα. Πατά καλύτερα γενικά στον αγωνιστικό χώρο ο Απόλλωνας, σαφώς.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχει ναι. καλύτερη χημεία.
0: Ναι. Μπράουν, η σέντρα κόβει ο Λουίς στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Έρχεται ο Λελέ, πάει να περάσει, παίρνει φάουλ από τον Βέισπεκ. Έξω από την περιοχή της Πάφου και νοδιανύουμε το 24ο λεπτό. Όσον αφορά τώρα την πορεία των δύο ομάδων προς τον τελικό, ο Απόλλων στην πρώτη φάση κέρδισε εκτός έδρας τη μία 5-1. Στο δεύτερο γύρο 2-0 την ανόρθωση στο Αλφαμέγα. Στα προημιτελικά κατέβαλε την Ομόνια Ραδίπου 3-2 στη Λεμεσό στην παράταση. Και στα ημιτελικά κέρδισε 4-2 το Αποέλ στο Αλφαμέγα. Ενώ στη Λευκοσία είχαμε 0-0. Η Πάφος τώρα που έπαιξε στη δεύτερη φάση ξεκίνησε από εκεί τον γύρο. 2-1 τον Ακρίτα. Στην προμηθελική φάση εύκολα τον Διγενία Κιταμόρφου 3-0 στη Λάρνακα για το παιχνίδι και στα ημιτελικά κέρδισε και τα δύο μάτς με την ΑΕΛ, το πρώτο εκτός έδρας 2-1, το δεύτερο στο γήπεδό της 3-1. Κουν δίνει στον Άδωνη, τον κυνηγά ο Λελέ, επιστρέφει την μπάλα στο Γερμανό Άδωνη και τώρα ο Τσέχος, ο Γιώζεφ Κβίτα. Την πρώτη του παρουσία στην ομάδα, από την Πάφο αποκτήθηκε, γυρίζει μπροστά, με στόχο τον αρχηγό Μαλεκίδη, με πολύ δύναμη φεύγει από τα πόδια του Τσέχου και καταλήγει στον Τζέι Κόρτερ. Θα πούμε ότι αν ο τελικός σε κανονική διάρκεια τελειώσει ισόπαλος, θα δοθεί η μείωρη παράταση. Ροτρίγκες, μεγάλη ευκαιρία και δοκάρι στο 18. Λούπιτς, ο Λούπιτς δίνει εκεί που κινείται ο Βέιστεκ, η σέντρα, μεγάλη ευκαιρία και χάνεται. Δεν μπόρεσε ο Μάρκες, βρήκε την μπάλα στην μικρή περιοχή, δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα. Νέα τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα στο 26. Ελήξει και από δεξιά, ωραία, ο Κασπάρ έβγαλε την σέντρα, έπεσε εκεί και ο Μάρκες, ο Βέισπεκ ήταν που έβγαλε προβολή πρώτα, ο Μάρκες στη συνέχεια στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπράντο Τόμας ουδής εκεί όμως δεν συνδέθηκε με την μπάλα και χάθηκε νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λεμεσανή ομάδα. Ωραία σέντρα Φαρμάκη, ξηραφιά θα έλεγα, Γιώργο Κωστή.
1: Ναι Μάκη, αλλά αυτά προέρχονται τώρα από την πίεση του Απόλλωνα και από τη μη έβρεση τρόπων να βγει από την πίεση η Πάφο.
0: Η σέντρα εδώ, ναι, παρακαλώ.
1: Θέλω να πω, να αναφέρω και την απώλεια του Σούνιτς που φαίνεται ότι επηρεάζει
0: το κέντρο,
1: επηρεάζει στο κέντρο και ανάπτυξη παιχνιδιού.
0: Ένας παίκτης ο οποίος ήταν ενδεκαδάτος, συνεχώς. Και πολλά τρεξίματα.
1: Και πολύ ποιοτικός παίκτης και γυρνάει.
0: Ναι. Μεγάλη μπαλιά από τον Κόρτερ. Κόβει ο Άδωνη σε πλάγιο.
1: Και ένας λόγος που παίζει μεγάλες μπαλιές η Πάφος μπορεί να είναι και η απώλεια του Σούλου.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι αυτό θα έχει στο μυαλό του ο Σαπίντο.
1: Νομίζω στο ημίχρονο πρέπει να βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, διότι ξέρεις, βλέποντας το παιχνίδι να κυλά, όλο και πιο μεγάλο το πρόβλημα γίνεται.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται για τις ευκαιρίες, δύο μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε ο Απόλλωνας.
0: Να δούμε Κίνα, με στην περιοχή, το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Κουν. Στο παραθυράκι πήγαινε, το έβγαλε με το ένα χέρι ο Γερμανός. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Πάφου κόντρα στη ροή του αγώνα και στις ευκαιρίες του αγώνα.
1: Για ομαδική προσπάθεια, βλέπεις Μάγκη τι κάνει η διαφορά, η ποιότητα ενός παίκτη.
0: Βέβαια, μπορεί με μια ενέργεια να σου δώσει γκολ. Στο 28 απειλεί Πάφος, βολίδα, τι έπιασε εκεί ο Κουν. Τρομερή επέμβαση. Με το αριστερό χέρι κόρνερ η Πάφος, 0-0 στο 28. Η εκτέλεση από τον Όρσιτς έκοψε εκεί. Ο Λιούπιτς απομάκρυναν από την άμυνά τους οι παίκτες του Απόλλωνα, πλάγιο υπέρ της Πάφου με τον Κορέια να φύγει την μπάλα να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ζωάο Κορέια. Πίσω στον κόρτερ, μεγάλη μπαλιά του Ολλανδού, ψαχνελέ, κερδίζει κεφαλιά και πάει όσοι επίθεση τώρα. Ζητάει ο Τράγκομιρ. Προς την μπαλιά γυρίζει ο Ρουμάνος, ο Αδωνικόβι, δεν υπάρχει κόρνερ, Κορέα κεφαλιά, τώρα είναι μπάλα εκτός του γηπέδου, πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα από αριστερά, όπως αμήνε το σηκώτημα του Ερνάν Λοσάδα που είχε τη μεγάλη ευκαιρία και το δοκάρι στο 18 με τον Ροτρίκες και λίγο αργότερα στο 26 ο Βέισπεκ έκανε μια τρομερή σέντρα, πέρασε πάνω από την γραμμή τέρματος, έπεσαν οι αντιστοίχοι στα δίχτυα, δεν κατάφερε ούτε ο Μάρκες ούτε ο Μπράντο Τόμας, ενώ δύο λεπτά αργότερα η Πάφος σε ένα διαγώνιο επικίνδυνο σουτ, ατομική προσπάθεια από τον Ντομίνγκο Σκίνα, έσωσε εκεί, είπε ένα μεγαλοπρεπές όχι ο Κουν στον Πορτογάλο, τον Κίνα. Μαλεκίδης για τον Κβίτα και τώρα Άδωνη χτίζει από πίσω, ο Απόλλωνας δίνει πλάτος στο παιχνίδι του από αριστερά δεξιά, η Πάφος είναι πίσω τώρα. Κβίτα για τον Άδωνη, ξανά πάει τώρα στον Μπράουν, από εκεί ξεκίνησε, κατεβαίνει ο Μπράουν, αφήνει για τον Ροτρίγκες, μαρκάρει ο Κίνα, παίρνει την μπάλα ο Κίνα και τώρα ο Απόλλων με τον Λελέ στην επίθεση, ή η Πάφος, φτάει ο Τράγκομιρ, πέρασε ο Λελέ, είναι και ο Κίνα, θα δώσει ο Κίνα, θα γυρίσει τελικά, η μπάλα όμως είναι έξω. Δεν έδωσε τη σωστή πάσα ο Λελέ, ήταν μια αντεπίθεση με προϋποθέσεις καλές προοπτικές, θα λέγα, Γιώργο Κωστή.
1: Ναι, βλέπουμε ότι η ομάδα του της Πάφο πιο πολύ είναι επικεντρωμένη στο πώς να μείνεται και βάσει αυτής της άμυνας βγαίνουν και τα ανάλογες μεταβάσεις, όπως είδαμε τώρα, από άμυνα σε επίθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ
0: το όπρανα που λέμε.
1: Ναι, ενώ ο Απόλλωνας προσπαθεί και παίζει
0: πιο
1: ορθόδοξα,
0: ορθόδοξα.
1: Έχει πολλούς τρόπους ανάπτυξης και βλέπουμε ότι ο περισσότερος χρόνος δουλειάς που έχει ο Ροσάδας σχέση με τον Πίντο.
0: Γίνεται ανακοίνωση από τα μία αυτού του σταδίου να σταματήσουν οι φυλάχες του Βουμιού Λέιζερ. Πέρασε τον αρτίο του παιχνιδιού, 31 λεπτά είμαστε και διατηρείται τον τελικό του κυπέλου Coca-Cola, το Απόλλων Πάφος FC 0-0. Με τη ομάδα της Λεμεσού να χάνει σπουδές ευκαιρίες. Στο 18 πλασέ του Ροτρίκες έσωσε ο Κόρτερ, στώθηκε πάνω μπροστά στον Ροτρίκες και σημάδεψε σε ανυπεράσπιστη αιστεία το δοκάρι, συμβολή δοκαριών του Ολλανδού.
1: Μα και μετά από μισή ώρα βλέπουμε και φαίνεται και πιάνει και η φιλοσοφία των δύο προπονητών. Η φιλοσοφία του κ. Σάδα είναι πιο complete, δηλαδή σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού προσπαθεί να ανταποκριθεί, ενώ ο κ. Σαπίντο επενδύει πιο πολύ στη φάση άμυνας.
0: Ναι. 26 ευκαιρίες με Μάρκες και με Μπράντο Τόμας σε μια πολύ επικίνδυνη σέντρα από πλάγια του Καετάν Βέισπεκ. Και η Πάφος δύο λεπτά αργότερα δεν είχα την ευκαιρία της με τον Κίνα, του είπε όχι ο Κουν, παλιά του Ατουλελέ, ψάχνοντας τον Όρσιτς, κόβει ο Μαλεκίδης, γυρίζει πίσω, καλή άμυνα και βοηθάει ο Μπράντο Τόμας, ο Κουίτα προσποιείται, δίνει στον Κουν, πιέζει ο Λέλε και ο Τάκομιρ, Ζαχαρία Σάδωνη ψύχρεμα, ωραία τώρα για τον Τόμας, για τον Μπράουν, έχει αρκετό χώρο ο Άγγλος, Γρήγορα, γρήγορα θα παίξει ο Απόλλωνας τώρα. Ιβάν Λιούπιτς για τον Μπάντο Τόμας, ο Ισπανός, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Αφήνει τον αρχηγό Μαλεκίδη. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Νικόλας ο Ιωάννου θα διώξει. Προσπαθεί ο Κίνα και στέλνει την μπάλα μπροστά από τον Πούλο Κασπάρ και τον Κάριο Τρίκες σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Βέισπεκ, ωραία κάθετη του Γάλλου. Ο Κασπάρ πρόλαβε και έβγαλε σέντρα. Ο Λουίς απομάκρυνε ξανά ο Αγκολέζος. Ο Κασπάρ για τον Ροτρίκες απέναντι από τον Νικό τον Ιωάννου. Το 33, πάντα 0-0 τελικός. Λιούπιτ σέντρα είναι καλή και πάει μπάλα κόρνερ από την κεφαλιά του Ζωάο Κορέα. Καλή σέντρα, το πίσω δοκάρι με στόχο τον Μπράντον Τόμας, αλλά ο Κορέα παραχώρησε κόρνερ το 34 για την ομάδα του Απόλλωνα. Συνοστισμός του Αστακαρέ του Κόρτερ, το στήρο 0-0 παραμένει στον τελικό. 15.000-16.000 κόσμος. Η εκτέλεση, το διώξιμο και τώρα ο Κίνα προσπαθεί. Η Πάφος πάει να βγει μπροστά. Εξαιρετική άμυνα από τον Μόρκαν Μπράουν. Προσπάθεια από τον αποφύγιο Ιωάννου. Αυτό πρέπει να προσέξει όμως ο Απόλλωνας, έτσι.
1: Coach. Ναι, ναι. Όπως είπα και πριν, ναι. Η τακτική του Σόπιντ είναι να μείνεται και να πηγαίνει γρήγορα σε αντιπιθέσεις. Και θα δούμε πιο σκεπτικό στο τέλος θα επικρατήσει.
0: Παλιά για τον Όρσιτς από τον Λουκάτσε, προλαβαίνει ο Μαλεκίδης, προστατεύει την μπάλα και την αφήνει να περάσει εκτός. Ζητάει ο Λόσταρο να παίξει γρήγορα ο αρχηγός, ρίχνει μπροστά τώρα για τον Μπράντο Τόμας, με την μία γρήγορα για τον Βέισπεκ, με στόχο τον Μάρκετς κόπηκε. Ιωάννου, καλό σταμάτημα και ξεχύνεται ο παφής αμυντικός. Είναι αποφύγει, χωρίς όμως επιτυχία, τον Ροτρίκες, τον Γκασπάρ. Κασπάρ, έμεινε όρθιος, έπεσε κάτω. Τώρα θα δώσει φάουλ για να δούμε, θα βγάλει και κάρτα ο Μάρκο Γκουίτα. Διαμαρτύρονται του Απόλλωνα, μια περίπου χιλιάδες Απολλωνίστες και πλέον από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα της Λεμεσού. Το φάουλ, οι ομάδες που πρώτη φορά αναμετρώνται στον τελικό. Είπαμε ο Απόλλων, έχει 9 κατακτήσεις, η Πάφος μία. Ο Λινίκης του θεσμού του Αποέλ με 21, η Ομόνια έχει 16, η Ορθόση 11, ο Απόλλωνας 9, ΑΕΛ 7, ΕΠΑ 5. Καλές ομάδες, ΡΑΣ 3, ΑΕΚ 3 και ΤΙΚΑ για 2, Ολυμπιακός 1, Νέα Σαλαμίνα, Πεζοπορικός, από την κυρία Σπέγιας και Πάφος.
1: Βλέπουμε κατάκτηση. Ναι, το Ζάζα σηκώθηκε για ζέσταμα.
0: Αυτό που συζητούσαμε.
1: Αυτό που συζητούσαμε
0: δεν,
1: και
0: δεν το βάζει από τώρα, αλλά ημίχρονο μπορεί.
1: Ναι, θα κάνει πιο επιθετική την ομάδα, ναι, στο δεύτερο
0: ημίχρονο. Πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό παίχτη, από τους πιο ποιοτικούς νομίζω που έχει πάει.
1: Ναι, είναι ο παίχτης που μπορεί να αλλάξει την ομάδα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο Μπράουν. Είμαστε στο 36. Ο Λιούπιν σεντράρι. Πέφτει στο ύψος της περιοχής κάτω, χωρίς να γίνει κάτι, θεωρώ. Ο Μπράντο Τόμας, μπάλα στον τερματοφύλακα της Πάφου, τον Τζέι Κόρτερ. Δεν βιάζεται, τώρα το βολέ από τον Ολλανδό. Γνωρίζεται η μπάλα για τον Λελέ, έκοψε ο Κβίτα. Πέφτει κάτω, πήρε την μπάλα ο Μπράντο Τόμας, πέρασε από τον Όρσιτς. Αρκετή δουλειά, πολύ καλή που κάνει ο Μπράντο Τόμας με τις επιστροφές.
1: Μάκη, νομίζω δεν έχει βοηθήσει καθόλου ο Σίλβα σήμερα την Πάφο και φαίνεται πολύ.
0: Ο Ντάνι Σίλβα.
1: Ο Ντάνι Σίλβα δεν έχει βοηθήσει καθόλου.
0: Εγώ δεν το πατώ όνομα του.
1: Και φαίνεται μεγάλη απουσία, μεγάλη του
0: Σίλβα. Επιμένεις, ναι, βέβαια, και φαίνεται.
1: Και πιστεύω ότι στο μίχρονο αυτή θα είναι η αλλαγή.
0: Βάζοντας, πιστεύεις, Κίνα Χαφ και Ζαζά.
1: Νομίζω,
0: θα,
1: ναι,
0: θα το δούμε.
1: Νομίζω αυτό είναι.
0: Θα το κάνεις εσύ.
1: Θα το έκανα.
0: Την μπάλα τώρα στον Λιούπιτς. Ωραία πάσα για τον ξεμαρκάριστο Μαλεκίδη. Θέλουμε 8 λεπτά 45. Δεν υπάρχει γκολ. Ο Απόλλων τις σημαντικές ευκαιρίες και το δοκάρι του Ροτρίκες. Και ευκαιρία νωρίτερα με τον ίδιο. Η σέντα τώρα θα κόψει ο Πέπε. Καλές στιγμές εκεί δεν πρόλαβε ο Μάρκες και ο Αντοτόμας την φοβερή σέντρα από πλάγια δεξιά του Βέισπεκ. Πάφος μία φορά έφτασε κοντά στον γκολ. Στη μεγάλη ευκαιρία Εδώ Μαλεκίνης από την περιοχή. Ο Μαλεκίνης αστοχή από πολύ καλή θέση. Από ένα λάθος στην άμυνα της Πάφου, διαγώνιος του αρχηγού, έστειλε την μπάλα να περάσει μισό μέτρο έξω από την εστία του κόρτερ στο 38. Νέα ευκαιρία τον Απόλλωνα. Κατεγραμμένες 5 γενικά φάσεις, ένα δοκάρι, μια φορά η Πάφος. Νομίζω ότι το 0-0 αδικεί την ομάδα μετά στο παππού είναι Απόλλων.
1: Αδικεί τον Απόλλωνα και νομίζω ο προποντής της Πάφου, κ. Σαπίντο, επιθυμεί να τελειώσει γρήγορα το πρωτομήχρονο για να κάνει τις διορθωτικές αλλαγές.
0: Τώρα το βλέπω, πάει, έρχεται κάτω, μιλάει με τους συνεργάτες του.
1: Για να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο ημίχρονο, ναι.
0: Έτσι, έτσι. Πλάγιο τώρα για την Πάφο. Με τον Νικό τον Ιωάννου να τρέχει, να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Τελευταία λοιπόν ευκαιρία πριν από δευτερόλεπτα με τον Γιώργο τον Μαλεκίδη να αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Περίμενε την μπάλα για να ρίξει το πλάγιο ο Νικόλας ο Ιωάννου.
1: Η ουσία μάχη όμως είναι το σκόρ είναι 0-0.
0: Ναι, σίγουρα. Βλέπεις ότι στην μια φάση που έκανε η Πάφος, αν δεν ήταν ο Κουλ, και εδώ από όλων είχε τις ευκαιρίες προηγουμένως, μπορούσε να γίνει, ήταν το σκόρ 0-1. Το 1-2 εδώ πέρα στην περιοχή ο Κίνα. Πανηγορήκα να πέχει ευκαιρία και χάνει ο Λελέ. Η μπάλα ήταν σε σημείο βολής. Φωνάζουν για χέρι εδώ, δεν νομίζω να έχει κάτι, αλλά έχει δώσει ο Σάιντ ονειζό. Ο Σάιντ, άρα η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη.
1: Αλλά βλέπουμε μάγια από το πουθενά η ναι. Πάφος μπορεί να γίνει επικίνδυνη
0: λόγω των παιχτών που έχει. Για μένα ο καλύτερος είναι ο Κίνα, βλέπω τον Κίνα πολύ καλά.
1: Είναι πολύ καλά, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μεταφερθεί στο κέντρο, ώστε να ενισχυθεί ακόμα πιο πολύ η δεξιά πτέρυγα και να δημιουργήσει και να βάλει
0: μεγαλύτερη κάνει την κίνηση μετά. Έχουμε τραυματισμό παίχτη της Πάφου. Λέμε ότι ο Σάπιντο από την τηλεόραση στην Αλφα μεταδίδω το παιχνίδι που ζήτησε χέρι, αλλά αφού προηγουμένως ήταν και offside. Το επτικό επιτέλειο της Πάφου στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουν οι παίχτες και τα δύο ομάδων κάποιοι για να πάρουν, για να κάνουν κάποιο, να δοσιστούν.
1: Πάντως μάγει την εμπειρία την οποία ζω μαζί σου. Θέλω να πω ότι μπορεί το μέλλον του προπονητή να είναι να βρίσκεται στην κερκίδα, κάτι που έχει επισημάνει και ο προπονητής της Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε.
0: Ένα λεπτό, περίμενε.
1: Έχεις πολύ καλύτερη εικόνα.
0: Αν θέλεις, εσύ πήγαινε βρες ομάδα και αν θέλεις να μιλούμε μετά από τα παιχνίδια, να σου λέω τη γνώμη μου από εδώ.
1: Γιατί βλέπεις είναι, πάρα πολύ
0: καλά. Να σου πω κάτι, σαν και άλλοι συνάδελφοί σου εδώ, που είναι το ψηλά, βλέπεις το γήπεδο όλο τις κινήσεις, και σε κάποιες περιπτώσεις με ρωτούσαν πώς είδα το πλάνο, πώς και το η ομάδα.
1: Είναι πολύ πιο...
0: Τι αν θέλεις μπορεί να με πάρεις μαζί σου όταν θα πας στην ομάδα που θα πας.
1: Θα σε πάρω βοηθό, ναι.
0: Εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η διακοπή. Σηκώθηκε ο παίχτης της Πάφου. Και θα έχει βάλει και το Πέπε, είναι η ο Σίλβα, για να δω από ένα μακρινό πλάνο. Και θα βγει έξω, δοκιμάζει το πόδι του. Α, θα γίνει αλλαγή, δεν μπορεί. Γίνει το πόδι, προσαγωγό. Βλέπω θα είναι ο Μπρίτο που θα περάσει στο παιχνίδι, αναγκαστική αλλαγή. Ο Ντάνι Σίλβα είναι. Είπες ότι δεν φάνηκε Γιώργο Κωστή, εκτύπησε.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις η αλλαγή όμως δεν είναι αυτή που είχαμε εμείς υπόψη μας.
0: Ναι.
1: Βάζει ένα καθαρό αμυντικό φάς.
0: Ναι, τον Μπρίτο. Αλλαγή αυτή έγινε στο 42.
1: Άρα ο Ζάζα στο δεύτερο μήχρονο θα την καταστήσει κάποιον, κάποιο γουίνγκερ.
0: Σίγουρα θα αξιοποιηθεί όταν και εφόσον θα το κάνει ο προπονητής της ομάδας. Αν δεν τον βολεύει και το σκούρα, είναι ένας παίχτης που μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε τέτοιο παίχτη. Ανεγκαστική αλλαγή στο 42. Αποχώρησε τραυματίας ο Ντάνι Σίλβα. Θέση του πέρασε στη μεσιά γραμμή ο Πρίτο. Κρατάει πάνω ο Απόλλωνας τώρα. Με τον Αλφα χωρίς με να δώσει το αγώνα. Γιώζεκ Φίτα. Θα δώσει πιο πίσω στον Ζαχαρία τον Άδωνη. Από πίσω. Πιθά από Απόλλωνας. Μόρκαν Μπράουν. Και τρεξίματα τώρα με Κίνα, με Λελέ και με Τράκομιρ όταν πλησιάζει στη μέσα γραμμή ο Απόλλωνας. Ραντο Τόμας, ωραία μεταβίβαση, μεγάλη διαγώνια, θα προδέξει εξαιρετικά ο Κασπάρ, θα σεντράρει, κεφαλιά πάει έξω από τον Ροτρίκες. Ωραίες κινήσεις ο Απόλλων, ε.
1: Αναπτύσσεται πολύ πιο σωστά. Υπερέχει στη φάση επίθεσης και όπως είπαμε ο κύριος Σαπίντο πρέπει να βρει τις λύσεις για να σταματήσει αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης του Απόλλων. Έχει την ευκαιρία να το κάνει στο ημίχρονο.
0: Κάτω έμεινε ο Ντράγκομιρ, θα σηκωθεί όμως. Είναι κοντά του και ο Πέδρο Μάρκες. Θα σε μια μεγάλη ευκαιρία πάντως στη φάση των Τόμας στο 26. Θυμίζω η πρώτη μεγάλη στιγμή του Απόλλωνα με το τετατέτ του Καϊροτρίκες, το πλασέ, το οποίο σταμάτησε πολλές μπάλας με το αριστερό χέρι ο Γκόρτερ και συνέχεια ο Ροτρίκες έχασε την πιο μεγάλη ευκαιρία του αγώνα από το δοκάρι που βρήκε. Λίγο αργότερα η Πάφος έφτασε και αυτή με τη σειρά της πάρα πολύ κοντά στον γκολ και στο 0-1, αλλά ο Κουν είπε όχι στον Ντομίνγκο Σκίνα. Και ο Απόλλων ξανά μεγάλη ευκαιρία με Αλεκίδη στο 38-42, έξω ο Ντάνι Σίλβα, μέσα ο Μπρίτο. Έχει δώσει φάουλ υπέρ του Απόλλωνα ο Μάρκο Γκουίτα. Εντάξει, γίνονται και μεγάλης περιοχής του Γερμανού τερματοφύλακα Φίλιπ Κουν. Κάτω παίχτης του Απόλλωνα τώρα. Με του διαιτητή να είναι εκεί να συζητά. Φάουλ που έγινε από τον Λελέ πάνω στο Ζαχαριάδωνη. Είμαστε στο 44ο λεπτό. Κυρίες και κύριοι ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104, ακούτε τη μαφή του τελικού του κυπέλου Coca-Cola, νούμερο 83 τελικός, Απόλλων 0, Πάφος FC 0, με τη Λεμεσανή ομάδα να είναι σαφώς ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο. Δεν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της, στάθηκε και άτυχη. Πάφος που προσπαθεί με μεγάλες μπαλιές ή με αντεπιθέσεις, μεταβάσεις από άμυνα σε επίθεση, με αυτόν τον τρόπο ζητά τον γκολ. Άδωνη στο 45 πλέον. Θα δούμε και σε πολύ λίγο χρόνο κάτι θέση που θα αποδείξει ο Μάριος ο Χριστοφόρου. Άγωνο το πρώτο ημίχρονο. Σήκωσε παίχτες για ζέσταμα και ολοσάδα. Είναι αυτό η φιλοσοφία του. Να τους έχει έτοιμους αν κάνει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Βέισπεκ το Τρίκες από το βιοδράσεις του. Λιούπιτς ο μοναδικός κίτρινισμένος για τον Μαλεκίδη τώρα. Το 1-2 πάντα γίνει μεταξύ Μαλεκίδη και Άντο Τόμας. Λάθος από τον Πρίτο. Το γύρισμα και καθαρίζει ο Πέπε. 3 λεπτά χωρίς καθυστέρησης τον τελικό. Εδώ λέει πίεσε, ρίξε κάτω τον Φίτα. Φωνάζουν από τον Πάγκο. Άφησε πλεονέκτημα ο Μάρκο Κουίτα. Σηκώνεται και φωνάζει και ο Μωράης. Τα λέει τώρα με τον προπονητή Σαμπίντο. Έξτρα χρόνος 3 λεπτά. Δεν μπόρεσε ο Κίνα. Το γύρισμα στην περιοχή. Ευκαιρία. Το σουτ. Η μπάλα πάει έξω. Νέα ευκαιρία. Είναι κόρνερ. Τι χάνει ο Απόλλωνας, φίλες και φίλοι, coach. Τεράστια ευκαιρία. Δεν έχει τον κόλλο από... Απόλλωνας, είναι ανούσιο.
1: Δεν
0: είναι αποτελεσματικός. Γύρισε ο Κασπάρ που κάνει φοβερές σέντρες, πολύ επικίνδυνες. Το γύρισμα προσπάθησε ο Πέδρο Μάρκες, δεν τα κατάφερε, έσωσε ο τερματοφύλακας. Και ήρθε ο Μπρούνο Κασπάρ να χάσει νέα μεγάλη ευκαιρία στο 45-2 ο Κασπάρ. Την μπάλα στην περιοχή της Πάφου που είναι υποπίεση ψηλά από τον Κίνα. Προσπαθεί και ο Μπρίτο και δίζει ο Κίνα. Μπρίτο και να η Πάφος αυτό παίζει, αυτό θέλει να κάνει για την επίθεση.
1: Ναι.
0: Λελέ, Νικόλας Ιωάννου περνά πολύ ωραία από δύο και από τρεις. Μπαίνει στην περιοχή η πάσα, ο Κίνα μεγάλη ευκαιρία, κοντράρει η μπάλα και μαζεύει ο Κουν.
1: Μάκη, αυτό που είπαμε από την αρχή, σαν ομάδα ο Απόλλωνας είναι πολύ καλύτερο σήμερα από την Πάφος, αλλά η ποιότητα και ο τρόπος παιχνιδιού της Πάφου τους κάνει πολύ επικίνδυνος.
0: Στο 45 είναι 7. Αυτό που έχει εντοπίσει, αυτό που έχεις πει αρκετές φορές Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η εικόνα του τελικού. Σημαντικές ευκαιρίες χώρασε ο Απόλλωνας. Πολύ καλές και δοκάρι. 4-5 με Μαλεκίδη, με Πέδρο Μάρκες, τελευταία με Κασπάρ, με τον Μπράντο Τόμας, τον Ροτρίγες στο δοκάρι. Αλλά η Πάφος...
1: Η διαφορά είναι ότι ο Απόλλωνας τη δημιουργεί, ενώ η Πάφος...
0: Αντεμηνύεται.
1: Μόνο με αντιπιθέσεις μπορεί να γίνει επικίνδυνη.
0: Είναι οι ατομικές ενέργειες των παιχτών της.
2: Η σόκο της υποδρομίας με πολύ καλή κίνηση, ο Κρύφτης θέλει την πρωτοπορία από τον Αμφίμαχο, είναι γρήγορος και θα οδηγήσει ο Κρύφτης. Κρύφτης στην πρωτοπορία, Αμφίμαχος στη δεύτερη θέση, Τσερκώτησα Ηλέκτρα, στην τρίτη θέση ο Κρίστιαν, είναι πιο πίσω, Αθήνια Πρισσές, μικρός Διαμαντής και ο Ιώζεφ με τον Κρύφτη να φτάνει το μισό της διαδρομής και να προηγείται στα τρία μίκη, δύο μίκη τώρα του Αμφίμαχου, στην εσωτερική ο Κρίστιαν βελτιώνει σημαντικά τη θέση του. Πιο πίσω είναι η Τσερκώτησα, η Αθήνια Πρινσές, μικρός Διαμαντής, πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, εξακοσάρι, με τον Κρίφτη να βρίσκεται στην πρωτοπορία και τον Αμφίμαχο. Καμιά δυνατό ανεβασμά η Αθήνια Πρινσές για να περάσει στην τρίτη θέση και ο μικρός Διαμαντής προσπαθεί τώρα με τη σειρά του να βελτιώσει. Θέλει το τετρακοσάρι με τον Κρίφτη να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Αμφίμαχος, η Αθήνια Πρινσές και ο Κρίστιαν ακολουθούν με τον Κρίφτη να προηγείται, όμως είναι κοντά του και ο Αμφίμαχος και η Αθήνια Πρινσές. Στην εσωτερική είναι ο Κρίστιαν, ενώ πιο πίσω κάνει ανέβασμα η Ελισάβετ Κουίν τελευταία 150 μέτρα με τον Αμφίμαχο να φαίνεται να περνά, όμως η Αθήνια Πρινσές έχει τις δυνάμεις. Αθήνια Πρινσές να περάσει τώρα στην πρωτοπορία, να περάσει τον Αμφίμαχο ο οποίος προσπαθεί πλέον να παραμείνει κοντά, όμως η Αθήνια Πρινσές θα κερδίσει την υποδρομή. Αμφίμαχος, Κρίφτης και Κρίστιαν.
3: Πάμε γάση, ποιο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.
0: Και ισοπαλία λοιπόν εδώ στον τελικό ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο, έτσι. Σύνοψη, ανακεφαλαίωση από τον προπονητή Γιώργο Κωστή.
1: Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα ο Απόλλωνας είναι πολύ καλύτερος, δικαιούται να προηγηθεί.
0: Αλλά με έφερε αυτό, ναι.
1: Αλλά βλέπεις πόσο σημαντικό είναι το εύκολο γκολ στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει το εύκολο γκολ. Παρόλο που υπερέχει και δημιούργησε ένα κράτος μεγαλύτερες ευκαιρίες
0: και δοκάρεις και μεγάλες, ναι, όπως είπε.
1: Το σκορ είναι 0-0. Από την πλευρά της Πάφου η αλλαγή που έκανε η Πάφος νομίζω θα την επηρεάσει στη συνέχεια.
0: Θα την αναγκαστική, βγήκε ο Ντάνι Σίλβα και πέρασε η θέση του. Ναι, ο Μπρίτο ήταν αναγκαστική.
1: Θα την δυσκολέψει να γίνει πιο επιθετική όσο για μένα θα έπρεπε. Και περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα κάνει ο κ. Σίλβα.
0: Αν γίνουν. Ωραία.
1: Για να βελτιώσει την ομάδα του.
0: Αυτά λοιπόν πολύ δε κυρίες και κύριοι. Ημίχρονο στον τελικό 0-0 Λευκή Σοπαλία. Θα επανέλθουμε σε λίγο.
3: Λοιπόν, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ένα δεκαλεπτό περίπου.
4: Super Sport 104. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
7: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MedLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MedLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
5: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
7: Crust τι?
6: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
8: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
9: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
10: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
11: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Βρίσκομαι

0: πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου.
11: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Super Sport 104.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Μπάλα είναι και γυρίζει. Πάμε ξανά γασιπί να δούμε τι γίνεται. Αν θα έχουμε τώρα έναρξη δευτέρου χρόνου, αν οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Έλα Μάκη.
1: Καλησπέρα σας. Κάναμε και εμείς το break. Ο Πάφος είναι μέσα. Ο Απόλλων τώρα κάνει την εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και οι διαιτητές. 0-0. Έτσι, αν δεις το παιχνίδι σφαιρικά, η ομάδα που έπρεπε να είχε προβάδισμα σαφώς ήταν το συγκρότημα του Ρεάλ Οσάδα, ο Απόλλωνας. Σε αρκετά καλό ποδόσφαιρο, κυλοφόρησε την μπάλα, καλή συνδυασμή. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μου επέβαλε ρυθμό, δημιούργησε σημαντικές κλασικές ευκαιρίες, είχε δοκάρι. Η Πάφος με δύο, θα έλεγα, αντεπιθέσεις μεταβάσεις από άμυνα σε επίθεση απείλησε σε αυτές τις φάσεις. Δοκάρι είχε ο Απόλλων στο 18 με τον Ροτρίγκες, ήταν και η πιο μεγάλη ευκαιρία του τελικού. Το δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε τώρα χωρίς κάποια αλλαγή. Απλά υπενθυμίζω ότι στο 52 αποχώρησε τραυματίας ο Πορτογάλος Ντάνι Σίλβα και τον αντικατέστησε ο Πρίτο. Έτσι οι δίνοντες εντεκάδες, τις οποίες συνεχίζουν οι δύο φιναλίστοι, δύο μονομάχοι, Κουν, τον Απόλλωνα τα δοκάρια, Κασπάρ με πολύ καλή δουλειά από δεξιά με επικίνδυνες σέντες, αριστερά ο Μαλεκίδης, Ζαχάρης Άδωνη και Εκπίτα Στόπερ, Μπράουν, Λιούπιτς, στη μεσαία γραμμή Κόφτες, μπροστά ο Βέισπεκ, αρκετά κινητικός, και ακραίοι ο Ροτρίγκες με τον Μπράντον Τόμας και Πέδρο Μάρκες κορυφή, δεν πολύ φάνηκε ο ποδοσκόρερ του κυπέλου με 6 γκολ. Από την άλλη η Πάφος με Γκόρτερ, τον Άσο, Κορέια στην άμυνα δεξιά, αριστερά ο Νικόλας ο Ιωάννου, Λουκάσεν και Λουίς η στόπερ, ο Πρίτο από το 42 με τον Πέπε να είναι η ανασταλτική μέση, ο Ντράγκοβιτς είναι λίγο πιο μπροστά, ο Κίνα σε αρκετές, θα έλεγα, σε αρκετά πλάτη και μήκη του γηπέδου κινείται, πάτησε, με τον Όρση στα άκρα και τον Λελέ να είναι το εννιάρι.
2: Μάγκη, αν δες ποιοι δεν φαίνονται τώρα για την Πάφο.
3: Αν δες ποιοι δεν φαίνονται για την Πάφο, αυτό είναι ένα μεγάλο...
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην κάνει κινήσεις.
3: Είναι Γκολντάρ, Μπρούνο και Τζάζα.
1: Ναι.
3: Πιστεύω ότι αυτές οι αλλαγές θα παίξουν μεγάλο ρόλο αν είναι στην κατάσταση που πρέπει.
1: Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. 47 λεπτό, 0-0, μεγάλη παλιά τώρα στην περιοχή. Κόβει ο Λουίς, προσπάθησε να κοντρολάρει, να γίνει αποδέχτης ο Ροτρίγκες. Μπάλα είναι στην Πάφο, ο Κίνα γυρίζει μπροστά για τον Ντράγκομιρ, με δύναμη χτύπησε την μπάλα, ελέγχει εκεί ο Κβίτα, πιέστηκε από τον Πρίτο, προσπαθεί ο Κίνα, τώρα πρεσταρεί Πάφος, ο Μπράουν, η μπάλα είναι στους παίχτες του Απόλλωνα, έχει σφυρίξει φάουλ στον αμυντικό χώρο του Απόλλωνα υπέρ της μεσοανής ομάδας ο Ιταλός διαιτητής. Κάτω η μπάλα εκεί που έγινε η παράβαση από τον Κβίτα στον Κουν. 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει αρκετό χώρο μπροστά ο Κβίτα. Έδωσε στον Μπάντον Τόμας αρκετές πάσες, αργές κινήσεις τώρα στο ξεκίνημα να χτίσει να οργανώσει παιχνίδι ο Απόλλωνας. Βέισπεκ, Κβίτα, ξανά ο Γάλλος, αλλάξει παιχνίδι, πιέστηκε από τον Πρίτο, Άδωνη, Μπραντο Τόμας, Μπράουν, πήγε να τον πιέσει ο Όρσιτς, έχει κατοχή ο Απόλλωνας, γλίστε πέσε κάτω, ο Άδωνη έκανε σέντρα. Εκεί ο Μάρκες προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Ροτρίγκες που κινήθηκε σε θέση 4. Δεν μπήκε ποτέ η μπάλα σε αυτόν. Μάζεψε ο Γκόρτερ. Περσάρει ο Απόλλωνας τώρα ψηλά. Ο Γκόρτερ θα διώξει. 0-0 στο 49. Νικόλας ο Ιάννου. Μπαλιά για τον Λελέ. Πάσα. Ο Πέπε. Ο Κίνα πάει μπροστά τώρα η ομάδα της Πάφου. Απ' τα πόδια να δούμε ποιου του Κβίτα κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ, προδιστημένη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. διαμαρτύρονται του Απόλλωνα.
3: Και εδώ να πούμε πόσο σημαντική είναι η θέση πλέον του στόπερ. Πόσο σημαντική είναι η θέση του στόπερ. Είδαμε τον Άδωνη να βγάλει μια φοβερή πάσα. Και μπράβο το Ζαχαρία. Ασίστ για γκολ.
1: Ακριβώς. Κόρνερ τώρα για την Πάφο. Το 50 λεπτό. Πολύς κόσμος στα καρέ του Κουν. Και να δούμε τι θα προκύψει αυτή τη στιγμένη φάση. Το 0-0 παραμένει στον τελικό. Εκτελέστηκε από τον Όρσιτ. Πολύ ψηλά. Άσχημα εκτελεσμένο. Ουδέν πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Με την εντύπωση πως αλλάξε και φανέλα. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Για να μην είναι η ίδια με το φανελάκι, την μπλούζα που φοράνε και οι διαιτητές. Η μπάλα στη μεσιά γραμμή, εκεί παίζεται το δεύτερο ημίχρονο τελικού, το πρώτο πεντάλεπτο. Με τον Αλφα θα φέρνει κοντά στη μετάδοση του αγώνα. Κασπάρ, καλή άμυνα από τον Νίκολα Ιωάννου που κερδίζει και το πλάγιο, σταματώντας την επίθεση του Απόλλωνα. Την πάσα που πήγε να βγει μπροστά από τον Αγκολέζο τον Κασπάρ. Κόρτερ διώχνει. Δοκιμαστεί από τους Απολλωνίστες φιλάθλους. Ο Όρσιτς γυρίζει για τον Τράκομιρ. Θέλει να περάσει από τον Κβίτα. Ωραία. Σταμάτησε τον προσυμπαίχτη του ο Τσέχος ο Κβίτα. Τον Τράκομιρ. Πέπε. Όρσιτς. Η Πάφος πιο επιθετική το δεύτερο. Ο Τράκομιρ. Ο Πέπε. Τον σουτ κοντράρει η μπάλα. Μένει η Πάφος στην επίθεση. Ο Τράκομιρ τώρα αλλάζει παιχνίδι. Εκεί που κοντράρει πολύ ωραίο Κίνα. Την βοήθεια στο Κορέα. Η σέντρα, η κεφαλιά έξω. Καλή στιγμή για την Πάφο. Πρώτη, δεύτερο ημίχρονο με τον Όρσιτς να κάνει κεφαλιά και αν τη στέλνει έξω όμως από την αστεία του τερματοφύλακα Κουν. Το 51 του τελικού 0-0. Η αναμέτρηση. Καλή σέντρα coach με τον Όρσιτς να κινείται εκεί σε θέση center for από καλοζυγημένη σέντρα του Κίνα.
3: Βλέπουμε τους παίκτες της Πάφου να παίρνουν πιο πολλές πρωτοβουλίες και αυτό θα κάνει σίγουρα πολύ καλό στο παιχνίδι στο δεύτερο μήχρονο.
1: Κίνα τώρα, πανταχού παρών, διώχνει όμως εκεί που αφήνει ο Λιούπιτς στον Ιόζεχ Κβίτα, σπουδαίος παίκτης, έμπειρος, ψηλός. Ιβάν Λιούπιτς για τον Απόλλωνα στο 52ο λεπτό σε εγρήγορση. Οι πάγκοι των δύο ομάδων θα προοδηγούν να αποθερμαίνονται από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν υπάρχει γκολ. Λιούπιτς. Κβίτα. Είναι προηγουμένως στη φάση ο Μέισπεκ. Τώρα είναι ο Μπράουν. Απέναντι από τον Τράκομι στη μεσαία γραμμή. Αριστερά για την Πάφο. Για την Απόλλωνα στην επίθεση είναι με τον Τόμας.
3: Υπάρχει βλέπουμε ότι η στρατηγική της Πάφου συνεχίζει να είναι να μείνεται στο κεντρό τρίτο και να περιμένει και να αφήνει την πρωτοβουλία των κινήσεων στον Απόλλωνα.
1: Να δούμε τον Κβίτα που ξεκίνησε αλλά δώσε πίσω πιεζόμενος κλεισμένος από τον Ελέ. Ζαχαρίας θα τον αφήνει την άλλη ότι πέρασε μπροστά. Κάνει πάσα, κόβεται χωρίς χέρι. Πρίτο, Νταβίτ Λουίς από μακρύνει ο αρχηγός. Στη μεσιά γραμμή με τον Σαμπίντο να φωνάζει συνεχώς να βγει η ομάδα πιο ψηλά και από τον Βέισπεκ πίσω τον Κουν, ο Φίλιπ Κουν για τον Ιόζεκ Βίτα. 53 λεπτά στο ρολόι, δεν υπάρχει γκολ, ο τελικός είναι στο 0-0. Παλιά του Γκάι Ροτρίγκες, ψύχρεμα ο Νταβιλουής ο τοποθετημένος, έδιωξε ο Ιωάννου κόντρα η μπάλα. Πάφος Φενιφάου, σωστά έγινε. Υπέ του Μπρίτο έξω από τα καρέ του Τζέι Κόρτερ. Με τον Νικόλαο Ιωάννου. Υπέ του Μπρίτο έξω από τα καρέ του Τζέι Κόρτερ. Με τον Νικόλαο Ιωάννου

0: εκεί είναι πολύ έτσι φημίζονται για την, την δύναμη διόθεση που δίνουν στους παίχτες. Ροτρίκες παναβγάλει, στόπα από τον Λουίς και πάλι. Προσπαθεί ο Νίκολας ο Ιωάννου, εκεί προσπάθεια και περνά μπροστά τώρα πλάγια. Πάσα δεξιά για τον Κίνα που δεν προλαβαίνει. Λάθος, αβίαστο από τους παίχτες της Πάφου. Δίνουν την μπάλα στον Απόλλωνα που εκτελεί πλάγιο στη μεσαία γραμμή. 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες στην ίδια ευθεία με το 0-0. Μια φάση που μπορεί να αποκαλεί Πάφος πριν από 4 λεπτά στην κεφαλιά του Όρσιτς από παλιά του Κίνα, σέντρα του κεφαλιά.
1: Μάκη, βλέπουμε ότι ετοιμάζεται ο Ζάζα. Να δούμε, με, είναι πολύ ενδιαφέρον πώς θα σκεφτεί.
0: Αλλάξει κάτι.
1: Αλλάξει την ομάδα του κύριο
0: Σάββατο. Πώς θα πίντω. Εδώ τα λέει, συσκέπτεται με τον Μωράης, τον βοηθό του. Ζάζα. Περιμένει ο Γασπάρ. Παίρνει και δίνει στον Μπράουν. Εσύ τι περιμένεις, η coach, ποιον θα βγάλει?
1: Νομίζω θα, η αλλαγή θα είναι πρόσωπο θέση με θέση. Δεν νομίζω θα αρέσει.
0: Αλλαγή προσώπου δηλαδή.
1: Ναι, αλλαγή προσώπου.
0: Παλιά εδώ για τον Γκασπάρ, γύρισε ο Κόρτερ, μάζεψε. Πέρασε η μπάλα από τον Λουίς στο ύψος της μερικής περιοχής. Έκανε χτύναξη εκεί. Έξοδο, μάζεψε ο Ολλανδός, ο Τζέι Κόρτερ, στο 56 από το γύρισμα του Μπρούνο Γκασπάρ. Παραλογικά να βγει Όρσιτς, πιστεύω. Θα παίξει από την πλευρά του δεξιά, λογικά.
1: Ναι.
0: Θυμίζω και την πρώτη αλλαγή ήταν καθίσει 42 πριν το αντί του Ντάνι Σίλβα. Δεν βγήκε η μπάλα. Βαθιά μπαλιά για τον Τράκομιρ από τον Ιωάννου. Βλέπω την Πάφου πιο επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο. Λελέ, πέρασε ωραία. Βασιλιάνος, κρατάει. Πέφτει κάτω, φάου τώρα είναι.
1: Η στρατηγική είναι η ίδια, αλλά στη φάση επίθεση παίρνουν πιο πολλές πρωτοβουλίες.
0: Ναι. Δεν το έχει αυτό από το ημίχρονο.
1: Δεν το έχει στο δεύτερο.
0: Φάουλ είναι μακριά, αλλά δεν ξέρω αν εκτελέσει κάποιος να δοκιμάσει. Τώρα η αλλαγή, ο Κίνα.
1: Ο Κίνα.
0: Έπεσα έξω.
1: Κάνει πιο επιθετική την αριστερή πτέρυγα, την δεξιά πτέρυγα.
0: Ναι. Έξω ο Ντομίγκος Κίνα στο 57 και μέσα ένα πολύ μεγάλο παίκτης, ο Ζάλια, που θα αποθεώνεται από τους 6.500 φίλους της Πάφου. Πιστεύουν πολύ σε αυτό το Βραζιλιάνο. Ο Λουίς και ο Πέπε, ναι.
1: Υπάρχει αλλαγή θέσεων. Ο Ζάζα θα παίξει αριστερά για να συγκλίνει μέσα στο στάρι και το ίδιο και ο Όρσιτς με το αριστερό πόδι από τη δεξιά πλευρά.
0: Πέπε πίσω από την μπάλα. Σεντράρι, περνά, κόβει τελευταία στιγμή ο Μαλεκίδης. Θα ξαναβρεί τον Κορέα που έκανε κίνηση πριν χτυπηθεί μπάλα για να βρεθεί στην πλάτη της άμυνας του Απόλλωνα. Φάση αυτή έγινε στο 57, ήταν και η δεύτερη αλλαγή του Ρικάρτο Σαμπίντο. Προσπάθησε να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική, πιο επικίνδυνη με ένα πολύ ποιοτικό παίχτη. Τράκομιρ προσπαθεί να περάσει, μπαλαμένει μέσα, τώρα βγήκε και είναι κόρνερ. Όχι, έξω, έξω είναι.
1: Και αυτό που είπαμε στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν γινόταν αναγκαστική αλλαγή, θα μπορούσε ο Κίνα να παραμείνει στο παιχνίδι, γιατί ήταν πολύ, πάρα πολύ
0: δύσκολο να παίξει χαφ.
1: Να παίξει χαφ, ναι. Και
0: να μην βάζει τον μικρό τον Πρίτο.
1: Και να μην πει ο Πρίτο, αλλά ναι. Η αναγκαστική αλλαγή.
0: Αυτά που είπαμε, τι συμβαίνουν ναι. Στο παιχνίδι, αυτά τα πράγματα, τι υπάρχουν παράγοντες που αλλάζουν τις αποφάσεις εσάς των προπονητών. Ζαχαρία Σάδων έχει αρκετό χώρο. 13 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο, από όλο συνεχίζει με την ίδια εντεκάδα. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο. Με ποιος θα κερδίσει, ποια ομάδα θα πανηγυρίσει, ποια πόλη. Θα το πάρει ο Απόλλωνα για 10η φορά ή Πάφος για δεύτερη. Πίσω τώρα για τον Κβίτα. Ο Απόλλων δεν είναι αυτός που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν έχει την ενέργεια που είχε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι. Πλάγιο τώρα για τον Απόλλωνα, δίπλα από τον Λοσάδα η μπάλα. Πήγε στον Πίντο και τη δίνει στον Γκασπάρ. Εκτέλεσε.
1: Παίξει μεγάλο ρόλο οι αλλαγές, αν μπορέσουν να κρατήσουν στο ίδιο επίπεδο όπως το πρώτο ημίχρονο τον Απόλλωνα.
0: Έχει και ο Απόλλων καλούς παίχτες στον πάγκο,
1: Αυτό πρέπει να φανεί στην πράξη.
0: Εντάξει, μιλώ τώρα.
1: Νομίζω το βάθος του της
0: ναι,
1: Πάφου είναι πολύ ανώτερο.
0: Να δούμε τώρα. Ο Πέδρο Μάρκες στην επίθεση. Τελικά ήταν ο Καετάν.

0: Ο Μάρκες περίμενε και ξεκαθάρισε παραχωρώντας πλάγιο ο Νικόλος ο Ιωάννου, δίνοντας έτσι, ξεσηκώνοντας την κερκίδα των φίλων του Απόλλωνα.
1: Είναι πολύ σημαντικό πόσο θα αντέξει ο Βάισμπεκ, πόσο θα αντέξουν τα δύο στόπερ πίσω. Αυτές οι δύο αλλαγές νομίζω θα είναι καθοριστικές.
0: Κόρνερ ο Απόλλωνας τώρα που θέλει να ανέβει. Ζητάει ο Μαλεκίδης τον κόσμο να ξεσηκωθεί. 60 λεπτό του τελικού. Υφίσταται το 0-0 χωρίς κάποιο ιδιαίτερο, ιδιαίτερη φάση, εκτός από μια κεφαλιά του Όρσιτς στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό το 15 λεπτό. Αρκετός κόσμος τώρα στα καρέ του Γόρτερ. Βλέπει τους παίχτες που πάνε να πάρουν θέσεις καλύτερες και σπροχρώνται. Ο Γκουίτα, ο Ιταλός, η εκτέλεση τώρα. Μωακίνο Λουκάσεν. Κάνει υποδοχή ο Μόρκαν Μπράουν. Βγάζει και την σέντρα στον Κόρτερ. Μεγάλη μπαλιά που δεν πρόβλημα. Παίζει γρήγορα τώρα μπροστά για τον Λελέ. Σε θέση φόρτ πήγε να κινηθεί ο Κορέια. Πιέζει και κάνει φάουλο ο Λελέ. Έξω από την περιοχή του Απόλλωνα. Μισή ώρα στις καθυστερήσεις όσον αφορά την κανονική διάρκεια. Ένα πιθανό σενάριο σίγουρα είναι και η παράταση. Τώρα η συνεργασία στα μετώπισεν Άδωνη Κβίτα. Ρέισπεκ πλάγιο από τον Κορέια.
1: Βλέπουμε ότι ο Απόλλωνας συνεχίζει να βρίσκει τον τρόπο να σπάει το pressing της Πάφου και να έχει πάντα τον ελεύθερο παίχτη ώστε να κάνει την τελική πάσα. Αυτό το πρόβλημα παραμένει, όπως ήταν το πρόβλημα.
0: Ένα πολύ μέτριο, θα έλεγα, δεύτερο ημίχρονο. Θα σημειωθεί προηγουμένως ότι δεν έχει αυτή την ενέργεια και την επιθετικότητα, μπορώ να πω, Απόλλωνας, ο οποίος τώρα δοκιμάζει να οργανωθεί στο χώρο του κέντρου. Η Πάφος τον περιμένει στο αμυντικό της χώρο. Μπαλιά για τον Λιούπιτς. Πέρασε από τον Τράγκοβιτς που κάνει εκεί να σταματήσει. Και 11 παίκτες της Πάφου να μετώπισε πιο ψηλά, μένει που είναι στο κέντρο Λελέ. Ράκομι δεν μπόρεσε. Ο Ντόμας έχασε. Η Πάφος πήρε μπάλα. Θα βγει μπροστά τώρα με τον Όρση, τα κουνάκι του Λελέ. Εκεί πάση την καθάρισαν του Απόλλωνα. Πίσω για τον τερματοφύλακα Φίλιπ Κούν. Θα ζηγωθεί ο Μαλεκίδης. Μείνε κάτω. Τώρα κάνοντας αργές κινήσεις οι παίκτες του Απόλλωνα.
2: Τελευταία υποδρομία.
3: Έχουμε και ανατροπή αλόγου αμέσως μετά την κίνηση. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο μισό της διαδρομής, όπως είπαμε, με την Δάφνη ακολουθεί το ρυθμό του περιπτερά Άθου και στη συνέχεια είναι ο Τούρος στην τρίτη θέση. Αρκετά πιο πίσω είναι το δεύτερο άλογο, ο Μαρκ στο 500 περίπου με τον περιπτερά Άθου να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Δάφνη ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Τούρος, ακόμα πιο πίσω είναι ο Όθωνας με τον περιπτερά Άθου να μπαίνει με μεγάλο προβάδισμα στην ευθεία. Είναι 5-6 μήκη μπροστά από το δεύτερο τώρα Τούρων και την τρίτη Δάφνη. Περιπτεράς Άθος από την αρχή στην πρωτοπορία οδηγεί με μεγάλη υπεροχή μπροστά από τον Τούρο που είναι στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί τώρα ο Άθωνας για κάτι καλό με τον περιπτεράθο από την αρχή στην πρωτοπορία και πάλι θα κερδίσει εύκολα Τούρος Άθωνας και Σούτερ Σωτήριος.
2: Μάλιστα. Έλα Μάκη.
0: Στο 64 φάουλ για τον Απόλλωνα απέναντι από την εστία αλλά μακριά. Πολλοί κόσμος παρεμφές περιοχής του Κόρτερ 0-0. Από τον Βέισπεκ εκτελέστηκε, γύρισε ο Κβίτα, τελικά η μπάλα είναι έξω. Νομίζω ο Τσέχος βρήκε όταν είχε περάσει την τελική γραμμή, αγκαλιάζεται με τον Λουκάσεν.
1: ακόμα και ένα στοιχείο που μπορεί να παίξει διαφορετικό ρόλο, γιατί μέχρι τώρα έκφραση του αγώνα είναι ότι η στρατηγική της ΠΑΦΟ είναι να επιλογήσει να περιμένει στο δυτικό τρίτο και στο δεύτερο μήχρονο, και αυτό της δίνει ένα πλεονέκτημα στο θέμα της ενέργειας. Και μπορεί να
0: έχει παραπάνω υπάφος.
1: Παραπάνω ενέργεια υπάφος στην τελευταία 15 λεπτά.
0: Τραυματίας πέσει στο Απόλλωνα, πονάει τώρα. Έπεσε έξω από τον αγωνιστικό χώρο, νομίζω πως είναι ο Πέδρο Μάρκετς. Σε μια διεξήγηση της μπάλας. Είναι εκτός αγωνιστικού χώρου ο Πορτογάλος επιθετικός. Ο Πάδης εκεί πετάχτηκε. Ίσως να το βρήκε, όχι ίσως. Βλέπω το και το αριστερό χέρι του Δαβίτ Λουίς να το βάζει πάνω στο πρόσωπο του Μάρκες. Να πέφτει κάτω τώρα στον αγωνιστικό χώρο ο Μάρκες. Ξέρω αν έχει δώσει φάουλο Ιταλός διαιτητής. Σηκώνει με την βοήθεια του Γκάρι Ροντρίγκες ο Μάρκες. Είναι πλάγιο με Ζαχαρία Άδωνη και όχι φάουλ. Σκουπίζεται την μπάλα. Τελικά κρατάει μπάλα και ο Κασπάρ και λέει ο Κύπρος ο αμυντικός του συμπαίκτη του να πάει πίσω και αυτός θα εκτελέσει. Ετοιμάζεται για μακρινή εκτέλεση. Το 66 λεπτό στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο μέρος. Εκτέλεσε ο Άδωνη. Κεφαλιά στην περιοχή. Με την αποβάθμιση του Νικόλα Ιωάννου που ζει σε φάουλ. Όχι, λέει τίποτα ο Γκουίτα. Και πάλι θα εκτελέσει ο Ζαχαρίας Άδωνη. Μένουν οι παίχτες στα καρέ του κόρτερ. 0-0 πάντα. Στο πρώτο δοκάρι, κεφάλι του Λουίς. Το ανάποδο πάει να γίνει. Ο Λελέ πάει να βγει μπροστά. Πέφτει κάτω. Φάουλ, παίχτης ΠΑΦΟΥ. Διαμαρτυρίες και από τα δύο στρατόπεδα ζητούν κάρτα της ΠΑΦΟΥ. Ενώ οι του Απόλλωνα υποστηρίζουν ότι δεν έγινε τίποτα έξω από τα καρέ του κόρτερ. Δεν υπάρχει κανονισμός. Φάουλ από τον Μπρούνο Κασπάρ, νομίζω τον τράβηξε. Πέφτουν και κροτίδες από πλευράς των φίλων του Απόλλωνα. Έτοιμος ο Λουίς. Ο Απόλλωνας που ήταν καλύτερος στο πρωτοημίχρονο με δοκάρι του Ροτρίγκες σε ευκαιρίες. Πάφος πριν λίγο απείλησε. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είναι έτσι πράγματα. Δεν έχουμε φάσεις. Ο Πάφος όμως δείχνει να είναι σε κάποια φάση το παιχνιδιού κομμάτια πιο καλή. Και ο Απόλλωνας δεν έχει αυτή την δύναμη και την φρεσκάδα. Σύγκρουση δύο παιχτών. Την μπάλα θα τη σταματήσει το παιχνίδι τώρα ο Μάρκο Γκουίτα. Ο Πρίτο μαζί με τον Μπράντο Τόμας συγκρούστηκαν. Ο Πρίτο σηκώθηκε. Ο οποίος στο 42 αντικατέστησε τον τραυματία Ντανί Σίλβα. Και στο 57 ο Ζάζα.
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια διαφορά του δικού μας ποδοσφαίρου με το ευρωπαϊκό. Νομίζω ο διαιτητής μέχρι τώρα είναι παρατήρητος.
0: Είναι.
1: Πέρασε απαρατήρητος.
0: Ναι. Κοίταξε αυτό το. Οι περισσότεροι που έρχονται διαιτητές, αυτό που είναι και από τους καλούς που φαίνεται και ο Νταμάτο, δείχνουν το στον αγωνιστικό χώρο. Και τούτο έλειψε, θα σου πω κάτι, ένα τέτοιος διαιτητής, ελίτ, της UEFA, μέχρι μέχρι του Champions League, να τα έκανε θάλασσα σε ένα τελικό δικό μας. Είναι η πρώτη φορά που έγινε, αλλά μιλούμε για ένα πολύ μεγάλο όνομα και πολύ καλή επιλογή θεωρώ από τον αρχιδιαιτητή. Έφερε.
1: Πάντως για μένα όταν είναι απαρατήρητος σημαίνει κάνει τη δουλειά του καλά.
0: Ναι, σίγουρα 100%. Κεφαλιά του Κασπάρ. Προσπαθεί ο Απόλλωνας τώρα να οργανώσει, να ελέξει με την πάσα πίσω στο Κβίτα από τον Βέισπεκ. Μαλεκίδης ο αρχηγός του Απόλλωνα. Πλησιάζουμε το 70. Παραμέτω 0-0. Συμφωγυρίζει ο Λιούπιτς. Πίσω τώρα η μπάλα για τον Μπράουν. Το Φοδωρίδιο ξεμαρκάζει στο από δεξιά Άδωνη. Μπροστά για τον Κασπάρ. Ροντρίγκες. Δεν φάνηκε ούτε αυτός ούτε ο Αρνοτόμας. Κερδίζει εδώ ο Όρσιτς. Παραβγάλει για τον Λελέ. Μπροστά ο Λιούπιτς σταμάτησε. Ο Ζόζα ήταν, συγγνώμη, όχι ο Όρσιτς. Στην δεξιά Όρσης αριστερά ο Τζάζα, δεξιά ο Όρσιτς. Παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 69. Νομίζω ότι ο Βουλάνη κάνει αλλαγές ο Λοσάδα. Έτσι, Ζωάσουν Σάου είναι ο ένας. Αν κατάλαβα καλά. Συνεχίζουμε εμείς στο 70 λεπτό. Αγωνία μεγάλη. Ούτε λίγο στο 0-0. Ο Νταβίτ Λουίς. Κερδίσε την μπάλα, πέσε κάτω ο Μάρκες. Έξω να τον βρήκε στο πρόσωπο. Ήταν κοντά ο Ιταλός διαιτητής. Το μας συνεχίζεται σε εξέλιξη. Καλό πρόσωπο του ο Πορτογάλος. Μπάλα στον Μαλεκίδη. Ψάχνει να βρει τον Τόμας. Ο Λουκάσεν κερδίζει την μπάλα. Κερδίζει τη μονομαχία. Η μπάλα είναι έξω για την Πάφο. Διαμαρτυρίες στον πάγκο του Απόλλωνα.
1: Ένα στοιχείο που είναι έτσι πολύ αναγνωριστικό είναι ότι η Πάφος επέλεξε να δίνει χώρο στον Απόλλωνα και να αφήνει την πρωτοβουλία του κινήσεων στον Απόλλωνα.
0: Κάτι που δεν υπήρχε στο πρωτομήχρονο, έτσι.
1: Δεν σε μεγάλο βαθμό. Τόσο μεγάλο βαθμό. Ναι. Αλλά γενικά όμως είναι ο ίδιος τρόπος παιχνιδιού να αμήνεται και να προσπαθεί να γίνει επικίνδυνη η Πάφος με αντιπιθέσεις.
0: Θα κάνει δύο αλλαγές ο Απόλλωνας. Βλέπω Ασουνσάου, ίσως και ο Εσκρίτσε να δω. Ασουνσάου σίγουρα είναι.
1: Και ο Σίκης.
0: Σίκης είναι. Πάλι θέση σίγουρα του Κασπάρ. Και ο Ασουνσάου τον θα κάνει κάποιο από τη μεσαία γραμμή.
1: Τον Μπράουν λογικά.
0: Μάλλον τον Μπράουν, ναι. Έτσι πιστεύω και εγώ. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Τώρα οι αλλαγές. Κασπάρ θα αντικατασταθεί. Στο 71. Ενώ ο Μπράουν αποχωρεί. Καλά είπε ο coach. Με τον Ασουνσάου. Είναι αλλαγές, όπως λέμε, θέσεις προσώπων, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα ο Ζήκης και ο...
1: Νομίζω η διαφορά του Μπράουν είναι και δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ο Ασουνσάου έχει και τον γκολ, όπως μας έχει δείξει στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.
0: Ναι, είναι σε φάσεις μέσα, ναι. Το παιχνίδι τώρα θα επανασχίσει μετά τις αλλαγές.
1: Μέχρι να θα στερήσει ο Απόλλωνας όταν χάνει την μπάλα. Ο Μπράουν ήταν πολύ καλύτερος σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Πάντα κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
0: Πάντως
1: ο Απόλλωνας δείχνει ότι θέλει να τελειώσει το τελικό.
0: Να μην πάει. Είναι και τέλος η σεζόν, να αντιλαμβάνεις σε κόπωση. Η Πάφος έχει κατοχή τώρα με Νικόλα Ιωάννου. Ψάχνει να βρει τον Ντράγκομιρ που κινείται κάποτε σε θέση πίσω από τον Λελέ. Ξεχάμε έχει και Άντερσον φόρεο Σαπίντο. Αν τον βάλει θα βγάλει λογικά τον Λελέ. Όταξε αρκετά. Τώρα καθυστερεί ο Νικόλας Ιωάννου, εκτέλεσε το πλάγιο. Πρόδωσε την μπάλα ο Λιούμπιτς. Βρήκε στον κενό χώρο τον Κβίτα. Τον καταδιώκει ο Τράγκομιρ. Πίσω στον Κουν. Και χαρακτηριστικό το δεύτερο ημίχρονο, εκτός από μια κεφαλιά του Όρσιτς, δεν είδαμε κάτι καλό μπροστά από τις δύο εστίες. Λάθη αρκετά, αδυναμία οργάνωσης παιχνιδιού. Ζάλια! Θα κάνει κεφαλιά, θα σταματήσει εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε ο Σίκης. Και τώρα η μπάλα είναι έξω για την Πάφο, από δεξιά, όπως αμήνονται οι παίχτες του Ρικάρτο Σαπίντο. Με τον Γιώργο Κορέια, στην επαναφορά με την Πέτον Αλφα δεν είναι χορηγός μετά του αγώνα.
1: Φοβάμαι να μην ισχύσει ο νόμος του ποδοσφαίρου, συνήθως ο νόμος του ποδοσφαίρου, αυτός που χάνει τις πιο πολλές ευκαιρίες στο τέλος αν δέχεται γκολ.
0: Εντάξει, αυτό είναι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω τώρα θα γίνει.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Διώχνει ο Ιωάννου. Μεγάλη μεταβίβαση στον πάγκο της Πάφου. Η μπάλα δεν πήγε στον χώρο που έτρεχε ο Βλαντ Τράγκομιρ.
1: Παρόλο που ο Απόλλωνας έχει την κατοχή της μπάλας, εμένα μου δείχνει ότι η Πάφος μπορεί να γίνει πολύ πιο επικίνδυνη στα αντιπιθέσεις.
0: Πλάγιο τώρα από το Σίκη, μία από τις δύο αλλαγές που έκανε ο Λοσάδα στο 71. Μονομαχή εκεί ο Ασουνσάο ο Ροτρίγκες με τον Λουίς, μπαλιά, θα κόψει ο Άδωνη, καταλήγει στον Λελέ, πρέπει να περάσει, να καταφέρνει μπλοκ από τον Σίκη και δίνει την μπάλα ο Ασουνσάο. Το μηντάρα πήρε τη θέση του Μπράουν. Μαλεκίδης απέναντι από τον Όρσιτς, βαθιά μπάλα με τον Τόμας, ελέγχει ο Λουκάσεν, μπάλα βγήκε, έπεσε κάτω και αυτός και ο Μπράτο Τόμας, μπάλα είναι για την ομάδα της Πάφου. Coach, ένα 15 λεπτό πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια. 0-0 κουλουράκια το παιχνίδι.
1: Είναι πολύ σημαντικό ποιος θα καταφέρει να έχει περισσότερη ενέργεια και το μέχρι τώρα παιχνίδι μας έδειξε ότι ο τρόπος που επέλεξε, που παίζει ο Απόλλωνας, καταναλώνει μεγαλύτερη ενέργεια από ότι ο τρόπος της Πάφου και αυτό φαίνεται να επιδρά την απόδοση του Απόλλωνα.
0: Είναι στρατηγική στα πίντο.
1: Αυτή είναι η στρατηγική που επέλεξε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Έτοιμος ο Κόρτερ για το αποτέρματος λάχτισμα. Συμπληρωμένα 75 λεπτά στον τελικό. Ρατσιστικά συστήματα ακούγονται και ο εκπρόσωπος τύπου της Κόπκος, όχι σαν πολύ από τα μεγάφωνα, λέει ότι πρέπει να σταματήσουν. Αυτό ζητά ο Ιταλός διαιτητής. Πλάγιο για την Πάφο με τον Ιωάννου, τον Ιωάννου έχει την μπάλα στα χέρια, θα έχει κοντά του ο Πρίτο, ρίχνει για τον Λελέ, κλείστε πέσε κάτω, Πλάγιο παραχώρησε ο Λιούπιτς, ο Αυστριακός μέσος.
1: Και Μάγκη, φτάσαμε σε ένα σημείο που πιστεύω ότι το βάθος της κάθε ομάδας θα παίξει καθοριστικό ρόλο ποιος θα πάρει το κύπελλο.
0: Έγιναν δύο αλλαγές για κάθε ομάδα.
1: Έχει ακόμα ένα σταμάτημα σε δύο ομάδες.
0: Παρατήρησε Ζάζα ο Μαρκο Γκουίτα. Νέο πλάγιο με τον Ιωάννου τον Νικόλα. Λίγαμε τα κάτω από την μεσιά γραμμή από αριστερά για την Πάφο. Ζάζα ο Λούζι να πάει μπροστά με στόχο τον Λελέ. Τον βρήκε να περάσει και περνά και πέφτει κάτω και είναι φάουλ σαν κοντινό κόρνερ. Και κάρτα βγάζει σε Ζαχαρία Άδωνη, δεύτερος παίχτης του Απόλλωνα στο ποινολόγιο του Μάρκο Κουίτα. Πολύ καλός παίχτης, έτσι με την μπάλα εκεί κάτω χαμηλά ο Λελέ.
1: Και πρέπει να δούμε πώς θα αντέξει και ο Ζαχαρίας, γιατί δεν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του.
0: Ναι. Κάρτα λοιπόν.
1: Είναι επιλογές που έχει σε αυτή τη θέση ο Απόλλωνας.
0: Είναι ο Λαμ.
1: Ο Λαμ, ο οποίος και αυτός έρχεται από τραυματισμό. Γι' αυτό επιμένω ότι οι αλλαγές θα καθορίσουν το αποτέλεσμα.
0: Φάουλ λοιπόν για την Πάφο. Τώρα είναι η ώρα να φωνάξουν οι φίλοι της Πάφου. 0-0 στο 77. Εκτελεί ο Όρσιτς. Ακούει την μπάλα στο πρωτοδοκάρι από αμυνόμενους του εκεί του Απόλλωνα κοντά στην γραμμή. Δευτερόλεπτα κάνετε υπομονή και θα δώσω εισιτήρια. Μόλις τα έχω πάρει. 15.489. 16.500 κόσμος. Στον τελικό 0-0. Προσπαθεί εδώ ο Όρσης, παίχτη με το χέρι και μεγάλη. Γυρίζει ο Όρσης, δεν μπορεί ο Λουίς. Και την Πάφο που φτάνει πολύ κοντά στο 0-1. Δεν μπορεί να σταματήσουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Γύρισε ο Όρσης σε θέση επιθετικού ο Λουίς. Δεν βρήκε την μπάλα για εκατοστά για τη στήλη στην εστία του Κουν. Μεγάλη στιγμή, μεγάλη φάση για την Πάφο να μπει σε θέση οδηγού στο 78. Ζητούν κύπελλο, κύπελλο οι της Πάφου. Το ίδιο θέλουν και οι φίλοι της Λεμεσουανής ομάδας. 15.489 εισιτήρια στον τελικό Απόλλων Πάφος. Υπάρχει στην περιοχή το σούτ από τον Πρίτο, υποπίεση. Βγαίνει ο Κουν φάουλ που του κάνει ο Λελέ. Μπορεί να είναι ευκαιρία, ίσως η καλύτερη. Όχι, σίγουρα η καλύτερη της Πάφου, μπορώ να πω.
1: Να βλέπουμε σημάδια κόπωσης στην αμυντική γραμμή της του Απόλλωνα.
0: Του Απόλλωνα, ναι, ναι, ναι. Φαίνεται. Σιγά λοιπόν τα δώσαμε. Συνέχεια με τον Κουν. Όσο πάει το μάτς έτσι, τόσο μεγαλώνει και το ενδεχόμενο ή οι πιθανότητες είναι να πάμε σε παράταση. Συνέχεια τώρα από τον Κουν.
1: Ο Πάπος ετοιμάζεται να κάνει αλλαγές με τον Μπρούνο και τον Άντερσεν.
0: Και πάει μπροστά τώρα ο Ζάζα. Ξεχύνεται, κρατάει ο Ζάζα. Ο Τράκομιρ κρατάει την παρονουμάνος. Η σέντρα εκεί ο Μαλεκίδης. Το διώξιμο πάνω σε αντίπαλο, στον Πρίτο, υπάρχει χέρι. Υπάρχει χέρι έξω από την περιοχή. Ο Άντερσον θα φύγει λογικά ο Λελέ Κος, νομίζω. Και δεν θα έχουμε, πιστεύω, αλλαγή.
1: Θα δούμε, μπορεί να επιλέξει να παίξει με δύο επιθετικούς. Θα δούμε.
0: Λες, θα το δούμε. Είμαστε στο 80. 15.489 εισιτήρια.
1: Όχι. Τελικά
0: Λελέ.
1: Πίστευα ότι και ο Όρσετς, επειδή και αυτός φάνηκε φαίνεται κουρασμένος, μπορούσε να πάει ο Τράγκοβερ δεξιά και να παίξει με δύο επιθετικούς.
0: Ναι, δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο όμως. Είμαστε στο 80, είναι ένας τελικός και να παίξεις με δύο επιθετικούς δεν χάνεις.
1: Εντάξει, οι αποφάσεις πάντα παίρνεις αποφάσεις.
0: Εντάξει, σίγουρα ναι.
1: Και το αποτέλεσμα σε δικαιώνει.
0: Εντάξει, όπως
1: βλέπω ότι...
0: Και ο Μπρούνο. Και ο Μπρούνο μέσα στη θέση του Όρσετς.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλει φρεσκάδα, θέλει να...
1: Φρεσκάδα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά με την εικόνα της αμυντικής γραμμής...
0: Ναι, του Απόλλωνα.
1: ...να παίξει και με δύο επιθετικούς.
0: Ναι, εντάξει, ο Λέλης το λέει επικίνδυνο. Κατάλαβα ο σκεπτικός. Έτοιμος τώρα ο Κβίτα για να εκτελέσει αλλαγές που έγιναν στο 81 με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του Μπρούνο αλλά και του Άντερσον. Όρσιτς και Λελέ πήγαν στον πάγκο. Η Πάφος δείχνει πιο φρέσκια, με περισσότερη ενέργεια τα τελευταία λεπτά. Κατά και ευκαιρία στο 78 ο Απόλλων θέλει να βγει μπροστά τώρα και το κέρδος του είναι να πάρει ένα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Γκόρτερ από τα αριστερά. Μαζεμένος ο κόσμος αρκετός τώρα στην περιοχή του τερματοφύλακα της Πάφου. Μακρινή εκτέλεση. Εσκρίτσε και Λαμ ο Απόλλων. Σε λίγο. Μετά το κόρνερ. Δεν το πλάγιο, συγγνώμη. Συναγερμός στα καρέ του κόρτερ.
1: Νομίζω είναι δύο θέσεις και ο Άδωνης δείχνει σημαντικό όπως και ο Βάισμπεκ.
0: Αυτοί θα βγουν, ναι. Μπάλα στα καρέ του Κόρτερ, κόβει ο Κορέια μακριά από τον Δράγκομιρ. Λιούπιτς πίσω στον Κουν. Έχει και εκεί την κάρτα ο Ασταχάρης ο Άδωνη, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Οπότε...
0: Αλλά, ναι, και βλέπω και εγώ κόπωση. Βαθιά παλιά με τον Λουκάσεν να σταματά, τον διεθνή Κανέζο, έρχεται ο Τράγκομιρ, παρά καλύτερα η Πάφος, ο Ιωάννου, παλιά για τον Ζάζα, βρίσκει την μπάλα, βγήκε. Ένας έξω. Η αγωνία στο κόκκινο κυρίες και κύριοι, αδραλίνη στα ύψη, για αυτό τον τελικό, αφού οι δύο ομάδες είναι στην ίδια ευθεία, δεν σκοράραν. Βέισπεκ έξω, μέσα ο Εστίτσε στο 83. Ο Άδωνη επίσης, εδώ προπονητής μας, το είπε τους δύο παίχτες που φεύγουν.
1: Ένα μέσο λογικές κινήσεις.
0: Ναι, λογικές, ε.
1: Λογικές κινήσεις.
0: Ναι. Και πρέπει.
1: Ναι.
0: Και πλάγιο τώρα για τον Απόλλωνα με τον Αντρέα Σίκη. Κάνει και ο Απόλλωνας τις τέσσερις κινήσεις, μένει ακόμα μία και αν έχουμε παράταση μπορούν να κάνουν ακόμα μία οι δύο προπονητές με Βέισπεκ και με Άδωνη να αποχωρούν. Είπαμε μέσα πέρασαν ο Λαμ και ο Εσκρίτσε.
1: Εδώ να πούμε, Μάκη, πόσο άλλαξαν οι περισσότερες αλλαγές το ποδόσφαιρο και πιστεύω θα γίνουν στο μέλλον και περισσότερες.
0: Παραπάνω,
1: περισσότερες αλλαγές.
0: Βάζεις μισή ομάδα καινούρια.
1: Υπάρχει,
0: η Πάφος είναι επίθεση για ένα φάουλ που δεν δόθηκε αλλά κρατάει την μπάλα. Τουρκική προσπάθεια του Κορέια, βρίσκει τον Ζάζα, θέλει να μπει στην περιοχή ο Βραζιλιάνος. Εκτελεί, γκολ! Φοβερό Βραζιλιάνικο γκολάρα! Η Πάφος προηγείται εκεί που κάνει η αγάπη των ιστών της. Και ποιος έζαζε ο τόμορος. 1-0 υπάρχος στον 24ο λεπτό. Ένας παίκτης καταπληκτικός. Το έλεγε, το ξανάλεγε. Ευλογούμε τα γέλια μας του Γιώργου του Κωστή. 1-0 λοιπόν με ένα φοβερό σουτ. Η αγαπημένη του κίνηση συνέκλεινε, εκτέλεσε εκεί στο γάμα για το 0-1. 1-0 λοιπόν για την Πάφο στο 83 και γίνεται χαμός από τους παφίτες. Φοβερή εκτέλεση, καταπληκτικό γκολ από ένα εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Βάζει γλαντικό γκολ Γιώργο Κωστή.
1: Ένα πάρα πολύ ποιοτικό γκολ, μου θυμίζει τον γκολ του Εφρέμ που έβαλε στην Μπιλμπάο. Μέσα στον Μπιλμπάο.
0: 3-2.
1: Το 3-2. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ίδια φάση, φοβερό γκολ.
0: Ανάποδο πόδι και εδώ έχουμε ένταξη αγωνιστικό χώρο. Ο έξαλλος είναι ο Σαπίντο. Θέλω να τον καλμάρουν οι άνθρωποι της Πάφου. Η Πάφος πάρα πολύ κοντά στο δεύτερο της κύπελλο. Στο δεύτερο της κύπελλο και πάλι στο Γασιπί. Πριν από δύο χρόνια το πήρε 3-0 την Ομόνια. Το χάσει τα πέναλτι πέρσι και έδειξε κόκκινη κάρτα κάπου σε κάποιον του Πάγκου, δεν ξέρω ποιον, ο Μάρκο Γκουίτα, τεχνικός διευθυντής, όχι, ο Τζαρέτα πήγε να ρωτήσει τον συμπατριώτη του ποιον απέβαλε. Τελικώς έχει διακοπή τώρα, πανηγυρίζουν οι παφίτες από μια γκολάρα για Όσκαρ. Αυτός ο παίχτης ήρθε από τον Πάγκο και ίσως με το χρυσό αυτό γκολ να δώσει το κύπελλο στην Πάφος FC. Και η Πάφος FC που στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε σαφώς καλύτερη εικόνα. Α, πάει ο Σαπίντο και έχει μεγάλη ένταση, συζητά με τον Ασουρσάο ποιος είναι εκεί. Ο τελικός έχει χαλάσει, έχει γίνει ο χαμός εκεί και πρέπει να κάτι να συμβαίνει και στην Φυσούνα. Έγιναν και έγινε ένας όχι μικρός, μεγάλος χαμός. Εμείς το αγωνιστικό coach, περίγραψε μου τον γκολ.
1: Την goal κίνηση. Ήταν, ανέδειξε την φοβερή ποιότητα του Ζάζα, ο οποίος πέρασε 1-2-3 ποδοσφαιριστές και με ένα φοβερό πλασέ. Πήγε η μπάλα όπως πάρα πολύ καλά την περιέγραψες, στον ιστό της Αράχνης.
0: Ήταν ένα γκολ σκέτο λουκούμι, παφίτικο. 1-0 λοιπόν η Πάφος, περιμένουμε να επιστρέψουν οι παίκτες. Χαμογελά ο Κουίτα, ο διαιτητής, δεν είναι πράγματα αυτά σε μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, υπήρχε ένταση, ήταν το γκολ, θα δείξαν κάποιες προκλήσεις, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό που είδαμε προηγουμένως στο 84 ήταν ένα περίφημο γκολ βραζιλιάνικο από τον Ζάζα, ο οποίος χόρεψε την άμυνα του Απόλλωνα και την εμφάνισε, την κάρχωσε στο αριστερό παραθυράκι του τερματοφύλακα Κούν. Έτσι η Πάφος είναι σε θέση οδηγού. Το χρόνο το δείχνει το 88, έβγαλε και κόκκινες κάρτες. Τώρα κρατάει την κάρτα, κοκκινίζει κάτι στο χέρι του, δείχνει στο ένα πάγκο, δείχνει στον άλλο. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα ρωτήσουμε και την κυρία Καραγιώργη που είναι η παρατηρητής σε ποιους έχει δείξει, αν και η κυρία, να δούμε αν γνωρίζει. Στο application της Ομοσπονδίας πρέπει να δούμε ποιους παίχτες έδειξε. Από εδώ δεν μπορούν οι παίχτες, οι παράγοντες, οι στάθ εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι λίγο πριν από το φινάλε η Πάφος κάνει πολύ μεγάλο άλμα για να πάρει το δεύτερο της κύπελλο, το τρίτο τρόπαιο στην ιστορία, γιατί πήρε και το πρωτάθλημα πριν πέρσι. Τώρα υπάρχει ένταση στον πάγκο του Απόλλωνα. Και επανέρχομαι στα λόγια του Γιώργου του Κωστή, τερματοφύλακα από Βαλή νομίζω, ένα από τους τερματοφύλακες του Μπαγκό.
2: Το δεδομένο ήταν που βλήθηκε ο Σαπίντο.
0: Αν δεν ομοράζεσαι και σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, καλά, ναι, το ήθελε ο Σαπίντο και το γύρευε, θα έλεγα, να δεχτεί κόκκινη.
2: Εντάξει, είναι ο χαρακτήρας του, δεν μπορεί να το αλλάξει.
0: Να σου πω κάτι, Πολύβιε μου, εδώ τώρα θα πάει το κύπελλο και δεν τον ενδιαφέρει αν έφανε την κόκκινη.
2: Μάγκας θα είναι πάλι.
0: Στο απόλυτο τι έγινε. Πόσο τον καιρό έκατσε έξω και πήγε πρωτάθλημα.
2: Τρεις μήνες.
0: Τρεις, τέσσερις. Λοιπόν, μεγάλη αγωνία. Η Σέντα τώρα, η κεφαλιά, δύο παίκτες Πάφου απομακρύνουν, προσπαθεί εκεί ο Άντερσον, έρχεται, δεν κερδίζει όμως ο Κορέλια, ο Κβίτα, μπαλιά, πέφτουν κορμιά πραγματικά. Η Πάφος θα διαχειριστεί αυτό το 1-0 με τον Ζάλια να σκοράρει τον Απόλλωνα που θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να φτάσει η ισοφάριση. Το κλέψιμο εκεί που γίνεται σφυρίζει φάουλ ο Μάρκο Γκουίτα υπέρ του Απόλλωνα. Και έλεγα, ήθελα να πω προηγουμένως coach, είχε κάρτα τώρα, νούμερο στο 90, αυτό που είπες, λες και ήσουν μάν της κακών για τον Απόλλωνα, τον εφήδη, λέγοντας ότι η ομάδα που χάνει τις ευκαιρίες το δέχτηκε. Το εμίχρονο έπρεπε να προηγείται. Δεν θα πω με ένα, ίσως με δύο γκολ διαφορά ο Απόλλωνας.
1: Έπρεπε να, σίγουρα να προηγείται ο Απόλλωνας. Ήταν πολύ καλύτερος.
0: Η μπάλα έχει να παίξει τα παιχνίδια της. Η άγρια ομορφιά. Η Σέντα τώρα το διώχνει όπως ο Πρίτο. Μονομαχία εκεί και γίνεται φάουλ νομίζω στον Άντερσον από τον Λαμπ. Παίξτε λέει ο Κουίτα. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό. Απόλλων Πάφος 0-1. Αποβλήθηκε ο Σταμπίντο προηγουμένως, μετά τον γκολ, πανηγυρισμούς εκεί, προκλήσεις και απλόχερα βγάζει τις κάρτες τώρα. Ένα επεισοδιακό φινάλε προμηνύεται στο τελικό. 8 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης. Πάφος προηγείται με τον γκολ του Ζάλια από το 83. 15.489 εισιτήρια. Ένας χαρισματικός παίχτης σκόρερ πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ σπάνιας ομορφιάς, δίνοντας προβάδισμα στην Πάφο. 8 λεπτά μακριά από το κύπελλο η Πάφος, 8 λεπτά ο Απόλλων έχει για να ψάξει την ισοφάριση. Φάουλ για την ομάδα του Λοσάδα. Από την δεξιά πλευρά εκτελεί ο Εσουσάο. Έκοψαν οι παίχτες της Πάφου. Και τώρα αντεπίθεση με προπονητή για την Πάφο. Είναι 4 με 3, 5 με 3. Κατεβάζει την μπάλα ο Ζάζα. Κρατάει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Και 2-0. Το κύπελλο είναι το αθλητικό. Ο Ζάζα φοβερός. Στέλνει την μπάλα στον Πέπε. Και αυτός από πολύ κοντά κάνει το 2-0. Ο Σαπίντο είναι κυπελλούχος. Η Πάφο θα το πάρει εκτός απρόπτου. Η μπαλιά του ποδοσφαίρου ζωή στο μεγαλείο. Ζάζα. Αλλά όχι το παιχνίδι, Γιώργο Κωστή. Ωραία αντεπίθεση. Ο Απόλλωνας είναι ανέτοιμος. Ο Ζάλια σερφίρει και πολύ όμορφο πλασέ από τον Πορτογάλο, τον Πέπε, στο 90-2. Και πλέον θεωρώ η κατάσταση είναι μία στέψη για τον Απόλλωνα. Οι Παφίδες πανηγυρίζουν και οι Λεμεσουανοί αποχωρούν.
1: Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Ζάζα ως το game changer.
0: Του το δίνουμε το βραβείο. Λοιπόν, η Πάφος στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, ένα δεύτερο ημίχρονο που δείχνει πολύ καλά στοιχεία, θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την Πάφο, την πρωταθλήτρια την περσινή, και όλα πλέον δένουν καλώς για την Πάφο. Πανηγυρίστηκε έξαλλα από 6.500 και πλέον Παφίτες. Σκάει την μπάλα που λέμε, τρυπάει την άμυνα του Απόλλωνα ο Ζάζα και ο Πέπε ο Πορτογάλος δεν δυσκολεύτηκε με ένα πλασεδάκι από κοντά να νικήσει τον Γερμανό για το 0-2. Μέσα σε τα τελευταία λεπτά η Πάφος χτύπησε σαν κόπρο θα λέγα, πρώτα ο Ζάζα και στη συνέχεια ο Πέπε.
2: Είναι και πολύ έξυπνος ο Ζάζα, Μάγκη μου, ήταν ο Νταβίτ Λουίς σε θέση offside δεξιά και περίμενε μέχρι να βρει ένα ποδοσφαιριστή για να δώσει την μπάλα.
0: Έχει αυτή την οξυδέρ και την οδειοφία αυτός ο παιχταράς. Έτσι Γιώργο.
1: Ναι, έδειξε την κλάση του και στις δύο φάσεις, και στον γκολ που έβαλε ο ίδιος αλλά και στον γκολ που δημιούργησε.
0: Ναι, ναι. Δεύτερο. Την μπάλα κάτω. Πέπε στο 90-2. Ζάλια στο 84. Τα γκολ του τελικού για την Πάφο η οποία χαϊδεύει το τρόπαιο. Στον ογδοστό τελικό η Πάφος, στον τρίτο τελικό και οι τρεις εδώ είναι έτοιμοι να πανηγυρίσει και να σηκώσουν οι Παφίτες στον ουράνο της πρωτεύουσας το δεύτερο του σκύπελλο. Και πάλι η νεύρα στον αγωνιστικό χώρο, κάτω είναι ο Γκόρτερ, δεν ξέρω αν έπεσαν κάποια αντικείμενα από τους φίλους του Απόλλωνα. Παίζουν ένα τελικό επιτελείο.
1: Βλέπουμε πράγματα που δεν πρέπει να
0: αυτά είναι καταδικαστέα πολύ άσχημα. Για ένα τελικό να χαλάσει στο τέλος.
1: Δεν άξιζε. Γιατί
0: μετά τον γκολ
1: και δύο ομάδες είναι αξιοπρεπέστατες. Και...
0: μάλιστα. Και πέφτουν και φωτοβολίδες τώρα από τους, από τους φίλους του Απόλλωνα. Και κάποιος παίρνει και, και παίρνει τώρα ο Ζάζα είναι τη φωτοβολίδα. Όχι, ο Ιωάννου να τη βγάλει έξω και τρέχουν να σταματήσουν παίχτες του Απόλλωνα και πέφτουν βροχή τα αντικείμενα. Πω! Εδώ δεν είναι παιχνίδι, είναι πόλεμος. Τι να πω. Και άλλες φωτοβολίδες από τους Απολλωνίστες.
1: Νομίζω είναι καλύτερα να το λέξει ο διαιτητής.
0: Είναι αρένα
1: πάντως. Και επεισόδια.
0: Είναι αρένα το γήπεδο. Είναι, τι να πω. Είμαστε στις καθυστερήσεις των 90-5. 8 λεπτά επέδειξε ο Χριστοφόρου. Η Πάφος. Με παίχτες Καμικάτζη στο τέλος. Πέτυχε 2 γκολ στο 84 με τον Ζάζα. Ένα γκολ τρομερό. Και στο 92 ο Ζάζα έγινε από σκόρερ δημιουργός σερβιτόρος και ο Πέπε εκτελεστής για το 0-2. Ο Απόλλωνας που ήταν πολύ καλός, καλύτερος από το ημίχρονο, δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες του. Στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος άλλαξε, είδα καλή εικόνα της Πάφου στο δεύτερο μέρος. Ο Απόλλωνας όχι, θα μας τα πει ο coach.
1: Εκμεταλλεύτηκε την ενέργεια που είχε παραπάνω, εκμεταλλεύτηκε τις αλλαγές.
0: Στέκεται στο θέμα ενέργειας.
1: Το θέμα ενέργειας, ναι.
0: Και με παίχτες που μπήκαν.
1: Οι παίχτες σαν τον Ζάζα που έκανε διαφορά.
0: Έστασε μέλη πάντως για αυτόν τον παίχτη όταν μιλούσαμε και
1: εκεί. Ναι, και με έκανε εντύπωση που δεν ξεκίνησε, αλλά δικαιώθηκε ο Σαπίντο που τον άφησε.
0: Προπονητές τι γίνεται.
1: Ναι, που τον άφησε για να βελτιώσει την ομάδα του και να χτυπήσει το παιχνίδι στο δεύτερο μήχρονο.
0: Σωστά, σωστά. Καθάρισε η ατμόσφαιρα από τους ανθρώπους εκεί του γηπέδου, security και εργαζόμενους. Στιουαρτ. Θα τελειώσει τουλάχιστον ο τελικός. Η Πάφος εκτός απρόπτου θα είναι η κυπελούχος Κύπρου σεζόν 25-26. Και είναι μεγάλο πράγμα για την Πάφο τα τελευταία 3 χρόνια να παίρνει κύπελο. Είναι από 2 πέρσι πρωτάθλημα. Φέτος κύπελο. Της βγαίνει η Λευκωσία. Παίχτες οι φίλοι του Απόλλωνα αρχικά και έφυγαν, όχι όλοι. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει. Θυμίζω στον 24ο.
2: Έχω την εντύπωση έδειξε νέα κόκκινη ο διαιτητής.
0: Να δω, κοιτάμε δεξιά, κοιτάμε αριστερά. Εδώ έγιναν μάχες, μα το πω σε εγωγικά. Σε παιχτή του Απόλλωνα νομίζω. Είμαστε στο 97.
2: Έδειξε, βάσταν κόκκινη και την έδειξε, αλλά δεν είδα σε ποιον ποδοσφαιριστή.
0: Εδώ ψάξουμε Μολυβία.
2: Πάντως ούτε το application της Κόπ το έβαλε.
0: Εγώ εκεί θέλω να μπω μέσα να κοιτάξω. Αλλά δεν ξέρω.
2: Μέτρα τους παίχτες εσύ που είσαι εκεί.
0: Είναι το καλύτερο τούτο.
1: Ο Πόλας έχει 9 παίχτες τώρα, είναι αλήθεια αυτό.
0: 9. Μα με τροφοφύλακα είναι 9.
1: 9 μέσα, τροφοφύλακα 10.
0: Καλά σου είπα, παίχτην του Απόλλωνα που αποβάλε.
2: Παίχτην του Απόλλωνα.
0: Έχουμε και τον κύριο Κωσίδωνα να μετρά για τους προσκαλιστές. Ευχαριστώ.
2: Η Πάφος
0: κλέβει μπάλα και πάει στην περιοχή τώρα για να δούμε. Από τη δεξιά πλευρά γυρίζει ο Άντερσον και κερδίζει κόρνερ. Και κερδίζει κόρνερ και πανηγυρίζει. Που κράτησε την μπάλα η Πάφος στην κατοχή της με τους οπαδούς της ομάδας του Σαπίντο. Που μετά τον γκολ που πέτυχε ο πρώτο η ομάδα του το 4 αποβλήθηκε. Έγινε μια σύραξη εκεί, γενική σύραξη. Αποβλήθηκε, σκόραρε στο 92 ο Πέπε διαμορφώνοντας το 0-2. Η Πάφος δεν το χάνει τίποτα, δεν μπορεί να σταματήσει. Από του να στεφθεί κυπελούχος στην πρωτεύουσα απέναντι στον Απόλλωνα που έκανε ομολογουμένο μια εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα.
2: Μαγκή μου, πες μου, εσύ που βλέπεις ο Κίναν παίζει, είναι μέσα ο Κίναν της Πάφου.
0: Αφού έγινε αλλαγή.
2: Αν ναι, είναι ένα αλλαγή ο Κίνα.
0: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση είναι ότι ειδικό Κίνα στην Πάφο που είδα.
0: Τέλος αγώνα. Η Πάφος είναι κυπελούχος. Περμάσει καρδιά στους κυπελούχους. 2-0 κάθε βάρτα να τόλωνα. Και ξέφερνει πανηγυρισμοί για την Πάφος FC. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της παίρνει κύπελο. Τρίτος τελικός επιτυχημένος μέσα στο γασιπί. Υπέταξε τον Απόλλωνα με 2-0. Θυμίζω στο 84 ο MVP για μένα του αγώνα, ο Ζάζα, με μια κολλάρα φωτοβολίδα πέτυχε το 0-1 και στο 1-2 θα του πέπει από παλιά του Ζάζα να πετύχει το 0-2. Σε πελάγια ευτυχίας οι παίχτες της Πάφου και ο κόσμος της ομάδας. Σαν μικρά παιδιά κάνουν οι οπαδοί μπροστά από την Ανατολική Εξέδρα μια Πάφος η οποία στα τελευταία στάδια του πρωταθλήματος με τον Σαπίντο στον πάγκο που αποβλήθηκε στο 4 σήμερα βελτιώθηκε, ανέκαψε και στο πιο σημαντικό παιχνίδι θα έλεγα της χρονιάς με ένα καλό δεύτερο ημίχρονο φιδοτρόπαιο. Ο Απόλλων τελικά φεύγει με αδιαχέρια, απλά βγήκε η Ευρώπη.
1: Ναι, μα και δύο ομάδες από ένα μήχρονο. Στο πρώτο δικαιούταν το τρόπαιο Απόλλωνα, στο δεύτερο η Πάφος και δυστυχώς, ευτυχώς αυτός που βάζει την μπάλα στα δίχτυα, αυτός κερδίζει το παιχνίδι.
0: Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας με την αναποτελεσματικότητα του πρώτου ημιχρόνου ουσιαστικά έχασε το παιχνίδι. Στο δεύτερο είχε τα προβλήματά του, είπε στο μήνυμα και από δυνάμεις, δεν είχε τόση ενέργεια. Η Πάφος άλλαξε, της βγήκαν και οι αλλαγές, έπαιξε τα πιο φρέσκια ομάδα και στο τέλος ήρθε το τρόπαιο στην Πάφο.
1: Συμφωνώ, μα και αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού.
0: Και να δούμε, να πούμε ότι έχουν μπει πάρα πολλοί αστυνομικοί και άνθρωποι της ΜΑΣ στον αγωνιστικό χώρο να σχηματίσουν έτσι ένα κλειό μπροστά από τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Γιατί σε πολύ λίγο θα φτιαχτεί και μια ειδική εξέδρα για να απονεμηθεί το τρόπαιο στους κυπελούχους. Με πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Πάφου, η οποία δεύτερη φορά παίρνει κύπελο ξανά στη Λευκοσία.
1: Να πω και εγώ συγχαρητήρια με τη σειρά μου στην ομάδα της Πάφου. Η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου έδειξε
0: τι πιστεύεις ότι τι άλλαξε, τι πήγε καλά στην Πάφο και τι όχι καλά στον Απόλλωνα και είδαμε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
1: Κοίταξε Μάγκη, η Πάφος είχε μια σταθερή στρατηγική στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Περίμενε τον αντίπολο και προσπαθούσε να γίνει επικίνδυνη στις αντιπιθέσεις. Η φρεσκάδα που είχαν οι παίχτες που μπήκαν αλλαγή δικαίωσαν το πλάνο αυτό του Σαπίντο. Ενώ από την άλλη ο Απόλλωνας προσπαθούσε να επιβληθεί και στο πρώτο ημίχρονο είχε κλασικές ευκαιρίες να προηγηθεί. Το ίδιο προσπάθησε να το κάνει και στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως την απαιτούμενη ενέργεια και οι αλλαγές δυστυχώς δεν βοήθησαν να κρατήσει την ομάδα στον ίδιο ρυθμό που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού και η αιτία που η Πάφος κέρδισε το κύπελλο.
0: Μάλιστα. Είχαμε και 15.389 εισιτήρια. Τα πανηγύρια άρχισαν εδώ και μερικά λεπτά. Θα συνεχιστούν όταν θα κορυφωθούν οι πανηγυρισμοί στο Γασιπί με την απονομή του τροπέου και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε τι οροταξίδι θα κάνουν οι φίλοι της Πάφου για να πάνε στην πόλη τους και οπωσδήποτε θα ξενυχτήσει η Πάφος για να πανηγυρίσουν
1: να πούμε,
0: αυτό το τρόπαιο.
1: Να πούμε ότι αναγνωρίζουν
0: συγχαρητήρια και σε αυτόν, βέβαια, βέβαια.
1: Των παιχτών και συγχαρητήρια στους οπαδούς του Απόλλωνα και στην ομάδα του Απόλλωνα.
0: Αν δεν είχαμε αυτά στο τέλος θα μιλήσαμε για μια σίγουρα
1: πολύ καλό τελικό.
0: Τελικό γιορτή, αλλά στο τέλος.
1: Αλλά πόσο σημαντικό είναι που αναγνωρίζουν την προσπάθεια και έτσι πραγματικά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Να μην ξεχνάμε πού ήταν ο Απόλλων όταν ήρθε η Λωσάδα και τι ποδόσφαιρο έπαιξε, ελκυστικό. Μπήκε στην εξάδα, καρυτάγει τρίτος, ήθελαν πάρα πολύ το τρόπαιο, αλλά μια ομάδα θα κερδίσει και αυτή σήμερα ήταν η κυπελούχος Πάφος. Που
1: κέρδισε η Πάφος, γιατί φάνηκε πιο ικανή.
0: Ναι, και αποτελεσματική, ικανή. Ναι. Σίγουρα αυτό που είπαμε με τον Ζιάζα να αποδεικνύεται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του τελικού. Τα παιδιά καλά κρατούν. Μεθυσμένη πολιτεία η Πάφος. Η ομάδα που έκανε εκπληκτικό και είχε εκπληκτική παρουσία στο Champions League. Έγιναν αρκετά αλλαγές προπονητών, έφυγε ο Κασέλιο, Θελάδες που δεν άξιζε. έγινε αυτή η αλλαγή. Ξέρεις, τώρα πάω στο θέμα, δεν λέω κάτι για προπονητές, για μένα δεν αξίζει ο Θελάδες, ήταν η σωστή απόφαση που πήρε ο Λομάκιν.
1: Λομάκιν, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι θέμα αν αξίζει όχι, όλοι οι προπονητές είναι καλοί, το θέμα είναι να ταιριάζει στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος εγώ στην το θέμα λέξη, αλλά τώρα δεν βλέπαμε και στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες της ΠΑΦΟΥ που μαθαίνουν τελευταία παιχνίδια με τον Σαμπίντο είχαν άλλη, άλλη θέληση τους, ναι, η όρεξη στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μεταφέρθηκε ο χαρακτήρας του προπονητή στην ομάδα. Είναι τα πιο ζωντανή η ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να δώσω πάλι συγχαρητήρια στους οπαδούς του Απόλλωνα.
0: Δεν πανηγυρίζουν
1: ακόμα. Πανηγυρίζουν και αναγνωρίζουν την προσπάθεια της ομάδος και αυτό είναι μια πάρα πολύ υγιής εικόνα για το ποδόσφαιρό μας.
0: Και ο κόσμος και οι παίχτες εκεί μπροστά.
1: Σαν μια οικογένεια.
0: Ναι, σωστά. Ήταν μια οικογένεια. Ήταν μια οικογένεια. Ενώ όλε τώρα μπροστά από την Ανατολική Εξέδρα για τους κυπελούχους να ευχηθούμε, αυτό με χρήση χρονιάς ήταν, να πάνε οι ομάδες μας όσο γίνεται πιο μακριά στην Ευρώπη να παίξουν League Face. Προαθήτρια η Ομόνια, Ευθυραθήτρια η ΑΕΚ, Γραφειδής ο Απόλλωνας, Κυπελούχος η Πάφος, που πήρε το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και τον Σαμπίντο που πάει στον μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και πανηγυρίζει σαν μωρό και έντονα εκεί έξαλλα με γροθιές μπροστά από τους φίλους της ομάδας και πάνε όλοι να τον αγκαλιάσουν και να τον σηκώσουν ψηλά, βλέποντας τον υπαίκτες τους αυτό που λέγαμε πως έχει αλλάξει η ομάδα.
1: Έχει...
0: Ένα κουβάρι όλοι αποθεώνουν τον Ρικάρτο Σαμπίντο, τον κυπελούχο. Βλέπεις, έτσι και το ποδόσφαιρο. Από την άλλη τώρα, σκύθροπα κεφάλια, κατεβασμένα πρόσωπα, συγχαίρηκε ο πρόεδρος Νίκος Κίδρης τους ποδοσφαιριστές, είναι απαρηγόρητοι, είναι στεναχωρημένοι αλίμονο, ήθελαν κατά ναυτοί κυπελούχοι. Όμως το ποδόσφαιρο ένας θα κερδίσει.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες για το πόσο θέλουμε οι πορείες των ομάδων μας στην Ευρώπη να είναι επιτυχημένες, γιατί αυτό βοηθάει το κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Πέντε ομάδες που έχουμε το
1: ποδόσφαιρο και να επισημάνω ότι όλες οι μικρές ομάδες του δευτέρου γύρου εισπράττουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: 750 χιλιάρικα νομίζω.
1: Το οποίο βοηθάει και τις ομάδες αυτές, αλλά στην ουσία βοηθάει στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι πιο ανταγωνιστικό το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Σιγά σιγά θα ετοιμαστεί και η ειδική εξέδρα για να γίνει η απονομή εκεί που Γιώργο Κωστή έπαιξε και ποδόσφαιρο, αλίμονο πόσο σημαντικό είναι μια τέτοια στιγμή να τη θέλει ο κάθε ποδοσφαιριστής να παίρνει το τρόπαιο και να έχει χάρες.
1: Που σημαδεύει την ποδοσφαιρική ζωή και είναι η επιβράβευση όλης της χρονιάς.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, είπαμε τελικός, είναι τελικός Γιώργο Κωστή. Δεν ξέρω, αρκετοί ίσως να έδιναν, αυτό είναι, κάνω εικασίες τώρα, δεν ξέρω, αλλά βλέποντας τις δύο ομάδες το ποδόσφαιρο που έπαιζαν. Όμως είναι ένα παιχνίδι, θα μου πεις, τελικό, λέω, μήπως κάποιοι έδιναν περισσότερες πιθανότητες στον Απόλλων.
1: Μα και όπως είπα και από την αρχή, για μένα, επειδή έπαιξα και με τις δύο ομάδες και παρακολουθώ το πρωτάθλημα, ο Απόλλωνας σαν ομάδα ήταν καλύτερος.
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, το θέμα της ενέργειας έπαιξε μεγάλο ρόλο και φάνηκε και η ποιότητα, η ατομική ποιότητα των παιχτών και στο τέλος πρέπει να πούμε και η στρατηγική του Σαμπίντο δικαιώθηκε.
0: Ναι. Εντάξει, βλέπεις, άμα έχεις παίχτες ποιοτικούς που ξεχωρίζουν,
1: ποιοτικούς,
0: που με μια ενέργεια σου κάνουν τον γκολ.
1: Ας σκεφτούμε όμως το πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ επιβλητικός ο Απόλλωνας και δικαιούταν...
0: Ναι, ναι, σίγουρα γιατί... το είπαμε. Όχι ένα-δύο γκολ παραπάνω. Έχω την εντύπωση πως κάποιον σήκωσαν ψηλά, πέταξαν ψηλά οι παίχτες του Απόλλωνα. Πιθανολογώ πρέπει να είναι ο διοκτήτης ο Λομάκιν. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Πανηγυρίζει με τον γιο του έχοντας τον στον ώμο από μακριά, βλέπω ο Γκολτάρ. Όλα σιγά σιγά παίρνουν τον δρόμο τους για την απονομή, ενώ έχουν αδειάσει
2: Μάγκη, πάντως είναι ο τρίτος τίτλος που κατακτάει η Πάφος τα τελευταία τρία χρόνια.
0: Ναι, είναι σημαντικό πράγμα να πάρει
2: ένα προάθλημα.
0: Σίγουρα, αλίμονο, γιατί ο Γενικός Διευθύντης, ο CEO, ο Χάρης ο Θεοχάρους, έλεγε και ξανάλεγε ότι πόσο σημαντικό η ομάδα τα τελευταία τρία χρόνια σε τελικό. Το έχασε το ένα, αλλά πήρε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα. Η Πάφος, ναι, που μεγαλώνει και οπωσδήποτε αυτό φαίνεται με τα αποτελέσματα. Έχει αλλάξει σίγουρα η ομάδα αυτή. Βγάζω αναμνηστικές φωτογραφίες οι κυπελούχοι, όλοι βλέποντας κατάφατσα την ανατολική, την βόρεια κερκίδα, ενώ οι φίλοι του Απόλλωνα απογοητευμένοι αποχωρούν. Η ομάδα τους δεν τους πρόσφερε την χαρά της κατάκτησης. Στο πρώτο ημίχρονο τα είπαμε πολλές φορές, ο Απόλλωνας αδικείται κατάφορα από το 0-0. Δεν ήρθαν τα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν τα πράγματα. Κατάφερε η Πάφος στο τέλος να χτυπήσει εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Απόλλωνας, με τον γκολ του Ζιάζα στο 84 λεπτό και στις καθυστερήσεις το 92 από τον Πέπε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι για δηλώσεις, Πολύβιε, κάποιο παράγοντα.
2: Δεν υπάρχουν δηλώσεις, απλά στο σελίδα Μπάλα έχει τίτλο «Ντροπής πράγματα με 5 κόκκινες κάρτες» και αναφέρει ο Στυλιανού του Απόλλωνα και ο Μίμοβιτς της Πάφος FC, ενώ άλλες δύο αποβολές
0: ο Μίμοβιτς για τον πάγκο για την Πάφο.
2: Και μετά το 2-0 αποβλήθηκαν οι Μπράντον Τόμας και Νικόλας Ιωάννου.
0: Ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος ήταν μέσα, ναι, και οι δύο ήταν μέσα.
2: Και ο Σαμπίντο τεχνικός της Πάφου.
0: Τον είδαμε αυτόν, ναι. Σίγουρα αυτά είναι πολύ άσχημα και είπαμε ότι έγιναν μετά το γκολ που πέτυχε η ομάδα της Πάφου. Εκεί έγινε ένας χαμός, στη Φυσούνα, μεταξύ των δύο πάγκων. Αντιλαμβάνεστε τα τέτοια πράγματα, η ένταση που επικρατεί, το άγχος, εκεί όλα συμβαίνουν για να δημιουργηθούν αυτά τα ανεπίτρεπτα, τα καταδικαστέα και άσχημα πράγματα.
2: Άιστα, λοιπόν,
0: οι παίκτες της Πάφου, να πω ότι τώρα κατευθύνονται στα αποδυτήρια, προφανώς θα πάνε για να βγάλουν τις φανέλες αυτές και να φορέσουν αυτές των κυπελούχων.
2: Λοιπόν, να δώσουμε και τους τίτλους στις κυριότερες ιστοσελίδες μέχρι να έχουμε δηλώσεις. Λοιπόν, η ιστοσελίδα του ομίλου μας sportpavlafm.com.cy, Απόλλων Πάφος 0-2, επεισοδιακός τελικός, αποβολές και χρυσός Ζάζα στο Γάσι Μπι. Απαρηγόρητος ο Ροντρίγκες για τον χαμένο τελικό, πανηγύρισε με πυρσό στο γήπεδο εν ώρα αγώνα ο Νικόλας Ιωάννου, ένταση Ροντρίγκες Σαπίντο, κοκορομαχίες και αποβολές και ρατσιστικό περιστατικό στον τελικό Απόλλων Πάφος με Ιαχές Μαϊμούς. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy. Πάμε στη σελίδα πρωτάθλημα. Μάγος Ζάζα χάρισε το κύπελλο στην Πάφο σε ένα επεισοδιακό τελικό. Από τον Μπάλα, τρεις σερί τελικοί, δύο τρόπαια για την Πάφος FC. Ντροπής πράγματα, είπαμε, με 5 κόκκινες κάρτες. Ο Ζάζα υπόγραψε το κύπελλο και το πήρε μόνος του στην Πάφο. Και βεβαίως τον δεύτερο προκριματικό του Europa League η Πάφος FC. Shoot and goal, οριστικό για Ευρώπη, σε ποια διοργάνωση κυπριακές ομάδες, οι τέσσερις είπαμε. Ομόνια Champions League, Πάφος Europa, ΑΕΚ και Απόλλω Conference League, όλες από τον δεύτερο προκριματικό. Κυπελούχος η Πάφος σε ένα παιχνίδι με ένταση και επεισόδια. Ενώ να πούμε ότι όσον αφορά στο ΑΠΟΕΛ, είπαμε και προηγουμένως για την συμφωνία, εντάξει, με ενημερώνει Στάζο αν υπάρχουν δηλώσεις, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΑΠΟΕΛ Κωνσταντίνος Πετρίδης προχώρησε σε ανάρτηση στο ΕΚΣ σχετικά με την τελευταία εξέλιξη που αφορά τη συμφωνία με τον Σάβα Λιασί. Όπως έγραψε ο Κωνσταντίνος ο Πετρής, μετά από δύο μήνες εντατικών διαβουλεύσεων πετύχαμε καταρχήν συμφωνία με επενδυτικό σχήμα Σάβα Λιασί Teams of Agreement. Το περίγραμμα της συμφωνίας θα παρουσιαστεί στην προσεχή γενική σέλευση της εταιρείας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ολοκληρωθεί Teams of Agreement. Το περίγραμμα της συμφωνίας θα παρουσιαστεί στην προσεχή γενική σέλευση της εταιρείας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ολοκληρωθεί.

0: That is the target what we plan, and I think, you know, that we underachieve a little bit, you know, but we will do our best, you know, to be the better year by year.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτά που θέλαμε στη σεζόν, προφανώς εννοεί για την θέση στο πρωτάθλημα, και πιστεύουμε ότι χρόνο με το χρόνο θα γίνουμε καλύτεροι. So, let's go back to a few months ago. You had a statement. Have you changed your mind or?
0: No, I'm not changed the mind. You know that I will not run the club. You know that's the chairman. I will stay as a shareholder. You know that I will be in the board of the directors. You know that, but I will not run the club by day. But of course, you know that my hands will be and then my heart will be next to the team, and I will help if it's needed at any time.
1: Αυτό που μας είπε είναι ότι παρατείται από πρόεδρος, παραμένει όμως και ως μεγαλομέτοχος αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα βρίσκεται στην επόμενη μέρα της Πάμαφου. Thank you very much, spasiba and congratulations.
0: Thank you very much, thank you.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ντουμπόφ, ο οποίος ξέφρασε την ικανοποίησή του. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε, είπε. Προφανώς και ήθελαν το πρωτάθλημα, αλλά το κύπελλο είναι, όπως και το κάνουμε, ο δεύτερος στη τάξη θεσμός. Δεν παρετείται, με συγχωρείτε, ισχύει η απόφαση του να παρετηθεί από πρόεδρος, αλλά θα διατηρήσει και τις μετοχές του και θα είναι κοντά στην ομάδα. Το όνομα του Ντουμπόφ, το οποίο για σήμερα είναι αρκετός λόγος ότι πάει στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Να δούμε τι γίνεται. Έλα Μάκη, δώσε μας την εικόνα τώρα στο Βασιμή.
3: Τα φώτα έχουν σβήσει, εντάξει, έχουν εισβολείς, έχουν μείνει κάποια φώτα αναμένα. Ακόμα να ολοκληρωθεί εκεί η ειδική εξέδρα που έχει φτιαχτεί, όπου θα ανέβουν οι κυπελούχοι για να πάρουν τα μετάλλια και να πάρει και το τρόπαιο, το σηκώσει στον ουρανό τη Λευκοσία στις πρωτεύουσες, στον Νταβίτ Λουίς ο αρχηγός. Είδα πριν από λίγο τον κύριο Λομάκη να αγκαλιάζεται με τον Νίκο τον Κίρζη, ενώ οι 6,5 περίπου χιλιάδες φίλοι της ΠΑΦΟΥ έχουν ανάψει και τα φλάσ των κινητών τους. Είναι αυτό το σκηνικό που επικρατεί στο μισό γήπεδο, ενώ το άλλο έχει αδειάσει, αφού οι οπαδοί του Απόλλωνα έχουν πάρει τον δρόμο της επιστροφής.
2: Πάμε να ακούσουμε.
3: Και να πω ότι είναι και οι γυναίκες, οι συγγενείς και οι γυναίκες σύντροφοι των ποδοσφαιριστών που πανηγυρίζουν και αγκαλιάζονται στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ύμνο της ΠΑΦΟΥ, τιμή σένα και επιστρέφουν.
4: Μπράβο!

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νικόλα Ιωάννου.
1: Έδειξε τα τελευταία χρόνια ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί συνεχώς για τίτλους. Τι να πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξέρω ότι τους τελευταίους μήνες η ομάδα είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως στο τέλος τελειώσαμε τη χρονιά με έναν τρόπο.
2: Ακριβώς, με μια σεζόν δεν ήσουν στο πρώτο μισό που έπαιξε στο Champions League. Εσύ τι πρόσημο θα έβαζες, παρότι στο πρωτάθλημα δεν φτάσατε εκεί που θα θέλατε ενδεχομένως, τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν?
1: Εντάξει, είπαμε, πάντα η στόχη μας είναι να πετυχαίνει τίτλους. Το θετικό, είμαστε στην Ευρώπη. Τώρα στο Europa League, στα προκληματικά του Europa. Εντάξει, μπράβο στην ομάδα μου, μπράβο στον προπονητή που πίστευσε στην ομάδα για να έρθει. Δούλεψε πάρα πολύ καλά τον τελευταίο μήνα. Είμαι χαρούμενος για όλους, για τη διοίκηση, για τους οπαδούς μας που ήρθαν να μας στηρίξουν.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ετοιμάζεται η εξέδρα που θα γίνει η απονομή του κυπέλλου. Συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί. Οι οπαδοί της Πάφου παραμένουν στις κερκίδες. Αντίθετα, οι οπαδοί του Απόλλων έχουν αποχωρήσει όλοι από το Γασιμπή. Έτσι, Μάκη.
1: Βλέπω έξω, όπως είμαι εδώ, δημοσιογραφικά, δεξιά, φωτιές, βλέπω φωτιές έξω στον δρόμο, πίσω από την βόρεια, από την νότια κερκίδα, άναψα φωτιές και νομίζω και η πυροσβεστική τώρα κατευθύνεται για να σβήσει την πυρκαγιά αυτή, να μην πάρει έκταση. Το σκηνικό είναι αυτό που είπες, στον αγωνιστικό χώρο, ενώ προηγουμένως είχαμε και το drone show που έχει οργανώσει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μια μικρή
0: παλέκα. Το drone show, από ό,τι είδα εγώ, διαφήμισε το σήμα της Coop και την Coca-Cola που είναι ο χορηγός.
1: Νομίζω αυτό το ήταν, ναι. Έψαξα και εγώ να δω τι γίνεται. Περίμενα εδώ άλλα πράγματα. Τούτα που είδες είδα και εγώ.
0: Εντάξει, επειδή στη συνέντευξη τύπου μας είπαν ότι θα είναι μοναδικό.
1: Δεν το γνωρίζω, ναι, το διάβασα και εγώ.
0: Είναι κάτι που δεν έγινε στην Κύπρο πότε.
1: Συνάδελφε, το είδα και εγώ πριν έρθω στο γήπεδο. Και περίμενα και εγώ να δω κάτι.
0: Εντάξει, μπορεί κατά την κατά τους πανηγυρισμούς, όταν θα δώσουν το κύπελλο να
1: μπορεί να υπάρχει.
0: Δεν νομίζω να είναι αυτόν και να μας έλεγαν κάτι το πρωτογνώρο.
1: Περιμένουμε.
0: Η Ομόνοια ήταν πολύ καλύτερο.
1: Πολύ, δεν ήταν εξαιρετικό. Περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει και ο κόσμος εκεί, ενώ οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών, οι παράγοντες των κυπελούχων, πώς ήταν η σεζόν για την Πάφο, πώς κύλησε coach Γιώργο Κωστή και στο τέλος όλα καλά.
2: Εντάξει, δικαιώθηκαν με ένα τρόπαιο. Πάντα είναι πολύ ευχάριστο να κλείσει σεζόν με ένα τρόπαιο και θα παίξουν και στη δεύτερη πιο σημαντική διοργάνωση
1: της ΦΕΡ. Μια ομάδα ανεξάρτητα εάν μπήκαν επενδυτές, φυσικά πόσα χρόνια είναι ολομάκι εκεί και τελευταία 3 χρόνια η ομάδα άρχισε τα τρόπαια, τις κατακτήσεις να μαζεύει. 3 τις συνεχόμενα χρόνια αυτή η ομάδα έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελλα και μπήκε σε ομίλους και της κορυφαίας της οργάνωσης.
2: Ναι, αυτό είναι
1: Κόρφενες και
2: Champions. Είναι η μεγάλη προσπάθεια που ανταμείφθηκε. Έχουν δημιουργήσει έναν οργανισμό ο οποίος διεκδικεί πρωτάθλημα, έχει παίξει ο Champions League και έχει κάνει μια τεράστια αλλαγή στο ποδόσφαιρο της Κύπρου που δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα για μένα.
1: Ναι, γιατί λέγαμε και τώρα που έχουμε την ευκαιρία να μιλούμε μαζί εδώ κατηδίαν, ποιος περίμενε πριν μερικά χρόνια τον Άρη και την Πάφο να παίρνουν πρωταθλήματα.
2: Κι όμως όταν βάζεις στόχους και δουλεύεις σωστά, όλα γίνονται και είναι ένα παράδειγμα για τις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες της Κύπρου να επιλέξουν τον δρόμο αυτό που επέλεξε η Πάφος και ο Άρης.
1: Ναι.
0: Δώστε μας ρωτώ, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από Πάφο.
3: Μόνο 10 κύπελλα. Τα μήκρου είσαι μαζί μου.
4: Τίποτα, μηδέν.
3: Δε πριμέρο, παραμπέις πελετέ του λου. Ότρο παΐς.

0: otro título para ti.
1: Sí, muchas gracias, sí, era muy contento. Más una vez ahí en una final de Copa de un país y estoy muy contento de estar hoy celebrando mi primer título con Bafo.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος, ακόμη μια χώρα, ακόμη ένας τίτλος για μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατακτώ αυτόν τον τίτλο με την Bafo. Otra vez en Europa. Ναι, Νίκο, ναι, Νίκο.
2: Λέκτης τροπέων, λέω.
0: Has conquistado otro título y ahora en Europa League.
1: Sí, es verdad. Ahora vamos a intentar hacer de todo para estar en Europa League. Pero tenemos que descansar un poquito, tenemos que trabajar mucho luego que vuelve porque va a ser muy difícil.
0: Τώρα ακολουθεί το Europa League, πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, στη συνέχεια να επιστρέψουμε και να δουλέψουμε γιατί είναι ο στόχος μας και η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.
2: Τι άλλαξε με το Σαπίντο αυτός ο μήνας ο τελευταίος?
0: David, ¿qué ha cambiado con el nuevo entrenador?
1: Sí, pero lo que puedo decir es que es una persona muy amable, de mucha energía, que ha venido con mucha gana y lo merece estar celebrando el título.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλή ενέργεια, πολύ χαρά, πολύ ζωντάνια και με αυτόν τον τρόπο κατακτήσαμε τον τίτλο.
2: Και κάτι τελευταίο να
0: τα αφήσεις. Η ώρα μας. Είσαι η ώρα πρεγούντα μας.
2: Λοιπόν, αύριο έχει Arsenal Paris.
0: Mañana tiene la final de la Champions, Arsenal Paris.
2: Έχει παίξει και στις δύο.
0: Prefieres algún equipo porque has jugado en los ambos.
1: Yo voy a estar ahí. Voy ahora para Budapest. Yo voy a estar ahí. Va a ser un partidazo, ¿no? Non posso escolher nada, penso que vai ser um grande partido.
0: Muito obrigado e parabéns. Θα βρίσκεται αύριο στην Πουδαπέστη. Θα βρίσκεται, θα δει και τις δύο ομάδες. Δεν μπορεί να επιλέξει, αλλά θα είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
2: Μάλιστα.
3: Έλα, Μάκη.
4: Άκουσες, κύριε Κωστή, τι είπε. Μίλησε προηγουμένως ο αρχηγός Ελουής. Θα πάει αύριο, θα δει τον τελικό στην Πουδαπέστη. Εδώ το κύπελο το πάνουν εκεί. Δύο όμορφα κορίτσια εκεί μαζί με τα άλλα τρόπια το οποίο θα πολεμηθεί σε λίγο. Τι πιστεύει ο τελικό?
5: Τελικώς δεξάγεται μεταξύ των δύο καλύτερων ομάδων, μεταξύ δύο πολύ σύγχρονων προπονητών. Εγώ είμαι ο παδός πιο πολύ του Λούις Ενρίκε. Πιστεύω αύριο θα πάρουμε όλοι ένα μάθημα της εξέλιξης του ποδοσφαίρου και της προπονητικής.
4: Ναι. Ενώ είδαμε πριν από λίγο Πολύβια, νομίζω θα μιλήσει ο Πέπε
3: ο Σκόρα. Άντερσον.
0: Έχουμε και την αποθέαση από τον Άντερσον εδώ μεταξύ. Δίμε, Πέπε.
6: Βέβαια. Al final fue un partido complicado. Sabíamos que son un equipo difícil. Pero sabemos jugar los 90 minutos. Siempre.
0: Nada de micre.
6: Siempre mantendo nuestra portería a ceros y sabíamos que queríamos tener nuestras oportunidades porque somos un equipo muy fuerte también y al final
2: conseguimos. O Anderson, pesto de cane, ya
0: te digo. Sigura. Απλά να μεταφράσω αυτό που είπε και ο Πέπε, ότι ήταν ένα πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Καταφέραμε ωστόσο στο τέλος και κατακτήσαμε το τρόπαιο. Η Πέπε, con tus hijos también. Ahora,
2: descanso.
0: La chica quiere decir algo.
6: Somos campeones.
2: Καταπληκτική.
0: Ναι, τρομερή. Τι, quieres decir algo?
2: Cho micros.
0: ¿Quieres decir algo?
7: Campeón de Portugal.
0: Έχουμε και το Μουντιάλ, βέβαια. Sí.
2: Αυτό είναι για Cristiano Ronaldo.
0: Είναι για Cristiano, ναι. Bueno. Bueno, ahora descansar y luego el Europa League, ¿eh?
6: Sí, ahora celebrar primero, que es importante también, luego descansar y el año que viene vamos a intentar estar en Europa League y luego pelear por todas las competiciones en el Chipre.
0: Muito obrigado y parabéns.
6: Gracias.
0: Parabéns. Λοιπόν, μας είπε στο τέλος ότι τώρα πανηγυρίζουμε, στη συνέχεια θα πάρουμε κάποιες ανάσες και ακολουθεί φυσικά και η Ευρώπη όπου θα επιχειρήσουμε, θα προσπαθήσουμε, είναι και στόχος και αυτός όπως και οι εγχώριες διοργανώσεις.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Πέπε. Έκανα έτσι τώρα έναν υπολογισμό του τίτλου που κέρδισε τον Νταβίτ Λουίς. Αυτό ήταν ο 26ος τίτλο στην καριέρα του.
4: Τεράστιο πράγμα αυτό. Coach, 4 φορές στο πρωτάθλημα παίξαν οι δύο ομάδες, ενώ βλέπω τον πρόεδρο της ΚΟΠ να κατευθύνεται εκεί που είναι και τα τρόπαια. Άρα σιγά σιγά ξεκινάει η διαδικασία. Είναι και ο κύριος Θεοχάρους και ο κύριος Λομάγιος του ΠΟΦ. 4 φορές πρωτάθλημα, 3 νίκες στο Απόλλων, μια σοπαλία και το φινάλε είναι παφίτικο του κυπέλλου.
8: Εντάξει, το τελικό σε πάντα είναι ένα παιχνίδι, όλα γίνεται. Και είδαμε την εξέλιξη και οι δύο ομάδες μπορούσαν να πάρουν τον τίτλο.
4: Είδες τι είπε και ο Λουίς, δεν ξέρω αν άκουσες, για την ενέργεια και τη ζωντάνια που είχε ο Σαπίντο, την μετέφερε στους παίχτες και είδαμε τι έγινε το δεύτερο ημίχρονο επόμενος ποια ήταν.
3: Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
4: Ναι, μιλάω
9: ήταν καλύτερο στο γήπεδο. Νομίζω οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής της ΠΑΦΟΥ βοήθησε στο να ανατρέψει την εικόνα. Ένας τελικός κυπέλλου δεν υπάρχουν προγνωστικά, αντιλαμβάνεστε. Όταν σκοράρει μια ομάδα υποχρεωτικά η άλλη ομάδα θα πρέπει να ισοφαρίσει. Ανοίγει το παιχνίδι, έγινε το 2-0. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι γενικά και θα πάμε να κάνουμε την απονομή. Είδαμε και κάποια λυπηρά τους. Ήταν λυπηρά αυτά που έγιναν. Δεν τα χρειαζόμασταν, δεν χρειαζόταν καν να γίνει, δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχουν ευθύνη και αυτοί που συμμετέχουν στο παιχνίδι πρώτα και πάνω απ' όλα, για να μην βλέπουμε τέτοιου είδους απαράδεκτα, επαναλαμβάνω, μπορούσαν να αποφευκτούν, δεν θέλουμε τέτοια γήπεδα. Είδαμε τόσες οικογένειες, παιδιά, δεν χρειαζόταν κάποιες συμπεριφορές που αντιλαμβάνεστε προκάλεσαν και αντίδραση από τον κόσμο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ.
3: Έλα Μάγη.
4: Πάντως καταλάβει ο πρόεδρος και προπονητική. Τώρα που τον άκουσα.
3: Εντάξει, πάει γήπεδο.
4: Ναι, Πάφο, ήταν στην Πάφο. Ωραία. Ο Βόλος Δημοκρατίας τώρα, ο Στολουδής πάει εκεί για να κάνει και την απονομή. Προηγουμένως πήραν τα μετάλλια τους οι διαιτητές. 4 από την Ιταλία και 2 από την χώρα μας. Και πάνε τώρα να πάρουν τα μετάλλια τους οι φιναλίστ. Και οπωσδήποτε είναι τεράστια η αξία της ΠΑΦΟΥ έχοντας σήμερα παίξει με αυτή την ομάδα που την οποία κέρδισε. Έτσι η νίκη της Κυπριακής.
8: Ναι, ο Πόλας ήταν ένας άξιος αντίπαλος. Ναι. Είχε την απόδοση που...
3: Λοιπόν, δώστε μου ακόμη μισό λεπτό, πάμε να ακούσουμε Σαπίντο.
10: This is for us this title is very important because this is to win this season. It's a difficult season for the club. And you know, this title give happiness to the team, to the supporters. Another title, we go to Europa League, so it was very, very good. Also for me, I risk a lot to come here. I never do this in my life to sign for 1 month, but I know very well the team. I know the capacity they have, and this is why I accept the challenge. And okay, sometimes you don't win, but you need to believe and to risk in the life sometimes. And I believe that we can win the title. And fortunately, the players do a great, great match. I want to say also thank you to Celades because he gave me the opportunity to win this title. So a good regards to him and congratulations to him from this opportunity.
11: And as you said, you signed for 1 month. Shall we will see you next year? So.
10: If depend on me, of me, yes.
2: What
11: happened at the end?
2: No.
10: I try to separate Nuno, because Nuno is with speaking with some guy of the Apollon, and I try to separate. After someone starts shouting, and I say, why are you talking with me like this, a player? But I don't have confront, I don't say nothing, I don't do nothing. And the referee come and give me the red card. I don't understand why. You can see the image, I try to separate Nuno. After someone starts speaking bad words to me or like this, and I also speak to him, but we don't have confront, we don't have any attack. Okay,
11: coach, thank you. Congratulations again. Λοιπόν, είπε αυτό που ξεχωρίζω, γιατί είπε αρκετά, το πρώτο κομμάτι είναι ότι ρίσκαρα πάρα πολλά για να έρθω στην Κύπρο, για να υπογράψω για ένα μήνα για να τα αφήσω όλα πίσω, και με βοήθησαν οι παίκτες να πάρουμε αυτό το τρόπο, γιατί χρειαζόταν κάτι να κερδιθεί αυτή τη σεζόν. Ανεξαρτάται από μένα, θα μείνω στην ΠΑΦΟ, είπε όταν το ρωτήσαμε για το ένα μήνα που είχε υπογράψει. Για το τέλος, ήταν πάνω από αυτά που μεταφέραμε. Είχε ένταση ο Νούνο Μωράης με κάποιον από τον πάγκο του Απόλλωνα. Πήγα να τους χωρίσω. Άκουσα κάποια λόγια στα αυτή μου. Την παραθέτηκα και εγώ με κάποιον. Αυτό ήταν. και ήρθα ο διαιτητής και μου έδωσε την κόκκινη κάρτα.
2: Απλά αυτό να συμπληρώσω, εγώ ακούσαμε και την οπτική των πραγμάτων από τον Σαπίντο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε και τι είπε ο Σαπίντο για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε. Έλα Μάκη.
12: Ναι,
3: δεν φεύγω από εσάς τώρα.
12: Συγγνώμη.
3: Δεν φεύγω από εσάς τώρα.
12: Εντάξει, τώρα είναι και η ώρα η πιο σημαντική. Αφού παίρνουν τα μετάλλια, αν θα ακολουθήσουν οι κυβελούχοι, οι φιναλίστοι τιμένοι, τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία. Πέρασαν όλοι μπροστά από τους επίσημους εκεί, τον πρόεδρο Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Είναι οι διαιτητές, είναι ο πρόεδρος της ΠΑΦΟΥ. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάνε εκεί οι παίχτες που κατέκτησαν την κορυφή στο κύπελλο, που πήραν λοιπόν το τρόπαιο, το δεύτερο στην ιστορία τους μέσα σε 3 χρόνια. Και πάλι στο Γασιμπή ήταν τότε που κέρδισαν την Ομόνοια 3-0. Πέρσι έφτασε στον τελικό και το χάσε το κύπελλο η ΠΑΦΟΥ στα πέναλτι 5-4 από την ΑΕΚ. Ενώ φέτος με βραζιλιανικο-πορτογαλικά χτυπήματα στο τέλος με Ζάζα και Πέπε να πάρει το τρόπαιο. Και όπως ψηφίστηκε από την Επιτροπή από προπονητές, θα είναι ο Ζάζα σίγουρα, άλλη μόνο. Ήταν πολύ εύκολη η επιλογή Γιώργο Κοστιέτσι. Παίρνει λοιπόν τον τίτλο του MVP και θα πάρει και το βραβείο του ποδοσφαιριστής που πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Έτσι, ξέρεις, χαίρεσαι να περιγράφεις και τέτοια γκολ από οποιοδήποτε παίκτης.
13: Πραγματικά, λέω, η περιγραφή σου ήταν επίπεδο Μουντιάλ.
12: Μου βγαίνει εκεί, ήταν ωραίο το τέρματα. Σίγουρα θα πάρω το ηχητικό μου. Και μετά κάνε και τη φοβερή πάσα εκεί.
13: Φοβερή απόφαση.
12: Την απόφαση, όπως είπες.
13: Φοβερή απόφαση.
12: Διότι ο συνάδελφος ο Πολύβιος λέει ότι ήταν δεξιά ο συμπαίχτης του Άντερσον, νομίζω δεν του την έδωσε
3: περίπτωση. Ο Νταβίτ Λουίζ δεξιά, αριστερά ήταν ο Άντερσον.
12: Πήρε την κατάλληλη στιγμή, την σωστή απόφαση, έβγαλε τον Πέπε μόνο και από εκεί πέρα εύκολο τον γκολ. Και θα περάσουν τώρα οι ποδοσφαιριστές για να πάρουν τα μετάλλια, ενώ κρατάει και σηκώνει ψηλά και αποθεώνεται από τους συμπαίχτες του ο MVP και σκόρες του πρώτου γκολ και δημιουργός του δεύτερου, Βραζιλιάνος Ζάζα.
13: Να επισημάνω, Μάκη, ότι η ομάδα του Απόλλωνα, οι παίκτες του Απόλλωνα είναι παρόν.
12: Είναι μέσα βέβαια, είναι παρόν. Και ο πρόεδρος και όλοι
13: και
12: να χειροκροτήσουν.
13: Να ήταν και οι φίλαθλοι του Απόλλωνα.
12: Εντάξει, αυτό δεν το βλέπεις.
13: Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να συμβεί.
12: Η πιο μεγάλη στιγμή λοιπόν για τους κυπελλούχους Κύπρου είναι τώρα. Αφού έκαναν τη δουλειά τους στον αγωνιστικό χώρο, παίρνουν πανευτυχής τα μετάλλια ένας-ένας. Ο Ντράγκοβιτς με το παιδάκι του, τυλιγμένος με την ρουμάνικη την σημαία, του βάζει του παιδιού του, πήγε να βάλει του μπόφ του παιδιού του μικρού, το βάλε τελικά, το βγάζει ο μικρός, το βγάζει ο μικρός και τον παίρνει ο πατέρας. Νομίζω πως θα το έδινε στον πρόεδρο, ο του Οφ αγκαλιάζει τώρα τον Νικόλα τον Ιωάννο, ο Νιόφετος ο Μιχαήλ παίρνει το μετάλλιο από τον Χάρη τον Λοϊζίδη. Σιγά σιγά λοιπόν περνούν όλοι οι ποδοσφαιριστές και παίρνουν τα μετάλλια για να έρθει η ώρα η μεγάλη για το σηκώσει ο αρχηγός της κυπελούχου ΠΑΦΟΥ το μετάλλιο στο Ρωτογασιπή. Ήδη κάποιοι παίχτες έχουν ανέβει στην εξέδρα και αρχίζουν τους χορούς. Μασουαμινά, οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ. Κανείς δεν έφυγε, δεν φεύγει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα δουν το κύπελλο ψηλά και τότε θα αναχωρήσουν για την πόλη τους. Θα συνεχιστούν οπωσδήποτε οι πανηγυρισμοί και απόψε ίσως και το Σαββατοκύριακο. Ο Λελέ τώρα είναι και αυτός που παίρνει το μετάλλιο. Η ΠΑΦΟΥ, η οποία είχε μια προβληματική φέτος σεζόν, θα έλεγα σφιχτική σίγουρα στο Champions League. Αλλά στην συνέχεια ήταν τα θέματα που υπήρξαν με την αποχώρηση του αναμορφωτή του προπονητή του Καρσέδο. Η ΠΑΦΟΥ πήρε έτσι μια κατιούσα με την φυγή του Καρσέδο, τον ερχόμο του Θελάδες και στο τέλος, πριν από ένα μήνα, Σαπίντο αποφάσισε ο Λομάκιν να τελειώσει η συνεργασία με τον Θελάδες και να φέρει τον Σαπίντο, ο οποίος παίρνει δεύτερο τρόπαιο στην χώρα μας, Γιώργο Γωστή. Πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ και κύπελλο με την ΠΑΦ. Ναι. Ζάζα μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι είναι η μία των προπονητών.
14: Εδώ να πω ότι δεν είναι εύκολο για προπονητή όταν είναι σαν ένα μήνα σε μια ομάδα να αλλάξει πράγματα.
12: Γιατί είπες και την λέξη, γιατί άλλαξε πράγματα.
14: Άλλαξε.
12: Ναι, ναι. Το είπαν και οι παίκτες.
14: Άλλαξε η εικόνα του. Ναι. Άλλαξε η εικόνα της ομάδος. Και συγχαρητήρια στο Σαπίντο για...
12: Τώρα πάει αυτό σιγά σιγά να πάει το μεταλλείο του. Ο Σαπίντο είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο Κριστιάνο Τζαρέτα. Ο Λουίς, ο οποίος αγκαλιάζεται ένα-ένα και τους συμπαίκτες και το staff και το τεχνικό επιτελείο. Ο αρχηγός με το 26ο τρόπαιο εδώ το παίρνει στην Κύπρο μας, στον μεγάλο αυτό τελικό. Και αύριο, όπως είπε, θα είναι στην Βουδαπέστη για να απολαύσει το μεγάλο παιχνίδι, το τελικό του Champions League, 7 η ώρα, ανάμεσα στην Παρί και την Arsenal, μας που θα το δει στα Vision. Ο Λουίς λοιπόν εκεί, όπως όλοι πανευτυχείς, ανέβηκε στην εξέδρα και ο Ρικάρτο Σαπίντο, και σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί η απονομή των μεταλλίων. Είναι και ο εκ των αντιπροέδρων της ΣΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ, ο Φίλιππος Γεωργίου, πρώην παίκτης της ομάδας και πρόεδρος της ομάδας, δίπλα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι στα χάη του κι αυτός, αφού η ομάδα του κατέκτησε το κύπελλο. Είναι μια μαγική, μια ονειρεμένη χρονιά για την ΠΑΦΟ, που κλείνει με κατάκτηση κυπέλλου τη σεζόν 25-26 και θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με στόχο να πάει πιο μακριά και να συμμετέχει στην League Phase της διοργάνωσης. Πίζουμε και οι υπόλοιπες ομάδες μας, και πρωταθλήτρια Ομόνοια, η αθλητρία ΑΕΚ και ο αθλητής Απόλλων, να έχουν πολύ καλές πορείες και να δούμε τις ομάδες μας σε link face, όπως είχαμε φέτος καταπληκτική χρονιά που κερδίσαμε ακόμα ένα εισιτήριο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται μια πολύ πολύ μεγάλη χρονιά, μια πολύ μεγάλη σεζόν.
12: Όντως, καλά το έχεις τοποθετήσει, πολύ μεγάλη σεζόν. Έτσι, Γιώργο Γωστή.
14: Ναι, να πούμε, Μάκη,
12: τελειώνουμε, ναι.
14: Ναι, να επισημάνουμε ότι του χρόνου δύο θέσεις που οδηγούν στο Champions League είναι ένα τεράστιο επίτευγμα.
12: Κίνητρο τεράστιο.
14: Για την Κύπρο.
12: Ναι. Κύριο Λομάκη είναι εκεί, είπαμε προηγουμένως ότι και η δεύτερη θέση θα σημαίνει πρωτάθλημα. Ο δεύτερος.
14: Δεύτερος είναι, γιατί η συμμετοχή στο Champions League ξέρουμε όλοι τι ωφέλη έχει.
12: Okay. Ωραία. Έτοιμοι λοιπόν εκεί να πάρουν το τρόπαιο ο Λουίς από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για να δούμε, για να πανηγυρίσει ο Λουμάκιν περνά πρόεδρος Δημοκρατίας από Χάρη Λοϊζίδη. Η μεγάλη στιγμή που όλοι θέλουν να ζουν, παίκτες, αθλητές που κερδίζουν τρόπαια.
3: Δηλαδή σκέφτου ρε Μάκη, φτάσαμε το 2026 να βλέπουμε τον Νταβίτ Λουίς να αγωνίζεται στην Κύπρο και να σηγώνει η κούπα.
12: Όταν ερχόταν, ποιος το πίστευε, ούτε έρχονται τέτοιο όνομα.
3: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, πολλοί πίστευαν ότι ήρθαν εδώ για τα τελευταία του ένσημα. Έτσι λεγόταν. Αλλά τελικά ο άνθρωπος...
12: Αντίθετο απέδειξε.
3: Ναι.
12: Κρατάει λοιπόν το τρόπαιο ο Χάρης ο Λοϊζίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Θα το δώσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Παφίτη Νίκο Χρυστοδουλίδη, και αυτός θα το παραδώσει στον Νταβίτ Λουίς, στον μεγάλο αυτό βραζιλιάνο αστέρα. Τώρα το σηκώνει στο ουρανό της πρωτεύουσας ΠΑΦΟΣ FC Κυπελλούχος Κύπρου 25-26. Παζουρλισμός εδώ στο Γασιπί. Έχουμε και πυροτεχνήματα. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν των Κυπελλούχων εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου συνεχίζονται. ΠΑΦΟΣ λοιπόν που κατάφερε στο 20ο τελικό να πάρει το κύπελλο και να το μεταφέρει στην πόλη της όπου θα είναι εκεί τα μεγάλα πανηγύρια που θα γίνουν, οι φίλοι της ΠΑΦΟ που θα επιστρέψουν στα σπίτια τους τρεις ευτυχισμένοι, όπως όλη την οικογένεια της ΠΑΦ. Αυτό λοιπόν είναι αυτός είναι ο επίλογος, όμορφες πανηγυρικές στιγμές. Το είπαμε, το κύπελο θα είναι γαλάζιο, γιατί τα χρώματα των δύο ομάδων γαλάζια είναι, μπλε, και η παραλιακή πόλη που γιορτάζει η Γιώργο Κωστή είναι η Πάφος.
8: Να πούμε εγώ μια φράση συγχαρητήρια στην Πάφο.
12: Πολλά πολλά συγχαρητήρια στους κυπελούχους.
8: Και καλή επιτυχία στην Ευρώπη.
12: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ νομίζω τελειώνουμε. Θυμίζω τα γκολ του τελικού στο 84 με ένα γκολ το οποίο σπάνιας ομορφιάς από τον Βραζιλιάνο τον Ζιάζα, και στον 1-2 ο Πέπε εκμαλεύτηκε την ασίστ του MVP του τελικού Ζιάζα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Απόλλων Πάφος FC 0-2. Η Πάφος κλείνει τη σεζόν το τελευταίο παιχνίδι κερδίζοντας τον τελικό τον Απόλλωνα με 2-0, και τώρα πάνε να κάνουν το γύρο του θριάμου, κάνουν ένα σπριντ, μια μεγάλη κούρσα εκεί οι παίκτες της Πάφου, έχοντας το κύπελο στα χέρια, για να περάσουν πρώτα από την ανατολική εξέδρα και στη συνέχεια από την βόρεια, για να κάνουν τον γύρο του θριάμου εδώ στο γήπεδο της πρωτεύουσας. Αυτά λοιπόν είχαμε στον απόψινό τελικό του κυπέλου Coca-Cola. Η Πάφος FC για δεύτερη φορά στην ιστορία της παίρνει το κύπελο. Μπράβο στους κυπελούχους, μπράβο στους ετσιμένους. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό, να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ Μαγκή Νικολάου, καλό βράδυ και στον Γιώργο τον Κωστή, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν με την Πάφο να κατακτά το κύπελο, το δεύτερο την τάξη τρόπαιο, και να παίρνει το δεύτερο καλό εισιτήριο ευρωπαϊκό, αφού θα αγωνιστεί στο Europa League. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε τον Ανδρέα τον Μπογιαρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Ανδρέα.
15: Καλησπέρα Μολύβιε, καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Πώς είδες τον τελικό?
15: Να σου πω, καμιά φορά το ποδόσφαιρο, καταρχάς δεν είναι πάντα δικαιών, καμιά φορά είναι και παράξενων, χωρίς να λέω ότι δεν αξίζει το τρόπαιο ή πάθος. Αλλά βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, ήταν παρασάγκας καλύτερος ο Απόλλωνας. Τι άλλο μπορούσε να κάνει μια ομάδα.
3: Είχε κλασικότατες ευκαιρίες και τουλάχιστον θα έπρεπε να πάει στα αποδυτήρια με έναν γκολ διαφορά.
15: Με έναν γκολ. Με έναν γκολ. Είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες. Έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Εκυριάρχησε. Μόνο σε μια περίπτωση η Πάφος με ένα σουτ του Κίνα δυσκόλεψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα μετριότατο παιχνίδι χωρίς φάση.
3: Εντάξει, θα έλεγα ότι βρήκε καλύτερες ευκαιρίες όμως η Πάφος στο δεύτερο ημίχρονο.
15: Ναι, έκαμε τη διαφορά ο Ζάζα.
3: Ναι.
15: Αυτός ο παίκτης τον οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ, άλλοι θεωρούν τον Λούκας, άλλοι τον Λουίς, άλλοι τον Γκορτάρ, άλλοι τον Μπέπε. Εγώ το θεωρώ τον κορυφαίο παίκτη της Πάφου, τον Ζάζα. Τώρα γιατί δεν παίζει από την αρχή, ξέρουν καλύτερα οι προπονητές.
3: Ίσως να βολεύει να παίζει αλλαγή ο Ζάζα.
15: Ίσως να βολεύει να παίζει αλλαγή.
3: Θεωρείς ότι, να σου πω κάτι, θεωρείς ότι δεν έπαιξε ρόλο και η στρατηγική του?
15: Μα είναι στρατηγική, μετά το τέλος λέμε στρατηγική. Μα ποια στρατηγική ρε? Ποια στρατηγική ρε?
3: Εντάξει, κράτησε το 0 όπως το κράτησε το πρώτο ημίχρονο.
15: Δηλαδή που δεν υπήρχε, δηλαδή η Πάφος ήταν αυτή που μας συνείδησε, αυτή που πήρε το πρωτάθλημα, αυτή που έπαιζε στην Ευρώπη.
3: Εντάξει.
15: Ποια στρατηγική, από εκείνια να είναι σκοράρει ο Απόλλωνας.
3: Να σου πω κάτι όμως, να κάνω τώρα το συνήγορο του Σαμπίντου ας πούμε. Γνωρίζαμε όλοι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη σεζόν για την Πάφο. Έπαιξε σχεδόν τα ακόμα πόσα παιχνίδια περισσότερα από τους υπόλοιπους. Φτάσαμε στο τέλος για να διεκδικήσει έναν τίτλο. Είναι και λογικό να κρατήσει, να προσπαθήσει να κρατήσει το πρώτο ημίχρονο και βάλει το Ζάζα μέσα με τις αντεπιθέσεις.
15: Ναι, καταρχάς εγώ θεωρώ ότι ήταν μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά για την ΠΑΦΟ, ανεξάρτητα εάν δεν πήρε το πρωτάθλημα.
3: Μα σαφώς.
15: Η ΠΑΦΟ μεγαλώνει συνεχώς. Επήρε, έκανε εκπληκτική παρουσία στο Champions League, στο League Face του Champions League. Ήταν στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Εφάνηκε ότι εξουθενώθηκε από αυτή την παρουσία της στο Champions League, κάτι που το λένε όσοι αγωνίστηκαν στο Champions League. Ήρθε παρόλα τα αυτά και πανηγύρισαν το κύπελλο. Τι άλλο να περιμένεις από μια ομάδα η οποία άρχισε να μεγαλώνει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Εξαιρετική χρονιά για την ΠΑΦ. Το διαχωρίζω. Αλλά τώρα ανεκτώ ότι ο προπονητής είχε αυτήν τη στρατηγική, δηλαδή να κάτσει πίσω και να αντιπιτεθεί στο δεύτερο μικρό, να φυλάξει δυνάμει στο πρώτο μικρό και καλά να δέχεται δύο γκολ στο πρώτο μικρό, πώς θα αντιδρούσε. Να τρέχει να ισοβαρίζει, πώς θα αντιδρούσε. Απλά ήταν η γκίνια η αστοχία του Απόλλωνα στο πρώτο μικρό, που ήταν πολύ καλύτερος από την ΠΑΦΟ. Στο δεύτερο μικρό ευελτιώθηκε η ΠΑΦΟ χωρίς να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ένα μέτριο δεύτερο ημίχρονο και ο Ζάζα έκαμε την διαφορά. Όμως ο Ζάζα έκαμε την διαφορά και στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών του League Face του Champions με αυτήν την κολάρα που πέτυχε που έστειλε την ομάδα του στο League Face. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω και το έκανε και με το υπέροχο τέρμα που συνήθως αλλά και με την ενέργεια του στη συνέχεια να δώσει τη μεταβίβαση στον Πέπε για να πετύχει το 2-0. Mm-hmm. Κανένας δεν μπορεί να αφισβητήσει την νίκη της κάτι. Και μπράβο του, τα τελευταία 3 χρόνια είναι σε 3 τελικούς. Μια ομάδα που άρχισε να μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια. Μπράβο της.
3: Τα τελευταία 3 χρόνια κατέκτησε 3 τίτλους. 2 κύπελλα και ένα πρωτάθλημα.
15: Βέβαια και εντυπωσιακή παρουσία στην Ευρώπη.
3: Βέβαια. League face του Champions League. Τι να περιμένεις.
15: Εγώ θεωρώ εντυπωσιακή την παρουσία. Από την άλλη όμως, ο Απόλλωνας αδίκησε τον εαυτόν. Δηλαδή, ρε Ροντρίγκες, βγαίνεις τέτατε, παίρνεις το ριπότ από την ωραία απόκρουση του γκόλκερ του τερματοφύλακα της ΠΑΦΟ και προγενείς εστίας θέλεις την μπάλα στο ροκάρι και έξω. Για το όνομα του Θεού. Ή μετά η παράλληλη σέντρα δεν πρόλαβαν το τσάκ, μετά η ευκαιρία στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Αντίκησε τον εαυτό του, ήταν καλός ο Απόλλωνας. Αντίκησε, πρέπει να τα έχει με τους παίκτες του με τον εαυτό του ο Απόλλωνας.
3: Ναι.
15: Από την άλλη, μπράβο της ΠΑΦΟ. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω την επιτυχία της. Όπως και την λαμπρή πορεία που κάνει τα τελευταία χρόνια, που μεγαλώνει συνεχώς. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν νίκη του Σαπίν. Ασφαλώς έχει μερίδιο ο προπονητής. Ασφαλώς έχει μερίδιο.
3: Τουλάχιστον να σου πω κάτι, ένα πράγμα που του πιστώνω του Σαπίντο είναι ότι τους ξύπνησε. Εγώ έτσι το νιώθω. Το τους ξύπνησε από τον λίθαργο.
15: Το δέχω. Τους μετέφερε αυτό το πάθος που έλειπε από την ομάδα. Που με τον προηγούμενο προπονητή λες και πήγαιναν στην δευτέρα εντάξει του δημοτικού. Τώρα να πάμε στην τρίτη εντάξει. Πρέπει να προσέξετε να είστε συγκινησμένοι, να κρατάτε από το χέρι όταν περάσετε απέναντι τον δρόμο. Πράγμα, τους ξύπνεις. Εμετέδωσε αυτόν τον πάθος που τον χαρακτηρίζει. Πράγμα. Αλλά ακόμη και εδώ, στον τελικό του κυπέλλου που είναι η ορθή, κατάφερε να αποβληθεί. Κατάφερε να αποβληθεί, ρε Μολύβιε.
3: Εντάξει, έδωσε τη δική του άποψη.
15: Ερωτήθηκε
3: από τον Σιαρφόν και είπε ότι πήγε να χωρίσει τον Μωράης, λέει, από κάποιον με ένα που τσακώθηκε στον πάγκο του Απόλλωνα και εκεί είπα στην φάση που προσπαθεί να τους χωρίσει ήρθε κάποιος άλλος λέει, και άρχισε να του μιλά με άσχημα λόγια και γύρισε ο Πίντο και του λέει εμένα μιλάς με αυτά τα λόγια και ήρθε ο διαιτητής και μου έξε την κόκκινη κάρτα είπε.
15: Εντάξει
3: δεν ξέρω, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι
15: είναι. Λοιπόν,
3: 26ος τίτλος για τον Νταβίτ Λουίς.
15: Για τον Νταβίτ Λουίς, μπράβο. Μπράβο. Ο Νταβίτ Λουίς θρύλος, δεν το συζητώ.
3: Το πίστευες ποτέ ότι εν έτη 2026 ο Νταβίτ Λουίς θα αγωνιζόταν στην Κύπρο και θα σήκωνε κύπελλο?
15: Όχι, δεν το πίστευα, αλλά εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι είστε στα 37-38, τώρα είναι στα 39.
3: Ναι, αλλά είναι ήταν από τους κορυφαίους φέτος.
15: Ναι, εντάξει, είχε και παιχνίδια.
3: Εντάξει,
15: σαν στα παιχνίδια με την Ομόνια που είχε γρήγορους επιθετικούς, υστέρησαν ο Νταβίδ Λουίς. Υστέρησαν αφάνταστα, διότι ήταν αργός. Υστέρησαν αφάνταστα. Εγώ προτιμώ τον Κολτάρ εκεί, όταν είναι έτοιμος τον Κολτάρ, τον προτιμώ. Δεν μπορεί, μπορεί ένας παίκτης, ένας προσφυριστής των 39 ετών να βγάζει 40
3: παίκτες. Μα αλίμονο, είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
15: Είναι φυσιολογικό, ναι. Εγκατακλείδει και πάλι σε χαρητηρία στην Πάφων, μια ομάδα που είχε μια πολύ πετυχημένη χρονιά, μια ομάδα που μεγαλώνει συνεχώς, έκλεισε με άλλο ένα τίτλο η Πάφος, εκεί που άρχισαν τα μουρμουριτά, δεν πήγαμε καλά, χάσαμε, λες και η Πάφος πρέπει να παίρνει κάθε χρόνο τίτλο, μπράβο της. Μπορώ να πω ότι βλέπω, είδα μια Πάφων ξεζουμισμένη στο πρωτολίγιο. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη και ο λόγος είναι από τα πολλά παιχνίδια και από την ψηλή ένταση που είχε το League Face του Champions League. Αλλά και τους παίχτες που αγωνίζονταν συνεχώς στην μεσαία γραμμή. Σήμερα έλειπε ο Σούνης, αλλά ο Πέπε και ο Τράκοβιτς ήταν υπεύθυνοι παίχτες.
3: Όχι,
15: αυτοί που δεν είναι παίχτες. Καμία σχέση. Καμία σχέση.
3: Μα είναι λογικό ότι θα θέλει έτσι έναν γερό, ναι, μια γερή ανανέωση η Πάφος.
15: Ναι, θέλει, θέλει. Γιατί δεν πήρε από τις προσθήκες που έκαναν. Δεν πήρε βοήθειες. Από τον πολύ διαφημισμένο Όρση, πολύ λίγα πράγματα. Όλοι τον έχουν ερώτημα Όρση. Εγώ δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο στον Όρση. Τον Όρση πρέπει να τον κρίνουμε ένα σπίρα. Γιατί είναι ένας παίκτης με ψηλό συμβόλαιο. Είναι διεθνής, τώρα δεν είναι ενεργεία διεθνής. Με πολλές συμμετοχές στην Κροατία, έπαιξε σε ψηλό επίπεδο, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο στον Όρση. Ενώ ο Ζάζα, που είναι, μπορεί να μην είναι 25 ακόμη, κάνει τη διαφορά όμως δεν είναι στο παιχνίδι. Αυτά, ξέρω αν θέλει να σχολιάσουμε κάτι.
3: Όχι, απλά να κάνουμε και μια ευχή.
15: Και για τον Απόλλωνα πρέπει να πω ότι κανένας δεν περίμενε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος τους πρώτους τρεις μήνες ότι ο Απόλλωνας θα είχε αυτή την πορεία. Γιατί αυτός ο προπονητής έδωσε πολλά στον Απόλλωνα. Πάρα πολλά. Κατάφερε μέσα στο πρωταθλήματος να δημιουργήσει μια σπουδαία ομάδα. Τελευταία αγωνιστική έμεινε στην τρίτη θέση, μπορούσε να πει και δεύτερος. Εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πήγε στον τελικό του κυπέλλου που μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη. Μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη. Αν πετύχε έναν γκολ στο πρώτο ημίχρονο που του άξιζε, δεν μπορώ να πω ότι είναι κακή χρονιά για τον Απόλλωνα. Όμως όταν πάει στον τελικό του κυπέλλου, θέλεις να κερδίσεις το τρόπαιο. Ανεξάρτητα εάν είχες εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και επειδή ο Απόλλωνας έχει πολλά τρόπαια, νομίζω έχει 9. Πήγε 19 τελικούς, τώρα 18 τελικούς και πήρε 9 τρόπαια. Στο 50%. Όταν πάει στον τελικό και χάσεις το τρόπαιο, είναι αποτυχία.
3: Είναι αποτυχία.
15: Σου αφήνει πικρίγες ανεξάρτητα αν έχεις εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
3: Μάλιστα. Και απλά να κλείσουμε με μια ευχή, τουλάχιστον από τη νέα σεζόν να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία και να αποφύγουμε τα παρατράγουδα που υπήρξαν για τον σημερινό τελικό και ον νοή του.
15: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα και να ευχηθούμε να είναι ακόμα πιο δυνατές η Πάφος, ο Απόλλωνας, το Αποέλ, ο Άρης, η ΑΕΛ, ξέρω εγώ, η Ανόρθωση περίπου στα ίδια επίπεδα, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την Ομόνοια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί η Ομόνοια αυτή τη στιγμή είναι σε άλλον επίπεδο.
3: Σαφώς. Να είσαι καλά, Ανδρέα, με ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Και
3: ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία που είχαμε φέτος.
15: Και εγώ πολύ ωραία, βέβαια.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, τα λέμε. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, 2-3 μηνύματα, ο 817 Άρενμπερκ και είδαμε από το σπίτι των τελικών, έκαμε rotation. Δεν ξεχάνει ποτέ ο 817 το rotation που έκαμε ο Μπερκ. Ο 166 ένα θόα περιστερά, λέει. Προφανώς αναφέρεται στη δικαιολογία του Σαμπίντου. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Η Πάφος, κυπελούχος Κύπρου, η Ομόνια πρωταθλήτρια Κύπρου. Η Ομόνια αρχίζει από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League 21-22 Ιουλίου τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, 28-29 ο επαναληπτική για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Η Πάφος ξεκινά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, 23 Ιουλίου ο πρώτος αγώνας, 30 Ιουλίου επαναληπτικός. ΑΕΚ και Απόλλωνας από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, επίσης 23 Ιουλίου πρώτο παιχνίδι, 30 Ιουλίου ο επαναληπτικός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους τέσσερις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη και ευχή όλων να περάσουν και οι τέσσερις στις link face των διοργανώσεων που λαμβάνουν μέρος. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήσασταν μαζί μας από τις 4 το απόγευμα, πήγε 10 η ώρα το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Τάσο τον Μιχαηλίδη που ήταν εδώ μαζί μου στην ροή του ήχου. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλών τριήμερων, προσοχή πάνω απ' όλα. Προσοχή στους φίλους της Πάφου που θα πάνε χαμογελαστοί στην Πάφο. Προσοχή και στους φίλους του Απόλλωνα που θα επιστρέψουν με έναν γιατί δεν κατάφερε η ομάδα του να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο, πάντα ένας κερδίζει, πάντα ένας σηκώνει το τρόπαιο, και έχουν στόχο να γίνουν καλύτεροι τη νέα σεζόν. Καλό τριήμερο, εμείς τα λέμε με τη βοήθεια του Θεού την Τρίτη. Να είστε καλά.

Κοτατός, είπαμε πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Θα ανεβάσουμε και την συνέντευξη αύριο στα social του σταθμού. Μπορείτε και από εκεί να την απολαύσετε.

Ο φίλος μου Μανώλης, ο φίλος μου ο Χάτζημαν. Γεια σου φίλε Χάτζημαν αδερφέ. Τα σέβη μου φίλε για από μένα. Εύχομαι τα καλύτερα και θα πάνε όλα πραγματικά πολύ καλά, να είσαι σίγουρος.

0: Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί Ανδρέα Δημάτου. Ο Ανδρέας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Τον καλωσορίζω και πάλι, τιμή μου και καμάρι μου, που θα συζητήσουμε για τα της UEFA. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Δικιά με ευχαρίστηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είσαι εδώ, Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι, μόλις γύρισα ανάμεσα στους τελικούς. Μετά το τελικό του Conference League στην Λειψία, που ήταν μια ακόμα έτσι σημαντική εμπειρία αυτή η διοργάνωση. Δύο ομάδες έτσι εκτός του κατεστημένου ευρωπαϊκού χάρτη, με οπαδούς και οι δύο ομάδες πραγματικά χαιρόσουν να βλέπεις έτσι πώς το ζούσαν ένα όνειρο ευρωπαϊκού τίτλου. Μια δυνατότητα που εν πάση περιπτώσει το conference ως διοργάνωση δίνει έτσι στο όνειρο, αν και εντάξει μέχρι σήμερα ήταν έτσι σημαντικές, πολύ σημαντικές οι ομάδες που το έχουν κατακτήσει, αλλά και πάλι όμως ανάμεσα τους φυσικά και ο Ολυμπιακός, ομάδες που είχαν τη δυνατότητα μέσα του κόμπερ να ζήσουν ένα σημαντικό ευρωπαϊκό βράδυ.
0: Σωστά. Ο Ολυμπιακός το κατέκτησε, μιας και έχουμε σήμερα την επέτειο των δύο ετών.
1: Πριν από δύο χρόνια.
0: Βέβαια, ακριβώς, πριν δύο χρόνια. Στην δύσκολη βέβαια βερσιόν, στην πιο δύσκολη βερσιόν, γιατί να θυμίσουμε ότι κατεβαίνανε και ομάδες από το Europa και από το. Έτσι δεν είναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει τόσο πολύ αυτό την διαφοροποίηση. Δηλαδή, του χρόνου, για παράδειγμα, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι και με το νέο φορμάτ που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των τριών διοργανώσεων, δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί ΣΑΗ. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ούτως ή άλλως μιλάμε για την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν, είναι η τρίτη σεζόν του κύκλου τριετίας του νέου φορμάτ. Πάντως, αν δούμε τον πιθανό χάρτη των ομάδων που θα συμμετάσχουν του χρόνου στη διοργάνωση του Conference League, έτσι όπως έχουν διαμοιραστεί ομάδες με βάση την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, γιατί αυτό είναι που το καθορίζει.
0: Σωστά.
1: Θα είναι μια διοργάνωση που έχω την εντύπωση σε πολύ υψηλά στάνταρ και πολύ πιο ανταγωνιστική. Αυτό συμβαίνει έτσι, γιατί έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή ο χάρτης των συμμετοχών στο Conference League, όπως αυτό θα γίνει και στο
0: Europa
1: League φέτος. Ναι, έχει γίνει μια, δεν την έλεγα παράξενη, αλλά ίσως έτσι πιο προσεγμένη, πιο επιτυχημένη διανομή των ευρωπαϊκών ομάδων στις διοργανώσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εντελώς τυχαία βεβαίως, χωρίς καμία πρόνοια ή πρόληψη, αλλά αυτό θα φανεί. Θα φανεί δηλαδή, εντάξει, σαφώς ποτέ δεν θα είναι το Conference League στα επίπεδα της δυναμικότητας του Champions League, ενδεχομένως και του Europa League, αλλά θα φανεί ότι θα είναι η διαδικασία δηλαδή της League Phase του χρόνου στις τρεις διοργανώσεις δεν θα έχει τόσες μεγάλες αποκλίσεις όσο για φέτος.
0: Ναι. Έγινε βέβαια, θα έλεγα, και η κοσμογονία φέτος σε 13-14 πρωταθλήματα πήραν.
1: Παραπάνω. Από τα 10-11 ήταν αυτά που παρακολουθούσαμε.
0: Γιατί μας ενδιέφερε. Ναι.
1: Στο τέλος της σεζόν, ακριβώς για όσον αφορά την κατάταξη της ΑΕΚ στο μονοπάτι των
0: πρωταθλητών.
1: Των πρωταθλητών. Αλλά η εξέλιξη έτσι ήταν και σε πρωταθλήματα και πιο κάτω ομάδων, δηλαδή συντελεστών από πλευράς ΑΕΚ, δηλαδή παραδοσιακές ομάδες οι οποίες για τα τελευταία χρόνια είχαν μια δεδομένη έτσι παρουσία τουλάχιστον προγραμματικά του Champions League, αλλά και στη φάση των ομίλων ή της League Phase του Champions League, ομάδες δηλαδή όπως η Bodo Glimt, όπως η Karabag, όπως η Ludogorets, όπως η Κοπεχάγη, η Midland, και είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις που δεν υπήρξαν φέτος, εξασφάλισαν ορισμένες από αυτές τις τελευταίες στιγμές την ευρωπαϊκή τους συμμετοχή, και γι' αυτό έχει αλλοιωθεί αρκετά έτσι ο χάρτης των προκριματικών, και γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις αυτό το καλοκαίρι θα το δούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί έχουμε και την συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων και του ΠΑΟΚ, καλά όφ είναι στα play-off ούτως ή άλλως. Θα φανεί αυτό και στο πόσο δύσκολο, πόσο ανταγωνιστική θα είναι η φάση της προγραμματικής διαδικασίας αυτό το καλοκαίρι στο Europa League.
0: Βλέπω το άρθρο σου εδώ στο Γκαζέτα με τίτλο «Πρώτη φορά ελληνικά».
1: Ναι, είναι μια συγκυρία αυτή. Συγκυρία δεν είναι, λάθος. Είναι μια πολύ καλή πραγματικότητα την οποία οι ίδιες οι ομάδες μας έχουν διαμορφώσει. Αυτό δεν έχει να κάνει με την τύχη, δεν έχει να κάνει με το τι έχει γίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει να κάνει με την θέση της χώρας μας στην βαθμολογία της UEFA και βεβαίως σε συνδυασμό με τον υψηλό συντελεστή του Ολυμπιακού. Αυτοί οι δύο παράγοντες δίνουν τη δυνατότητα για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια από τότε που έγινε με ομίλους και το κύπελο UEFA, που μετά με το ονομάστηκε στο Europa και στη συνέχεια είχαμε την τρίτη διοργάνωση του Conference. Δηλαδή μιλάμε μετά τη σεζόν 2004-2005. Είναι η πρώτη φορά που τρεις ελληνικές ομάδες επί της ουσίας, χωρίς βέβαια να ξέρουν σε ποια διοργάνωση ακριβώς θα παίξουν και χωρίς να έχουν απευθείας θέση, έχουν όμως εξασφαλισμένη θέση σε league phase οι τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό είναι κάτι για να καταλάβει κανείς έτσι πόσο σπάνιο είναι από εκείνη τη σεζόν που μιλάμε, από το 2004-2005 μέχρι και τώρα είναι 22 ευρωπαϊκές σεζόν. Σε αυτές τις 22 ευρωπαϊκές σεζόν μόνο δύο φορές είχαμε διπλή εξασφαλισμένη συμμετοχή.
0: Σωστά.
1: Στην πρώτη σεζόν, το 2004-2005, ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που είχαν απευθείας συμμετοχή στο Champions League. Ήταν τότε που είχαμε η δεύτερη χρονιά που είχαμε τρίτη ελληνική ομάδα στο Champions League και αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Και δεν κατάφερε να μπει ως τρίτος να είναι τρίτη ελληνική ομάδα στο Champions League και άλλη μια και ο ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να μπει ως τρίτος να είναι τρίτη ελληνική ομάδα στο Champions League και άλλη μια σεζόν αργότερα που είχε ο Ολυμπιακός

0: γύρους, έτσι. Βεβαίως υπάρχει ένα κανονάκι για τον ΠΑΟΚ, έτσι, να τον τόσο αγωγικό, αλλά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένα κανονάκι, και με το γεγονός αυτό που είπες στις, φέτος το conference είναι λίγο πιο δυνατό εν πάση περιπτώσει από τα περσινά, δεν ξέρω τι πιθανότητες δίνεις στις ομάδες μας να κάνουμε το 5 στα 5.
1: Το 5 στα 5 ακριβώς, που εξαρτάται πλέον κυρίως η παράμετρος εδώ που τα λέμε, που θα το καθορίσει, και το βάρος το μεγαλύτερο πέφτει στον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την υποχρέωση του 3 στα 3. Κάτι το οποίο το έκανε η ΑΕΚ πέρσι, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πάρα πολλές φορές το 3 στα 3 κατά το παρελθόν από ελληνικές ομάδες. Το έχει κάνει δύο φορές ο ΠΑΟΚ, το έχει κάνει μια φορά ο Ολυμπιακός στο Champions League. Η πρώτη ομάδα που το έχει πετύχει το 3 στα 3 ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, και έχουμε την περίπτωση της ΑΕΚ την περσινή. Για να καταλάβει κανείς ότι ναι, μεν ο Παναθηναϊκός στο δρόμο του δεν θα βρει μεγαθύρια όλο το καλοκαίρι, γιατί ο Παναθηναϊκός σε αντίθεση με την ΑΕΚ πέρσι θα είναι δεδομένα ισχυρός και στους τρεις προκριματικούς του γύρου, στον δεύτερο, τρίτο και στα play-off. Η ΑΕΚ δεν ήταν στα περσινά play-off ισχυρή, έξω και ήταν η κλήρωση με την Άντρελεχτ, όπως και ο Παναθηναϊκός πριν από δύο χρόνια δεν ήταν ισχυρός, έξω και χρειάστηκε για να παίξει στην Ευρώπη να κάνει την υπέρβαση και να αποκλείσει Αύγουστο μήνα την Λανς, που αν είχε περάσει θα ήταν από τα φαβορί να κατακτήσουν το conference. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό το θετικό, και ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός σε όποιον προκριματικό γύρο και όποια διοργάνωση Europa η conference αγωνιστεί, ξεκινώντας βέβαια πάντα από το Europa. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το μαξιλαράκι ακριβώς ασφαλείας για έναν αποκλεισμό. Βέβαια αν το χρησιμοποιήσει δεν θα αγωνιστεί στο Europa, θα αγωνιστεί στο conference. Δεν νομίζω να είναι το πρόβλημα αυτό. Το οξύμορο με τον ΠΑΟΚ είναι ότι άμα δούμε έτσι όπως διαμορφώνει το χάρτη των πιθανών αντιπάλων στον δεύτερο του προκριματικό και στα play-off, είναι μια χαρά. Εκεί που τα πράγματα γίνονται δύσκολα είναι στο ενδιάμεσο, στον τρίτο του προκριματικό. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα της προκριματικής φάσης του Europa, γιατί μειώνονται πολλοί οι ομάδες στον τρίτο προκριματικό, γίνονται δύο διαφορετικά μονοπάτια. Όχι, έχω την εντύπωση ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν τη δυνατότητα να, να πλαισιώσουν τους σίγουρους ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Όφη. Σε ένα πιο δύσκολο βεβαίως μονοπάτι, γιατί είναι οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν νωρίτερα στα τέλη Ιουλίου. Okay, αλλά και οι δύο αυτές ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, τα τελευταία χρόνια έτσι έχουν μια πάρα πολύ καλή εξοικείωση και μια πάρα πολύ επιτυχημένη παρουσία στα καλοκαιρινά προκριματικά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με το που επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας και με χαμηλό συντελεστή, ανύπαρκτο δικό του συντελεστή, με τον συντελεστή της Ελλάδος επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει καταφέρει πολύ σημαντικές προκρίσεις το καλοκαίρι. Έχει αποκλείσει την Μαρσέη, έχει αποκλείσει την Σαχτάρ, έφτασε ένα μπιανάσα να αποκλείσει τον Άγιαξ, απέκλεισε τη Λανς.
0: Βέβαια, μεγάλες προκρίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έμαθα να παίζουν το καλοκαίρι οι ομάδες μας ουσιαστικά.
1: Απλώς χρειάζεται μια συνέπεια, μια σταθερότητα με έναν κατά το δυνατόν πιο έγκαιρο προγραμματισμό. Δεν πρόκειται να είναι έτοιμοι σαν ομάδες του 100%.
0: Ναι, όχι βέβαια, σωστά.
1: Από τα τέλη Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση.
0: Εάν τελικά τα καταφέρουμε, Ανδρέα, να έχουμε το 5 στα 5, νομίζω ότι πάμε και για καινούριο ρεκόρ, όπως το φετινό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και από εκεί επίσης θα μην χρειαστεί να το επόμενο καλοκαίρι για να βγάλουμε την άσχημη χρονιά που έχουμε στην πενταετία μας, και μετά θα είναι δεδομένο ότι θα βρεθεί η Ελλάδα αυτόματα εκεί στην, όχι στη δέκατη, στην 8η με έναντι θέση.
0: Εκεί, 8-9,
1: ναι. Αν καταφέρουμε αυτό από αυτή τη σεζόν, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αν κάνουμε το 5 στα 5, δηλαδή έχουμε 5 ομάδες σε league phase, γιατί ξέρουμε ότι ο πιο έτσι άπειρος, ας πούμε, ευρωπαϊκά όφη θα έχει τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, στα play-off του Europa να αγωνιστεί στο Conference League. Εκεί θα ήταν η δυσκολία, να είχαμε την εντός εισαγωγικών
0: άπειρη
1: από τον Όφη να κάνει το 3 στα 3 το...
0: βέβαια, ήταν πολύ δύσκολο, σωστά.
1: Ήταν ακριβώς και εκείνος με τον συντελεστή της Ελλάδας. Θα ήταν βέβαια, στο conference θα ήταν ισχυρός και στο δεύτερο, μπορεί και στο τρίτο προγραμματικό, όχι στα play-off. Δεν έχει σημασία, είναι δύσκολο για μια ομάδα σαν τον Όφη, από την έννοια, ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει έτσι την εξοικείωση με την προγραμματική
0: και
1: την τριβή. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθούμε με 5 ομάδες σε league phase πλέον, στις 3 ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετά την 5 ομάδες σε αυτή τη διαδικασία Είχαμε, έχουμε να δούμε

0: σεζόν 2004-2005 και απλώς 2-3 χρόνια μετά, μου φαίνεται τη σεζόν 2007-2008, αν θυμάμαι καλά.
1: Είχαμε 6.
0: Η μεγαλύτερη ελληνική εκπροσώπηση στα 6. Το 2004-2005 είχαμε κάνει 5 στα 6. Τώρα βέβαια να κάνουμε το 5 στα 5.
1: Μακάρι, μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι βεβαίως ολόψυχα και ευτυχώς που δεν πέρασε και η αδιάρθρωση. Το λέω εγώ αυτό. Δεν ξέρω τη γνώμη σου. Βέβαια.
0: Υπάρχει μια δεδομένη, για να μην εγκρινιάζουμε μόνο για τις ομάδες, υπάρχει μια δεδομένη σταθερότητα σε πάρα πολύ καλό ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πλέον δεν μιλάμε για μια σεζόν, δεν μιλάμε για δύο σεζόν, αλλά μιλάμε για τρεις σεζόν. Αμέσως μετά από αυτή που την αποκαλούμε την καταστροφική σεζόν που κουβαλάει η Ελλάδα στην πενταετία της, και είναι η σεζόν πριν την κατάκτηση του conference από τον Ολυμπιακό, δηλαδή μιλάμε για τη σεζόν 2002-2003, εκεί σαν να γύρισε ένα διακόπτη. Δηλαδή μιλάμε για μια σεζόν στην οποία, να καταλάβει και ο κόσμος, η χώρα μας τερμάτισε, είχε μόνο τον Ολυμπιακό στη φάση των ομίλων του Ευρώπα και τον Ολυμπιακό να μην κάνει και τίποτα. Οι υπόλοιποι ούτως ή άλλως είχαν αποχαιρετήσει από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και εκείνη τη σεζόν στην βαθμολογία της χρονιάς των χωρών της μελών της UEFA, η χώρα μας ήταν 41η, ήταν κάτω από τη Μάλτα και τα Φερόες.
1: Πώς τα καταφέραμε,
0: μια συγκομιδή δηλαδή που αν την ακούσουμε τώρα με βάση τα νούμερα που κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά αστεία. Και από εκείνη τη σεζόν γυρίζει ο διακόπτης και δεν γυρίζει συγκυριακά μόνο την επόμενη σεζόν που μπορεί να πεις έγινε μια φορά στα 50 χρόνια, στα 100 χρόνια κατέκτησε μια ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τρόπο που δεν πρόκειται να κατακτήσει, οπότε δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Από εκείνη όμως τη σεζόν, την επόμενη που έχουμε την κατάκτηση του τσάπη του Conference League από τον Ολυμπιακό, η χώρα μας κατά σειρά από την 40η εκείνη πρώτη θέση έχει βρεθεί στις επόμενες τρεις σεζόν ένατη και φέτος 8η.
1: Ναι, έτσι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια χρονιά και με βάση τα τωρινά δεδομένα μου φαίνεται και δύσκολο, δεν θα το ξαναζήσουμε. Αλλά επειδή είμαστε Ελλάδα, θέλει προσοχή. Λοιπόν, Ανδρέα μου, να κλείσουμε λίγο. Γενικώς πάνω κάτω την ίδια ηλικία έχουμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε το Χέιζελ.
0: Βέβαια.
1: Το θυμάστε, έτσι.
0: Τα πρώτα σοκ ως νεαρός έτσι φύλαθλος, λίγο πριν ξεκινήσω την δημοσιογραφία που θυμάμαι έτσι να περιμένουμε να δούμε τον τελικό να καθυστερεί η σύνδεση της ΕΡΤ. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, πόσο ήταν μισή ώρα μετά την καταστροφή, 9 ήταν τότε το βράδυ που περιμέναμε τους
1: 9
0: ή 10.
1: Ναι, 9 νομίζω, 9.
0: Τελικών. Και θυμάμαι ότι περιμέναμε να δούμε, γιατί τότε δεν είχαμε κοιτσί. Δεν υπήρχε δυνατότητα, δηλαδή, η τωρινή που μπορεί να δεις όσα παιχνίδια θέλεις σε όποια γωνιά της Ευρώπης. Ήταν η τελική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ήταν έτσι το ραντεβού μας με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μετά η τελική φάση, τα Euro και τα Mundial.
1: Θυμάμαι τα πρώτα πλάνα, να σου πω την αλήθεια, που μου έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό. Τα πρώτα πλάνα, την εξέδρα.
0: Θυμάμαι την φωνή του αείμνηστου Γιάννη Διακογιάννη. Τα πρώτα πλάνα και τη σύνδεση που έγινε και προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί έπαιξε τόσο 30-35 λεπτά από την κανονική ώρα.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ο αγώνας ακόμα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ο αγώνας.
1: Η ερώτησή μου, Ανδρέα, πάνω σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, μιας και διάγουμε τώρα είναι τη 2026, πλέον τα γήπεδα είναι ασφαλή?
0: Είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες από ότι τότε, δηλαδή, δυστυχώς, και όχι μόνο κάνει φορά το λέμε για τη χώρα μας, αλλά και σε πολύ πιο προηγμένες χώρες, το δυστύχημα είναι ότι έπρεπε να δώσουμε έτσι τόσο μεγάλες τραγωδίες για να υπάρξει η εξέλιξη και τα βήματα που έπρεπε να γίνουν. Ναι, δεν υπάρχει καμία σχέση, δηλαδή αν το θυμηθούμε κι εμείς έτσι τότε πως μπαίναμε στο γήπεδο και τώρα πως είναι τα γήπεδα, δηλαδή υπάρχει μια τεράστια διαφορά.
1: Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Ξέρω ότι είσαι μαζί μας εδώ, άρρωγος, σε κάθε απορία μας. Σε παρακολουθούμε, να ξέρεις στενά. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Ανδρέας Δημάτος μας έβαλε στο κλίμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι πλέον ξεκίνησε σχεδόν η επόμενη σεζόν, έτσι. Rankings, βαθμολογίες, προκριματικά, περνάει ο καιρός εύκολα. Τέλειωσε το πρωτάθλημα το ένα, ξεκινάει η σεζόν η επόμενη. Μακάρι να κάνουμε το 5 στα 5. Ήδη τρεις μας ομάδες έχουν εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους παρουσία μέχρι τα τέλη του Γενάρη στις Link Face Europa και Conference τουλάχιστον. Ας κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να γίνει, να κάνει για να έχουμε το 5 στα 5 και από την μέθα επόμενη σεζόν να είμαστε στην πρώτη οχτάδα, να βγάζουμε ομάδες απευθείας στο Champions League. Πολλά και ωραία διάφορα πράγματα τα οποία εμείς παλαιότεροι τα ζούσαμε αρχές δεκαετίας του 2000.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια.
3: Super Sport 104.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Και είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
2: μου. 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, και από τον Ανδρέα Δημάτο στο Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίο είναι στη Βουδαπέστη. Δεν είναι 24ωρο που απομένει μέχρι την έναρξη του αυριανού αγώνα στο Champions League. Μάνο μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Internet Sports.
0: Τι κλίμα επικρατεί στη Βουδαπέστη, βάλε μας μέσα στο. Να ζηλέψουμε.
1: Τη μάχη των εντυπώσεων να κερδίσει οι Άγγλοι.
0: Οι Άγγλοι.
1: Λέγεται μάλιστα, ναι. Που λέγεται μάλιστα ότι μπορεί να φτάσουν και τους 100.000, καταλαβαίνει κανένας.
0: Ότι
1: θα γεμίσουν τη Βουδαπέστη, αλλά οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να χαρούν. Ενώ δεν θα είναι μέσα στο γήπεδο, έτσι θα είναι έξω στις καφετέριες, στις πλατείες, οπουδήποτε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι έχει ένα δείπνο, στο οποίο ο πρόεδρος UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ποδοσφαίρου, τον πρόεδρο κ. Paris Saint-Germain, ο κ. Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, είχαν καλέσει διάφορους ισχυρούς προέδρους των μεγάλων συλλόγων, ανάμεσά τους βεβαίως ήταν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινέγκης.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ήταν ένα κλειστό δείπνο. Αυτό είχε αποφασίσει ο πρόεδρος UEFA. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι εντάξει, κι άλλες φορές έχουμε δύο ομάδες να παίρνουν το τρόπαιο την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, αν το πετύχει φέτος η Paris Saint-Germain που το πήρε πέρσι, δεν είναι κάτι το πρωτότυπο το καινούριο. Έχουμε δει τη Real, έχουμε δει την Bayern, τον Ajax, την Nottingham Forest, η οποία Nottingham Forest βέβαια ήταν μια φορά πρωταθλήτρια Αγγλίας, δύο φορές Champions League, έτσι, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ότι η διοίκηση της Paris Saint-Germain έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει σε κάθε ποδοσφαιριστή, αν διατηρήσουν το τρόπαιο στο Παρίσι, από 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Paris Saint-Germain, οι νίκες στα παιχνίδια τα άλλα δεν πρημοδοτούνται. Ένω το μισθό τους κανονικά, αλλά εδώ τώρα αν πάρει το Champions League θα πάρει ο καθένας από 1 εκατομμύριο ευρώ. Από την άλλη πλευρά οι Άγγλοι δεν έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον προς το παρόν τι μπόνους θα δώσει η διοίκηση του Αμερικανού του Κρένκε. Από αγωνιστικής πλευράς δεν
0: κάτι θα πάρουν και αυτοί, μόνο μου, κάτι θα πάρουν.
1: Σίγουρα εννοείται, εντάξει. Σίγουρα και θα πάρουν. Νομίζω ότι πολλά θα παιχθούν αν θα επικρατήσει η δύναμη ταχύτητα της Arsenal ή η τακτική που πιστεύετε θα εφαρμόσει ο Λουίς Ενρίκε, όπως είχε κάνει και στο Μόναχο απέναντι στους Βαβαρούς της Μπάγερν που τους εγκλώβησε εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και μόλις τους ευνηδίασε με το γρήγορο γκολ του Ντεμπελέ, το μόνο που κατάφεραν οι Γερμανοί ήταν να ισοβαρίσουν σε 1-1, αλλά την πρόκληση την πήρανε οι Γάλλοι για τον τελικό. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Είναι και επίσης μάχη δύο πρωτευουσών που δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ αντιμέτωπες, έτσι. Το Λονδίνο με το Παρίσι. Γαλλο-αγγλική μονομαχία σε τελικό δεν είχαμε. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουν οι Άγγλοι που έχουν πάρει τα 2 από τα 3 φέτος τρόπαια να επαναλάβουν την επιτυχία των Ιταλών που το 1990 είχαν πάρει και τα 3 τρόπαια Ιουβέντους, Φιωρεντίνα και Σαμπντόρια. Λοιπόν, Μίλαν, Ιουβέντους και Σαμπντόρια.
0: Μίλαν, Ιουβέντους και
1: Σαμπντόρια. Συγγνώμη.
0: Μίλαν, Γιουβέντους και Σαμπντόρια,
1: ναι,
0: έχεις δει.
1: Μίλαν, Γιουβέντους και Σαμπντόρια, ναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως, εντάξει. Η Arsenal αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, πολύ αισιόδοξοι οι ποδοσφαιριστές της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά από 22 χρόνια κατέκτησαν τίτλο στην Premier League, κάτι που είχε γίνει τελευταία φορά την εποχή του Arsène Wenger. Στηρίζονται στον Declan Rice, τον διεθνή Άγγλο Χαφ, τον Ορβηγό τον Έντεγκαρ, που για μένα είναι ένας από τους καλύτερους μέρους του αριστεροπόδαρος αυτός ποδοσφαιριστής, τον Άγγλο Εξτρέμ, τον Σακά, τον Γκιόκερε στο Σουηδό ή τον Χάβερ στο Γερμανό, αν θυμίσει. Θα δούμε. Από μια άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν ο Πάτσο Στόπερ, που είναι ο ποδοσφαιριστής που είχε εξαφανίσει ουσιαστικά το Χάρι Κέιν στο προηγούμενο παιχνίδι. Είναι ο Νούνο Μέντες, ο αριστερός μπακ, ο Πορτογάλος θαυμάσιος. Είναι ο Χακίμι που θα επιστρέψει τη δράση, έτσι, δεξιός μπακ. Ο Βιτίνια που είναι ο κορυφαίος κατ' εμέ κεντρικός χαφ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και βεβαίως στην επίθεση είναι το αόρατο παιδί που χτυπάει οπουδήποτε εκεί που δεν το περιμένει κανένας, ο Ντεμπελέ, όπως έκανε και στον ημιτελικό αντίον της Μπάγερν Μονάχου, είναι ο χορευτής ο Γεωργιανός, ο Κβίτσα Κουαρατσχέλια. Θα δούμε, προβλέπετε μια μεγάλη μονομαχία.
0: Παιχνιδάρα, ματσάρα, ναι.
1: Ευελπιστούμε να είναι αντάξιο το παιχνίδι των δύο ομάδων, γιατί πολλές φορές ξέρεις, οι προσδοκίες λόγω της τακτικής μετά δεν είναι το ίδιο. Θα δούμε.
0: Έτσι, πώς το λες. Καμιά φορά.
1: Για πρώτη φορά, 7 ώρα Ελλάδος έτσι, επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουν μπει στο παιχνίδι οι δύο πολυπληθέστερες αγορές. Και κράτη βεβαίως η Ινδία και η Κίνα που αγοράζονται στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Εντάξει, έχουν και το πάνω χέρι ουσιαστικά.
0: Ναι, έχουν λόγο και ναι. Θα δούμε κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα, μάλλον.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα δούμε κι άλλα.
1: Και βεβαίως αυτό κάνει καλό και στον αγγλικό τύπο, γιατί όταν κλείνανε οι εφημερίδες αργά, δεν προλαβαίνανε στο φύλλο της Κυριακής, ειδικά οι αγγλικές εφημερίδες. Γιατί οι ελληνικές έχουν κλείσει εκείνη την ώρα, κανένας δεν ασχολείται.
0: Ναι,
1: τελικό, εντάξει, μόνο τα site. Οπότε τώρα οι Άγγλοι θα έχουν για αυτή την ευκαιρία να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση, όχι μόνο στο παιχνίδι, να γράψουν και κάποιες δηλώσεις και ό,τι άλλο θέλουν.
0: Τώρα μου δίνεις ένα ένασμα για μια έτσι, πληροφορία που θέλω ενδεχομένως να την ξέρεις εσύ. Τα αγγλικά tabloids που λέγαμε παλαιότερα κρατάνε ακόμα πωλήσεις.
1: Κρατάνε συγκριτικά με τα άλλα κράτη. Έτσι.
0: Ναι, πάντα, όχι.
1: Ναι, πάντα.
0: Δηλαδή, όχι αυτό που ήταν παλιά, σίγουρα.
1: Ναι, η Σαν παλιά πουλάει 5 εκατομμύρια, τώρα πουλάει 1 εκατομμύριο.
0: Α, πουλάει όμως 1 εκατομμύριο ακόμα.
1: Πουλάει.
0: Ναι. Γιατί ξέρεις, οι Άγγλοι έχουν την κουλτούρα αυτή της εφημερίδας.
1: Δεν υπάρχει αθλητική εφημερίδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημαντικό ρόλο. Μία πήγε να βγει η First και δεν άντεξε. Έκλεισε μέσα στο μήνα. Οπότε οι Άγγλοι ποντάρουν πολύ στις εφημερίδες καθημερινές, δίνοντας πολλές αθλητικές σελίδες.
0: Πολλές αθλητικές σελίδες.
1: Έτσι αντέγραψαν παλαιότερα οι ελληνικές από τις αγγλικές εφημερίδες.
0: Ναι. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Τι καιρό έχει ακόμα στη Βουδαπέστη, κρατάει από χθες που μου λέγες ζέστη.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Πάρα πολύ καλό. Ποδοσφαιρικό λες, ε.
1: Όμορφο και ωραίο.
0: Μας είπες για τους Άγγλους γύρω στις 100.000 ότι περιμένουμε εκεί. Πολύ λιγότεροι δηλαδή.
1: Οι Γάλλοι να είναι γύρω στους 25.000 θεωρώ όλοι μαζί. 17.000 που έχουν
0: τεστήριο
1: για να μπουν στο γήπεδο του τεστήριο, γιατί από 17.000 έχει πάρει η κάθε ομάδα.
0: Να.
1: Και οι άλλοι τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί αύριο μπορεί να έχουν 100 τσάρτερ που δεν το περιμένουμε.
0: Να. Ξέρεις τώρα, είναι και μόδα, μάνο μου, το ταξίδι άνευ εισιτήριου, δεν πειράζει, αρκεί να το ζήσουμε το γύρω-γύρω.
1: Σωστό. Οι Γάλλοι πάντως προετοιμάζουν τον πύργο του Άιφελ για μεγάλη γιορτή αύριο το βράδυ.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Λογικό είναι.
1: Η αστυνομία του Παρισιού έχει πάρει έκτακτα μέτρα για το φόβο τυχόν επεισοδίων.
0: Ναι. Εκεί στη Βουδαπέστη υπάρχουν μέτρα δρακόντια, υποθέτω.
1: Υπάρχουν μέτρα. Εδώ δεν έχει ανοίξει μύτη προς το παρόν. Εδώ δεν παίζει αστυνομία, έτσι. Είναι αστυνομία, όταν λέμε αστυνομία, με αλφα κεφαλαίο.
0: Με αλφα κεφαλαίο,
1: ε. Ναι,
0: αφήνεις αιχμή για τη δικιά μας κάτι. Είναι με μικρό. Ξεκινάει με μικρό εμάς. Λοιπόν, έχεις χαιρετίσματα πολλά από τον τακτικό μας ακροατή και φίλο τον Γιώργο από το Λονδίνο, που βγαίνει πολύ συχνά στις εκπομπές της επικοινωνίας και σου προτείνει να πας στο Βίρτου, στο εστιατόριο, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Βίρτου.
1: Okay. Ναι. Τώρα είμαστε ένα άλλο και είμαστε ένα με βιολιά, γιατί μου αρέσουν τα βιολιά. Όπως και πριν από δύο μήνες που να πάλι εδώ, πάλι είχα πάει σε ένα ωραίο μέρος με βιολιά. Και να πούμε και τ' άλλο βέβαια, έτσι ότι φέτος η χρυσή μπάλα που συμπληρώνει 70 χρόνια από τον πρώτο νικητή, τον Άγγλο, τον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον μάγο της δρίπλας όπως τον αποκαλούσανε, τον ποδοσφαιριστή της Blackpool και της Stoke City, η βράβευση θα γίνει για πρώτη φορά και μοναδική στο Λονδίνο. Δεν θα γίνει στο Σατελέτ το θέατρο των Παρισιών που γινόταν τα τελευταία χρόνια, για να τιμηθεί ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Ναι, βέβαια δεν ζει, αλλά εν πάση περιπτώσει για να τιμηθεί.
0: Μάλιστα. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα τον Άντωνι Γκόρντον. Βέβαια, το έχεις πει από χθες. Ότι...
1: Λογικό είναι, εντάξει, πέρασε και χιστά εις θες με επιτυχία. Τώρα τίθεται το ερώτημα, θα μείνει όμως ο Ράσφορντ που είναι δανεικός από τη United.
0: Μέλα μου,
1: γιατί το θεωρώ δύσκολο. Καταρχήν η United είχε πει ότι τον πουλάει, αλλά η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή που έχει πρώτο στόχο τον Χούλιαν Άλβαρες και η πρώτη διερευνητική επαφή τα 100 εκατομμύρια που πρόσφερε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν τα δέχεται η διοίκηση των πρωτοβουσιάνων.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει δεν νομίζω να προχωρήσει στην απόκτηση του Ράσφορντ με ελευθερία μεταγραφή. Οπότε θα πρέπει να δούμε εδώ πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό. Θα το δούμε.
0: Ναι, ναι, θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Δεν βλέπω πολλές πιθανότητες Ράσφορντ στην Μπαρτσελόνα πάντως.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Έχεις επαφή.
1: Ο πρωταρχικός στόχος είναι ο Χούλιαν Άλβαρες.
0: Ο Χούλιαν Άλβαρες, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ο παίχτης πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει καταλήξει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Βεβαίως όχι ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν είναι καμιά μεγάλη ομάδα, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει τεράστιος ποδοσφαιριστής. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ήταν τεράστιο λάθος,
0: ναι,
1: του Γουαρδιόλα και των άλλων παραγόντων της City που τον πούλησαν.
0: Βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Έτσι είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Γιατί αυτομάτως φέτος θα μπορούσε να είναι ο παρτενέρ του Χόλαντ στη γραμμή πυρός.
0: Βέβαια. Και να πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Είναι μικρό παιδί, έτσι, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Έχει κατάλληλη ποδοσφαιρική ηλικία. Έτσι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Όπως το λες.
1: Έτσι είναι. Παγκόσμιος πρωταθλητής ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής μέχρι τον επόμενο. Μπορεί να είναι πάλι ο ίδιος. Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια. Βέβαια. Όπως θα το κάνουμε. Την Ιγέρ και την Ίση.
0: Εθνική Αργεντινή.
1: Η Γαλλία, όπως είναι και η Ισπανία, όπως είναι και η Πορτογαλία. Ίσως και η Αγγλία. Η Γερμανία δεν τη βλέπω. Τουλάχιστον θα
0: πάρει. Είναι πιο πίσω. Είναι πιο
1: μπορεί
0: πίσω.
1: Να κάνει η Γερμανία, είναι άλλο θέμα αυτό, έτσι.
0: Πάντως να, μάλλον να ξέρεις, φαντάζομαι το έχεις αντιληφθεί και εσύ, περιραίωσε ατμόσφαιρα. Υποθέτω ότι και λόγω των κατακτήσεων τώρα των δύο αγγλικών ομάδων και μπορεί πιθανόν και το 3 στα 3, δεν το ξέρεις αυτό. Η περιραίωσε ατμόσφαιρα είναι ότι η Αγγλία είναι μέγα φαβόρη και για το Μουντιάλ. Από τις στοιχηματικές.
1: Όταν ακούω την Αγγλία μεγά φαβορή, ναι. Πάει το πρωί και το βράδυ ψήφισε.
0: Το έχουμε ακούσει εκατοντάδες χιλιάδες φορές αυτό.
1: Εννοείται.
0: Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί βρεση, μάλλον μου. Εντάξει, έχει συμβεί μία φορά.
1: Εννοείται ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, ναι. Το ξέρω εγώ. Και τώρα ήταν να δεις, είναι σημαντικό που έχει Γερμανό προπονητή, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο
1: Τόμας Τούχελ είναι ένας σοβαρός προπονητής, από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή. Έχει και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές σε Αγγλία, τον Μπέλιγχαμ, τον Σακά, έτσι. Το Ράσφορντ θα πήγαινε ο Κολ Πάλμερ λόγω αυτής της προβληματικής φέτος Τσέλσι. Συγγνώμη, δεν είχε βρει θέση στη βασική ενδεκάδα. Αν υποκατέβαινε σαν ασθενή στην ενδεκάδα.
0: Ναι, του έκανε ζημιά η Τσέλσι, του έκανε ζημιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ίσως και οι πολλές αλλαγές εκεί που διώξαν το Μαρέσκα βιάστηκαν οι Αμερικανοί. Πολύ βιάστηκαν. Γιατί τους πήρε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Οι ομάδες δεν κτίζονται σε μία νύχτα.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Έτσι, αλλά. Εντάξει, η παρουσία των ξένων διευθυντών και στην Αγγλία έχει παίξει το ρόλο της. Άλλου θετικό, άλλου αρνητικό.
0: Τι άλλο έχουμε, τίποτα γενικότερα από το διεθνή χώρο, κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε.
1: Τι άλλο έχουμε τώρα. Κοίτα, η United έχει κάνει την πρώτη μεταγραφή, τον Έντερσον, τον Βραζιλιάνο, αμυντικό χαφ που θα καλύψει το κενό του Καζεμίρο, ο οποίος τώρα που έλεγε στο συμβόλαιό του, στα 34 χρόνια θα πάει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του το MLS δίπλα στον Λιονέλ Μέση, έτσι. Ναι, βεβαίως. Από εκεί και πέρα θα παίξει πολύ το όνομα του Gibbs White της Nottingham Forest, διεθνής Άγγλος, καθώς θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της Premier League κατά βάση. Περιμένουμε να δούμε αν ο Βολτεμάντε, ο Γερμανός φόρ της Newcastle, που ενώ ξεκίνησε καλά στις Καρακάξες, μετά έχασε τέσσερις από τη βασική ενδεκάδα. Δεν ξέρω, γιατί μπορούσε ο Ντόρτμουντ τον φλερτάρει έντονα, όπως επίσης φλερτάρει η Ντόρτμουντ τον Τίνο το Μαυροπάνο, και οι ελληνικές ομάδες τον φλερτάρουν τον Τίνο. Για το Κουλιαράκι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς Γιουβέντους, που θα πρέπει να κάνει γενική ανακαίνιση φέτος, έτσι, γιατί μετά από χρόνια η Γιουβέντους δεν θα εμφανιστεί στο Champions League. Αποτυχεί αυτό και για το γενικό διευθυντή τον Κομολή και για το Σπαλέτη, ασχέτως αν δεν την είχε την ομάδα από την αρχή της περίοδου. Ο Τζον Ελκάν, ο γενικός κουμανταδόρος τώρα, το μεγάλο αφεντικό, τον Πιαγονέρη, που εντάξει, καλός χρυσός είναι, λεφτά πολλά έχει, από ποδόσφαιρο ακόμα δεν έχει μάθει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχει βάλει.
0: Είναι λίγο άμπαλος, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, άμα δεν ασχοληθείς ο ίδιος, όπως έκανε ο Ανιέλη,
0: έτσι,
1: πρόκειται να το μάθεις το έργο. Γιατί το ποδόσφαιρο καλός, κακός, έχει τους δικούς του κανόνες.
0: Βέβαια.
1: Άλλο οι επιχειρήσεις, άλλο τα αυτοκίνητα, άλλο τα υποβρύχια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το ποδόσφαιρο έχει ξεχωριστούς κανόνες, θα πρέπει να είσαι από πάνω,
2: πρωί ή βράδυ.
0: Ναι, να το μάθεις βέβαια.
2: Βέβαια.
0: Μέσω συμβουλάτορα αν δεν μαθαίνετε ποδόσφαιρα.
2: Έτσι είναι.
0: Έχεις δίκιο απόλυτο. Και μιας και λέγες για τον Κουλιαράκη, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στο ιταλικό ποδόσφαιρο, εκτιμώ.
2: Ναι. Εντάξει,
0: θα
2: μεγάλη...
0: φύγει πάντως, είναι 100% σίγουρο ότι θα φύγει.
2: Δεν ξέρω, κοιτάξτε τη φορά. Στην Bundesliga
0: θα παίξει Bundesliga 2, ναι.
2: Οι ομάδες που υποβιβάζονται,
0: ναι.
2: Αν δεν υπάρχει ειδικό όρο στο συμβόλαιο που να λέει σε περίπτωση που υποβιβαστεί η ομάδα,
0: ναι.
2: Όχι ποδοσφαιριστής, εγώ ή εσύ για παράδειγμα,
0: ναι.
2: Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τα ίδια λεφτά όπως στην πρώτη κατηγορία.
0: Α,
2: αν δεν υπάρχει αυτός ο όρος, τότε αυτομάτως οι μισθοί πέφτουν 35%.
0: Α,
2: και εκεί δεν ξέρω αν ο Κουλιαράκης, όχι ο Κουλιαράκης, το αποδεχθεί ή όχι. Μπορώ να σου πει, εντάξει κύριε, εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό. Θέλω να πάρω μεταγραφή.
0: Για να το δω, θα έχει ενδιαφέρον πάντως,
2: ναι,
0: και για τα
2: ναι,
0: δύο παιδιά.
2: Σίγουρα.
0: Και για τον Μαυροπάνο και για τον Κουλιαράκη.
2: Βέβαια.
0: Γιατί
2: βέβαια.
0: Και οι δύο ομάδες τους δυστυχώς. Και ο Τζόλης
2: φέτος που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στο Βέλγιο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Θα έχει και. Ξέρουμε μέχρι τώρα υπάρχουν επαφές ανεπίσημες, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνουν και επίσημες οι προτάσεις στην Γκλαμπρούγκε για τον Χρήστο τον Τζόλη.
0: Ποια ομάδα αλήθεια εκεί ακούγεται περισσότερο για τον Τζόλη?
2: Ήταν το θέμα. Ακούγονται αγγλικές ομάδες που έχουν πολλά λεφτά. Το θέμα είναι ο Τζόλης για μένα πρέπει να πάει σε ομάδα. Ο κάθε ποδοσφαιριστής να συζητάει με την οικογένεια και τον ατζέι του να διαλέγουν προορισμούς που να πάει και να παίξει, να γίνει μόνιμος και να διακριθεί. Όχι μόνο αν πάρει 10 φράγκα παραπάνω τώρα.
0: Ναι.
2: Το οικονομικό κατά βάση το έχει εξασφαλίσει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι απίστευτο.
0: Καταλαβες. Έλα μου ντε όμως που μπαίνουν οι μάνατζερ μάνα μου στη μέση που καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το επάγγελμά τους και εκεί γίνεται ζημιά.
2: Το περιβάλλον ναι. Και ο ίδιος βέβαια έτσι. Δηλαδή να πει εντάξει ρε παιδιά το να με πάρει εμένα η Μπαρσελόνα θα πάρω λεφτά αλλά εγώ αν πάω στην Μπαρσελόνα που θέλει λέει, είπε ότι το όνειρό του να πει στην Μπαρσελόνα αλλά στην Μπαρσελόνα ξέρουμε ότι δύσκολα θα βρει φάση στην δεκάδα. Ενώ λέμε τώρα να πάει σε μια ομάδα τύπου Villarreal, λέμε από Ισπανία τώρα θα αναφέρω διάφορες. Ή μια γερμανική ομάδα.
0: Ναι, ναι, μια και λέει γερμανική, ο Γιώργος Ιωάννου μου λέει πρέπει να πάει Ντόρτμουντ. Τέλος.
2: Ναι, κάπου.
0: Κλειδώνει εκεί, λοκάρει εκεί, όντως.
2: Η Ντόρτμουντ και η Στουτγκάρντ έχουν το πλεονέκτημα ότι παίρνουν ταλέντα, τα βοηθούν και εξελίσσονται. Τρανό παράδειγμα, ο Μπέλιχαμ, ο Χόλαντ και άλλοι πολλοί έτσι. Που καταφέρουν μετά να κάνουν το πιο μεγάλο βήμα. Έτσι είναι. Αλλά εδώ είναι το θέμα πώς σκέφτεσαι. Να σκέφτεσαι να ανελιχθείς ή σκέφτεσαι να πάρεις τα λεφτά.
0: Εντάξει, είπαμε είναι πολύ.
2: Τα λεφτά πάρουν γιατί η διάρκεια έχουμε πει καθιερώνει τον κάθε επαγγελματία, δημοσιογράφο, τραγουδιστή, ηθοποιό, ποδοσφαιριστή, ό,τι θες, ταξιτζή, ό,τι θες.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μάνα μου,
2: να
0: σε αφήσω γιατί φαντάζομαι ότι είσαι και παρέα. Λοιπόν, σου ξαναλέω Βίρτου, έτσι.
2: Ναι.
0: Βίρτου.
2: Βίρτου. Okay.
0: Θα περάσεις καλά, τέλος.
2: Βίρτου, οκ. Okay.
0: Βίρτου.
2: Alles gut. Okay.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, να περάσεις καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να περάσεις καλά, γεια χαρά.
2: Yeah.

Λοιπόν, καλησπέρα Σπύρο για από μένα. Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έχει στείλει μήνυμα. Λέει: μια χαρά είναι η ελληνική αστυνομία και μάλιστα από τις καλύτερες της Ευρώπης, αρκεί να την αφήσουν να δουλεύει. Σπυράκο μου, μπορεί να έχεις και δίκιο. Δεν αντιλέγω, βέβαια. Και να δουλεύει, αλλά και οι θύνοντες της ελληνικής αστυνομίας καμιά φορά δεν νομίζω ότι παίρνουν τις αποφάσεις και τις ευθύνες που τους αναλογούν. Τώρα εγώ μιλάω για τις μετακινήσεις των οπαδών. Εάν θέλουν, όπως φαίνεται, δεν ανοίγει μύτη. Αρκεί να θέλουν να οργανωθούν, από ό,τι τουλάχιστον έχει δείξει το παρελθόν. Ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος υποθέτω ότι είναι από το Μενίδη, λέει: επιτρέπεται να έχουν αφήσει το μισό Μενίδη χωρίς δρεύμα? Ντροπή τους. Συμβαίνει αυτό για το Μενίδη? Για να το λέω, Τριαντάφυλλος, έτσι ήταν. Υπομονή, Τριαντάφυλλε, υπομονή. Άκου, 943 Intervention Sports, να σου κάνουμε παρέτσα μέχρι να έρθει το ρεύμα. Ελπίζω να έχει έρθει ήδη.

Μιας και λόγω του Μάνου Σταραμόπουλου μπήκαμε σε mood τελικού Champions League, ο Αρτέτα είπε ότι θέλουμε να γράψουμε ιστορία. Βλέπω δίψα, πάθος και μεγάλη επιθυμία να παίξουν όλοι σε αυτό το τελικό. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος του. Πήραμε ένα τίτλο, συνεχίζει ο Αρτέτα, και τώρα θέλουμε τον επόμενο. Αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε για εξέλιξη και επόμενο βήμα. Θέλουμε να φτάσουμε ακόμη ψηλότερο και θέλω οι παίχτες να πιστεύουν πως μπορούν να το πετύχουν. Για τον Αρσέν Βεγγέρ, για την εμβληματική αυτή μορφή, τον προπονητή της Arsenal και ποδοσφαιράνθρωπο, δεν με πήρε τηλέφωνο, λέει ο Αρτέτα. Θέλει να κρατήσει διακριτική στάση, αλλά γνωρίζω πως όλοι στο σύλλογο μας στηρίζουν.

Για τους περσινούς ημιτελικούς με την Παρή, ανέφερε ο Αρτέτα ότι ήμουν ικανοποιημένος από όσα είδα πέρυσι. Μας έλειψε πολύ λίγο. Τώρα όμως είναι μια διαφορετική στιγμή και οι δύο ομάδες έχουν εξελιχθεί. Ενδεχομένως το διάβασα καλά το πριν που λέει: μας έλειψε πολύ λίγο. Άρα παραλίγο που λέμε.

0: Με αυτά και με αυτά σας ενημέρωσα για τον Μανόλο, τον Καραλή, ο οποίος ξεπέρασε ξανά το φράγμα των 6 μέτρων, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στο τσίριο στάδιο πέτυχε την επίδοση του Λεμεσό στην Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργη τον Ιωάννου. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο πάλι μαζί με την τελευταία ώρα της εκπομπής. Every wound has set me free.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε μενίδι.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Από τον 943 Intervet Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8 και 49 μέτρα κέρδισε το meeting της Λεμεσού και έκανε τη δεύτερη, την καλύτερη φετινή του επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας το άλμα στα 8 και 46 που είχε κάνει στο Diamond League της Χιάμεν. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα για τις χθεσινές του δηλώσεις. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός σου έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης, αναφέρουν οι πράσινοι. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κατόχοι διαρκείας της ΑΕΚ τα εισιτήριά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Στις επεκτάσεις των συμβολέων των Μάρκο Νίκολιτς και Πινέδα είχε επικεντρωθεί ο δικέφαλος. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Παναθηναϊκού. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαχαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες στο Τριφύλι. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντωνι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Στο handball ανδρών ο Ολυμπιακός επικράτησε 31-27 της ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για την σεζόν 2025-2026. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Για τον δεύτερο αγώνα των Παράς παραμονή στη Ligue 1, Nice Saint-Étienne 0-0 στο 58. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε περάσει την τελευταία ώρα, 16 πρώτα λεπτά. Ο Σπύρος επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε για την αστυνομία. Κοίταξε, μου λέει, κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη, σωστά, για τις μετακινήσεις και τους οπαδούς που λέγαμε. Αν γίνει κάτι, λέει, ο πρώτος που την πληρώνει είναι ο εκάστοτε αστυνομικός διευθυντής μέτρων. Μακάρι να επιστρέψουν οι μετακινήσεις και εγώ οπαδός είμαι και φυσικά εντός γηπέδου. Μόνο με security συμφωνώ, Σπυράκο μου, απόλυτα, απόλυτα συμφωνώ. Ο Τριαντάφυλλος επανέρχεται για το θέμα του Μενιδίου που είναι χωρίς ρεύμα 2 ώρες. Ντροπή. Συνυπογράφω, φίλε, αφού είναι 2 ώρες το μισό Μενίδι χωρίς ρεύμα, ντροπή. Εκτός και αν το πρόβλημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Υπομονή, φίλε Τριαντάφυλλε, τώρα να εκνευρίζεσαι δεν θα βγει άκρη. Άρα υπομονή. Και είπαμε 9.43 Intervention Sports. Ελπίζω να σου κάνουμε καλή παρέτηση, να έρθει και το ρεύμα γρήγορα, να επανέλθουν όλα στην κανονικότητα.

0: Λοιπόν, και στην άλλη άκρη της γραμμής έχω τον Νίκο τον Κατσούρη. Ο Νίκος Κατσούρη σημαίνει φίλος του Ολυμπιακού, γνωστός φίλος του Ολυμπιακού. Θα τον έχετε δει πολλές φορές με το πανό Εγύρα, όσοι ιδιαίτερα πάτε έτσι ή στο ΣΕΦ ή στο Καραϊσκάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει από το Βόρειο Σέλλας μέχρι τη Βραζιλία. Είναι και συγγραφέας για το Final Four του 2012, δικηγόρος, πολυπράγμων, οικογενειάρχης και πάνω απ' όλα φίλαθλος. Αυτό το λέω και το εννοώ. Γεια σου Νικόλα μου, καλώς.
1: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε διακόψαμε και από ένα
1: μαζί.
0: Να σε καλά φίλε, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: και εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Και εγώ φίλε που μας δέχτηκες για άλλη μια φορά έτσι να τα πούμε. Λοιπόν, η αφορμή είναι βεβαίως η επέτειος απόψε. Κάπου διασκεδάζεις λόγω της επετείου, υποθέτω.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Το έχουμε καθιερώσει.
0: Ναι.
1: Δύο χρόνια συνεχόμενα, μια παρέα που πηγαίνουμε μαζί γήπεδο.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε τέτοιο βράδυ πάντα, 29 Μαΐου.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερη χρονιά φέτος.
0: Αυτά
1: και,
0: είναι.
1: Πάντα, εμείς ψάχνουμε αφορμή για να βρισκόμαστε και για να περνάμε όμορφα.
0: Και πολύ πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, για πες μου, τι θυμάσαι από εκείνη και τη βραδιά. Καταρχάς, πού ήσουν μέσα, ήσουν Παπαρίνα.
1: Ναι.
0: Ήσουν μέσα, με όλη την παρέα. Για πες μου τα συναισθήματά σου.
1: Είναι ότι είχε ξεκινήσει η ιστορία του τελικού πολλές μέρες πριν. Δεν είναι δηλαδή μόνο η εκείνη συγκεκριμένη μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί πιο πριν είχαμε την αναμονή για τα εισιτήρια. Περιμέναμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ.
0: Ναι, με τις κληρώσεις αν θυμάμαι καλά. Ναι. Μπράβο, ναι.
1: Είχαμε μια προτεραιότητα τα παλιά διαρκείας. Εντάξει, αν υπήρχε μια ελάχιστη αξιοκρατία δεν ανησυχούσα, γιατί έχω διαρκείας από το 1989.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Μιλάμε για 35 χρόνια μέχρι το 24.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Ανησυχία, βέβαια. Λοιπόν, ναι, ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή όταν λοιπόν ήρθε το mail από την ΠΑΕ. Ήταν λίγες μέρες πριν από ό,τι θυμάμαι. Δόξα τω Θεώ, όλη παρέα. Γιατί όλοι είμαστε από τη δεκαετία του 90, να πω. Γιατί εγώ πήγαινα και με τον πατέρα μου πιο πριν.
0: Mm-hmm.
1: Και ήμασταν όλοι παρόντες.
0: Άρα αποδεικνύεται ότι ο Ολυμπιακός λειτουργεί αξιοκρατικά σε αυτό το κομμάτι.
1: Ειδικά εκείνο το παιχνίδι πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ήξερα ελάχιστους που μείναν απ' έξω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Οπότε. Πράγματι υπήρχε αξιοκρατία στο σπίτι.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Τώρα όσον αφορά εκείνη τη μέρα, καλά εννοείται δεν κοιμηθήκαμε πριν 4 μέρες πριν.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: τη μέρα του αγώνα πήγα τα παιδιά στο σχολείο, θυμάμαι, 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Και έφυγα κατευθείαν για Πειραιά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπήρχε περίπτωση δηλαδή τώρα. Ναι. Δεν ήταν μέρα ούτε για δουλειά ούτε για τίποτα.
0: Ναι. Ήταν αφιερωμένη στην ομάδα.
1: Συγκεκριμένα. Είχα πάρει μια φίλη μου τη δροσιά που είχε έρθει από Κοζάνη κοπέλα και της λέω σήκω, φύγαμε, πάμε για καφέ, πάμε για τσίπουρα, πάμε για μπύρες, δεν έχουμε τώρα ησυχία, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν μια μέρα που ήμασταν από το πρωί στους δρόμους του Πειραιά. Ξεκινήσαμε από μικρό λίμανο για καφέ, συνεχίσαμε για τσίπουρα, μετά για μπύρες στο Καραϊσκάκι και περιμέναμε να έρθει ο κόσμος για να πάμε με το μετρό. Στη Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν υπέροχες στιγμές.
0: Για πες μου λοιπόν,
1: θυμάμαι από λεπτό σε λεπτό όλες τα πάντα.
0: Πού φοβήθηκες και καλά τώρα δεν σου λέω που τα συναισθήματά σου την ώρα που μπήκε το γκολ του Ολκάμπη. Και αν φοβήθηκες σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού.
1: Όχι. Δόξα τω Θεώ δεν φοβήθηκα σε κανένα σημείο. Τώρα στο γκολ του Ολκάμπη φύγανε κλάματα αυτόματα.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο σε μένα, έτσι. Μιλάμε τώρα, πιστεύω, 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί εκείνη τη στιγμή δάκρυσαν.
0: Σωστά.
1: Αυτόματα, δηλαδή άνοιξαν οι ουρανοί πραγματικά. Κλάματα που δεν μπορούσαμε να τα συγκρατήσουμε. Εκεί στο γήπεδο ήμουνα με το φίλο μου το Θέμη δίπλα-δίπλα, που πηγαίνουμε μαζί γήπεδο από μικρά παιδιά, από το σχολείο. Και θυμάμαι ότι είχαμε αγκαλιαστεί και με αναφιλητά κλαίγαμε. Ο ένας.
0: Τρομερό.
1: Ήτανε συγκλονιστικές.
0: Μόνο όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο ιδιαίτερα, που έτσι συγκινεί ιδιαίτερα τα πλήθη όλων των ομάδων, έτσι δεν λέω μόνο για τον Ολυμπιακό, μπορεί να το καταλάβει αυτό που λες. Άνθρωποι 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20 να κλαίνουν.
1: Ναι, ήταν δίπλα μας όλων των ηλικιών άνθρωποι που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους πραγματικά.
0: Ναι. Να σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά, τον θείο που ενδεχομένως να μην είναι στη ζωή, δηλαδή πράγματα που σε ανατριχιάζουν.
1: Έτσι. Για να καταλάβεις, εγώ είχα και τον πατέρα μου μαζί. αλλά δεν ήμασταν στην ίδια θύρα επίτηδες. Γιατί σκεφτόμουν,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: πώς θα τον αντικρίσω ή πώς θα με αντικρίσει σε περίπτωση που γινόταν αυτό που ευτυχώς έγινε. Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Και είχαμε πάει σε διαφορετική θύρα, να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ήθελα να είμαι δηλαδή με την παρέα μου,
0: ναι.
1: που ξέρουν πώς θα αντιδρούσα.
0: Ναι.
1: Και όχι με τον πατέρα μου που τον είδα με το που έληξε, ας πούμε, και ναι. βρεθήκαμε και αγκαλιαστήκαμε. Το θυμάμαι σαν τώρα. Πραγματικά.
0: Μεγάλες στιγμές που μόνο αθλητισμός.
1: Πραγματικά. Ευγνωμονούμε το Θεό για αυτά που ζήσαμε. Ευλογημένοι, πραγματικά δεν μπορώ να, να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
0: Και μετά από Σαλιμάνι, υποθέτω,
1: μέχρι
0: το πρωί.
1: Με το τρένο πάλι, ναι. Άφησα τον πατέρα μου που γυρίσαμε μαζί στο μοναστηράκι για να πάει στο σπίτι στο Εγάλεο αυτός.
0: Ναι.
1: Και εγώ συνέχισα, κατέβηκα από τα λιμάνι. Κάποια στιγμή που περιμέναμε την ομάδα, αποφάσισα να ξαναπάρω τα μάξι. Να πάω με τη μοτοπορία, να τους πάρουμε μαζί και να κατέβουμε Πειραιά. Οπότε τώρα φτάσαμε μέχρι το πρωί.
0: Ναι.
1: Ήτανε πολύ ωραίες στιγμές.
0: Ναι,
1: αντίστοιχες στιγμές κάναμε και τώρα, έτσι.
0: Ναι, προχθές, την Κυριακή.
1: Τα ίδια ακριβώς κάναμε την Κυριακή. Πάντα δηλαδή φύγαμε. Ναι. Κατεβήκαμε Πειραιά, περιμέναμε εκεί γιατί εντάξει θέλαν και οι άνθρωποι να δουν τις οικογένειές τους στο ξενοδοχείο από ό,τι μάθαμε. Οπότε πάλι πήρα τα μάξι, πήγα Συγκρού με τη μοτοπορία και ξανά Πειραιά μέχρι το πρωί.
0: Εντάξει τώρα βέβαια φίλοι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, άλλο πράγμα βέβαια ήταν τότε πριν δύο χρόνια, άλλο τώρα. Τα πανηγύρια. Συμφωνώ απόλυτα ότι το πανηγύρι είναι πανηγύρι, χαρά είναι χαρά. Αλλά υπήρχε πολύ πιο έντονο, υποθέτω, το συγκινησιακό στοιχείο πριν δύο χρόνια. Αυτό. Η προσμονή των τόσων ετών, η προσμονή της καλής πορείας, το γαμό το. Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Πήγαμε, λέγαμε, εμείς θα πάμε μια φορά και θα το πάρουμε.
0: Ναι.
1: Και δόξα τω Θεώ, έγινε αυτό.
0: Και έγινε αυτό.
1: Το μπάσκετ έχουμε πάρει κι άλλες χαρές, δεν το συζητάμε. Είναι και διαφορετικά τα αθλήματα τώρα, μην
0: ξεχνάμε. Πιο εύκολα.
1: Δηλαδή, μια τέτοια χαρά στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω να την ξαναζήσουμε, δεν το συζητώ. Αλλά ήδη μιλάμε ότι να, του χρόνου στο μπάσκετ, ας πούμε, θέλουμε ξανά.
0: Είναι διαφορετικά τα μεγέθη.
1: Ξανά η ευκαιρία, ας πούμε, να πάρουμε.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο απόλυτο. Έτσι είναι. Για πες μου λίγο έτσι μια ακραία εμπειρία από ένα ταξίδι στο εξωτερικό που έχεις κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έτσι. Το είπα στην αρχή στην εισαγωγή μου. Γνωστά, βέβαια, από το Βόρειο Σέλλας μέχρι τη Βραζιλία. Στον τελικό των παιδιών, των μικρών, έτσι.
1: Τότε τα είχαμε ξαναπεί και την προηγούμενη φορά. Το πιο μακρινό ταξίδι ήταν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Μόλις είχε γίνει επίσημα γνωστό από τη διοργανώτρια αρχή, έκλεισα αμέσως τα εισιτήρια και βρεθήκαμε στην άλλη άκρη της γης για να φωνάξουμε για τη μεγάλη μας αγάπη. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, δεν το συζητάμε. Ήταν υπέροχα. Αλλά εντάξει, και πολλά ταξίδια τώρα στην Ευρώπη. Για να έχουμε.
0: Το πρώτο σου ποιο ήταν, στη Βουδαπέστη, αν θυμάμαι καλά, μου είχες πει.
1: Ναι, το 1996 στη Βουδαπέστη.
0: Με τη Φερεντσβάρος. Νομίζω είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός τότε, ή όχι.
1: Ναι. Είχε
0: αποκλειστεί.
1: 3-1 εκεί.
0: Ναι.
1: Και 2-2 στο Καραϊσκάκι στο Ρεβάλ.
0: Ναι, κάτι με κάτι απάνω τα λάθη εκεί από τα Στόπερς, αν θυμάμαι καλά τώρα. Και εγώ τέλος πάντων.
1: Όχι, είχε κάνει διάφορα.
0: Ναι. Ήταν κάτι πνιχτά.
1: Είχε χάσει και Αλεξανδρίες κάτι ευκαιρίες, θυμάμαι, στη Βουδαπέστη που δεν χάνονταν.
0: Και για τον Ολυμπιακό, βέβαια, έχεις γίνει και συγγραφέας. Έχεις γράψει ένα βιβλίο σε χώμα ελληνικό για το Final Four της Κωνσταντινούπολης. Τώρα, απίστευτες στιγμές τότε εκεί.
1: Ισχύει. Ναι, ήταν τέλος πάντων μια τρέλα τη στιγμή εκεί που αφήσαμε, παρατήσαμε τις οικογένειές μας.
0: Ναι.
1: Και φύγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Παύλο τον κουμπάρο μου και τον φίλο μου τον Δημήτρη. Αφήνοντας τις οικογένειές μας και φύγαμε για Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα. Τι έχεις να πεις για. Ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά κοίταξε να δεις όμως τι ωραίες στιγμές έχεις ζήσει και πόσα πράγματα μπορείς να πεις, μπορείς να μεταφέρεις στα παιδιά σου, τέλος πάντων, στους φίλους σου κτλ.
1: Μα γι' αυτό λέω, θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο και πραγματικά ευγνωμονώ τον Θεό για αυτά που έχω ζήσει. Είναι στιγμές ανεξίτηλες, δεν τις ξεχνάμε ποτέ.

Επιτρέψτε μου, επειδή τον έχω γνωρίσει και προσωπικά, θαυμάσιος άνθρωπος, φίλαθλος. Όταν λέμε φίλαθλος, φίλαθλος. Τέλος. Βεβαίως θα γίνει και η πλάκα απέναντι στους πελάτες του, σας είπα ότι είναι δικηγόρος, απέναντι στους συναδέλφους, απέναντι στους συνεργάτες. Αυτά είναι το, αλλά το πίπερο. Τότε γιατί ασχολούμαστε, για να τα λέμε σε εμάς και να αγαπάμε μόνο εμάς. Αλλά αυτά τα ταξίδια, τα οποία τα ταξίδια βεβαίως είναι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταξιδέψει τόσο πολύ είναι πλούσιος. Δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά όταν έχεις ταξιδέψει τόσο πολύ. Και όταν αυτό το συνδυάζεις, όπως καταλαβαίνετε εμείς που ασχολούμαστε με τα ποδοσφαιρικά, με τα αθλητικά γενικότερα, με αθλητικό τουρισμό ιδίως, είσαι γεμάτος, γεμίζεις. Ήρθε το ρεύμα, μας λέει ο Τριαντάφυλλος. Μπράβο, ρε Τριαντάφυλλο, αφού στόπα. Θα έρθει το ρεύμα. Τι κάνεις έτσι. Το ρεύμα λοιπόν μόλις ήρθε, το έστειλα για ενημέρωση. Φίλε μου, καλέ, να είσαι καλά και να μην ξανακοπεί ποτέ το ρεύμα. Ελπίζω να σου κρατήσαμε έτσι καλή συντροφιά. Όση ώρα, εν πάση περιπτώσει, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, χωρίς ρεύμα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πλάκα-πλάκα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε.

Nissan Etienne 1-0. Στο 75 βρισκόμαστε στον αγώνα μπαράζ για το ποια ομάδα θα σωθεί ή θα πέσει στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

Και μιας και λέγαμε για τους φίλους του Ολυμπιακού τότε και για αυτούς που ήταν και αυτούς που δεν ήταν στο γήπεδο και αυτούς που έχουν φύγει από την ζωή, που όλοι εκείνη την ώρα τους θυμήθηκαν και λέγανε μακάρι να ήταν εδώ να ζούσε τη μεγάλη χαρά. Αυτό το για όλους τους φίλους. Θέλω να πω και ένα ιδιαίτερο έτσι για αυτούς τους φίλους του Ολυμπιακού και τους φίλους των άλλων ομάδων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Πραγματικά είναι μεγάλη λαχτάρα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε, γιατί μιλάω με πολλούς. Πόσο πολλοί θέλουν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα από κοντά, όπως ας πούμε στην Αμερική. Παλιά κάνανε πολλά ταξίδια, επικόκαλοι αν θυμάμαι καλά. Ο Ολυμπιακός έκανε και τουρνέ εκεί στην Αμερική, σε κάποιες πολιτείες της στην Αμερική, εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι στη Νέα Υόρκη, είναι τεράστιο σύνδεσμος εκεί του Ολυμπιακού. Πόσο είναι λαχτάρα, πόση προσμονή υπάρχει από όλους για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θέλω να δώσω λοιπόν τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους όλων των ομάδων που μας ακούνε από το εξωτερικό. Σεντετιέν κερδίζει πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει.

Nice Saint Etienne 1-1. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει 0-0. Τώρα η Saint Etienne το έφερε το μάτς στα ίσα. Όπως καταλαβαίνετε, εάν έχει ανελήξει έτσι, θα πάει σε παράταση και πέναλτι. Η Saint Etienne, η οποία θέλει να ανέβει από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, η Nice θέλει να κρατηθεί. Η Saint Etienne, μια πολύ πολύ ιστορική ομάδα. Όσο και η Nice, φυσικά, έτσι.

Η Μόντσα από την Ιταλία επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία, στην Serie A. Μαζί με Βενέτσια και Φροζινόνε και η Μόντσα λοιπόν στην μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας.

Στο πρώτο παιχνίδι η Κατατζάρο, η οποία επίσης προσπαθούσε να ανέβει και έπαιζε μπαράζ με την Μόντσα, είχε κερδίσει 2-0. Το ίδιο σκορ είχε κάνει και η Μόντσα. Μάλλον να τα πούμε σωστά, γιατί σας μπέρδεψα νομίζω. Στον πρώτο αγώνα η Κατατζάρο είχε χάσει την έδρα της από τη Μόντσα με 2-0. Στείλουν επαναληπτικό στη Μόντσα. Η Κατατζάρο προηγήθηκε 2-0, αλλά δεν κατάφερε να κάνει και τρίτο γκολ, παρά το γεγονός ότι είχε πολλές ευκαιρίες. Εκεί έχουν το εξής. Εφόσον τα δύο μάτς λήξουν ισόπαλα, ενώ με το ίδιο συνολικό average, προηγείται, προβιβάζεται η ομάδα η οποία κατά τη διάρκεια της σεζόν, της κανονικής διάρκειας, έχει καλύτερη θέση στη βαθμολογία. Η Μόντσα έχει καλύτερη θέση και πήρε την άνοδο μαζί με Βενέτσια και Φροζίνονη, που είχαν πάρει τις δύο πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία.

Χαμός στον τελικό Κύπρου, επεισοδιακός ο τελικός, ο οποίος διεκόπη. Συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Τελικά η Πάφος κατάφερε και επιβλήθηκε με 2-0 το Απόλλωνο Λεμεσού. Ξανάρχισε το παιχνίδι, κατακτώντας το τρίτο τίτλο της ιστορίας της. Είχαμε συμπλοκές ποδοσφαιριστών, είχαμε πολλά και διάφορα στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Πάφος πήρε το κύπελο στην Κύπρο. Επιβλήθηκε 2-0 το Απόλλωνο Λεμεσού. Αυτό να κρατήσουμε και τέλος.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε έντεξε δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια!
3: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
4: Κάθε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επανήλθαμε, 11:30. Και επανήλθαμε με Ανδρέα Μπονόβα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα κύριε Μπονόβα, τι κάνετε?
1: Πήγαινε καλά, πώς είστε?
0: Καλά. Ανδρέας Μπονόβας λοιπόν, παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό αρκετά χρόνια, ξεκίνησε από τα Γιάννενα. Η αφορμή για να σας πάρω τηλέφωνο είναι η επέτειος σήμερα του Ολυμπιακού, τα 2 χρόνια από την κατάκτηση του Κόφερας, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για τα Ιωάννινα, αν έχετε έτσι την επιθυμία.
1: Πρώτα πρέπει να συγχαρούμε τον Ολυμπιακό για, για τη διάκριση αυτή, γιατί τώρα όταν κάνεις τέτοιο επίτευγμα είναι σημαντικό μέσα σε 2 χρόνια, ότι έχεις πάρει το Conference, έχεις πάρει double, έτσι, με τη στιγμή που με τη Λίπαρ έκανε μία ομάδα στα 2 χρόνια, έκανε αυτή την επιτυχία, σίγουρα είναι μεγάλο επίτευγμα και για τους παίχτες και γενικά για το σύλλογο, γιατί μεγαλώνει, όπως και οι μικροί που πήραν το link. Είναι σημαντικά επιτεύγματα σε ένα ιστορικό σύλλογο, έτσι, ένα που λέγεται και θρύλος, και εγώ είμαι υπερήφανος που τον υπηρέτησα, έτσι, και πήρα και πρωτάθλημα το 87.
0: Την περίοδο 87. Και συνεχίζετε βέβαια με τους παλεμάχους, βέβαια, σας βλέπουμε.
1: Για φιλανθρωπικούς σκοπούς είμαστε πάντα παρόν, έτσι, και ο πρόεδρος πάντα συνεισφέρει και είναι δίπλα μας. Έχει σεβασμό και αναγνώριση και πάντα το λέει ότι η ιστορία του Ολυμπιακού είστε εσείς, ότι αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα είμαστε κι εμείς. Οπότε είναι μεγάλη, είναι σεβασμός και αναγνώριση. Έτσι.
0: Δεν θα μπορούσε να κάνει και ο πρόεδρος αλλιώς, η αλήθεια είναι ότι, διότι έχει καταβολές και από τον μπαμπά του τον αείμνηστο, τον Βιλτιάδη Μαρινάκη, έτσι, μεγάλωσε μέσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
1: Είχα τη χαρά και την τιμή, έτσι, να είναι όταν ήρθα από τα Γιάννα με τον πρόεδρο, τον κύριο Ντεφά. Ήταν τότε το δεξί του χέρι και ο μικρός ο Μαρινάκης ήταν τότε στα αποδυτήρια, έτσι, ήταν ο παδός, και νομίζω ότι το δείχνει και τώρα με την αγάπη, έτσι, σε αυτό το
0: Βεβαίως, σωστά. Και είναι νομίζω μυστικό να είσαι ο παδός για να έχεις επιτυχημένη πορεία και σαν παράγοντας και σαν πρόεδρος. Του Ολυμπιακού.
1: Από την αγάπη, γιατί μιλάμε τώρα και αγάπη, έτσι, προς τον μεγάλο σύλλογο.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός, η αλήθεια, είναι μεγάλο καράβι και θέλει πέρα από τις ικανότητες και αγάπη πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, πώς την είδα την ομάδα φέτος? Δεν τα κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα εκεί, αλλά πήγε εξαιρετικά, θεωρώ, στην Ευρώπη, στο Champions League.
1: Όταν μιλάμε μια ομάδα η οποία χτίστηκε πριν 2 χρόνια, κατάφερε τόσα πολλά πράγματα, έτσι, και βλέπουμε μια πορεία στο Champions League που νομίζω ότι θα τη ζηλεύανε πάρα πολλές ομάδες, έτσι, και νομίζω ότι χαθήκαν, δηλαδή, κάποιες ευκαιρίες, πως λέμε, δοκάρι και μέσα, είσαι ήρωας, το δοκάρι και έξω, έτσι,
0: είσαι
1: άσκητος, οπότε τι γίνεται? Ο Ολυμπιακός κατάφερε πολλά πράγματα στα 2 χρόνια, εκτός από το conference, το double. Έτσι, έβγαλε δηλαδή παιδιά από τα γυμνοφάσκια που λέμε, από τις ακαδημίες, έτσι, πουλήσε τον Κοστούλα, βλέπουμε τον Μοζακίτη, δηλαδή βλέπουμε παιδιά τα οποία σιγά σιγά αντρώθηκαν και αρχίζουν σιγά, έτσι, κάποια παιδιά τα οποία πήγαν δανεικές ομάδες, όπως είμαστε στον Όφεστηριο Άβε, και πιστεύω ότι ήρθε η ευκαιρία, θα δοθεί ευκαιρία φέτος, γιατί βλέπουμε μια καινούρια προσπάθεια να κατεβάσει ο Ολυμπιακός, να κατεβάσει το μέσο όρο ηλικίας, έτσι, και να πάει στα παιδιά οι οποίοι αντρώθηκαν από τις ακαδημίες, δηλαδή τους γηγενείς, γιατί το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Και
1: πιστεύω ότι ήρθε η ώρα, γιατί, και νομίζω ότι βλέπω τα βήματα και τις μεταγραφές σιγά σιγά, ότι πάει, δηλαδή, ο κ. Μαρινάκης και ο Μεντιλίπαρ πάνε να βάλουν το ελληνικό στοιχείο, και τα παιδιά τα οποία, έτσι, από τη 19 πήγαν, ψήθηκαν και σιγά σιγά πήραν ευκαιρίες, έχουν εμπειρίες, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουν τη φανέλα και να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό και το ταλέντο, έτσι, τα οποία παιδιά αυτά είναι μέσα από τις ακαδημίες από 14 χρονών. Άρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά ο Ολυμπιακός έτσι να εμπιστευτεί τα Ελληνόπουλα αυτά τα οποία τα γέννησε, δηλαδή από τις ακαδημίες. Πιστεύω ότι ένα καλό σύνολο σύν με τις μεταγραφές και των έμπειρων παιχτών, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα κορμό ο οποίος θα το ζήλευαν πάρα πολλές ομάδες. Έδειξε πρόσωπο σημαντικό στο Champions League, δηλαδή τώρα είδε κατάματα ομάδες όπως η Eindhoven, δηλαδή που κέρδισε 7, έριξε 7 γκολ στη Νάπολη, κέρδισε εδώ μέσα στο Καραϊσκάκι, έτσι, και δείχνει σε ένα τέτοιο πρόσωπο.
0: Ναι, ναι, και υποφέρεις.
1: Ένα μηδέν και σοφαρίστηκες στον Ένεση.
0: Ναι, ναι, κατά λάθος.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπεις, βάζεις 2 γκολ στην Bayer Leverkusen που έχει 1:5 το budget, δηλαδή εσύ έχεις 100 εκατομμύρια και η Leverkusen έχει 500 εκατομμύρια budget.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή όλα αυτά. Βλέπεις τη Real, ακούς, χάνεις 4-0 στο ημίχρονο και το πας 4-3 και κάνα καθυστερήσεις και πας έναν κράμπι. Δηλαδή εκεί δείχνει το μέταλλο και την ομάδα, ότι η ομάδα. Άρα τι γίνεται, όλοι παίζανε για τον, όλοι οι παίχτες παίζανε για τον ένα και ο ένας για όλους. Δηλαδή βλέπουμε ένας με τη Λίπαρ, ο οποίος έκανε μια ομάδα που είχε μέταλλο, είχε τρομερή φυσική κατάσταση, είχε τακτικά τρομερή τοποθέτηση και ήταν ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης και νομίζω ότι τα αποτελέσματα τώρα πάμε στο διατάφτα και έτσι στο αποτέλεσμα, γιατί πάντα όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, το αποτέλεσμα για το πρωτάθλημα,
1: μπράβο,
0: τώρα λέτε.
1: Έτσι, μπράβο. Εκεί τι γίνεται.
0: Καλά, ναι, πιστεύω, πέρα από το πρωτάθλημα, πάντως να πούμε ότι ο κ. Μαρινέκης έχει ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη σε μεγάλα levels.
1: Και μεταγραφές έχει σεβασμό και βλέπουμε ότι όλοι, δηλαδή τον Ολυμπιακό, τον αντιμετωπίζουν σαν ομάδα του Champions League. Έτσι, όλοι οι ομάδες.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, άρα τι γίνεται, στα χρόνια του Μαρινάκη έχτισε ακούς μια ομάδα η οποία τη σέβονται όλοι, έτσι, βγάζει οι ακαδημίες, βγάζουν ταλέντα, έχει το ρέτη που γίνεται καλή αξιολόγηση και δουλειά και πιστεύω ότι σιγά σιγά νομίζω ότι θα οι καρποί, έτσι, των ακαδημιών θα καρποθούν, έτσι, και θα έχουν αντίστοιχο στην ομάδα.
0: Μακάρι για τον Ολυμπιακό ή τον ελληνικό ποδόσφαιρο, βεβαίως, γιατί είναι τροφοδότης.
1: Πολύ σωστά, γιατί περισσότεροι είναι διεθνείς. Άρα τι γίνεται, οι εθνικές ομάδες αποτελούνται από παιδιά των ακαδημιών, τα οποία σιγά σιγά βάζουν το λιθαράκι να χτιστεί η εθνική ομάδα.
0: Λοιπόν, κύριε Μπονόβα, κατάγεστε από τα Ιωάννινα, γνωστό αυτό, έτσι.
1: Έτσι, πρώτα απ' όλα, ναι, από ένα χωριό έξω από τα Γιάννενα.
0: Έξω από τα Γιάννενα.
1: Έτσι, από εκεί ξεκίνησα. Έτσι. Και Ασφάκα, από έτσι και εξω.
0: Ασφάκα, έτσι λέγεται.
1: Ασφάκα Ιωαννίνων, ναι, έξω. Είναι ένα φυτό που πηγαίνουν οι μέλισσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από
0: ναι.
1: Εκεί βγήκε το όνομα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μετά με είδε ο Πας Γιάννα και τότε με πήρε στην ΚΑΠΑ 19. Και έτσι μάλιστα ξεκίνησε η καριέρα μου.
0: Και από εκεί μεταπηδήσατε στον Ολυμπιακό, από τα Ιωάννη,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: τα
1: Πας Γιάννα. Μετά με αγόρασε τότε ο Ολυμπιακός. 30 εκατομμύρια το 86 μου διεθνής από τον Πας Γιάννα, έτσι, γιατί ήταν.
0: Να πούμε ότι είστε διεθνείς 20 φορές, έτσι δεν.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Και
0: για να καταλάβουν και οι νέοι, οι νεότεροι, τι θα πει Μπονόβας, έτσι.
1: Μεσογειακή ομάδα, έτσι, έχω παίξει όλες τις εθνικές.
0: Τα Ιωάννα τι έχει γίνει τώρα, και η λήψη χρημάτων, στάση εργασίας.
1: Είναι λυπηρό, γιατί πρέπει να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ο κ. Χρυστοβασίλης μετά από 16 χρόνια που είχε, όταν πήρε την ομάδα από τον Ντύρο Κούγια, έτσι, ο οποίος έκανε μεγάλη προσφορά, πρόσφερε πάρα πολλά στον Πας Γιάννα, την έβγαλε από τα προβλήματα, τα οικονομικά, έτσι, και μετά ήρθε ο Χρυστοβασίλης, έφτιαξε μια ομάδα η οποία έφτασε και στο ΕΦΑ να παίξει. Απλά μετά τα παιδιά, όταν χάθηκε ο συγχωρεμένος στο Βασισέλης, δεν μπορέσαν να ανταπεξέλθουν, έτσι, να διοικήσουν αυτή την ομάδα και μοιραία, μέσα από τα χρέη τα οποία δεν είχαν ρυθμιστεί, έτσι έφτασε σε ένα επίπεδο να αυτή τη στιγμή η ομάδα να είναι ακέφαλη. Απλά η ατυχία και το λυπηρό είναι ότι είχαμε και ένα περιστατικό που εύχομαι γίνει κατευχήν να πάνε όλα καλά. Ο οικονόμου, είναι ο γιος του οικονόμου, έτσι,
0: ο Μάριος οικονόμου, ναι.
1: Ο πατέρας παίζε μαζί με τον Γιώργο. Ο Μάριος οικονόμου που έπαιξε ΑΕΚ, ΠΕΧΑΙ και Ιταλία.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν ένα από τα σημαντικά.
0: Δεν έχουμε εικόνα, αλήθεια. Πάει καλύτερα το παιδί. Έχουμε εικόνα καθόλου.
1: είναι στάσιμη κατάσταση. Προσευχόμαστε όλοι, όλοι προσευχόμαστε να περάσει αυτή τη δύσκολη
0: έτσι,
1: που έχει να κάνει με θέμα υγείας, έτσι, και να πάνε όλα κατευθείαν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πας για την επόμενη μέρα, τώρα έγινε μια αλλαγή γιατί ο Γιώργος ήταν πρόεδρος του Ραστέχνη, δεν μπόρεσε αυτή τη στιγμή λόγω έχει το πρόβλημα το γιο του. Έγινε μια αντικατάσταση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο Ραστέχνη και παλιός παράγοντας, να ηγηθεί αυτή της προσπάθειας. Τώρα προσπαθούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ενδιαφερόμενοι να μπουν ενεργά με οικονομική επιφάνεια, ώστε ο Πας Γιάννας σιγά σιγά να χτιστεί από την αρχή, ώστε να σε βάθος χρόνου να φτάσει εκεί που ευχόμαστε και ανήκει στη Super League.
0: Σωστό, σωστό. Ασχολείστε καθόλου τώρα με ακαδημίες, με...
1: Εγώ από το 2002 που ασχολήθηκα σαν manager,
0: ναι.
1: Και σε πέρυσι ήμουνα 2,5 χρόνια μόνο στην Scouter στην Καλαμάτα, έτσι, σε διάφορες ομάδες, στη Γέρκυρα τεχνικός διευθυντής, στην Καλυθέα 2 χρόνια, στο Ολυμπιακό Βόλο.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, περισσότερο είναι... Αξιολογώ τα ταλέντα και τα προωθώ.
0: Αυτό θα σας ρωτάγα. Υπάρχουν ταλέντα στα Πέριξ?
1: Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντα.
0: Υπάρχει,
1: το ταλέντο, επειδή είναι το 10%,
0: ναι.
1: Όταν γίνεται αξιολόγηση, το 90% είναι δουλειά. Ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα του, να υπάρχει ταπεινότητα. Οι γονείς νομίζω ότι εκεί χαλάει η συνταγή, γιατί νομίζω ότι όλοι οι γονείς ξέρουν το ποδόσφαιρο και εκεί παρεμβαίνουν στο παιδί. Το παιδί όταν υπάρχουν τρία στοιχεία που πρέπει να έχει, να έχει ένα παιδί. Έτσι, είναι όταν πάει στο σχολείο, είναι οι καθηγητές οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παρεμβαίνουν στη μόρφωση. Είναι οι προπονητές που είναι στις ακαδημίες και είναι οι δεύτεροι δάσκαλοι. Άρα όταν ο γονέας στέλνει το παιδί στο σχολείο, το έχει εμπιστοσύνη. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον προπονητή, να μην έχει το αίσθημα της αδικίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Άρα τι γίνεται, ένα παιδί για να φύγει από τις καθετέρες, να φύγει από τα διάφορα
0: κακοτοπιές,
1: πρέπει να πάει στη χαρά του. Άρα η χαρά του παιχνιδιού είναι, δεν μπορεί να προδικάσει κανένα στην εξέλιξη ενός παιδιού. Άρα σιγά σιγά το παιδί σου δείχνει το ίδιο δρόμο.

0: το ίδιο παιδί, το παιδί, μέσα από τη γύμναση, μέσα από τις εντολές του προπονητή. Αλλά δεν πρέπει οι γονείς να παρεμβαίνουν, να εμπιστεύονται τους προπονητές. Οι γονείς πρέπει να έχουν το σχολείο, τη διατροφή, την καλή, τις παρέες. Αυτά είναι τα σημαντικά.
1: Να, τώρα...
0: Πρέπει να αφήσουν τα παιδιά να ασχοληθούν με, το, με αυτό που αγαπάνε.
1: Μεγάλο γιατί θέμα ανοίγεται με τους γονείς. Είναι παθογένεια τώρα αυτό με τους γονείς. Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν πας να δεις ένα παιχνίδι, είναι τώρα, έχει, το παιδί έχει τρία ερεθίσματα. Έχει το γονέα τι θα του πει, έτσι όταν έχει την μπάλα, έχει τρία ερεθίσματα. Έχει τι είπε ο προπονητής, τι εντολές έδωσε, ένα ερεθίσμα. Ένα τι θα κάνει αυτός όταν θα πάρει την μπάλα και τρίτο το γονέα. Ναι. Πες μου σε ένα δευτερόλεπτο το που έχει την μπάλα, έτσι τι θα κάνει από τα τρία.
1: Φτάνει να μην το ευχαριστιέται, να μην το χαίρεται το παιδί και σηκώνεται και φεύγει.
0: Όμως το παιδί σε αυτή την ηλικία θέλει μόνο το έπαινο. Μόνο έπαινο. Δηλαδή να πει στο παιδί μπράβο, συγχαρητήρια. Μόνο όταν θα το ρωτήσει και κάτι, ένα γονέα δεν θα πει τακτικά και τεχνικά. Έτσι θα πει μόνο τον έπαινο. Μπράβο σου, συγχαρητήρια, πάμε.
1: Τέλος.
0: Εκεί είναι η δουλειά του γονέα. Αυτό αν το καταλάβουν,
1: είναι παθογένεια, παθογένεια μεγάλη η γονείς. Τα βλέπω και εγώ πολλές φορές που πηγαίνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει κύριε Ανδρέα μου, κύριε Μπονόβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε άλλη μια φορά. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Συγχαρητήρια θέλω να δώσω και στην ομάδα του μπάσκετ. Έτσι ήταν,
1: φυσικά, φυσικά, βέβαια.
0: Είναι αναγνώριση μιας προσπάθειας μετά από 4-5 χρόνια που, έτσι, που πηγαίναμε στην πηγή και δεν πίναμε νερό. Έτσι, έναν πρωτομάστρας, έτσι, ο κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος
1: έβαλε το βιθαράκι. Σκακιστής. Σκακιστής λέω, σκακιστής.
0: Έτσι, μπράβο, μαζί. Με έκανε μια υπέροχη ομάδα που έτσι, μάλλον το χαρήκαν πρώτα αυτοί το μπάσκετ,
1: έτσι
0: όλη τη χρονιά και πιστεύω έτσι ότι δικαιωθήκαν.
1: Λοιπόν, έχετε και την καλησπέρα από έναν επιφανή Ολυμπιακό, να ξέρεις, πολύ Ολυμπιακό, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα, και μάλιστα αναφέρει καλησπέρα στο μηχανάκι του θρύλου, έτσι το φωνάζαμε.
0: Ναι, ναι, την αγάπη μου, ευχαριστώ, έχω ότι είναι...
1: Όλος ο κόσμος σας αγαπάει, αλήθεια είναι αυτή.
0: Πράττω έτσι το ανταποδίδω, ναι. Έτσι, σε όλους τους φιλάθλους, γιατί στα δύο χρόνια που ήμουν στο Ολυμπιακό, ένιωσα τόση αγάπη και σεβασμό και την νιώθω και τώρα. Είναι σαν να πήγα 10 χρόνια στο Ολυμπιακό. Έτσι αυτό
1: είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό πραγματικά. Λοιπόν, να έχετε υγεία, να έχετε υγεία, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το μηχανάκι του θρύλου λοιπόν, ο Ανδρέας Μπονόβας, εξαιρετικός και εξαιρετικός σαν άνθρωπος.

Δεν έχετε παράπονο σήμερα, έτσι. Την καλύψαμε την εκπομπή με πολλά θέματα. Βεβαίως η επέτειος του Ολυμπιακού μονοπόλησε σε αρκετά λεπτά από την σημερινή εκπομπή. Νίσεν Ντετιέν 4-1. Πότε έγινε αυτό? Ήταν να μην βάλει γκολ η Σεντετιέν. Σοφάρισε η Σεντετιέν, μετά κατέρευσε. Κατέρευσε. Βλέπω εδώ τα γκολ. Στο 81 έγινε το 2-1. Στο 79 είχε σοφάρισε η Σεντετιέν με πέναλτι. Στο 81 έγινε το 2-1. Στο 87 το 3-1. Στο 90-2 το 4-1. Η Νις παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, στη Ligue 1. Για όσους έτσι έχουν το αξάν το γαλλικό. Η Σεντετιέν και του χρόνου θα παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

Προς το κλείσιμο της εκπομπής, γι' αυτό καλό είναι να πω άλλη μια φορά το δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Σπέτσες. Γιατί εμείς εδώ στον 943 Intervention Sports θέλουμε να επιβραβεύουμε τους ακροατές μας όσο μπορούμε, βεβαίως. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης στις Σπέτσες, επαναλαμβάνω. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Τους ακούτε κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 10. Και πραγματικά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή με θέματα τα οποία δεν τα ακούτε ούτε στους πολύ πολύ μεγάλους και τα λέω μεγάλους οικονομικά ενώ ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πιστέψτε με. Λοιπόν, για συμμετοχή για το ταξίδι στις Σπέτσες στο Viber του σταθμού 6939 943 943 6939 943 943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Τόσο απλά. Ονοματεπώνυμο Σπέτσες. Τέλος. Και κλήρωση.

Σας ανέφερα και πριν, μάλιστα την ώρα που μιλάγαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο για τον Άντωνι Γκόρντον, ότι η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Άγγλου Στράικερ από την Νιούκαστλ. Ο 25ετών ποδοσφαιριστής μάλιστα ισχυρίστηκε πως ο λόγος που ξέρει να μιλά τη γλώσσα, ξέρει να μιλά ισπανικά το παιδί, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήξερε πάντα ότι θα αγωνιστεί στους Μπλαουγκράνα στην Μπαρσελόνα. Ήθελα να μάθω ισπανικά γιατί σαν παιδί πίστευα πως θα παίξω κάποτε στην Μπαρσελόνα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Απίστευτη δήλωση από τον Άντωνι Γκόρντον. Είχα ένα φυσιοθεραπευτή στη Νιούκαστλ και μιλούσαμε ισπανικά καθημερινά και του είπα ότι μια μέρα θα παίξω για την Μπάρτσα και πως ήθελα να μάθω τη γλώσσα, αποκάλυψε ο Βρετανός ποδοσφαιριστής. Μέτρησε, να πούμε, 39 γκολ και 28 ασίστ σε 152 συμμετοχές με την Νιούκαστλ τα προηγούμενα 3,5 χρόνια με τις Καρακάξες. Σαν άλλοτε έτοιμος από καιρό λοιπόν ο Άντωνι Γκόρντον. Απίστευτος, μπράβο ρε παιχτάρα μου. Πολύ πολύ έτσι βασικό να ξέρει ο ποδοσφαιριστής τη γλώσσα στη χώρα που θα πάει. Πάρα πολύ βασικό.

Λέγαμε ότι μάλλον η αντίπαλος της ΕΦΕΣ που προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος της Τουρκίας θα είναι η Φενέρα, έτσι έγινε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους νίκησε άνετα 96-73 την Eroxpor και προκρίθηκε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ. Παρηγοριά λοιπόν φέτος για την Φενέρ το πρωτάθλημα της Τουρκίας μετά τον χαμένο ημιτελικό από τον Ολυμπιακό στο Final Four της Αθήνας, το Τισέντερ.

Νάτος και ο Ταρέμι σκόραρε στην πρόβα τζενεράλε της Εθνικής Ιράν, ο Ταρέμι. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 68 λεπτό της αναμέτρησης με την Γκάμπια. Έκανε το 3-1 ο Ταρέμι και έτσι κλείδωσε ουσιαστικά την νίκη για την ομάδα του. Η ομάδα του Ιράν, η οποία προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι δεν ήθελαν να είναι εκεί, η ομάδα του Ιράν θα είναι εκεί και πολύ πιθανό να κάνει και καλή πορεία. Να θυμίσω τους αντιπάλους του Ιράν, είναι η Νέα Ζηλανδία, στον όμιλο εννοώ, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο. Δεν έχει κακή κλήρωση, έτσι. Στις 16 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα με την Νέα Ζηλανδία. Εμείς εννοείται ότι είμαστε με το Κουρασάο. Τα λέγαμε και χθες στην εκπομπή εδώ την βραδινή του Βασίλη Γερασίμου. Κουρασάο και ξερό ψωμί. Ή Κουρασάο ή Κουρασάο. Το ίδιο είναι. Και μάλιστα στην πρεμιέρα θα παίξουμε διπλό. Γερμανία Κουρασάο 0-2 ή 1-2. Θα το δούμε τώρα αυτό. Στην πορεία έχουμε μέρες ακόμα, θα τα ξαναπούμε. Με τον Αντωνίση, το δικό μας παιδί που παίζει στον Ατρόμητο και νομίζω ανανέωσε, ήταν και του χρόνου στον Ατρόμητο.

0: Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας χαιρετήσω. Θα με επιτρέψετε να πω και το τελευταίο δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς, ακολουθεί πολύ πολύ έτσι όμορφη εκπομπή του Γιώργου του Τσουράκη. Κάθε Παρασκευή μέχρι τις 2 σας κρατά συντροφιά. Εμείς θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος κανονικά στις 8, πάλι μέχρι τα μεσάνυχτα, με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ιωάννου. Πολλές ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για όλα έτσι τα ωραία που μου στέλνετε. Πραγματικά μου δίνετε μεγάλη χαρά για να συνεχίσω αυτό που κάνω, που το αγαπώ βεβαίως πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet & Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8.49 κέρδισε το meeting της Λεμεσού και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας το άλμα στα 8.46 που είχε κάνει στο Diamond Link της CMN. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα για τις χθεσινές του δηλώσεις. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης, αναφέρουν οι πράσινοι. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ροντινέη, όπως αναφέρουν μέσα από την Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ τα εισιτήριά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Στις επεκτάσεις των συμβολέων των Μάρκο Νίκολιτς και Πινέδα έχει επικεντρωθεί ο δικέφαλος. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του τριφυλιού. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Παίχτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντωνι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 31-27 τη ΑΕΚ στην αίθουσα Γεώργιος Κασιμάτης του ΆΚΑ. Έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της χάντμπολ Πρέμιερ και αναδείχθηκε ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και ισοφάρισε την σειρά σε 1-1. Για τον δεύτερο αγώνα των μπαράζ παραμονής της Λιγκάν, Νις Σεντετιέν 4-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Τσουράκη.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θες φως εσύ, θες φως, ε? Γιατί θα κεντήσεις, Μαξούρα, ε? Θα κεντήσεις.
1: Είμαστε νερά.
0: Στον αέρα, τι θα είμαστε, στο νερό. Στον αέρα, κανονικά. Γη, αέρα, φωτιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε έχω ανοιχτό από την αρχή, να ξέρεις, ούτε προσφωνήσεις ούτε τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Καλησπέρα στο φίλο μου το Διαμαντή, τον Πεπέτα. Ναι, Διαμαντή μου, 29 Μαΐου η αποφράδα ημέρα, φίλε. Ημέρα μνήμη σήμερα για την άλωση της βασιλεύουσας και ολοκλήρου του ελληνισμού από τις ορδές των Οθωμανών Βαρβάρων Τούρκων. Σαν σήμερα, εάλλο η πόλη, ο προορισμός μας, λέει ο φίλος μου Διαμαντής. Διαμαντή μου, να σου πω κάτι. Δυστυχώς η πόλη είχε αλωθεί κάποιους αιώνες πριν από τις σταυροφορίες και από τις εσωτερικές τις διαμάχες και φθορές. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, όλα έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Αλλά ο Μάιος γενικά έχει πολλές ημέρες μνήμης. Γενοκτονία των ποντίων, 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Και επίσης 20 Μαΐου είναι η επέτειος της μάχης της Κρήτης, όπου εκείνη η ημερομηνία αναφέρεται στην αεροποβατική στην αεροποβατική επιχείρηση των Γερμανών, των αλεξιστοδιστών, η οποία, Μαξούρα, τότε πώς ονομάστηκε, η κωδική ονομασία της τότε αεροποβατικής επιχείρησης των Γερμανών στην Κρήτη, πώς ονομαζόταν, θυμάσαι? Θα σε τρελάνω εδώ. Unternehmer Merkur. Unternehmen, δηλαδή, επειδή μιλάω γερμανικά, φίλε, είμαι γερμανοτραφής. Unternehmen, δηλαδή, φέρνουμε από τον ουρανό. Unternehmen Merkur. Επιχείρηση, αεροποβατική επιχείρηση Ερμής. Επειδή ο Ερμής ήταν φτωρωτός θεός. Και κράτησε γύρω στις 2 εβδομάδες η μάχη της Κρήτης. Ενώ οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι μέσα σε λίγες ώρες θα το έχουν καταλάβει το νησί, στον Ταυρονίτη τους περιμένανε και τους φάζανε με τα δικράνια, φίλε. Αλλά ξέρεις κάτι, τώρα τους πουλάνε σπίτια, οικόπεδα και κτήματα. Και για αυτό το πράγμα ντρέπομαι για την καταγωγή μου, για τους συμπατριώτες μου, γιατί τους περιμέναν στον Ταυρονίτη και τους φάζανε και στο Μάλεμε δίπλα και τώρα τους πουλάνε σπίτια και οικόπεδα. Ντροπή σας, ρε μάγκες, εκεί κάτω. Ντροπή στην Κρήτη μας, ντροπή. Γιατί έτσι? Είναι εκπομπή, όλα ίδια και όλα αλλιώς, το καταλάβατε. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη από τον πολύ αγαπημένο, εκλεκτό και ακριβό φίλο και εξαιρετικό συνεργάτη του σταθμού Δημήτρη Στρατάκη με την ολική ανατροπή. Έτσι, οι εκπομπές του σταθμού Θοδωρή Μαξούρα έχουν ανατρεπτικούς τίτλους, πηχαίους. Γιατί βγαίνουμε εδώ πέρα, ρε φίλε, και ταχώνουμε χοντρά, δεν καθόμαστε.
1: Κόντρα στον άνεμο.
0: Κόντρα στον άνεμο, κόντρα στο ρεύμα εντελώς. Ναι, φίλε, ντροπή μου, το λέω. Διαμαντή μου, να σου πω κάτι, είναι έτσι, αδερφέ. Εμένα με έχεις καταλάβει, φίλε, όσο καιρό γνωριζόμαστε. Δεν μασά τα λόγια μου, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ στον 943 Interveten Sports, όλα ίδια και όλα αλλιώς, η ραδιοφωνική συνήθεια της Παρασκευής που άλλους τους δροσίζει και άλλους τους ζορίζει. Η Παπάγου ολοκληρώθηκε, μπράβο τους. Ε? Κανέναν άλλο δρόμο? Όχι, τίποτα.
1: Τελειώσαμε για αυτή την πενταετία, στην επόμενη τώρα.
0: Να σου πω, εκεί όμως το πλακόστρωτο είναι ακόμα, εκεί οι λακκούβες είναι, λες και μας στο λακκούβαρδο.
1: Εντάξει, είναι... Όλα τα έργα πρέπει να γίνονται προεκλογικά, σύμφωνα με κάποιους, ναι, για να τα θυμάται ο κόσμος.
0: Κάτσε, θα πάρει τηλέφωνο ο Χλεμπονιάρης να σου πει: α, κάνεις πάσα το σκυλί στον καρπούζο, για να το πει φιλόσοφος. Παιδερέ, ντροπή σου, ρε, Μαξούρα.
1: Να δώσουμε φιλιά σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Παντού.
0: Εσύ δώσε σε όλο τον κόσμο, εγώ θα δώσω το μισό κόσμο.
1: Να δώσουμε σε όλο τον κόσμο. Σε ένα στενό μου φίλο, τον Γιώργο το Δήμα, που μας ακούει από το αυτοκίνητο.
0: Ο Γιωργάρας, φίλε.
1: Ο Γιωργάρας.
0: Ωραίος.
1: Με να την παρέα του εκεί.
0: Τον έχω συμπαθεί στον Γιώργο. Είναι το στυλ μου. Είναι η εικόνα που γουστάρω, το στήσιμο που έχει.
1: Μα γι' αυτό έχετε και το ίδιο όνομα.
0: Καλά, και με τον Γιώργο Παπαδρέχου το ίδιο όνομα. Δεν έχει να κάνει. Τα μάθες, πατέρα, τα νέα. Άστα, δεν θέλω, ευχαριστώ. Κάτσε, κάτι λέγαμε για τον Γιώργο Παπανδρέου και μου πες το power bank κάτω. Λοιπόν, ακούγει το παιδί μου, να ξέρεις, ο γιος μου.
1: Τον αγαπάμε πολύ και το γιο σου.
0: Για να ρασίλ, θα είναι μπροστάρις αυτός αύριο μεθαύριο. Τι θέμα λέει ο Διαμαντής σήμερα? Όταν όλα τα θέματα ρε, στη Διαμαντή είμαι εδώ, θα κολλώσω.
1: Είναι τώρα, μετά τις 12, όλα μπορούν να υποθούν.
0: Τα πάντα όλα. Έτσι, τα πάντα όλα. Παιδιά, εδώ στους 94,3 για την Αττική και στο www.943sports.gr διαδικτυακά για όλο τον πλανήτη. Επίσης, στο Radio Love και το Live 24 οι υπόλοιπες διαδικτυακές ραδιοφωνικές πλατφόρμες, αλλά και στο ράδιο και από το ράδιο γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου εκεί αναλαμβάνει να φτάσει η φωνή μας. Και στο ράδιο και από το ράδιο γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου εκεί αναλαμβάνει να φτάσει η φωνή μας.

0: Είναι αλλιώτικα τα μαγνητικά παιδιά εκεί πέρα, φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι έτσι τα πράγματα. Δεν, εγώ φταίω, μωρέ.
1: Είσαι πολύ μπροστά.
0: Τα, άμα ήμουν πολύ μπροστά, φίλε. Ξέρεις ποιος είναι το ραδιοφωνικό μου είδωλο παγκοσμίως,
1: Ποιος?
0: Howard Stern, φίλε. Howard Stern.
1: Υποκλίνομαι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτός ανοίγαγε την ραδιοφωνική εκπομπή σε show. Αυτός έθεσε τον όρο radio show, φίλε. Ο Howard Stern. Ξεκάθαρα.
1: Άλλαξα τα δεδομένα.
0: Βέβαια, ξεκάθαρα τώρα, τι να λέμε. Γελάει ο Διαμαντής. Μα έτσι είναι, φίλε. Η γυναίκα του πεπέτα, πεπέτενα. Δεν μπορώ να την πω Διαμαντίνα. Δεν ξέρω. Ή μου κάνει σαν τον Διαμαντίνο, την εταιρεία αυτή που πουλάει εκεί τα. Πώς το λένε, τα τηλεμάρκετινγκ. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Παιδιά, κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ, 12 με 2, λίγο μετά τις 12, την ώρα που πλανούνται οι ψυχές και τα αερικά στον εθέρα της νύχτας. Έτσι κι εμείς στον εθέρα των Ερτζιανών είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα κάθε Παρασκευή ανελειπώς. Απόψε έχω χαρά, έχω Θοδωρή Μαξούρα. Να σου πω, δεν θα πω.
1: Τίποτα.
0: Ξέρεις,
1: είναι εδώ.
0: Μου αρέσει να λέω ο ηγέτης. Όχι ο επικεφαλής.
1: Θες να πέσουν τηλέφωνα βραδιά.
0: Το επικεφαλής. Το νιώθω πολύ νερόβραστο. Είσαι ο ηγέτης της Δημοτικής Παράταξης Νέα Αρχή Άγια Αναργυρίκα Ματερό. Να το λέμε
1: είμαι ένας απλός άνθρωπος της καθημερινότητας, της διπλανής πόρτας, έτσι θα συνεχίσω να είμαι. Γιατί θεωρώ ότι μας φάγανε τα μεγαλεία και οι αλαζονίες τα τελευταία
0: από
1: χρόνια.
0: Από αλαζονία άλλο τίποτα, Μαξούρα, άστο. Αποδείχτηκε περίτρανα, φίλε, περίτρανα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Περίτρανα. Και πού βρήκαν να το κάνουν.
1: Σε σένα.
0: Δηλαδή, σου παρακαλώ. Λοιπόν, σε μένα που όχι τίποτα άλλο, μπορεί να πετύχω και κανένα στον δρόμο να φάει κανένα πατσαβούρι με σφουγγαρό νερά από κανένα.
1: Δεν θα μπορώ και να σε κρατήσω.
0: Εντάξει, λίγο δύσκολο. Είναι λίγο, ναι. Λίγο κατερπίλα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43. Και 2-15-2-15-59-43. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές για όλους εκτός από τα καθήκια. Τα καθήκια να μην πάρουν τηλέφωνο, θα φάνε φόλα. Λοιπόν, και στο 6939-943-943 στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, τα διαβάζουμε εδώ. Τα στέλνετε αχρεωστήτως, όπως λέει και ο Γιώργαρος Οχελάκης. Τα διαβάζουμε εδώ, αυθορή και παραχρήμα, όπως λέω και εγώ. Είναι η. Στην αρχαΐζουσα το ατάκια και επιτόπου. Το αυθορή και παραχρήμα μου αρέσει περισσότερο, ρε φίλε, από το ατάκια και επιτόπου. Δεν ξέρω, το ακούω πολύ πρόχειρο. Λοιπόν, και να ξέρετε ένα πράγμα, τα πάντα θα συζητήσουμε απόψε, αλλά έχω ξεθάψει το φτιάρι του πολέμου, φίλε. Έχω ξεθάψει το φτιάρι του πολέμου.
1: Έχεις τα δίκια σου.
0: Και ξέρεις γιατί. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εδώ μου φέρες αναψυχτικά και νερό. Και βλέπω τη σακούλα από μακριά. Έρχεσαι με τη σακουλίτσα με αναψυχτικά και νερό.
1: Έτσι.
0: Και μόλις μου τη φέρνει μου τη δίνει στο χέρι, την κοιτάζω με μια έκπληξη. Αφού την είχα δει από μακριά, ρε φίλε. Έτσι και το χαρτάκι του άλλου, του λεμονιάρι, του το πήγε το παιδάκι. Εγώ να σου πω κάτι. Αν ήμουν γονιός, δεν θα επέτρεπα στο παιδάκι μου να κάνει αυτό το σοου. Σε παιδάκι. Να του πάει το χαρτάκι και να το ανοίξει. Να κοιτάζει δεξιά-αριστερά.
1: Με την Ακρόπολη από πίσω.
0: Ναι, να κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Που παραλίγο να την ξεπουλήσει και αυτή κιόλα.
1: Εγώ λίγο μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ήταν ο Ανδρέας.
0: Περήφανα νιάτα, τιμημένα γυναίκα. Τρίζω να ακούγα το μπουτσατάκι, ρε.
1: Εγώ έτσι λίγο. Εκεί που δυσκολεύομαι να κατανοήσω κάποιες καταστάσεις. Είναι ότι αυτή η μερίδα του κόσμου που ανήκει σε αυτό το πολιτικό χώρο, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Πάντα κατηγορούσε, ξέρω εγώ, τον τότε ηγέτη πρόεδρο του Πασόκ, τον Ανδρέα Παπαδρέου. Και τώρα το επικροτούν στην απομίμηση ενός προέδρου,
0: ναι.
1: Ο οποίος κάνει ακριβώς ό,τι έκανε εκείνος ο πρόεδρος που ήταν και πρωθυπουργός που τότε κατηγορούσαν.
0: Ο
1: σε μπέρδεψα λίγο. Αλλά είναι αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά στη σημερινή εποχή.
0: Ναι.
1: Κατηγορούσαμε τον Ανδρέα Παπαδρέου.
0: Εντάξει, ήταν λίγο λαοπλάνος ο
1: ναι, αλλά τότε, ρε παιδί μου.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Αυτή η μερίδα του κόσμου τώρα στηρίζει.
0: Πρόσεξε, στην εξωτερική πολιτική δεν τον έφτανε κανείς, ρε μάγκα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Δεν τον έφτανε κανείς. Πώς έλεγε ο αντισυνταγματάρχης ο Πανουργιάς που ήταν στη σχολή Αλεξοτισσών διοικητής.
1: Ναι.
0: Σε ένα γνωστό βίντεο που ανεβάζω και εγώ σε τακτά χρονικά διαστήματα στα social. Ο καταδρομέας λέει είναι στρατιώτης με 10 κιλά. Και ο Παπανδρέου ο Ανδρέας στην εξωτερική πολιτική ήταν

0: Πολιτικός με 10 κιλά.
1: Και λέω ρε παιδί μου.
0: Έτσι. Βυθίσατε το σεισμί και τα λοιπά.
1: Βλέπεις ότι ακόμα και την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε εκεί με φώτα την Ακρόπολη.
0: Νόμιζα θα λέγεις με φώτα την ορχήστρα και τη φωνή ρεκλάμα.
1: Την κράτησε όπως ο Ανδρέας.
0: Πώς την κράτησε?
1: Έτσι, κοίτα, σήκωνε το χέρι του πάνω και την κράταγε. Δηλαδή είναι.
0: Η διακήρυξη.
1: Ναι.
0: Τη 3η Σεπτέμβρη.
1: Ναι, τότε την παρουσίασε τη δική του διακήρυξη όπως την παρουσίασε τότε όπως την κράταγε και ο Ανδρέας Παπαδρέου. Και λέω ρε παιδί μου, ακόμη και το κοριτσάκι αυτό έτσι που ανέβηκε να δώσει το χαρτάκι που δεν ήξερε το όνομα της. Δεν το ήξερε το όνομα. Περίμενε το κοριτσάκι να πει το όνομα
0: του. Δεν ήξερε το όνομα του παιδιού.
1: Τη παράταξή του.
0: Α,
1: του κόμματος.
0: Δεν το ξέρε. Και άνοιξε το χαρτάκι και κοίταζε
1: με ένα χαμόγελο,
0: με μια έκπληξη. Βρε μπαγάστηδες.
1: Όλα για τα βίντεο.
0: Κοίταμε λίγο. Σαν να του λέω, βρε μπαγάστηδες, ελάστε να μας τότε βρε.
1: Ελάς πρόσεξε.
0: Και λέγαμε... έχουμε και το αλφα, το ψηλό αναρχικό λιγουλάκι. Ρε από εκεί πέρα.
1: Πώς λέγαμε Βαρουφάκης με ένα νι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι το ελάς
0: ναι.
1: με ένα λάμδα.
0: Τι να πω ρε φίλε.
1: Και με ένα αλφα.
0: Δεν μου λες το άλλο
1: περίεργο.
0: Το βίντεο
1: ναι.
0: που ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και έλεγε για την Κωνσταντοπούλου. Έχει πρόβλημα κοπέρα, έχει πρόβλημα. Δεν μ' αφήνει. Δεν μ' άφησε. Πέντε δευτερόλεπτα να μιλήσω. Δεν μ' άφησε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πρόβλημα. Μπει η οικογένειά σου να το κοιτάξει. Δεν ξέρω, έχει πρόβλημα. Ο Άδωνης με την τσιρίδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Α πούμε.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε. Α, κόρακος, κορά του κουμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βγάζει, δεν βγάζει. Βγάζει. Τι είπατε, τι είπατε.
1: Είναι πονίδιστο.
0: Αυτό με το τι είπατε, την έκφραση αυτή, το τι είπατε, θα σου πω ένα ανέκδοτο κριτικό. Έχει πάει ένας, ήταν ένας σε ένα χωριό στα Ανόγια και δεν έκλεβε ποτέ. Δεν έκλεβε ζώα, ρε παιδί, γιατί είναι η παράδοση. Η ζωοκλοπή είναι παράδοση στην Κρήτη. Έτσι, λοιπόν, δεν έκλεβε αυτός ποτέ, μόνο έπινε στο καφενείο. Και μια φορά τον ζόρισε πίνα, ρε φίλε, και έκλεψε ένα αρνί. Αποκαλύφθηκε. Και όταν του ήρθε η δικάσιμος να πάει, κατεβαίνει στο Ηράκλειο, πάει στο Ειρηνοδικείο. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνει στο δικαστήριο. Λέει, γιατί του λέει ο δικαστής, κύριε Τάδε, κλέψατε το αρνί. Του κάνει, τι είπατε, γιατί λέει, κλέψατε το αρνί. Τι είπατε, γιατί του λέει, κύριε μου, κλέψατε το αρνί. Για να μην τρώω τις πατάτες σκέτες. Λοιπόν, έτσι, τι είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πόσο αληθινό.
0: Ναι, ναι, φίλε, είναι και αυτό ένα ζήτημα, ένα θέμα. Βαράν τα τηλέφωνά σου, βάλτε στην πτήση, ρε εσύ, Μαξουρά.
1: Αυτό παλεύω να φτιάξω.
0: Τι τραβάμε. Στην κυρία Άιφη μου πολλά χαιρετίσματα, στη Τζόρτζια.
1: Μας ακούνε.
0: Και πώς το ρένταλ, το σκυλί, το ενοικιαζόμενο.
1: Η πέτρα του σκανδάλου.
0: Ναι.
1: Νίκ.
0: Ο Νίκ. Νίκ the Greek. Νίκ, όχι, Νίκ the Rental. Νίκ ο ενοικιαζόμενος. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει, τι είναι, σαν τα ενοικιαζόμενα. Τι χέρτς, τι χέρτς τον έχεις. Κοίτα, ο Μητσοτάκης είπε στον Μπαρζόκα, ψηλό παιδί κι αυτός, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιζε αστοτριάρι. Είναι Ολυμπιακός, ρε ο Κούλης.
1: Όχι.
0: Αφού του έχει πάει ο... Τι ομάδα είναι.
1: Νομίζω...
0: Όχι, Ολυμπιακός είναι, φίλε.
1: Σίγουρος.
0: Ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός. Από εκεί να καταλάβεις.
1: Και ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης, Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ας το καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν του το είχα.
1: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Για εκτζή τον έκοβα τον Ανδρουλάκη.
1: Όχι, όχι, Παναθηναϊκός. Και πολύ.
0: Να σου πω, τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα, να τον ξυπνήσουμε.
1: Να τον πάρουμε.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τον βγάλουμε αέρα. Ο Ολυμπιακός είναι ο κατέμις. Ο Διαμαντής, να ξέρεις, είναι σκληρό. Δεν θα πω οπαδός, δεν μου αρέσει η λέξη οπαδός. Είναι σκληροπυρηνικός φύλαθρος του Ολυμπιακού, αδερφέ.
1: Α, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Δεν παίρνει. Μόνο μηνύματα στέλνει. Πάρε ένα τηλέφωνο, Διαμαντή. Α, σε πάρω εγώ, ρε φίλε. Να σου κάνω μια απάντηση, να μου πάρει πίσω.
1: Να συζητήσουμε λίγο για τα.
0: Θέλετε να με στεναχωρήσετε βραδιά. Δεν με λυπάστε. Λοιπόν, σαν τον Αμπάτζη μου λέει προχτές, οι φίλοι λέει τα σηκώνουν τα καλαμπούρια. Οι φίλοι, ήθελα να του πω, κοιτά να μην πικράνουν στον άλλον. Τι τραβάμε. Θα πάρει, είπε. Θα πάρει, εντάξει, οκ. 2-10-2-25-9-43. Το μισάωρο πέρασε, έφυγε νεράκι. Λοιπόν, 2-15-2-15-59-43 και 6-9-39-9-43-9-43 για τα μηνύματα σας, παιδιά. Και στα social με βρίσκεται Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, Facebook και Messenger, George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok. Και Γιώργος Τσουράκης στο κανάλι μου στο YouTube, Θοδωρής Μαξούρας με ελληνικά και Θεόδωρος Μαξούρας επίσης με ελληνικά, Θοδωρή, ναι, στο Facebook.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Α, και το Θοδωρή μας, παιδιά. Εδώ.
1: Να ανοίξουμε συζήτηση.
0: Βεβαίως, να ανοίξουμε συζήτηση, να ανοίξουμε κουβέντα. Λοιπόν, επειδή κοντοζυγώνει και 29, και 29 και 20 δεύτερα θα πέσει το διάλειμμα των 12.30, βάζουμε λίγο τη μουσικούλα αυτή την περίοδο που παίζουμε τις μουσικές και επανερχόμαστε.
2: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
3: Intervetten Sports. Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 12.30.

0: Αυτό ήταν και το διαλυματάκι των 12.30 με το σποτάκι με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Με τον θρίαμβολο ομολογουμένος, παιδιά, μην κρυβόμαστε από το δαχτυλίο μας. Θρίαμβο ομολογουμένος του Ολυμπιακού στη φετινή Ευρωλίγκα. Ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Τώρα αυτά που λένε διάφοροι, ότι σπρώχτηκε, έκανε, έρανε. Εγώ τα ακούω, βερεσέ, φίλες και φίλοι. Ο Ολυμπιακός πήγε τρένο και έσπασε και την κατάρα που λέει ότι ο πρώτος δεν παίρνει την Ευρωλίγκα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν και η πληρέστερη ομάδα. Θοδωρίες, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, και το πάλεψε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Εντάξει. Ήταν και άτυχος Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, και να βγάλουμε τον καθήλυνα αρμόδιο για τα θέματα Ολυμπιακού. Τον φίλο μας τον Διαμαντή. Μπετ Πέπε.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο.
1: Γεια σας, Διαμαντή.
2: Καλησπέρα, καλημέρα. Με τον 12
0: είναι. Πες το εσύ όπως θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω τέτοια κολλήματα.
2: Λοιπόν, ωραία η Ευρωλίγκα. Παιδιά ήταν πολύ καλή.
0: Ναι, ρε φίλε, πήγε τρένο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εγώ πάντως.
0: Ό,τι και να πούμε.
2: Δεν μπορώ να πω λόγω μου Ολυμπιακός ότι πήγαμε σφυρίγματα. Δεν πήγαμε τίποτα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε το πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ. Το έχω γράψει πολλές φορές.
0: Ρε εσύ να σου πω κάτι. Περίμενε λίγο. Να σου πω λίγο να αποδίδει μετά του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Ο πρώτος τα σπόρια θα τα πάρει λίγο υπέρ του πάντα. Αλλά ρε φίλε, είναι και πρώτος. Πώς να το κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο, αδερφέ. Και το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο κατά 95%, μη σου πω 99, να αφήσω και ένα 5%, κατά 95% κερδίζει ο καλύτερος. Δεν μπορείς να βάλεις ένα γκολ σε μια στραβοκλωσία και μετά να παίξεις πίσω πούλμαν για 90 λεπτά. Δεν είναι τέτοιο άθλημα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Το μπάσκετ είναι πολύ γρήγορο. Όταν έχεις 24 δευτερόλεπτα να κάνεις μια επίθεση, όταν έχεις 8 δευτερόλεπτα να περάσεις το πρώτο μισό του γηπέδου, δεν γίνεται.
0: Α, ακριβώς.
2: Λοιπόν, εκεί θέλει και ταλέντο, θέλει και γνώση και θέλει καλό πάγκο. Θέλει πολλά πράγματα.
0: Βεβαίως.
2: Με έναν άνθρωπο που είναι χρόνια στο μπάσκετ, με έναν άνθρωπο που παίζει ολοκληρωτικό μπάσκετ, με έναν άνθρωπο που ακόμα και κάποιες σχολές στην Ευρώπη ζητάνε να μάθουν τον μπάσκετ του Μπαλτζόκα, δεν το αφήνουμε έτσι. Δεν είναι πράγμα που λέει για τον Ολυμπιακό, για την Ελλάδα. Ο Μπαλτζόκας είναι σπουδαίος.
0: Έπρεπε να πάρει μια Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε Μπαλτζόκας. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε.
2: Το έχω πει και εσένα, το έχω πει και σε όλα τα παιδιά. Ο Μπαλτζόκας φέτος θα τελειώσει.
0: Πώς.
2: Ο Μπαλτζόκας φέτος θα τελειώσει. Δηλαδή παίρνει και το ελληνικό και τέλος.
0: Α, λες θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι,
0: και ποιος θα έρθει, ρε φίλε προπονητής.
2: Θα κάνει ό,τι πιο επιτυχημένο θα μπορούσε να κάνει ένας προπονητής.
0: Ναι, και ποιος θα έρθει.
2: Ποιος θα έρθει, ρε φίλε, δεν το ξέρουμε κανείς. Αλλά όλοι λέμε Σπανούλη.
0: Α, το έχω ακούσει. Το βλέπω να ροβολάει κατά Θεσσαλονίκη μεριά Σπανούλη, φίλε.
2: Κοίτα, εάν δεν έρθει ο Γιάννης, δεν πάει Θεσσαλονίκη.
0: Αν δεν έρθει όντε το κουμπό.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Λίγο υπερβολή το βλέπω να φύγει τώρα ο Γιάννης από το NBA.
2: Θέλει ένα άτομο από πίσω που να έχει γνώσεις.
0: Που να έχει.
2: Έχει γνώσεις, παιδί μου. Άμα δεν έχει γνώσεις ο άλλος, δεν μπορεί να το στηρίξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Κινέζος, ναι, θα σου χάσει λεφτά. Δεν έχει τεχνογνωσία. Έχει δουλειά ακόμα.
0: Θα το μανατζέρεις παλούλησε, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης έχει και την όρεξη και την τεχνογνωσία να στήσει μια ομάδα. Είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Ο Σπανούλης είναι καλός. Θέλει ακόμα λίγο δουλειά.
0: Εντάξει, φίλε, όλοι γίνανε, δεν γεννηθήκανε.
2: Σίγουρα.
0: Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ.
2: Από τους Έλληνες είναι ο καλύτερος.
0: Ναι, τον πιστεύω πολύ σαν προπονητή.
2: Από τους Έλληνες νέους προπονητές είναι ο καλύτερος.
0: Είναι ωραίος. Και μακάρι να φτάσει ψηλά ο άνθρωπος. Σου λέω, εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ. Και σαν παίκτης μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το στυλ το run and gun που έχει Σπανούλης μου άρεσε πάρα πολύ. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά και σαν προπονητής.
2: Θα πάει.
0: Μακάρι, ρε φίλε, να σου κάτι. Θέλουμε Έλληνες τώρα, πώς να το κάνουμε.
2: Και με τη Μονακό, αν είχε ακόμα λίγο χρόνο, θα ήταν μια χαρά. Την πρώτη χρονιά που πήγε play-off. Πήγε τελικό, εντάξει, τον έχασε, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, μόνο δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλοι χάνουν και όλοι λοιπόν, κερδίζουν.
2: Καλό βράδυ.
1: Διαμαντή. Είσαι ένα.
0: Περίμενα, δεν είναι δημοτισάγιο να γυρνάω.
1: Είσαι ένα πανηγυρισμό.
0: Τι όχι, τον ρωτά τώρα, είναι σαν να τον ρωτά για μαντί, πίνει νερό. Ρε φίλε, ρε μαξούλα.
2: Λόγω που την επόμενη μέρα δούλευα, δεν είχα πάει.
1: Το πήγαμε σε ρί.
2: Εγώ δεν το πήγα.
0: Δεν πήγε πανηγυρισμού.
2: Είχα ένα μισάωρο, έβαλα μέγκα, είδα αυτά που ήθελα να δω και κοιμήθηκα πολύ ωραία.
0: Δεν πήγε πανηγυρισμού.
2: Δεν πήγα.
0: Χάνω πάσα ιδέα.
1: Δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, πλημμύρισε όλη η Αθήνα και όλος ο Πειραιάς.
0: Να σου πω, όπως έχουμε άδεια γονεϊκή, έπρεπε να πάρεις άδεια πανηγυρική. Ευρωλυγκάτη άδεια έπρεπε να πάρεις.
2: Κανονικά κάθε Μάη, λόγω που έχουμε κούπες, ευρωπαϊκές.
0: Πρέπει να παίρνεις άδεια, ρε φίλε.
2: Πρέπει να το κάνουμε, ναι, ρε φίλε.
0: Πρέπει να παίρνεις το σπανό, να τη λέω, κύριε Σπανέ μου, θέλω άδεια. Τι να κάνουμε τώρα. Τι τραβά.
2: Είναι και Ολυμπιακός, είναι και Πανιόνιος,
0: τώρα. Έλα, ρε, εσύ. Δεν έχει καμία σχέση με το σπανό το δρομή του, ε.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Σπάνω τα γέννη.
0: Ναι, θα μου πεις γιατί ο ένας έχει άλλου τύπου επιχειρήσεις, να είναι στα καύσιμα. Μάλιστα. Αδερφέ, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ.
2: Θα ακούμε με τη Δήμητρα.
0: Χαρά στο κουράγιο σας, ρε Μαγκιά, αλήθεια όμως. Να σου πω κάτι, η Δήμητρα από τότε που έφυγε από τα ψυγεία έχουμε γίνει καλύτερες φιλενάδες, να ξέρεις. Λοιπόν,
1: η Δήμητρα στηρίζει.
0: Έχω άλλες να τσακώνομαι.
2: Αυτό είναι. Αν υπάρχει δουλειά, είναι μια χαρά.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, διαμαντή μου. Να είσαι καλά, γορίνα μου. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Τι ακούμε τώρα, ούτε και ξέρω τα τραγούδια αυτά που παίζουν τώρα. Είναι playlist.
1: Διάβασα τώρα μια είδηση.
0: Ούτε και ξέρω. Ναι, για συνδέστε.
1: Θα μείνεις άναυδος.
0: Για πες.
1: Συνελήφθη αστυνομικός πριν λίγη ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης,
0: ναι,
1: με παράνομο οπλισμό. Εξετάζεται η συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιαστών.
0: Τι εννοείς παράνομο οπλισμό?
1: Παράνομο, όχι παράνομο.
0: Αδήλωτο.
1: Ναι, αδήλωτο.
0: Γιατί οι αστυνομικοί πολλές φορές παίρνουν άλλα όπλα από τα υπηρεσιακά τους. Σου δίνει την δυνατότητα αυτή, νομίζω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ότι η υπηρεσία, εάν θες κάτι καλύτερο από το όπλο που σου χορηγεί.
1: Δύο πιστόλια τύπου Glock.
0: Glock, 17 ή 19.
1: Δεν αναφέρει.
0: Φίλε, να ξέρεις, τον Glock
1: 262 φυσικά.
0: Το Glock είναι πάρα πολύ ωραίο
1: σπρέι πιπεριού.
0: Πιστόλι, πολύ ωραίο πιστόλι. Πρόσεξε με λίγο τώρα, θα σας ψαρώσω όλους. Στις ειδικές δυνάμεις που υπηρέτησα, σαν ατομικό τυφέκιο, είχαμε τα εφνή της Βελγικής Φαμπρίκ Νασιονάλ και σαν ατομικά πιστόλια είχαμε τα Mi-1911 της Colt, τα 45 άρια, τα κλασικά. Και πρόσεξε τώρα, επί Τσοχατζόπουλου και Γιάννου Παπαντονίου,
1: όχθε μου,
0: που θα έπρεπε να έχουν έρθει τα Mi-16 και τα Glock κάνα δύο χρόνια πριν, εκεί προς το τέλος της θητείας μας φέραν 2-3 Mi-16 στη μονάδα και 2-3 Glock να τα δούμε, ενώ θα προέχουμε εξοπλιστεί με τα Mi-16 κάνα δύο χρόνια πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων, μας φέραν στην αλλαγή οπλισμού. Εξοπλίστηκαν οι ειδικές δυνάμεις.
1: Ένα χρόνο έκανες.
0: Εγώ. Είσαι τρελός, φίλε.
1: Πόσο?
0: 18 μήνες.
1: 18
0: και τους 15 μήνες στη μονάδα που υπηρέτησα, φίλε. 8η μοίρα. Ψαρούκλες, για πέστε και πάρτε. 8η μοίρα αμφιβιών καταδρομών στο πέραμα γέρας της νήσου Λέσβου. Δεν είναι η Λέσβος και η Μυτιλίνη, είναι η Λέσβος και το.
1: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
0: Πω, ρε, φίλε. Τι ήταν και αυτό, αυτή η δήλωση.
1: Μπερδεύτηκε λίγο. Κοίταξε,
0: αδερφέ,
1: έχουν μια νοοτροπία ότι δεν έχουν σύνορα. Επομένως...
0: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι απολιτικ.
1: Ναι.
0: Τον συγκεκριμένο δεν μπορώ να τον χωνέψω, αδερφέ.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν μπορώ. Το Τζίπρα δεν μπορώ να τον χωνέψω.
1: Τον Αλέξη.
0: Δεν μπορώ να τον χωνέψω, παιδιά. Αλήθεια.
1: Με δύο έψιλο.
0: Λοιπόν, 06 εσώ, μου λέει ο Διαμαντής. 98 αλφα, φίλε, εγώ. Λοιπόν.
1: Εγώ 2,98.
0: Τι 2,98 σειρά.
1: Ναι, εσύ σειρά.
0: Εγώ, φίλε, 2,52.
1: Α, είσαι παλιός.
0: Εντάξει, είμαι παλιός σιγά.
1: Μετά ήμια ήσουν.
0: Όχι, ήμουνα 2 χρόνια μετά τα ήμια.
1: Α, 2 χρόνια μετά.
0: Μισό.

0: Λοιπόν, έχουμε το φίλο μας το Διονύση από την Αμαλιάδα. Διονύση!
1: Ναι!
0: Αφήστε τα μίση, λέει, και πιάστε το Διονύση, λέει το ποίημα.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Μπράβο, μπράβο, είσαι εκπληκτικός.
0: Αμαλιάδα Beach.
1: Αμαλιάδα, κουρούτα.
0: Κουρούτα, ναι, σαμικό, ναι. Κακόβατο.
1: Ναι.
0: Εκεί
1: ναι,
0: όλα κάτω.
1: Ναι.
0: Γιάννη Τσοχώρη, πώς Ζαχάρο, Σούγκαρ Τάουν.
1: Και Λένα Καραλή.
0: Την κυρία Λένα μας πού την πας, εννοείται ρε φίλε Λένα Καραλή.
1: Πατρίδα μου.
0: Βέβαια, εγώ δεν τη λέω Καραλή, τη λέω κυρία Κογκαλίδη, να ξέρεις, και στραφώνει.
1: Ναι, ο Γιώργος, φοβερός και ο Γιώργος.
0: Εγώ είμαι φαν του Γιώργαρου.
1: Ξέρεις γιατί πήρα πιο πολύ?
0: Ό,τι θέλεις, αδερφέ.
1: Γιατί με παρακάλεσε ο Θήμιος από την Κύπρο.
0: Ο Εφήμης ο Γιδακός. Έλα ρε φίλε.
1: Μου λέει, πάρε τον Γιώργο την Παρασκευή τηλέφωνο να σου δώσει το τηλέφωνό μου. Γιατί τον υπεραγαπώ. Γιατί έχω κάνει και εγώ στο Εγάλεο, στο Περιστέρι, στο Νορλόφο αξιωματικών, παντού.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Έχω ζήσει πολλά χρόνια απάνω. Ναι, και τον έχω συμπαθήσει και μου λέει, Σάκη, πάρε τον Γιώργο να σου δώσει το τηλέφωνό μου και θα τα βρούμε εμείς μετά. Καταλάβες, γι' αυτό πήρα πιο πολύ.
0: Να σου πω, Διονύση μου, δεν το έχω το τηλέφωνο του Ευθύμη.
1: Έτσι μου είπε.
0: Περίμενε, ξέρεις τι, επειδή όταν παίρνει κάποιος εδώ έχει αναγνώριση η συσκευή, απλά πρέπει να με πάρει σήμερα για να το δω. Αν δεν με πάρει σήμερα δεν μπορώ να τρέξω στα τηλέφωνα της Παρασκευής. Εάν με πάρει σήμερα και το δω, θα το πω στον αέρα να ξαναπάρεις.
1: Άκου να του πω εγώ τώρα. Άκου Θήμιο, αν ακούς την Κύπρο, να πάρεις τηλέφωνο τον Γιώργο.
0: Θα ακούει ο Θήμιος. Θα ακούει, φίλε.
1: Ακούει. Ναι, είναι φοβερός.
0: Είναι ωραίος. Ναι. Να είστε καλά, αδερφέ.
1: Να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε, παιδιά.
0: Και εσύ, ρε φίλε.
1: Είσαστε εκπληκτικοί.
0: Κάτι το κουτσοπαλεύουμε.
1: Και χαιρετίσματα στο διπλανό σου.
0: Έχω δύο εδώ πέρα, πάρε. Έχω και Στέλιο Χλαχλά εδώ, προπονητή Αλφα Εθνικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει και τα γλυκάδια του Σατάνα Ταβέρνα που λέει ο Τσουβέλας. Λοιπόν, ναι. Να σε καλά, ρε Σι Διονύση.
1: Να δώσω χαιρετίσματα κάπου σε ένα φίλο μου.
0: Όπου γουστάρεις και αγαπάς, αδερφέ.
1: Το Βασιλάκι, το Γραφιάρι.
0: Το ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, τον παλιό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Τον Ιάκωβο Χατζιαναλάκη.
0: Περίμενε, γιατί σε έχω ξανακούσει να λες για τον Τζακ. Εμείς κάναμε οικογενειακά παρέα με τον Τζακ, ο πατέρας μου κολλητή και τέτοια, να ξέρεις.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
0: Είναι ο Τζακ πολύ ωραίος τύπος.
1: Ο Τζακ και ξέρει, δεν είναι ότι ήταν καλός και γερός ποδοσφαιριστής, ξέρει και αναλύει το ποδόσφαιρο, παιδιά.
0: Λοιπόν, να σου πω να γελάσεις, ο Τζακ ήταν απίστευτα γερό κορμί.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, είχε έρθει κάποια δόση στο εξοχικό των γονιών μου στη Γλούτσα και είχε πάρει το ποδήλατό μου να κάνει μια σούζα και κάνει μια πεταλιά και με τη δύναμη που είχε μου κούρεψε όλα τα γρανάζια, αδερφέ. Τόση δύναμη.
1: Ναι,
0: δεν τον παγάσα.
1: Ήταν δυνατό παιδί.
0: Είναι και παραμένει δυνατός, να ξέρεις.
1: Και θέλω να δώσω χαιρετίσματα και στον Τάσο, είχε βγει το απόγευμα στο στρατάκι, τον Τάσο, το Στράτζαλι.
0: Α, okay, ναι.
1: Ναι, στο Σάκι, τον Πανάσα και σε όλα τα παιδιά. Και να δούμε τι θα γίνει με το Θήμιο. Θήμιο, μ' ακούς, θα πάρεις τηλέφωνο.
0: Θα πάρει οπωσδήποτε, να ξέρεις. Γιατί βαράνε εδώ οι γραμμές.
1: Ναι, καλημέρα σας και καλή δουλειά.
0: Γεια σου φίλε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί ωραία παρέα εδώ πέρα και Στέλιος Χλαχλάς και πάμε. Στέλιο!
1: Καλησπέρα, εδώ, μάλλον καλημέρα.
0: Ό,τι μου στάρει, και καλή θα δέχομαι. Κάποιοι πάνε για ύπνο.
1: Μεγάλη μου τιμή, Γιώργο μου, που έρχομαι στην εκπομπή σου.
0: Δική μας, δική μας. Να σου πω.
1: Και εδώ μαζί με τον Θοδωρή, το φίλο μας.
0: Άστα αυτά, τιμές και χαρές. Χαρά μας.
1: Μεγάλη χαρά, ναι, απλά πράγματα.
0: Έχουμε γραμμή, έχουμε φίλο στη γραμμή. Από τον Πειραιά, πώς αδερφέ, το όνομά σου. Γεια σου, βρε Γιάννο.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται.
0: Βεβαίως, να ακούσω.
2: Ο Τσάκ είναι αυτός ο Παπαθανασίου.
0: Όχι ο Παπαθανασίου, ο Χατζή Αθανασίου. Παλιός ποδοσφαιριστής των Πόντιων Βέρειας, του Παναθηναϊκού, της Κορίνθου.
2: Πριν χρόνια έχει αρπαχτεί και έχει ειρωνευτεί το τέτοιο, ναι. Τον ποδοσφαιριστή που είχε ο Ολυμπιακός, πώς τον έλεγαν.
0: Είχαν αρπαχτεί στην τηλεόραση με τον Αμανατίδη.
2: Με τον Αμανατίδη. Οπότε πέρα τηλέφωνο του λέω δεν συμπεριφορά, γιατί σε πειράζει. Κοίταξε, πρώτα δεν είναι όνομα αυτό που δεν ξέρω. Να δεις το Βέννα, έριξε γέλιο τώρα. Έχω 5-6 φίλους γειτονιά με σκύλους, όλοι τους λένε. Όλοι τους λένε
0: Τζάκ, μάλιστα.
2: Έμεινε, λέει, είναι λόγος αυτός. Όπως έβρεσε, σου λέω και εγώ του λέω.
0: Όρμα Τζάκ.
2: Φεύγουμε τώρα. Για τον Μπαρτζόκα, εγώ τον βλέπω ότι θα μείνει άλλα 2 χρονάκια.
0: Και εγώ έτσι έχω, αυτή την αίσθηση έχω να ξέρεις.
2: Λοιπόν, και μετά τα 2 χρονάκια, και εμένα αίσθησή μου είναι ότι αναλάβει ο Σπανούλης. Έχει ο Ολυμπιακός έτοιμο προπονητή, αυτό είναι το καλό. Δεν θα
0: ναι, κατάλαβα.
2: Και κάτι ακόμα για τον Μπαρτζόκα, θα σου πω κάτι. Ποιος παιχτές ομάδες μεταξύ Μπαρτζόκα και Σφαιρόπουλου, κάνει ο Σφαιρόπουλος. Ο Μπαρτζόκας όμως έχει ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μανούλα στο να διαλέγει ξένους παίχτες με μέσα λεφτά και να είναι καλή.
0: Θα σου πω ένα πράγμα. Στον Παναθηναϊκό πέρσι και φέτος ήρθαν πολύ υπερτιμημένοι παίχτες. Υπερτιμολογημένοι, εγώ θα έλεγα.
2: Ο Μπαρτζόκας έχει ένα καλό. Με μέσα χρήματα,
0: ναι.
2: με ποσό στο μέσον, σου φέρνει καλούς παίχτες.
0: Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Έχουμε και προπονητή εδώ, θα μας το επιβεβαιώσει.
2: Έχει μάτι.
0: Έτσι.
2: Ενώ αντίθετα ο Σφαιρόπουλος ήταν σχεδόν τραγωδία σε επιλογές ξένα. Ειδικά στους Αμερικάνους ο Μπαρτζόκας είναι φοβερός.
0: Ναι. Αποδείχθηκε.
2: Κάποιος είπε για το Τσίπρα, εσύ το είπες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι έκανα προχθές έναν. Μου λέει, τάμα θες, πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ. 6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 15 Καρθιανού, 8 τον Πάσοκ. Δηλαδή, μέσα σε μία μέρα έπεσε 8 μονάδες κάτω.
0: Το Πάσοκ,
1: το πιστεύετε.
2: Ναι, άκου, δεν μου λέτε, Λεβέντη. Για να μην κοιμόσαστε όρθιοι και να μην είσαστε βλάκες, γιατί σας έχει αποβλακώσει ο αρχηγός σας. Επειδή παίρνει τα χάπια του για κάποιο λόγο, τα παίρνετε και εσείς.
0: Για ποιον, ποια χάπια λες τώρα. Για ποιον.
2: Κρίση πανικού.
0: Ποιος παίρνει χάπια.
2: Τα ξέρεις αυτά.
0: Όχι.
2: Ο Τσίπρας έχει πρόβλημα κρίσεων πανικού.
0: Να σου πω κάτι. Είναι μάστιγα της εποχής η κρίση πανικού, να ξέρεις.
2: Όχι, αυτός το έχει από ηλικία 20 ετών. Ναι. Παρακολουθεί η γυναίκα του Λαλιώτη και από τους γιους.
0: Να σου πω κάτι όμως, θα σου πω. Γιάννο, επειδή είναι το ιατρικό απορρίτω, καλύτερα να μιλάμε για πράγματα στον αέρα.
2: Θα σου πω κάτι. Το ιατρικό, μου το είπε αυτό ο Σερζέος, του λέω το ιατρικό ακόλουθο ισχύει για έναν εστιατόρα. Για να που είχε ένα money market και αυτά.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Επειδή είμαστε στον αέρα και επειδή απευθυνόμαστε σε. Απευθύνουμε δημόσιο λόγο, καλό να μην λέμε, ρε παιδί μου. Να μην λέμε τέτοια πράγματα. Είναι η δική μου η γραμμή, να ξέρεις.
2: Ναι, για τα δημόσια πρόσωπα όμως που κρίνεται η τύχη της χώρας και μπορεί να υπάρχει μια τραγωδία, πρέπει να τα ελέγξεις.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό που λες, αλλά νομίζω άλλοι.
2: Έχεις ένα πιλότο που οδηγεί ένα τσάμπο 747.
0: Αυτοί περνάνε, φίλε, από κόσκινο. Αυτοί είναι χαλκέντε.
2: Δεν υπάρχει ιατρικό απόρριτο.
0: Χαλκέντεροι και καρικόμονες.
2: Είναι τραγωδία. 400 άτομα έχει μέσα.
0: Ναι, υπάρχει. Θα σου πω όμως, υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας και τον βγάλουν από πιλότο, δεν το ανακοινώνουν στον κόσμο.
2: Μπράβο, το αφήνω αυτό. Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι έγινε με τη δημοσκόπηση. Του λέω τη δημοσκόπηση αυτή, δεν ξέρει ποιος την έκανε μέσα σε μια νύχτα.
0: Ποιος την έκανε.
2: Την έκανε κάποια εταιρεία με έδρα την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Και το όνομα αυτού Αλληλόμης. Είναι επώνυμο αυτό που έχω.
0: Ναι, κατάλαβα που λες. Ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτός δεν είναι καν δημοσκόπος. Είναι ειδικό σε επικοινωνία και σε δημόσιες σχέσεις. Τον είχε συνεργάτη ο Τσίπρας από το 15 μέχρι και το 23. Όπου γιατί σταμάτησε, γιατί αυτό το θηρίο ο Φωστήρας έβγαλε τον Τσίπρα τότε, αν θυμάσαι, με 24% και
0: ναι.
2: Το 16.
0: Κατάλαβα.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, πώς να το πιάσει.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό.
2: Θα βγάλω το 24% και το 16. Αυτό θα εμπιστευτείτε, ρε παιδιά.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό.
2: Να ξέρεις, εταιρείες σοβαρές δημοσκοπήσεων που θα τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη είναι τρεις. Έναν που θα σου πω. Ο ένας είναι ο Φαναράς, Ο άλλος είναι ο μαύρος που σέβονται τον εαυτό τους και ο τρίτος είναι το, που κάνει τις δημοσκοπήσεις του ΣΤΑΡ, του σταθμού. Και έχει ένα καλό αυτός. Τι καλό έχει, γιατί δεν τον παρατέχομαι, έτσι η GPO πια είναι. Εμείς παιδιά δεν κάνουμε εκτίμηση ψήφου. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση αν αποφάσει τους ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Μόνο.
1: Εάν διαβάσετε τα μικρά γράμματα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έβγαλαν, δεν μιλούν για πρόθεση ψήφου, μιλούν για τάση. Εκεί είναι όλη η ιστορία η πονηρή που πρόθεσαν αυτά τα γκάλωπ.
2: Παιδιά, εμείς μόνο πρόθεση. Εμείς εκτίμηση δεν κάνουμε, γιατί ένα χρόνο πριν δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση ψήφου.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Το άλλο είναι λοιπόν, ο ένας είναι αυτός. Αυτός ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας του Τσίπρα και το ξαναπήρε πάλι. Τώρα αυτόν έχει. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνεις, όταν έχει πέσει το 23, 8 μονάδες έξω, γιατί να το πιστεύεις τώρα.
1: Μόνο 8, παραπάνω έχει πέσει.
2: Τον είχε βάλει 24-26 για τέρμπι και βρέθηκε στο 16. Λοιπόν, τι μου λες τώρα. Μα δεν είναι επικοινωνιο... Αυτός δεν είναι δημοσκόπος.
1: Και πότε πρόλαβαν να κάνουν τη δημοσκόπηση μία μέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος? Δηλαδή, άμα δείτε, έβγαλαν τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις τρεις περίεργες δημοσκοπήσεις, τις έβγαλαν ακριβώς την επόμενη μέρα από την παρουσίαση του ονόματος του νέου κόμματος του Τσίπρα.
2: Οι δύο τουλάχιστον από αυτές, επειδή σεβόταν τον εαυτό τους, δεν τον παρακάναν να ξεφτυλιστούν. Αυτός το τελείωσε, κατάλαβες.
1: Είδατε όμως με τι χαρά διάβαζε το χαρτάκι, με φόντο την Ακρόπολη.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι βγήκε, τον είχα διαβάσει έναν του Πασόκου εγώ και βγήκε στην εκπομπή του Χατζή,
1: ναι.
2: Και του είπα αυτά που του είπα. Πριν το Χατζή του λέω, στα είπα καλά, εγώ του τα είπα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τι εννοείς? Ναι, αυτός είναι πλήρως ασοβαρός άνθρωπος. Είναι επικοινωνιολόγος. Δεν είναι καν δημοσκόπος. Επικοινωνιολόγος υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Τσίπρα τον είχε. Από το 15 μέχρι το 23 που έπεσε έξω κανένα δεκαριά μονάδες, σταμάτησε και τώρα το ξαναπήρε. Λοιπόν, μην το ψάχνεις, ας πούμε.
1: Θα δείτε πολλούς να επιστρέφουν, γιατί...
2: Άμα είμαι από κοντά να μείνε τηλέφωνο και να σου πω ποιες εταιρείες δημοσκοπήσεως είναι που εκτελούν εντολές, θα πήξεις. Που τους φέρνουν τηλέφωνο, ξέρω από ένα δημοσκόπο που μας παίρνουν τηλέφωνο στον τάδε σταθμό και μας λένε θέλουμε μια δημοσκόπηση που να λέει αυτά. Τώρα κατάλαβες.
1: Και βγαίνει έτοιμη. Γίνονται αυτά στην Ελλάδα.
2: Πολύ και καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιάννη. Εν τω μεταξύ, πήρε και ο Ευθύμης ο Γιδάκος. Ευθύμη μου, ξαναπάρε, αδερφέ, γιατί έβεσαι γραμμή. Στέλιος Κλαχλά στην παρέα μας.
1: Ποιος είναι ο Στέλιος?
0: Δίπλα σου είναι, φίλε, με ρωτάς ποιος είναι ο
3: Στέλιος. Εγώ δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τα πολιτικά. Είμαι από το χώρο του αθλητισμού.
1: Θα σε ρωτήσουμε γι' αυτό.
0: Ωραία, ακούς τον Καρπούζο, τον δύο εισαγό υπουργό παιδείας. Εσένα θα σε κάνουμε υπουργό αθλητισμού.
3: Μια χαρά, καλά είναι τότε.
1: Θα μας πει, είναι στα πλάνα του η ανασχόληση με τα κοινά ή με την πολιτική του κυρίου Χαχλά?
0: Το Μαξούρα θα τον διορίσω υπουργό εθνικής αμήνης και εμένα ειδικό σύμβουλο.
3: Σωστό, μια χαρά τη βλέπω.
1: Εθνική άμυνα θα με.
0: Ναι, είσαι σκληροπυρηνικό.
1: Τοποθετούσε.
0: Ναι, βέβαια, άνετα.
1: Να φοράω κι εγώ αυτά τα χακί όπως θα φοράει για
0: τον Καμένο. Σαν τον Πάνω Καμένο. Με πουλάδες, όχι τρομάρο να κούφει. Δεν έχει περάσει έξω από τη ΜΙΚ. Τι πάθαμε. Περιμένουμε.

0: Πάνω σκαμμένο, ρε φίλε. Όπου πήγαινε, του φτιάχνανε χιτόνιο. Δεν ξέρω τώρα αν το κάνανε στις μονάδες που επισκεπτόταν. Δηλαδή, εντάξει, του φτιάχνανε χιτόνιο με πουλάδες και το όνομά του. Η Μάρτον όμως.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι, δυστυχώς.
2: Πολύ σωστό. Στέλιος Χαχλάς και επιχειρηματίας.
0: Περίμενε, γιατί ξέρεις ποιον έχω τώρα στον αέρα.
2: Ποιον?
0: Ψηφοφόρος σου.
2: Ποιος είναι?
0: Ωραίος ψηφοφόρος έχεις.
2: Για να τον ακούσουμε.
0: Βασιλέξο από Καματερό. Βασίλη. Μας ακούει ο Βασίλης? Δεν μας ακούει ο Βασίλης.
2: Έτσι, όπως έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε η γραμμή, ναι.
2: Έτσι θέλουμε να πέσουν και οι αντιπαλοί μου.
0: Ρε μπαγάστα, δεν μου λες. Δηλαδή, εσύ τώρα μας παραγγείλεις να μην θα ψηφίσει. Περιμένει να ψηφίσει ο κόσμος. Ρε, να είσαι σοβαρός, εγώ πήρε. Κάτσε να πάρω τη μάνα σου, λέμε.
1: Είναι αυτό με το παιδί, ο Θοδωρής, ότι του έρχεται στο μυαλό, το λέει.
0: Στέλιο, ακούς. Για το υποψήφιο δήμαρχο, άκου το. Εγώ κράξιμο του χώνω στον αέρα. Α, πάρω τη μάνα σου τηλέφωνο τώρα.
2: Με κυνηγάει,
0: ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως. Να σου πω, ο κόσμος θέλει τέτοιους ανθρώπους με αμεσότητα.
1: Είναι απλούς ανθρώπους, βέβαια.
0: Αυτό που λες στο βίντεο σου ότι η διοίκηση των Δήμων δεν γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, αδερφέ. Έχει συμβεί και εδώ επί πολλά χρόνια, στο Ήλιον.
2: Ναι, ναι. Κλειστές πόρτες.
0: Έχει συμβεί επί πολλά χρόνια και συνεχίζει. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ. Μη μας πρίζετε, κύριε Μπλεκ.
2: Ο Ευθύμης που είναι, δεν μας πήρε.
0: Περίμενε. Παρακαλώ. Έλα, Βασίλη, βγούμε αέρα. Περίμενε. Ψηφοφόρους, Βασιλάκης από Καματερό. Θα τα κάνω όλα στον αέρα. Απαντάω στα τηλέφωνα εδώ, γραμμές.
1: Πολυεργαλείο, πολυεργαλείο στον Γιώργο.
0: Ξέρεις τι.
2: Μητραλιοφόρο.
1: Ναι, ναι, όπως θα λέει και μια ψυχή τώρα.
0: Ο Καρπούζος τώρα, φίλε, είναι στον 8ο ύπνο. Έχει πάρει.
2: Α, όχι, είναι για ποτάξι το Ζάνι.
0: Αγκαλιά τα παιδάκια του, αλήθεια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Οικογενειάρχης, τι να κάνουμε, έτσι είναι οικογενειάρχης.
2: Εμείς είμαστε ελεύθερα παιδιά.
0: Στρατάκι, εσύ λείπεις από την παρέα, να ξέρεις. Είσαι ακόμα εδώ και δεν είσαι στο στούντιο. Ρε, τι έχουμε πάθει. Έχει πάει για ποτάκι στην Κοζάνη. Δεν θα ακούει, ρε φίλε, Βασίλη.
3: Έλα.
0: Έλα, Βασιλάκι μου. Εσύ, γιατί δεν είσαι εδώ μέσα, εσύ.
4: Έχω δουλειά έξω.
0: Α, έχεις δουλειά έξω, εδώ στο ημίφος.
4: Ωραία, πάντως πραγματικά. Ωραία.
0: Χαιρετισμού έχετε όλοι από το Βασιλιάκι από το Καμαδερό.
2: Γεια σου, Βασίλη μας.
1: Βασίλη μας.
0: Έχει δει το Χριστό, φαντάζεστε, τεθαρρυξμένα. Σε μένα βγαίνει.
2: Μη μας ξεχνάς, Βασίλη.
0: Βγαίνει σε μένα. Εντάξει, εγώ είμαι εγώ τώρα.
4: Δεν είμαι. Έχει συμπάθειε.
0: Έλα, ρε Μπίλη.
3: Έλα, σου θέλω να πω ότι χάσαμε το Ολυμπιακό σου
4: πάνελ.
3: Ελπίζω η ΑΕΚ να φτιάξει ομάδα.
0: Θα φτιάξει ομάδα, ρε, η ΑΕΚ. Και ο διοικητικός παράγοντας στο μπάσκετ, ο άνθρωπος, βλέπεις ότι κάνει βήματα προς τα μπρος, ο Μάκης Αγγελόπουλος. Κάνει βήματα προς τα μπρος, δεν φίλε.
1: Αργά και σταθερά πιστεύω, ναι, τα βήματα.
0: Και εσύ που είσαι και, Στέλιο μου, που είσαι ειδικός επιτετραμένος επί των θεμάτων ποδοσφαίρου, ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Αθλητισμού, επί θεμάτων ποδοσφαίρου. Για την. Πώς λέγεται, Super League. Για τη Super League.
1: Super League, ναι.
0: Ειδικός επιτετραμένος. Θα τους κάνεις όλους σύσκομα. Κάνει πράγματα. Δεν μου λες, το Μάριο τον είδες τις προάλλες, τη Φιέστα που μπήκε μέσα με το Φιέστα.
3: Ναι, το είδα.
0: Φιέστα είναι αυτό ή Πούμα.
3: Φιέστα.
0: Φιέστα, ε. Ξέρεις, αυτό είναι φόρμουλα σαλούν. Δεν είναι. Είναι φίλε, τάγκς μιλάμε.
3: Ξέρω.
0: Δυνατό. Έχω και το μαξούρα, δεν βάζει το κινητό του. Θα στο κόψω στα δύο το iPhone.
2: Θέλω να ξαναπεί στον αέρα το τηλέφωνο της εκπομπής.
0: 210-220-5943 215-215-5943. Όποιος δεν πήρε να πάρει. Είχε γίνει σχαμός.
2: 215-215-5943.
0: Μπράβο. Έτσι. Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω 10.
1: Άριστος, άριστος.
2: Δεν ακούμε το Βασίλη.
0: Βασίλη. Ο Βασίλης πήρε τηλέφωνο για να μας ακούσει, να ξέρεις.
2: Έλα,
0: Μπίλη. Αυτά, φίλε, όλα καλά, μια χαρά. Η ΑΕΚ πάει καλά, ρε, εσύ. Εντάξει, ωραία και στο μπασκετάκι. Και να σου πω και του χρόνου θα έχει και καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ. Θα το δεις. Θα το δεις. Μια χαρά, όλα καλά.
3: Έλα στο για να μιλήσει κι άλλος.
0: Δεν μου λες με τα κορίτσια σου τι γίνεται εδώ. Αποστολίες, αυτά, το ένα τ' άλλο. Την άλλη, με την άλλη την Κινέζα που είχες μπλέξει.
3: Είναι καλά.
0: Α.
3: Προχωράμε.
0: Βρίσκεστε. Τα έχετε, τα λέτε. Μπράβο, εντάξει.
2: Είναι από Ελλάδος.
0: Αλίμονο, αλίμονο από εμένα που με, μπακούρι, Βασίλη.
2: Είσαι μόνος.
0: Εγώ. Ναι.
2: Και εγώ. Εσείς τέλειο.
1: Όλοι μόνοι μας
0: είμαστε. Έπεσε διάλειμμα. Για
5: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
6: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
5: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
6: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
5: Και τι ώρα λες να πάμε.
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Την αναλόγια. Ναι, είχε σχέση με αμαλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Intervetten Sport.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον ενοχλητικό.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Να στείλουμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Εθήμη τον Γιδάκο που μας πήρε από την Λεμεσό.
1: Είχαν και εκλογές εκεί.
0: Α, αλήθεια.
1: Είχαν εκλογές.
0: Για πες, τι συνέβη.
1: Στήριζα την ΕΔΕΚ εγώ.
0: Την ΕΔΕΚ, και βγήκε το ΑΚΕΛ.
1: Έχασε ΕΔΕΚ
0: τώρα. Γάμο το, τι πάθαμε.
1: Πήγε πολύ καλά το κόμμα του.
0: Φιδία Παναγιώτου, βγήκαμε στη Βουλή.
1: Παιδιά, influencer.
0: Τι πάθαμε. Γιατί
1: απίστευτο, απίστευτο.
0: Η ανεξάρτητη Έλληνε, κόμμα των social media ήταν, ρε φίλε.
1: Πολύ απίστευτο αυτό.
0: Με μηδέν προεκλογική εκστρατεία ή μια κυβέρνηση. Έτσι είναι.
1: Και άμα του ρωτήσει για θέματα τη Κύπρου, δεν έχουν ιδέα. Αλλά λεζάντα.
0: Δεν μου λε. Θυμάστε κάποια στιγμή ένα βίντεο που είχε βγει στα social media και είχε γίνει viral. Ήταν ένας τύπος που περπατούσε σε ένα σοκάκι της Μυκόνου και περνάει μπροστά από ένα κατάστημα και καθόταν το καταστηματάρχη απ' έξω και του κάνει "What are you looking at?" και του λέει αυτή την φράση όλη την ώρα. Ξέρεις, ο Φιδίας ο Παναγιώτης ήταν αυτός.
1: Βέβαια. Και όμως έκανε καριέρα.
2: Έγινε πρώτη μούρη.
0: Αδερφέ, χίλιες φορές να μην κάνω καριέρα ποτέ μου παρά Καραγκιόζης. Με συγχωρείς.
1: Ναι, αλλά αυτός βγαίνει και σου λέει ότι ξέρεις, εγώ πέτυχα.
0: What are you looking at?
1: Έχω μπει στην Ευρωβουλή.
0: Πάλι μόνο.
1: Και βγάζω κιόλα στα βιντεάκια μου.
0: Ακούμε, θα σου πω ένα πράγμα πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν διστάζουν να πετύχουν με οποιοδήποτε θύμημα.
2: Σε πολλούς τομείς συμβαίνει.
1: Για να σου πω όμως κάτι.
0: Εγώ γι' αυτό θα πεθάνω φτωχός μπινές, φτωχομπινές δηλαδή.
2: Όχι, με αξιοπρέπεια όμως.
0: Με αξιοπρέπεια.
1: Θα σας πω όμως κάτι.
0: Φάει αξιοπρέπεια, πες το λάθος.
1: Μπορεί να δίνω κάποιες μάχες σε κάποια έδρα για να υπερασπίζω με ζητήματα των δημοτών μου.
0: Ναι.
1: Και να μην ακουστεί τίποτα. Και να κάνω ένα βίντεο στα social και να γίνει χαμός.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Αυτό είναι η τάση της εποχής τώρα. Κιόλας ότι τα social βλέπει ο άλλος κάτι, αυτό τον τραβάει.
1: Καταρχήν, άμα βγάλω ένα βίντεο τη Σκάβο, θα μου πούνε και συγχαρητήρια κιόλα.
0: Αυτό θα σου πω.
1: Ναι, πες τώρα, τη βγήκε έξω και σκάβει.
0: Τι σκάβει, τι να
1: σου πω. Ναι,
0: τι σκάβει, σαν τον
1: κόσμο. Δεν μου λες... φιλτράρει πλέον.
0: Σαν τον Τίμα, σκάβει το πρωτοπαλίκαρο του Δουκά. Τι σκάβω πια. Να σκάβω πιο βαθιά.
1: Κλαδεύει ο άλλο και του λένε μπράβο. Μπράβο, κλάδεψε. Μπράβο, μπράβο. Θα πάρω ένα κλαδευτήρι και θα βγω.
0: Τον αντιδήμαρχο στο πέραμα με την Τραγιάσκα.
2: Εμείς βγήκαμε εδώ πέρα με τις μάνικες και ναι. Σου κάναμε λουλούτσα.
1: Ο Λαγουδάκος, πολύ φίλος.
0: Φίλε, εγώ τον πάω αυτόν τον δήμαρχο να ξέρεις.
1: Ναι, γιατί ο δήμαρχος.
0: Είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος.
1: Είναι ο Λαγουδάκος ο δήμαρχος του Περάματος.
0: Μπράβο. Μπορούμε να τον εφέρουμε μια φορά εδώ τον άνθρωπο.
1: Με τον οποίο θα συναντηθώ τις επόμενες ημέρες.
0: Θέλω να έρθω.
1: Θα έρθει μαζί μου, θα έρθετε. Του ζήτησα μια επαφή γιατί έχουμε φιλία από πολύ παλιά.
0: Θα σκάσω εγώ με Τραγιάσκα όμως.
1: Είναι το στυλ του παιδιά, ο οποίος. Εγώ γουστάρω τους ανθρώπους που δεν διστάζουν να τσαλακωθούν προκειμένου να περασπιστούν την πόλη τους ή τους πολίτες της περιοχής τους. Εγώ τους σέβομαι και τους εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, φίλε, γιατί όχι. Εντάξει. Δεν είπε κανείς όχι.
1: Και όμως έχει φέρει το πέραμα σε ένα σημαντικό έτσι, σκαλοπάτι.
2: Εντάξει, η ουσία μετράει. Αν άνθρωπος κάνει έργο, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Εμένα να ξέρεις το πέραμα σαν βέβαια έχει μ' αρέσει.
1: Είναι και κοντά στη θάλασσα.
2: Ναι, ναι.
0: Κάποιος μας έπαιρνε τηλέφωνο τώρα, παιδί. Εγώ αφήνω τα δικά σας μικρόφωνα ανοιχτά, παιδιά. Μιλάτε, εγώ δεν. Μην περιμένετε
1: από μένα. Θέλω να μας πει λίγο ο Στέλιος ο Δαχλάς για το. Πού είναι προπονητής ο ποδόσφαιρο. Πού είναι, τι κάνει αυτόν τον καιρό.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι κάτοχος διπλώματος UFSA. Εντάξει, έχω ενασχοληθεί με το άθλημα επαγγελματικά. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ακαδημία της Πάρνηθας και στην ομάδα του Εθνικού Πανοράματος. Γίνεται μια αξιόλογη δουλειά όσον αφορά το μαζικό αθλητισμό, δηλαδή εντάξει δεν είμαστε ΠΑΕ, αλλά γίνεται μια πολύ αξιόλογη δουλειά από κάποιους ανθρώπους της Ακαδημίας, ένα τεχνικό team και είναι ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον που και για μας τους προπονητές είναι πολύ ωραίο αυτό που βιώνουμε εκεί και κάνουμε αυτό που πραγματικά αγαπάμε, είμαστε δίπλα στα παιδιά.
0: Γίνεται δουλίτσα χωρίς την πίεση, το επί τούτου.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι. Μιλάμε βέβαια για. Εντάξει, δεν είμαστε ΠΑΕ. Δηλαδή, η ΠΑΕ έχει μια πίεση ότι πρέπει ας πούμε, να έχει στόχο να βγουν κάποιοι αθλητές. Εντάξει, εμείς είναι. Το πρώτο πράγμα που έχουμε σαν Ακαδημία, σαν στόχο, είναι να ευχαριστούνται τα παιδιά το ποδόσφαιρο, να μαθαίνουν, να βελτιώνονται πάνω σε αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα να χαίρονται αυτό που κάνουν και να το βιώνουν μέσα από το παιχνίδι, την αγάπη τους.
1: Είσαι κοντά στη νέα γενιά.
2: Βέβαια, βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί θεωρώ πως αυτό που είναι στις μέρες μας το πιο σημαντικό σε όλους τους τομείς, ανεξάρτητα από τον αθλητισμό, είναι η αθώα και αγνή παιδική ψυχή.
1: Έτσι, μπράβο. και να τους δείξουμε την επόμενη μέρα, έτσι. Βέβαια, βέβαια.
0: Να πούμε, καταρχάς έχει στείλει διαμαντής, λέει, θα τον ψήφιζα, αλλά είμαι Β' Πειραιά.
2: Δεν πειράζει, πρόθεση.
1: Θα κάνουμε μεταδημότευση.
2: Η πρόθεση στο διαμαντή.
1: Ευχαριστώ, διαμαντή μου.
0: Την καλησπέρα, στέλνει καλησπέρα και στο φίλο μας, στο συνεργάτη εδώ το, και φίλος. Ξεκάθαρα, πάνω απ' όλα τον Δημήτρη τον Στρατάκη. Να πούμε ότι ο Δημήτρης μόλις έφυγε από το σταθμό.
1: Μας ακούει στο αυτοκίνητο.
0: Φίλε, πέρασε 5 ώρες στούντιο. Ο Δημήτρης είναι άοκνος εργάτης του 943 Intervete Sports.
1: Και σε τέτοιο ρομαντικό και ωραίο χώρο.
0: Τα φώτα τα αφήνω μόνο εγώ, όλοι με φώτα είναι εδώ πέρα, με τα προβόλια.
1: Εμείς δεν θέλουμε φώτα.
0: Εγώ θέλω, αδερφέ, αυτό εδώ το ημίφος, εμένα αυτό με φτιάχνει.
2: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Εμείς γενικά δεν θέλουμε φώτα. Θέλουμε να είμαστε low profile.
2: Ρομαντική,
0: έτσι.
1: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στο τελευταίο μισάωρο.
0: Καθόλου ρομαντική, μη συζητάς. Δεν στείλαμε τις καλησπέρες, παιδιά, στους φίλους που ακούνε που είναι στην εργασία τους αυτή την ώρα. Κατά κύριο λόγο, οι οδηγοί που είναι στα πούλμαν, τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, στους σειρμούς του μετρό και του ηλεκτρικού. Οι οδηγοί των ταξί, οι κίτρινοι φιλοί που τόσο πολύ βοηθάνε στην μετακίνηση των πολιτών, αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών, τα αδέρφια μου, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τούτο εδώ τον κόσμο. Γελάμε
1: και σε όσα ζευγάρια τώρα είναι αγκαλιά και μας ακούνε.
0: Πώς θα ζευγάρι ένα καλλιέργεια σπάσω. Αυτή τη στιγμή το μόνο ζευγάρι που σου έδωσε να πει στάνταρ είναι ο Διαμαντής με τη Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι αγκαλιά άνθρωπο, μακάρι να είναι αγκαλιά. Είναι αγαπημένο ζευγάρι.
2: Είναι η ώρα λίγο παράξενη τώρα. Είναι πριν την αγκαλιά και μετά την αγκαλιά.
1: Είναι μερικοί είναι πριν, άλλοι είναι και μετά.
0: Φίλε, εγώ θα. Α, να πω στο Διονύση από την Αμαλιάδα να με πάρει ένα τηλέφωνο, να του δώσω το τηλέφωνο του Ευθύμη του Γιδάκου από την Λεμεσό. Στέλιο μου να σου πω κάτι. Εγώ πλέον, φίλε, το έχω φιλοσοφήσει. Ούτε αγκαλιές, ούτε χάδια, ούτε πανηγυριά, τίποτα. Να είσαι μόνος σου.
1: Σκληροπυρηνικός.
0: Το κεφάλι σου ήσυχο. Είναι στιγμές.
2: Είναι μια άποψη και αυτή, αλλά.
0: Στιγμές που με πληγώνει, αλλά είναι πολλές φορές που ξαπλώνω στο μαξιλάρι μου και όπως ξαπλώνω, κάνω. Αχ.
2: Ανακούφιζεσαι με τη μοναξιά σου, Γιώργο.
1: Πρέπει, τι ανακούφιση ένιωθες με το μαξιλάρι.
0: Δεν έχω γκρίνια, δεν έχω μανούρα, δεν έχω βαβούρα.
1: Νομίζω
0: είναι
1: όμως
0: λίγο πριν
1: ότι
0: τα, παιδιά.
2: Τα κακά της σχέσης δεν έχεις, αλλά σίγουρα δεν έχεις και τα καλά της σχέσης.
0: Δεν τα έχω ζήσει, ρε, εσύ, χλαχρά τα καλά των σχέσεων. Δεν τα έχω ζήσει στη ζωή μου.
2: Ο άνθρωπος σαν νουν.
1: Η παρέα είναι άλλο πραγμάτος, όπως λέει ο φίλος μας.
0: Δεν το συζητώ. Σκέφτομαι να πάρω σκύλο όσο νου.
1: Εγώ τον πήρα.
0: Να σου πω, τον νοικιάζει, τον
1: νοικιάζω. Είναι και πέτρο του σκανδάλου τα
0: τελευταία. Μία υπηρεσία. Μάλλον όχι. Μία τρει.
2: Έλα και στα ρε, πόσε τον παίρνω εγώ.
1: Μία, Γιώργο μου.
0: Μία τέσσερι. Μία μέρα εγώ. Μία μέρα εσύ. Μία μέρα χλαχλά με μέρο καφέ.
1: Γιώργο μου, παραπονιέται ο κόσμο. Μου έρχονται μηνύματα.
0: Γάτα λέει μην πάρει.
1: Παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνουμε.
0: Εγώ δεν βλέπω καμία κλίση εδώ πέρα, παιδιά. Συγγνώμη. Γιατί έχω και λιχνία εδώ που δείχνει το μπλι μπλι.
1: 2-15.
0: Ναι. Δεν θυμάται το τηλέφωνο. 2-15-2-15-59-43 και 2-10-2-20-59-43 από την πολύ ωραία ηλεκτρική φωνή μου. Λοιπόν, γιατί ο Μαξούρας είναι πιο αγορίστικη φωνή, πιο
1: απαλή.
0: Βγάζεις αυτό, μια έτσι.
1: Είναι επειδή έχω πολύ καιρό κοιμάμαι μόνος μου.
0: Μια καλά τη βγάζεις. Είναι μετά τη μία, παιδιά. Τώρα λέμε ότι γουστάρουν. Δεν...
1: Και σε ρωτάω εγώ λοιπόν.
0: Γάτα λέει, μην πάω σε διαμαντήση. Εγώ μου ούτε για αστείο γάτα.
2: Είχα όλα παιδιά γάτα παλιά. Τι
1: μία, γιατί αν έχουν πολλές είναι το πρόβλημα.
0: Δεν. Αδερφέ, έχω γνωστή καλή τη ώρα που έχει 20 γάτες.
1: Και εγώ έχω μια πολύ γνωστή που έχει μια γάτα τέλεια.
0: Ερωτεύτηκα μια γάτα.
2: Μ' αρέσει πάντως σε ζώα, είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να πούμε. Είναι μια πραγματική συντροφιά στον άνθρωπο.
1: Θα σου δώσω τον νίκ μου και σε σένα να κατηγορηθείς και εσύ για
0: ότι το παίζεις φιλόζω.
2: Δηλαδή αποκλείται να είμαι πέρα το παίζω.
0: Τι ξέρω εγώ ρε φίλε. Τι να πω. Εγώ είμαι dog person. Είμαι δηλαδή είμαι κοινόφιλος. Αλλά αδέρφια δεν τα μπορώ τα ζωάκια μες στο σπίτι. Έχω θέμα με την τρίχα.
2: Εντάξει, ναι μωρέ, είναι λίγο για κάποιους άβολο.
0: Έχω θέμα με την τρίχα. Αδερφέ.
1: Αλήθεια.
0: Δεν παλεύετε. Το κουπόνι μου λέει. Α, θα πω το κουπόνι. Λοιπόν,
1: εμένα μου αρέσουν τα γατάκια με τα μπλε μάτια.
0: Λοιπόν, αδέρφια, ο Διαμαντής, ο οποίος είναι. Τι σου αρέσουν εσένα.
1: Μ' αρέσουν οι γάτες.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχουν μπλε ματάκια. Αυτά τα ωραία. Μα μισό λεπτό να σου πω, παιδιά. Είναι κάποια.
0: Ας τα βάψουμε, ρε.
1: Κάποια ωραία γατιά, έτσι, πολύ. Που έχουν προσωπικότητα. τα οποία έχουν τέλεια μάτια και είναι γατιά για σπίτι.
0: Στέλιο, εμένα τα μόνα γατιά που μου αρέσουν με τρίχα δεν έχουν τέσσερα πόδια.
1: Τι εννοεί, δεν το καταλαβαίνω. Άστο.
0: Θέλω το γατί να είναι θάμνος.
1: Επειδή, ναι, ναι,
0: ναι. Αλλά μην κάνει.
1: Εγώ επειδή είμαι. Εγώ να σου πω κάτι. Επειδή ναι, ναι. Δεν πολύ στροφάρω τώρα τελευταία, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
0: Όχι, ρε, μην ανησυχείς.
1: Απλά εγώ είπα ότι μου αρέσει έτσι η γάτα να έχει μπλε μάτι.
0: Λοιπόν,
1: εμένα ανήκουμε, ας πούμε, τίποτα. Είναι ένα καφέ άσπρο σκυλάκι, είναι πέτα του σκανδάλου αυτό το σκυλί. Εδώ πέρα έχουμε κατηγορηθεί. Αν έχει γάτα όμω, είναι λίγο αλλιώ.
0: Όταν με το καλό βγει δήμαρχο, όταν βγει πάνω στο πανηγύρι, θα πάρει και το σκύλο, αν το κουνά.
1: Θέλω και σκύλο και γάτα σου λέω, γιατί θα κατηγορηθούμε ότι βγάζουμε μόνο σκύλου.
0: Θα τον κραδένει σαν το τρόπαιο του Champions League.
1: Μα πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε φιλόζωοι.
2: Έχουμε και τον τελικό αύριο, Γιώργο.
1: Όλα τον ήταν τα ζώα.
0: Πάρει Arsenal. Και μια και είπε για τον τελικό, φίλε Στέλιο, ο Διαμαντής εδώ, ο φίλος μας, ο οποίος είναι γκουρού του στοιχήματος, έχει στείλει δύο σημεία πάρα πολύ καλά. Και τα δύο με Bet Builder, φίλες και φίλοι. Και έχουμε πει, όσοι φίλοι παίζετε στοίχημα, ένα μικρό ποντάρισμα, παίρνετε ένα μικρό μεροκάματο. Λοιπόν, ο φίλος ή οι φίλοι που είναι στη γραμμή, περιμένει ένα λεπτάκι, θα απαντήσουμε. Έχουμε δύο σημεία με Bet Builder, Paris Saint Germain, Arsenal, φίλες και φίλοι. Ο τελικός του Champions League αύριο στις 7.
2: 7 η ώρα,
0: τι
2: ναι.
0: Τι ώρα είναι αυτή,
2: είναι νωρίς, μπορώ να
0: 10
2: πω.
0: 10 παρατέταρτο είναι η ώρα του Champions League.
2: Ή 10 πλέον έχει γίνει.
0: Λοιπόν. Και έχουμε over 2,5 στα γκολ. Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Under 5,5 το πρώτο ημίχρονο στα corner. Και over 3,5 στις κάρτες. Είπαμε, ο τελικός του Champions League. Και πάμε επίσης στο match του NBA, τον Oklahoma City Thunder με τους San Antonio Spurs. Oklahoma City Thunder με μείον 4,5 πόντους στο handicap, over 199,5 στο σύνολο και under 116,5 το σύνολο επίσης. Στο 4,85 το πρώτο σημείο, στο 2,55 το δεύτερο, με ένα ποντάρισμα γύρω στα 4 ευρώ παίρνετε ένα σχεδόν 50 και δεν είναι άσχημα. Τα 4 ευρώ αν τα χάσετε δεν θα σας λείψουν, αλλά αν πάρετε τα 50 θα είναι ένα πολύ ωραίο μεροκαματάκι μισθό του.
1: Μια χαρά. Να ρωτήσω κάτι.
0: Θα ξαναπάρει. Εσύ λέει,
1: δεν όχι, θέλω να πω κάτι. Ρε,
0: να ξαναπάρει ο φίλος ή οι φίλοι θα
1: πέφτουν. Ναι, χάνονται οι γραμμές. Εδώ μου κάνουν παράπονα.
0: Ωρε φίλε.
1: Λοιπόν, εμείς θέλουμε.
0: Απόλυσα την τηλεφωνία.
1: Εγώ που είμαι φαν Ολυμπιακός και δεν το κρύβω.
0: Ναι.
1: Όταν μια ελληνική ομάδα, ρε παιδί μου, είναι να πάρει ένα τίτλο, εγώ βγαίνω και λέω. Θέλω να κερδίσει ελληνική ομάδα.
0: Τους πάγκους, μωρέ,
1: θέλω να κερδίσει ελληνική ομάδα.
2: Το υγιές είναι αυτό που λες.
1: Αυτό το κάνουν οι άλλοι. Δεν είδα πολλούς με τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, να το κάνουν.
0: Λοιπόν, έχει ένα ωραίο σκυλί εδώ, παιδιά, ο Διαμαντής, το οποίο είναι ίδιο ο μιλού του Τεν-Τεν. Ίδιο. Άνοιξε να δεις, Θοδωρή, εκεί στο Viber. Είναι ίδιο ο μιλού, το σκυλί του Τεν-Τεν. Ρε εσύ, ρε φίλε. Αλλά, να σου πω κάτι. Στο σκυλί του έχει λευκό πράσινο.
2: Πολύ ωραίο σκυλάκι αυτό.
0: Ναι. Έχει λευκό πράσινο φουλάρι.
2: Μήπως είναι Παναθηναϊκός ο Διαμαντής.
0: Είναι όχι, ο Ολυμπιακός είναι.
1: Α, ωραίο σκυλί. Είναι η ράτσα του Βελίξ.
0: Όχι ρε εσύ, δεν είναι ο Ιντεφίξ. Είναι ο Μιλού, του Τεν-Τεν. Ο Ιντεφίξ είχε και λίγο μαύρο στο μουτράκι του. Είχε μισή μασκούλα.
1: Ναι.
0: Εδώ, το τζουρέκι θα ρωτάς.
1: Το δανείζει το σκύλο του.
0: Το δανείζει η Διαμαντή, το δανείζει το σκύλο. Να βγάλουμε 10 φωτογραφίες να παίζουμε φιλόζωη.
1: Να βγουν να μας κατηγορήσουν. Έχω καιρό να βγουν στον αέρα να μας κατηγορήσουν.
0: Έχει γίνει viral αυτό, να ξέρεις.
1: Μα έχει γίνει είναι, όμως, με πιάνει κόσμος.
0: Είναι West Highland Terrier. Πάρα πολύ όμορφο, φίλε. Είναι ωραίο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ένα κατοικίδιο, όταν το έχεις. Πώς να το πω. Όταν το έχεις εισάγει στην οικογένεια, είναι σαν μέλος της οικογένειας.
1: Γιατί όμως τη γάτα δεν βάζουμε λουράκι να την κάνουμε πολλά.
0: Έχω γείτονα ο οποίος.
2: Γιατί εγώ
0: βγάζει...
2: γάτα και βάζα λουράκι με έχει, καμπανάκι.
0: Ακριβώς.
1: Τη γάτα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μπλε μάτια είχε.
2: Όχι.
1: Δεν αξίζει.
0: Παιδιά,
2: ήτανε
0: είναι...
2: μαύρη όλοι από πάνω και από κάτω άσπρη, σαν το Σιλβέστρο.
0: Ρε είπε πέτα, γιατί του έχεις λευκό πράσινο φουλάρι του σκύλου, μου κάνει εντύπωση. Ρε πας και είσαι κρυφοβάζελος. Έλα Παναγία και Χριστέ. Λοιπόν, ίδιος ο Μιλού.
2: Κάτσε τώρα που θα πάρουμε Λεβαντόφσκι.
0: Λεβαντόφσκι, ρε τέλειο.
2: Έπεσε και αυτό στο τραπέζι, ρε παιδιά. Να έρθει Λεβαντόφσκι στο Παναθηναϊκό. Το άκουσε, Γιώργο.
0: Η Δήμητρα το βάλε. Θα έρθει ο Λεβαντόφσκι και ο Γιώργη Χάτζη. Τι τραβάμε.
2: Ποιο το έγραψε αυτό σήμερα. Έγραψε Λεβαντόφσκι κάποιο σήμερα και λέγανε ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθει Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, οκ, τι να πω.
1: Αυτό ο πρόεδρο τι έχει πάθει, ρε παιδιά.
0: Τι να πω. 2-10-2-25-9-43.
1: Μα αλλάζετε θέμα. Ετοιμάζουμε τη γραμμή.
0: Δεν ακούστηκε πολύ ωραία αυτό που είπες. Ετοιμάζουμε τη γραμμή. Ο Χριστός
2: και πάρα. Λέει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, λέει ο Διαμαντής, εγώ πράσινο. Λέει άρρωστο σήμερα. Λοιπόν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας κάνετε.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Το όνομά σας.
3: Ονομάζομαι Βαρβάρα.
0: Και μας καλείτε από.
3: Είμαι άλλες φορές από την Νίκη, άλλες φορές από την Κηφισιά και ξεχνάτε.
0: Άλλες φορές από την Νίκη, άλλες φορές από την Κηφισιά. Λίγο ετερόκλητο αυτό. Δηλαδή είστε και του, και του λιμανιού και του Σαλονιού.
1: Γι' αυτό το έλεγα σήμερα. Το έλεγα κάπου σήμερα.
0: Δεν το άκουσα από σένα. Μια...
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
3: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαξούρα.
0: Μην τον ρωτήσετε για το σκύλο όταν το κάνει πάσα στον καρπούζο να τον παίζει φιλόζο, σας παρακαλώ.
3: Θα να ρωτήσω είναι δημοσίας χρήσεως.
1: Το σκύλι μου.
3: Ναι.
0: Ναι, και εκεί την είπε να κοιτάει.
1: Influencer θα το κάνω το σκύλο μου.
3: Και δεν έχω σκύλο. Δημοσίας χρήσεως.
1: Το σκύλι μου.
3: Ναι.
0: Ναι, και εκεί την είπε να κοιτάει.
1: Influencer θα το κάνω το σκύλο μου.
3: Και δεν έχω σκύλο.

0: Α, ωραία, μια χαρά.
1: Σκύλων.
2: Σκύλων.
1: Καλησία σκύλων. Θέλετε να με βγάλουν στον αέρα πάλι. Δεν αντέχεις.
0: Θες να μου βάλεις μπουρλότα στην εκπομπή.
1: Θέλετε να παίρνουν τηλέφωνο στην εκπομπή. Η Βαρβάρα είναι προπονήτρια της εθνικής ομάδας στο τραμπολίνο.
0: Γιατί δεν μπορεί να το πει μόνη της.
1: Τώρα είναι και το άγχος του αέρα.
3: Και έχουμε γνωρίσει από κοντά και είναι εξίσου πάρα πολύ ωραία συμπαθητική φυσιογνωμία και πολύ καλή κοπέλα.
0: Άμα είναι καλή κοπέλα, ας πάρουμε ποδήλατο, ρε φίλε.
1: Γιατί και όχι, μια πάστα.
0: Λοιπόν.
3: Αγαπητή, το σκύλο,
0: αγαπητή Βαρβάρα. Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα, αυτό που είπα τώρα, το ήταν ατάκα του διοικητή μου. Είχε έρθει κάποια στιγμή να αποπεμφθεί ένα παλικάρι εκτός ειδικών δυνάμεων και δεν ήθελε. Και ήταν κάποιος αξιωματικός εκεί, προσπαθούσε να τον μεταπίσει στο διοικητή και του λέει: μα είναι καλό παιδί. Άμα είναι καλό παιδί, τι λέει, να του πάρουμε ποδήλατο. Για ειδικές δυνάμεις δεν κάνει. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, είστε προπονήτρια στην εθνική ομάδα τραμπολίνο.
2: Ναι, ωραία. Προπονήτρια.
0: Ωραία. Θα μας πείτε 2-3 πραγματάκια για αυτό, γιατί ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει την ύπαρξη του καν σαν Ολυμπιακό άθλημα. Γιατί νομίζω είναι πρόσφατα.
2: Είναι στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, όχι, είναι αρκετά χρόνια. Είναι από το 2000. Μπήκε στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ πρώτη φορά.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα αυτό το άθλημα ήρθε το 98, σαν συνέχεια της ενόργανης γυμναστικής.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
0: Ο πολλής κόσμος όμως δεν το γνωρίζει. Μας πείτε 2 πραγματάκια για αυτούς που ακούνε, όσοι ακούνε.
2: Είναι πολύ δύσκολο μια πρόκριση σε αυτό το άθλημα, διότι προκρίνονται μόνο 14 αθλητές. 14 άντρες και 14 γυναίκες. Οπότε δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε εκπροσώπηση από την Ελλάδα στην Ολυμπιάδα, εκτός από αυτό που έγινε στην Αθήνα που είχαμε τη λευκή κάρτα. Είναι δύσκολες συνθήκες που προπονούμαστε, η αλήθεια είναι. Καταρχήν, εδώ και ένα μήνα η εθνική ομάδα είναι εκτός. Δεν έχει προπονητήριο να προπονείται. Διότι το ΆΚΑ έκλεισε λόγω των συναυλιών. Οπότε προς το παρόν τα παιδιά δεν κάνουν προπόνηση.
1: Είναι στον αέρα.
0: Συναυλίες Maiden, Metallica κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχεται και Kylie Minogue στον ούπο.
1: Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προπονηθεί η ομάδα.
2: Εγώ ασχολούμαι με τον αθλητισμό, όχι με τις συναυλίες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Αυτό.
1: Και δυστυχώς το κράτος και η αυτοδιοίκηση δεν κάνουν κάτι προκειμένου να λύσουν ένα ζήτημα που αφορά πολύ κόσμο, πολλούς αθλητές στην ουσία.
2: Κοιτάξτε, στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία είναι το δεύτερο δημοφιλές άθλημα μετά τη ρυθμική. Δηλαδή, είμαστε πιο πάνω από την ενόργανη γυμναστική. Περισσότερους αθλητές τραμπολίνο έχουμε παρά ενόργανη γυμναστική.
1: Είναι εύκολο άθλημα αυτό.
2: Όχι, δεν είναι
0: εύκολο.
1: Θέλω να πηδάω κι εγώ, ρε παιδί.
0: Να πηδάς
1: και
0: εσύ, σαν το σάκι θα πηδάω.
1: Να δω, να πάω κι εγώ πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ξέρεις, άμα δεν είναι ψηλό το κτίριο,
0: θα πάω
1: και το κεφάλι σου.
0: Ωραία, πρόσεχε.
1: Εγώ ξέρω τι σα λέω.
0: Θα ανέβει την ταράτσα στον τρίτο, θα σου βάλουμε ένα τραμπολίνο από κάτω, θα πηδήξει.
1: Όχι, το θέμα είναι από κάτω να πάω πάνω, μην πάω από πάνω κάτω.
0: Έβλεπα μια ταινία προχθές με τον ψάλτη. Συγγνώμη.
2: Η κοπέλα τελευταία το είχε κάνει αυτό και έσπασε τα πλευρά τη.
1: Τι, από πάνω πήγε κάτω ή από κάτω πήγε πάνω.
2: Από πάνω πήγε κάτω.
1: Καλά, πού ανέβηκε και έπεσε από πάνω κάτω.
3: Προφανώς γύρισε το σώμα της προς τα κάτω.
0: Στο Ήλιον.
3: Στο Ήλιον.
2: Στο Ήλιον η κοπέλα, ναι, στο Ήλιον το έκανε.
3: Στα μέρη μας εδώ.
1: Ναι, εδώ, εδώ.
2: Ναι.
0: Καλό βράδυ, φίλε Διαμαντή. Έχουμε και τον. Ο Μιχάλης Χατζημιχάλη, φίλε. Δεν έχει την, το σύλλογο τη.
3: Νομίζω είναι όργανο.
0: Ρυθμική.
2: Όχι, όχι, ρυθμική έχει. Ρυθμική έχει. Το άκουγα στην προηγούμενη σας εκπομπή.
0: Μπράβο.
2: Έχει ένα πολύ ωραίο σύλλογο ρυθμική στο Ήλιο.
0: Ναι. Είναι πολύ καλός μας φίλος ο Μιχάλης. Εδώ συνοδοιπόρος και συναγωνιστής.
2: Εύχομαι τα καλύτερα στο άθλημα.
0: Μακάρι.
2: Αν και δεν έχει ανάγκη ρυθμική, έχει αρκετά κορίτσια που ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Είναι πολύ δημοφιλές.
0: Μόνο κορίτσια ασχολούνται με αυτό το άθλημα.
2: Ρυθμική, μόνο κορίτσια. Ναι.
0: Στη για ρυθμική. Το τραμπολίνο
2: είναι
0: λέω.
2: Αυτό με τις μπάλες, κορίνες,
0: κορίνες. Όχι, δεν με καταλάβατε. Για το τραμπολίνο λέω. Δεν λέω για τη ρυθμική.
2: Α, όχι.
0: Τη ρυθμική τη γνωρίζω. Δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Ναι, ναι.
2: Όχι, στο τραμπολίνο έχουμε και αγόρια και κορίτσια.
0: Okay.
2: Δυστυχώς τα περισσότερα είναι κορίτσια. Διότι τα αγόρια ασχολούνται με μπάσκετ, ποδόσφαιρο και αυτά.
0: Εντάξει.
2: Τα πιο ολοφιλή αθλήματα.
0: Το ακούμε.
2: Αλλά έχουμε πολύ καλούς αθλητές άντρες.
1: Μα η μόδα τώρα τελευταία είναι και το μπάσκετ γυναικών, να ξέρετε.
0: Εγχώριο, μπράβο, το είπε σωστά τώρα.
1: Δεν είπα γυναικείο μπάσκετ, είπα μπάσκετ γυναικών.
0: Εγχώριο.
2: Εγχώριο. Να αναπτύσσεται πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
3: Και το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Εγχώριο πρωτάθλημα όσον αφορά το τραμπολίνο έχουμε.

0: Ναι.
1: Ναι, ναι, γίνεται πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τώρα πριν ένα μήνα ήμασταν στην Πάτρα. Εκεί έγινε το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχών που είχαμε ποτέ. Κάθε χρόνο ανεβαίνει.
0: Οι επόμενοι αγώνες είναι πότε, ξέρουμε?
1: Ορίστε.
0: Οι επόμενοι αγώνες είναι?
1: Εμείς έχουμε τον επόμενο αγώνα. Τώρα, τον επόμενο μήνα, πάμε στην Πορτογαλία. Έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο εκεί.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Να χρηματοδοτήσεις δικές τους, έτσι. Δεν δίνει τίποτα το κράτος.
0: Αλήθεια. Η Ομοσπονδία δεν παίρνει επιχορηγήσεις από την...
1: Στα πάνω από 18 χρονών κάτι κάνει. Μέχρι να φτάσει όμως στα 18, όλα τα πληρώνουν οι οικογένειες.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Καλή επιτυχία να έχετε, Βαρβάρα, στο πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Και από υποδομές γενικά πώς είστε όσον αφορά τους χώρους, όλα αυτά τα γήπεδα που υπάρχουν?
2: Δεν έχουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είχαμε έναν υπέροχο χώρο που περίπου είχαμε μαζέψει 600 παιδιά που ασχολιόντουσαν με αυτό το άθλημα. Εκεί με τον Δήμαρχο δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Νομίζω το είχε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Ξέρουμε.
1: Με αποτέλεσμα να μας αφήσει χωρίς σπίτι. Ήμασταν εκεί χρόνια. Δεν τα βρήκαμε λίγο έτσι στα οικονομικά. Δεν του άρεσε πάρα πολύ.
2: Δεν είχε μάλλον πολλούς ψηφοφόρους. Αφήστε με εμένα να τα λέω, ρε παιδί.
3: Στα οικονομικά ο Δήμαρχος με ποιο τρόπο να τα βρει?
0: Επειδή ήταν δημόσιος ο χώρος. Προφανώς το γήπεδο ανήκε στο Δήμο.
2: Ρε παιδιά, να σε το πω λίγο αλλιώς. Άμα δεν είσαι του Δημάρχου, δεν γίνεται τίποτα. Εμένα τώρα θα σας τα πω εγώ εδώ, μπορώ να μιλάω 10 ώρες.
0: Βλέπω να παίρνουν ο Δήμαρχος πέφτει να μας λέει για το σκύλο σου κι αυτό.
2: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Δεν είναι άδικο σε μια τέτοια εποχή πλέον που προχωράνε όλα. Να μην δίνουμε το αυτονόητο αθλητικούς χώρους σε αθλητές που το δικαιούνται κιόλας, που πάνε να σηκώσουν ψηλά τη σημαία μας.
0: Δεν έχει νοσοκομείο παιδών η Δυτική Αττική, πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Ναι. Και να σηκώσουν ψηλά την ελληνική σημαία.
0: Τι να πω, τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά εύχομαι ότι καλύτερο. Ο σταθμός εννοείται και η εκπομπή επίσης είναι τα μικρόφωνα της ανοιχτά για εσάς. Οπότε θέλετε να τα πούμε έτσι λίγο πιο έτσι, με περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να πω ότι το Σεπτέμβριο θα κοινωνιώσουμε όμως τις καινούργιες δικές μας εγκαταστάσεις, γιατί όταν μας έδιωξε ο Δήμαρχος, εμείς αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ώστε να μην ξαναχρειαστεί να έχουμε ανάγκη κανένα Δήμαρχο και κανένα κράτος. Οπότε το Σεπτέμβριο θα είστε καλεσμένοι όλοι εκεί να χαρούμε τα εγγένεια του Σωματείου.
2: Εγώ, αν γίνω Δήμαρχος, πάντως θα σας δώσω και ένα δεύτερο γήπεδο, γιατί θα είναι τιμή για την περιοχή μου και για την πόλη μου να έχω τόσους αθλητές. Προκειμένου να αθλούνται και να σηκώνουν ψηλά έτσι τον αθλητισμό, που αθλητισμός είναι και πολιτισμός.
0: Ο οποίος αυτός χώρος που θα βρίσκεται, αγαπητή?
1: Στην
0: Κηφισιά. Κηφισιά, ωραία. Εγώ θα σας πω από τώρα ότι μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και τότε, και θέτω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας να παρουσιάσω την εκδήλωση σας.
2: Βαρβάρα μου,
0: αν χρειαστείτε.
2: Και έχετε ένα πολύ δυνατό μηχανικό, ξέρω, τον οποίο, παιδιά, θα σας αποκαλύψω, είναι και κουμπάρος μου. Είναι
0: μηχανικός.
2: Ο Μπάρτζης.
0: Να του πάμε το για λάδια.
2: Ο Αντρέας ο Μπάρτζης.
0: Για λάδια το αυτοκίνητο.
3: Τον έχουμε υπόψη μας.
2: Είναι αυτός που έχει αναλάβει την ιστορία.
0: Μηχανικός εννοείς πολιτικός μηχανικός.
2: Βέβαια, παιδιά.
0: Εγώ νόμιζα συνεργείο, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, Αντρέας Μπάρτζης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Αυτά για με τον τραμπολίνο.
3: Να σου πω κάτι. Ωραίο, παιδιά, το τραμπολίνο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός,
0: μία
3: από τα ίδια μου.
0: Πήγαινε
3: στον Οροπό.
0: Σε πανηγύρια και ένα τραμπολίνο.
3: Και κάναμε τραμπολίνο και τρελαινόμασταν.
0: Έχει τραμπολίνο στα Στέρ, να ξέρεις.
2: Έχει.
3: Και στα Στέρ, μπράβο, ναι, και στα Στέρ, και στα Στέρ.
0: Βέβαια, εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω τραμπολίνο, γιατί δεν τα κιλά μου δεν κάνω για τραμπολίνο.
2: Γιατί, μπορώ να τα σηκώνω τα κιλά.
0: Όχι.
3: Νομίζω μέχρι ένα όριο ήταν.
0: Δεν τα σηκώνω. Το ταλέπορο κορμί μου, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν πειράζει, Γιώργο, να παίξουμε εμείς μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Μπασκετάκι. Να σου πω, αδερφέ, τώρα έτσι όπως είμαι, με ρίξει έξω μηνύσου στο αριστερό. Κάκος στη λεκάνη, κάκος στα πλευρά και στον αστράγαλο, τι μπάσκετ να παίξω.
3: Πού δεν έχει κάκος, λέει Γιώργο.
2: Μια γρατζουνιά έχω.
0: Πώς λέγεται, λέει ο Ρουμάνος Ορθοπαιδικός. Κάκος
2: ημινής.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Έχουμε διαλυματάκι μία και μισή και επιστρέφουμε. 9.43 Intervetel Sports. Όλοι αδί και όλοι αλλιώς, φίλες και φίλοι. Θοδωρής Μαξούλας, Στέλιος Χλαχλάς και Γιώργος Τσουράκης εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 2.
2: Ακριβώς.
4: 43 Intervetel Sports. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetel Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 1:30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9.43 Interveten Sports με τον Θοδωρή και τον Στέλιο.
1: Και τον Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Και τον Γιώργο, εννοείται.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε. Έχουμε γραμμούλα.

0: Σάκη, φίλε, Διονύση από την Αμαλιάδα. Πάρε τηλέφωνο, σου πω το τηλέφωνο του Ευθύμη του Γιδάκου, αδερφέ. Έχει άγχος, Ευθύμης, αυτό το δωστό, τον ευρούμε, ρε παιδί μου. Κάτι λέγαμε, τι λέγαμε.
1: Γιώργο, σου πάει έτσι να γίνει και μια εκπομπή γνωριμιών.
0: Να το παίξω.
2: Θα έχει μεγάλη απήχηση, πιστεύω, Γιώργο.
1: Θα είναι όμως ένα, όχι, θα είναι ένα ραντεβού στα τυφλά. Γιατί δεν θα βλέπονται, απλά θα βγαίνει τηλεφωνικά.
2: Από περιγραφή, ναι, θα λέει, μας λέει ο καθένας τι θέλει, από περιγραφή θα προσπαθούμε να φτιάξουμε το προφίλ.
1: Έτσι κι αλλιώς. Όλοι ελεύθεροι, είπαμε, είμαστε.
0: Ένας κάποια στιγμή δεν σταύρωνε γυναίκα και άνοιξε γραφείο συνοικισίων για να βγάζει γκόμενς ο ίδιος.
1: Έβγαλε.
0: Προφανώς.
1: Να μας πει το κόλπο.
0: Μόνος κερνάει, μόνος το λένε. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Παιδιά, Σαββατοκύριακο, αύριο είπαμε τελικό Champions League, οπότε προφανώς θα σπίτι να δεις τον τελικό.
2: Ναι, πρέπει να δούμε τον τελικό, μια φορά το χρόνο είναι.
0: Ρε φίλε, αυτό πραγματικά όμως. Και ξεκινάει η Μοντιάλ, δεν σε στέλνει, και θα είναι όλα τα μάτια με τα μεσονύχτια, ρε φίλε.
2: Μετά για την Αμερική, γι' αυτό.
0: Τι ξενέρωμα αυτό.
2: Θα μας θυμίσει εποχές 94,
0: ναι.
2: Που παίζει η Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τη δούμε, ήταν πολύ αργά, ήταν νομίζω ξημερώματα.
0: Τον τελικό όμως τον έδειχνε βραδάκι.
2: Στην ενδιάμεση ώρα, νομίζω. Ναι, γιατί ήταν μεσημέρι στην Αμερική.
0: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, το λύσαμε και το ζήτημα. Πήρε και ο Διονύσης από την Αμαλιάδα τηλέφωνο. Του δώσαμε το τηλέφωνο του Εφήμη.
1: Γιώργο.
0: Παρακαλώ, εδώ είμαι.
1: Πού πάει η νέα γενιά?
0: Πού πάει η νέα γενιά, ρε?
1: Πώς έχουν αλλάξει
0: έτσι? Πού πάει η νέα γενιά, ρε, μπρο?
1: Πώς, έτσι, αυτό, είδες, μπρο.
0: Ρε, μπρο. Πίσω.
2: Κάθε νέα γενιά, παιδιά, έχει τους κωδικούς της. Και εμείς κάτι άλλο θα λέγαμε.
0: Ακριβώς.
2: Κάτι άλλο θα φαινόταν σε κάποιους άλλους παλιότερους. Είναι το λεγόμενο χάσμα γενεών.
0: Παιδιά, ο πατέρας μου στα νιάτα του άκουγε φανατικά Σαββόπουλο, Bad Company, Deep Purple, Bon AM, αλλά κυρίως Σαββόπουλο.
1: Σαββόπουλο.
0: Και του έλεγε ο συγχωρεμένος ο παππούς μου: πάλι αυτό τον τρελό έβαλες, κλείστε το να τον ακούω.
1: Γιατί ακούγε άλλα ο παππούς.
0: Πρόσεξε. Αυτό που είπες, Στέλιο μου, πάρα πολύ σωστό, πολύ ευτυχώ. Χάσμα γενναίων, τι να κάνω.
2: Πάντα θα μας φαίνεται οι προηγούμενοι θα σκέφτονται με εμάς διαφορά και εμείς με τους επόμενους.
1: Νομίζω ότι είναι οι τάσεις της εποχής και η μόδα που υπάρχει την συγκεκριμένη εποχή. Δεν νομίζω. Εδώ βλέπετε, ξαναγυρνάνε οι παλιές εποχές, ξαναφεύγουν, ξανάρχονται και πάει λέγοντας το θέμα.
2: Έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος διαμορφώνει την προσωπικότητά του από τα ερεθίσματα που λαμβάνει, οπότε ανάλογα με την εποχή έτσι και...
1: Παλιά δεν υπήρχαν social.
2: Διαμορφώνει την προσωπικότητά του.
0: Τώρα, λοιπόν, social ήταν τα ραβασάκια που στέλναμε από χέρι σε χέρι, φίλε.
1: Ναι, αλλά πήγαινε και η πίτα σύννεφορα, αδερφέ.
0: Η πίτα?
1: Βέβαια, εκείνα τα χρόνια. Ναι. Που ζήσανε οι παλαιότεροι. Ήταν λίγο πιο δύσκολα, ρε παιδί μου. Τώρα λίγο κάπως.
2: Ενώ τώρα βλέπεις ένα προφίλ που τώρα... λες τώρα τι είναι αυτό.
1: Όχι,
2: και μετά μόλις πας από κοντά πάλι πίτα.
1: Όταν όταν υπάρχει όμως. Δεν μπορείς να κρυφτείς πολύ όταν είσαι δηλωμένος στα social. Φαίνονται κάποιες καταστάσεις. Τότε ήταν λίγο διαφορετικά. Εντάξει, άφηνες ένα τηλέφωνο, ένα ραβασάκι. Μάλιστα παίζανε και με αναπάντητες εκείνη την εποχή.
2: Αναπάντητες με απόκρυψη, έτσι θυμάστε, ρε παιδιά?
0: Ναι, εσύ.
1: Ναι, με απόκρυψη.
2: Με απόκρυψη και για να βάλουμε το μυαλό να δουλέψει τώρα ποιος μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι πλέον η διεκδίκηση στην εποχή μας είναι διαφορετική.
0: Ρε παιδιά, το παιδί αυτό στο Survivor που μιλήσαμε τώρα στο διάλειμμα που λέμε για Survivor, τι έπαθε, ρε εσύ?
1: Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή και εγώ, παιδιά, καταλαβαίνω το τι αντιμετώπισε η παρέα αυτού του παιδιού που είδε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Κρίμα, πολύ κρίμα και...
0: Ο Κοκκινάκης σε μια δήλωσή του είχε πει ότι μας βάζουν και υπογράφουμε συμφωνία ότι δεν ευθύνεται η παραγωγή ακόμα και σε περίπτωση θανάτου, φίλε.
1: Ναι, αλλά...
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση εκεί. Ήταν πολύ τραγικό και το ευχάριστο είναι ότι κατάφερε να ζήσει, παιδιά. Σκέφτεστε τώρα... Να χάνει ένα μέλος από πάνω του ένας άνθρωπος και την αιμορραγία και όλο αυτό που τράβηξε για να σωθεί και μέσα στο αλάτι, μέσα στη θάλασσα.
2: Ίσως θα έπρεπε να υπήρχαν καλύτερα πρωτόκολλα ασφαλείας από την παραγωγή.
0: Αυτό μου έκανε εμένα.
2: Ναι, πιστεύω.
1: Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι τι μπορεί να συμβεί σε μια θάλασσα.
0: Δεν υποτίθεται ότι είναι σε...
1: Όχι,
0: σε
1: όχι.
0: Περιορισμένο χώρο αυτό.
1: Όχι, επειδή έχω φίλους που ήταν στο Survivor και έχω συζητήσει, μαζί τους. Όχι, δεν ισχύει. Απλά όπου πάνε εκτός του πλατό που γίνεται το γύρισμα, ναι. Τους ακολουθεί μια κάμερα που δεν τραβάει και συνέχεια. Έτσι, άμα δει κάτι, τσακ, ανοίγει την κάμερα. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα.
2: Είναι και το περιβάλλον λίγο κάπως επικίνδυνο εκεί. Δεν το έχουμε συνηθίσει εμείς.
1: Είναι αλλά εξωτικό. Είναι πολύ δυσάρεστο ότι αυτό το παιδί μέχρι λίγες ώρες πριν το συμβάν έτρεχε, ήταν μέσα στον αθλητισμό, μέσα στη μάχη, στη μαχητικότητα Survivor και βρέθηκε τελικά να μην μπορεί πλέον να ξαναέχει το λάξει νομίζω το ένα μέλος.
0: Να σου πω κάτι, εγώ ακόμα και να ήμουν πίσω στην εποχή που ήμουν πάρα πολύ fit, πάρα πολύ όμως, δεν θα πήγαινα να συμμετέχω σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, δεν με ελκύουν αυτά.
2: Ίσως επειδή έρχεσαι στα όρια σου και κάπως ας πούμε να μην.
1: Εγώ θεωρώ το κακό με αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι ο αθλητισμός ή η μαχητικότητα και ο αγώνας. Είναι ότι σου βγάζουν τα προσωπικά όλα στον αέρα.
2: Καλά, δεν είναι ακριβώς αθλητισμός του Survivor.
0: Δεν θεωρώ ότι έρχεσαι σε όριο.
1: Πρέπει να είσαι λίγο γυμναστηριακός.
2: Ναι, πρέπει να είσαι για να αντέξεις, αλλά.
0: Παιδιά, όχι γυμναστηριακός. Να είσαι fit.
1: Εδώ μπήκε ο 30ος τραγουδιστής και έγινε στο τέλος. Είχε γίνει.
0: Ο ράπερ.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ήταν, παιδί μου, ντούκι, θηρίο, έτσι.
2: Εντάξει, γιατί ο αθλητισμός συνδυάζεται πάντα με την καλή, με την ξεκούραση και την καλή διατροφή.
0: Ναι,
2: άρα
0: ναι, ναι.
2: Τώρα αυτό δεν συμβαδίζει με το Survivor.
0: Ακριβώς. Μπο, τον μπο από το Χαράλαμπο. Ναι, αλήθεια.
3: Από το Χαράλαμπο είναι.
0: Χαράλαμπο το λένε τον άνθρωπο.
1: Α, και έγινε μπο.
0: Από εκεί το.
1: Εμένα που με λένε Θοδωρή.
0: Ρι.
1: Τα πάντα ρι. Τα πάντα ρι.
0: Εσύ, ρι. Ψηφίστε ρι.
1: Πω πω παιδιά, ακούγεται λίγο περίεργο. Θα μας κρεμάσουν ο κουδούνια.
0: Το ρηρί.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Τι στα
1: εντάξει.
0: Εδώ τι σας είχε πει ο Ανδρουλάκης την προηγούμενη φορά. Του καρπούζο.
1: Ναι, ναι, μην τα πούμε στον αέρα.
0: Να μου κάνει. Το έλεγα του γιου μου και
1: παιδιά, ήμουν. Θα σα το πω, θα το πω λίγο στον αέρα, δεν πειράζει. Ήμουν στο Κολωνάκι.
0: Ναι. Μόνο εσύ εκεί κυκλοφορεί Κολωνάκι.
1: Όχι, όχι, κυκλοφορώ παντού. Είμαι και την Μανιού και του Σαλονιού. Αλλά.
0: Να κάνει πάρα με την Βαρβάρα.
1: Αλλά θα σα πω κάτι. Και πέτυχα το ζεύγος Κασελάκι Τάιλερ.
0: Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Ήταν μαζί, χέρι-χέρι.
0: Α, όχι.
2: Τάιλερ ο σύντροφος του. Βασικά ο σύζυγος, όχι ο σύζυγος.
0: Είναι παντρεμένη.
2: Παντρεμένη δεν είναι.
1: Είναι παντρεμένη και έχουν και ένα σκύλο.
0: Παντρεμένη και δυο.
1: Λοιπόν, και τους είδα, περπατούσαν τα σοκάκια εκεί του Κολωνακίου, τις πλατείες, παντού. Έτσι πολύ, πολύ ρομαντισμό και πολύ.
0: Πιασμένη χέρι-χέρι.
1: Χέρι-χέρι.
0: Σαν τον
1: ναι.
0: Καρατζαφέρι.
1: Και ο σκύλος μαζί. Έτσι, για να καταλάβετε λοιπόν.
0: Αδερφέ, ότι... πρόσεξε μετά. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά μην κάνουμε και σημαία, ας πούμε, το.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος με τις επιλογές του. Εντάξει, να κάνει αυτό που τον ευχαριστεί.
0: Δεν έχω πρόβλημα, θα σου πω, γιατί παιδιά έχουμε και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η αυριανή μέρα.
1: Ο Στέλιος τα λέει πολύ όμορφα σήμερα.
0: Στέλιος τα λέει, α, θεσμικά. Ρε μπας και να κατεβάσουμε το Στέλιο για δήμαρχο.
1: Ναι, Στέλιο, θα είμαι κοντά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόβλεψη.
1: Όχι, έχουν αλλάξει εποχές. Στηρίζουμε την επιλογή του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι.
0: Ψέμα.
1: Όχι, παιδιά, να σας πω. Θεωρώ ότι πρέπει, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Απλά να είναι προσωπική του, δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο. Να μην
1: το άσχημο είναι.
2: Εντάξει, όπως και ένα ζευγάρι που να είναι. Εντάξει, ένα άντρα και μια γυναίκα. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να είναι σε κοινή έκθεση.
1: Στέλιο, μηνύματα σου έρχονται από άντρες.
0: Εμένα μου έρχονται.
2: Εντάξει, εμένα μου έρχονται.
1: Σας έρχονται.
0: Τους αρέσει το στυλ μου, τον bear.
1: Το άγριο, ε.
0: Όχι, είναι το άγριο, αυτό το αρκουδίσιο.
1: Γενικά το άγριο αρέσει.
2: Το... μας έρχονται μηνύματα.
0: Το αρκουδίσιο, αυτό το.
2: Ή θα μας έχουν έρθει κάποια στιγμή.
1: Απαντάτε.
0: Στο στυλ το δικό μου.
1: Το άγριο.
0: Όχι άγριο, μωρέ, είμαι άγριο.
1: Το άγριο αρέσει μωρέ. Παντού να ξέρει.
0: Εγώ είμαι άγριο, άμα μου πει κανένα μαθιά. Δεν είναι άγριο γενικά. Του αρέσει αυτό το μπέαρ, ρε παιδί μου, το εύσομο.
2: Το μπρουτάλ.
0: Όχι, είμαι εγώ μπρουτάλ, μωρέ. Μπέαρ λένε αυτό.
2: Κατάλαβα τι λε.
0: Που είναι έτσι εύσομοι και γεροδεμένοι. Μπέαρ. Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα διάφοροι.
1: Γυναίκες στέλνουν σε γυναίκες.
0: Τους απαντάω εννοείται με ευγένεια.
2: Εντάξει, άμα σου στείλει ένα χαιρετισμό κάποιο σε ένα πολύ
0: ναι, παιδί μου, ξέρεις τι, με το που θα μου στείλει,
2: θα μου στείλει
0: ο άλλο χαιρετισμό, κατάλαβα.
2: Εντάξει, σίγουρα.
1: Άμα λοιπόν, σου πει γλυκούλη, ωραία μάτια, τι απαντά.
2: Εντάξει, άλλο τώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Του λε, ευχαριστώ, δεν ενδιαφέρομαι.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία και ευγενικά.
0: Και αν συνεχίσει το λακριντή.
1: Τραβάς και ένα μπλοκάρισμα.
0: Απαντάς αναλόγως. Και μπλοκάρισμα, εντάξει.
1: Όχι, πάντως έτσι για να το κλείσουμε αυτό, να σας πω παιδιά κάτι. Θεωρώ ότι επειδή αλλάζουν οι εποχές και τα δεδομένα και προχωράει η ζωή, σεβόμαστε και την επιλογή του καθενός. Απλά να υπάρχει και ένα σεβασμός ο ένας απέναντι στον άλλο. Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να γίνεται σημαία και να μην το πολύ θυμίζουμε. Αλλά
0: να κάνουμε Pride και Straight για να κυκλοφορούμε με την, Λούτσα έξω.
1: Είμαστε κοντά στις 2 η ώρα το βράδυ και έτσι μπορούμε να πούμε τα πάντα.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Δεν μου κάνω τη γουστάρεις.
1: Γίνονται και γάμε.
2: Όταν είσαι μόνος σου, όταν είσαι στο χώρο σου, αυτό εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, να σου κάτι. Εγώ που είμαι straight. Δεν
1: να
0: κάθομαι
1: σου πω, όμως,
0: έξω
1: γιατί είσαι άδικος.
0: Με τη σύντροφό μου να τη φασώνω.
2: Αυτό είπαμε και πριν. Γιώργο.
1: Ένα φυλάκι το πετάς. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ρε λιγούρια είμαστε τώρα.
1: Όχι παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι, για πες.
1: Γιατί είμαστε λίγο άδικοι. Αν έβλεπες λοιπόν μια γυναίκα με γυναίκα.
0: Ναι.
1: Τι θα έλεγες.
0: Θα πήγαινα στην τουαλέτα κατευθείαν.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδιά. Ότι.
0: Θα πήγαινα στο μπάνιο.
1: Ότι λίγο το.
2: Μας άρα δεν μιλάμε αντικειμενικά.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι το ένα είναι λίγο πιο αισθησιακό, το άλλο είναι λίγο πιο.
0: Κοίτα, για συγκεκριμένες ομάδες είναι και αυτό αισθησιακό. Οκ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και να είναι και τρίχα.
2: Άρα φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι ό,τι τον ευχαριστεί τον καθένα.
0: Ακριβώς. Είναι λίγο περίεργο το τι είναι αποδεκτό και τι όχι.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Είναι λίγο. Και ξέρεις τι, καθορίζεται και από τα προσωπικά γούστα του καθενός.
2: Ακριβώς.
0: Και είναι άδικο αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Η γενική. Πες να πάρει τηλέφωνο, μωρέ, τώρα εδώ πέρα να πούμε. Ντρέπονται. Ντρέπονται. Τι θες.
1: Να παρακολουθήσω τηλέφωνο.
0: Τι κάνω, παρακολουθώ το τηλέφωνο. Παρακολουθώ.
1: Παίρνουν και δεν το σηκώνουμε.
0: Δεν του το σηκώνουμε.
1: Εγώ, παιδιά, λοιπόν.
0: Βόλεϊ δωματίου,
1: σας λέω το εξής. Είναι πολύ όμορφο να υπάρχει σχέση ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει κατανόηση, ειλικρίνεια, έχουμε... σύμπνοια, ναι, συνοχή, ναι, ομαδικότητα.
0: Έχουμε γραμμή στον αέρα, περίμενα να μας πει για τους σκύλους. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, σας ακούω.
0: Γεια σας. Εσύ τώρα είσαι για ποτό και κάτσε και μας ακούς. Πόσο μαζόχας μπορεί να είσαι, ρε φίλε.
3: Σας ακούω, τι να κάνω, μπορώ να μην σας ακούσω.
0: Χαρά να μπω καρπούζος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
3: Αγαπημένη μου, καλησπέρα.
2: Κουμπαρούλη, πού είσαι?
0: Μπαμπή, να πούμε στον κόσμο, έτσι κι αλλιώς το κοινό μας σε γνωρίζει, γιατί έχουμε εδώ πέρα, είμαστε η εκπομπή αυτή είναι το προπύργιο σου, να ξέρεις. Λοιπόν,
3: το ξέρω.
0: Ότι πρόσφατα πήρες και το χρήσμα του αναπληρωτή γραμματέα επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
0: Να το πούμε γι' αυτό.
3: Ναι. Είχαμε την τιμή να μας επιλέξει ο πρόεδρος να είμαστε αναπληρωτής γραμματής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς.
3: Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ένας πυλώνας σημαντικός για την ελληνική οικονομία που δέχεται πειρά δυστυχώς από την κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν αντέχουν την ασφυξία, την οικονομική που τους έχουν προκαλέσει τα μέτρα της κυβέρνησης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αν οι επιχειρήσεις κλείνουν, να ξέρετε ότι από πίσω τους υπάρχουν οικογένειες, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να δουλέψουν, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και το σημαντικότερο, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κοιτάνε τα παιδιά τους στα μάτια και να μπορούν κατελάχιστο να τους προσφέρουν τα βασικά. Δεν ζητάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι πλούσιοι. Το ξέρουμε όλοι ότι δεν θα γίνουμε πλούσιοι, γιατί και εγώ μικρομεσαίος επαγγελματίας είμαι. Θέλουμε όμως με αξιοπρέπεια να μπορούμε στα παιδιά μας τουλάχιστον να προσφέρουμε τα βασικά. Ξέρετε, τώρα είναι και αργά το βράδυ και τι σας λέω εγώ τώρα.
0: Πάλι πασοκικά μου τα λες, ρε φίλε, τώρα. Πώς το λένε.
1: Χαρά λαμπέ. Τι γίνεται εκεί στη Βόρεια Ελλάδα?
0: Να σου πω, θυμάσαι, Μπάμπη μου, θυμάσαι την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Τσιόλη, ναι, με τον Μπουλά, τον Ζουγανέλη και τον Αργύρη Μπακυρτζή.
3: Λοιπόν, ναι, βέβαια, αγαπημένοι.
1: Πώς τον είπες, Μπακυρτζή?
0: Αργύρης Μπακυρτζής, ρε φίλε.
3: Αργύρης Μπακυρτζής, βέβαια.
0: Ο τραγουδιστής των χειμερινών κολυβητών. Λοιπόν, και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Που ο Μπουλάς ήταν στέλεχος του Πασόκ και ξεκινάει μια θεωρία και λέει ο Ζουγανέλης, μου ξεκίνησε τα πασοκικά, λέει πάλι.
3: Όχι, δεν ξεκίνησε.
0: Ωραία ταινία όμως. Ωραία ταινία.
3: Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σήμερα βρίσκομαι δίπλα στην οικογένειά μου, ήρθα να δω τα παιδάκια μου και τη γυναίκα μου και δυστυχώς έκανα ένα περίπατο στην πόλη της Κοζάνης και έχω να σας πω, παιδιά,
0: ότι πολλά κλειστά μαγαζιά. Μπαμπή,
3: πάνω από 200 μαγαζιά στο κέντρο της πόλης έχουν κλείσει. Έχω πάθει εγκεφαλικό με πόσο κόσμος
2: έχει. Είναι συνταρακτικό αυτό.
3: Ξέρετε, η Δυτική Μακεδονία στο χάρτη της χώρας και της Ευρώπης θεωρώ έχει μπει ένα τεράστιο χ. Είναι σοκαριστικό αυτό που γίνεται. Θα σας πω δύο έτσι πραγματάκια εντάχει. Το ένα είναι με τις λιγνητικές μονάδες. Εδώ ήταν ουσιαστικά η περιοχή όπου είχαμε την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος για τη χώρα, αλλά πλέον είναι καμένη γη και, όπως ασχολείω, καμένη γη κάρβονο. Έχει γίνει κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Έχουμε εδώ πέρα τα εργοστάσια, τα οποία ήδη το ένα αυτό που είναι και καινούργιο και λειτουργούσε μόνο 2-3 χρόνια, όχι παραπάνω. Φανταστείτε ότι έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις δισεκατομμυρίων και οι οποίες έχουν πάει χαμένες. Τι έχουν κάνει οι παίχτες οι μεγάλοι αυτοί εδώ πέρα στην κυβέρνηση? Το κάρβουνο το οποίο έχει η Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, η Πτολεμαϊδα και γύρω περιοχές, ΑΕΣ, Καρδιάς κτλ. Το έχουν δώσει στον Μυτιληναίο, ο οποίος με φορτηγά το εξάγει. Και πού το πάει, παιδιά? Το πάει λίγο χιλιόμετρα παραπάνω, προσέξτε, λίγο πιο πάνω από τη Φλόρινα, στα Σκόπια, που ουσιαστικά εκεί πέρα, κοντά στα σύνορα, όποιος έχει πάει το γνωρίζει, είναι οι λιγνητικές μονάδες των Σκοπίων. Δηλαδή, μεταφέρουν το κάρβουνο από εδώ πέρα, το πηγαίνουν στα Σκόπια και τα Σκόπια μας πουλάνε την ενέργεια σε εμάς. Προσέξτε τώρα. Αυτό το ταραβέρι το πέρα δόθε, το έχει πάρει με διαγωνισμό, δεν ξέρω πώς, το έχει πάρει και το μεταφέρουμε τη Λινέως. Και ενέργεια δεν έχουμε εμείς δική μας, και το κάρβουνο το αναπνέουμε, γιατί ουσιαστικά όταν λέμε στα σύνορα, είναι πάνω στα σύνορα τα εργοστάσια τα λιγνητικά. Δεν είναι τώρα 100 χιλιόμετρα μέσα. Δεν είναι, μπορεί να μην είναι και κάποιες εκατοντάδες μέτρα από τα σύνορα. Δηλαδή, λέγανε εδώ ότι αναπνέουμε τον καρκίνο. Υπάρχουν υποδομές να μπορέσεις να βάλεις πράσινες ουσιαστικά υποδομές για να καθαρίσεις αυτούς τους καρκίνους, να δουλεύει ο κόσμος εδώ πέρα στη χώρα, να έχουμε αυτόνομη ενέργεια. Εδώ πέρα τώρα παράγουν τις ΑΠΕ και είναι ανήκουστο. Η ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ουσιαστικά όπως είναι ο ήλιος και ο αέρας, ναι, όντως παράγουν ενέργεια. Αλλά δυστυχώς επειδή δεν έχουμε μπαταρίες να τις αποθηκεύσουμε, πάρα πολλές φορές τις πετάμε. Και το κορυφαίο τι είναι.
0: Εσύ, το είχε πει και ο Γκλέτσος αυτό κάποτε και τον κοροϊδέψανε.
3: 2015, 2019, 2024, 2026. Στα καταστήματά μου καταναλώνω τις ίδιες κιλοβατόρες. Από το 2015 όμως μέχρι το 2009 πλήρωνα παραπάνω, όσο μπαίνανε οι ΑΠΕ. Από το 19 μέχρι το 22 πλήρωνα παραπάνω και από το 24 μέχρι το 26 πληρώνω, να ξέρετε, 40% παραπάνω. Μιλάμε σοκαριστικά νούμερα. Γιατί ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγουν ρεύμα, και επειδή δεν έχουμε αποθηκευτικό χώρο εδώ πέρα, δηλαδή δεν υπάρχει πώς να αποθηκεύσει την ενέργεια, η ενέργεια χάνεται. Σοκαριστικό. Και προσέξτε τώρα, η τιμή στο χρηματιστήριο της ενέργειας του ρεύματος πολλές ώρες την ημέρα είναι μηδέν. Δηλαδή δεν στοιχίζει τίποτα. Είναι σοκαριστικό αυτό που σας λέω,
0: Ναι, βέβαια.
3: Το πιάνετε.
0: Ναι.
3: Αλλά επειδή κάποιες ώρες ανεβαίνει και μπαίνουν οι εταιρείες και χτυπάνε τιμές, όποια κλειδώσει πιο ψηλά από όλες, ουσιαστικά όλοι οι εταίροι που έχουν την ενέργεια, που πουλάνε ενέργεια σε εμάς πολίτες, κλειδώνουν την ψηλή τιμή και εμείς πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα. Ένα ρεύμα που πολλές φορές, παιδιά, δεν στοιχίζει ούτε 0 ευρώ. Είναι σοκαριστικό αυτό που είναι άρρωστο. Πληρώνουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, από τα ακριβότερα, αλλά να σας πω κάτι άλλο το οποίο με στεναχωρεί πάρα πολύ. Είμαστε η πρώτη χώρα σε καρκίνους στην Ευρώπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να βγάλει τις υποχρεώσεις του, γιατί αρρωσταίνει επειδή η οικονομία δεν πάει καλά, γιατί δεν μπορεί να κοιτάξει τα παιδιά του στα μάτια, γιατί έχει τόσα προβλήματα που δεν μπορεί ούτε στα βασικά να ανοίξει το ψυγείο του και να το γεμίσει, να βάλει μέσα πράγματα. Είναι σοκαριστικό. Με το Θοδωρή έχεις εκεί πέρα τον δήμαρχο δίπλα. Περπατάμε τη Δυτική Αθήνα και δει το Καματερό και τους Αγίους των Αργύρων. Έλα μία βόλτα, με έχει πάει ο Θοδωρής τόσες φορές στην αγορά και ο άνθρωπος έχει το όραμά του, μου λέει διάφορα πράγματα που δεν κάνει τώρα η σημερινή διοίκηση των Αγίων Αργύρων. Και έχει ένα όραμά του και μου λέει: Μπάμπη, αν γίνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, θα μπορέσει αυτή η περιοχή να ανέβει, θα μπορέσει αυτή η περιοχή να αναπτυχθεί. Ξέρεις πόσα κλειστά μαγαζιά στους Αγίους των Αργύρων? Πόσα κλειστά μαγαζιά στο Καματερό?
0: Περνάω συχνά.
1: Πάνω από 60.
2: Και αυτά που είναι
3: δηλαδή,
2: ανοιχτά,
3: τώρα μιλάμε για μια αγορά που πριν μερικά χρόνια, παιδιά, έσφιζε ζωή. Δηλαδή δεν μπορούσες να βρεις να νοικιάσεις μαγαζιά.
1: Χαράλαμπ, όμως εσύ είσαι και άνθρωπος αγοράς και αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις και εσύ ο ίδιος. Γιατί για παράδειγμα, παιδιά μου το έλεγε ο Καρπούζος και δεν το είχα σκεφτεί. Βγαίνει και κάνει μια εξαγγελία, ξέρω εγώ, ο Πρωθυπουργός και λέει θα δώσουμε και όλα τα δώρα, ξέρω εγώ. Όμως δεν τα δίνει το κράτος, τα δίνει ο επιχειρηματίας. Έχουν ρωτήσει αν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
3: Ξέρεις το ζήτημα. Θα σου πω κάτι το οποίο έχει μεγάλη ουσία. Εγώ θέλω να πληρώνονται καλά οι εργαζόμενοι μου, όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ να τους πληρώσω.
1: Ναι.
3: Οι εταιρείες που είμαστε κάτω από 20 εργαζομένους, που έχουν κάτω από 20 εργαζομένους, όντως δεν μπορούν να πληρωθούν πάλι το ίδιο καλά με αυτές που είναι πολύ εθνικές και μεγάλες εταιρείες. Τι συμβαίνει όμως? Εγώ θέλω οι εργαζόμενοι μου να παίρνουν και 13ο μισθό και 14ο μισθό. Το κράτος όμως στους εργαζομένους του, πρόσεξε τώρα, αυτός είναι νόμος που επιβάλλει σε εμάς το κράτος.
0: Ακριβώς.
3: Όμως το κράτος το ίδιο στους δικούς του εργαζομένους δεν έχει ούτε 13ο ούτε 14ο μισθό. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα είναι σοκαριστικό.
0: Και είναι χρήματα τα οποία πέθανε στην αγορά, Μπάμπη,
3: Βέβαια.
0: Και πλέον δεν πέφτουνε.
3: Μα το βλέπουμε. Να σου πω και κάτι, αδερφέ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Δεν παίρνει 13η και 14η σύνταξη. Πού πηγαίνουν οι συντάξεις των παππούδων? Στα εγγόνια και στις οικογένειες πηγαίνουν. Τώρα τρελαθούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
3: Δεν τρέπονται εκεί πέρα, έχουν αφήσει τον κόσμο, δεν μπορεί ούτε να πάρει τα φάρμακά του. Αυτοί είναι πολιτικοί αλήτες, να ξέρεις. Συγγνώμη που μιλάω, έτσι τώρα κλείνει, τελειώνει και η εκπομπή. Το βάρινα, δεν ήθελα να το βάρινα τόσο.
0: Αλλά θα το κρατήσουμε και λίγο μετά τις 2 ώρες, φίλε, να το ελαφρύνουμε. Τι στεναχωριές.
1: Χαραλαμπέ.
3: Θα συνεχίσετε μετά τις 2.
1: Ό,τι μας πει εδώ κύριε.
0: Κοίτα, πρόσεξε, πριν 15 μέρες έδωσε ο Γιαννάρας γραπτά προφήσεις, πήγε τρένο και αύριο το πρωί δίνει προφορικά. Οπότε έχουμε και αύριο. Οπότε πρέπει να πάμε με καθαρό μυαλό.
3: Εύχομαι καλή επιτυχία. Αλλά ήθελα να πω κάτι και...
1: Χαραλαμπέ, αν θα μπορούσες, το πρώτο πράγμα που θα άλλαζε στο δυτικό τομέα εδώ που πολιτεύεσαι με το Πασόκ, ποιο θα ήταν?
0: Άξι τα Πασοκικά και ο Ματσούλας τώρα. Τι πάθαμε.
1: Να του κάνω μια ερώτηση.
0: Για κάνε.
3: Θέλω να δεις. Εγώ έχω, επειδή την χάνει από πολύ μικρός να με τρέχει ο πατέρας μου, ξέρεις, εμείς με τον αδερφό μου όταν ήμασταν μικρά παιδάκια παίζαμε στις σαλάνες. Τότε δεν είχε υπάρξει.
0: Και είσαι και μέσα στην πιάτσα από μικρό παιδί. Να τα λέμε και αυτά, φίλε.
3: Ναι. Εμείς παίζαμε στις σαλάνες. Θυμάμαι ένα απόγευμα, παίζαμε τώρα και πέρασε να γίνει κολλάω. Στο ύψος που είναι κοντά ο σταθμός είχε μια λάνα σε ένα σούπερ μάρκετ, 2-3 στενά πιο κάτω. Πηγαίναμε κάθε απόγευμα και παίζαμε με τον αδερφό μου τον Θάνο, παίζαμε ποδόσφαιρο. Μια μέρα πέφτω και χτυπάω πολύ άσχημα και ο αδερφός μου απευθείας, επειδή ήταν κοντά το σπίτι, ενημερώνει τον πατέρα μου, μπαμπά έχει χτυπήσει ο μπάμπης πολύ άσχημα κτλ. Με παίρνει ο καημένος ο πατέρας να με πάει στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε πάρα πολύ ώρα να πάμε, γιατί ήταν ώρα γεμίστο απόγευμα. Καταλαβαίνετε, πάντα υπήρχε κίνηση στην Αθήνα. Είναι μεγάλη πόλη, πρωτεύουσα. Αντιλαμβάνεστε ότι για να πας στο κέντρο έχεις τεράστια κίνηση. Και ο άνθρωπος για να με πάει χρειάστηκε αρκετή ώρα, ενώ αν υπήρχε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο που για μένα είναι ένα από τα οράματά μου, δηλαδή όραμά μου είναι η Δυτική Αθήνα, τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, τα παιδιά των παιδιών μου, να έχουν ένα αξιοπρεπές νοσοκομείο παιδιατρικό, να μπορούν να πάνε τα παιδιά τους, να έχουν πρώτες βοήθειες, περίθαλψη, να έχουν όλους τους γιατρούς, τα πάντα, έτσι ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή. Το όραμά μου είναι να φτιαχτεί παιδιατρικό νοσοκομείο στη Δυτική Αθήνα. Το λέω, είναι από τα πρώτα πράγματα που λέω ότι πρέπει να γίνει.
0: Ναι ρε φίλε,
3: τελείωσε,
0: πόσο
3: είναι δεδομένο.
0: Έχεις. Πόσο δίκιο ένα έχεις, Μπάμπη.
3: Επειδή μου λέει ο Θοδωρής, τι θα μπορούσε να είναι, επιπλέον το άλλο που θα μπορούσε να γίνει και θα μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι που το έχω και αυτό σαν όραμα, είναι πως όλη η Δυτική Αθήνα από το Καμαθερό τους Αγίους μέχρι την Αγία Βαρβάρα να μπορέσει να συνδεθεί με ένα τεράστιο ποδηλατόδρομο, με ένα τεράστιο πεζόδρομο, ο οποίος, ειλικρινά σας μιλάω, θα ήταν ένα κόσμημα για όλη τη χώρα. Πάνω σε αυτό το πεζόδρομο θα μπορούσαν να γίνουν πολιτιστικά δρόμενα, θα μπορούσαν να γίνουν αθλητικά
1: δρόμενα. Δηλαδή... θα άλλαζε αυτός ο τόπος εάν υπήρχε συνεννόηση, ομαδικότητα μεταξύ δήμων, δημάρχων και κράτους και να υπήρχε ένας γενικός σχεδιασμός και όχι ο κάθε δήμος να κοίταγε έργα βιτρίνας.
0: Περίμενε, αυτό τώρα που λέτε με το πεζόδρομο, παιδιά, είναι ανέφικτο εάν δεν γίνει στον ορεινό όγκο του ποικίλου όρους. Είναι το μόνο κομμάτι γης το οποίο ενώνει όλους αυτούς τους δήμους. Πού όλους θα μπορούσε να γίνει αυτό, ρε παιδιά?
3: Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ τώρα, Γιώργο, ότι για μένα το όραμά μου είναι αυτό, διότι το ποικίλο όρος για μας στη Δυτική Αθήνα είναι ένας πνεύμονας πρασίνου και ένας πνεύμονας οξυγόνου για όλη την
0: Ελλάδα. Πνεύμονας πρασίνου και οξυγόνου, αλλά να σου πω κάτι. Το έχουμε παρατήσει στο έλεος του και στην ξεραίλα του, Μπάμπη.
1: Να κάνω μια ερώτηση σε όλους εδώ. Θεωρείτε ότι το κράτος είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει φέτος πυρκαγιές?
0: Ρε, το κράτος δεν υπήρξε έτοιμο ποτέ, πλάκα.
1: Κάθε χρόνο λοιπόν βγαίνουν ειδικές χρηματοδοτήσεις, υποτίθεται να κόψουν τα ξερά. Ενώ είναι αλλού το ζήτημα. Για παράδειγμα, πυλώνες ΔΕΗ, οι οποίοι είναι παλαιού τύπου με αποτέλεσμα κάποιες πληθύρες να δημιουργούν πυρκαγιές και να πηγαίνει λέγοντας ιστορία και να μην ανανεώνουμε κάποιες καταστάσεις με αποτέλεσμα να κάθε χρόνο να κλαίμε.
2: Και να λέμε τα ίδια, δυστυχώς.
1: Αυτό θα συμβεί και φέτος. Μακάρι να πέσω έξω, γιατί δεν θέλουμε το κακό αυτού του τόπου.
3: Να σας δώσω να καταλάβετε, παιδιά, ότι η ενημέρωση δεν υπάρχει για το πώς γίνονται όλα αυτά. Αλλά εκεί που ήθελα να σταθώ και είναι σημαντικό, διότι σε αυτά τα οραματικά τα οποία μπορεί να έχουμε και τα οποία είναι έτσι κρίσιμα, όπως θα γνωρίζετε, ο πρώτος σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που το ανέδειξε σε όλη τη χώρα ήταν ο Θοδωρής. Όσον αφορά το επιπλέον έμφυα που σκέφτεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση, κάνει συζητήσεις, ναι, ώστε τα χρήματα να πάνε στους δήμους και στις περιφέρειες και να φορολογηθεί πάλι η ελληνική οικογένεια και ο Έλληνας πολίτης, ήταν ο πρώτος ο οποίος σήκωσε το θέμα ψηλά και οφείλω να το συγχαρώ το Θοδωρή.
0: Μπαμπή, οποίος... θα σε διακόψω για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πάμε στο διάλειμμα των δύο ακριβώς. Θα συνεχίσουμε για λίγα λεπτά. Θα έχεις ένα λεπτάκι ακόμα εσύ και μετά να κάνουμε εμείς αποφάνιση. Εντάξει.
3: Ωραίος.
0: Μη φύγετε. Ένα διάλειμμα λίγων δευτερολέπτων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσει και ο Χαραλάμπος ο Καρπούζος, ο δικός μας άνθρωπος, τα λεγόμενά του, και να κάνουμε και εμείς και μια αποφώνηση του Θεού, να διαβάσει και τα μήνυματα εδώ των φίλων που έχουν έρθει, του φίλου του Γιώργου εδώ, του Τσιματίδη.
4: 9.43 Interveten Sports. Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
5: Η ώρα είναι 2.
0: Αυτό, λίγα δευτερόλεπτα λείψαμε. Και να διαβάσω 2-3 μηνύματα που έχει στείλει ο φίλος ο Γιώργης εδώ πέρα. Λοιπόν, και τι μου γράφει εδώ ο Γιώργαρος. Λέει, την κάνα την εκπομπή και αν ξυπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα, Μαξούρα. Λοιπόν, μη γελάς, λέει, να το πεις στον αέρα. Το πάρεις, εννοείται. Λοιπόν, να βγάλουμε, λέει, όλοι στη νέα ποδοσφαιρική σεζόν διαρκεία στο Πασόκ και όχι άλλο κάρβουνο. Και λέει, πρέπει να βρεθεί τρόπος να παράγουμε ενέργεια από τις μπύρες που περισσεύουν στα περίπτερα. Κάτι ξέρει τόσο ο Γιώργος, μου φαίνεται. Κάτι ξέρει, λέει ο Ρεβέντης, που μοίραζε ευχές για κάποιους στο κανάλι 67. Ο κόσμος θέλει εκπομπή ως το πρωί. Οράματα βλέπει ο φίλος, Ελλάδα 5-0. Μέχρι να μπουν και στο πνεύμα, να λέει, οι ανεμογεννήτρες. Τα λέει αυτό ο φίλος μας ο Γιώργης.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και πάμε. Ο Γιώργος τώρα έχει ωραία χιουμοριστική διάθεση.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Είπαμε εδώ αυτό το.
1: Από πού είναι ο Γιώργος?
0: Θα μας πει. Από πού είσαι, Γιώργη? Από πού μας στέλνεις? Για πάμε πάλι στο Χαράλα από τον Καρπούζο, το δικό μας, το φίλο μας, τον Μπάμπη μας. Που μας μιλάει από την Κοζάνη.
3: Αυτό που έλεγα πριν και κλείνω με αυτό είναι ότι η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, συζητάει για να ουσιαστικά να επιβάλλει πάλι φόρους στους Έλληνες πολίτες, με τη λογική ότι αυτά τα λεφτά θα τα πάει στους Δήμους και στις περιφέρειες. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες, ναι, θέλουν χρηματοδότηση και ναι, θέλουν στήριξη. Είναι δεδομένο αυτό. Απλώς εγώ θεωρώ ότι πλέον όλα τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε εμείς οι πολίτες, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν πληρώνουμε για διάφορα πράγματα. Δεν πληρώνουμε αυτά τα λεφτά που πάνε. Πρέπει να μας δίνουν αναφορά αυτά τα λεφτά τα οποία παίρνουν από τους λογαριασμούς μας. Πλήρωση, σύριο λογαριασμό.
0: Ανανεωσιμές πηγές ενέργειας, ΕΡΤ. Πληρώνω την ΕΡΤ εγώ, ρε φίλε, επειδή δεν βλέπω ΕΡΤ.
3: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, τώρα αυτό.
1: Τα χρήματα που πληρώνει κάποιος στο λογαριασμό του που λέει για Δήμο, να ξέρετε.
3: Υπάρχουν λακκούβες, θα κάνεις μία βόλτα στο
1: κράτος.
3: Γίνεται τη λακκούβα στο.
1: Χαράλα, έλεγα ότι τα χρήματα που πληρώνουμε για ένα δήμο στο λογαριασμό πάνε στο κράτος και το κράτος μετά δίνει ένα ποσό από αυτά, να ξέρεις.
0: Δίνει μέρισμα.
3: Θα πρέπει, παιδιά, οι Δήμοι να ενισχυθούν οικονομικά. Τόσα χρήματα παίρνουν. Εδώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν κάνει το πάρτι της ζωής τους.
1: Η αλήθεια είναι τώρα ότι θα πάνε στους κολλητούς, έρχονται και εκλογές.
3: Εντάξει, τώρα. Δηλαδή, τι θέλουν για να ενισχυθούν.
0: Τι έχουν, δεν μου τώρα που είπες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μπαμπή. Τι έχουν κάνει τώρα εδώ πέσιμο κάτω στην Κρήτη, στα χωριά, για να ρίξουν στάχη στα μάτια? Τι κάνουνε?
3: Γιώργο μου, είναι μια υπόθεση.
0: Αφού δική τους δεν είναι, αυτοί δεν τους τα δώσανε.
3: Ξέρεις το θέμα. Είναι πολύ τραγελαφική η κατάσταση. Μιλάμε, ξέρεις, όταν είσαι πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς στην εξουσία, φθήρεσαι και κάνεις και πράγματα τα οποία είναι και με γυμνό οφθαλμό που λέμε εξόφθαλμα ουσιαστικά, κάνεις τέρατα. Δυστυχώς υπάρχουν αγρότες, εγώ το βλέπω εδώ και στη Δυτική Μακεδονία, το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές, και στη Θεσσαλία και στις Σέρες πάνω και στην Κομωτινή και στη Θράκη, σε όλη τη χώρα, όπου οι άνθρωποι παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Δυστυχώς όμως, όπως έχετε αντιληφθεί κι εσείς, έχει αναλάβει η εισαγγελέα, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, έχει αναλάβει την υπόθεση. Αναμένουμε όλοι να δούμε τι αποφάσεις και τι εντολές θα δοθούν για το πώς θα πάει η διαδικασία.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη.
2: Και ελπίζουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, έτσι.
3: Βέβαια, μα αυτός είναι ο στόχος, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Εδώ λέει ο φίλος μας ο Γιώργης, που μας έστειλε πριν τα μηνύματα, ασπρόπυργο μεν, λέει για περάστε μια βόλτα από τα δηληστήρια που μένω να δείτε τη Γλύκα. Λογικά ο Γιώργος πρέπει να μένει εκεί νεόκτιστα. Επειδή περνάω καθημερινά από εκεί, αδέρφια,
1: μυρίζουν περίεργες καταστάσεις.
0: Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν στα νεόκτιστα ασπροπύργου.
2: Στην παραλία εννοείς εκεί.
0: Όχι, νεόκτιστα ασπροπύργου. Τα νεόκτιστα ασπροπύργου, ωστόσο, καταλάβεις, χωροταξικά βρίσκονται. Όπως βλέπεις τα δηληστήρια δεξιά σου, είναι η περιοχή που είναι από την πίσω μεριά των δηληστηρίων, ναι, και ναι, εκτείνεται μέχρι και την λεωφόρο ΝΑΤΟ.
2: Δύσκολη περιοχή.
0: Οπότε κοιτάς προς τα βόρεια. Δεν ξέρω. Λογικά οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα τους επειδή κυρίως οι περιοχές αυτές κατοικούνται από Έλληνες του Πόντου, παλινοστούντες, που τους δώσαν τα οικόπεδα εκεί οι άνθρωποι για να στρώσουν και να οργανώσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό μένουν εκεί οι άνθρωποι. Γι' αυτό ζουν εκεί οι άνθρωποι. Αλλά αν δεν έχεις κάπου άλλο να ζήσεις, κάπου άλλο να μείνεις, μπάμπι μου, τι θα κάνεις. Μπάμπι, δεν σε ακούμε καθόλου. Τώρα κάνει διακοπές.
3: Τώρα με ακούτε?
0: Και όχι. Λιγάκι.
3: Μπάμπι.
0: Μπάμπη, ξαναπάρε αν είναι.
1: Καλό βράδυ, Μπάμπη. Είπε χάρη και πολύ.
2: Καλό βράδυ, Μπάμπη μου.
0: Μπάμπη, μας ακούς?
1: Καλό βράδυ, ναι.
0: Καλό βράδυ, αδερφέ, την αγάπη μας.
3: Καλό βράδυ.
0: Να σου πω κάτι, Θοδωρή Μαξούρα. Παιδιά, ήταν ο Χαράλαμπος ο Καρπούζος, ο φίλος μας κατά κύριο λόγο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, ο φίλος μας, το φιλαράκι μας, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα, πλέον και με τη Βούλα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι η ομάδα που έχει, ο κύκλος που έχει χτίσει ο Μπάμπης είναι τελείως υπερκομματικός.
1: Αυτό είναι η μαγεία.
0: Δεν αποτελείται από πασόκους.
1: Όχι, αυτό είναι.
0: Κατά κύριο λόγο. Είναι τελείως υπερκομματικός. Λοιπόν, και αυτή είναι η βοήθεια.
1: Γιατί εμπνέει ανθρώπους που δεν κοιτάζουν το κόμμα ή το χρώμα, κοιτάζουν, ναι, τον άνθρωπο που θα τους περασπιστεί τα δικαιώματά τους, τα προβλήματα της καθημερινότητας.
2: Και κατ' ουσίαν το συμφέρον είναι κοινό. Πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή μας, μακριά, ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος ή οτιδήποτε άλλο.
0: Θα σου πω ένα πράγμα πολύ απλό. Αφού θα ψηφίσω και εγώ Πασόκ, πρέπει να τον αγαπάω πολύ τον Καρπούζο.
1: Και είδατε σήμερα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Το Παναγία μου, τι είπα τώρα. Χριστούλη.
1: Εγώ είμαι.
0: Αυτή τη στιγμή η Λατινοπούλου πετάχτηκε στον ύπνο της, να ξέρεις.
1: Λατινοπούλου.
0: Η Αφροδίτη. Αφροντάιτη. Πω, αδερφέ. Την παντρευόμουν.
1: Την παντρευόσουν.
0: Άνετα.
1: Και θα άφηνε τον Μπάμπη.
0: Ο Μπάμπης έχει γυναίκα και παιδιά, ρε.
1: Δεν λέω αυτό, Χριστιανέ μου.
0: Έλα Παναγία και Χριστέ.
1: Θα ψήφισε τη Λατινοπούλου αφού θα ήταν γυναίκα σου μετά. Θα άφηνε τον.
0: Περίμενε. Άλλο το ρήμα σ' αγαπώ, άλλο το ρήμα σε ψηφίζω.
1: Α, δεν θα
2: ψηφίζει ο
0: Γιώργος. Καρπούζο δακοτό.
1: Μα θα σε χώριζε η δικιά σου, αδερφέ μου.
0: Όταν δοκιμάσει το.
1: Έτσι κι αλλιώ είναι δοκιμάσει χωρισμοί.
0: Όταν δοκιμάσει τη Χαλβαδόπη, τα Μαξούρα μετά δεν την. Πε τα ρε γλαλάδο,
1: τα λέω. Έτσι κι αλλιώ οι χωρισμοί πριν το καλοκαίρι είναι τη μόδα.
0: Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Γιώργης.
2: Πριν και μετά.
0: Εγώ κατάλαβα, το πιάσα κατευθείαν ότι είναι νεόκτιστα. Είναι μεγάλη κουβέντα να την αναπτύξουμε. Η πίσω αυλή της Αθήνας θέλουν κάποιοι να είμαστε. Ναι, αδερφέ, επειδή εγώ στην πρωινή μου εργασία, Γιώργο μου, εργάζομαι σε γαλακτοβιομηχανία μεγάλη στον Ασπρόπυργο και κινούμε με το επαγγελματικό όχημα της εταιρείας. Από εκεί, από τα νεόκτιστα, περνάω σχεδόν καθημερινά για να επιστρέψω στην εταιρεία και βλέπω το χάλι, πραγματικά το χάλι.
2: Πράγματι, έτσι. Πράγματι.
0: Που ο Ασπρόπυργος, παιδιά, θα πλύνει το. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι ότι είναι μια βιομηχανική περιοχή, θα μπορούσε να έχει γειτονιές όμορφες.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή,
1: δυστυχώς, δυτικό τομέα, δυτική Αττική, ό,τι αφορά εδώ τη Δύση, μας θεωρούν πολίτες Β, Γ, τι Β, Δ και μην πω και Ε.
0: Και ο Ασπρόπυργος, επειδή έχει ποντίους, οι οποίοι είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους, κρατάει ακόμα το στοιχείο της γειτονιάς. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς. Σου είπα και εγώ, εκεί πέρα στην περιοχή αυτή κινούμε και τα βλέπω σχετικά από κοντά. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να τα ξέρω πως ένας άνθρωπος ο οποίος ζει εκεί πέρα, αλλά τα βλέπω και εγώ από κοντά, γιατί και εγώ κινούμε εκεί και εργάζομαι.
1: Το κακό, φίλε Γιώργο Τσουράκη,
0: δεν έχει σταματημό. Ο Χλαχλάς είναι έτοιμος να αποκοιμηθεί. Να φέρω κουβερτάκι. Δεν έχει σταματημό, Μαξουρά.
2: Αφήστε το να πει.
0: Φαντάσου τι γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είπατε?
1: Όχι, όχι.
2: Να εκφραστεί ελεύθερα.
1: Το κακό, λέω ρε παιδί μου, είναι ότι ο κόσμος πλέον δυσκολεύεται στο να πιστέψει ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική.
2: Και να εμπιστευτεί παράλληλα.
1: Όπως λέει ο φίλος ο Σταΐς.
2: Όχι μόνο στην πολιτική, γενικότερα μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, και δυστυχώς έχει χαθεί αυτό το ανθρώπινο που υπήρχε ανάμεσα στον κόσμο, γιατί πλέον όλοι είναι καχύποπτοι και πονηρά σκεπτόμενοι. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα.
0: Εσύ, αφού έχει μάσα το έργο.
1: Έχει μάσα
0: το έργο. Και να σου πω κάτι, δεν βλέπεις όλοι βάζουν τα παιδιά τους?
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Έχει καλό μεροκάμα. Έχει καλή τη μεροκάμα.
1: Αν έλεγαν ότι στους Δήμους δεν θα υπήρχαν πλέον
0: απευθείας αναθέσεις. Ο Μπάμπης, ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Έτσι.
1: Ζει από τη δουλειά του.
0: Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι που στην πολιτική μπήκανε και δεν είχαν ούτε σπίτι να μείνουν και πλέον έχουν 15 σπίτια. Κάτσε
1: εσύ. Εγώ ξέρω ανθρώπους. Ξέρω ανθρώπους που υπάρχει ποθενέσχες, στο οποίο με υποχρεώνουν κάθε 5-6 μήνες και κάνω και εγώ προσωπικά ποθενέσχες. Και θα σας πω ότι καταλαβαίνω. Και τι σκέπτομαι, γιατί εγώ ξέρετε ότι λέω τα πράγματα έξω από τα δόντια, δεν με νοιάζει.
0: Ξανά δόντια.
1: Εγώ λοιπόν, έτσι ακριβώς.
0: Εγώ λοιπόν λέω,
1: όταν κάποιος θέλει να την κάνει την ποινιά του, θα το δηλώσει ρε παιδιά.
0: Δεν θα το δηλώσει ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως στο μεταξύ μας και ας είμαστε στον αέρα. Μία κουβέντα κάποτε που έκανα με έναν φίλο, ο οποίος είναι Άγιο Αναργυριώτης, γέννημα Θρέμα, έτσι, παλιός ψηφοφόρος και του 40 και τα λοιπά, ξέρεις τι μου είχε πει?
1: Τι?
0: Να στο πω στον αέρα τι μου είχε πει. Μου λέει, ξέρεις γιατί ο Μαξούρας δεν είναι τώρα δήμαρχος, κάτι δήμαρχος και τα λοιπά? Γιατί ρε φίλε, του λέει, είναι ένα πολύ άξιο παιδί. Μου λέει, είναι άξιο παιδί. Ξέρεις όμως γιατί μου λέει, δεν τα έπαιρνε.
1: Δεν τα πήρα ποτέ μου. Και ευχαριστώ γι' αυτό, όντως δεν τα πήρα ποτέ μου.
0: Ο άνθρωπος έτσι
1: και δεν έχει κανένα
0: έτσι
1: στο χέρι.
0: Μου είπε, και δεν στο λέω τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σου πω, δεν στο λέω σαν χλαμάρα.
1: Και ευχαριστώ είναι πολύ.
0: Φίλος
1: είναι
0: μου,
1: τιμή μου, πραγματικά.
0: Ο μπαμπάς του γέννημα Θρέμα Αγιαναργυριώτης, έτσι, παλιός ψηφοφόρος του 40 και πιο πίσω. Και τον σχολείο του μπαμπά τον ήξερε. Μου λέει, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν τα πήρε ποτέ.
1: Δεν τα πήρε ποτέ, ναι. Και τελικά αντί να χαιρόμαστε για ανθρώπους που δεν τα παίρνουν. Το έχουμε και ως μειονέκτημα. Δυστυχώς εκεί έχει φτάσει η κατάσταση στην εποχή μας και αυτό είναι το δυσάρεστο. Και αν κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς οι νεότεροι είναι να αλλάξουμε την ιστορία των πραγμάτων.
0: Συνέχισε, Σιμίλα, εγώ δεν έκανα και το τηλεφωνικό ναι. Παξουρά. Λοιπόν, έχουμε το φίλο του Βασίλη από τα Μέγαρα. Λοιπόν, καλημέρα Βασίλη.
6: Καλημέρα.
0: Τα Μέγαρα, Δυτική Αττική, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν ναι. Δυτική Αττική. Επίτρεψέ μου ένα. Η υπόλοιπη Αττική είναι. Λοιπόν, ένα μήνυμα διαβάσω εδώ του Γιώργη. Με συγχωρείς, Βασίλη μου. Κάνουν τώρα και προαστιακό Δυτική Αττική. Μπροστά από το σπίτι μου, άλλη εργολαβική μάσα και από εκεί. Το έχω δει εκεί
1: το έργο
0: φίλε Βασίλη. Φίλε Γιώργο, γιατί σου είπα, περνάω καθημερινά σχεδόν από την περιοχή εκεί. Βασίλη μου.
6: Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη Παρασκευή για τα φορτηγά.
0: Ναι, βεβαίως.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ρίχτα!
6: Καταρχάς να πω, για τον άκουγα το προηγούμενο τον φίλο σας, αυτόν τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ που λέτε.
0: Βεβαίως.
6: Για τους λιγνίτες που είπε, Μα κοιτάξτε, υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για απολιγνητοποίηση
0: της
6: Ελλάδος, της Ευρώπης. Και επίσης για αυτά τα εργοστάσια που είχαμε και εμείς στους λογαριασμούς, αν δείτε μέσα του, αυτού του ηλεκτρικού, πληρώνουμε αυτή τη ρήτρα ρήπων. Τώρα, το τι κάνει ο Μυτιλινέος, άστα να πάνε. Γιατί έχω ακούσει και το άλλο. Ότι εμείς παράγουμε ρεύμα με τα φωτοβολταϊκά, παράδειγμα, την ημέρα, το παίρνουν τσάμπα, όπως είπε ο κύριος του Πασόκ, οι Βούλγαροι, οι οποίοι οι Βούλγαροι έχουν φτιάξει αποθήκες, μπαταρίες και μας το πουλώνουν το βράδυ με διπλάσια τιμή. Το
0: ναι,
6: ξέρετε
0: ναι,
6: αυτό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
6: Λοιπόν, πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ δεν θα πω το εξής. Επειδή έχω ασχοληθεί και έχω και ασχολούμαι πολύ με τα αγροτικά, με ελιές και με τέτοια πράγματα, πέρα από τα φορτηγά, και προσπαθούσα πάντα να πάρω επιδότηση, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερα, μόνο φέτος τα κατάφερα. Φέτος πήρα για πρώτη φορά επιδότηση. Προσπαθώ από το 2000. 25 χρόνια. Λοιπόν, να σου πω τι γίνεται. Όλα ξεκινάνε από τους πολιτικούς, οι οποίοι οι πολιτικοί, δεν ξέρω τώρα εάν τα παίρνουν ή όχι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά καλύπτουν όμως. Υπάρχει σε κάθε πόλη, όπως και στα Μέγαρα και στον Ασπρόπυργο, και αν ακούει ο φίλος ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο,
0: έχει γράψει μόλις τώρα χαιρετισμού στα μαγευτικά Μέγαρα.
6: Επίσης, λοιπόν, σε κάθε πόλη, αρένεση πριν πω αυτό, οι δύο καλεσμένοι σας είναι αντιδήμαρχος κάποιος.
0: Ο Θοδωρής, ο Μαξούρας, ήταν παλιά αντιδήμαρχος στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και πλέον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Νέα Αρχή Άγιε Ανάργυρο Καματερό. Αλλά δεν είναι εδώ με την ιδιότητα αυτή, είναι εδώ με την ιδιότητα του φίλου μου. Έτσι. Όπως και ο Στέλιος ο Χλαχλάς, ο οποίος είναι και ο Στέλιος επιχειρηματίας, αλλά και προπονητής ποδοσφαίρου, είναι με αυτή την ιδιότητα εδώ σήμερα.
6: Λοιπόν, θα πω λοιπόν εγώ για τις δημοτικές αρχές.
0: Ρίξτε.
6: Αν παρατηρήσετε...
0: Ασχολούμαι και εγώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Σε ακούω με πολύ προσοχή.
6: Ναι. Εγώ λοιπόν ψηφίζω από το 81. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα λοιπόν, και επειδή στα Μέγαρα, παρόλο που είμαστε μια πόλη 30.000 κατοίκων, γνωριζόμαστε όλοι και ξέρω εγώ, ξέρω τον παππού σου, τον πατέρα σου, όλα τα σόγια, να το πω έτσι, κάπως μεγαρίδικα, γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, από το 1981 μέχρι και σήμερα, η Δημοτική Αρχή, είτε είναι αυτή που διοικεί, είτε είναι αντιπολίτευση, είναι από τον παππού στον εγγονό. Παππούς, πατέρας, εγγονός. Δεν μπορεί να μπεις μέσα με τίποτα.
7: Οικογενειοκρατία δηλαδή.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι πάνω κάτω είναι που, παράδειγμα, κατεβαίνει σύμβουλος ο μεγάλος αδερφός, ο μικρός αδερφός είναι σύμβουλος στον αγροτικό συνεταιρισμό. Ο άλλος αδερφός ή η αδερφή είναι σύμβουλος ή πρόεδρος του εξοραστικού συλλόγου. Όπου υπάρχει κρατικό κονδύλι, είμαστε μέσα σε συλλόγους, σε συνεταιρισμούς, σε τέτοια. Και δεν παίρνει με τίποτα. Οι συνεταιρισμοί, αν θυμάστε, ξεκίνησαν επί Πασόκ το 85, όπου ήταν κακά τα ψέματα κομματικά μαγαζιά. Μέχρι το 2000 γινόταν ο κακός χάμος. Εκεί να βλέπατε μάσα. Και τι γινόταν. Κάπου το 2000 προσπάθησαν να βάλουν κάποια τάξη που δεν μπήκε ποτέ. Και τώρα μπαίνει τάξη. Γιατί μπαίνει τάξη? Γιατί είναι το κτηματολόγιο. Από το κτηματολόγιο πιστεύω ξεκίνησε και βγήκαν όλα αυτά που βγαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί πλέον ο καθένας φαίνονται οι ιδιοκτησίες τους. Επίσης, αυτή η αναρχία που γίνεται, παράδειγμα, στον Ασπρόπυργο, όπου είναι τα δηληστήρια, είναι οι αποθήκες οι μεγάλες που νοικιάζονται, που είναι οι εταιρείες. Δίπλα στις αποθήκες είναι σπίτια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, όλο αυτός ο αχταρμάς επιτέλους λύγει, γιατί επιτέλους όλη την Ελλάδα αναγκαστήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν τα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Όπου, παράδειγμα, εδώ πέρα είναι σπίτια, εκεί πέρα είναι ελαφρά βιομηχανική ζώνη, παραπέρα είναι πιο βαριά. Καταλάβατε, πια παραπέρα είναι, ξέρω εγώ, ποιμνιοστάσια. Και επιτέλους θα μπει κατά κάποιο τρόπο κάποια τάξη. θέλω να πιστεύω. Τα οποία δεν φαίνονται βέβαια, έτσι, αυτά θα φανούν τα πράγματα μετά από, 50 χρόνια και μετά, έτσι, να φύγουν σπίτια, σιγά σιγά.
0: Που το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχουμε κιόλας.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς δεν θα τα ζήσουμε. Αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει να μπαίνει τάξη. Λοιπόν, όλες αυτές οι οικογένειες που λέω, έτσι, τα τζάκια και όλα αυτά, λοιπόν, που υπάρχουν σε κάθε επαρχιακή πόλη, γιατί αυτό που γίνεται στα Μέγαρα, πιστεύω, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό να φαίνεται στην Κρήτη, αλλά είναι και στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία και παντού. Λοιπόν, λιμέρονταν και έπαιρναν τις επιδοτήσεις και ό,τι υπήρχε κρατικό χρήμα. Και βέβαια υπήρχε και η κάλυψη από τους πολιτικούς. Εάν πάτε λοιπόν και δείτε τα πολιτικά τους γραφεία και πάρετε αυτούς που είναι υπεύθυνοι στα πολιτικά γραφεία. Των υπουργών, παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που έχουν πολιτικά γραφεία ή βουλευτές που έχουν εδώ στα Μέγαρα, παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Θα δείτε ότι είναι ο ανιψός του αντιδημάρχου που ο αδερφός του είναι στο συνεταιρισμό. Καταλάβατε τι γίνεται. Ο ανιψός του αντιδημάρχου που ο αδερφός του είναι στο συνεταιρισμό. Καταλάβατε τι γίνεται.

0: Θα σου πω. Έχει, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, δεν ζω στα Μέγαρα, έχω περάσει 10-15 φορές. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια έχει προοπτική, θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ όμορφη πόλη.
1: Δεν γίνεται. Περνάει, καταρχάς περνάει κοντά στην παραλία η Εθνική Οδός.
0: Ναι.
1: Και οι παράδρομοι. Οπότε κόβεται σαν μέσα. Στη μέση. Μετά, ακριβώς στη μέση των Μεγάρων, περνάει η σιδηροδρομική γραμμή. Χωρίς πάλι διχοτομίζει τα Μέγαρα στα δύο. Πώς είναι τα σέδερα του Μαύρου Μάτου, που λέμε.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι μια όμορφη οργανωμένη πόλη. Μια καλοπισμένη πόλη.
1: Όχι, ούτε καλοπισμένη ούτε όμορφη είναι.
0: Δεν επιμένω, εσύ ζεις εκεί, δεν επιμένω.
1: Δηλαδή πεζοδρόμια δεν υπάρχουν. Τα γνωστά. Οι δρόμοι είναι κακοφτιαγμένοι. Η ρημοτομία δεν υπάρχει τίποτα. Είναι χάλια. Μην κοιτάς τώρα αν περνάς, ξέρω, δεν ξέρω, πηγαίνεις, ξέρω εγώ, το δρόμο του προς Αλεμποχώρη, παράδειγμα.
0: Ναι, ας πούμε, εντάξει, περνάω 3 φορές το χρόνο, 4 φορές το χρόνο, να έχω περάσει, είναι 15-20 φορές, οκ. Okay.
1: Στον δρόμο πάει για Αλεμποχώρη, που στρίψε εκεί, στα
0: ναι,
1: το
0: τέλ
1: που είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί, μέχρι εκεί πέρα που είναι, που τελειώνουν τα Μέγαρα, που είναι τα σούπερ μάρκετ, που είναι σαν κόμβος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην αριστερή σου πλευρά έχεις δει το ρέμα.
0: Όχι, δεν το έχω προσέξει.
1: Αποχώρη, δες, στην αριστερή σου πλευρά το ρέμα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πέρα.
0: Όχι. Ναι, το κατάλαβα. Κατάλαβα που λες. Ναι.
1: Έτσι, αυτό λοιπόν, δηλαδή 2 χιλιόμετρα ρέμα, το οποίο έχουν κάνει εκτροπή ψηλά και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζει δηλαδή και σε αυτό το κράτος να το φτιάξουν. Εγώ δεν σου λέω να κάνουν κτίρια. Να του πετάξουν έναν γκαζόν από πάνω και να φτιάξουν δύο γήπεδα μπάσκετ, κάτι να πω. Δηλαδή και να βουσκώσει το ρέμα που λέει ο λόγος, πάρει αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί πάνω από 30-40 χρόνια. Υπήρξε ένας δήμαρχος στα Μέγαρα τη δεκαετία του 80, ο οποίος βγήκε 4 φορές συνέχεια 4 φορές. Και ό,τι έργο έγινε τότε. Μετά από εκεί κανένας δήμαρχος. Μας είναι τώρα, έχει πιάσει τώρα ο καινούριος δήμαρχος, άλλο τώρα. Να κάνουμε πλακόστρωτο τους δρόμους των Μεγάρων.
0: Με κυβόλη.
1: Δεν κάνουμε πλακά, να πάρουμε τα αυτοκίνητα,
2: Με συγχωρείτε που γελάω.
1: Κάπα τα αυτοκίνητα. Να πάει παράδειγμα, εγώ έχω πρόβλημα όρασης.
0: Ναι.
1: Το έχω πει, θυμάσαι που σου έλεγα φορτηγά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν θελήσω να πάμε, ας πούμε με τον μπαστούνι, συνέχεια χτυπάει το μπαστούνι στον πλακόστρωτο.
0: Ναι.
1: Να πάει μια γυναίκα με ένα καρότσι με το μωρό της, δεν μπορεί.
0: Λέει ο Θοδωρής, το μπαστούνι φταίει.
2: Το μπαστούνι φταίει.
0: Όχι το πλακόστρωτο.
1: Ακριβώς.
0: Άρε φίλε, μάλιστα.
2: Είναι δηλαδή της μοδός η...
0: Αυτό με τους κυβόληθους, τι κακό και αυτό ρε φίλε.
2: Εκεί τώρα είναι.
1: Αντί να φτιάξουν δρόμους, πεζοδρόμια και τέτοια. Πάνε σπάνε την άσφαλτο πλέον... να κάνουν το πλακόστρωτο.
2: Εκεί είναι το θέμα αυτή την εποχή. Εκεί είναι το χρήμα.
1: Ακριβώς. Είναι της μοδός.
2: Άμα πάτε να πάρετε μία πλάκα από μία αλυσίδα γνωστή, ξέρω εγώ, που πουλάνε πλάκες, θα την πάρετε, ξέρω εγώ, 40 λεπτά. Ενώ για ένα δήμο μπορεί να κοστολογείται μία πλάκα πάνω από 3 και 4 ευρώ, να ξέρετε.
1: Το ξέρω.
2: Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Κανονίσου, Μαξούρα, όταν βγεις δήμαρχος με το καλό,
2: ναι,
0: να τα τηρήσεις αυτά που λες, γιατί πρώτος εγώ θα σε κράξω από το μικρόφωνο.
2: Μα θα τα τηρήσω, γιατί τα τήρησα και μέχρι τώρα.
0: Τα τηρούσες όταν ήσουν δήμαρχος.
2: Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά το θέμα είναι ότι, παιδιά, άμα δείτε όλοι οι δήμοι, για παράδειγμα, να μην πω το δικό μου έτσι και λέω συγκεκριμένα, να πω πάρω ένα άλλο δήμο, θα δείτε ότι μπορεί ο Δήμος Περιστερίου να κάνει δουλειά με μια εταιρεία που βρίσκεται, για παράδειγμα, στην Πάρο, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε το λόγο γιατί. Όσο πιο μακριά, ναι, τόσο καλύτερα.
1: Ακριβώς. Εγώ θα πω το εξής όμως.
2: Ναι.
1: Ακούω τους δήμους, παράδειγμα, και τους δημάρχους, δεν έχουμε δουλειά, λέω. Δεν έχουμε λεφτά, δεν κάνουμε το ένα το άλλο. Μάλιστα. Κανένας όμως δεν κάνει κάτι αναπτυξιακό για το δήμο του. Παράδειγμα, εδώ στα Μέγαρα, θα πω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Από τον τότε δήμαρχο φτιάχτηκε ένα εργοστάσιο, το οποίο παίρνει την κοπριά από τα ακτινοτροφία και την απόξη.

0: σιρένη. Και τη φτιάχνει κομπρία λίπασμα. Όλοι οι δήμαρχοι, δεν ξέρω πώς γίνεται, το κλείνουν το εργοστάσιο.
1: Το
0: εργοστάσιο αυτό, το κλείνουν.
1: Το κλείνουν.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Γιατί δηλαδή, το κλείνουν.
0: Γιατί λέει, οι έμποροι εδώ πέρα λοιπόν θέλουν να πουλήσουν το λίπασμα να φέρουν από τη Γερμανία παράδειγμα, από τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς.
2: Έχει περισσότερη μέσα μάλλον.
0: Έτσι.
2: Βασίλη, πάμε να κλείσουμε, για να κλείσουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, να πω ένα τελευταίο για να κλείνουμε.
2: Βεβαίως να το πεις. Ένα λεπτά λοιπόν, και έχεις δικό σου ολόκληρο.
0: Ωραία. Υπάρχουν εδώ πέρα περιοχές στα Μέγαρα που είναι επικλινείς. Που είναι δημοτικοί χώροι. Θα μπορούσε λοιπόν αυτά να τα φτιάξουν παράδειγμα, πάρκα παράδειγμα, για να μπουν φωτοβολταϊκά. Και να έρθουν εταιρείες να νοικιάσουν στον χώρο και να εισφέρουν τα νίκια. Τίποτα δεν κάνουν. Αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
2: Βασίλη μου, να σε καλά, αδερφέ.
3: Βασίλη μου, να σε καλά.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Να σε καλά, για χαρά. Αυτό είναι και ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιώργης. Δίκιο έχει ο φίλος και στον Ανθρώπινο τα ίδια. Δικό μας παιδί θα είναι, λέει. Ας πει πιλιώτη Γκάγκαρο, δηλαδή, και οι υπόλοιποι να περιμένουν. Όταν απαλλαδριώθηκαν τα τσιφλίκια των αρβανιταρέων, γέμισαν χρήμα για τους προπηλιώτες και με την εικόνα της κατάντιας ζουν στο δικό τους κόσμο. Ακριβώς το ίδιο και εδώ, ο Μακαρίτης ο Παπαπολυχρονίου, προφανώς πριν ήταν κάποιος δήμαρχος, έθεσε τις υποδομές στα νεόπτιστα, αλλά δεν ήταν ντόπιος και δεν τον ξαναψήφισαν το 80 φεύγα. Και με αυτό το μηνυματάκι εδώ του φίλου μας του Γιώργη, από τον Ασπρόπικο, θα κάνουμε εδώ το κλείσιμό μας, φίλες και φίλοι. Θοδωρή Μαξούρα, Στέλιο Χλαχλά, παιδιά, σας ευχαριστώ. Μιλάμε πέρα, να σας πω κάτι, και μέχρι το πρωί να κάτσουμε, δεν θα το καταλάβουμε.
3: Όχι, αυτό είναι πραγματικότητα.
2: Θα πάει μπάλα και τρένο, και γόνατο. Αλλά το πρωί δίνουμε προφήσεις.
3: Και είπα ότι το... δουλεύουμε παράλληλα.
2: Φίλε, λέει, δουλεύουμε αύριο.
3: Αύριο δουλεύετε, παιδιά, και όντως πρέπει και κάποιοι να δουλέψουν σε αυτόν τον τόπο. Πλάκα κάνω. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά έτσι που μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να εκφράσουμε τις σκέψεις μας και να περάσουμε όμορφα.
2: Τα έχουμε πει εδώ, η εκπομπή είναι ανοιχτή.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μας Γιώργο, και τους ακροατές που μας ακούνε.
3: Να προσέχουν στον δρόμο.
4: Και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή υπομονή.
2: Λοιπόν, πάμε αποφώνηση και από μένα. Καληνύχτα. Εγώ τα κλασικά, παιδιά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσύ θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζεται. Αυτό κάναμε κουβέντα με την κόρη μου. Την 12χρονη κόρη μου πριν λίγες μέρες. Να αγαπάτε όμως και τους δικούς τους ανθρώπους, Θοδωρή και Στέλιο, πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες.
3: Που ήδη, εγώ το έχω υποστεί ήδη.
2: Έτσι, έτσι.
3: Και εμείς ξέρω πώς είναι.
2: Ακριβώς. Ευχαριστούμε εμείς, λέει ο Γιώργης.
3: Γεια σου, ρε Γιώργαρε.
2: Ομορφόπαιδα.
4: Ευχαριστούμε.
3: Τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις.
2: Τα όνειρά μας εφιάλτησα στα αναμνήσεις. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή πάλι εδώ στο καθιερωμένο ραντεβού μας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports. Πρώτη εκπομπή για Σάββατο 7 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντανή και τον Βασίλη Γερασίμου. Από μένα, τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Κοπέλια και κοπέλιες, γεια χαρά!

0: Podcast. 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξε δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.